0: Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία.
1: Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια.
0: Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89. Όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
2: Ακούτε Ερασπορ. Take it to the first night.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Στην ρύθμιση των ήχων, Νικόλας Μαυριδόπουλος, Άκης Δημακός στο μικρόφωνο.
1: Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά, η μοναδική αθλητική συχνότητα που έχει 24ωρο πρόγραμμα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, 24 ώρες, ρεπορτάζ, μεταδόσεις, τα πάντα όλα.
0: Παρακολουθούμε όλο το Μουντιάλ από την ΕΡΤ, από τις συχνότητες τηλεοπτικά της ΕΡΤ, από την συχνότητα της Era Sport. Και αν κάτι χαθεί, που δεν υπάρχει περίπτωση, το διαβάζουμε και στο edsports.gr.
1: Μέχρι σήμερα δεν έχει χαθεί τίποτα.
0: Δεν χάνεται τίποτα. Λοιπόν, το παιχνίδι σε λίγο ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία είναι έτοιμο να ξεκινήσει, οπότε σιγά σιγά νομίζω ότι έρχεται η ώρα να επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορινέο, ο οποίος είναι στην περιγραφή. Γιάννη, από εμάς καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Άκη, καλημέρα και όσοι φίλοι προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας για το δεύτερο ημίχρονο, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Καταλαβαίνετε ότι τώρα, όπως βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές από την Φυσούνα, ο σκηνοθέτης εστίασε στο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά εστίασε στο Λούκα Μόντριτς. Είναι The Last Dance, είναι ο τελευταίος χορός από δύο superstar, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της Πορτογαλίας και τον Λούκα Μόντριτς να ηγείται της Κροατίας. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι άσφαιρο, δεν έχουμε γκολ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει βρει στόχο. Αλλαγή για την Κροατία λοιπόν. Ο Μπούντιμιρ, που είναι αλήθεια ότι η πορτογαλική άμυνα δεν τον αισθάνθηκε, αφήνει την θέση του για τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς, τον 23χρονο της Φράιμπουργκ. Να λοιπόν η πρώτη κίνηση που γίνεται από τον Ντάλιτς. Η Κροατία είναι αλήθεια ότι επιθετικά ήταν ακίνδυνη, δεν μπόρεσε να κάνει μια φάση που θα μας δώσει στο πλάνο τον Ντιόγκο Κώστα, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Η Πορτογαλία βέβαια σε σχέση με την κατοχή δύο κινδύνους δημιούργησε με τελειώματα του Μπρούνο Φερνάντες που αντέδρασε σωστά ο Λιβάκοβιτς, και ξεκινάει αυτό το δεύτερο ημίχρονο με αυτή την αλλαγή την οποία έκανε η Κροατία, με τον Ματάνοβιτς να παίρνει τη θέση του Μπούντιμιρ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπούντιμιρ δεν μπόρεσε να τα καταφέρει με Βέικα και Ντίας. Η Πορτογαλία είναι και πάλι στην επίθεση χωρίς κάποια αλλαγή. Θέλει να βγει στην εργασία και βγαίνει στην εργασία. Και ο Μέντες, Μέντες στην περιοχή. Μέντες δεν έκανε το τελείωμα. Έπεσε το Ρονάλντο. Μαζεύει ο Φερνάντες έξω από την περιοχή. Μεγάλο λάθος του Μέντες εδώ. Ο Μέντες, ο οποίος μπήκε στην περιοχή των Κροατών από θέση μέσα αριστερά, είχε ανοιχτό οπτικό πεδίο την αιστεία του Λιβάκοβιτς. Δεν έκανε ο ίδιος το τελείωμα, ενώ θα μπορούσε. Θέλησε να περάσει την μπάλα κεντρικά. Εκεί περίμενε ο Ρονάλντο. Κλεισμένος ήταν. Εξουδετερώθηκε αυτή η επιθετική ενέργεια για την Πορτογαλία, που ξεκινάει πάλι με το μοτίβο που είχαμε δει και στο πρώτο ημίχρονο, με κατοχή μπάλας και με επιθετικότητα. Ο Ντίας θα δώσει δεξιά, εκεί όπου προσπαθεί η Πορτογαλία να αναπτυχθεί, με τον Νέτο να δίνει πίσω. Και πάλι Ντίας. Ντίας περνάει την μεσά γραμμή, τον περιμένει ο Ματάνοβιτς. Ο Βέιγκα ανεβαίνει και περνάει για τον Ράφα Λεάο. Λεάο με τον Στάνισιτς. Κινείται διαγώνια ο Λεάο. Τώρα κινείται παράλληλα. Ρονάλντο του τακουνάκι δεν έφτασε μπάλα. Για τον Φερνάντες θα απομακρύνει ο Βλάσιτς. Ματάνοβιτς χάνει την μπάλα από τον Ντίας στην πρώτη μονομαχία. Οι Κροάτες τώρα κερδίζουν και οι Κροάτες θέλουν να φύγουν με τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς από τα αριστερά. Και ανεβαίνει ο Σούτσιτς. Κόβατσιτς κρατάει και δίνει για τον Σούτσιτς. Σούτσιτς σε θέση μέσα δεξιά. Σούτσιτς και αυτός πάνω κάτω, το ίδιο λάθος με τον Μέντες έκανε. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Βλάσιτς στο ημικύκλιο με τον Κόβατσιτς. Μπορούσε να σουτάρει νωρίτερα ο Σούτσιτς και αυτός χαμηλή πάσα έψαξε στην καρδιά της άμυνας, αλλά οι Πορτογάλοι είχαν κλείσει και τώρα χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους Κροάτες, με Κόβατσιτς να δίνει για τον Μόντριτς. Μόντριτς παραλίγο να έχουμε έτσι ωραίο highlight με τον Ρονάλντο που κινήθηκε στην πλάτη του Μόντριτς, αν άλλαζε κατεύθυνση δύο superstar θα είχαν διεκδίκηση μέσα στο παιχνίδι. Η Κροατία κρατάει την μπάλα με τον Πέρισιτς να χάνει τελικά. Φερνάντες προς τα πίσω, αλλά ο Βιτίνια ήταν κλεισμένος εδώ λίγο παρακινδυνευμένο. Γίνεται το λάθος. Μόντριτς τσιμπάει την μπάλα. Κόβατσιτς δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει ο Πέρισιτς. Και Κόβατσιτς περνά την μπάλα εκεί που κινεί το Ματάνοβιτς. Και θέλει να βγει η συνεργασία, κύριε Κόβατσιτς. Κόβατσιτς, η μπάλα είναι έξω, κόρνερ. Αυτή είναι μεγάλη στιγμή για τους Κροάτες. Με τον Κόβατσιτς που μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά, έκανε το πλασέ, βγήκε γρήγορα. Ο Κώστα παραχώρησε το κόρνερ. Ο Κόβατσιτς είναι πεσμένος, δείχνει να πονάει. Ο Ματάνοβιτς με τον Βιτίνια κέρδισε τις πρώτες μάχες. Ο Κόβατσιτς τσίπησε την μπάλα, έμεινε ορθιός καθώς απέφυγε το Κανσέλο. Θέλησε να κάνει το τελείωμα, τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Πέφτει πάνω στο πόδι του Κανσέλο, πήγε να χάσει την ισορροπία του, βγήκε γρήγορα εκεί ο Κώστα. Έκλεισε πολύ ωραία την εστία του εκεί στη δεξιά γωνία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Κροάτες. Η πρώτη εξαιρετική στιγμή που έχουν στο παιχνίδι για να ανοίξουν το σκορ. Στο 49ο λεπτό, νωρίτερα ο Κόβατσιτς έφτασε πολύ κοντά στον γκολ. Τσίπησε πολύ ωραία την μπάλα στη διεκδίκηση του Ματάνοβιτς με τον Βιτίνια. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ προς τη δεξιά γωνία του Κώστα που βγήκε γρήγορα, κατάφερε να ξοδετερώσει. Και αυτό το κόρνερ έχει ως όφελος από τη μεγάλη ευκαιρία η Κροατία μένοντας στην επίθεση. Ο Μόντριτς πλασαριστά, η μπάλα για τον Κόβατσιτς. Μόντριτς με το δεξί σέντρα θα βγάλει ο Λεάου που στο πάρει την μπάλα, έκανε λάθος το shoot out. Κάνε λάθος ο Λεάου, άφησε την μπάλα ζωντανή στην περιοχή. Ο Βλάσιτς πήγε να υποφεληθεί από το κακό κοντρόλ του Ράφα Λεάου από θέση μέσα αριστερά εντός της περιοχής. Έκανε το σούτ με το δεξί μπάλα, όμως έφυγε out. Χαμηλά, συρτά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κώστα. Να λοιπόν που οι Κροάτες είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν. Αλλά εδώ, μετά τις δύο επεμβάσεις του Λιβάκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, είδαμε και διαπιστώσαμε και την ετοιμότητα του Ντιόγκο Κώστα. 0-0 στο 50. Μέντες από τα αριστερά. Μέντες είναι στην πλάγια γραμμή. Περνάει την μπάλα κεντρικά για το Λεάου. Λεάου τσιμπάει την μπάλα, αλλά εκτός ισορροπίας. Βγήκε γρήγορα εκεί ο Σουτάλο. Κέρδισε η Κροατία που θέλει να φύγει αποφασιστικά και πάλι. Σούτσιτς κρατάει την μπάλα. Σούτσιτς με τον Ματάνοβιτς που έχει κερδίσει μάχες. Τελικά ο Κανσέλο κερδίζει και από τη μία πλευρά στην άλλη. Και κουβαλάει την μπάλα ο Φερνάντες. Φερνάντες δεν την ελευθερώνει. Τώρα θέλει να βγάλει για τον Κανσέλο. Καθυστέρησε αφού βγήκε πάνω ο Κόβατσιτς. Οργανώνεται κροατική άμυνα. Η μπάλα στο Κανσέλο από τα δεξιά για την Πορτογαλία. Βιτίνια. Βιτίνια με τον Ματάνοβιτς κοντά. Η μπάλα για τον Κανσέλο. Κανσέλο κάνει ένα γέμισμα αλλά εκεί δεν υπάρχει κανείς. Εύκολη η προσπάθεια του Λιβάκοβιτς να βγει και να μαζέψει. Μόντριτς έξω από την περιοχή της Κροατίας, ενώ ανεβαίνουν να πιέσουν τώρα ο Λεάο. Πάει να πιέσει τον Στάνιζετς. Κλέβει ο Φερνάντες. Λεάο. Λεάο από τα αριστερά. Λεάο καθυστερεί. Λεάο έκανε λάθος. Μόντριτς βοηθά και θέλει να βγει τώρα η Κροατία. Ανεβαίνει ο Βέικα. Κόβει ο Βιτίνια τον Βλάσιτς. Αποφεύγει και τον Ματάνοβιτς και παίρνει το φάουλ. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ του Βιτίνια που έκανε το σομπρέρο. Πέρασε την μπάλα πρώτα πάνω από τον έναν αντίπαλο και μετά την κατέβασε και πήρε το φάουλ από τον άλλο. Και ο Βιτίνια δίνει για το Λεάο στο 51. Πορτογαλία Κροατία 0-0. Ο Λεάο δίνει για τον Βέιγκα. Βέιγκα για τον Βιτίνια. Οργανώνεται η Κροατία στην άμυνά της. Τελευταία γραμμή άμυνας είναι στα 5 μέτρα από την περιοχή του Λιβάκοβιτς. Η μπάλα έχει πάει στον Βιτίνια. Βιτίνια από τα αριστερά για το Λεάο. Ο Λεάο αρκετά μακριά κοντά στο κέντρο. Δίνει για τον Βιτίνια και ο Βιτίνια περνάει για τον Δίας και ο Δίας περνάει τώρα την μεσαγραμμή στο επιθετικό μισό και περνάει την μπάλα δεξιά. Κανσέλο. Κανσέλο κινείται διαγώνια. Δίνει για τον Φερνάντες. Φερνάντες για τον Νέβες και ο Νέτο δίνει πίσω. Ο Δίας. Ρονάλντο. Ρονάλντο κλείνεται, γυρίζει. Βιτίνια τώρα στον άξονα για την Πορτογαλία. Βιτίνια κάθεται κίνηση. Βιτίνια θέλησε να περάσει. Μόντριτς τον έκοψε. Κόβατσιτς προστατεύει αλλά χάνει. Και τώρα είναι ο Μέντες και λέει φάουλ. Καταλογίζει ο Νορβηγός διαιτητής. Ο Έσκας στο μαρκάρισμα που έκαναν οι Πορτογάλοι για να κλέψουν την μπάλα από τον Πέταρ Σούτσιτς. Βιτίνια πήγε να φύγει κάθετα. Τον έκοψε καταπληκτικά ο Μόντριτς. Μετά ο Ματάνοβιτς ελευθέρωσε και στη συνέχεια έγινε το φάουλ πάνω στον Σούτσιτς. Στο 52 Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ανεβαίνει ο Σούταλο. Σούταλο που κουβάλησε για λίγα μέτρα την μπάλα. Και τώρα η Κροατία με κατοχή με τον Κόβασιτς που περνάει την μπάλα αριστερά. Πέρισιτς. Πέρισιτς δίνει για τον Μπατούρινα. Η μπάλα πίσω. Μόντριτς στο χώρο του κέντρου, τον ακολουθεί ο Φερνάντες. Μόντριτς κινείται από τα αριστερά. Πέρισιτς ψηλά. Γύρισε και πάλι την μπάλα πίσω. Μόντριτς παίζει με τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς παίρνει την αριστερή πτέρυγα. Κόβατσιτς στην πλάγια γραμμή, έχασε το κοντρόλ. Πλάγια η μπάλα για τους Κροάτες, όπως λέει ο διαιτητής, και θέλει να φύγει γρήγορα τώρα η Κροατία. Κρατάει την μπάλα Ματάνοβιτς, περνάει πολύ ωραία για τον Βλάσιτς. Βλάσιτς στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάσιτς δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς, 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα. Σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία. Σαν το παλιό καλό κρασί, ο 37χρονος άσος της Αϊτχόβεν, Ιβάν Πέρισιτς. Ιβάν, ο τρομερός για τους Κροάτες. Στο 53 βάζει τον γκολ και βάζει φωτιά στο μάτς. Πορτογαλία-Κροατία 0-1. Με τον Πέρισιτς να βάζει τον γκολ σε αυτή την πολύ ωραία σέντρα του Στάνισιτς από τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε από τον Ματάνοβιτς που δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. Κράτησε την μπάλα και ο Βλάσιτς μπροστά από τον Μέντες. Πέρασε την μπάλα για τον Στάνισιτς που τη ζητάει. Στάνισιτς γλυκιά και σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Ματάνοβιτς που ίσως να έκοψε ο Ντίας. Η μπάλα όμως στρώθηκε για το καλό της Κροατίας σε θέση μέσα αριστερά προς τη γωνία της μικρής περιοχής για τον Πέρισιτς που είχε άφθονο χρόνο και αρκετό χώρο για να κοντρολάρει, να κατεβάσει. Ο Κανσέλο τον έχει χάσει εντελώς. Βγήκε και ο Κώστα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Πορτογάλου τερματοφύλακα, κατέληξε στα δίχτυα και η Κροατία βάζει το γκολ με το οποίο προηγείται 1-0 και βάζει και πλώρη για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Όταν αυτός που βγάζει σέντρα έχει τέτοια τεχνική, όλα γίνονται εύκολα μετά.
2: Και το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η πορτογαλική άμυνα. Έτσι, δηλαδή ο Πέρισιτς λίγο έξω από τη γωνία της μικρής περιοχής έχει μείνει μόνος με πολλά μέτρα χώρου μπροστά του. Έτσι,
1: και άλλη Κροατία στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ναι, πιο αποφασιστική να κρατήσει μπάλα, να διεκδικήσει μπάλα. Πορτογαλία-Κροατία 0-1, είμαστε στο 55. Το γκολ του Πέρισιτς αλλάζει όσα γνωρίζαμε μέχρι στιγμής από τα πεπραγμένα στο Τορόντο. Μια Κροατία από το δεύτερο ημίχρονο είχε και την ευκαιρία που ανάγκασε το Κώστα σε μια δύσκολη επέμβαση με την ενέργεια του Κόβατσιτς. Και τώρα έχει και τον γκολ από το 53ο λεπτό από τον Πέρισιτς στην ασίστ του Στάνισιτς. Πορτογαλία-Κροατία 0-1. Και η Κροατία συνεχίζει. Είναι το momentum. Κόβατσιτς θέλησε να περάσει για το Σούτσιτς. Χάθηκε η μπάλα. Και τώρα να δούμε τον χαρακτήρα της Πορτογαλίας. Εάν μπορεί να διαχειριστεί έχοντας αρκετή ώρα μπροστά της. Είμαστε μόλις στο 56ο λεπτό. Αλλά η ομάδα του Ρόμπερτο Μαρτίνεθ θα πρέπει να γίνει περισσότερο ουσιαστική για να αποτινάξει από πάνω της αυτό το γκολ του Πέρισιτς. Προς το παρόν οι Κροάτες έχουν την ψυχολογία και πάνε να τελειώσουν τη διαδικασία. Και ο Ματάνοβιτς θέλει να περάσει και γίνεται η κούρσα του Βλάσιτς. Βλάσιτς με τον Μέντες. Βλάσιτς πλησιάζει προς τη γωνία της περιοχής από τα δεξιά. Δίνει πολύ ωραία εκεί όπου κινείται ο Σούτσιτς. Η μπάλα περνάει για τον Βλάσιτς. Βλάσιτς βγαίνει μπροστά. Το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Το γκολ του Ματάνοβιτς δεν θα μετρήσει. Offside σφυρίζει ο Έσκας. Ο Βλάσιτς έκανε καταπληκτική ενέργεια. Στο 57. Η Κροατία αγριεμένη, μυρίζει αίμα και πάει να τελειώσει το θύραμα όπως της μοιάζει αυτή την ώρα η Πορτογαλία. Ο Βλάσης ήταν καθαρά offside στην κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή των Πορτογάλων που τραβήχτηκαν έξυπνα. Οπότε στη συνέχεια τον γκολ του Ματάνοβιτς πολύ σωστά δεν μέτρησε. Πορτογαλία-Κροατία 0-1, είμαστε στο 57. Από το 53ο λεπτό με τον γκολ του Πέρισιτς προηγούνται οι φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018. Για το χατήρι του Μόντριτς μέχρι στιγμής που κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, τον πιέζει ο Λεάο με το εξωτερικό η μπαλιά, άφησε πολύ ωραία και ο Μπατουρινά.
1: Εν τω μεταξύ και τον γκολ, το κανονικό και αυτό που ακυρώθηκε, έχουν βάλει στη μέση τον αριστερό πιστοφύλακα. Με το που κάνει να βγει, κόβει το από δεξιά πίσω στην πλάτη του και βγαίνει στην περιοχή.
2: Με την Κροατία εδώ τώρα να θέλει να κόψει την μπάλα ο Κόβατσιτς, αλλά γυρίζει τη φάση πίσω ο Έσκας για φάουλ απέναντι στους Πορτογάλους. Ναι, γιατί τώρα η Κροατία, σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, βγαίνει με περισσότερους παίκτες στην επίθεση και βγάζει αυτές τις συνεργασίες. Τώρα ο Μέντες θέλει να περάσει για το Λεάο. Λεάο στα όρια της περιοχής. Λεάο το σουτ, δοκάρι! Η φάση συνεχίζεται. Χάνεται όμως η ενέργεια. Δεν έγινε το σουτ από τον Έτο. Μεγάλη φάση για την Πορτογαλία. Με το δοκάρι του Λεάο στο 58ο λεπτό με μία πολύ δυνατή ενέργεια, πάτησε γερά, πήρε την μπάλα, κινήθηκε παράλληλα έξω από την περιοχή σε θέση μέσα αριστερά, μία οβίδα με το δεξί, τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Λιβάκοβιτς, που εδώ στάθηκε πάρα πολύ τυχερός, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, εκατοστά πιο κάτω αν ήταν η μπάλα θα ήταν το γκολ της ισοφάρισης για τους Πορτογάλους. Δοκάρι με τον Λεάο.
0: Γιάννη, πρώτη αντίδραση από την Πορτογαλία μετά τον γκολ που δέχτηκε.
2: Ναι, και πολύ ωραία πάσα διαγώνια που διάβασε πολύ ωραία εκεί το κενό. Λεάο πρόλαβε, τσίμπησε την μπάλα, έχει την τεχνική κατάρτιση. Όμως δεν μπήκε το γκολ. Οι Κροάτες προηγούνται 1-0 και κουβαλάνε τώρα την μπάλα στην επίθεση με τον Μπατούρινα. Μπατούρινα από τη δίνει για τον Πέρισιτς. Πέρισιτς με τον Κανσέλο. Πέρισιτς με τα πόδια ο Κώστα. Τρομερό παιχνίδι πια. Τρομερό παιχνίδι. Και Βλάσιτς από τη μία πλευρά και Πέρισιτς από την άλλη.
1: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ε? Στο ημίχρονο που ερχόμουν να σου δηλώ πω τι σούπα θα δούμε και στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Όχι, τώρα κρίνεται η πρόκριση. Βλέπουμε εμείς σε replay το δοκάρι του Λεάο, άτυχος πραγματικά ο Ράφα Λεάο. Γυρίζει και στρέφει το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό. Δοκάρι λοιπόν για τους Πορτογάλους με τον Λεάο στο 58 και στην εξέλιξη της φάσης υπήρχε ευκαιρία που κατάφερε να τον εξουδετερώσει ο Κώστα. Πορτογαλία-Κροατία 0-1 με τον γκολ του Πέρισιτς από το 53. Το κόρνερ για τους Κροάτες. Η μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Θέλει να τρέξει η Πορτογαλία, δεν τα καταφέρνει. Ματάνοβιτς που έχει δώσει όγκο στην επίθεση των Κροατών διεκδικεί. Μόντριτς κάνει φάουλ πάνω στο Βιτίνια. Κίτρινη κάρτα για τον Λούκα Μόντριτς. Το γκολ του Πέρισιτς δίνει πνοή πρόκριση για τους Κροάτες, αλλά ακόμα έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας. Πορτογαλία-Κροατία 0-1. Εδώ το φάουλ βλέπουμε εμείς από το μόνιτορ του Μόντριτς πάνω στον Βιτίνια. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ρουμπεν Ντίας για την Πορτογαλία και ο Λούκα Μόντριτς για την Κροατία. Ο Λεάο με την μπάλα στα πόδια νωρίτερα στάθηκε άτυχος. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Θέλει να παίξει τον άδειο με την κεφαλιά του Φερνάντες. Η μπάλα βγαίνει έξω και ετοιμάζονται αλλαγές. Πρώτα απ' όλα από ό,τι είδα είναι ο Νέλσον Σεμέδο που ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι για τους Πορτογάλους. Υπάρχει αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω. Είναι 4 αλλαγές. Ετοιμάζει ο Μαρτίνεθ και ο Μπερνάρντο Σίλβα. Είναι να περάσει το μάτς. Ακόμα δεν έχει σταματήσει και ο Κονσεϊσάο. Λοιπόν, η Πορτογαλία είναι στην επίθεση. Μπάλα περνάει για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο κατεβάζει τον πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. Αλλά σηκώνεται το χέρι του Έσκας για να υποδείξει offside. Καταπληκτικό το τελείωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Κατέβαζε την μπάλα με το δεξί όπως έφυγε στο χώρο. Και στην έξοδο του Λιβάκοβιτς με το ίδιο πόδι με το δεξί τσίμπησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Το γκολ έχει ακυρωθεί. Να δούμε τώρα από το replay αν έχει σωστά ακυρωθεί. Η παλιά γίνεται. Οριακή περίπτωση είναι. Η περίπτωση είναι οριακή. Έχει γύρει το σώμα του ο Ρονάλντο στην πλάτη του Σούταλο. Κατέβασε την μπάλα με το δεξί και με το δεξί εκτέλεσε στην έξοδο του Λιβάκοβιτς. Είναι οριακή περίπτωση. Θα κρυθεί από το ημιαυτόματο offside. Έχει γύρει το σώμα του ο Ρονάλντο για να πάρει όθηση και να φύγει κάνοντας την κίνηση στην πλάτη του Σούταλο σε αυτή τη διαγώνια μεταβίβαση.
0: Του κόψε και τον πανηγυρισμό, Γιάννη. Έτσι είχε πάρει τα βήματα για να κάνει το γνωστό πανηγυρισμό του.
2: Τσεκάρετε τον γκολ. Δεν έχει σκοράρει ποτέ σε νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ρονάλντο. Δεν θα μετρήσει. Αυτό είναι το ένατο παιχνίδι για να αλλάξει αυτή την εις βάρος του στατιστική κάρτα. Να μην έχει βάλει γκολ δηλαδή σε νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εδώ μας έβγαλε ένα τσεκόβερ, αλλά δεν έχουμε ακόμα συνέχεια στο μάτς. Ακόμη περιμένουμε. Οι κάμερες στραμμένες πάνω στο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει βάλει ένα ωραίο γκολ φεύγοντας από οριακή φάση στην πλάτη του σούτ. Αλλά είναι οι αλλαγές τώρα γι' αυτό. Τώρα να δούμε ποιοι φεύγουν. Φεύγει ο Νέτο για την Πορτογαλία. Θα μπει ο Κονσεϊσάο το 23 με το 10. Θα φύγει ο Βιτίνια για να περάσει ο Μπερνάρντο Σίλβα. Το 8 με το 2 Φεύγει και ο Μπρούνο Φερνάντες. Αλλάζει πολλά πράγματα ο Μαρτίνεθ για να μπει ο Σεμέδο. Πολλές οι αλλαγές. Επίσης βλέπουμε τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο της Γιουβέντους. Τώρα θα μας δείξει να έχει γύρει. Έχει γύρει το κορμί και επειδή έχει γύρει κάπως περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν να το έκανε για να πάρει όθηση ο Ρονάλντο, το γκολ έχει ακυρωθεί. Παραμένει λοιπόν το Πορτογαλία-Κροατία 0-1. Παραμένει το γκολ του Πέρισιτς από το 53 να καθορίζει μέχρι στιγμής την έκβαση του παιχνιδιού. Σίλβα, Σεμέδο, Γκονσάλο, Ράμος που πήρε και τη θέση του Κανσέλο και Φρανσίσκο Κονσεϊσάο. Κόρνερ για την Πορτογαλία στο 63. Τέσσερις αλλαγές από τον Μαρτίνεθ. Κονσεϊσάο, Ράμος, Σεμέδο, Μπερνάρντο Σίλβα. Στη θέση Κανσέλο, Βιτίνια, Νέτο και Μπρούνο Φερνάντες. Κόρνερ για την Πορτογαλία. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μέντες. Πορτογαλία-Κροατία 0-1 με τον γκολ του Πέρισιτς. Ο διαιτητής έκανε συστάσεις για τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή. Είναι ο Μέντες που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τους Πορτογάλους προς το πρώτο δοκάρι. Μπάλα πέρασε από όλους. Έφυγε out. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία χαμένη από το Λεάο που είχε και το δοκάρι στο 58 λεπτό. Και στο 64 λεπτό δεν το έκανε το χατήρι μπάλα πέφτοντας με προβολή. Βρήκε την μπάλα αλλά έφυγε out. Η μπάλα κατέβηκε στο ύψος της μικρής περιοχής σε θέση μέσα αριστερά. Ο Λεάο πέφτοντας κατάφερε να κάνει την προβολή. Όσοι έκαναν τα άλματα για να βρουν την μπάλα δεν τα κατάφεραν. Προσπάθησε εκεί και ο Βέγκα σε ένα κράτημα εκεί που έγινε στην άμυνα. Η μπάλα έφτασε για το Λεάο που έπεσε, έκανε την προβολή. Η μπάλα έφυγε out. Αν ακούτε τις διαμαρτυρίες είναι επειδή η φάση προβλήθηκε από τα Matrix και δεν ξέρω αν οι Πορτογάλοι ζητούν πέναλτι για κράτημα πάνω στον προωθημένο στόπερ τους, τον Βέγκα. Στο 65, Πορτογαλία-Κροατία 0-1 με τον γκολ του Πέρισιτς. Από το 53. Ο Ρονάλντο πρωταγωνιστής, να η φάση ελέγχεται ακόμα. Ελέγχεται για κράτημα πάνω στον Βέιγκα που θέλει να κάνει την κεφαλιά και φαίνεται εκεί κάποιος να τον αγκαλιάζει. Είναι ο Βλάσιτς που ακολουθεί τον Βέιγκα. Εδώ έχουμε παρατατεμένο κράτημα από τον Βλάσιτς. Όχι έντονο, αλλά αρκετό για να δώσει αφορμή. Παρεμποδίζει αντίπαλο να φτάσει την μπάλα. Ο Βλάσιτς δεν παίζει την μπάλα. Δεν πάει να παίξει την μπάλα. Ο Βέγκα θέλει να κάνει την κεφαλιά. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε πέναλτι γιατί ο VAR καλεί τον νορβηγό διαιτητή για on-field review να κάνει ανασκόπηση της φάσης. Ο Βλάσιτς κρατάει παρατεταμένα τον Βέγκα σε αυτή την φάση. Απ' την αρχή. Και όταν θέλει ο Βέγκα να πάει στην μπάλα, τον παρεμποδίζει χωρίς να θέλει ο ίδιος να παίξει την μπάλα. Και θεωρώ ότι συμφωνεί μαζί μου και ο VAR που στέλνει τον διαιτητή να δει τη φάση για να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Πορτογαλίας. Και ενώ είμαστε στο 66ο λεπτό, ο Βέγκα δεν κάνει τίποτα πάνω στο Βλάσιτς. Το μόνο που θέλει να κάνει είναι να φτάσει την μπάλα. Και ο Βλάσιτς τον παρεμποδίζει. Βέβαια, τον έχει βρει και με χαστούκι στο πρόσωπο.
1: Και τη φανέλα από μπροστά και από πίσω.
2: Για μένα, και από το... για μένα, Άκη και Νίκο, είναι πέναλτι. Ναι, έτσι. Ναι. Περιμένουμε όμως την απόβαση του Έσκας. Είδε πολλά, τη φάση.
1: Τον πιάνει και από το σορτσάκι και τον ναι.
0: Γιάννη, Γιάννη, ποιο
1: πέρα να ακούσουμε τι θα πει.
0: Ποιο πέναλτι δεν γίνεται.
2: Για να ακούσουμε. Final decision, πέναλτι, τελική απόφαση, πέναλτι. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέγκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει τα πλάνα πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα. Στα προηγούμενα παιχνίδια νοκάουτ ο Ρονάλντο δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.
1: Οκτώ στον αριθμό, έτσι. Οκτώ στον αριθμό.
2: Αυτό είναι το ένατο. Ο Ρονάλντο θα πάρει την ευθύνη. Έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει. Παίρνει την μπάλα. Στείνει στο σημείο του πέναλτι. Φεύγει και ο Ρουμπεν Ντίας. Ο Ρονάλντο, αυτός ο πορτογαλικός μύθος, θέλει να σκοράρει για πρώτη φορά σε νοκάουτ διαδικασία. Στην έκτη παρουσία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχει σκοράρει σε όλες. Δεν έχει σκοράρει στα νοκάουτ. Πορτογαλία-Κροατία 0-1, σπάνε καρδιά στο Τορόντο στο 67ο λεπτό. Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι από τον σπεσιαλίστα των πέναλτι Λιβάκοβιτς. Έχει γράψει ιστορία ο Λιβάκοβιτς στον παγκόσμιο κύπελλο του 22, έχει αποκλούσει 3 πέναλτι στην διαδικασία. Γίνεται ο τρίτος θερματοφύλακας. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Σίου για τον Κριστιάνο. Σίου για την Πορτογαλία που ισοφαρίζει τους Κροάτες. Στο 67ο λεπτό. Το γκολ για τον μεγάλο, για τον σπουδαίο CR7. Που δεν λέει να εγκαταλείψει την κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή. Μεγάλη ευθύνη όταν αναλαμβάνεις να εκτελέσεις πέναλτι απέναντι στον γίγαντα Λιβάκοβιτς. Με πολλές επεμβάσεις από τη βούλα των πέναλτι. Χαμογελαστός ο Ρονάλντο, 1-1 το παιχνίδι στο 68ο λεπτό. Και αμέσως ο σκηνοθέτης δείχνει τον Μόντριτς. Είναι αυτό το ταγκό. Εντάξει, είναι αργεντίνικος χορός, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει δύο για να τον χορέψεις και τον χορεύουν σήμερα ο Μόντριτς με τον Ρονάλντο. Οι δύο μύθοι. Ένας από τους δύο απόψε θα πει αντίο. Ο Ρονάλντο φίλησε την μπάλα πριν την εκτέλεση, την έστησε με αποφασιστικότητα. Ο Λιβάκοβιτς έπεσε στη δεξιά του γωνία. Ο Ρονάλντο έριξε την μπάλα στο κέντρο της εστίας και έβαλε το γκολ με το οποίο η Πορτογαλία σοφαρίζει σε 1-1. Το γκολ που είχε βάλει ο Πέρισιτς από το 53. Το θρίλερ στο Τορόντο συνεχίζεται. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Και για τους Πορτογάλους τώρα η μπάλα παραχωρείται αυτό το πλάγιο out. Ο Πέρισιτς θα το εκτελέσει. Είχε βάλει τον γκολ στο 53 αξιοποιώντας τη σέντρα του Στάνιζιτς και την αμυντική αδράνεια των Πορτογάλων εκτελώντας από θέση μέσα αριστερά κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κώστα. Είναι ο Ρονάλντο που αξιοποιεί το πέναλτι που κέρδισε ο Βέιγκα από το κράτημα του Βλάσιτς. Και ο Ρονάλντο κάνει και νοήματα στην εξέδρα, ευστόχησε στο 67. Λοιπόν, και τώρα έχουμε cooling break.
1: Και να πάρω αφορμή να σου πω ότι πριν εκτελέσει ο πέναλτι τον Ρονάλντο, μας έδειξε το γράφημα στην τηλεόραση, όπου ουσιαστικά την πλειονότητα του σου την κάνει αριστερά χαμηλά. Εκεί που έπεσε ο Λιβάκοβιτς, διαβασμένος ήταν. Εκεί είχε χάσει μόνο ένα πέναλτι στα 7, αν πρόλαβα να δω.
2: Ναι, είχε χάσει δύο συνολικά.
1: Ναι, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη. Και στο κέντρο είχε κάνει ένα και ήταν εύστοχο. Αλλά ο Λιβάκοβιτς ήταν διαβασμένος, είχε δει ότι σχεδόν το 80% το πέναλτι το κάνει από εκεί. Και ο Ρονάλντο αποφάσισε να αλλάξει και να πάει στο κέντρο.
2: Ναι, πάρτε το μικρόφωνο τώρα που έχουμε τη διαδικασία ενυδάτωσης και να. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση με το πρώτο. Δύο ομάδες οι οποίες παίζουν για την νίκη. Πάρα πολλές φάσεις, πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο.
0: Να τις θυμίσω.
1: Να
0: τις θυμίσω γρήγορα. Άστα. Λοιπόν, είμαστε στο 70 λεπτό. Στο 53ο λεπτό είχαμε τον Πέρισιτς να νικά τον Κώστα με διαγώνιο σουτ και να βάζει μπροστά στο σκορ στην Κροατία. Στο 58ο λεπτό. Στο οριζόντιο δοκάρι κατέληξε το δυνατό σουτ του Λεάου. Στο 59ο λεπτό σπουδαία επέμβαση του Κώστα σε σουτ του Σούσιτς. Πριν από 5 λεπτά είχαμε το πέναλτι για την Πορτογαλία για τράβηγμα του Βλάσιτς στον Βέγκα. Το πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο CR7, ο οποίος ευστόχησε αυτό που είπε ο Άκης, ενώ στέλνει τα περισσότερα, το 80% είπε.
1: Περίπου, ναι, με πρόχειρο προϋπολογισμό, έτσι λίγο που είδα τις εκτελέσεις.
0: Στο κέντρο και στη μέση περίπου, σε ύψος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και είμαστε αυτή τη στιγμή στο 70 λεπτό, στο cooling break, ισόπαλες οι δύο ομάδες, το 1-1. Άκη...
1: Και όπως μας είπε και ο Γιάννης Σαντοριναίος, δεν είχε σκοράρει στα 8 προηγούμενα νοκάουτ παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Και στο ένατο νοκάουτ του σκοράρει με το πέναλτι και επιτέλους βάζει γκολ στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ακεί μπορεί ένας από τους, μία από τις δύο ομάδες να σκοράρει ή βλέπεις να πηγαίνουμε?
1: Μα τι, μπορεί να έχει και ένα και δύο γκολ. Κοίτα με το ρυθμό που παίζουν, εγώ θέλω να δω παράταση.
0: Θες να δεις παράταση, ναι. Νομίζω και...
1: Με το ρυθμό που βλέπω τώρα όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να χαίρομαι αυτό το παιχνίδι το οποίο βλέπω. Έχει πολύ, έχει ακόμα 20 συν καθυστερήσεις. Είμαστε στο 70 λεπτό, 68, γιατί τώρα τρέχει το χρονόμετρο.
0: Ναι, okay.
1: Έχει 20 συν καθυστερήσεις, έχει ακόμα πολύ χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Σαντοριναίου.
2: Ναι, και στα πλάνα του σκηνοθέτη είναι η τιτανομαχία των μεγάλων, έτσι, του Ρονάλντο και του Μόντριτς. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Πέρισιτς. Θυμίζω Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Με τον γκολ του Πέρισιτς στο 53 προηγήθηκε η Κροατία. Με το πέναλτι του Ρονάλντο στο 67ο λεπτό εσοφάρισε η Πορτογαλία. Δοκάρι με τον Λεάο στο 58ο λεπτό για τους Πορτογάλους. Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Επεμβάσεις και από τους δύο goalkeeper. Πλάγιο out για την Κροατία. Άρα, αυτό που περιμέναμε να δούμε, αν η Πορτογαλία διαθέτει χαρακτήρα και αντιδράση στον γκολ του Πέρισιτς και το κάνει με πιστικό τρόπο, το είδαμε. Τώρα εδώ μια κεφαλιά προς τα πίσω, αναγκάζει τον Κώστα να βγει γρήγορα και να μαζέψει την μπάλα στην πορτογαλική άμυνα. Και είναι ο Σεμέδο που έχει πάρει τη θέση του Κανσέλο από τα δεξιά. Α, έφυγε και ο Μπατούρινα για την Κροατία. Ο Μάριο Πάσαλιτς είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι της Αταλάντα ο ποδοσφαιριστής στη θέση του Μπατούρινα. Μία αλλαγή λοιπόν η οποία γίνεται από τον Ντάλιτς. Πορτογαλία-Κροατία 1-1 και η Πορτογαλία παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας. Σαφέστατα νιώθει πιο άνετα έχοντας φέρει το παιχνίδι στην ισορροπία της ισοπαλίας. Αλλά ίσως παίρνοντας αυτοπεποίθηση και από το γεγονός ότι αντέδρασε σωστά, είχε την ευκαιρία με το δοκάρι του Λεάο. Κέρδισε το πέναλτι, δώσε με εδώ πάει να πιέσει για να κλέψει την μπάλα, η οποία τελικά έφυγε out για την Κροατία στο 73. Βρισκόμαστε σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Είτε υπάρχει θέαμα είτε δεν υπάρχει θέαμα, τα knockout είναι thriller, είναι συγκλονιστικά, ειδικά στην διαδικασία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τα μόνα μάτς που τελείωσαν με το απόλυτο φαβορί να επικρατεί ήταν της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής και της Ισπανίας νωρίτερα αυτά τα παιχνίδια. Πορτογαλία-Κροατία 1-1 και είμαστε στο 74ο λεπτό. Ο Βέγκα αλλάζει με τον Δία σε Πορτογαλία με την μπάλα. Περνάει τη μεσά γραμμή. Η Κροατία μαζεύεται τώρα μετά τον γκολ. Η Μπαγιά δεν πέρασε για τον Ράμος που έρχεται να πλαισιώσει τον Ρονάλντο. Ο Μέντες έχασε την κεφαλιά αλλά μαζεύει ο Βέιγκα. Λεάο που πάει κατά μέτωπο. Λεάο στην πλάτη του Στάνισιτς. Λεάο ελίσσεται. Ο Στάνισιτς κατάφερε να τον κόψει. Ζητάει φάουλο Λεάο. Ο διαιτητής του λέει παίζεται. Μόντριτς, Στάνισιτς πιέζει. Ο Μπερνάρντο Σίλβα. Βγαίνει ο Μέντες, κερδίζει και είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Και είναι ο Μέντες. Και ο Μέντες θέλει να δώσει για τον Ράμος. Ο Κονσεϊσάο, ο Ρονάλντο, οι κόντρες. Ο Μόντριτς θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Σούτσιτς. Φοβερές μονομαχίες, η μπάλα ελευθερώνεται αριστερά για τον Πέρισιτς. Ο Πέρισιτς παίρνει τα μέτρα και ανεβαίνει στο γήπεδο και έχει κοντά τον Πάσαλιτς. Παίρνει όλη την πλάγια γραμμή από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Κροατία. Έδωσε για τον Σούτσιτς που έχασε. Και η μπαλιά από τον Νέβες. Τρέχει ο Ράμος. Δεν προλαβαίνει, οι Κροάτες ανακτούν κατοχή. Και γίνεται η κούρσα και πάλι από τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς από το ημικέ κλειό, το σουτ, δοκάρι! Συνεχίζεται η φάση με τον Βλάσιτς. Βλάσιτς σηκώνει την μπάλα, πάλι Κόβατσιτς και διώχνει ο Κώστα. Φοβερή φάση. Πάλι ο Κόβατσιτς πρωταγωνιστής στο 75. Το αρχικό σουτ από την κάθετη κίνηση του Κόβατσιτς που έφτασε στο ημικέ κλειό της περιοχής ήταν δυνατό. Χαμηλά στην αριστερή γωνία του Κώστα. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, ισορροπία και στα δοκάρια. Ο Κώστα δεν θα προλάβει, την έχει βρει χαμηλά, φοβερή επέμβαση του Κώστα και επίσης θεαματική επέμβαση στο σουτ που ξανακάνει ο Κόβατσιτς στην εξέλιξη της φάσης με το εξωτερικό ψηλά και έδιωξε ο Κώστα σε κόρνερ, αλλά η επέμβαση του Κώστα χαμηλά στο δοκάρι της Κροατίας είναι τρομερή, είναι πολύ δύσκολη. Χαμηλά καταφέρνει και τη βρίσκει τόσο όσο χρειάστηκε να στείλει την μπάλα στο δοκάρι στο σουτ του Κόβατσιτς. Το κόρνερ εκτελείται για την Κροατία, η κεφαλιά στέλνει την μπάλα μακριά από την εστία του Κώστα. Ματσάρα στο Τορόντο. Άλλο ένα τέταρτο και γρήγορη μπαλιά. Και θέλει να φύγει ο Κονσεϊσάο που δεν τα κατάφερε. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Από ένα γκολ και από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Και είναι ο Βλάσιτς που θέλει να πάρει και το αίμα του πίσω για το πέναλτι που έκανε πάνω στο Βέικα και επέτρεψε στους Πορτογάλους να ισοφαρίσουν. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Ματάνοβιτς διστάζει. Ματάνοβιτς κάνει την ενέργεια. Ματάνοβιτς διώχνει ο Κώστα. Τεράστια φάση. Ματάνοβιτς πήρε την μπάλα στη θέση μέσα δεξιά. Κοντά στη μικρή περιοχή. Δεν βιάστηκε να εκτελέσει. Έκανε την προσποίηση. Παραλίγο εδώ να υπήρχε πέναλτι. Δεν τσίμπησε εκεί ο Μέντες. Και τελικά εκτελεί από θέση μέσα δεξιά απέναντι από τον Κώστα αποφεύγοντας τον Μέντες. Ο Κώστα ενέργησε εξαιρετικά, βγήκε γρήγορα, του έκλεισε την κλειστή γωνία. Ο Ματάνοβιτς έκανε το σουτ. Η μπάλα κόρνερ, παίρνει τα χειροκρότημα των Κροατών. Μόντριτς πλασαριστά στο κόρνερ. Μόντριτς από τα δεξιά. Μόντριτς κρατά την μπάλα και ανεβαίνει ο Στάνισιτς. Στάνισιτς κόβει για τον Μόντριτς. Μόντριτς κάνει τη σέντρα πάνω στα σώματα. Η μπάλα δεν πέρασε πλάγια για την Κροατία. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Είμαστε στο 77ο λεπτό, αλλά βλέπουμε ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, ένα σούπερ μάτς και από τους δύο. Με δύο δοκάρια, με δύο γκολ, με ευκαιρίες. Στάνισιτς στο πλάγιο out και με δύο καταπληκτικούς goalkeeper. Μόντριτς κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς κεντρικά έχει σταθεί άτυχος. Δεν έχει καταφέρει στις τρεις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Πορτογάλου τερματοφύλακα της Πόρτο. Στάνισιτς η σέντρα από τα δεξιά και πάλι. Πάλι προς την γωνία της μικρής περιοχής, όπως έβαλε τον γκολ ο Πέρισιτς. Η μπάλα δεν πέρασε. Οι Πορτογάλοι ελέγχουν. Ο Λεάο περιμένει για να κατεβάσει την μπάλα της. Το πάρει με ανοιχτό κοντρόλ, χάνει την ισορροπία. Γυρίζει ο Στάνισιτς, κερδίζει για την Κροατία στο 78ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Πέρισιτς για τους Κροάτες στο 53. Ρονάλντο στο 68 με πέναλτι. Η ισοφάριση για την Πορτογαλία. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά. Προλαβαίνει ο Πέρισιτς στο σημειάκι του κόρνερ. Θα βγάλει τη σέντρα μπροστά από το Σεμέδο. Η μπάλα περνά και ο Μέντες δεν επιτρέπει να φτάσει στο Ματάνοβιτς. Διώχνει την μπάλα. Κακό κοντρόλ. Αλλά ο Λεάο κάνει εκπληκτικό κοντρόλ και μαζεύει ο Γκονζάλο Ράμος. Και είναι ο Μέντες ενώ πιέζεται από το Σούτσιτς. Μακρινή παλιά. Μάλλον για να φύγει η μπάλα. Ο Ρονάλντο τους λέει κάλμα.
1: Ενώ ο Γιάννη πριν από λίγο σκηνοθέτης μας έδειξε σε ένα κοντινό τον Drake, τον Όμπριο Drake Graham. Είναι ο μεγαλύτερος Καναδός ράπερ και τραγουδιστής. Πολύ φίλος του Ρονάλντο, έχει κερδίσει πολλά γκράμμι και έχει ούκο λίγες φορές τραγουδήσει στη βίλα του Κριστιανού.
2: Πέρισιτς από τα αριστερά, Πέρισιτς βγάζει τη σέντρα. Ο Βέικα προλαβαίνει προτού κάνει το άλμα ο Πάσαλιτς. Απέναντι από τον Κώστα και γυρίζει ο Λεάο. Λεάο με τον Στάνισιτς. Λεάο κουβαλάει την μπάλα, τη βγάζει από την περιοχή της Πορτογαλίας. Ο Σίλβα την έχασε. Ρονάλντο την τσιμπά για τον Λεάο. Λεάο από τα αριστερά. Λεάο ελίζεται. Απέφυγε τον Στάνισιτς. Η μπάλα πλάγια για τους Πορτογάλους από την παρέμβαση του Βλάσιτς στο 79ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Μεγάλο ματς. Τρομερό ματς. Σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως το τελευταίο χορό των δύο μεγάλων, του Ρονάλντο και του Μόντριτς. Ρούμπεν Ντίας, η κάθετη πάσα για τον Ράμος. Μαζεύει εδώ με δυσκολία ο Νέβες. Δεν παίρνει το φάουλ από τον Έσκας, η μπάλα έχει φτάσει πίσω. Λιβάκοβιτς θα κάνει το βολέ. Ο Σεμέδο διεκδικεί, η μπάλα πλάγια για τους Κροάτες. Μπαίνουμε στο 80, Πορτογαλία-Κροατία. 1-1, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη στο Τορόντο για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ισπανία στην φάση των 16 Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, στις 6 Ιουλίου, πρέπει να είναι 10 το βράδυ, εκεί βρίσκεται η Ισπανία και παρακολουθεί αυτό το
0: πολύ μάτς. Σωστά Γιάννη, πολύ σωστά.
2: Μετά τον θρίαμβο με 3-0. Αλλά τώρα εδώ η μπαλιά πέρασε. Σούτσιτς, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Κροατία στον 80 με τον Πέταρ Σούτσιτς στο 80 λεπτό. Για να δούμε όμως. Offside πρέπει να είναι ο Σούτσιτς. Έχει σηκωθεί το σημειάκι του βοηθού. Έφυγε η μακρινή ωραία διαγώνια μεταβίβαση. Ο Σούτσιτς άφησε την μπάλα να περάσει. Βρέθηκε απέναντι από τον Κώστα, έκανε το πλασέ. Να δούμε τώρα εδώ. Κινήθηκε στην πλάτη του Βέιγκα και εδώ είναι οριακή φάση, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Σούτσιτς ναι μεν έχει γύρει και δεν τον κοιτάζω οριακά σε σχέση με την θέση του Βέιγκα, αλλά σε σχέση με τη θέση του Μέντες. Θα τη δούμε και εδώ τη φάση. Ο Σούτσιτς πανηγυρίζει με την μπάλα μέσα στη φανέλα και ο Ντίας τον τραβάει για να του πάρει την μπάλα επειδή έχει δει ότι έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού.
1: Και το κορμί του Σούτσιτς παρόμοιο με τον Κριστιανό πριν,
2: ναι,
1: έτσι βγήκε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μάλλον αφού έχουμε πάει στο διάστημα των αλλαγών, φεύγει ο Ρονάλντο από το παιχνίδι.
1: Ξενερωμένος, ξενερωμένος. Κοίτα εδώ τη φάτσα του παιδιά, είναι ξενερωμένος.
2: 50 χρονών να είναι. Δεν θα θέλει να βγει από το γήπεδο. Είναι τεράστιος παίκτης.
1: Δεν μιλιέται άμα το
2: δεν μιλιέται γιατί θέλει να υπερασπιστεί την παρουσία του στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πάντως, ο Ρούμπεν Νέβες είναι τώρα που μπαίνει για τους Πορτογάλους.
0: Πάντως, Γιάννη, η αδερφή του Κριστιανού δήλωσε ότι αυτή είναι η τελευταία του εμφάνιση σε Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, το λέγαμε πριν το μάτς, έχει κάνει το γύρο του κόσμου.
0: Οπότε, αν η Πορτογαλία μείνει εκτός, αυτό είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
2: Ναι, και για τον Μόντριτς ισχύει το ίδιο. Γι' αυτό όλοι το χαρακτηρίζουν στο τελευταίο χώρο. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν θα βάλω το χέρι στο Ευαγγέλιο να ορκιστώ όταν το επόμενο παγκόσμιο κύπελο το συνδιοργανώνει η Πορτογαλία, έτσι, μαζί με Μαρόκο και Ισπανία. Λοιπόν, Πορτογαλία-Κροατία είμαστε στο 1-1. Δεν έχουμε Ρονάλντο στο μάτς. Ρούμπεν Νέβες πέρασε. Έβαλε όμως τον γκολ της σοφάρισης με το πέναλτι. Βγήκε και η κάρτα σε αυτό που λέγαμε ότι σκόραρε για πρώτη φορά στο ένα το παιχνίδι στην νοκάουτ διαδικασία στα 6 παγκόσμια κύπελα στα οποία έχει λάβει μέρος ο Ρονάλντο. Ο Μόντριτς παραμένει στο μάτς. Το παιχνίδι είναι ισόπαλο. Το γκολ νωρίτερα, να το πούμε αυτό, το Σούτσιτς ακυρώθηκε και εδώ κάλυψε πάρα πολύ ωραία για να βγει μπάλα έξω ο Πονγκρατσίτς. Στο 82 Πορτογαλία-Κροατία, 1-1. Ρονάλντο, ματωμένο γόνατο, σαν να ξεκινάει τώρα την καριέρα του. Στην άκρη του πάγκου δεν μπορεί να πάει στα καθίσματα να καθίσει. Εδώ τώρα καίει ο τόπος από ποδοσφαιρικό καύσωνα. Κρίνεται η πρόκριση στους 16. Εδώ η Πορτογαλία στην επίθεση. Ο Ράμος δέχεται το μαρκάρισμα από τον Πονγκρατσίτς. Ζητάει φάουλ ο Ράμος. Ποδοσφαιρική διεκδίκηση, λέει ο Έσκας. Έξω από την περιοχή ήταν ούτως ή άλλως. Η Κροατία λοιπόν που είδε τον Σούτσιτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αλλά να ακυρώνεται με παρόμοιο τρόπο, όπως το είπατε παιδιά, με τον γκολ που ακυρώθηκε του Ρονάλντο. Παντού ισορροπία έχουμε. Δοκάρι και για τις δύο ομάδες. Γκολ και για τις δύο ομάδες από ένα τέρμα και από ένα ακυρωμένο γκολ, έτσι. Πορτογαλία-Κροατία 1-1 στο 83. Μαζεύει την μπάλα ο Σίλβα που κινείται κεντρικά. Σίλβα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Περιμένει ο Σεμέδο δεξιά. Η μπάλα καταλήγει στον Δίας. Ο Δίας στην προθετική παγιά για τον Σίλβα. Κόβει ο Μόντριτς. Επιμένει και μαζεύει η Πορτογαλία με τον Ρούμπεν Νέβες. Και είναι ο Σεμέδο και δίνει για τον Δίας. Και είναι η Πορτογαλία κάτω τη μεσαία γραμμή. Και είμαστε στο 24ο λεπτό. Και ανεβαίνει ο Βέιγα που κάνει μεγάλη παγιά. Που δεν την κυνηγάει καν ο Λεάο. Και ο Στάνησης την αφήνει να βγει απευθείας out. Παρά το γεγονός ότι ο Ράμος έκανε τον κόπο να τρέξει προς τα εκεί. Θα δούμε τώρα και το ημιαυτόματο offside και εδώ έχει γύρει το κορμί του, είδατε σε σχέση με τον Μέντες, εκεί ήταν η φάση, αλλά και εδώ επειδή ο Σούτσιτς έγινε το κορμί του για να πάρει επιτάχυνση, υποδείχθηκε σε θέση offside. Μακρινή μπαγιά για τον Πέρισιτς, εδώ και η ηλικία και η κούραση, αφού ο Σεμέδο μπήκε αλλαγή και είναι φρέσκος, έκαναν τη διαφορά σε αυτή τη φάση. Ο Σεμέδο έχει κερδίσει την μπάλα, την ταλαιπωρεί όμως και ο Πέρισιτς εκεί δεν είναι για να κάνει σκολπάκια. Η Πορτογαλία αναπτύσσεται με τον Σεμέδο. Σεμέδο, ο οποίος ανεβαίνει αριστερά. Σεμέδο με πολλές δυνάμεις. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Προσπέρασε και την μπάλα ο Σεμέδο, αλλά ξέφυγε από τον Βλάσιτς. Η Πορτογαλία με άγριες διαθέσεις τώρα. Με τον Λεάο. Σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Τώρα εκεί να πάει ο Κονσεσάου να πάρει την κεφαλιά. Δεν ήταν ενδεδειγμένη επιλογή. Και μάλιστα και ο Ράμος γύρισε και έδειξε προς τον Λεάο ότι η μπάλα έπρεπε να πάει χαμηλά μέσα στην περιοχή. Άλλα 5 λεπτά. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Προηγήθηκε η Κροατία με τον κόλ του Πέρισι στο 53, που στο πάρει την μπάλα και εκτέλεσε από θέση μέσα αριστερά λίγο έξω από τη γωνία της μικρής περιοχής, αξιοποιώντας την σέντρα του Στάνησης. Ισοφάρισε Πορτογαλία με το πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68 λεπτό, πέναλτι που κέρδισε ο Βέιγα από τον Βλάσιτς. Δοκάρι για την Πορτογαλία με τον Λεάο στο 58 λεπτό. Δοκάρι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68 λεπτό, πέναλτι που κέρδισε ο Βέιγα από τον Βλάσιτς. Δοκάρι για την Πορτογαλία με τον Λεάο στο

0: Η Πορτογαλία διατηρεί την μπάλα στην κατοχή. Ζητάει ο Μέντες. Ο Βέικα κρατάει, έχει μπροστά τον Σούτσιτς και παίρνει την μπάλα ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Σούτσιτς τον πιέζει. Μπερνάρντο κλειστικέ. Και η μακρινή μεταβίβαση είναι καλή και είναι Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο στην περιοχή. Κονσεϊσάο δεν κάνει το γύρισμα, καθυστερεί. Τώρα θέλει να περάσει την μπάλα. Κόρνερ. Άργησε ο Κονσεϊσάο. Και ο ίδιος θα μπορούσε να ψάξει την εκτέλεση, να εμπιστευτεί τον εαυτό του. Κάνει πολύ ωραία κίνηση από τα δεξιά και πάτησε περιοχή. Αλλά και στη συνέχεια δεν ελευθέρωσε την μπάλα παράλληλα για να βρεθεί συμπαίκτης του απέναντι από τον Λιβάκοβιτς. Στο 28ο λεπτό κόρνερ για την Πορτογαλία. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Λιβάκοβιτς σε πρώτο πλάνο. Αν η διαδικασία πάει στα πέναλτι, η Κροατία θα αποκτήσει πλεονέκτημα λόγω του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Στο 87 όμως είμαστε, έχουμε πολύ χρόνο να διανύσουμε, προς το παρόν 3 λεπτά και όσος χρόνος απαιτηθεί στις καθυστερήσεις. Το κόρνερ εκτελείται, Βέγκα δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία, δαγκώνει τη φανέλα, ευκαιρία για την Πορτογαλία, η μπάλα αναπήδησε και έφυγε out από την εστία του Λιβάκοβιτς. Ο Βέικα τους δημιουργεί προβλήματα, κέρδισε το πέναλτι από τον Βλάσης, τώρα ο Ματάνοβιτς τον έχασε, κέρδισε και στον αέρα τον Πόνγκρατσιτς. Ο Ρενάτο Βέικα. Στα 22 του χρόνια, ο αμυντικός της Βιγιαρεάλ. 87 λεπτά ενός συναρπαστικού αγώνα, Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Από εδώ θα προκύψει ο αντίπαλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η Κροατία με την μπάλα στα πόδια. Είμαστε σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο τα λάθη απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά. Όπως και τα ρίσκα στο αμυντικό μισό του γηπέδου. Σούταλο, ενώ πάει να πιέσει ο Ράμος. Η μπάλα έχει φτάσει στον Λιβάκοβιτς. Παίζει με τη φωτιά η Κροατία. Πάντως Κονσεϊσά και Ράμος έχουν κλείσει. Η μπάλα θα πάει αριστερά. Αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά για τον Σούταλο και απλώνεται ο Στάνισιτς. Και ο Σούταλο παίρνει την προσπάθεια και κουβαλάει την μπάλα. Άνοιξε το κοντρόλ, δεν πήγε εκεί να πιέσει ο Νέβες. Ο Ζωάο Νέβες, γιατί παίζουν και οι δύο. Η μπάλα πέρασε δεξιά για τους Κροάτες, εκεί που ήταν ο Πάσαριτς που δίνει για τον Στάνισιτς. Και τώρα Μόντριτς. Ο Μόντριτς κάνει τη μακρινή μεταβίβαση. Έχει βγει πολύ ωραία ο Σούτσιτς. Σούτσιτς καλό κοντρόλ. Προσπίζει πάνω στο Βέικα, πατάει περιοχή. Σηκώνει την μπάλα. Δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα έφυγε. Out. Ευκαιρία για τους Κροάτες. Την έχασε στο ανέβασμα που έκανε ο Πάσαριτς.
1: Γιάννη, κεφαλιά πριν η Πορτογαλία έξω. Κεφαλιά τώρα η Κροατία, πάλι έξω, έτσι. Ακόμα και οι φάσεις είναι παρόμοιες.
0: Φοβερό ζευγάρι, τρομερό καρδιοχτύπι και για τους δύο. Και όχι μόνο στο Τορόντο. Από όπου παρακολουθούν Πορτογάλοι και Κροάτες αυτό το συναρπαστικό μάτς το 81 το λεπτό Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Η κεφαλιά του Πάσαριτς δεν βρήκε στόχο, έφυγε out. Στο 89 Δίας ανεβάζει την μπάλα. Θυμίζουμε ότι η Πορτογαλία παίζει χωρίς το Ρονάλντο που έγινε αλλαγή στο παιχνίδι στο 80 λεπτό. Ο Μόντρις συνεχίζει για την Κροατία.
2: Ένα παιχνίδι, Γιάννη, που λες ότι όποιος και να μείνει έξω θα είναι αμαρτία.
0: Ένα αμφίβολα, αλλά έτσι είναι τα
2: πράσινη εμφάνιση πάντα.
0: Έτσι είναι τα πράσινη εμφάνιση στα νοκάουτ. Λοιπόν, τώρα η Κροατία πιέζει και η Πορτογαλία παίζει με τη φωτιά κάνοντας build-up έξω από την περιοχή. Τώρα έγινε η μακρινή μεταβίβαση. Άφησε πολύ ωραία την μπάλα να αναπηδήσει ο Πόνγκρατσιτς. Μπάλα πάει στον Λιβάκοβιτς. Λιβάκοβιτς σηκώνει με ψυχραιμία. Πλάγι αριστερά. Ο Στάνισιτς δείχνει ότι να παίξουν τώρα, να μην καθυστερούν. Να φύγει μπάλα δηλαδή από την περιοχή, μην γίνει κάποιο λάθος. Στον χώρο του κέντρου ο Σίλβα κερδίζει την κατοχή μπάλας. Στο 90 Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Οι Πορτογάλοι με την μπάλα στα πόδια. Με τον Σίλβα να δίνει για τον Μέντες. Ο Μέντες από τα αριστερά. Ο Λεάο θέλει να πάρει μέτρα, να πάρει φόρα. Για να δούμε. Είναι μακριά όμως. Στάνισιτς τον ακολουθεί από κοντά. Καταπληκτικό παιχνίδι για τους Κροάτες και από τον Πέταρ Σούτσιτς. Τον 22χρονο της Ίντερ. Βέιγκα για τον Λεάο. Λεάο πλησιάζει προς την περιοχή. Λεάο θέλει να κάνει την τρίπλα. Η μπάλα μένει στα πόδια του κολλημένη. Τρεις παίκτες τον εμποδίζουν, δίνει για τον Βέικα και πάλι Λεάο από τα αριστερά.
1: 10 λεπτά καθυστερήσεις έχει δώσει.
0: Ναι. Η μπάλα τώρα είναι για την Πορτογαλία. Αλλαγή παιχνίδι.

0: παιχνιδιού για να μπει ο Μέντες στην περιοχή και ο Στάνισιτς παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ για τους Πορτογάλους. Μόλις μπήκαμε στο πρώτο από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Γκολ για την Κροατία ο Πέρισιτς στο 53. Γκολ για την Πορτογαλία με πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68. Δοκάρι για τους Κροάτες ο Κόβατσιτς. Δοκάρι για τους Πορτογάλους ο Λεάο. Κόρνερ για τους Πορτογάλους το 90-1. Προς το πρώτο δοκάρι η κεφαλιά άστοχη. Η μπάλα έφυγε έξω. Ο Ρούμπεν Ντίας έκανε το άλμα στο πρώτο δοκάρι. Θέλησε να στείλει στην απέναντι γωνία. Η μπάλα πήρε ύψος. Έφυγε μακριά από την εστία του Λιβάκοβιτς. Και για τους Κροάτες αλλαγή ο Κβάρντιολ. Ο ποδοσφαιριστής της Manchester City παίρνει τη θέση του Βλάσιτς που παίρνει το χειροκρότημα παρά το γεγονός ότι έκανε το πέναλτι στον Βέγκα με το οποίο σοφάρισαν οι Πορτογάλοι. Έτρεξε, βοήθησε, πίεσε. Ο Κβάρντιο λοιπόν στο παιχνίδι. Για την Κροατία που έχει κάνει τρεις αλλαγές, η Πορτογαλία έχει κλείσει και τις πέντε. Και πάμε στην παράταση. Είμαστε στο 90-2 η μπάλα πλάγια για την Πορτογαλία. Ζητάει την μπάλα ο Σεμέδο. Κάτι δείχνει ο Έσκας. Πορτογαλία-Κροατία σε απόλυτη ισορροπία στο Τορόντο. Ρούμπεν Ντίας δίνει για τον Βέιγκα. Βέιγκα για τον Μέντες. Μέντες περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή και δίνει για τον Λεάο. Λεάο παίρνει την μπάλα με πλάτη αλλά κοντά στο κέντρο και ο Στάνισιτς από κοντά. Και σκάβει πολύ ωραία την μπάλα για τον Μέντες. Ο Μέντες περνάει στην περιοχή. Μέντες εδώ ζητάει πέναλτι η Πορτογαλία, αλλά νομίζω ότι ο Μέντες έπεσε πάνω στο πόδι του Κροάτη στην προσπίση που έκανε στην πλάτη του αμυνόμενου. Στάνισιτς για τους Κροάτες ελευθερώνει, κόβει ο Βέικα και μαζεύει ψηλά για τους Πορτογάλους ο Ρούμπεν Νέβες και είναι ο Κονσεϊσάο. Και ο Σεμέδο για τον Κονσεϊσάο, ακριβώς στο κέντρο. Και περνάει για τον Βέικα. Και ο Ζωάο Νέβες περιμένει και αφήνει την μπάλα για τον Λεάο. Και είναι ο Λεάο τώρα με τον Στάνισιτς από τα αριστερά. Λεάο πατά την μπάλα. Πάει προς την κρομή του out και γυρίζει προς τα πίσω. Για τον Βέιγκα στο 90-3 από τα 10 των καθυστερήσεων. Η Πορτογαλία δεν χάνει την μπάλα παρά την πίεση των Κροατών λίγο έξω από την περιοχή τους. Πορτογαλία-Κροατία 1-1. Ρούμπεν Ντίας. Ντίας κρατά την μπάλα. Πάει να τον πιέσει ο Πάσαλιτς. Δίνει για τον Βέιγκα. Βέγκα περνάει για το Λεάο, Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους! Χρυσό γκολ μπορεί να είναι για τους Πορτογάλους! Ο πρωταθλητής Ευρώπης της Paris Saint-Germain, Γκονζάλο Ράμος! Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι Κροάτες δεν το πιστεύουν. Η μπάλα πέρασε κεφαλιά στην εστία του Λιβάκοβιτς που δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90-4. Τι μάτς! Ο Λεάο το έψαχνε. Με το δεξί έβγαλε τη σέντρα. Δύο παίκτες πάνω στο Ράμος τους κέρδισε και τους δύο. Κέρδισε και τον Λιβάκοβιτς στην αριστερή γωνία της εστίας του σπουδαίου Κροάτη τερματοφύλακα. Φοβερή κεφαλιά του Ράμος. Είναι το γκολ για τους Πορτογάλους. Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί γκολ πρόκρισης για την φάση των 16. Απίθανη εξέλιξη. Η Πορτογαλία γυρίζει το μάτς. Οι Κροάτες είχαν προηγηθεί με τον γκολ του Πέρισιτς στο 53 και με το πέναλτι του Ρονάλντο στο 68 και την κεφαλιά του Ράμος στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Πορτογάλοι για πρώτη φορά στο παιχνίδι περνάνε μπροστά. Σε χρονικό σημείο που μετράει περισσότερο να το πετύχεις και να το κάνεις. 90-4, αλλά έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Με σκόρερ τον Γκονσάλο Ράμος. Είναι ένα παιδί που συνήθως ξεκινάει από τον πάγκο και δίνει λύσεις και για την Paris Saint-Germain και για την εθνική του ομάδα. Έζησε τον παράδεισο το 2025, κέρδισε το Champions League, κέρδισε το Nations League με την Πορτογαλία και έγινε πατέρας και για πρώτη φορά στην ζωή του. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό το καλοκαίρι του 26 να οδηγήσει τη χώρα του στην φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλλου, ο Γκονσάλο Ράμος με το δικό του γκολ θα έχει μια ξεχωριστή θέση στο book των αναμνήσεων. Ο Κόβατσιτς έφυγε και η Κροατία αναζητά λύση στον Αντρέι Κράμαριτς, 35 ετών πια, Χόφενχάιμ, και ψάχνει απάντηση. Σούτσιτς παράλληλα, Βέιγκα διώχνει, έχουμε ακόμη παιχνίδι. Στο 90-4 έβαλε τον γκολ με το οποίο η Πορτογαλία προηγείται με κεφαλιά ο Ράμος. Στο 90-6 είχαμε επανεκκίνηση του παιχνιδιού, έγινε και η αλλαγή για να μπει και ο Κράμαριτς αντί του Κόβατσιτς. Πορτογαλία-Κροατία 2-1, η κεφαλιά του Γκονσάλο Ράμος δίνει στους Πορτογάλους αυτή τη στιγμή την πρόκριση. Το 7ο λεπτό από τα 10 των καθυστερήσεων. Οι Κροάτες τώρα θέλουν να βρουν αυτή την απάντηση. Η σέντρα στην περιοχή των Πορτογάλων. Ο Πάσαλιτς μια κεφαλιά, ο Βέιγκα διωγνεί με το κεφάλι. Ο Λεάο και απομακρύνει τον Μπερνάρντο Σίλβα ακόμη πιο μακριά. Μαζεύει την μπάλα ο Σούταλο. Ο Μέντες διώγνει όπως μπροστά από τον Πάσαλιτς. Ο Σούταλο τσιμπάει την μπάλα για την Κροατία. Ο Γκβάρντιολ και χάνει και φεύγει ο Λεάο. Και κρατάει την μπάλα ο Κονσεϊσάο που γυρίζει προς τα πίσω ο Κονσεϊσάο. Ωραία κοντρόλ με το αριστερό. Ο Μέντες προστατεύει την μπάλα για να μην γίνει λάθος. Ο Ράμος ο χρυσός σκόρερ. Και μπάλα πάει δεξιά για τον Σεμέδο. Σεμέδο και τον κυνηγάει ο Κράμαριτς. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Άλλα 3 λεπτά για να συμπληρωθεί το δεκάλεπτο των καθυστερήσεων στο Τορόντο. Οι Πορτογάλοι έχουν γυρίσει το παιχνίδι. Εδώ ακούγεται ένα σφύριγμα, κίτρινη κάρτα στον Πέρισιτς. Μετά τον Μόντριτς και ο Πέρισιτς θα δει την κίτρινη κάρτα για τους Κροάτες. Θυμίζουμε η Κροατία η οποία προηγήθηκε με τον γκολ του Πέρισιτς στο 53ο λεπτό. Η Πορτογαλία μετά το πέναλτι που έκανε ο Βλάζιτς πάνω στο Βέιγκα είχε την ευκαιρία που αξιοποίησε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68ο λεπτό. Δοκάρι με το Λεάο η Πορτογάλη στο 58, δοκάρι οι Κροάτες με το Κόβατσι στο 75. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις και εκεί στη σέντρα του Λεάο με το δεξί η κεφαλιά του Ράμος στο 90-4 έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Λιβάκοβιτς και την Πορτογαλία 2 λεπτά μακριά από την πρόκριση στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου όπου την περιμένει η Ισπανία. Οι Πορτογάλοι είναι αλήθεια τα πάνε καλύτερα κόντρα στους Ευρωπαίους. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται και υπάρχει δρόμος. Σέντρα του Πέρισιτς δεν περνάει, κόρνερ για τους Κροάτες. Έχουμε δει πολλά φοβερά και τρομερά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με ανατροπές εκεί που δεν τις περιμένεις. Στο 90-9 Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Διαμαρτύρεται ο Πέρισιτς ζητώντας χέρι. Κόρνερ για τους Κροάτες. Ένα κόρνερ από τα αριστερά. Λούκα Μόντριτς εκτελεί προς το πρώτο δοκάρι. Μπάλα είναι στην περιοχή. Προσπαθεί ο Ματάνοβιτς. Και τι έχει δώσει τώρα. Out έχει δώσει. Γιατί έτσι όπως έδειχνε το out πέρναγε από το σημείο του πέναλτι ο Εσκάς, αλλά όχι out είναι. Έδωσε out ότι σε αυτό τον όμιλο παικτών που διεκδίκησαν την μπάλα. Από πόδι Κροάτι έφυγε εκτός. Ο Κώστα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπήκαμε στο 10ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία 2-1 με τη κεφαλιά του Ράμος 6 λεπτά νωρίτερα. Στο 90-4 να βάζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι τους Πορτογάλους μπροστά στο σκορ. Σούταλο για την Κροατία δίνει για τον Λιβάκοβιτς. Λιβάκοβιτς με την μπάλα στα πόδια. Οι Κροάτες θα έπρεπε να βιάζονται τώρα. Δυσκολεύονται να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Τώρα γίνεται η προωθητική μπαλιά. Ο Ματάνοβιτς κάνει την κεφαλιά, μαζεύει ο Πάσαλιτς, κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει για τον Μόντριτς. Ο Μόντριτς πιέστηκε από τον Ράμος. Δεν ελευθερώνει γρήγορα την μπάλα από τα πόδια του. Ψάχνει τη ροή παιχνιδιού για τον Κράμαριτς. Κράμαριτς από τα αριστερά. Περιμένει ο Γκβάρντιολ που λειτουργεί και ως αριστερό μπακ. Γκβάρντιολ κουβαλάει την μπάλα προς την περιοχή των Πορτογάλων. Γκβάρντιολ τη διατηρεί στην κατοχή του και ανεβαίνει και ο Σούταλο. Ξεπεράσαμε τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Κροατία στην επίθεση. Από τα δεξιά ο Σούτσιτς περά την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Μόντριτς. Πολύ ωραία άφησε την μπάλα εκεί. Να βγει out Ο Μόντριτς δεν την πρόλαβε. Ίσως τώρα στην επαναφορά ο Έσκας να σφυρίξει τη λήξη που θα σημάνει τον τελευταίο χορό για τον Μόντριτς. Το καταλαβαίνει ο σκηνοθέτης, δείχνει τον Μόντριτς. Πιθανότατα, αλλά θα είναι δύσκολο πολύ. Η τελευταία παρουσία του Λούκα Μόντριτς σε παγκόσμιο κύπελο με την Κροατία. Το 2018 ήταν φιναλίστ στον τελικό, το παιχνίδι πάντως παίζεται. Το 2022 στο Κατάρι Κροατία ήταν τρίτη. Πλάγια η μπάλα για τους Κροάτες. Το παιχνίδι παίζεται ακόμη. Είμαστε στο 90-11. Για να δούμε αν έχει τελευταία λέξη να πει ο Μόντριτς. Οι Πορτογάλοι δείχνουν να διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους, μάλλον εύκολα. Και φεύγει ο Σεμέδο από τα δεξιά για την Πορτογαλία. Τον ακολουθεί ο Κβάρντολ και από πίσω είναι ο Πόγκρατσιτς. Ο Σεμέδο διατηρεί την μπάλα για τον Κονσεϊσάο. Και ο Κονσεϊσάο φορμά. Κονσεϊσάο στην περιοχή των Κροατών. Κονσεϊσάο το shootout! Αρκετά μέτρα μακριά από την αιστεία του Λιβάκοβιτς. Την έκανε όμως την ενέργεια ο Κονσεϊσάο. Στο 90-12 με αγωνία ο Ρονάλντο, και δεν είναι μόνο αυτός όρθιος που περιμένει τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Κροάτες στην επίθεση με τον Μόντριτς κάτω τη μέσα γραμμή και ανεβαίνει ο Κβάρντολ. Το παιχνίδι παίζεται. Έχουμε βρεθεί στο 90-12. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Η Κροατία στην επίθεση. Πέρισιτς. Η σέντρα στην αγκαλιά του Κώστα που πέφτει στη μικρή περιοχή. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Στο 90-12. Απογοήτευση στους Κροάτες. Ανυπομονησία στους Πορτογάλους. Ένα θρίλερ. Ο Έσκας έχει αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Κεφαλιά του Γκβάρντιολ. Άλλη μία κεφαλιά από τους Πορτογάλους. Μόντριτς για τον Κράμαριτς. Και πάλι Μόντριτς στο χώρο του κέντρου. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα Μόντριτς. Το παιχνίδι παίζεται και μπαίνουμε στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ξεπεράσει τον αρχικό χρόνο κατά 3 λεπτά. Πάσαλιτς. Πάσαλιτς με τον Μέντες. Σούταλο. Πόγκρατσιτς. Προωθείται. Και αυτός. Πέρισιτς από πλάγια. Κάνει ένα γέμισμα στην πορτογαλική περιοχή. Μια κεφαλιά, ευκαιρία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε το 2-2. Είναι ο Κβάρντιολ. Ίσως να έχουμε και αυτό γκολ. Θα το δούμε. Πάντως όλοι πάνε στον Κβάρντιολ. Πορτογαλία-Κροατία 2-2. Στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Απίστευτο. Απίθανο. Αυτό είναι το Μουντιάλ. Εξάλλη πανηγυρισμοί. Οι Πορτογάλοι περίμεναν να πανηγυρίσουν, αλλά διαπιστώνουν πως υπάρχει συνέχεια. Το βλέμμα απογοήτευσης στο έδαφος για τον Ρονάλντο. Ο Κβάρντιολ έχει παρέμβει και η μπάλα έχει πάει στα δίχτυα για το 2-2. Ο Πάσαλιτς κάνει τη σέντρα. Ο Πέρισιτς κάνει τη σέντρα. Ο Ματάνοβιτς παίρνει την κεφαλιά. Ο Κβάρντιολ καλύπτεται. Ο Πάσαλιτς είναι εκτεθειμένος. Όπα. Η μπάλα πάει στον Πάσαλιτς που είναι εκτεθειμένος. Εδώ μάλλον το γκολ θα ακυρωθεί. Δεν είναι κακό παίξιμο αυτό που κάνει ο Βέιγκα. Είναι καραμπόλα και πάει πάνω στον Πάσαλιτς. Ο Πάσαλιτς είναι εκτεθειμένος. Να δούμε τι θα εκτιμήσουν οι διαιτητές εδώ. Ο Κβάρντιολ έχει βάλει τον γκολ το 2-2. Η φάση θα ελεγχθεί. Η μπάλα έχει βρει στον Βέιγκα. Αλλά δεν θεωρείται κακό παίξιμο αυτό που κάνει ο Βέιγκα. Μοιάζει με καραμπόλα, καταλήγει πάντως στον Πάσαλιτς που φάνηκε από το προηγούμενο replay να είναι εκτεθειμένος και από εκεί στον Κβάρντιολ και ο Κβάρντιολ βάζει τον γκολ με προβολή στο 2-2. Αλλά η φάση θα ελεγχθεί, να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Αν θα μετρήσει τον γκολ της Κροατίας. Για να δούμε. Ο Έσκας πάει να το δει. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Πρέπει να κρίνει αν η φάση με τον Βέιγκα είναι κακό παίξιμο ή όχι. Ο Ματάνοβιτς όταν κάνει την κεφαλιά είναι εκτεθειμένος ο Πάσαλιτς καθαρά. Η μπάλα θα βρει στον Βέγκα μετά, χέρι δεν υπάρχει εκεί που κάνει το άλμα Ρούμπεν Ντίας. Ελέγχουνε αν βρίσκει την μπάλα ο Ματάνοβιτς. Αλλά νομίζω ότι την έχει βρει. Μετά η μπάλα κάνει γκέλ πάνω στον Βέγκα, δεν είναι κακό παίξιμο. Ο Πάσαλιτς είναι εκτεθειμένος, μετά βάζει τον γκολ ο Κβάρντιολ. Και προφανώς ο VR καλεί τον διαιτητή γιατί θεωρεί ότι πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ για offside πάνω στον Πάσαλιτς. Για να δούμε τι θα πει ο Εσκάς. Που έχει δει την φάση, έκανε on field review. Ακούμε την ετοιμιγωρία. Ο Μόντρις διαμαρτύρεται. Croatia player number 20 touched the ball and headed to the goal scorer. Final decision, offside. Offside, το γκολ των Κροατών ακυρώνεται. Και τι έχουμε τώρα. Έχουμε τους Πορτογάλους που ήταν στα πατώματα να πανηγυρίζουν. Τον Μόντριτς τώρα να είναι απογοητευμένος. ταπεινή μου γνώμη είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή. Και ο Ρονάλντο που ήταν απογοητευμένος να νιώθει ξελαφρωμένος. Είπαμε, ψάχνει σε αυτό το Μουντιάλ το δικό του αντίο, να γίνει με τους δικούς του κανόνες, με τους δικούς του όρους και να είναι φάμιλο της 23χρονης καριέρας του. Τώρα είναι ο Μόντριτς κοντά στο αντίο. Τρομερές συγκινήσεις, φοβερά συναισθήματα. Είναι η κεφαλιά που κάνει ο Ματάνοβιτς στη σέντρα. Είναι εκτεθειμένος ο Πάσαλιτς και δεν είναι κακό παίξιμο αυτό που κάνει ο Βέγκα. Η μπάλα γκελάρει πάνω στον Βέγκα. Καταλήγει στον Πάσαλιτς που κάνει την παράλληλη. Ο Κβάρντιολ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Μόντριτς γελάει. Πιο ψύχραμα θα δει όμως ότι είναι offside το γκολ που βάζει ο Κβάρντιολ. Όχι λόγω Κβάρντιολ, αλλά λόγω Πάσαλιτς, γιατί η μπάλα πήγε εκεί. Ο Ρονάλντο ανακουφισμένος χαμογελά. Αλλάζει τώρα ο συναισθηματικός κόσμος. Αυτός ο ψυχολογικός θόλος που έχει σκεπάσει το Τορόντο και δημιουργεί αυτά τα ακραία συναισθήματα στους Κροάτες που πανηγύριζαν τον γκολ της ισοφάρισης και στην θλίψη των Πορτογάλων που έβλεπαν ότι είχαν την ευκαιρία να προκριθούν αλλά έκαναν μπροστά τους μια παράταση. Αλλά εδώ τώρα το συνέστημα είναι αβάσταχτο για τους Κροάτες που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό πια αφού χάνουν με 2-1 και από την άλλη πλευρά οι Πορτογάλοι που βλέπουν ότι το γκολ του Κβάρντιολ δεν μετρά. Ακόμη το μάτς δεν έχει συνεχιστεί. Έχουμε φτάσει στο 17ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία είναι 2-1. Ακούσατε τον διαιτητή τον Ορβηγό. Τον ακούσαμε τον Έσκας που είπε ότι το γκολ ακυρώνεται για offside. Ο Ματάνοβιτς βρήκε την μπάλα και έκανε την κεφαλιά και περιμένουμε να εκτελεστεί το offside. Ο Κώστα του λέει πόσο ακόμη θα παίζουμε. Αυτό ερμηνεύω ως παντομήμα. Πάει να στήσει την μπάλα. Παράταση δεν υπάρχει, αλλά σαν πρόσθετος χρόνος το 15 λεπτό το έχουμε ξεπεράσει. Αν έπαιζαν παράταση θα είχαμε τώρα ημίχρονο. Ο Ρονάλντο όρθιος με αγωνία. 18ο λεπτό καθυστερήσεων. 18ο λεπτό αγωνίας. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ Έσκας θα το λήξει το μάτς. Μια ματσάρα, ένα θρίλερ, ένα ψυχογράφημα για πολύ ανθεκτικούς. Τι να πω, εικόνες που μας δίνει ο σκηνοθέτης από το γήπεδο είναι φοβερές. Εμείς ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Ματάνοβιτς κάνει την κεφαλιά. Είναι εκτεθειμένος ο Πάσαλιτς. Η μπάλα θα πάει μετά τον γκέλ στον Βέγκα πάνω στον Πάσαλιτς. Αυτός θα δώσει στον Κβάρντιολ. Ο Κβάρντιολ θα βάλει τον γκολ. Οι Κροάτες θα πανηγυρίσουν έξαλα. Το γκολ θα ακυρωθεί μετά από on-field review του διαιτητή για offside και θα ακολουθήσει ο έξαλλος πανηγυρισμός των Πορτογάλων. Ναι, ναι, ο Βέγκα σκύβει για να αποφύγει την μπάλα, δεν κάνει κακό παίξιμο, είναι γκέλ. Σωστά ερμηνεύτηκε κατά αυτόν τον τρόπο από τους διαιτητές. Πορτογαλία-Κροατία 2-1, θυμίζουμε πέρυσι το γκολ 0-1 στο 53. Ρονάλντο με πέναλτι στο 68. Και ο Γκονζάλο Ράμος το 90-4 έβαλε την Πορτογαλία μπροστά και αυτό το γκολ υπερασπίζονται και υποστηρίζουν βεβαίως οι Πορτογάλοι για να προκριθούν. Παίζετε το παιχνίδι, να έχετε αυτή την εικόνα, είμαστε το 90-19. Απίστευτος ο Νορβηγός διαιτητής. Το παιχνίδι παίζεται οι Πορτογάλοι στην επίθεση. Ο Σεμέδο περνάει την μπάλα δεξιά για τον Κονσεσάου. Κονσεσάου με τον Κβάρντιολ. Τι κουράγια να έχεις τώρα να έχεις βάλει ένα τέτοιο γκολ, να το έχεις πανηγυρίσει με την ψυχή σου. Το γκολ να ακυρώνεται και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90-19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Δευτέρα βράδυ στις 10 και το μεγάλο αντίο για τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς. Αυτόν τώρα σημαδεύει ο σκηνοθέτης. Και αμέσως μετά το πλάνο στον Γκονζάλο Ράμος που πάει να αγκαλιάσει τον Μόντριτς γιατί είναι το δικό του γκολ που έδωσε το προβάδισμα στις καθυστερήσεις. Στο τέταρτο από τα 19 συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων με το οποίο η Πορτογαλία προηγήθηκε. Η Πορτογαλία ανακουφισμένη γιατί δεν μέτρησε το γκολ του Κβάρντιολ και πλέον πια χαρούμενη γιατί προκρίθηκαν. Οι Κροάτες απογοητευμένοι. Μπερνάρντο Σίλβα με τον Λούκα Μόντριτς. Ο Μόντριτς καταλαβαίνει ότι ως εδώ ήταν η παρουσία του στα παγκόσμια κύπελα. Χρυσή μπάλα, είπαμε, ένας παίκτης μύθος, 28 τρόπαια με την Ρεάλ Μαδρίτης. Παίκτης πια της Μίλαν στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό στα 40 του. Ένα αγρίμι που οδήγησε την Κροατία όσο ψηλότερα μπορούσε στο τελικό του 2018. Τρίτη θέση το 2022. Η μεγάλη αγκαλιά Ρονάλντο με Μόντριτς. Τα λένε οι δυο τους. Οι δύο μύθοι για τις χώρες τους. Ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς. Δύο μύθοι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δύο μύθοι που χαιρόμαστε να τους απολαμβάνουμε. Αν αντέχουν τα πόδια τους, ας μας δώσουν λίγες ακόμη εικόνες. Τρομερό παιχνίδι εδώ στο Τορόντο. Τι να πούμε. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Η συμμετοχή της Κροατίας στο παγκόσμιο κύπελο τελειώνει εδώ. Το παγκόσμιο κύπελο για τον 40χρονο Μόντριτς τελειώνει εδώ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του συνεχίζει. Ψάχνει διέξοδο, ψάχνει ένα επικό αντίο. Περνάει στους 16 με την Πορτογαλία και έχει απέναντι την Ισπανία. Δεύτερα βράδυ. Θυμίζω, Πέρισιτς 0-1 για τους Κροάτες το 53. Ρονάλντο με πέναλτι το 1-1 στο 68. Κόβατσιτς απαρηγόρητος. Κλαίει. Έχουν κοκκινήσει τα μάτια του. Το γκολ της νίκης, το γκολ της πρόκρισης, ο Ράμος το 90-4. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Μεγάλο μάτς. Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι. Μία ακόμη πρόκριση. Με θρίλερ. Με σκηνοθέτη που έχει την ψυχοσύνθεση του Hitchcock. Τι να πούμε παιδιά, τι να πούμε Άκη, τι να πούμε Νίκο. Τρομερό παιχνίδι, τρομερή έκβαση, απίστευτα συναισθήματα. Βλέπετε, δυσκολεύομαι να σας δώσω το μικρόφωνο.
1: Γιάννη, ένα παγκόσμιο κύπελο των καθυστερήσεων είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, γιατί,
1: πολλά γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, γιατί ψάχνουν το καθαρό χρόνο. Βέβαια μπήκε στο 94 το γκολ του Ράμος, αλλά μπήκε στο 12ο, στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων το γκολ του Γκβάρντιολ που ακυρώθηκε. Έχουν την οδηγία αυτοί οι διαιτητές να υπερασπίζονται τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Γι' αυτό και τα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και στην επαναφορά των goalkeeper και στα plug-in out. Φοβερές εικόνες. Σας λέω καλό ξημέρωμα. Σας λέω καλύπτα, καλό ξημέρωμα.
1: Γιάννη, νομίζω
0: από τον Γιάννη
1: Σαντορινέο
0: να έχετε ένα υπέροχο πρωινό εδώ στην Ερασπορ.
1: Έχεις περιγράψει ένα αδιανόητο match. Νομίζω ίσως από τα καλύτερα του παγκοσμίου κυπέλου που έχουμε δει. Για να μην τολμήσω να πω ότι από το δεύτερο μήχρονο ήταν το καλύτερο που έχουμε δει από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε τρομερές φάσεις, είχε γκολ, είχε δυνατές μονομαχίες.
0: Και τι θα δούμε ακόμα, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δοκάρια, τα πάντα.
0: Ναι, είμαστε ακόμη παιδιά στη φάση των 32. Η έμπνευση της FIFA βγαίνει. Να το πούμε αυτό.
1: Ναι, μέχρι στιγμής βγαίνει.
0: Έτσι, όχι, βγαίνει, έχει βγει πια. Δηλαδή τα παιχνίδια που βλέπουμε στην knockout φάση του 32 είναι όλα ένα και ένα. Έχουν μία ιστορία ο Μόντριτς.
2: Οι κάμερες πάντως, ναι, πάνε μία στον Ρονάλντο, μία στον Μόντριτς, έτσι.
0: Αυτό που κάνει ο Μόντριτς, ξέρεις, που χαϊδεύει το πρόσωπό του, τις αφέλειές του, είναι το αντίο του, παιδιά.
1: Πήγανε και το χαιρετήσανε όλοι οι αντίπαλοι. Όπως πήγανε όλοι οι συμπαίκτες του Ρονάλντο κατευθείαν στον Ρονάλντο, ο οποίος Ρονάλντο τώρα κατευθύνεται και προς τον κόσμο.
0: Φοράει φανέλα Diogo Jota, έτσι, ναι, με τον αριθμό 21.
1: Αυτό πήγα να πω. Και βραχιόλισσα χρώματα, ναι, της Πορτογαλίας.
0: Εξ αρχής είναι όλη αυτή η παρουσία της Πορτογαλίας αφιερωμένη στη μνήμη του Diogo Jota. Κεντρικό πρόσωπο Ρονάλντο. Θα το κάνουμε σαν τη παλιά ελληνική κομμωδία. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, Γιάννη.
0: Αλλά φοβερές στιγμές τώρα, εντάξει.
1: Ο άνθρωπος.
0: Βουρκωμένος ο Ρονάλντο, έτσι.
1: Είναι στάρ όμως,
0: Είναι στάρ, όλοι τους αυτοί είναι στάρ. 23 χρόνια, παιδιά, στα γήπεδα. Αυτό που έχει κατακτήσει ο Ρονάλντο με τα 976 γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω τους skaters, αυτούς τέλος πάντων που τον ειρωνεύονται. Το έχει πετύχει 23 χρόνια διάκοπης δουλειάς. Για να έχεις αυτή την αθλητικότητα στα 41 σου, έχεις γιώσει μακριά από τα γήπεδα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έχουν βγει τα στατιστικά. Συνολικά οι δύο ομάδες 28 φάσεις για γκολ, έτσι.
0: Ναι, αλλά ένα 66 γκολ στην Πορτογαλία, ένα 18 η Κροατία. Δηλαδή δεν ήταν και οι κλασικές περιπτώσεις. Χειροκρότημα και για τους δύο, λίγο παραπάνω για τον Μόντριτς, που σταματάει εδώ από το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ρονάλντο έχει συνέχεια και πάει τώρα πάνω στους πρωταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν,
1: καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα
2: Γιάννη.
1: Λοιπόν,
2: ήταν ο Γιάννης Σαντορινέος στην περιγραφή αυτής της ματσάρας. Νομίζω ότι ήταν ματσάρα και δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ήταν ματσάρα, ήταν καταπληκτικός ο Γιάννης, παρότι δεν είναι εύκολο να περιγράφεις από που ήταν καταπληκτικός. Ήταν καταπληκτικό το παιχνίδι. Γενικά ήταν, μας αποζημίωσε έτσι.
2: Και να πούμε ότι η Πορτογαλία με την νίκη της αυτή θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία, ναι. Να πω τα ζευγάρια που έχουν βγει μέχρι στιγμής.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι, Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία. Είναι η Βραζιλία με την Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο και Ισπανία, Πορτογαλία.
2: Και περιμένουμε από εδώ και πέρα τον νικητή από το είναι Αργεντινή με το πράσινο ακροτήριο, το οποίο θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το Αυστραλία Αίγυπτος και τον νικητή από το Ελβετία Αλγερία, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κολομβία ή την Γκάνα. Όποιος νικήσει αυτό το παιχνίδι. Οι Πορτογάλοι κρατάνε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κρατάει τη φανέλα με το νούμερο 21 και βγάζουν μια φωτογραφία. Ωραίες στιγμές, έτσι, πολύ ωραίες στιγμές.
1: Τρομερές και καταπληκτικό σκηνοθέτης, έτσι, η εναλλαγή των πλάνων είναι τρομερές. Τέλος πάντων, επειδή εμείς εδώ πέρα μας κάνουμε ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να περιγράφουμε το τι βλέπουμε εμείς που είμαστε τυχεροί, πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυτοί τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γιαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια, δεύτερη ασίστ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Νίκο Μοσχονάς, Νίκος Μοσχονάς, Άκης
1: Δημακός. Με την πολύτιμη βοήθεια πάντα στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Θα πάμε μαζί για άλλη μία ώρα και 40 λεπτά περίπου.
0: Και εφόσον είδαμε την τρομερή ματσάρα, την ασύλλητη ανατροπή της Πορτογαλίας, το καταπληκτικό αυτό παιχνίδι που ουσιαστικά μας έβγαλε και τον αντιμέτωπο της Ισπανίας, η Ισπανία η οποία καθάρισε εύκολα την Αυστρία, μπορούμε να πάμε μέχρι το Λος Άντζελες να συναντήσουμε τον Γιάννη Καραλή. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Τι κάνετε παιδιά?
1: Μια χαρά Γιάννη.
2: Έτσι με μου τι άλλο.
0: Ναι, ναι, το έδωσε το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαι. Έχω γυρίσει από το γήπεδο. Είχαμε πάνω από 2 ώρες διαφορά ουσιαστικά. Τελειώσαμε και μετά τις εκπομπές στην ΕΡΤ και μετά γύρισα εδώ πέρα και έκατσα και το είδα. Εντάξει, τρομερό Γκραγκινιόλα, αλλά να σας πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Αν τα βάλετε κάτω και τα δείτε, αν εξαιρέσουμε δηλαδή την ευκολία της Γαλλίας και της Ισπανίας με Σουηδία και Αυστρία στα 2 από τα 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια, το τρίτο ήταν αυτό το τρομερό το τωρινό. Ας ρίξουμε μια ματιά. Εγώ έχω μπροστά μου το ταμπλό και λέω Γερμανία Παραγουάη πέναλτι. Νότιος Αφρική Καναδά, μπάζερ μπίτερ του Ουστάκιο στο 92. Ολλανδία Μαρόκο, πέναλτι. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνίας, το 1-0 μένει από το 60 με παίχτη λιγότερο. Μένουν λιγότερο με παίχτη λιγότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες με την αποβολή του Μπαλογκάν. Θρίλερ. Τελικά το πήραν 2-0, αλλά έχουν μαζευτεί πίσω. Εντάξει, κέρδισαν ένα φάουλ, ήταν εξαιρετική η θέληση του Τίλμαν Γκολ. Βέλγιο Σενεγάλη, το απίστευτο. 0-2 και από το 86 και μετά ανατροπή και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με πέναλτι 3-2 να προκρίνεται το Βέλγιο. Βραζιλία, Ιαπωνία, Μαρτινέλη, μπάζερ μπίτερ στο 95. Ακτή Νορβηγία, 86 ο Χάλαντ. Αγγλία Κογκό, 75 και 86 ο Κέιν με ανατροπή. Εντάξει, και το Μεξικό καθάρισε εύκολα. Το Μεξικό και η Ισπανία πρέπει να πούμε ότι είναι οι ομάδες που στηρίζονται μέχρι τώρα σε αυτό που λένε πολλοί ότι δίνει τις μεγάλες νίκες στα μεγάλα τουρνουά, έτσι στην άμυνα. Δεν έχουν δεχτεί γκολ.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Έχουν 8-0 τέρματα και 2 σε 4 παιχνίδια.
0: Ναι, η Ισπανία, μάλιστα, ο τερματοφύλακας έκανε, ο Ουνάι Σινόνι, έχει κάνει και το μεγαλύτερο clean sheet, έτσι. Ρεκόρ.
2: Ναι, το διάβασα και εγώ. Πόσο έφτασε, 530.
0: 519 λεπτά και συνεχίζει. Το ρεκόρ το έχει ο Ζέγκα με 517, το 90.
2: Πρόσεξε, θέλω μια διευκρίνηση από αυτού. Τι λεπτά το έχουν μετρήσει σε αυτό το Μουντιάλ? Γιατί σε αυτό το Μουντιάλ, παιδιά, γίνονται παλαφά πράγματα με τη στατιστική. Δηλαδή, εμάς μας φέρανε συνθέσεις για πρώτη φορά. Μας δώσανε χαρτί στα χέρια μας πριν από το παιχνίδι. Το έλεγα κάποια στιγμή και στη μετάδοση. Και έχουμε τρελαθεί. Μας έχουν δώσει παίχτες της Ισπανίας με 300. Το βλέπω τώρα για να σου το πω με την με ακρίβεια. Με 306 λεπτά συμμετοχής. Τρεις, ο Σιμόνο τερματοφύλακας και οι άλλοι δύο είναι ο Κουμπαρσί και ο Κουκουρέγια. Αυτοί είναι σίγουροι, όχι, έχει και έναν ακόμα. Και το Λαπόρτ. Αυτοί λοιπόν είχαν πριν από το σημερινό παιχνίδι 306 λεπτά σε 3 μάτς. 3-9. Συγγνώμη, 3-9-27. 270.
1: Δεν βγαίνει, Γιάννη.
2: Προσθέτουν τις καθυστερήσεις. Κάποιος να τους πει ότι όταν παίζουμε 10 λεπτά καθυστέρηση, δεν γίνεται 100 λεπτά το μάτς. Φτάνουμε στο 100 λεπτό λόγω των καθυστερήσεων. Καθυστερήσεις σημαίνει ότι χάσαμε 10 λεπτά και δίνουμε 10 παραπάνω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλύπτει τα χαμένα λεπτά.
2: Να, ναι. Τι αφρίζουν αυτοί στα λεπτά και τα cooling breaks τα βάζουν μέσα κανονικά και τα βάζουν στα λεπτά συμμετοχή των παικτών.
0: Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο των ρεκόρ, οπότε θέλω να κάνω όσο πιο ρεκόρ γίνεται.
1: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό που λέει και ο Γιάννης.
0: Έχει δίκιο.
1: Δεν γίνεται να έχουν 300 λεπτά σε 3 παιχνίδια, δεν βγαίνει μαθηματικά.
0: Σωστό.
2: Βέβαια, τι, άμα τρελάνε, θα αλλάξουμε τα νούμερα. Τέλος πάντων, πάντως βλέπουμε τρομερά και φοβερά πράγματα. Έβλεπα τώρα 19 και 18 γκολ ο Μέση και ο Μπαπέ. Καλά, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα κονιορτοποιήσει αυτά τα ρεκόρ. Ο Μπαπέ να είναι γερό το παιδί να έχει την υγεία του. Άλλο πράγμα ο Μέση, κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, δεν διαφωνεί κανένας. Νομίζω ότι όπως πάει ο Μπαπέ, πάει για κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ. Σκεφτείτε την ηλικία του και ότι έχει 18 γκολ, όταν ας πούμε ο Ρονάλντο έχει 11. Και ο Ρονάλντο πέσει 6ο Μουντιάλ. Και άντε, βγάλτε το τωρινό. Το προηγούμενο του λοιπόν που ήταν στα 36 του, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, είχε βάλει μείον τα 3 τωρινά. Δηλαδή είχε 8 γκολ και ο Μπαπέ έχει 18. Ο Λίς έχει δώσει 5 ασίστ. Αν δώσει άλλη μία, σοφαρίζει το φοβερό ρεκόρ του Πελέ του 70 που είχε δώσει 6 τελικές. σε ένα Μουντιάλ δεν έχει δώσει άλλο τόσο. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι κάποιος από τους Μέση Μπαπέ δεν θα καθαρίσει και το απίστευτο ρεκόρ του Ζις Φοντέν που σε ένα Μουντιάλ μόνο ο Γάλλος είχε πετύχει τότε 13 γκολ. Mm-hmm. Όπως πάνε αυτοί δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, τι να περιμένω με το Μέση αύριο με το Κάμπο Βέρντε. Θα ξαναδούμε ένα ηρωικό Κάμπο Βέρντε να κάνει άλλη μια ισοπαλία να μας τρελάνει όλους και να τους τρέξει την παράταση. Ή θα δούμε καμιά διάλυση του Κάμπο Βέρντε μετά από την υπερπροσπάθεια μέχρι εδώ και κανένα Μέση να γράφει απίστευτα νούμερα.
0: Γιατί
2: εδώ δεν θα το ξαναβάλει στο 60 τώρα, 70. Ό,τι και να είναι, όποιο και να είναι ο αντίπαλο, είναι νοκάουτ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην παίξει ο Σκαλόνι με τη βασική του δεκάδα. Mm-hmm.
0: Ναι, εννοείται σίγουρα. Γιατί
2: το κρατήστε άλλους... και ένα ακόμα, παιδιά, το οποίο είναι τρομερό. Αν ο Μέση δώσει μία πάσα, φτάνει τον Μπελέ και τον Κοπά στις 9 assist στην top βαθμολογία όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Φεύγει από τον Ντιέγκο δηλαδή, είναι μαζί με το μεγάλο συμπατριώτη, το Μαραντόνα. Τώρα με 8. Αν δώσει δύο πάσες για γκολ, πείτε μου ότι δεν μπορεί να δώσει δύο τελικές πάσες ο Μέση από εδώ μέχρι τον τελικό. Τον βλέπω αν φτάνει μέχρι τον τελικό. Θα πάει στις 10 assist πρώτος. Και μπορεί να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ, άρα τι θα του κάνει μετά ο Μπαπέ, που εγώ σας λέω είμαι βέβαιος για τον Γάλλο. Μόνο την υγεία του να έχει, μακριά από αυτό κάθε αθλητής. Από εκεί και πέρα οι δυνατότητες του είναι ατελείωτες.
0: Από τα συμφραζόμενά και... σου να καταλάβω ότι πιστεύεις ότι θα δούμε ένα τελικό Αργεντινή-Γαλλία.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν και εγώ να τον ρωτήσω, γιατί.
2: Παιδιά, δεν ξέρω μετά τη σημερινή Ισπανία που μου δείχνει τόσο κόμπακτ στο αμυντικό κομμάτι με την αμυντική τη. Τώρα φαίνεται ότι πάνε καθιερώσει και τον πόρο δεξιά που κάνει και τρομερό παιχνίδι σήμερα. Οι άλλοι δεν έχουν ξεκινήσει όλα τα μάτς. Ο Σιμών με τους άλλους τρεις αμυντικούς, το Λαπόρ, το Κουμπαρσί και το Κουκουρέγια και το Ρόντρι μπροστά τους, είναι ουσιαστικά σε αυτή την εξάδα μέχρι το 6, μέχρι το Ρόντρι, οι 5 είναι αναντικατάστατοι. Ο Πόρο έπαιξε δεύτερο παιχνίδι εντεκάδα. Νομίζω ότι πρέπει να τον ικανοποιήσει πάρα πολύ το Δελαφουέντε και μάλλον θα του δώσει την ευκαιρία για από εδώ και πέρα να την έχει τη θέση, τέλος πάντων. Μία μικρή παρένθεση, έχει σωθεί η ξεφύλα της Ρεάλ, έτσι με τη διαγραφή του Κουκουρέγια. Δεν είχε παίχτη η Ρεάλ στην Εθνική Ισπανία, δηλαδή είναι να τραβά τα μαλλιά σου.
0: Δύο ασίστ,
2: δύο ασίστ και μία προ-ασίστ.
0: Και όπως έχει γράψει και ένας φίλος, με δύο ασίστ λέει θα λέγαμε πως άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα του κουκουρέγια.
2: καλό.
1: Γιάννη, επειδή αναφέρθηκε σε Αργεντινή-Γαλλία, ναι, καρφώθηκα, ναι. Βραζιλία, πώς τη βλέπεις?
2: Κοίταξε, εγώ είμαι πάντα βραζιλιανόφιλος. Βλέπω ότι... προσωπικότητα και την άβρα του Αντσελότη να αρχίζει να επηρεάζει αυτή την ομάδα προς το θετικό. Βέβαια έχει να κάνει και με το ότι νομίζω ελάχιστοι είναι που παίζουν εκτός Ευρώπης από την εντεκάδα του στην βασική. Είναι μια ομάδα τώρα η οποία έχει και βάθος, έχει και κάποιους παίκτες στον πάγκο. Δεν έχει δυστυχώς το αστέρι της. Ο Νεϊμάρ δεν είναι Νεϊμάρ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι παρακάτω. Μπορεί μέσα στο τουρνουά, μπορεί. Να σου πω τώρα, κλεισμένο στο ΚΑΠ εκεί με τη Βραζιλία, να βελτιώνεται, να είναι καλύτερα. Εγώ θα πω και για τον Νίκο Γουίλιαμς το ίδιο, γιατί σκεφτείτε τώρα να φτάσουμε να δούμε κανέναν ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία, που είναι πολύ πιθανό όπως πάει. Έτσι. Δηλαδή, οι Γάλλοι πρέπει να περάσουν Παραγουάη και μετά τον νικητή του Καναδά-Μαρόκο. Θα μου πεις έχουν έναν εκ των διοργανωτών, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν περάσουν το Μαρόκο και βρουν τους Καναδούς. Δηλαδή.
0: Νομίζω ότι πιο δύσκολο είναι η Παραγουάη στη φάση αυτή παρά ο Καναδάς, αν έχει περάσει.
2: Ναι, το πιο δύσκολο με διοργανωτή θα το έχει αν περάσει την Πορτογαλία, που βλέπω ότι θα την περάσει η Ισπανία, που αν περάσουν οι ΗΠΑ το Βέλγιο. Διότι οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο ότι είναι διοργανωτές και έχουν αυτό το μπιζάρισμα το τρομερό από τον κόσμο κλπ. Είναι και καλή ομάδα. Έχει κάνει ο καλό σύλλογο.
0: Πολύ καλή ομάδα.
2: Καλό σύνολο.
0: Βέβαια η Αμερική παίζει με τον Βέλγιο χωρίς τον Μπαλογκάν, έτσι.
2: Θα πέσει ο Πέπι μπροστά, καλός είναι να ξέρεις.
0: Ο οποίος Μπαλογκάν, άκου τώρα τι έχει γίνει, έτσι. Είναι ο τρίτος σε παγκόσμιο κύπελλο που σκοράρει σε νοκάουτ και αποβάλλεται. Γκαρίντσα, Ροναλντίνιο με Αγγλία. Γκαρίντσα ήταν απέναντι στη Χιλή. Ο Γκαρίντσα ήταν το απέναντι στη Χιλή που η Βραζιλία πήρε το τρόπαιο. Ο Ροναλντίνιο με την Αγγλία που πήρε το τρόπαιο η Βραζιλία. Και η κουτουλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι που το πήραν οι Ιταλοί.
2: Το είχα στα πέναλτι. Ναι. Βάλει τον κόκκιο. Το τρομερό είναι, ξέρεις ποιο, ότι πολύ σπάνε το θυμίζουμε αυτό, ότι οι πρωταγωνιστές της κουτουλιάς είναι οι δύο σκόρερ του τελικού.
0: Οι δύο σκόρερ του τελικού, ναι, ναι.
2: Μέχρι το 1-1 δηλαδή, έτσι είναι τα γκολ. Ζιντάν και Ματεράτσι. Την οποία μάλιστα την είχα ραδιοφωνικά τώρα σε ένα, μπορώ να το πω γιατί είναι ραδιόφωνο που δεν υπάρχει πλέον, στο Sport Time Radio. Την είχα μεταδώσει live, γιατί έτυχε, ξέρεις, είχαμε θέσεις, μας είχαν στείλει χορηγοί εκεί, mm-hmm. και είχαμε θέσεις χορηγικές που ήταν ακριβώς στην ευθεία της περιοχής της Ιταλίας. Και βλέπω το Ζιντάν, ενώ η μπάλα φεύγει προς τα μπρος, να σταματάει και να γυρίζει πίσω, και έχω καρφωθεί και το βλέπω. Και λέω, τι έγινε, λέω, τον χτύπησε. Αν το έχει πάρει λέω χαμπάρι ο τέταρτος, δεν υπήρχε βάρ τότε, θα τον αποβάλει σίγουρα. Έχει πάει και του χώνει την κουτουλιά και την έχω δει live φάτσα μου, μπροστά μου δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Εντάξει, ήταν τρομερό. Οι δύο σκόρε, τι του είπε εκεί, ένα μεγάλο μυστήριο ζητάνε.
0: Ακόμα και τώρα δεν έχουμε μάθει.
2: Εντάξει, δεν μιλάω ζητάνε όμως. Δεν Αφρικανογάλος δεν είναι. Έχει διαφορετική κουλτούρα τελείως. Το έχει σφραγίσει. Είπα απλά ότι του είπε κάτι πάρα πολύ βαρύ προσβλητικό. Αυτό.
0: Ο Νίκος ερώτησε πριν, επειδή είναι φίλος της Βραζιλίας, τη γνώμη σου για τη Βραζιλία.
2: Εγώ για τη Βραζιλία, παιδιά, πιστεύω ότι αν καταφέρει να περάσει στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι ένα πολύ σκληρό ευρωπαϊκού τύπου εμπόδιο που θα βρει μπροστά της, μετά είναι πολύ πιθανό. Όχι, είναι πολύ πιθανό, θα παίξει σίγουρα με έναν από Μεξικό-Αγγλία. Τώρα είναι φαβορή. Ακόμα και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η Βραζιλία και με την Νορβηγία που πάει καλά κτλ., είναι φαβορή η Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι θα είναι με αντίπαλο έναν από Μεξικό-Αγγλία. Το Μεξικό κάνει πολύ καλό τουρνουά και παίζει και στην έδρα του συνέχεια. Και έχει και τρόμα. Αλλά και να φύγει από την έδρα του όπου και να πάει, το έλεγα και στη μετάδοση σήμερα, οι φίλαθλοι του Μουντιάλ αυτού είναι οι Μεξικάνοι.
0: Ισχύει.
2: Παντού σε όλα τα γήπεδα δίνουν τρομερό παρόν. Ειδικά εδώ στο Λος Άντζελες που είναι και τεράστια κοινότητά τους, γίνεται χαμός. Στο μισό γήπεδο είναι πάντα Μεξικάνοι.
0: Πιστεύεις ότι η αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία είναι η πιο αμφίροπη από όλα τα μάτς? Μαζί με το Ισπανία-Πορτογαλία βέβαια.
2: Το Μεξικό-Αγγλία. Το Πορτογαλία και το Πορτογαλία-Κροατία.
0: Αυτό το Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ναι, και αυτό, το Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Το Ισπανία-Πορτογαλία λέω αυτό.
2: Ισπανία-Πορτογαλία, συγγνώμη, ναι. Όχι, νομίζω ότι είναι πιο αμφίροπο το Μεξικό-Αγγλία.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Το Ισπανία-Πορτογαλία δίνω μεγαλύτερο φαβορί στο ζευγάρι, την Ισπανία δηλαδή, από ότι στο Μεξικό-Αγγλία που για μένα αυτή τη στιγμή, να μην σου πω ότι είναι και λίγο, είναι στο 52-53% το Μεξικό και 47-48% η Άγγλια.
0: Εγώ ανάποδα θα το έλεγα. Είμαι φιλοάγγλος, εγώ δεν μπορώ να δώσω την Αγγλία.
2: Όλοι αγαπάμε την Αγγλία για χίλιους δύο λόγους. Γιατί πάντα αγαπάμε ένα σύλλογο στην Αγγλία, όλοι μας από παιδάκια. Αλλά δεν είναι, ρε φίλε, δεν είναι το Μεξικό. Έχει τρομερό ενθουσιασμό, έχει τρομερή άμυνα. Ως εκεί.
0: Είναι, νομίζω, εγώ από ό,τι λίγο που το έχω. Όχι λίγο, έχω δει όλα τα μάτς του. Θεωρώ ότι σε πιο γρήγορες ταχύτητες μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικό.
2: Και ξέρεις τι άλλο έχει τρομερό? Ο Ζιλμπέρτο Μόρα.
0: Ισχύει.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλου, του 18 χρόνου?
0: Ισχύει. Εντάξει, η πλάκα είναι ότι ο αγώνας του Μεξικού με την Αγγλία, που ξεκινάει 3 ώρα Ελλάδος, 1 ώρα Μεγάλη Βρετανία, έγινε θέμα στη Βουλή. Πού θα δουν οι Άγγλοι το παιχνίδι, γιατί υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που 1 ώρα κλείνουν οι pub. Και έκανε έκτακτη νομοθετική ρύθμιση ο Πρωθυπουργός και επέτρεψε. Ανοιχτές έως τις 5 το πρωί σε Αγγλία και Ουαλία.
2: Όχι, είναι να περάσει η Αγγλία, γιατί αλλιώς παιδί ώρα το πρωί οι Άγγλοι που θα πίνουν από τις 10 μέχρι τις 5 μην βγουν στους δρόμους μετά και έχουν χάσει. Τους βλέπω σκοτώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, να σας πω και κάτι πολύ ωραίο εδώ που τα ψάχνα τώρα και τα μάζευα.
0: Να,
2: το τουρνουά είχε στην πρώτη αγωνιστική, μιλάμε για 24 αγώνες, κάθε αγωνιστική στους 12 ομίλους, έτσι. Πρώτη αγωνιστική είχε 75 γκολ, στη δεύτερη που άρχισαν λίγο να σφίγγουν, να ψάχνουν τους βαθμούς τα λοιπά, πέσαμε στα 66, η τρίτη είχε 74 πάλι. 215 συνολικά στα 72 μάτς σημαίνει 2,98.
0: Το μεγαλύτερο μεσόωρο.
2: Λοιπόν, ότι. Ναι, κοίταξε τώρα, δεν είναι. Και εγώ αυτό είπα, αλλά πρόσεξε. Έλεγα να κρατήσουμε την εξής πισινή. Ότι έσπασε το ρεκόρ στον 59ο αγώνα, μπήκαν, φτάσαν τα 173 γκολ, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στο Κατάρ όλα τα μάτς, στο τέλος, 64 μάτς, δηλαδή 172. Το 2,68 έγινε 2,9. Αλλά έλεγα πάντα να κρατήσουμε μια πισινή, γιατί στο Κατάρ μέσα στα 64 μάτς ήταν μέχρι τη μητελική και ο τελικός. Υπήρχαν δηλαδή μάτς τεράστιας σκοπιμότητας που είναι λογικό ομάδες να μαζεύονται, να σφίγγουν αμυντικά κλπ. Έλα που μπαίνουμε στα νοκάουτ και έχουμε στα 12 παιχνίδια 35 γκολ, δηλαδή παρά ένα 3 μέσο όρο και εδώ. Το οποίο είναι τρομερό νούμερο, έτσι. Δηλαδή στα νοκάουτ που περιμένεις ότι θα σφίξουν όλοι και θα κοιτάνε μόνο την άμυνα και θα ψάχνουν το μισό 0 και βρέχει γκολ.
0: Μα με τελευταίο παράδειγμα που έχει πάει τώρα στο 82-83 σήμερα στην Πορτογαλία με την Κροατία. Που λες ότι okay, εντάξει, θα πρέπει να κοιτάνε λίγο και την άμυνά τους. Και που και οι δύο ομάδες θα παίζαν φουλ επίθεση.
1: Και να προσθέσω. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε και δύο γκολ τα οποία ακυρώθηκαν. Τα δύο offside.
2: Όχι, τρία έχουμε με το τελευταίο. Έχουμε δύο ακυρωμένα πριν, τα οποία είναι για ομοπλάτη. Ο όμος είναι εκτεθειμένος. Και ακυρώνεται και το τελευταίο που ψάχνουν μια ώρα να βρουν στο VAR, αν είδατε τον μπρος πίσω, αν την ακουμπάει, αν υπάρχει δεύτερη πάσα από Κροάτη προς τα πίσω. Αν την έχει βρει δηλαδή την μπάλα. Αυτό ελέγχουν. Για αυτό, να δουν αν μετά. Δεν θυμάμαι ποιος είναι, ο Πέρισιτς. Που δίνει στον Γκβάρντιολ τον γκολ.
0: Ο Πέρισιτς.
2: Ναι, ο οποίος τελικά φαίνεται εκτεθειμένος, γιατί θεωρούν ότι εκεί ψηλά ο συμπαίκτης του την έχει βρει με το κεφάλι και του την περνάει πίσω.
0: Ναι, γιατί η μπάλα που βρίσκει πίσω στο κεφάλι του Κροάτη δεν είναι ακατάλληλο παίξιμο. Ουσιαστικά ακριβώς. Ναι.
2: Σωστό. Δεν είναι παίξιμο. Ναι, εντάξει, γίνεται. Πάντως γίνεται τουρνουά παλαβό και τρομερό. Έτσι, μην ξεχνάτε να σας πω και το άλλο το οποίο είναι επίσης. Εντάξει, τώρα θα έπρεπε να φύγει ομάδα όπως και νωρίτερα. Η Αυστρία στο προηγούμενο μάτς, όπως και η Σουηδία, θα πρέπει να φύγουν ευρωπαϊκές. Όμως οι ευρωπαϊκές μπήκαν 13. Έχουν αποκλειστεί ήδη 5, με 5 τώρα την Κροατία. Έχει φύγει από το τουρνουά, εκτός από τα μεταξύ τους μάτς, η Γερμανία και η Ολλανδία. Από τις Λατινικές έχει φύγει ήδη το Εκουαδόρ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν αρχίσει και φιλορώουν. Υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι αρκετές από την Αφρική ακόμα. Είναι μέσα οι τρεις διοργανώτριες. Εντάξει, το Μεξικό είναι Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες μέσα.
0: Ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες επίθουν πάρα πολύ και με τις εμφανίσεις τους.
2: Ακριβώς. Είναι μέσα η Αυστραλία, που εγώ δεν ξέρω, είναι μαχητική. Είναι ώρα, θα παίξουμε την Αίγυπτο, δεν τους έχω αποκλείσει στο μυαλό μου. Πρέπει να τους δούμε. Mm-hmm. Είναι καλύτερη ομάδα Αίγυπτος, αλλά είναι fighters, το παλεύουν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι εκτός από τα ρεκόρ που λέγαμε του Μέση, του Εμπαπέ, σκοράρει κατά ρήπα ο Κέιν, σκοράρει ο Χάλαντ, έχουν φτάσει στα 5 γκολ και οι δύο. Ο Ρονάλντο μπορεί να έχει λιγότερα, αλλά με αυτά τα τρία που έχει βάλει, με ένα από το πρώτο, είναι ο μόνος στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα Μουντιάλ που έχει 6 Μουντιάλ με σκορ, με γκολ.
0: Μα μέχρι στιγμής είναι το παγκόσμιο κύπελο των ονομάτων, το striker. Όλοι έχουν λίγο πολύ σκορ.
2: Όλοι στάρ ανταποκρίνονται. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και επειδή, Γιάννη, πριν ξεκίνησαμε τη συζήτηση, λέγοντάς μας εσύ τις ανατροπές και τα μεγάλα παιχνίδια, όλες οι μεγάλες ανατροπές ουσιαστικά έχουν ένα σημείο αναφοράς στο σεντερφόρ. Ήταν ο Λουκάκου, ήταν ο Κέιν, ήταν δηλαδή καλή σεντερφόρ, έτσι.
2: Σωστό. Σωστό. Επίσης, μην ξεχνάμε τις εκπλήξεις. Εγώ έλεγα και σήμερα στη μετάδοση πάλι το επανέλαβα. Θεωρώ ότι αυτό το 0-0 των Ισπανών, το Κάμπο Βέρντε, μας παραπέμπει στο περίφημο της Νότιας Κορέας με την Ιταλία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι έκπληξη τεραστίου. Μην κοιτάς μετά το Κάμπο Βέρντε, ολοκλήρωσε το μίνι θαύμα με τις τρεις οπαλίες και προκρίθηκε. Πρεμιέρα τώρα σε Μουντιάλ να παίζουν οι Ισπανοί πρωταθλητές Ευρώπης με το μικρούλι Κάμπο Βέρντε και να είναι στο 0-0. Εντάξει, και να έχουν ήρω ένα 40χρονο goalkeeper, έτσι δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Mm-hmm. Θα βάζει τα μαλλιά σου. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολύ μεγάλα σκορ. Έτσι. Έχουμε το 7-1 των Γερμανών με το Κουρασάο. Το 6-0 του Καναδά με το Κατάρ. Έχουν πέσει με πρωταγωνίστρια τη Σουηδία δύο πεντάρες. Μία πεντάρα που έφαγε από την Ολλανδία και μία που είχε βάλει πρώτα στην Τινησία. Κέρδισε 5-0 η Πορτογαλία το Ουσμπεκιστάν, η Σενεγάλη το Ιράκ. Δηλαδή έχουν μπει και υπάρχουν και τεσσάρες μέσα. Έχουμε το 1-5 η Ζηλανδία με το Βέλγιο. Και άλλα μας πολύ χωταστικά. Το 3-3, το Αυστρία-Αλγερία. Που νομίζαμε όλοι ότι πάνε να τους τιμωρήσουν στο τέλος για τον μπισκοτάκι. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν το παρακολουθούσα το μάτς για την αργά. Αλλά επειδή καθόμουν και το έβλεπα, έχουν αρχίσει από το 80 όλο το γήπεδο να σφυρίζει. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους οι Αλγερινοί και δεν την πάνε μπροστά ούτε αυτοί ούτε οι Αυστριακοί. Και ξαφνικά γίνεται μια κάθετη, πετάκι το Μαχρές στο 93 και τους το κάνει 3-2. Και λέμε η εκδίκηση. Το περιμέναμε από το 82, βρήκαν την ευκαιρία. Για εκείνο που τους είχαν στήσει τότε με το Χρούμπες, με τη Δυτική Γερμανία τότε.
0: Ναι, πολύ έξω, παλιά τότε. Ναι.
2: Το μπισκοτάκι το περίφημο έχει μείνει στην ιστορία.
0: Ναι, ναι,
2: του
0: τότε ήταν Δυτική Γερμανία, λοιπόν, έτσι κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι, Δυτική Γερμανία, ακριβώς. Και λες πάνω να τους σκοτώσουν, τώρα να τους εκδικηθούν. Και στα τρία λεπτά μέσα έχουν σοφαρίσει οι Αυστριακοί. Δηλαδή έχουν γίνει και πράγματα. Ωραία, το 4-2 της Αγγλίας στην Κροατία που είναι μάτς των 6 γκολ. Έχουμε δει πολύ πράγμα. Πολύ, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό σε πολλά πράγματα του τουρνουά.
0: Όπως επίσης, και έχουμε και, επειδή οι σκηνοθέτες συνέχεια μας δείχνουν πλάνα από τις εξέδρες, βοηθάει βέβαια και ότι οι αγώνες γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Hollywood κλπ. Πάρα πολλούς διάσημους. Όλο το Hollywood έχει πάει στο.
2: Σήμερα είχαμε μπαρδέν με Πενέλοπε Κρούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το είδα.
1: Κυρίως στα παιχνίδια της Αμερικής.
0: Και στην Αμερική.
1: Και στην Αμερική. Εκεί δηλαδή βλέπουμε. Μαζί κάναμε. Ήμασταν ένα βράδυ που είχαμε χάσει το μέτρημα.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσους είχαμε.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, τι καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα. Επειδή έχω κάνει όλα τα βραδινά σχεδόν εδώ με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Νίκο Μοσχονά. Βλέπουμε τώρα παιχνίδια. Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπεις Αυστραλία.
2: Τι μου, ποιος είναι ο άλλος?
0: Ο Νίκος Μοσχονάς.
2: Έλα ρε Νικόλα.
0: Να. Λοιπόν.
2: Χρόνια και ζαμάνια, ναι. Ωραία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Χώρες που συμμετέχουν, για να το πω και λίγο ευγενικά, μεταναστευτικά χωνευτήρια όλη τη γη. Ηνωμένε Πολιτείε, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, βλέπει Βραζιλία.
2: Όλε οι χώρε που περιγράφει ακριβώ. Αυτό δεν είναι η εικόνα του Μουντιάλ τόσα χρόνια.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: ήταν από μια χώρα.
0: Αλλού πάνε να καταλήξω. Δηλαδή, έκανα εγώ μια σκέψη. Είναι λίγο τραβηγμένη, αλλά αν προσθέσει αυτέ τι παραδοσιακέ απεικιοκρατικέ δυνάμει, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία. Μιλάμε μια διοργάνωση που είναι ένα μοσαϊκό εθνοτήτων. Ναι. Αν υπολογίσω πάνω κάτω, πρέπει να παίζουν γύρω στους 1200-1300 ποδοσφαιριστές. Από όλους αυτούς, λοιπόν, ελληνική καταγωγή έχει μόνο ο Μπαρμπαρούσης στη Νέα Ζηλανδία. Και λέω εγώ τώρα, επειδή φωνάζαμε και είχα και μια κουβέντα.
2: Για τους παίχτες.
0: Είχα και μια κουβέντα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, ο οποίος μου έλεγε αμαρτία που δεν προκριθήκαμε κλπ. Και λέω εγώ τώρα, κάνω μια σκέψη μια παραπάνω, ότι μήπως πια. Έχουμε φτάσει να έχουμε ένα πολύ ανίσχυρο ποδοσφαιρικό DNA. Πιστεύεις ότι επιβεβαιώνεται από αυτά τις σκέψεις που έχω κάνει?
2: Όχι ρε φίλε, απλά οι καλοί Έλληνες θέλουν να παίζουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν βρίσκουμε πολιτογραφημένους σε άλλες χώρες. Όποιος είναι καλός Έλληνας ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Αυτό το ότι αγαπάμε πολύ, το ότι είμαστε, γιατί είμαστε, να μην το κρύβουμε τώρα, είμαστε τοπικιστές τεράστιοι. Δηλαδή, λατρεύουμε την πατρίδα μας, όλα τα μήκη και πλάτη και να βρισκόμαστε. Ελλάδα λέμε και θα σημαίνει το στόμα μας.
0: Πώς λένε και οι Θεσσαλονικοί, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ναι,
2: δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο Καρέτσας δεν θα μπορούσε να παίξει στο Βέλγιο.
0: Ναι, θα μπορούσε να παίξει στο Βέλγιο. Θα μπορούσε να παίξει στο Βέλγιο.
2: Ο Ζαφίρης δεν θα μπορούσε να έχει διαλέξει να παίξει στο εξωτερικό.
0: Δεν το ξέρω για τον Ζαφίρη, ναι.
2: Οι καλοί Έλληνες παίκτες αγαπάνε να έρθουν να παίξουν με την Ελλάδα. Το θέλουν, του αρέσει. Δεν έχουμε, είμαστε ίσως από τους μετανάστες, γιατί είμαστε πάρα πολλές δεκαετίες μετανάστες οι Έλληνες, έτσι.
0: Σωστό.
2: Γι' αυτό να μην το ξεχνάνε πολλοί Έλληνες που τα βάζουν στην Ελλάδα κάποιες φορές με μετανάστες, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συναντήσεις έτσι κι αλλιώς, αλλά ειδικά για Έλληνα. Ρε εσείς, εμείς να τα βάλουμε με μετανάστες. Εμείς απλωθήκαμε σε όλο τον πλανήτη από τη δεκαετία του 45 και του 50, δηλαδή δεκαετία και μετά, τέλος πάντων. Και νωρίτερα πολύ, αλλά εγώ πάω από το 50 και μετά. Έχεις απόλυτα δίκιο πάντως, αλλά αυτό το μοσαϊκό, το οποίο πια το βρίσκεις σε κάποιες χώρες και μέσα στην ίδια τη σύνθεση των 26 που έχουν δηλώσει για το Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό το μοσαϊκό ήταν πάντα το Μουντιάλ. Μόνο που δημιουργούνταν ως επιτοπλίστων από τη συνέβρεση λαών, υποστηρικτών διαφορετικών εθνικών ομάδων, που μαζεύονταν σε ένα τόπο και έβλεπες όλο αυτό το παζλ, ας πούμε. Τώρα μπορεί να το δεις μόνο με την παρουσία των ΗΠΑ του Καναδά, μπορεί να το δεις σε εξέδρες μόνο του. Δηλαδή πηγαίνεις. Όλο το γήπεδο να γεμίσουν οι Αμερικάνοι μόνοι τους για να δουν αγώνα της εθνικής ομάδας τους, συναντάς αυτό το μοσαϊκό, όχι μόνο στους παίκτες δηλαδή των ομάδων, αλλά και σε όλη την εξέδρα. Είναι αυτό που λες, ότι οι μεταναστεύσεις, οι παλιές μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες από κάποιο σημείο και μετά, οι πληθυσμοί που μετανάστευαν από τις αποικίες τους, συγχωνεύτηκαν στην τοπική κοινωνία και έχουν γίνει ένα, έχει γίνει ένας λαός.
0: Διάβαζα προχθές.
2: Οι πληθυσμοί που μετανάστευαν από τις αποικίες τους, συγχωνεύτηκαν στην τοπική κοινωνία και έχουν γίνει ένα.
0: Ναι,
2: ένα

0: Ομοσπονδία, η οποία έκανε ένα τεράστιο αγώνα να εντοπίσει ικανούς ποδοσφαιριστές, καλούς ποδοσφαιριστές, που παίζουν στα διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όχι μόνο της Ευρώπης, και να τους προσεγγίσει για να τους ρωτήσει αν θα θέλουν να παίξουν με την
1: Ευρώπη. Ναι, ισχύει. Μα όταν ήρθαν στην Κηφισιά.
0: Ήταν αυτό το θαύμα.
1: Μα όταν ήρθαν στην Κηφισιά πέρσι, τους υποδέχτηκα. Δηλαδή, ισχύει στο 100% αυτό που λες.
0: Ναι, μα ήταν η δουλειά της Ομοσπονδίας τους και μπράβο τους οι άνθρωποι. Βρήκανε παιδιά που νιώθαν περήφανα που είναι από το Κουρασάο και που θα ήθελαν να βάλουν τη φανέλα της Εθνικής, χωρίς να ξέρουν βέβαια ότι θα ζήσουν αυτό το μεγάλο βήμα να παίξουν σε ένα Μουντιάλ. Πότε δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Πας να παίξεις το Κουρασάο και ελπίζεις ότι θα περάσεις σε Μουντιάλ. Μην κορεδευόμαστε. Και μπράβο στα παιδιά που το καταφέραν.
2: Και εμένα νομίζω
0: όπως
2: ότι.
0: Και στα παιδιά της ΑΕΤΗΣ.
2: Και για μένα το Κουρασάο είναι η ομάδα η οποία έδωσε τις καλύτερες εικόνες. Με το λεωφορείο, με τους ποδοσφαιριστές να χορεύουν, με τους πιλότους. Δηλαδή, δώσανε χρόνο.
0: Ναι, όντως. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι έδωσαν πάρα πολύ όμορφη εικόνα υποστήριξης και αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των λαών στις δύσκολες στιγμές, ειδικά τόσο οι Μεξικάνοι στους Ιδανούς, όσο και στα γήπεδα συνολικά των τελευταίων αγώνων του Μουντιάλ. Όπου βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινωνική ευαισθητοποίηση και τρομερή αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας. Έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
2: Γιάννη...
0: Επίσης, ένα τελευταίο που το έλεγα και στην τηλεόραση μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο Μάγκας, ο σκηνοθέτης, ο Αμερικανός, που όταν, τους έχει, όταν έχουν βάλει το τραγούδι των Oasis στο Wonderwall μετά τη νίκη της Αγγλίας, υπάρχει μια στιγμή στους στίχους που λέει: You wanna be the one that saves me. Πηγαίνει κατευθείαν στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν, ο οποίος εκείνη την ώρα που το τραγουδάει αυτό και το τραγουδάει όλη η κερκίδα μπροστά, δείχνει και συγκινημένος και αμέσως μετά που λέει After all you are my wonder goal, εκεί γίνεται ο χαμός, ξεσηκώνεται όλη η κερκίδα, σαν να τον δείχνει, ξέρεις, και να τον αποθεώνει. Είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή και έχει πάει ο σκηνοθέτης στα μάτια του. Είναι πραγματικά η ιστορία της Αγγλίας αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Την πήρε από το χεράκι και την έσωσε είναι. Ναι. Οι γκολάρες που έχει βάλει είναι και απίστευτο. Και ξέρεις, γίνεται,
1: γενικά έχει...
0: Ο Μπάλανς πέφτοντας τέτοια βολίδα στο γάμα. Εντάξει.
1: Γενικά έχει πολύ καλούς σκηνοθέτες η διοργάνωση. Κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Παρότι δεν είναι το σπορ τους, αλλά ήταν δεδομένο ότι οι Αμερικάνοι θα έχουν κάνει δουλειά προετοιμασία για να δείξουν.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω και εγώ το Γιάννη. Γιάννη, εμείς το απολαμβάνουμε από την τηλεόραση. Πώς είναι η διοργάνωση? Θέλω να μου πεις, είναι πετυχημένη? Δηλαδή, εσύ τη ζεις από μέσα?
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω τον ορισμό που τους έλεγα και στα παιδιά στην τηλεόραση. Για μένα αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής είναι το Μουντιάλ κατά κυρίαρχο λόγο των φιλάθλων Μεξικάνων και των τουριστών, αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον και προσέγγιση Αμερικανών. Οι Αμερικάνοι έρχονται εδώ στο LA, δηλαδή σκέφτονται πολύ πώς πέτυχε η FIFA. Γιατί η FIFA πέτυχε, έχει κάνει τρομερά νούμερα, σχεδόν γεμίζει. Σήμερα μας έβγαλε χωρητικότητα στο LA μεγαλύτερη από αυτή που δίνουν επισήμως στα βιβλία. Το 7240 πόσο δίνουν. Σήμερα έβγαλε 7270, ξέρω εγώ. Πάνω από το νούμερο που δίναν. Σε προηγούμενο παιχνίδι, στο Καναδά, νομίζω την πρόκριση, μας έδωσε 69.500. Όταν έλεγε μα θα γεμίσουν, ήρθαν οι Καναδοί, θα τα καταφέρουν, θα το γεμίσουν στο γήπεδο κτλ. Δηλαδή φτάνει στα όρια του sold out μονίμως. Είναι εκεί ή λίγο κάτω, λίγο πάνω κλπ. Πιστεύω τα ίδια γίνονται και στις άλλες πόλεις. Εγώ εκτός από εδώ έχω πάει μόνο Vancouver, εκεί όπου θα ταξιδέψω τώρα και 6 του μηνός. Γιατί στις 7 θα έχω παιχνίδι των νικητών των μάτς που δεν έχουν γίνει, του Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα. Θα σας πω την Κολομβία να περάσει την Γκάνα. Μ' αρέσει πολύ η Κολομβία, θα την ήθελα να τη δω με τους Ελβετούς, ας πούμε. Θα ήταν σούπερ ματάρα, νομίζω. Θα ήταν πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, άλλο στυλ τελείως ποδοσφαίρου και πολύ ενδιαφέρον. Οι Καναδοί έχουν και κάπως διαφορετική παιδεία και το βλέπεις και στην πόλη. Δηλαδή ασχολούνταν πολύ, είναι πιο φιλάθλοι, παρακολουθούν ποδόσφαιρο πολύ περισσότερο από τους Αμερικάνους. Οι Αμερικανοί, όταν το Λος Άντζελες, παιδιά, η μητροπολιτική περιοχή είναι 13.200.000 σε τελευταία καταμέτρηση πριν από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που λένε οι ίδιοι, λένε ότι έχουν περάσει τα 14 πια. Μόνο και μόνο το να πάω να πάρω μια γεύση από αυτό το μεγάλο γεγονός που γίνεται στο χωριό μου, εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε πόσο κόσμο οθεί να πάει στο γήπεδο, σου λέει έστω μια φορά. Γίνονται συνολικά στο Λος Άντζελες, έχει ένα ακόμη παιχνίδι. Θα γίνει στα προημιτελικά, στους 8. Γίνονται συνολικά 8 μάτς. Έχουν διεξαχθεί τα 7 από τα 8. Η ευκαιρία τόσου πληθυσμού τεράστιου να πάει να βρει ένα εισιτήριο να δει ένα παιχνίδι, όσο και αν είναι τσιμπημένα τα εισιτήρια, τότε εκεί η FIFA και έχει πετύχει τρομερά πράγματα. Επίσης έχει τρομερή επισκεψιμότητα από το ενδιαφέρον που σας λέω.

0: των Αμερικανών που το σπορ δεν το ξέρουν τόσο καλά, αλλά θέλουν να το προσεγγίσουν, να δουν τι γίνεται, πώς είναι αυτό το πράγμα νούμερο ένα στον πλανήτη. Είναι οι fan zones γεμάτες, χαμός. Ήμουνα προχθές, λίγο πριν το μάτς του Μεξικού, είχα πάει στην περιοχή που είναι τα Universal Studios, τα οποία απ' έξω έχουν ένα τεράστιο χώρο υποδοχής που είναι ελεύθερος. Μετά πληρώνεις ένα πολύ ακριβό εισιτήριο για να μπεις μέσα. Το είναι κανένα $150, κάτι τέτοιο. Στον απ' έξω χώρο που έχει μια τεράστια πλατεία και έχουν γιγαντοθόνη, είχαν στήσει σκηνή με πάλκο που ήταν μια τύπισσα που τραγουδούσε με ένα συμπληρωματάκι και συντόνιζε τον κόσμο, έκανε και την εκφωνήτρια, ας πούμε. Από κάτω είχε 2.500-3.000 Μεξικάνους. Ταυτόχρονα το Λος Άντζελες έχει άλλα 2-3 σημεία συγκεντρώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, Venice Beach, Santa Monica, στο Downtown LA. Υπάρχουν παντού fan zones για τον κόσμο. Υπάρχουν σημεία που μαζεύονται.
1: Μα δεν χρειάζεται να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Ας πούμε, εδώ είχα δείξει τα παιδιά. Έχω ένα πολύ φίλο που δουλεύει στο ελληνικό προξενείο στο Ουσμπεκιστάν. Στην Τασκένδη είχε φτιαχτεί μια fan zone 10.000 ατόμων και στην πρεμιέρα ήταν κατάμεστη για να δουν το πρώτο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Αυτό που το πας που λες, που είναι τρομερό. Δείχνουν εδώ πέρα οι Αμερικάνοι το Fox, επειδή έχει διάφορα σημεία που στείνεται και δείχνει πράγματα. Μας δείχνει εικόνες, βγάζει ζωντανή εικόνα τώρα, έβγαλε πριν από λίγο μετά την πρόκληση, εικόνα από Πορτογάλους μαζεμένους στον Καναδά, που παρακολουθούσαν το παιχνίδι δηλαδή σε μια πλατεία, γινόταν χαμός. Βγάζω καλά στις χώρες από όπου προέρχονται οι ομάδες, γίνεται χαμός και δείχνουν εικόνες.
1: Και πού να σου δείξω τι γίνεται στις Κυκλάδες όταν παίζει σκανδιναβική ομάδα και ειδικά η Νορβηγία, που είναι ο μήνας τους. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αφού παρακαλάνε όλες οι Κυκλάδες να προχωρήσει η Νορβηγία.
0: Βέβαια, όλοι αγαπάμε Χάλαντ.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, θα σε αφήσω να προχωρήσει και λίγο το παγκόσμιο κύπελο. Θα συνοχλήσουμε και την άλλη εβδομάδα να πούμε έτσι και στη συνέχεια το τι βλέπουμε.
0: Δεν με ενοχλείτε καθόλου να σας πω ότι εγώ θα είμαι, για να το ξέρετε εσείς, ας πούμε, πώς σας βολεύει το πράγμα έτσι όπως προχωράει από εδώ και πέρα το Μουντιάλ. Πέρα από το παιχνίδι που σας έλεγα τώρα στο Vancouver, που θα είναι οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει, μετά θα είμαστε εδώ στο Los Angeles για παιχνίδι στη φάση των 8 στα προημιτελικά με τον Ιωσήφ, τον Νικολάου θα έρθει αυτός, οπότε λογικά θα μας πετύχετε και παρέα αν τα πούμε τότε. Αυτό το παιχνίδι των προημιτελικών του Los Angeles είναι στις 10 του Ιουλίου και είναι 10 η ώρα δικιά μας, την καλή ώρα πάλι, στην prime time. Και εμείς με τον Νικολάου θα ολοκληρώσουμε φεύγοντας από εδώ στο Dallas, όπου θα κάνουμε τον ένα από τους δύο ημιτελικούς στις 14 Ιουλίου.
1: Τέλεια.
0: Οπότε σε αυτό το διάστημα μέσα, όπου σας βολεύει, τα μάτσα αυτά είναι 10 Ελλάδος, άρα τελειώνουν μεσάνυχτα, άρα είναι ό,τι πρέπει για σας. Για μετά για το after να μας πετύχετε
1: τα
0: πολύ νορμά ρόλα και να, ώρα και να το ξενυχτήσουμε βαρεόλα.
1: Καλή συνέχεια, καλές μεταδόσεις.
2: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
0: Καλή δουλειά και καλή παρέα στον κόσμο που σας ακούει, που νομίζω ότι είναι και πολλοί. Υπάρχουν και εργαζόμενοι, υπάρχει και κόσμος που παρακολουθεί το Μουντιάλ και το έχει κανονίσει να ξενυχτήσει.
1: Η απήχηση που έχει είναι πολύ μεγάλη.
0: Α, έχετε έτσι,
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα στην Ελλάδα. Να είσαι καλά.
2: Ήταν ο Γιάννης Καραλής. Το Γιάννη τον απολαμβάνουμε στις μεταδόσεις.
1: Εννοείται. Εντάξει, Γιάννης και χρόνια στην ΕΡΤ. Έτσι, έμπειρος συνάδελφος, εξαιρετικός στις μεταδόσεις του. Και επειδή ρωτάει και εδώ ο φίλος ο Γιάννης, με τον Γιάννη τον Καραλή, φίλε, μιλούσαμε στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
2: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυτοί τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά για Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα. Και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρος στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε λίγη ώρα έχουμε το επόμενο παιχνίδι για τη φάση των 32 και παραμένουμε Αμερική.
1: Πάμε στον Ντάλλας.
0: Πάμε Ντάλλας.
1: Μας την έχει προαναγγείλει ο Καραλής ότι θα είναι και μαζί.
0: Ναι. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός.
1: Με τον Νίκο Μοσχονά.
0: Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Και επειδή μπήκαμε φουριόζοι, να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους δεν τους γνωρίζετε ήδη. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπόρκενο και αποστολή στο 54160, με email στο era.sport@papaker.gr. Και στο γκρουπάκι στο Facebook ξεκινάτε στην αναζήτηση να γράφετε Ρασπορ. Εκεί θα μας βρείτε και στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε.
1: Και βέβαια το πιο popular τρόπο τον είπαμε, στο Viber που μας βρίσκει πάνω αριστερά στο εικονίδιο και μας δείχνει το μηνυματάκι σας.
0: Λοιπόν, πάμε Ντάλλας.
1: Πάμε Ντάλλας, γιατί ξέρεις, έχω μπλέξει με σένα το Γιαχανατζή, όλοι εδώ οι φιλοβραζιλιάνοι, να πάω και σε ένα δικό μου παιδί που είμαστε φιλοάγγλοι. Γεια σου, Ιωσήφ Νικολάου.
2: Εγώ και φιλοάγγλος, εγώ είναι δύσκολο.
1: Φιλοάγγλοι είπα, φιλοάγγλοι.
0: Ιωσήφ πήγε να κάνει τη γυριστή και του τη χάλασες, να ξέρεις.
2: Δεν είμαι φιλοάγγλος, εντάξει. Δεν τους αντιπαθώ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι φιλοάγγλος.
1: Όχι.
2: Υπάρχει εκτίμηση, αλλά μέχρι εκεί. Πάντως, να ξέρεις, επειδή ήθελα να το πω αυτό, το είπα στον Δημήτρη Γιαχαρατζή. Η μουσική της εκπομπής την τελευταία εβδομάδα, Άκη και Νίκο, να ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Όσο είμαι στην αναμονή, δηλαδή, και ακούω τα τραγούδια, τώρα ήμουνα σαν να είμαι στην Αντίπαρο, Άκη.
1: Έτσι.
2: Σαν να είμαι στην Αντίπαρο. Είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Να ευχαριστήσεις τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τώρα τον Νίκο Μαυριδόπουλο, ο οποίος επέλεξε το τραγουδάκι.
2: Ναι, είναι ωραία.
1: Πες του Νίκο ότι είσαι ο δάσκαλός μου, έτσι με έχεις μάθει να ξενυχτάω και να διασκεδάζω.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Καλά, πολύ δυνατά έχει πει ο Άκης. Εγώ του βάζανε τα τόπια της νύχτας.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό είπα, ορίστε.
2: Ναι, ξέρεις όντως, αλήθεια. Με τον Άκη να ξέρεις βέβαια, και γι' αυτό σου το λέει, με έχει γυρίσει νύχτα. Γι' αυτό σου το λέει, γι' αυτό το είπε. Δεν το είπε δηλαδή τυχαία. Ναι. Εσύ έχεις ζήσει την πλευρά μου που όντως δεν κυκλοφορεί τη νύχτα. Έχεις ζήσει την πλευρά μου που πηγαίνει κάπου νύχτα. Με έχει κυκλοφορήσει όντως.
0: Ιωσήφ, να σου θυμίσω ότι σε έχω πετύχει έξω νύχτα. Αν το έχεις
2: ξεχάσει. Καλά, είναι αλήθεια. Αλλά να ξέρεις ότι ο Άκης αναφέρεται και σε μπουζούκια.
1: Πώς λέγεται ο Άρχοντας τον. Η ταινία πως είναι ο Άρχοντας.
0: Τον Δαχτυλιδιών.
1: Ο Ιωσήφ ήταν ο Άρχοντας των Λουλουδιών τότε.
0: Ναι, κάτι έχω καταλάβει.
2: Ναι.
1: Να μιλήσουμε λίγο και για ποδόσφαιρο και για παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Καταρχάς να ρωτήσω αν είδες το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία.
2: Αν το είδα, καλά, στιέβεσαι. Αρρώστησες.
0: Για πες μας πώς σου φάνηκε.
2: Θα σου πω το εξής. Εγώ γενικώς είμαι υπέρ του να υπάρχει τεχνολογία στο ποδόσφαιρο από το ξεκίνημα της εφαρμογής του VAR το 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας, που το ζήσα και live, δηλαδή να εφαρμόζεται για πρώτη φορά, και της όποιας καινοτομίας μπορεί να κάνει το άθλημα να είναι πιο δίκαιο. Πάντα είμαι υπέρ. Και λέω ότι το 80% των περιπτώσεων, και μπορεί και μεγαλύτερο ποσοστό σε πολλές περιπτώσεις, αποδίδει δικαιοσύνη. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι πλέον η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας μπορεί να αλλοιώσει το παιχνίδι και το άθλημα εντελώς. Δηλαδή, δεν θα σταθώ στο offside του Κριστιάνου Ρονάλντο. Έχουμε αποδεχτεί πλέον ότι και τα χιλιοστά και η μύτη του παπουτσιού με το ημιαυτόματο offside αποδεικνύονται, φαίνεται, έτσι είναι ο κανονισμός, το αποδέχεσαι. Όσο άδικο και αν σου φαίνεται και μια ροή αγώνα, αλλάει την αίσθηση της πολύ όμορφης ποδοσφαιρικής ιστορίας που πάει να δημιουργηθεί, το αποδέχεσαι. Αυτό τώρα με τον γκολ των Κροατών που τελικώς είναι offside, γιατί έχει βρει την μπάλα στον Κροάτη, με ξεπέρασε, διότι βλέποντας τρία replay, δεν είναι ξεκάθαρο ότι μπάλα έχει βρει τον ποδοσφαιριστή της Κροατίας και μετά καταλήγει στον Λόβρεν που σκοράρει. Ακούσα τον Μαρκ Λάτενμπεργκ, που είναι ο σχολιαστής στο Fox Sports, των Αμερικανών δηλαδή το κανάλι, για τα θέματα διαιτησίας. Οι Αμερικανοί έχουν έναν speaker, έναν legend σαν σχόλιο και έναν διαιτητή για όλες τις επίμαχες φάσεις. κάθονται τρεις στο κομμέντερι. Και ο ένας από τους τρεις είναι διαιτητής. Ο διαιτητής λοιπόν που καθόταν στη θέση σχολιαστή για τους Αμερικανούς ήταν ο Μαρκ Λάτενμπεργκ. Όπως και είναι στα περισσότερα μάτς του Μουντιάλ για αυτούς. Και εξηγούσε ότι ο λόγος, μάλλον στο ξεκίνημα των replay, είπε αυτό που λέω και εγώ. Ότι βλέποντας τα replay, δεν βλέπει να υπάρχει επαφή με την μπάλα για να καταλήξει στον Λόβρεν. Εξήγησε όμως ότι ο λόγος που τελικώς, ενώ δεν μας φαίνεται αυτό στο μάτι να συμβαίνει, είναι offside, είναι διότι η μπάλα έχει πλέον chip. Είναι η πρώτη φορά που η μπάλα ποδοσφαίρου έχει chip. Και πλέον μπορεί και εντοπίζει την οποιαδήποτε παραμικρή επαφή. Και ενημερώνεται αυτόματα το VAR που είναι εδώ στον Dallas, διότι το VAR είναι εδώ στον Dallas, ότι υπάρχει επαφή με την μπάλα. Η οποιαδήποτε επαφή. Ακόμα και, όχι το άγγιγμα, ακόμα και, τι να πούμε τώρα, το περνάει απλά δίπλα σου και έχει έρθει μια επιδερμική επαφή. Της μπάλας με το κεφάλι. Και γι' αυτό το λόγο ακυρώνεται. Διότι ενημερώνεται το VAR στον Dallas από την μπάλα και το chip ότι υπάρχει αυτή η επαφή. Και λέω, αυτό είναι η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και σου χαλάει μια υπερπροσπάθεια των Κροατών και άλλο ένα μεγάλο suspense που παραλίγο να ζήσουμε σε ένα Μουντιάλ, διότι έχουμε δει αρκετά σε παγκόσμια κύπελα και στο τωρινό, με το Βέλγιο να είναι και την ανατροπή του, νομίζω, το μεγαλύτερο όλων. Και λες, αυτό το αποδέχεσαι, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και να κρίνει το φινάλε της καριέρας του Μόντριτς στα παγκόσμια κύπελα και στα Μουντιάλ. Το αποδέχεσαι ότι αυτό το πράγμα στερεί από την Κροατία τη δυνατότητα να παλέψει στην παράταση.
1: Εντάξει, με την ίδια λογική. Με την ίδια λογική, βέβαια, ο Ιωσήφ δεν θα είχε δοθεί και το πέναλτι του Βελγίου με την ανατροπή, έτσι, που ουσιαστικά.
2: Εκεί όμως, η επαφή φαίνεται. Η επαφή φαίνεται
1: στην τηλεοπτική εικόνα που βλέπουμε. Δεν φαίνεται καμία επαφή. Βρίσκουν μια κάμερα από την οροφή που το δείχνουν μόνο στο VAR, έτσι.
2: Εγώ διαφωνώ, θα σου πω ως προς τι. Στην κάμερα αυτή που αναφέρεις, φαίνεται ότι υπάρχει επαφή.
1: Να.
2: Όπως λέει και ο Παναγιώτης Βαρούχας, δυναμόμετρο στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, το αν η επαφή αυτή είναι αρκετή ικανή για να ανατρέψει έναν ποδοσφαιριστή ή όχι, είναι καθαρά στην κρίση του όποιου διαιτητή.
1: Mm-hmm.
2: Είναι υποκειμενικό.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί λοιπόν λες, ότι αυτό μπορεί και να το αποδεχθώ. Δηλαδή, εγώ αυτό λέω.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτό μπορεί και να το αποδεχθώ, διότι βλέπω κάποια επαφή και ας μην θεωρώ με τη φύση του αθλήματος ότι αυτή μπορεί να είναι ικανή.
1: Ναι, κατάλαβα. Εσύ ξεχωρίζεις ότι αυτό που με ενημερώνει το τσιπάκι το τι έγινε, με αυτό το οποίο μπορώ να δω και με το μάτι μου από μια κάμερα. Κατάλαβα τι λες.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, πάρα πολύ πρόσφατο σχετικά. Το μάτι που είχα πάει εγώ στο Μαϊάμι, στο μάτι της Βραζιλίας, που ακυρώνεται ένα γκολ του Βινίσιους με τη Σκωτία.
1: Ναι, που δεν κατάλαβε ούτε ο Σκοτσέζος γιατί ποιο λόγο ακυρώθηκε.
2: Πραγματικά δεν έχω καταλάβει που υπάρχει επαφή.
1: Μα ούτε ο Σκοτσέζος δεν κατάλαβε.
2: Δύο-τρεις φορές είδα όλα τα replay, δεν βλέπω επαφή. Καμία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί λες αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι η τεχνολογία έχει μπει για να βελτιώσει κάποια πράγματα. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, τι είδε ο VAR και φώναξε τον διαιτητή, και το ακόμα χειρότερο, τι είδε και ο διαιτητής και τελικά άλλαξε την απόφασή του. Δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποιες φορές όντως σκέφτομαι ότι ίσως έχει πάει και στο άλλο άκρο η όλη ιστορία της τεχνολογίας. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Ξαναλέω ότι για μένα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις διορθώνει το λάθος. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν και πολλές τις οποίες απορείς. Και λες, τώρα αυτή η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας πρέπει όντως. Ναι. Να παίζει ρόλο, πρέπει όντως να το μετράμε.
1: Συμφωνείς ότι ήταν το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα που ακούσαμε τον Ιντερ live από την Ερασπορ και είδαμε από την ΕΡΤ το καλύτερο ημίχρονο που έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελλο?
2: Ναι, συμφωνώ. Και το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Συμφωνώ, εννοείται. Και ξέρεις, εγώ πάντα έλεγα ότι αν θέλω κάτι να βλέπω σε ένα Μουντιάλ και σε ένα Euro πάρα πολύ, είναι η ανατροπή. Δηλαδή, μου αρέσει το αίσθημα της ανατροπής που όταν το βλέπω ως ουδέτερος. Και έχουμε δει αρκετές. Δηλαδή το Μουντιάλ νομίζω ότι κερδίζει όταν βλέπει ανατροπές. Μια τέτοια πηγαίνει και σήμερα. Αλλά γι' αυτό είπα στο ξεκίνημα την τοποθέτησή μου αρρώστησα, διότι ήμουν υπέρ της ανατροπής.
1: Έγινε
2: χωρίς
1: σήμερα.
2: Να έχει να κάνει.
1: Έγινε σήμερα να το πει, έτσι, γιατί οι Κροάτες.
0: Ιωσήφ, πάντως πριν λίγο είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Καραλή, ο οποίος μας είπε ότι θα κάνετε και κάποια παιχνίδια μαζί. Και μας είπε μας ανέφερε ότι ακόμα και στις εντεκάδες τους δίνουν οι Αμερικάνοι ότι τρεις παίκτες π.χ. έχουν αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια και αντί να είναι η συμμετοχή 270 λεπτά, 390 λεπτά έτσι. Τους βγάζουν 300 από όσα μας είπε ο Γιάννης εκεί.
1: Μα ήταν αποκλειστικό αυτό.
0: Ναι, 300 και. Και αναρωτιόμασταν πώς γίνεται.
1: Είναι εκατοστά λεπτά.
0: Ναι, πώς γίνεται να είναι εκατοστά λεπτά. Δηλαδή,
1: έχουν κάνει το λάθος και συνυπολογίζουν ουσιαστικά τις καθυστερήσεις.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέει ο Άκης έχει σύνδεση. Mm-hmm. Αλλά καλά, εγώ τώρα να το πάρω από εκεί που το πάτε και να το προχωρήσω. Οι Αμερικανοί κακά τα ψέματα. Δεν έχουν επαφή με το άθλημα και με το αντικείμενο. Αυτό το βιώνεις σε πολλά πράγματα. Εμείς εδώ, για παράδειγμα, στον Τάλλας, όταν δεν παίζει το Μεξικό που μαζεύονται οι Μεξικανοί, γιατί έχει πάρα πολλοί Μεξικανούς όπως όλη την Αμερική, στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν υπάρχει κόσμος.
1: Μια φορά θα τους δεις ακόμα, τους Μεξικανούς.
2: Ναι.
1: Παίζουν με την Αγγλία.
2: Ναι.
0: Αυτή η σιγουριά σου ότι θα τους δεις μία φορά ακόμα, δεν ξέρω από πού πηγάζει.
2: Θα το δούμε αυτό.
0: Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
2: Ο Μεξικανοί, ο Άκης, ξέρεις, δεν υποσιάστηκες από τα πρώτα τους παιχνίδια, μου το έλεγε.
1: Ναι.
2: Τις πρώτες συνδέσεις που είχαμε κάνει. Ο Μεξικανοί όμως νομίζω ότι...
1: Θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ο Γιώργος ο Χαϊκάλης στον αέρα. Ήμουν να δω με τον Δημήτρη Γιωχανατζή και κουβεντιάζαμε και λέγανε για Ολλανδίες από εδώ. Και εγώ τους είπα ότι εγώ βλέπω να προκρίνεται η Παραγουάη, να προκρίνεται το Μαρόκο, να προκρίνεται ο Καναδάς, έστω και δύσκολα, να προκρίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα όπως τα είχα πει. Αλλά βέβαια δεν έβλεπα το Μεξικό, έβλεπα το Εκουαδόρ. Γιατί δεν μου άρεσε η εικόνα του Μεξικού όπως την έχω. Δεν τη θεωρώ κακή ομάδα, τη θεωρώ όμως ότι όταν παίξει με πιο δύσκολους, με πιο καλούς αντιπάλους που μπορούν να παίξουν και πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, να υστερεί λίγο στη ταχυδύναμη.
2: Πάντως, εγώ αν θυμάσαι, είχα πει στην πρεμιέρα ότι περίμενα να τους δούμε και στα επόμενα μάτς.
1: Ναι, το
2: δεν
1: είχα
2: διαφωνήσει μαζί σου ως προς την απόδοση της πρεμιέρας, αλλά σου έλεγα ότι κάτσε να δούμε και τα επόμενα μάτς, γιατί ο Αγκύρη είναι ένας προπονητής που πάει πολύ συντηρητικά, γνωρίζοντας και το τι απαιτείται σε μια μεγάλη διοργάνωση για να προχωρήσεις. Νομίζω ότι η εικόνα του είναι καλύτερη από αυτή που ξεκίνησε. Βλέπεις πιο πολύ pressing από αυτό που έβλεπες στο ξεκίνημα του Μουντιάλ από τους Μεξικανούς.
1: Ναι, ισχύει.
2: Εντάξει, η Αγγλία, να σου πω την αλήθεια, Άκη, δεν είναι ότι δεν με πείθει. Απλά νομίζω ότι περιορίζεται σε συγκεκριμένες λύσεις όταν θα πρέπει στα μεγάλα μάτς να πάρει τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν βγει το παιχνίδι στον Μπέλιγχαμ και στον Κέιν, άντε και στον Γκόρντον, δεν βλέπω πολλές επιλογές. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό παίζει ρόλο νομίζω στα νοκάουτ. Πόσο μάλλον όταν θέλεις να το κατακτήσεις το Μουντιάλ, όχι να κάνεις απλά μια πορεία, χρειάζεσαι ρόστερ. Χρειάζεσαι βάθος επιλογών. Δεν ξέρω αν το έχει η Αγγλία. Δηλαδή, νομίζω ότι με το Κονγκό φάνηκε αυτό. Αν δεν ήταν ο Κέιν, ο Γκόρντον και ο Μπέλιγχαμ, δεν έβλεπα εύκολα να μπορεί να βρεθεί στο επιθετικό της τρίτο. Είναι ομάδα πιο πολύ φυσικά, πιο πολύ στηρίζεται στα τρεξίματά της από ό,τι σε προηγούμενες διοργανώσεις. Και οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που έχει δεν είναι αυτοί που διαθέτουν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και ακόμα και οι Αργεντινοί, τα φαβορή τέλος πάντων της διοργάνωσης. Γι' αυτό δηλαδή θα σου έλεγα ότι...
1: Κάθε μέρα βγάζει η FIFA κάποια ρεκόρ που γίνονται. Έτσι. Μια το ένα, μια το άλλο, το διαβάζουμε εδώ, τα σχολιάζουμε. Εγώ το έχω πει από την ημέρα της πρεμιέρας εδώ πέρα, ότι εγώ βλέπω ρεκόρ ότι νομίζω θα το πάρει περπατητά η Γαλλία φέτος.
2: Έχει δίκιο, εντάξει. Έχει το σε καλύτερο υλικό όμως. Και... την καλύτερη ομάδα, πείθει, ναι, ακριβώς.
0: Αυτό, σε πείθει. Δηλαδή, αν σου έλεγα ποιες ομάδες και εσένα, Ιωσήφ, σε πείθουνε.
2: Γαλλία, κατευθείαν τα λες. Γαλλία,
0: και η δεύτερη.
2: Θα έλεγες πρώτα Γαλλία.
0: Ναι, ωραία,
2: πρώτα Γαλλία.
1: Με την εικόνα που έχω. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Το μεγάλο όνομα, το οποίο δεν τα έχει πάει και άσχημα, είναι η Αργεντινή.
0: Αυτά στη ζήτηση.
1: Αλλά αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, με το ποδόσφαιρο που έχουμε δει, εγώ θα σου έλεγα και χωρίς να φοβηθώ να το πω, Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Έχουν όντως πολύ καλή ομαδάκι, αλλά νομίζω ότι ο Μπάλογκαν θα του λείψει πάρα πολύ τώρα. Ναι. Δηλαδή είναι το εύκολο γκολ που έχει ο Μπάλογκαν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Okay, δεν παίζει όμως με κανένα μεγαθύριο, με το Βέλγιο παίζει.
2: Όχι, όχι, είναι με το Βέλγιο παίζει, αλλά και το Βέλγιο δεν είναι ομάδα.
1: Όχι, αλλά το Βέλγιο μέχρι.
2: Εύκολα μπορείς να κερδίσεις.
1: Συμφωνώ, αλλά μέχρι το 75 πλακωνόντουσαν μεταξύ τους, μπήκε ο Λουκάκου, τους ανέβασε ψυχολογικά με τον γκολ που βάλε και γύρισε το παιχνίδι.
2: Ισχύει, αλλά έχει και έναν De Bruyne και έναν Trossard που μπορεί να σου βγάλουν φάση από το πουθενά. Με μια μεταδίδαση που δεν έχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές σε όλο το Μουντιάλ. Έχει ποιότητα το Βέλγιο, θέλω να πω. Mm. Δεν είναι δηλαδή ομάδα που μπορείς να πεις εύκολα ότι κλείνεις κάτω της και την εγκλωβίζεις. Οι Αμερικανοί είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή και αυτή με πολλά τρεξίματα και αυτή με πολλή ενέργεια. Βγάζει δηλαδή επιθετική ένταση. Αλλά εν λήξη Μπαλογκάν δεν βλέπω δηλαδή πολλές λύσεις που μπορούν να το καλύψουν αυτό το κενό επάξια. Δηλαδή ο Πέπι, για παράδειγμα, που είναι ο πιο πιθανός για να βρεθεί στο βασικό σχήμα, που τον έχω και αυτόν παρακολουθήσει, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός.
1: Κοίτα, με δεις το Μπούλησικ στην κορυφή.
2: Έχει δίκιο. Αυτό, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πολύ πιθανό. Το γράφουν, να ξέρεις και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, ότι ένα σενάριο που σκέφτεται και εξετάζει ο Ποτσετίνο είναι να βάλει τον Μπούλησικ κορυφή. Ναι, το βρίσκω πιθανό.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ακόμα και αυτός να βρεθεί εκεί, ξαναλέω, για μένα δεν είναι Μπάλογκαν. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του.
1: Είναι άλλα, ναι, οκ. Okay, ναι. Θα κυνηγήσει ο πολίτης χώρους, την ατομική ενέργεια, το εναντίον ενός. Okay. Mm-hmm. Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες με τον καλύτερο προπονητή στον πάγκο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι,
1: ναι. Για αποδικοποίησέ μας λίγο και το παιχνίδι που περιγράφεις αύριο, Αυστραλία-Αίγυπτος, τι να περιμένουμε?
2: Κοίταξε, η Αίγυπτος είναι μια ομάδα η οποία σε αντίθεση με τις περισσότερες ομάδες της Αφρικής δεν κρατάει και πολύ μπάλα. Είναι περισσότερο ομάδα μετάβασης και στηρίζεται σε ένα σύστημα που ως βασική προτεραιότητά του έχει να κρατήσει ανέπαφη αιστεία και όταν δοθεί δυνατότητα σε Σαλάχ και Μαρμούς να πάρουν μεταβάσεις να σκοράρει. Και απέναντί της είναι μια ομάδα, η Αυστραλία, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή οι Αυστραλοί, όχι τα μεγάλα μάτς, σε αυτά που μέχρι στιγμής έχουν δώσει και έχουν δείξει τις δυνατότητές τους, διαθέτουν πιο πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους. Και ας μην ήταν στο παρελθόν τέτοια ομάδα. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, η Αυστραλία του παρελθόντος που την έβλεπες απλά δυνατή σε φυσική κατάσταση. Είναι πιο τεχνική ομάδα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Αμφίροπο είναι. Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορείς να πεις με βεβαιότητα για κάποιον ότι έχει το προβάδισμα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι αν το μάτς δεν πάει καλά στους Αιγύπτιους, είναι δύσκολο μετά να αντιδράσουν. Δηλαδή δεν βγάζουν εύκολα αντίδραση σε παιχνίδια.
1: Δηλαδή αν πρέπει να το κάνουμε 51-49, υπέρ ποιανού πιστεύεις ότι θα είναι?
2: Αίγυπτο θα πω.
1: Αίγυπτο.
2: Και ας πάνω από τώρα ότι αν τους τραβώσει το μάτς των Αιγύπτιων δύσκολα γυρνάνε από κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
2: Και το λέω καθαρά βάσει την εικόνα τους που έχω και από το Copa Africa, που τους είδα σε αρκετά μάτς, τους πήγαρα και σε κάποια. Την βρίσκω πιο λογική προσέγγιση για μια ομάδα με τέτοια χαρακτηριστικά όπως αυτά της Αιγύπτου να αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το βρίσκω φυσιολογικό, θέλω να πω, να παίζεις όπως η ακτή ελεφάντος του, που ναι, έχεις παίκτες που πάνε στο ένα εναντίον ενός, αλλά δεν υπολογίζεις ότι ο άλλος έχει ακόμα πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα σε μια μετάβαση και ανεβάζει τις γραμμές. Η Αιγύπτη είναι πιο προσεκτική σε αυτό από ότι είναι οι υπόλοιπες αφρικανικές χώρες.
1: Είναι πιο τακτική ομάδα, πιο συντακτική, πιο καλή.
2: Ακριβώς. Yeah. Είναι πιο καλή τακτικά ομάδα. Δεν είναι καλύτερη ομάδα από το Μαρόκο, δεν είναι καλύτερη ομάδα από τη Σενεγάλη, από τις άλλες δύο δηλαδή είναι της Αφρικής, αλλά είναι μια ομάδα πολύ πιο προσεγμένη τακτικά και γι' αυτό ίσως της δίνει ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στην Αυστραλία.
1: Mm-hmm. Ωραία. Νίκο, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις τον Ιωσήφ?
0: Όχι, είδα αυτό που ρώτησα και το Γιάννη. Η ΟΣΥΦΑ, εμένα η απορία μου είναι πώς είναι η διοργάνωση εκεί, γιατί εσείς τη ζείτε εκ των έσω.
2: Να σου πω, κοίταξε, είναι υπέροχα τα στάδια, τα γήπεδα, είναι φανταστική ατμόσφαιρα σε αυτά. Είναι ένα καλό μουντιάλ για μένα από πλευράς παραγωγικότητας και suspense. Αυτό που λίγο νομίζω μόνο καλάει την όλη εικόνα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο σε σχέση με άλλα είναι ο παλμός που δίνεται από τους διοργανωτές, κυρίως αναφέρομαι στους Αμερικανούς, στον Καναδά δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά κυρίως αναφέρομαι στους Αμερικανούς, που αν δεν ήταν οι υπόλοιποι φύλαφλοι, δεν θα έβλεπες και πολύ κόσμο εδώ να παρακολουθεί και να βρίσκεται περιμετρικά των χώρων για να το ζήσει. Επειδή το έχω δει δηλαδή, με τα μάτια μου και σε άλλα μοντιάλ, συνήθως όταν έχεις αγώνες, βλέπεις κόσμο και λαό παντού. Εδώ αυτό δεν συμβαίνει. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τους όποιους έρχονται, τους Αμερικανούς δεν τους βλέπεις στενά. Δεν βλέπεις δηλαδή να βγαίνουν και να παρακολουθούν τα παιχνίδια με ενδιαφέρον και με μεγάλο ζήλο. Και γι' αυτό κιόλας όπου υπάρχουν και νέες θέσεις και εισιτήρια απόλυτα, οφείλεται στο ότι δεν έχουν αγοραστεί από τους διοργανωτές.
1: Ναι, διότι δεν είναι εξοικειωμένοι με το άθλημα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Δεν είναι. Δηλαδή αυτό που λένε εδώ και χρόνια όλοι και το ξέρουμε, το βλέπονται στην πράξη.
1: Ωραία.
2: Το βλέπετε στην πράξη.
1: Λοιπόν, Ιωσήφ, καλή ξεκούραση. Καλή μετάδοση αύριο.
2: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε στον αέρα. Ευχαριστούμε.
2: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά, Ιωσήφ, καλή ξεκούραση.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας στέλνει μήνυμα. Επιτέλους λέει το βρήκα το κανάλι στο Viber. Γεια σας, όμορφη παρέα. Παναγιώτης εδώ.
0: Καλή
1: σας ευχαριστώ, Παναγιώτη. Λέει από καρδιάς για τις όμορφες περιγραφές και την παρέα που μου κρατάτε όσο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Με κατάρτισε το κλίμα του Μουντιάλ, παρότι δεν είμαι σπίτι ώστε να τα παρακολουθήσω. Είμαι ναυτικός και τώρα βρίσκομαι στην Αδριατική θάλασσα. Συνεχίστε έτσι, παιδιά. Ωραία και ωραία ταμεία από σήμερα μας έχει στείλει και τα παρολί του. Καλές θάλασσες, Παναγιώτη μου. Έτσι, καλό δρόμο και να περνάς τέλεια. Και όποτε θες, εδώ είμαστε να σου κάνουμε την παρεούλα. Πάμε τραγουδάκι.
0: Τι θες, ό,τι θες, εσύ δεν σου χαλάω, χατήρι.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί συνδεθείτε όλοι με την Earth News, είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης Σολάρι. Πρέπει να μιλάει 10-12 λεπτά σταμάτα ο Πέτρος.
0: Με κόκκινο μπλουζάκι πορτογαλέζικο είναι αυτό.
1: Δεν
0: πορτογαλικό
1: ξέρω,
0: μάλλον.
1: Του Πανιωνίου, κόκκινο και μπλε.
0: Του Πανιωνίου, μάλιστα.

0: Είναι 32 λεπτά μετά τις 5. Μαζί θα είμαστε για άλλα 27 λεπτά. Να πούμε τι έγινε για όσους ξεκινάνε τώρα τη μέρα τους. Καλημέρα. Λοιπόν, να αναφέρω ότι στο παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία νικητές ήταν οι Πορτογάλοι. Στο 53 άνοιξε το σκορ ο Πέρισιτς, ο οποίος νίκησε τον Κώστα με διαγώνιο σουτ και έβαλε μπροστά την Κροατία. Στο 58 είχαμε οριζόντιο δοκάρι σε δυνατό σουτ του Λεάο. Στο 59 σπουδαία επέμβαση του Κώστα σε σουτ του Σούσιτς. Στο 65 κέρδισε η Πορτογαλία πέναλτι για τράβηγμα του Βλάσιτς στον Βέγκα. Μετά από 2 λεπτά το πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ισοφάρισε για τους Πορτογάλους. Στο 75ο λεπτό είχαμε σούτ από τον Κόβασιτς, σταμάτησε στο δοκάρι και εν συνεχεία ο ίδιος παίκτης ανάγκασε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Κώστα. Ο Κώστα, ο οποίος ήταν τρομερός, είπε όχι και στον Ματάνοβιτς 2 λεπτά μετά. Ενώ στο 90-4 ο Λεάο έβγαλε τη σέντρα, ο Γκονζάλο Ράμος με κεφαλιά έκανε το 2-1. Είχαμε μάτς το οποίο ήταν στο τέλος συναρπαστικό. Στο 90-13, πολύ μέσα στις καθυστερήσεις, είχαμε γκολ για την Κροατία, το οποίο ακυρώθηκε για offside. Τελικά οι Ήβυρες πήραν την πρόκριση σε ένα διανόητο παιχνίδι, σε αυτό που συζητάγαμε με τον Άκη, ίσως το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο που έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, το πιο ωραίο ημίχρονο που έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα εδώ στο φίλο τον Κωστή τον Κυριάκη, μας ακούει πρωί-πρωί, πολύ πρωινός τύπος.
0: Φυσικά την καλημέρα μας. Να πούμε ότι σε 26 λεπτά έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία για τους 16, για μια θέση στους 16. Το παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤΕΝΑ σε περιγραφή Γιώργου Πολύζου. Για την ΕΡΑ Σπορτ στη μετάδοση θα είναι ο Χρήστος Κοντός με τον Νίκο Καραγιάννη. Λοιπόν, και έχουμε και άλλο παιχνίδι, αυτό που είπαμε ότι θα μεταδώσει ο Ιωσήφ Νικολάου, Αυστραλία-Αίγυπτος, ΕΡΤ 2 Σπορ. Σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου, για την ΕΡΑ Σπορ στην περιγραφή θα είναι ο Βασίλης Μότσης. Οπότε πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με σύνδεση πάλι με Αμερική.

0: και να σου πω και κάτι. Κουράστηκα με το Μουντιάλ, βαρέθηκα.
1: Βαρέθηκες, ε?
0: Βαρέθηκα. Θέλω να πάω να ακούσω και ένα ευχάριστο.
1: Ποιο κόσμο πολύ
0: κάτι ευχάριστο, ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο. Να ακούσουμε κάτι για ένα γάμο, μια χαρά. Να πάμε σε ένα γλέντι, έτσι,
1: Πέτρο.
0: Να περάσουμε καλά.
2: Κουράστηκε με το Μουντιάλ, βγάλ τον έξω.
1: Μισό λεπτό, Πέτρο Μαυρογεννίδη, μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη. Τώρα εδώ έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο και χαρά.
1: Όπως είδαμε και στην τηλεόραση, ο μοναδικός Έλληνας που έχει πάρει προσκλητήριο στο γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce, ο οποίος είναι επιθετικός στο Kansas City, θα είναι ο Πέτρος Μαυρογεννίδης.
0: Και μη γυρίσεις αν δεν φέρεις τουλάχιστον 20 μπουμπουνιέρες. Κάτσε εκεί.
2: Και λέει, είναι 1000 καλεσμένοι. Εγώ είμαι 1001 είμαι εγώ.
0: Ωραία. Δεν θα μας φέρεις.
1: Έχει πάρει. Πώς είναι στην τράπεζα που παίρνουμε χαρτί προτεραιότητας. Μπας και δεν πάει κάποιος. Είναι ο πιλαχόντας.
0: Θα εξυπηρετηθείτε σε 15.
2: Ναι. Βέβαια, ξέρετε. Εδώ, παιδιά, εγώ να πω την αλήθεια. Τα ξέρω τι θα τη δω. Θα την καταλάβω. Τώρα το πρωί πριν με βγάλουν τα παιδιά στην αναμονή, έπαιζε ένα τραγούδι Flixer. Το Καρδάσιο δεν το ήξερα, ρε παιδί μου, αλλά εδώ παιδιά είναι τρελαμένη. Έχει έξω το μάτι του Σπορτ Γκάρντερ που θα γίνει ο γάμος και σήμερα που γίνεται τέλος πάντων η πρόβα dinner, η πρόβα βραδινού, το φορενέ πρόβα φαγητού. Έχει συνεργεία, κακό. Έχουν διαπιστεύσει δημοσιογράφους ειδικούς, ειδικές, για να μην μπορεί να πάει ο καθένα.
1: Πέτρο, η Independent έχει ξεχωριστό λινκάκι που κάνει update κάθε 5 λεπτά τα νέα του γάμου.
2: Ναι. Ότι ποιοι ήταν οι καλεσμένοι, κάτι πήρε τα φθηνά, έμαθα κάτι. Ότι θα πάει ο Τζορτ Καρλάφτη, α πούμε. Τέτοια πράγματα. Αλλά παιδιά, εντάξει, είναι ο γάμο χρονιά. Βέβαια, να πούμε ότι εκτό από τα χρήματα τα πολλά που ξοδεύουν αυτοί για να κάνουν τον γάμο του, είναι το κομμάτι του Square Garden, θα γίνει ο γάμο 4 Ιουλίου, που είναι η μέρα ανεξαρτησία τη Αμερική, και μάλιστα είναι 250 χρόνια φέτο κλπ. Έχει ζέστη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έξτρα μέτρα δηλαδή κλπ. Έχουν μαζέψει και 26 εκατομμύρια δολάρια που θα δώσουν σε ανθρωπικά ιδρύματα. Από το γάμο του δηλαδή. Και χορηγοί και οι καλεσμένοι θα δώσουν και τα λοιπά σε έναν χώρο και διάφορε θέσει. Ξαναλέω, εγώ εντάξει, για άλλο λόγο χωρί εδώ, αλλά την ώρα που ήρθα πήραμε πρωτάθλημα η Νίξ, το γλεντήσαμε στο Δημαρχείο, κάτι υπογράψαμε ο Τραμπ με το Ιράν μετά, από ό,τι καταλάβατε δεν έχει πολύ, δεν έχει τελεσφορήσει απολύτω. Έχει κάψω να το έχει σπάσει 100 διαφορετικά ρεκόρ, γιατί το μετράνε στι. Όσο έχουμε σήμερα, 3 Ιουλίου του 1955, στις 12:25 το μεσημέρι και τόσα ευθρόλυτα, είχε τόσο βαθμό. Σήμερα έχει τόσο και υγρασία. Και μάλιστα για να αλλάξουμε θέμα, κύριε Νίκο.
0: Όχι, δεν θα αλλάξουμε.
2: Εδώ... Θέλω να μείνουμε.
0: Όχι. Δηλαδή να ρωτήσω, θα έχουμε ραντεβού την Κυριακή να μας πεις τι νηφικό φόραγε, τι είχε το μενού, τι τραγούδια έπαιξε ο DJ για να χορέψουν οι καλεσμένοι.
2: Τα δικά μας ελεύθερες, τέλος πάντων, αυτά θα πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, τι θα φορέσει ο Πέτρος, γιατί τον βλέπω πως μου το παίζει με τη φανέλα της Πορτογαλίας και
0: εδώ. Ναι, κάτι κόκκινα μπλε είδα φόραγε.
2: Κόκκινο μπλε είναι αυτό ή μαύρο τώρα.
0: Τώρα εντάξει, τι ας πω, είναι και μια ώρα δύσκολη, καταλαβαίνεις έτσι.
2: Ναι, αλλά όχι, μπορεί να είναι και μαύρο, δεν ξέρω τώρα. Είμαι εδώ σε ένα περπατάω προς το φως, όχι με την αυτό. Είπα λίγο ξυλοριάκι, δεν έχω ξύλο πρόχειρο. Άκου περπατάω προς το φως. Αν την κούραση, τι μπορεί να πούν τα μάτια, τι μπορεί να πούν το στόμα σου. Ναι, και Κριστιάνο βεβαίως. Λέει ναι. Μια χαρά, γιατί να μην είμαστε λίγο Πορτογαλία σήμερα. Να σου πω, στράβωσε λίγο που τον έβγαλε έξω.
0: Τι λίγο.
2: Πόρτωσε πάλι πρόγραμμα ο άτομος. Πόρτωσε πάλι πρόγραμμα από εντρίαση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μπήκε ο άλλος και το βάλε. Κοίτα, βέβαια να πω εγώ ότι οι Κροάτες μου είναι πάντα και διαχρονικά συμπαθέστατοι. Πρώτον, γιατί είναι ένας λαός μικρότερος και από εμάς, ή το πολύ μικρότερος και από εμάς, δεν είναι. Εσύ είναι ο Σφανάκος, καλό στη γεωγραφία.
0: Θα σου πω αμέσως, συνέχισε εσύ και θα σου πω πώς είναι ακριβώς.
1: Ναι, πολλά κιλά μπάλα, Πέτρο.
2: Πάρα πολλά. Δύο τρίτες θέσεις σε παγκόσμια κύπελα. Έχει βγάλει παίχτες που τη χρηματιστηριακή αξία του νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολο να συναντήσουμε εμείς, αν και φέτος είμαστε σε καλό. Σε αυτό το διάστημα, φέτος είμαστε σε καλό φεγγάρι, σε καλό μούτι, σε καλή φάση γενικότερα κλπ. Και γενικότερα είναι, παιδί μου, πάρα πολύ μαχητές.
1: Ναι, αυτό είναι μια κοιτίδα του αθλητισμού, έτσι, γιατί είναι και στο μπάσκετ πολύ καλή και στην υδατοσφαίριση πάρα πολύ καλή.
2: Πολύ, μπράβο, ναι, μπράβο. Βέβαια. Εννοείται. Εντάξει, για τους Ισπανούς, άμα θέλετε, επειδή λογικά θα πούμε μετά, θα συζητήσουμε τι κάνουν στα ομαδικά αθλήματα γενικότερα, πανά θεμάτες οι άτμοι. Αλλά οι Κροάτες είναι ένα τεράστιο respect, ας πούμε, γιατί είναι η χώρα που, ξέρεις, εμφανίζει, ξέρω εγώ, καμιά 30 παίχτες, διαλέγει τους 26, καλούς τους παίρνει. στα παγκόσμια κύπελα και στα EuroLeague και κάνουν πάντα πορεία. Θα μου πει το έχουν πάρει, όχι. Αλλά τώρα δύο τρίτες θέσεις, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι και λίγο πράγμα. Μια χώρα σαν την Κροατία, που είναι μια σταλίτσα, ας πούμε, προέρχεται από διάσπαση ενός άλλου μεγαλύτερου κράτους και διάφορα τέτοια. Έτσι λέω εγώ.
0: Επειδή ρώτησες και δεν θέλω να έχεις απορία. Ναι. Το 24, 3.866.233. Μέχρι
2: μέρα
0: τους,
2: με νύχτα.
0: Μέχρι τους 233.
1: Η Αθήνα. Με την Αθήνα απάντησε.
0: Η Αθήνα είναι. Πρέπει να είμαστε πάνω από 4. Πρέπει να είμαστε 4 εκατομμύρια.
2: Ναι. Καταλάβαμε ότι.
1: Καλά, η Αθήνα είναι υποχρεωτική. Η Αθήνα.
2: Πάρα πολύ σπουδαίο, ρε παιδί μου, ποδοσφαιρικά και αθλητικά γενικότερα κράτος. Και μπράβο του και μαγιά του και εγώ του αναγνωρίζω. Τώρα, το Ισπανία-Πορτογαλία είναι ωραίο παιχνίδι. Έτσι, ιδρυτικό τέρπι. Οι επόμενοι διοργανωτές του παγκοσμίου κυπέλλου να πούμε. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Όμως δεν γίνει και σε αυτή τη ματσάρα. Να πω ότι επειδή μπορεί να έφυγε το πλάνο, μπορεί να το έφυγε και όλες, αλλά μπορεί να πήγαμε σε διαφημίσεις. Με το που τελείωσε το παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Πορτογαλίας φόρεσαν το νούμερο 21, το οποίο ήταν το νούμερο που φορούσε ο Ζώτα στην Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Με μπροστάρι τον Ρονάλντο.
2: Ναι, ναι. Σωστά. Ο οποίος έβαλε 6 γκολ σε 6 διαφορετικά μοντιάλ, έσπασε την Κατάρα, έβαλε γκολ σε νοκάουτ, να το πω και αυτά που τα έχω σημειωμένα. Έγινε ο γυριότερος παίχτης της σκοράρη σε παιχνίδι νοκάουτ, ηλικία 41 και 147. Πρώτο σκόρερ της Πορτογαλίας εννοείται είχε ξεπεράσει το μεσόεδο τώρα 6-11. 26 παιχνίδια στα παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έχει, αν θυμάμαι καλά, 28. Θα κάνει 29 σίγουρα. Αυτά.
1: Και ένα πάρα πολύ ωραίο στοίχημα θα μπορούσε να βγει τώρα στις στοιχηματικές εταιρείες και με αφορμή αυτά τα οποία διέρευσε η αδερφή του το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα το έλεγα και εγώ για την Κάτια Αβέιρο. Ναι. Και εννοούσε τον Ρονάλντο και τον Μόντριτ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλοι.
1: Ναι, αλλά επειδή όμως το επόμενο παγκόσμιο κύπελο ουσιαστικά συμμετέχει και η Πορτογαλία έτσι σαν διοργανώτρια, ένα πολύ ωραίο στοίχημα θα είναι ότι θα συνεχίσει ή θα σταματήσει ο Κριστιανό.
2: Στην λέει, έχει δίκιο. Στα και εγώ, θα γίνει και χώρα του. Αλλά είναι δυνατό στα 45, ξέρω εγώ. Τώρα να είμαι στην Ομοσπονδία κάπω.
1: Μία συμμετοχή.
2: Ναι. Yeah, μέχρι τότε πρέπει να παίζει και μπάλα κάπου 4 χρόνια.
1: Δύσκολο είναι με το κορμί που έχει.
2: Όχι, όχι. Και να μείνει η Σαουδική Αραβία κτλ. Ναι, όχι, δεν είναι δύσκολο να το κάνει. Αλλά...
0: Πέτρο. Ναι. Και να παίζει 4 χρόνια και να μην έχει κανένα σοβαρό τραυματισμό. Να το πούμε και αυτό.
2: Εντάξει, φαντάζομαι ότι και άκουσε το λέει επειδή να παίζει στην Αλνάστη για παράδειγμα μισά ώρα. Ξέρω εγώ. Α, μπαίνει στο τέλο. Α πούμε σπάσει τα 1000 γόνια να βαράει κανένα πέναλτι. Κάπω έτσι το λέει. Εντάξει, είναι, το σκέφτηκα κι εγώ. Κακή συγκυρία δηλαδή. Θα έκλεινε στη χώρα του, δηλαδή θα ήταν προτιμότερο για τον ίδιο θεωρώ. Αλλά τέλος πάντων, ναι, το είπε η Αβέιρο ότι αυτό είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του αδερφού μου. Το τελευταίο του γύρω πέρασε και τώρα είναι η τελευταία του διοργάνωση στην εθνική ομάδα. Ας αφήσουμε στην άκρη της ανοησίας την κριτική και την αχαριστία. Ας απολαύσουμε τον Βασιλιά για μια τελευταία φορά. Και κάπου νωρίτερα είχε αναφερθεί και στον Μόντριτς έτσι σχετικά. Λοιπόν, να πω εδώ ότι η ζέστη είναι πραγματικά αδιανόητη και το Κολομπία Γκάνα. Θα γίνει στο Κάντσας και το Αργεντίνη Πράσινο Ακροτήρι θα γίνει στο Μαϊάμι, εκεί να δείτε. Και τα παιχνίδια θα γίνουν εδώ στο Φιλαδέλφια, είναι δύο ώρες από τη Νέα Υόρκη, το Παραγουάη, Γαλλία, αλλά και το Καναδάς Μαρόκο που θα γίνει στο Χιούστον, θα γίνει στο Μαϊάμι, εκεί να δείτε. Και τα παιχνίδια θα γίνουν εδώ στο Φιλαδέλφια, είναι δύο ώρες από τη Νέα Υόρκη, το Παραγουάη, Γαλλία, αλλά και το Καναδάς Μαρόκο που θα γίνει στο

0: Αυτό σημαίνει άρα ότι θα έχουμε σύντομα fan festivals. Το διάλειμμα ενυδάτωσης εννοείται θα είναι σούπερ υποχρεωτικό αυτή τη φορά. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα γίνει και γενικότερα είμαστε σε φάση τι θα γίνει, πώς θα το σώσουμε το πράγμα και θα παρακαλάμε τελικά. Δηλαδή, μάλιστα λένε ότι το Σάββατο με αυτή τη θερμοκρασία θα ρίξει μια βροχή. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα. Ωραία μίξη μας περιγράφεις.
0: Να κολλάς από πάνω μέχρι κάτω. Τέλος πάντων. Συμβαίνει όμως αυτό. Να κάνουμε. Να πω για έναν Άγγελσμαν τα τελευταία. Τον πιέζουν να παραιτηθεί πια. Του λένε φύγε με το κεφάλι ψηλά, φύγε αξιοπρεπώς. Ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, νευρίασε και λίγο από ένα σημείο και μετά και μπήκε στη διαδικασία να πατήσει πάνω στο συμβόλαιό του, το οποίο έχει και 7 εκατομμύρια αποζημίωση. Δεν τα λες και λίγα, έτσι να το λέμε και αυτό. Και την ώρα που, από ό,τι φαίνεται, ο Γιούργεν Κλοπ όλο και αυξάνει τις πιθανότητες να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας. Όλο και τσιμπάει δηλαδή προς τα πάνω. Από ό,τι φαίνεται. Και καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα θα ψήσει πάρα πολύ τους Γερμανούς, φιλάθλους, οπαδούς, ομοσπονδία κλπ. Θα ξεχάσουν ουσιαστικά λόγω του Κλοπ το κάζο που έπαθαν στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση νομίζω για όλους και για εμάς που θέλουμε να βλέπουμε τον Κλόπαρο σε ενεργό δράση, ας πούμε, και όχι τώρα να αναλαμβάνει κυλιψίες και πράγματα είναι αυτά που κάνει κτλ. Ο Νάγκελσμαν ο ίδιος λέει: εγώ δεν θέλω να το βάλω στα πόδια αμέσως μετά, δεν σκοπεύω να φύγω, είμαι διαθέσιμος. Διατεθειμένος να οδηγήσω την ομάδα στο γύρο του 28. Εμφανίστηκε μέσα σε όλο ο Ματέος που του είπε με λίγα λόγια: άσε μας, δείξε χαρακτήρα, του λέει. Ανέλαβε την ευθύνη τη αποτυχία και παρετήσου, χωρίς μάλιστα να απαιτήσει την τεράστια αποζημίωσή σου. Ξαναλέω, είναι 7 εκατομμύρια. Ο Σαλάχ είναι OK για το παιχνίδι τη Αιγύπτου με την Αυστραλία, για την αύριο το παιχνίδι. Είχε χτυπήσει στον απίστευτο Μυριαίο. Αντικαταστάθηκε, αν θυμάστε, στο μάτι του Ιράν. Το 57 γύρισε προπονήσεις, έκανε κομπλέ κανονικά και τα λοιπά, μια χαρά. Ο Τζόρνταν Αγιού είπε ότι θέλει να συμπαρασταθεί τους πληγέντες της χώρας του, της Άκρα, που έχουν καταστροφικές πλημμύρες. Το είπε στην ένταση τύπου εν ώψη του αγώνα με την Κολομβία και είπε ότι αυτό αποτελεί για μας ένα έξτρα κίνητρο για την νίκη. Επίσης, να σας πω ότι γιγαντιαίος Γιάννη Ισαντίνο έφτασε τα 31.144 μίλια, δηλαδή 50.122 χιλιόμετρα χοντρικά στον αέρα. Ταξιδεύοντας με το ιδιωτικό τζέτ που έχει δώσει η κυβέρνηση του Κατάρ και έχει κάνει επίσημη έρευνα ανάλυση στο BBC, με την έναρξη του νοκάουτ θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τα 40.000 μίλια. Και αυτό έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερε αντιδράσει και επειδή τον έχω στο μάτι, μάλιστα σήμερα στο παιχνίδι τη Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι και το ακούσατε, με το που τον έδειξε στα Matrix και η κάμερα δηλαδή, ακούστηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο μακρόσυρτο που λέμε Ου. Έχει κάνει 27 διαφορετικέ πτήσει μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες. Μάλιστα το χαρακτηριστικό όλων είναι ότι στις 22 Ιουλίου πήρε το jet για να πάει απόσταση 92 μιλίων από Φιλαδέλφια προς Νιου Τζέρσι για να δει δύο διαφορετικά παιχνίδια. Σηκώθηκε μόνο και μόνο για να δώσει μια πρωινή συνέντευξη στο Fox News στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Το έκανε δηλαδή και αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Τέλος. Λοιπόν, επίσης, να πω και ένα ακόμα, έχω χρόνο.
2: Ναι, να πεις.
0: Έχει και λίγο εντρικαδόρικο. Οι Αμερικανοί εδώ πέρα που αγαπάνε ξαφνικά πάρα πολύ την εθνική τους, μπήκαν στη διαδικασία να συγκρίνουν με τι. Την κόκκινη κάρτα που έφαγε ο Μπάλογκαν το παιχνίδι χθες με την Βοσνία, παρόλο που δεν το πλήρωσε η Αμερική και κέρδισε τελικά και πέφτει και δεύτερο τέρμα, με ποια κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε, λέτε εσείς.
2: Με ποια?
1: Με ποια.
0: Έχει περάσει καιρό και δεν το θυμάστε. Θα στύπλωσε και το hat-trick του Μέση. Με την κόκκινη που έπρεπε να φάει ο Μέση στο Αργεντινή-Αλγερία. Αν τη θυμάστε έτσι, πριν κάνει το hat-trick.
1: Δεν το θυμάμαι. Ούτε καν.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Όχι ρε παιδιά.
1: Okay.
2: Νομίζω πέρασε στα ψηλά, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Όχι, έγινε συζήτηση και τότε. Νομίζω και μαζί το είχαμε συζητήσει. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Είπε ο Κολίνα ότι το μαρκάρισμα του Μέση επαφή ήταν στιγμιαία και τράβηξε αμέσως στο πόδι του. Ενώ ο Μπάλογκαν προσγειώθηκε με όλο το βάρος και την ορμή πάνω στον αστράγαλο του αντιπάλου και έτσι έθεσε κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα. Άρα αυτό σημαίνει τέλος πάντων ότι.
2: Εδώ Πέτρο μας μετέφερε πριν από λίγο ο Ιωσήφ Νικολάου ότι στο Fox Sport έχουν ένα μόνιμο λέει διαιτητή καλεσμένο. Είπε ότι κακώς ακυρώθηκε τον γκολ της Κροατίας γιατί δεν το δείχνει κάποια κάμερα και απλά ουσιαστικά έχει πάει από το τσίπ στην τεχνολογία.
1: Ο Κλάτεμπερκ.
2: Ναι, ο
1: Κλάτεμπερκ.
0: Ο Κλάτεμπερκ είναι και ένας άλλος. Είναι και στα παιχνίδια ταυτόχρονα. Ο Κλάτεμπερκ την ώρα που, επειδή το έβλεπα το μάτι εγώ στο Fox, είπε ότι πριν ανακοινώσει ο διαιτητής, το γκολ θα ακυρωθεί. Ναι. Τώρα μήπως μετά στο στούντιο είχαν κανέναν άλλον.
2: Ναι, μα κάτι κάποιο είναι το στούντιο. Ναι.
0: Offside είναι, παιδιά. Φουτμπάλα είναι χάλιτο σε παίρνει. Δυστυχώς δηλαδή. Θα έχει τρομερό σαπέντ, α πούμε, το όλο έργο, αλλά ξέρω. Offside ήταν. Λέω, τέλος πάντων.

0: Ξέχασα να πω επίσης ότι το τελευταίο γκολ του Ντιόγκο Ζώτα, που συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από το θάνατό του, ήταν απέναντι σε παιχνίδι με την Κροατία. Έτσι. Το σημειώνω και αυτό, γιατί ήταν σημαντικό και δεν το είχα αναφέρει νωρίτερα που έλεγα για τα ζητήματα που τον τίμησαν τον άνθρωπο κλπ.
1: Ωραία.
0: Αυτό παιδες.
2: Μία ερώτηση εγώ τελευταία. Τι έχεις πάρει στα παιδιά, μίξερ, αποχυμωτή, τι τους έχεις πάρει?
0: Γιατί να πάρω μίξερ και αποχυμωτή?
2: Για το γάμο ρε Πέτρο, για το γάμο που θα πας. Τι δώρο τους πήρες και τι θα φορέσεις?
0: Αυτή την κασέλα με τα μαχαιροπύρνα που λέει. Την έχεις δει κάτι ξύλες που είναι και έχουν και ένα κουμπί μπροστά από σαν ποτάβλι το κουμπί.
2: Κασέλα, δεν λέγεται κασέλα. Μαχαιροπύρνα σε θήκη δηλαδή. Τι κασέλα, πού θα σε στείλουμε? Πού θα σε στείλουμε στο...
0: Ρεζίλφι θα σας κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά είμαι, ο 1001 είμαι.
1: Ο 1001, καλή ξεκούραση.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Άντε να είστε καλά παιδιά, φιλιά.
1: Λοιπόν, φίλε μου Κώστα μου, δεν σε ήξερα, αλλά διαβάζοντας εδώ το μήνυμά σου και που μου βγάζει και όλα τα προηγούμενα, με όλους πρόβλημα έχεις, δεν έχεις δηλαδή για το Θεό έτσι, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν,
2: να πω μια καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, πάμε γερά για πρόκριση Αυστραλία, την καλημέρα μας και στο Σίδνεϊ, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε το πώς... θα κατέβουν οι δύο ομάδες, έχουμε παιχνίδι σε λίγα λεπτά από τώρα, οπότε πάμε στον Χρήστο Κοντό και στον Νίκο Καραγιάννη να μας δώσουν εντεκάδες.
3: Καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Έχουν γίνει γνωστές φυσικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πρώτος για την Ελβετία και με αυτή θα ξεκινήσουμε και τις συνθέσεις. Ο Κόμπελ είναι κάτω από τα γκολπόστ, Ελβέντη και Ακάντζη το δίδυμο στα στόπερ, Ζακάρια αριστερό μπακ, δεξιό μπακ, Ροντρίγκες αριστερό, Φρόιλερ και Τσάκα οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπροστά τους βρίσκεται ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο νεαρός ο 20χρονος Μανζάμπι, Εντόι και Βάργκας τα φτερά για τους Ελβετούς και στην κορυφή βρίσκεται ο ενώ για την Αλγερία επιστρέφει ο Ζιντάν κάτω από τα γκολπόστ, Μπενσεμπαϊνί και Μαντί οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Μπελγκάλι δεξί μπακ, Αϊτ Νούρι αριστερό μπακ, στο κέντρο είναι ο Μπενταλέπ μαζί με τον Ζερούκι, μπροστά τους ο Αουάρ σε ρόλο 10 και από εκεί και πέρα έχουμε φυσικά τον Ριάντ Μαχρέζ στο δεξί φτερό της επίθεσης, Τσαϊμπί στο αριστερό και στην κορυφή βρίσκεται ο Μάζα χωρίς καθαρό αίμο σέντερφορ, επιλέγει να παρατάξει ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ένας άνθρωπος βέβαια που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελβετία, καθώς έχει διατελέσει προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελβετίας για 7 συν 7 έτη από το 2014 έως το 2021. Πιστώνεται μεγάλες επιτυχίες, πιστώνεται φυσικά την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2014, του 2018, αλλά και, και την έκπληξη την οποία έκανε η Ελβετία στο Euro το 20, αποκλείοντας την πρωταθλήτρια κόσμου τότε Γαλλία στα πέναλτι, σήμερα κόντρα στην παλιά του ομάδα, στη μεγάλη του αγάπη, καλείται να πετάξει έξω ουσιαστικά την Ελβετία από την συνέχεια της διοργάνωσης. Ο ίδιος φυσικά δεν περιμέναμε και κάτι άλλο, στις δηλώσεις του μίλησε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Δεν μπορούν σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, στη φάση των 32, δεν γίνεται Χρήστο να...
4: Σίγουρα ναι.
3: Σκέφτεσαι το παρελθόν σε κάτι τέτοιο?
4: Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Απέναντι στην Ελβετία είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί μια ανερχόμενη δύναμη στον χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δηλαδή τη Βόρεια Αφρική. Είδαμε ότι στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο 4 ομάδες από τη Βόρεια Αφρική είναι στη διοργάνωση. Είναι το Μαρόκο, είναι η Αλγερία, είναι η Αίγυπτος, είναι η Τινησία. Η μόνη που απογοήτευσε είναι η Τινησία.
3: Ναι.
4: Οι υπόλοιπες προχωρήσαν, έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Το Μαρόκο μάλιστα προχωρήσει ακόμα περισσότερο και μας ψήνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι είχε κάνει και στο Κατάρ που είχε φτάσει πολύ βαθιά μέχρι την τετράδα της διοργάνωσης. Γενικά δεν είναι να τους παίρνει σαν ψήφισα τους Βορειοαφρικανούς. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από τις χώρες συγκεκριμένες, δεν σου βάζω εγώ τώρα, τι να σου πω τώρα, τον Σαλάχ,
3: ναι.
4: Μούς, το Χακίρι, πόσους και πόσους μπορείς να βρεις αγωνίζονται σε κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη.
3: Και η Αλγερία έχει και πολλούς ανερχόμενους ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο Τσαϊμπί που θα δούμε που αγωνίζεται στο αριστερό φτερό της επίθεσης, κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά με την Άιντρακ Φραγκφούρτης, ενώ ο Μάζα, μπορεί να τον γνωρίζουν το όνομα οι φίλοι μας, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζονταν στην Bayer Leverkusen, τον είδαμε κοντρό στον Ολυμπιακό, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα παιδί το οποίο είναι 20 χρονών με χρηματιστηριακή αξία τα 45 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνεις ότι είναι από τις ελπίδες των Αλγερινών για την μετέπειτα συνέχεια. Από την άλλη, η Ελβετία είναι μια ομάδα, νομίζω, η οποία είναι στιβαρή. Έχει ως πρώτο πλάνο, τουλάχιστον αυτό μας έχει συνηθίσει και τα προηγούμενα χρόνια, την άμυνά της. Δεν δέχεται τέρμα. Είναι ενδεικτικό ότι είναι μάλιστα και η μοναδική ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει αποκλειστεί χωρίς να δεχθεί τέρμα.
1: Λοιπόν, πριν σας ζητήσω να βάλετε άνω τελεία, γιατί έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Okay. Χριστό, υποθέτω ότι υποστηρίζεις αυτούς με τα πράσινα άσπρα.
4: Πάντα κλασικά.
1: Λοιπόν, βάλετε άνω τελεία, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εμείς θα σας πούμε και καλημέρα. Αλλαγής Κιτάλης. Ακολουθεί Μιχάλης Λαδόπουλος.
2: Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Καλημέρα, καλή συνέχεια
1: και καλή μετάδοση.
2: Και μένετε πάντα συντονισμένοι στην Eraspor.
5: Eraspor 101,8.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ατλακόλ!
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Eraspor.
10: Η ώρα

0: Καλημέρα, 6 ώρα ακριβώς το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου του Σωτηρίου του 2026. Ξεκινάμε, δεν λέμε περισσότερα, πάμε. Νίκος Καραγιάννης, Χρήστος Κοντός, Νίκος Καραγιάννης, Ελβετία, Αλγερία. Καλημέρα παιδιά, καλή μετάδοση.
1: Καλημέρα. Ξεκίνησε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία για το πλαίσιο της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Η Ελβετία, να πούμε, που δεν είναι και ιδιαίτερα συμπαθής στην χώρα στην οποία αυτή τη στιγμή παίζει, καθώς αγωνίζεται στον Καναδά, στο Vancouver, και αν δεν είχε κερδίσει τον Καναδά την τελευταία αγωνιστική, θα ήταν ο Καναδάς εκεί. Ναι. Οπότε ουσιαστικά έβγαλε...
2: Έτσι είχαν προγραμματίσει.
1: Ναι, έβγαλε έξω από το σπίτι
2: τους. Ο Καναδάς πρώτος και είχαν βάλει το μάτς στον Vancouver. Τώρα τον τρέχουν στην άλλη πλευρά, στο Χιούστον. Είναι μεγάλη απόσταση, έτσι, για να την ακολουθήσουν.
0: Μεταξύ μας δεν φταίει καψέρι η Ελβετία γι' αυτό, έτσι. Ο Καναδάς
2: έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Η Ελβετία έκανε αυτό που έπρεπε, αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν τη συμπαθεί και ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι μετά από...
0: Ας πρόσεχαν.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα ο Μαντζάμπι έχει την μπάλα, βρίσκεται από τα αριστερά, κάνει μια επέλαση, δίνει για τον Βάργκας. Βάργκας υπό την επιτήρηση του Μπενταλέπ και του Μπελγκάλη. Θα κερδίσουν εδώ το πλάγιο οι Αλγερινοί. Ο Μαντζάμπι, ένας ποδοσφαιριστής που έχει δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο στην διοργάνωση με 3 τέρματα. Είναι ένας απροσδόκητος ήρωας για την ομάδα του
2: Μαρτιακίν. Έχει το προφίλ. Αλλά σίγουρα είναι από τους παίκτες που τους κυκλώνεις, για ποιο υψηλό επίπεδο μιλάμε, και τους έχεις υπόψη για τη συνέχεια.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε αυτή την ηλικία ουσιαστικά δείξανε τα πρώτα τους βήματα σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ, όπως είναι το Euro.
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, Νίκο, η διοργάνωση μας έχει ικανοποιήσει. Γιατί όλοι σε σημασμένοι σκόρερ είναι εκεί. Δηλαδή, έχεις δει αυτούς που περίμενες, τον Μέση, τον Εμπαπέ, τον Κριστιάνο, τον Ντιμπαλά, τον Κέιν. Είναι όλοι εκεί, σκοράρουν, είναι παρόντες. Δεν είναι Μουντιάλ που κρίνεται από X-Factor, δηλαδή με γκολ παικτών που έρχονται από το πουθενά και καθορίζουν τη μοίρα αγώνων. Τα περισσότερα γκολ, το μεγαλύτερο βάρος, έχει παίκτες που τους περιμέναμε, που και στοιχηματικά, άμα θέλεις, ήταν στις πρώτες επιλογές των ανθρώπων που πόνταραν πάνω τους για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι όλα τα μεγάλα κανόνια είναι on fire. Και αυτό αρέσει τον κόσμο. Αλλά όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία, πέρα από τους γνωστούς και συσημασμένους παίκτες, έρχονται και άλλα παιδιά που δεν τα ξέρει το ευρύ κοινό και τώρα συστήνονται σιγά σιγά, θα φτιάξουν και αυτό το δικό τους μύθο.
1: Ναι, και εντάξει, ο Μαντζάμπι είναι και ιδιαίτερα νεαρός ηλικία, 20 χρονών. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές νεαροί οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει στις πρώτες αυτές μέρες της διοργάνωσης, στις πρώτες φάσεις ουσιαστικά της διοργάνωσης. Ο Ζιλμπέρτο Μόρα από το Μεξικό, που είναι και ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην διοργάνωση, έχει αφήσει έξω τον Πινέδα και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θα απασχολήσει, νομίζω, αρκετές ομάδες το καλοκαίρι. Στην Τιχουάνα αγωνίζεται, οπότε καταλαβαίνεις ότι μετά από και μια τέτοια διοργάνωση θα...
2: Έχουμε πάντα ανεβαίνει το κασέ των παιχτών. Είναι πολλοί παίκτες που καλά τους ξέραμε, τους κάναν μόνο οι πολύ ειδικοί. Το ευρύ κοινό όχι, αλλά τώρα θα μοσκοπουλήσουν το ονοματάκι που φτιάχνουμε εδώ.
1: Ναι, πάντα. Το Μουντιάλ και όλες αυτές οι διοργανώσεις είναι η καλύτερη κατάσταση για τους ατζέντιδες. Στο 4ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Vancouver. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία. Αναγνωριστικά φυσικά είναι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βρει τον διάδρομο προς την αντίπαλη εστία, ούτως ώστε να δημιουργήσει μια στιγμή. Φαίνεται μια πρόθεση της Ελβετίας περισσότερο να βρει την άμυνα της Αλγερίας ανοργάνωτη και να χτυπήσει στην κόντρα. Από εκεί και πέρα η Αλγερία, η οποία σε αντίθεση με την Ελβετία έφτασε να αγωνίζεται στους 32 από την Κλειδαρότρυπα. Την πρώτη αγωνιστική, η αλήθεια είναι ότι απογοήτευσε κόντρα. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Άιτ Νούρι, μια βαθιά παλιά από τον Μπερσεμπαϊνί για τον Άιτ Νούρι. Ο Κόμπελ πολύ γρήγορα διαβάζει την παλιά του συμπαίκτη του και καθαρίζει την φάση. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι η Αλγερία έφτασε από την Κλειδαρότρυπα με την καινούργια αυτή διαδικασία των 8 καλύτερων τρίτων ομάδων της διοργάνωσης. Την πρώτη αγωνιστική της απογοήτευσε κόντρα στην Αργεντινή, ή μάλλον έπεσε ουσιαστικά θύμα του Μέση. Η Αλγερία σε εκείνο το
2: παιχνίδι. Ένα μάτς που είχε σηκώσει και κάμποση σκονή με το αν έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση ή όχι, γιατί εκτός παιχνιδιού των Μέση μπορεί να είχαμε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι σκόραρε και τα τρία γκολ του αγώνα, όπως θυμάσαι, αλλά γενικά νομίζω ότι η Αλγερία εκφράζει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι της Αφρικής αρχίζει και βγάζει δυνατές ομάδες.
1: Και τώρα είναι ο Μπελγκάλι που κάνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ από τον Αουάρ δεν τη βρίσκει γεμάτα εδώ ο μεσοεπιθετικός της Αλ-Ιτιχάντ. Χάνει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ η Αλγερία. Έχει πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Μάζα, ο μέσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν, άνοιξε πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι δεξιά για τον Μπελγκάλι. Αυτός έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Αουάρ δεν βρίσκει γεμάτα το πλασέ. Νομίζω βρίσκει και στα δύο του πόδια η μπάλα. Και δεν μπορεί να απειλήσει τον Κόμπελνα, λοιπόν, που η πρώτη στιγμή, ουσιαστικά η πρώτη προϋπόθεση για μια μεγάλη ευκαιρία είναι στην Αλγερία, η οποία δείχνει να ψάχνει στην τις βαθιές μπαλιές από την άμυνα. Και νωρίτερα ο Μπενσεμπαϊνί έψαξε έτσι τον Αετ Νούρι. Ο Κόμπελ βγήκε και έκοψε εν τη γενέση της την επίθεση. Και, και τώρα η φάση δημιουργήθηκε με τον Μάζα να αλλάζει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία προς τα δεξιά για τον Μπελγκάλι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σκόραρε και το πρώτο τέρμα κόντρα στην Αυστρία. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον δεξιό μπακ της Βερόνα να αποφεύγει τότε εκείνη τη στιγμή όλη την άμυνα των Αυστριακών και να σκοράρει με ωραίο πλασέ στον ουρανό της εστίας του Σλάγκερ. Μια Αυστρία η οποία νωρίτερα έτσι αποκλείστηκε και από την Ισπανία.
2: Δεν πρέπει να έχει υπάρξει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, πιο αδιάφορη ομάδα
1: από την Αυστρία
2: σε Μουντιάλ. Γενικά, όποτε τη θυμόμαστε, μεγάλες οργανώσεις, πήγε, δεν πήγε, ήταν, δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Ένα και το αυτό, αδιάφορη ομάδα εντελώς. Δηλαδή, φέτος θα τη συζητάμε μόνο γιατί για αυτόν τον γκολ του Καλάτζιτς στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς με την Αλγερία.
1: Ναι, νομίζω αυτό
2: υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορεί και να ήταν λίγο.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Γιατί ήτανε... είδες τους πάγκους, είχαμε κάποιες κινήσεις λίγο που σε πολύ κόσμο μοιάζαν περίεργες.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Αλγερία με το να βγει τρίτη είχε καλύτερη κλήρωση από ότι η Αυστρία. Καθώς η Αλγερία αντιμετωπίζει την Ελβετία, είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο κοντά στα μέτρα της Αλγερίας από ό,τι θα ήταν κόντρα στην Ισπανία και αυτό έδειξε και νωρίτερα η αναμέτρηση. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα πέσιμο εδώ μέσα στην περιοχή από τον Ζερούκι, δεν συγκινήθηκε ο Αργεντινός Γιαέλ Πέρες, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν υπάρχει κάτι, νομίζω θα βοηθήσει και η τεχνολογία μετέπειτα.
2: Εντάξει, είναι μια από τις φυσικές επαφές που υπάρχουν.
1: Τώρα η Αλγερία κερδίζει ψηλά την μπάλα με τον Μάζα, ο οποίος μοιάζει ο κινητήριος μοχλός της ομάδας σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Ο Ουάρ βρίσκεται από τα αριστερά, αλλάζει την μπάλα με τον Τσαϊμπί και αυτός λίγο πιο πίσω για τον Νούρι. Πάντα στα αριστερά οι Αλγερινοί σε μικρό χώρο προσπαθούν να βρουν την γωνία πάσας που θα διασπάσει την τριπλή ζώνη άμυνας την οποία έχει αυτή τη στιγμή παρατάξει η Ελβετία, η οποία μείνεται σε διάταξη 4-4-2 με τον Μαντζάμπι και τον Εμπολό να είναι ουσιαστικά η πρώτη ζώνη άμυνας στην επίθεση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει βέβαια στο ποδόσφαιρο αρκετές φορές, το 4-2-3-1 να γίνεται 4-4-2 στην επίθεση, αλλάζει στην άμυνα, αλλάζει μετά σχηματισμό. Όσο προχωράει το ποδόσφαιρο, ανεβαίνουν οι τακτικές, αλλάζουν τα πράγματα. Έχει φύγει αυτό το οποίο είχαμε παλιότερα
2: γύρω,
1: με τη σύνθεση όλα, γενικότερα.
2: Γύρω-γύρω γυρνάνε.
1: Ναι.
2: Παραλλαγές είναι του συστήματος κατά βάση.
1: Σίγουρα, απλά λέω ότι έχει αλλάξει πλέον το ποδόσφαιρο. Έχει περάσει σε μια νέα φάση με να έχει σταματήσει αυτή η σύνθεση η οποία είχαμε παλιότερα. Δηλαδή το αυστηρό το 4-3-3, 4-2-3-1. Βλέπεις την επίθεση πολλές φορές ομάδες να παίζουν 3-1-6.
2: Τώρα πρέπει να τα κάνουν όλα, δηλαδή και ο επιθετικός ακόμα αν δεν μαρκάρει δεν έχει μεγάλο χέρι, ακόμα και ο αμυντικός πρέπει,
1: πρέπει να φτιάχνει παιχνίδι
2: επιθετικά. Δεν είναι ξεκάθαρη η ρόλη, πρέπει να τα κάνεις όλα σαν δεκαθλητή. Μπορεί να μην είσαι κάπου πάρα πολύ καλός, αλλά αν είσαι καλός σε πολλά πράγματα αυτομάτως κερδίζει εισιτήριο σε μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, και υπήρχε παλιότερα, υπήρχαν ρόλοι διαφορετικοί. Δηλαδή, θυμόμαστε πιο πολύ τα καθαρά εξάρια τα οποία υπήρχαν στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε περισσότερο εξιμισάρια, μπορούμε να πούμε. Παίκτες οι οποίοι μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8, κάνουν και τις δύο δουλειές. Μπορούνε...
2: Εδώ, έτσι, με αφορμή το Μουντιάλ το τωρινό, θυμηθήκαμε ότι ο Σαντάνα είχε εξαφνιάσει τον κόσμο. Πριν πόσα χρόνια, πριν 56 χρόνια, όταν στην ίδια δεκάδα με τη Βραζιλία του 70 έβαλε 5 δεκάρια.
1: 5 δεκάρια,
2: 5 δεκάρια. 5 παίχτες που ήταν δεκάρια στην ομάδα τους. και έκανε παρέλαση. Αυτό τώρα δεν υπάρχει καν δεκάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν πεις.
1: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση, το δεκάρι ουσιαστικά τη Ελβετία. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα για τον Εμπόλο. Γκολ η Ελβετία. Συνεργάζονται οι δύο επιθετικοί τη Ελβετία στο 11ο λεπτό. Ο Μαντζάμπι μπήκε πάρα πολύ ωραία μέσα στην περιοχή. Από σκόρερ ντύθηκε δημιουργό για τον Εμπόλο και αυτό σε κενή εστία κάνει το 1-0 για την Ελβετία, η οποία στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στα καρέ του Ζιντάν ευτυχεί να πάρει και το προβάδισμα. Πάρα πολύ ωραία η ενέργεια του Μαντζάμπι. Αυτό το οποίο έχει δείξει ο μικρός είναι ότι έχει θράσος.
2: Αυτό το παιδί πριν πάει στο Μουντιάλ είχε μια μεγάλη χρηματιστηριακή αξία που προσδιοριζόταν περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ με τη Φράιμπουργκ. Τώρα νομίζω θα τον δούμε εξαψηφίο.
1: Ναι, είναι, νομίζω φαίνεται.
2: Θα τον δούμε στο τέλος του Μουντιάλ. Θα ξεκινάει με. Θα έχει 6 ψηφία ο αριθμός που θα απεικονίζει χρηματιστηριακά την αξία του.
1: Δηλαδή, άμα δούμε εδώ και την επίθεση, δείχνει θράσος να πάρει όλη αυτή την επίθεση κατά μέτωπο. Είναι κάτι το οποίο, χωρίς να περιμένει ουσιαστικά τους συμπαίκτους, πέρασε, δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για τον Εμπολό και από εκεί και πέρα ήταν μια απλή μέρα στη δουλειά για τον Εμπολό. Τον επιθετικό της Ρεν με ρίζες από το Καμερούν, γεννήθηκε στο Καμερούν ο Εμπολό, αγωνίζεται στην Ελβετία. Κάτι το οποίο υπάρχει στην Ελβετία.
2: Καλά, νομίζω ότι σχεδόν όλοι είναι μετανάστες, παιδιά μεταναστών.
1: Και η Ελβετία είναι από τις χώρες οι οποίες έχει 4 επίσημες γλώσσες, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: στην ίδια χώρα μπορεί να πάει ένας πολίτης από μια πόλη στην άλλη και να μην συνεννοηθεί.
1: Απίστευτο αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και αυτό φαίνεται και, φαίνεται και στην εθνική ομάδα, έτσι, ναι, κατά ψέματα όλα αυτά. Γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Δείχνει, φαίνονται όλα αυτά. Εδώ ο Εμπολό, ο οποίος σκοράρει και το δεύτερο του τέρμα στην διοργάνωση, βάζει μπροστά την Ελβετία. Και τώρα η Ελβετία έχει να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ. Αυτό το οποίο τα προηγούμενα χρόνια μηδενικότερα μας έχει δείξει ότι μπορούσε να το κάνει με μεγαλύτερη άνεση. Φέτος η αλήθεια είναι η μοναδική απώλεια βαθμών της ήρθε επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ κόντρα στο Κατάρ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι θα έσβηνε προς την μεριά της Ελβετίας. Εν τέλει προς το τέλος οι Κατεργιανοί με κεφαλιά πήραν τον βαθμό της Σουπαλίας. Να δούμε αν η Αλγερία μπορεί να κάνει μία ακόμα ανατροπή στην διοργάνωση. Η μοναδική της νίκη στη διοργάνωση προέρχεται από ανατροπή κόντρα στην Ιορδανία. Να δούμε αν η Ελβετία θα μπορέσει να κρατήσει το αποτέλεσμα. Τώρα σίγουρα αλλάζουν και περισσότερο και τα πλάνα και η προσέγγιση.
2: Εντάξει, γιατί το μάτς μέχρι στιγμή εξελίσσεται κόντρα στη ροή του από πλευρά σκορ, γιατί μέχρι τον γκολ η Ελβετία δεν είχε περάσει καν τη σέντρα, έτσι.
1: Ναι, είχε.
2: Πάντα συνεχώς 10 λεπτά στα πόδια των Αλγερίων.
1: Τώρα ο Άιτ Νούρι προσπαθεί να κάνει μια σέντρα από τα πλάγια. Θα κόψουν οι αμυντικοί της Ελβετίας και θα κερδίσουν και πλάγιο με τον Ζακάρια να κερδίζει την κόντρα. Ο Ζακάρια, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε ως αμυντικό χαφ περισσότερο στην Γερμανία, στην Bundesliga. Τώρα τον βλέπουμε σε μια θέση ως back. Δεν τον έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι εκεί. Είναι και πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση η Ελβετία. Ο Γιακέζ, ο οποίος είναι ο καθαρόαιμος δεξιός back της ομάδας του Μουράτ Γιακίν, είναι τραυματίας, οπότε τη θέση την καλύπτει με τον Ζακάρη, ενώ δεν έχει και άλλον καθαρόαιμο δεξιό οπισθοφύλακα η ομάδα της Ελβετίας. Έχει δοκιμάσει και να βάλει και στόπερ. Ο Μαχάεμ έχει αγωνιστεί εκεί και στην αρχή της διοργάνωσης. Τώρα η Αλγερία αλλάζει ωραία την μπάλα με τον Αουάρ έξω από την περιοχή. Δοκιμάζει ένα σουτ. Αδύναμο όμως το τελείωμα το οποίο έκανε ο μεσοεπιθετικός της Σάλι Τιχάντ. Δεν πρόλαβε να μπει και στην πορεία της μπάλας κάποιος συμπαίκτης του. Ο Ζερούκη ήταν ο οποίος προσπάθησε να μπει, ο μέσος της Φέγενορντ. Προσπάθησε να υποφεληθεί ουσιαστικά από το αδύναμο σούτ του συμπαίκτου, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κόμπελ. Και τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Εντόι από τα δεξιά. Εντόι υπό την επιτήρηση του Άιτ Νούρι προσπαθεί να περάσει τον μπακ της Manchester City. Πολύ καλή κάλυψη, πάρα πολύ καλός ο Άιτ Νούρι. Βγαίνει, κόβει και ουσιαστικά σβήνει και τις όποιες ελπίδες είχαν οι Ελβετοί για επίθεση σε αυτήν εδώ την φάση. Αλλά και πάλι μπάλα βρίσκεται στα πόδια των Ελβετών με τον Κόμπελ να δίνει στο center back του. Με υπομονή προσπαθούν να χτίσουν τώρα την επίθεση. Είναι από αυτή τη στιγμή, από την στιγμή που πήραν και το προβάδισμα τόσο νωρίς το σκορ, μένει να γίνει όποια διαχείριση. Θέλει να ρίξει το ρυθμό. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής από τα πρώτα λεπτά τα οποία έχει σκοράρει. Ο Ακάντζη μια βαθιά μπαλιά για τον Μανζάμπη. Μανζάμπη κατεβάζει, κερδίζει την κόντρα. Κατά μέτωπο πάει για ακόμα μια φορά ο μικρός. Κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Εντόι. Κακό κοντρόλ, αλλά εκείνο Φλόιλερ κάνει την πάσα για τον. Ο Ζακάρη ήταν αυτός ο οποίος προωθήθηκε από θέση δεξιού μπακ, προωθήθηκε μέσα στην περιοχή. Σαν την φάση του Αουάρ νωρίτερα, έχει πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Shoot. Αλλά ήταν κακό το τελείωμα το οποίο έκανε ο Ζακάρια. Ο μέσος ο οποίος έχει βαφτιστεί δεξιός μπακ στην αναμέτρηση. 16ο λεπτό, ο Μανζάμπη είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίσει στους κοιλιακούς. Κάποιο χτύπημα ίσως από την δυνατή κόντρα την οποία είχε νωρίτερα. Στο 16ο λεπτό βρισκόμαστε στο Vancouver. Η Ελβετία προηγείται με 1-0 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, με το τέρμα του Εμπολό στο 10ο λεπτό. Τέρμα που ουσιαστικά σέρβιρε όλο ο Μανζάμπη στον επιθετικό της Ελβετίας, ιδιαίτερα κινητικός. Αυτό το οποίο νομίζω ξεχωρίζει πάρα πολύ στον 20χρονο είναι η θέλησή του να πηγαίνει κατά μέτωπο. Από τα πρώτα λεπτά
2: που ένας μέρα, δεν το φοβάται καθόλου.
1: Αυτό δείχνει και το θράσος το οποίο δεν είναι σύνηθες για τους ποδοσφαιριστές. Εδώ δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει με κάποιον παίχτη πάντως ο Μαντζάμπη. Ίσως από την μπάλα να υπήρχε, να ήταν τόσο δυνατή.
2: Και στο περασμένο παιχνίδι με τον Καναδά, στα τελευταία λεπτά κάθεσε και λίγο κάτω ήταν.
1: Ναι.
2: Δείχνει ότι είχε πρόβλημα. Κάποιοι σκυλιακούς τώρα. Η φάση δείχνει ότι τον βρήκε μπάλα. Δεν νομίζω ότι την απώνησε από την μπάλα την πρόσκληση.
1: Όχι, αλλά
2: θα την μπάλα στο κορμί του. Αλλά
1: περισσότερο
2: ότι
1: είχε κάποιο θεματάκι.
2: Ναι, ναι. Κάτι τον απασχολεί ενδεχομένως.
1: Ο Μουράτ Γιακίν παρακολουθεί ανήσυχο τις εξελίξεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ήταν στα βασικά πλάνα της Ελβετίας ο Μανζάμπη. Έκανε όμως τον Μουράτ Γιακίν να γίνει στα βασικά πλάνα της Ελβετίας.
2: Όταν παίρνει την ευκαιρία και την τραβά. Από τα μαλλιά και την αξιοποιείς, τότε μένεις ψηλά. Αν στη δώσουν για διαφορήσεις, χάνεσαι.
1: Μία φορά δίνεται η ευκαιρία στο ποδόσφαιρο.
2: Και σε αυτές τις περιπτώσεις που ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, ναι, δεν υπάρχει χώρος πολύς για να σε περιμένει κάποια ομάδα. Πρέπει να δείξεις από την αρχή.
1: Η Αλγερία τώρα έχουμε ξαναδράσει στο παιχνίδι. Έχει την μπάλα στο κέντρο. Προσπαθεί με πάσες να βρει μια ελεύθερη δίωδο προς την εστία του Κόμπελ. Δεν έχει επιθετική άμυνα η Ελβετία, η αλήθεια είναι. Περιμένει περισσότερο, έχει τοποθετηθεί
2: πολύ
1: χαμηλά.
2: Παθητική, ναι.
1: Περιμένει τους Αλγερινούς. Ουσιαστικά ξεκινάει την επιθετική της άμυνα μόλις οι Αλγερινοί φτάνουν σε 10 μέτρα έξω από την περιοχή. Τώρα ο Ετνούρη περνάει πάρα πολύ ωραία από τον Ζακάρια, μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, προσπαθεί να κάνει το γύρισμα. Ο Φρόιλερ μπαίνει στην πορεία της μπάλας και κόβει πίσω, όμως για τον Μάτζα, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ και αυτό στα σώματα. Έχει τοποθετηθεί χαμηλά, βρίσκονται πολύ κοντά οι γραμμές των ποδοσφαιριστών. Τώρα κάνει νόημα και ο διαιτητής στον Μανζάμπη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ δεν τον είδε ο Εμπολό. Η αλήθεια είναι, θα μπορούσε να δει μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για να φύγουν στην αντεπίθεση οι Ελβετοί. Δεν τον είδε. Έπρεπε να περάσει αυτό το ένα λεπτό από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια κίτρινη κάρτα ή κάποιο στο. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο Μανζάμπη πέρασε εκτός. Έπρεπε να περάσει ένα λεπτό. Οι νέοι αυτοί κανονισμοί, οι οποίοι έχουν, η αλήθεια είναι ότι μηδενίσει και τα περιθώρια για καθυστερήσεις.
2: Βγαίνει πιο καθαρός χρόνος, περισσότερος καθαρός χρόνος στο παιχνίδι.
1: Αυτό να περιμένουμε να το δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
2: Διετών, αν είναι πραγματικά αυστηρά με το χρονόμετρο στο χέρι και με 30 δευτερόλεπτα, θα έχουμε μια, δύο, τρεις, θα το μάθουν και θα προσαρμοστούν, πιστεύω.
1: Τώρα εδώ ο Τσάκα κάνει μια πάσα όχι στο σημείο το οποίο περίμενε ο Κόμπελ. Είχε ανοίξει μακριά από την εστία του για να πάρει την μπάλα. Εδώ ο Τσάκα δεν βρήκε τον τερματοφύλακά του. Εν τέλει όμως η πάσα ήταν αδύναμη και ο Κόμπελ απομάκρυνε σε ένα χώρο που ελέγχουν οι Αλγερινοί και ετοιμάζονται για ακόμα μια επίθεση με τον Αετ Νούρι από τα αριστερά να δίνει για τον Αουάρ, αυτός για τον Τσάμπι. Η αλήθεια είναι με το σχήμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Αλγερία, φαίνεται ο Μάζα να είναι ο άτυπος center for της ομάδας του Πέτκοβιτς. Κερδίζει αρκετά σε ταχύτητα, αλλά χάνει νομίζω και σε μέγεθος και μέσα στην περιοχή. Ίσως ο Γκουιρί, ο άσος της Μαρσέιγ, να φανεί στο δεύτερο ημίχρονο αν θα θέλει να τον περάσει μέσα στο παιχνίδι ο Πέτκοβιτς. Ένας Πέτκοβιτς, ο οποίος, όπως έχουμε πει και από την αρχή της μετάδοσης, γνωρίζει πολύ καλύτερα την Ελβετία από εμάς. Γνωρίζει πολύ καλύτερα ποιος θα είναι ο τρόπος για τον οποίο θα μπορέσει να διασπάσει την άμυνα. Δίνει αυτό προβάδισμα.
2: Εντάξει, βέβαια θα πει κανείς ότι υπήρξε πολλά χρόνια προπονητής Ελβετίας, 7 χρόνια, αλλά έχει 5 χρόνια που έχει αποχωρήσει. Και η ομάδα η τωρινή της Ελβετίας είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχε αυτός να διαχειριστεί σε επίπεδο παικτών πριν από 5, 6, 7, 10 χρόνια. Αλλά τη φιλοσοφία του, την οτροπία του την ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα.
1: Ναι, το 2021 αποχώρησε από τον πάγκο της Ελβετίας.
2: Είναι μια αρκετά ανανεωμένη ομάδα, έχει αρκετά νέα παιδιά μέσα. Που τότε απλά βλέπαν τα παιχνίδια στην τηλεόραση.
1: Τώρα ο Ζακάρια έχει την μπάλα, προσπαθεί να κερδίσει ένα φάουλ. Δεν θα κερδίσει κάτι όμως από τον Γιάλ Πέρες. Ένα πλάγιο εν τέλει θα είναι το όφελος για την Ελβετία από αυτή την φάση. Σχολαστικός κιόλας ο διαιτητής του δείχνει να πάει πιο πίσω για να εκτελέσει το πλάγιο. Αυτό εντάξει, η αλήθεια είναι να σου πω, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου όταν είναι τόσο σχολαστική και σε τέτοιες στιγμές. Και αυτός ο κανονισμός με τα 5 δευτερόλεπτα είναι λίγο περίεργος. Πολύ γρήγορα νομίζω είναι τα 5 δευτερόλεπτα. Ίσως όπως υπήρχε και παλιότερα, αλλά δεν μετριόταν τόσο στον τερματοφύλακα που είχε τα 8 δευτερόλεπτα.
2: Εντάξει,
1: για να κάνει.
2: Να πας 6-7, αλλά πολλές φορές τρώγαμε και μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Να σκύψει, να δει το κορδόνι, να κάνει έτσι. Να πάρει λίγο φόρα, να ξαναδεί.
1: Να αφήσει για τον άλλον.
2: Μετά τον άλλον.
1: Να σκουπίσει και λίγο την μπάλα.
2: Πέντε πλάγια και τελειώνει το παιχνίδι.
1: Υπήρχαν, εντάξει. Ναι, όλα αυτά έχουν μηδενιστεί, αλήθεια είναι, με τους νέους κανονισμούς.
2: Και αυτό έχει την γοητεία του, δηλαδή και η καθυστέρηση. Είναι ένα κομμάτι που δίνει λίγο ένταση στο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, δίνει.
2: Κάπου. Δίνει και μια μυθική διάσταση ότι ο μικρός κάποια στιγμή, όταν προηγείται, όταν βολεύει το αποτέλεσμα, μπορεί να τραβήξει κάποια φάση τα μαλλιά για να κερδίσει λίγο χρόνο.
1: Να δούμε την επίθεση και θα πούμε: ο Ρικάρντο Ροντρίγκες κάνει μια σέντρα, κερδίζει ένα κόρνερ από τα αριστερά η Ελβετία. Ο Μουρίνιο ανά τα χρόνια προπονούσε μέχρι και τα ball boy. Για τον τρόπο με τον οποίο θα δώσουν την μπάλα. Στο γκολ που είχε
2: βγει και το φίλησε.
1: Στο γκολ αυτό είχε δείξει τον μπολμπόι. Και ανάλογα και καθυστέρησε. Έτσι, δηλαδή όλα είναι μέρος του παιχνιδιού.
2: Μα το βλέπεις ότι όταν η γηπεδούχος ομάδα προηγείται παλιά, ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο να εξαφανίζεται τον μπολμπόι στα τελευταία λεπτά των αγωνών. Και άμα έχανε, ήταν άλλα 10 μέσα.
1: Τώρα στην εκτέλεση είναι ο Ροντρίγκες προς το πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν οι Αλγερινοί σε ένα χώρο βέβαια όμως που έχουν ακόμα την μπάλα οι Ελβετοί με τον Βάργκας. Ο Βάργκας, ο οποίος έχει ακουστεί πολλά καλοκαίρια για ελληνικές ομάδες.
2: Και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Ένας καλός παίκτης τώρα βέβαια. Έχει πάει στην άλλη πλευρά.
1: Έμπειρος ποδοσφαιριστής.
2: Ναι.
1: Έχει φτάσει πλέον 34 χρονών νομίζω ο Βάργκας.
2: Τότε που ακουγόταν βέβαια ήταν στα 30-31 του. Είχε ακόμα χρόνο. Αλλά ακόμα και έτσι μια χαρά είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα και αυτός είχε κάνει νομίζω αίσθηση και περισσότερο από τα Euro. Ναι. Έτσι που τον είχαμε δει. Όπως έτσι είχε έρθει ένας Ελβετός στην Ελλάδα, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος μετά το Euro το οποίο είχε κάνει το 2020, τότε που είχε βγει και πρώτος στις assist, έκανε αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι, γιατί είχε πάρα πολύ καλό πρόσωπο.
2: Είχα δει εγώ στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την Ελβετία εκείνο το καλοκαίρι στη Βασιλεία και ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, πάρα πολύ καλός. Μου είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις σε εκείνο και το παιχνίδι. Έδειξε μια ηγετική μορφή.
1: Ναι, και εντάξει, το έδειξε, η αλήθεια είναι αυτό, όλα τα χρόνια στην ΑΕΚ και τώρα στον Ατρόμητο το δείχνει την ηγετική μορφή την οποία έχει στο παιχνίδι του. Εκείνη τη χρονιά η Ένωση είχε προχωρήσει σε τέτοιες μεταγραφές. Ήταν ο Τσούμπερ, ήταν ο Άμραμπατ. Μπορεί να μην τη βγήκε εκείνη τη χρονιά που βγήκε Πέμπτη, αλλά την επόμενη αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν βασικοί πυλώνες νομίζω για το Double. Τώρα να πούμε, επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας. Στο 24ο λεπτό βρισκόμαστε. Πάντα 1-0 στο Vancouver. Η Ελβετία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Εμπολό στο 10ο λεπτό. Δεν έχει καταφέρει η Αλγερία να απαντήσει στο γρήγορο γκολ το οποίο πέτυχαν οι Ελβετοί και νομίζω ότι από τη στιγμή που πέτυχαν και το τέρμα έχουν πάρει και περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, ελέγχουν το ρυθμό και τώρα με τον Ζακάρια από τα δεξιά προσπαθούν να βγάλουν μια σέντρα. Κόβει ο Άιτ Νούρι, πάρα πολύ καλός ο Άιτ Νούρι, ο κρέος οπισθοφύλακας της Manchester City, στην Γούλς αγωνίζονταν, πήγε στην Manchester City, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα ο Εντόι είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. φαίνεται σαν να ήθελε να το εκτελέσει με μακρινό. Εν τέλει θα παίξει για τον Ζακάρια δίπλα του και αυτός για τον Μανζάμπη. Μανζάμπη εξετάζει τις επιλογές του και γυρίζει πίσω για τον Ακάντζη, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Ροντρίγκες που θα κάνει ένα σουτ. Ένα σουτ το οποίο παραλίγο να μπει στην πορεία της μπάλας ο Εμπολό.
2: Εκεί θα γινόταν επικίνδυνο γιατί το πιέζε και αυτός Τζούφιο. Αν απλώνονταν κανένα πόδι και τσάλαζε την μπάλα, την πορεία της μπάλας, θα ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ανά τα χρόνια ο Ροντρίγκες είχε φανταστικό πόδι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι...
2: Καλή σου τέρνα αυτή.
1: Είχε δείξει πάρα πολύ, μεγάλο, πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Περνάνε και τα χρόνια και για αυτόν. Έχει φτάσει πλέον στα 35 του. Τώρα είναι ελεύθερος. Αγωνίστηκε στην Πέτη στην προηγούμενη χρονιά. Πάμε και στο πρώτο διάλειμμα για ενυδάτωση, στα αυτά τα πρώτα 26 λεπτά που συμπληρώνονται στο Vancouver. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα?
2: Κοίταξε, ενώ η μπάλα είναι στα πόδια των Αλγερινών πολύ περισσότερη ώρα, το γκολ και την πιο καθαρή φάση του αγώνα το έχουν κάνει οι Ελβετοί. Είναι καλή στο επιθετικό transition, είναι και σοβαρή στην αμυνά τους, δηλαδή αν εξαιρέσουμε εκείνο εκεί το τζούφιο σουτ που έγινε στο ξεκίνημα του αγώνα από την πλευρά της Αλγερίας, δεν υπάρχει άλλη καθαρή φάση, δηλαδή ουσιαστικά ούτε καν υποψία απειλής από τους Βορειοαφρικάνους. Είναι πολύ στο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, αλλά από τη Γανίτα τίποτα, πολύ μέλη αλλά τη Γανίτα γιοκ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο ουσιαστικοί, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι των επιθέσεων τους να βρίσκουν ένα παίκτη που να είναι σε επίκαιρη θέση μέσα στην περιοχή. Και αυτό δεν το καταφέρει να το κάνουν μέχρι τώρα.
1: Ναι, και λείπει και έχει και την απουσία center for ο Γκουιρί, δεν είναι στην ενδεκάδα για να πούμε να γεμίσει κάπως περισσότερο η περιοχή. Ο Μάζα είναι εκεί, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, δεν είναι center for. Φαίνεται να νιώθει άνετα να μείνεται σε χαμηλά μέτρα η Ελβετία.
2: Τι βολεύει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Δίνει στην Αλγερία την αίσθηση ότι υπερέχει, ότι έχει την μπάλα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα οι πιο καλές στιγμές είναι δικές της. Έχει έμπειρους παίχτες, είναι μια καλά δομημένη ομάδα. Και νομίζω ότι αν δεν βρει τρόπο η Αλγερία να μετουσιώσει αυτή τη φλιάρη υπεροχή που έχει σε κάτι πιο ουσιαστικό και παραγωγικό, εύκολα ή δύσκολα οι Ελβετοί θα περάσουν στην επόμενη φάση. Μα να κάνουν και δεύτερο γκολ, έτσι όπως παίζουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρει και περισσότερους χώρους όσο θα περνάνε και τα λεπτά στην αντεπίθεση. Είδαμε και σε μια ακόμα αναμέτρηση να συμβαίνει κάτι παρόμοιο με το Μεξικό κόντρα στο Εκουαδόρ. Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μεξικό πιστοχώρησε, ουσιαστικά τράβηξε την πίεση την οποία θα μπορούσαν να κάνουν οι παίχτες του Μπέκα Σέσε προς την άμυνα και έβρισκε έτσι και τους χώρους στην πλάτη της άμυνας, στις μεταβάσεις, κάτι το οποίο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η μετάβαση και το transition. Ναι, έχει μπει πλέον στη
0: ζωή. Μια μικρή παρένθεση επιτρέψτε μου. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο διάλογος που είχαν στον πάγκο των Αλγερινών οι δυο προπονητές τους, έτσι, ο Πέτκοβιτς και ο Μαχρέζο. Ο πάγκος και ο αγωνιστικός χώρος.
2: Ναι, ναι.
0: Και έδειξε έτσι να προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλον. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση αποκόμισα εγώ βλέποντας αυτή τη σκηνή.
2: Με κάτι μπορεί να το πει ο Μαχρέζο ότι θέλει διαφορετικό. Μπορεί να επιμένει σε ένα σύστημα ο προπονητής.
0: Εντάξει, μιλάμε για το ένα παίχτη με τεράστια εμπειρία, έτσι, ναι, και τεράστια καριέρα με τρέμπλ, με Champions League,
2: με τα πάντα όλα. Είναι σημείο αναφορά σας.
0: Ακριβώς.
2: Είναι από τους παίχτες μύθους του βορειοαφρικάνικου ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε αυτές τις διοργανώσεις και στα Μουντιάλ το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σε Μουντιάλ, σε Euro γενικότερα, οι ηγέτες, οι έμπειροι ποδοσφαιριστές να είναι ουσιαστικά οι δεύτεροι προπονητές μέσα στην αναμέτρηση ή οι προπονητές μέσα στο γήπεδο για τους προπονητές. Το ένας Ριάντ Μαχρέζ, ο οποίος έκανε γνωστό το όνομά του στην Ευρώπη με το μύθο και το μεγάλο αυτό πρωτάθλημα με τη Λέστερ.
2: Με τον Βέρντερ δίπλα του, με τον Βάρντι, συγγνώμη, δίπλα του κάνα ένα τρομερό δίδυμο. Θυμάστε τι είχαν κάνει. Και πήραν τη Λέστερα από το χεράκι και την πήγαν στην κορυφή της Premier League.
1: Ήταν αυτός, ήταν ο Εγκολό Καντέ, ήταν
2: είχε,
1: πραγματικά...
2: Είχε πολλούς παίκτες, ναι, το συζητάμε.
1: τώρα η Αλγερία έχει την μπάλα για ακόμα μια φορά στα πόδια της, με τον Μάζα να δίνει για τον Μαχρέζ. Προσπαθεί να κάνει κίνηση ο 20χρονος στην πλάτη της άμυνας. Δεν θα τον προτιμήσει ο αρχηγός της Αλγερίας. Θα γυρίσει πίσω για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση από τα αριστερά. Φαίνεται να χτίζεται τώρα με τον Άιτ Νούρ και τον Τσαϊμπί, να αλλάζουν την μπάλα και αυτός ακόμα πιο πίσω. Με υπομονή προσπαθούν να βρουν τους διαδρόμους προς την εστία του Κόμπελ. Φαίνεται τώρα σε αυτή την φάση να είναι λίγο πιο ψηλά η άμυνα της Ελβετίας σε σχέση με αυτό το οποίο μας έχει συνηθίσει προηγουμένως. Περνάει η μπάλα τώρα στα αριστερά με τον Άιτ Νούρ, γυρνάει ο Εντόι, δεν του δίνει τους διαδρόμους, κάτι το οποίο τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Μπενσεμπαϊνί και να ξεκινήσει μια νέα επίθεση με έναν νέο τρόπο προσέγγισης. Μπελγκάλι τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Το ίδιο, δεν αφήνουν τις πάσες, δεν αφήνουν διαδρόμους.
2: Οι Ελβετοί δεν τρέπονται να παίξουν και με 10 παίχτες πίσω από την μπάλα συνεχόμενα. Παίζουν συνέχεια 10 παίχτες πίσω από την μπάλα, άμυνα.
1: Τώρα ο Άιτ Νούρι είναι με τον Εντόι. Άιτ Νούρι θα κόψει ο Εντόι και τώρα έχει χώρο να φύγει η Ελβετία με τον Extreme της Nottingham Forest. Θα κερδίσει το φάουλ εδώ από τον Άιτ Νούρι. Εντόι, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν έκανε τη χρονιά την οποία περιμένανε στην Nottingham. Στην Μπολόνια από την άλλη ήταν βασικός παράγοντας για την κατάκτηση του κυπέλου Ιταλίας. Πάρα πολύ ωραία γκολ, πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Τον περιμένουν και αυτόν την φετινή χρονιά.
2: Το ποδόσφαιρο θέλει τον χρόνο του.
1: Ναι, και ουσιαστικά η προσαρμογή από ένα ποδόσφαιρο όπως είναι το ιταλικό στο αγγλικό, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί και τελείως διαφορετικές συνθήκες. 31 λεπτά στο Vancouver.
2: Δεν είναι κανάλι και φέρει και τα λεφτά, έτσι.
1: Ποιος?
2: Τα τρελά λεφτά.
1: Στη Nottingham.
2: Ναι. Πόσα θα πάρει από τη Manchester City?
0: 130
1: εκατομμύρια θα πάρει.
2: Πολλά λεφτά.
1: Δεν το περίμενε για τον Άντερσον εκεί.
2: Ναι, ναι. Μισό καραϊσκάκι, έτσι. Μεταγραφή ενός παίκτη μόνο.
1: Είναι 250, είπε σήμερα
2: έτσι
1: στην...
2: Έτσι είπαν ότι θα στοιχήσει, εντάξει. Άδωμα.
1: Ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις αυτές στην αρχή πάντα σε μεγάλα έργα να γίνονται έτσι, γήπεδα, είπε όλες.
2: Δεν κατάλαβα, θα κρεμιστεί το γήπεδο το υπάρχουν για να φτιαχτεί καινούργια από την αρχή ή πάνω σε αυτό θα γίνει πάνω σήκωμα?
1: Νομίζω ότι...
2: Δεν έχω καταλάβει, δεν μου το διευθύνει. Δηλαδή δεν ξέρω, έγινε κανείς σοφότερο σχετικά με αυτό το θέμα?
1: Ούτε εγώ μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι το είπε κάποιος καθαρά τι ακριβώς θα γίνει εκεί πέρα.
1: Τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Βάργκας να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Βάργκας περνάει, κρατάει την μπάλα, γυρίζει σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται ο Άιτ Νούρι. Εδώ πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Βάργκας. Στο τέλος όμως δεν είχε την δύναμη η πάσα του, ώστε να βρει έναν συμπαίκτη του που από εκεί και πέρα μετά θα είχε εύκολο έργο όπως είχε και ο Εμπολό. Η Ελβετία παραμένει στην επίθεση με τον Τσάκα να δίνει ωραία για τον Ροντρίγκες από τα αριστερά και αυτός για τον Μαντζάμπι που μπαίνει για ακόμα μια φορά κατά μέτωπο. Αυτή τη φορά θα τον κόψουν οι Αλγερινοί και θα κερδίσουν και ένα φάουλ από τον Βάργκας. Εδώ ο Μπελγκάλι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κερδίζει το φάουλ.
2: Το βλέπω προχθές που το σχολιάζαμε εδώ με τον Ράνιο ότι οι ελληνικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Βάργκας και τα λοιπά, αλλά τώρα έχει πάει στη Σεβίλη. Σιγά μην κακόπεσε, ας πούμε, που δεν ήρθε στην Ελλάδα. Και απάντησε ένας ακροατής με μία: ναι, γι' αυτό η Σεβίλη καταντήσει, λέει. να παλεύει να παραμείνει στην κατηγορία γιατί έχει παίξει σαν τον Βάργκας.
1: Εντάξει, η Σεβίλη.
2: Δεν κάνει, λέει, αυτό το επίπεδο. Υπερβολικό.
1: Έχει καλούς ποδοσφαιριστές και ο Βάργκας και ο Κεμπάκιο είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Όταν όμως η ομάδα έχει οικονομικά προβλήματα, επηρεάζονται όλοι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, πολλές φορές ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό δεν καταλαβαίνουν ότι οι ομάδες είναι εταιρείες και ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εργαζόμενοι. Όταν υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα, όταν υπάρχουν ζητήματα με τις πληρωμές τους, με τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνθήκες, δεν μπορούν και αυτοί να αποδώσουν τα μέγιστα. Καταλαβαίνουμε ότι όσο καλοί ποδοσφαιριστές και να είναι, όσο μεγάλο όνομα και να έχει και η Σεβίλη, αν υπάρχουν καθημερινές δυσκολίες πάνω στην εργασία τους, δεν μπορούν και αυτοί να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Μπορεί ο καθένας να το δει αυτό στη δουλειά του, έτσι, από τη στιγμή που θα έχει προβλήματα.
2: Έχουν και δίκιο, επαγγελματίες είναι. Ξέρεις, στην κανονική ζωή, πολλές φορές στην ελεύθερη αγορά, το να μείνεις και διεμείνεις απελευθερωτός, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και μέρος κανονικότητας, ότι είσαι μια χαρά.
1: Εντάξει, ναι, ελπίζω πως να μην δεν πρέπει.
2: Οι παίκτες δεν δουν δύο μήνες τα λεφτά στο λογαριασμό τους, παθαίνουν παράκρουση. Γυρνάει το μάτι ανάποδα, να ξέρεις.
1: Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι όμως και ένας χώρος στο ποδόσφαιρο το οποίο έχει δείξει ότι πολλές φορές μπορούν να χαθούν και τα χρήματα, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Βλέπουμε τώρα.
2: Καλά τα παίρνεις, πώς τα διαχειρίζεις, είναι το θέμα.
1: Σίγουρα.
2: Κακές επιλογές και οι κακές επιρροές έχουν χαλάσει περιουσίες και περιουσίες.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι εύκολο τώρα, γιατί μιλάμε για παιδιά στην ηλικία, έτσι. Παιδιά τα οποία βρίσκονται ξαφνικά 20 χρονών να έχουν τεράστια περιουσία και ξαφνικά πρέπει να και να τη διαχειριστούν αυτοί, γιατί μέχρι τα 36 θα έχουν. 36 βαριά, 36, 37, εκεί δεν θα έχει άλλο μετά.
2: Θα σου πω τώρα, έτσι δεν θα πω όνομα, αλλά ένας νεαρός ποδοσφαιριστής μεγάλης αθηναϊκής ομάδας, το που έκανε ένα, λίγο μετά που έκανε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην καριέρα του, πήγε να πάρει ένα μάξι που κάνει 300 χιλιάρικα.
1: Ναι, νομίζω ξέρω ποιον λες.
2: Και πήγε η μαμά από δίπλα και πήρε. Τον έκανε να καταλάβει ότι στα 21 του δεν μπορεί να οδηγεί ένα μάξι που κάνει 300 χιλιάρικα.
1: Center for ήτανε.
2: Όχι, όχι.
1: Α, όχι, ε.
2: Δεν μπορεί.
1: Ναι.
2: Και τον έπεισε πάλι καλά, δηλαδή τον έπεισε.
1: Ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία.
2: Με τον παρά του. Η κυρά του, ό,τι θέλει κάνει.
1: Ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία το περιβάλλον το οποίο πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μικροί κάνανε θαύματα και μετέπειτα ουσιαστικά γίνανε θύμα της επιτυχίας τους.
2: Ναι, και γιατί έτυχε να μιλήσω για το θέμα αυτό με την κυρία και έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο όταν το παιδί αυτό πήγαινε στο γήπεδο με ένα απλό, στην προπόνηση με ένα απλό αμάξι, να βλέπει τα σούπερ κάρ που είχαν οι υπόλοιποι γύρω-γύρω.
1: Ναι, γιατί μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο.
2: Θέλω κι εγώ. Και προσπάθησε και του εξήγησε ότι θα τα πάρει αυτά όταν θα έρθει η ώρα, θα πήξει το μυαλό του
1: και θα μπορέσει και να τα διαχειριστεί και τα χρήματα.
0: Παιδιά, μην πάτε μακριά. Ο Χακίμη δεν έχει ούτε ένα φράγκο στην κατοχή του. Όλα η μαμά.
2: Εντάξει, είναι, τα φάει η πρώην.
1: Εκεί κάτι ήξερε ο Χακίμη.
2: Και γλίτωσε τη θύα.
1: Γλίτωσε για μελλοντικά προβλήματα.
0: Φαντάσου να είσαι πρώην έτσι και να λες παίρνω διαζύγιο, θα πάρω και τα μισά.
2: Χαρά μεγάλη.
0: Ναι, και να βλέπεις ποια μισά η μαμά τα έχει όλα.
2: Είναι σαν το αγάπη μου και σαν το Τζόκερ. Το λίγο ανταλλεπέντε, πόσο είναι 2+1. Πάρε μισό ευρώ και γεια σου.
1: Η μαροκινή μάνα ξέρει. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ η Ελβετία στο 37ο λεπτό. Έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Ο Τσάιμπι την δέχτηκε ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Τσάιμπι πάνω στον Μαντζάμπι. Ο Βάργκας είναι στην εκτέλεση. Ένα φάουλ το οποίο έχουν από τα αριστερά οι Ελβέτοι. Όλοι οι υψηλοί της ομάδας του Μουράτ Γιακίν είναι στην περιοχή. Και ο Ελβέτη και ο Ακάντζη και ο Ζακάρια. Για να δούμε πώς θα το εκτελέσει. Το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ζακάρια. Θα περάσει out. Να το Ζακάρια, αυτό το οποίο είπαμε. Ο μέσος, ο οποίος έχει συνηθίσει κιόλας να παίζει σαν αμυντικό χαφ σε όλες τις. Σε όλες τις φάσεις πατάει η περιοχή, ναι. Μπαίνει, κάνει μια κίνηση ούτως ώστε να, σαν κρυφός επιθετικός, το είδαμε και νωρίτερα στην φάση την οποία έπιασε το τζούφιο αυτό σούτ, είναι νομίζω μια νέα συνθήκη για αυτή στο ποδόσφαιρο την οποία είχαμε δει. Την είδαμε νομίζω πρώτη φορά από τον Κλόπ τότε με τον Αλεξάντερ Άρνολτ που τον είχε κάνει από δεξί μπακ, τον είχε κάνει ουσιαστικά το τρίτο χαφ το οποίο είχε. Και μετέπειτα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει κατά κόρον σε αρκετές ομάδες. 38 λεπτά στο Vancouver, Ελβετία-Αλγερία 1-0 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Έμπολο στο 10ο λεπτό μετά από assist του Μαντζάμπι. Ο Μαντζάμπι ο οποίος είναι και ο πρώτος scorer της ομάδας, της ομάδας της Ελβετίας με 3 τέρματα. Η Ελβετία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στο 14ο Μουντιάλ της στην ιστορία της και είναι και στην επίθεση τώρα με τον Μαντζάμπι για ακόμα μια φορά. Κακή εδώ η πάσα του νεαρού. Παίρνει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, παίρνει πάρα πολλές φάσεις και όταν θα πάρει και εδώ και θα έχουμε και όταν θα παίρνει και τόσες φάσεις θα έχουμε και ανάλογα λάθη πάρα πολλές φορές. Η Αλγερία τώρα φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμα και να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή ότι είχε την μπάλα. Είχε μια ανούσια κατοχή της μπάλας ουσιαστικά.
2: Σε παράλληλο ποδόσφαιρο μια χαρά είναι. Όταν θέλει να πάει την μπάλα μπροστά έχει πρόβλημα.
1: Εκεί φαίνεται να δυσκολεύεται.
2: Δεν μπορεί να πλησιάσει καν στην περιοχή. Είναι γύρω-γύρω, αλλά δεν βρίσκει τρόπο να βάλει την μπάλα επικίνδυνα μέσα.
1: Νομίζω όσο την αφήνει η Ελβετία μπορεί και.
2: Γιατί
1: έχει
2: παίζει.
1: Την...
2: Σου είπα, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξεπεράσει λίγο τις ντροπές. Πολλές φορές βλέπει μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει βαθιά και λες, μα πες συνέχεια άμυνα με 10 παίχτες πίσω από την μπάλα. Άμυνα, σου λέει, δεν είναι ντροπή. Αφού
1: είναι βολέ για αυτό
2: το παιχνίδι και να βγαίνω στην κόντρα, μια χαρά είναι, πάρ' το σου λέει.
1: Οι Ιταλοί που φτιάξαν το κατενάτσο, δεν ξέρανε.
2: Πάρε σου λέει την μπάλα, εγώ όταν την πάρω όμως, Και εγώ μπροστά, θα με βρεις μπροστά σου.
1: Και έτσι εκμεταλλεύεσαι και τα μεγάλα ατού της ομάδας σου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην κόντρα, στις μεταβάσεις, η Ελβετία είναι πάρα πολύ καλή. Και τώρα είναι στην επίθεση με τον.
2: Είχε πει ο Αναστόπουλος, η μόνη κατοχή που ξέρει είναι από τους Γερμανούς.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν παίζει.
2: Κατοχή, τι σημαίνει η λέξη κατοχή.
1: Δεν παίζει και κανένα ρόλο απαραίτητα η κατοχή μόνο. Το θέμα είναι πού έχεις την κατοχή, τι κάνεις την κατοχή.
2: Και πώς την παίρνεις. Στη δίνει ο άλλος εύκολα, έτσι και μόνο για τον βολεύει. Ή την παίρνεις με το σπαθί σου γιατί έχεις καλύτερα χάφα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι η Αλγερία την όποια κατοχή της μπάλας έχει πάρει, την έχει πάρει επειδή την έχει αφήσει η Ελβετία.
2: Αφήνει η Ελβετία το γύρω-γύρω, την έχει εξουδετερώσει έτσι.
1: Και τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η Ελβετία από τα δεξιά με τον Βάργκας να πηγαίνει στην εκτέλεση. Για να δούμε αν θα κερδίσουν κάτι από αυτή τη στιμένη φάση οι παίχτες του Μουράτ Γιακίν. Προς το πρώτο δοκάρι θα απομακρύνουν οι Αλγερινοί σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται ο Τσάκα. Εκεί προσπαθεί με το κεφάλι ο μέσος Σάντερλαντ να βρει κάποιο συμπαίκτη, δεν τα καταφέρει. Ακόμα πιο μακριά η άμυνα της Αλγερίας. Η μπάλα δεν έχει πέσει ακόμα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα είναι κάτω και είναι στα πόδια των Αλγερινών. 40 λεπτά στο Vancouver. Παραμένει το Ελβετία-Αλγερία 1-0 στην αναμέτρηση. Δεν έχει καταφέρει η Αλγερία να δημιουργήσει κάποια μεγάλη στιγμή. Γενικότερα δεν έχουμε δει και κάποια μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση. Έχουμε δει τις προϋποθέσεις και με τον Αουάρ και με τον Ζακάρια, αλλά δεν έχει καταφέρει, δεν έχει γίνει ουσιαστικά αισθητή η δουλειά των τερματοφυλάκων σε αυτό το μάτς. Ναι, έτσι.
2: Ναι, ήταν περισσότερο μια-δυο περιπτώσεις που γίνανε περισσότερο κακή εκτέλεση παρά κάποια εξαιρετική επέμβαση τερματοφύλακα.
1: Και τώρα μετά από αρκετή ώρα θα κερδίσει και ένα κόρνερ η Αλγερία στο 41ο λεπτό με τον Ροντρίγκες να το παραχωρεί αυτό το κόρνερ. Ο Μαχρές θα πάει στην εκτέλεσή του. Για να δούμε, ίσως πολλές φορές όταν δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να διασπάσεις μια άμυνα, οι στημένες φάσεις αποτελούν βασικό τρόπο για να συμβεί αυτό.
2: Ένα μεγάλο ποσοστό τερμάτων σύγχρονων ποδόσφαιρων μπαίνουν από στατικές φάσεις.
1: Ο Μαχρέζ είναι στην εκτέλεση, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει όμως ο Εμπολό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολύ μέγεθος η ομάδα της Αλγερίας, όχι τόσο στην άμυνα. Στην άμυνα της έχει τον Μπενσεμπαϊνί, έχει τον Μαντί, αλλά στην επίθεση δεν έχει τόσο πολύ μέγεθος σε ύψος. Φαντάζομαι θα κάνουμε για ακόμα μια φορά την υπόθεση ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα προχωρήσει και σε αλλαγή στην επίθεση σίγουρα ο Πέτκοβιτς, θα περάσει τον κλασικό του center for, γιατί η αλήθεια είναι ότι δείχνει να χάνει την παρουσία της στην περιοχή της Ελβετίας. Δεν έχει το σημείο αναφοράς ουσιαστικά τον παίχτη ο οποίος θα παίξει το ξύλο, το απαραίτητο ξύλο με τα δύο αντίπαλα στόπερ για να μπορέσουν να δημιουργηθούν και οι χώροι. Τώρα η Ελβετία είναι στην επίθεση με το Φρόιλερ να κάνει μια μπαλιά προς το μέρος που βρίσκεται το Εντόι. Θα απομακρύνουν οι Αλγερινοί και ακόμα πιο μακριά με τον Ζερούκι. Μάχες στον αέρα οι οποίες βγάζουν νικητές τους Ελβετούς που με το Μανζάμπι από τον άξονα ξεκινάνε μια νέα επίθεση. Έχει χώρο Μανζάμπι, αλλά εδώ θα του φύγει το κοντρόλ. Το νεαρό της ηλικίας του, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη μετάδοση, δημιουργεί και κάτι, δημιουργεί και τέτοια λάθη. Τώρα η Αλγερία θέλει να βγει στην κόντρα, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Πάρα πολύ καλές οι αλληλοκαλύψεις και οι επιστροφές που έχουν οι Ελβετοί στην αναμέτρηση. Εδώ ο Μανζάμπι κάνει το φάουλ πάνω στον Μαχρές. Μια βαθιά μπαλιά από την άμυνα προς τον Αουάρ. Έχει χώρο τώρα ο Αουάρ από τα αριστερά και θα βρει μέσα στην περιοχή τον Τσαϊμπί. Κάνει το σουτ και η πρώτη επέμβαση του Κόμπελ στην αναμέτρηση.
2: Εύκολη,
1: βρήκε, εύκολη, βρήκε πάνω σε κεντρικό αμυντικό στον Ελβέτη πρέπει να έχει βρει το σουτ και να έχει χάσει και την δύναμή του. Εδώ ο Τσαϊμπί μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ο Κόμπελ μπλόκαρε την μπάλα, να έχει βρει στο γόνατο του Ελβέτη. Νομίζω όμως ότι δεν επηρέασε και πάρα πολύ, ναι, την κατάληξη αυτή. Δεν ήταν ότι ήταν κάποιο
2: δυνατό. Ανεπίσημα στατιστικά, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κατοχή μπάλας για τους Ελβετούς 43% και το αντίστοιχο βέβαια 57% ανήκει στους Αλγερινούς. 5 συνολικές προσπάθειες επιθετικά για τους Ελβετούς, 4 με την τελευταία για τους Αλγερινούς, εκ των οποίων 5 ή 2 πήγανε στην εστία. Για την Ελβετία μία έγινε γκολ. Από πλευράς Αλγερινών 2 είχαμε στο στόχο, δύο φορές την έπιασε στην παρατερματοφύλακα ο αντίπαλος, αλλά σε εύκολες φάσεις χωρίς να πούμε ότι είναι κάποια ευκαιρία.
1: Ναι, και τώρα η Αλγερία είναι στην επίθεση με τον Μάζα να παίζει για τον Τσαεμπή από τα αριστερά. Δίνει στον Νούρη και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αουάρ. Θα αλλάξει το παιχνίδι σε ένα χώρο που βρίσκει τον Μπελγκάλι. Δεν θα μπορέσει όμως να μπει στην πορεία της μπάλας για να κάνει το γύρισμα προς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν προωθηθεί. Ναι, εδώ σιγά σιγά αρχίζει να πατάει περισσότερο περιοχή, την περιοχή της Ελβετίας η Αλγερία. Εδώ άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα οι Αφρικανοί με την παλιά του Τσαεμπή στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπελγκάλι. Εδώ νομίζω για χιλιοστά δεν έχει βρει την μπάλα ο δεξιός μπακ της Αλγερίας για να μπορέσει να τροφοδοτήσει τον Άιτ Νούρι που είχε προωθηθεί σε αυτή την φάση. Ακόμα μια προϋπόθεση, αλλά όχι ευκαιρία για τους Αλγερινούς. Στο 45ο λεπτό έχουμε φτάσει. Πάντα η Ελβετία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Εμπολό στο 10ο λεπτό και έκτοτε διαχειρίζεται το προβάδισμά της. Η Αλγερία από την άλλη προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Λύσεις που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν τις βρίσκει. Μάζα κάνει μια παλιά προς το Μαχρέζα. Κάντζι θα απομακρύνει με το κεφάλι και σε ένα χώρο στον άξονα όπου θα γίνονται μάχες και θα απομακρύνει ο Βάργκα μακριά προς τον Ζιντάν, τον τερματοφύλακα της Αλγερίας. Ο Ζιντάν δεν έχει δείξει, η αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση και γενικότερα στην καριέρα του ουσιαστικά.
2: Εντάξει, βαρύ το όνομα που κουβαλάει στην πλάτη.
1: Ναι, δεν είναι τερματοφύλακα βέβαια. Να πούμε, δεν ξέρουμε αν θα τα κατάφερνε σαν τερματοφύλακα ο Ζιντάν. Αλλά δεν έχει ακόμα δείξει ότι μπορεί να να δώσει την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχει ένας τερματοφύλακας. Δηλαδή, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας και είναι και νομίζω και το καλύτερο για την άμυνα είναι η ασφάλεια η οποία δίνει στους παίχτες.
2: Ναι, φύγετε πιο μπροστά, καθαρίζω εγώ. Είμαι πίσω το βράχος.
1: Ναι. Και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι ο Ζιντάν δεν το έχει δείξει. Υπάρχουν φορές που οι τερματοφύλακες μπορεί να μην φταίνε, αλλά πρέπει και να πιάσεις. Δεν είναι ότι δεν σε έχουμε μόνο για να.
2: Και ειδικά σε υψηλό επίπεδο που δεν δοκιμάζεσαι. Πολλές φορές θυμάμαι, ας πούμε, παλιά που τρώγαμε πέντε σε επίπεδο εθνικών ομάδων και ο κορυφαίος παίκτης μας ήταν ο τερματοφύλακας. Και είχε φάει πέντε.
1: Ναι, αυτό είναι πιο εύκολο για τον τερματοφύλακα, ναι, να ξέρεις. Γιατί έχει ρυθμό. Τώρα να δούμε τη φάση με τους Αλγερινούς.
2: Κάτι θα κάνεις. Ενώ όταν είσαι κρύος, τη μία φορά που θα βγει ο αντίπαλος, αν δεν αντιδράσεις σωστά, δεν είσαι για μεγάλη ομάδα.
1: Αυτό κοιτάνε και οι μεγάλες ομάδες. Αυτό ακριβώς που λες, Χρήστο. Και είναι και πιο δύσκολο για, για τον τερματοφύλακα αυτό. Το ένα σουτ, το ένα-δύο. Είναι μια θέση καθαρά ψυχολογίας. Μπορεί να ξεκινήσεις με δύο επεμβάσεις και μετά να μην τρως γκολ πραγματικά με τίποτα, με κάποιο μαγικό τρόπο.
2: Να κατεβάζεις ρολά μου.
1: Ναι, και να παίρνεις και το αποτέλεσμα. Τώρα η Αλγερία είναι στην επίθεση. Να πούμε ότι 4 θα είναι τα επιπλέον λεπτά στο πρώτο μέρος. Ήδη μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Αλγερία με τον Μπέτσε Μπαϊνί.
2: Μια και δεν γίνει τίποτα, να πούμε ότι για τον τερματοφύλακα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ρέντα.
1: Ναι.
2: Το δοκάρι και μέσα, το δοκάρι και έξω.
1: Σίγουρα. Αλλά πολλές φορές νομίζω και τον τερματοφύλακα τον κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά και αρκετά λάθος. Δηλαδή.
2: Είναι ο τελευταίος. Ξέρεις, ό,τι λάθος κάνει φαίνεται κατευθείαν.
1: Τον τερματοφύλακα τον κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά και αρκετά λάθος. Δηλαδή.
2: Είναι ο τελευταίος. Ξέρεις, ό,τι λάθος κάνει φαίνεται.

0: να κάνει με ένα καλύτερο τελείωμα. Να, ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη στιγμή που μπορούμε να πούμε για την
1: Αλλά και εδώ πάλι τζούφιο σουτ.
0: Αλλά ακόμα ναι, ένα σουτ το οποίο δεν ήταν δυνατό, δεν ήταν γεμάτο για να μπορέσει να απειλήσει ένα τερματοφύλακα, ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα όπως είναι ο Κόμπελ, που έχει δείξει στο πρωτάθλημα της Γερμανίας με την Dortmund πάρα πολύ καλά πράγματα, μιας και μιλάγαμε και νωρίτερα για τους τερματοφύλακες. Συνήθως ο πιο εύκολος τρόπος για να δειχθεί ο τερματοφύλακας είναι σε μια μικρή ομάδα με συνεχόμενες φάσεις, μακρινά σουτ.
1: Πριν 40 τόσα χρόνια είχα παρακολουθήσει Λάθρα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στα 3-5 πηγάδια με γκμό.
0: Λάθρα, ε.
1: Λάθρα, δεν επιτρεπόταν, από πίσω κρυμμένος
0: ναι, ναι.
1: και τα λοιπά. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ναι, ναι, ήταν σου λέω, γράφεις βιβλίο από εκείνες τις εποχές. Και επειδή ο Γκμόχ τσέπανε τους παίκτες και τους ανέβασε στα βουνά με τα γυλαίκα αυτά τα φορτωμένα με την άμμο κτλ. Εγώ ήμουν πίσω και ουσιαστικά έβλεπα τι την προπόνηση στον goalkeeper.
0: Ναι.
1: Και τότε ο Παναθηναϊκός Λαφτσή, Μίνου Δάφκο. Από αυτό που βλέπα εγώ, ο Μίνου έπρεπε να παίρνει τη φανέλα του βασικού και να την πηγαίνει σπίτι. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό στα ρεφλέξ, αντιδράσεις, τα πετάγματα, τα νίγματα. Ο Λαφτσή σε ένα ράθυμο, ένα βαρύ κορμί, ξεκινάει η σεζόν και παίζει μόνιμο ο Λαφτσή.
0: Ναι.
1: Και πέρασαν πολλά χρόνια που βρέθηκαμε με τον Κμό κάποια στιγμή και τα συζητάγαμε γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, έβλεπε η μέρα με τη νύχτα. Μου λέει, ξέρει με τον τρόπο που λέει ο Κμό, Λαφτσή λέει, Μίνου λέει, πεταγόταν εδώ δεξιά-αριστερά. Θα πήγε και μπάλα εδώ στον γκολ μέσα.
0: Ναι.
1: Λαφτσή ακίνητο, παίρνει την μπάλα, στήριζε το δοκάρι έξω.
0: Είχε ρέντα, δηλαδή.
1: Είχε ρέντα.
0: Είχε ρέντα.
1: Είχε ρέντα, έχει ρέντα, δηλαδή τον πάει μπάλα, ρε παιδί, τον άλλον όχι. Αυτό ήταν ο λόγο που. Ενώ το έβλεπα ότι ο ένας ήταν πολύ πιο fit από τον άλλον, προτιμώ τον άλλον γιατί είχε αυτή τη ρέντα που λέμε, που θέλει να έχει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ολοκληρώθηκε να πούμε το πρώτο μέρος στο Vancouver, Ελβετία-Αλγερία 1-0 τον γκολ του Εμπολό. Πηγαίνουμε στην ανάπαυλα. Στο πρώτο μέρος νομίζω έχουμε δει την Ελβετία να ελέγχει το ρυθμό του
1: αγώνα. Ναι, αδιάφορο παιχνίδι, δηλαδή τον... ουδέτερο φίλαθλο δεν τον κρατάει.
0: Να,
1: είναι με
0: είναι...
1: το μάτι τώρα στην πλάι
0: και
1: το πρωί. Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που έχει
1: να
0: μείνει.
1: Να στηθεί τηλεόραση, να δει αυτό το παιχνίδι, βρίζει. Λέει, πα το καλύτερα. Δεν πήγε να κάνω καμιά βόλτα. Δεν μας έχει κερδίσει. Δεν έχει ρυθμό, δεν έχει. Αλλά επειδή πολλά παιχνίδια έχουν ζωντανέψει σε αυτή τη διοργάνωση το δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο φινάλε, που έχουμε δει πάρα πολλά κρίσιμα γκολ στις καθυστερήσεις ή στα τελευταία λεπτά των αγώνων γενικότερα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή που μας επιφυλάξει κάποιος στην αρπαστικό φινάλε.
0: Και η Αλγερία αποτελεί παράδειγμα γι' αυτό. Ναι. Στο παιχνίδι με την Αυστρία, δύο τέρματα στις καθυστερήσεις, εναλλαγές. Νωρίτερα βέβαια και το Πορτογαλία-Κροατία μέχρι το 50 δεν είχε κάποια μεγάλη στιγμή. Από εκεί και έπειτα έγινε χαμός.
1: Στο 93 και στο 113 το κόλπο δεν μέτρησε.
0: Λοιπόν, έτσι θα αφήσουμε λοιπόν για τη μετάδοση για το δεύτερο μέρος με την ελπίδα να δούμε περισσότερες φάσεις, μεγαλύτερο, καλύτερο ρυθμό. Η Ελβετία προηγείται 1-0 με τον γκολ του Εμπολό. Μένει να δούμε αν η Αλγερία θα μπορέσει να βρει τις λύσεις για να επιστρέψει το παιχνίδι ή αν η Ελβετία θα διατηρήσει μέχρι τέλος το προβάδισμά της και θα το διευρύνει. Έπειτα να πούμε ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτό θα αγωνιστεί με τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα. Και εκεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Κολομβία από τις ομάδες οι οποίες δεν ακούγονται τόσο πολύ στην διοργάνωση, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Συνεπέστατη.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και παραγωγική και κυριαρχική και τα πάντα όλα.
0: Έχει δείξει πράγματα. Οπότε, Μιχάλη, το μικρόφωνο σε σένα.
2: Πάρτε ανασούλες και θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο, παιδιά. Λοιπόν, και εμείς να πάρουμε την ευκαιρία του ημιχρόνου και να ξεκινήσουμε λίγο έτσι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Ολοσέλιδο σχεδόν το πρωτοσέλιδο στο φως, με φωτογραφία του καινούριου γηπέδου του Ολυμπιακού, του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τίτλος «Από άλλο πλανήτη», ο Βαγγέλης Μαρουνάκης παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκη στο θέατρο των ονείρων μας, που θα κοσμεί τον Πειραιά, τη χώρα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκινημένος ο πρόεδρος ΠΑΕ θυμήθηκε το Σταύρο Νταϊφά, ευχαρίστησε δημοσίως το Σοκράτη Κόκαλη, μίλησε για έναν ενιαίο Ολυμπιακό και ελπίζει να ξεκινήσουν τα έργα το Μάιο του 2027. Άλλα χτυπήματα. Με φούρια η αναφορά στο 3-0 της Ισπανίας επί της Αυστρίας. Ανατροπή θαύμα στο 2-3, στο 3-2 μάλλον του Βελγίου με τη Σενεγάλη μετά το 0-2 που είχαν προηγηθεί οι Σενεγαλέζοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία περιμένουν τους Βέλγους στους 16. Πυροβόλησε τα πόδια της

0: η αναφορά για την ήττα της Εθνικής από τη Ρουμανία με 73-66. Συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. 48ωρο με μεταγραφή και ανανεώσεις ο τίτλος. Η ΑΕΚ μέχρι να φύγει για τη Δευτέρα για την Ολλανδία επιχειρεί να τακτοποιήσει και να κλείσει μια σειρά από σημαντικές υποθέσεις. Διακοπές τέλος από σήμερα, πιάνουν δουλειά οι πρωταθλητές πρώτα μετά εργομετρικά. Κορυφαία μεταγραφή νέου παίκτη με ατάκα του Παύλου Δερμιτζάκη, που γνωρίζει τον Γιώργο Σαρακασίδη, τον 15χρονο τερματοφύλακα που απέκτησε η ΑΕΚ με τον, από τον Πανιόνιο, όχι με τον Πανιόνιο. Το θέατρο των ονείρων μας, ο τίτλος και της Πορντέη αναφορά στο νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Εντυπωσιακό το σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη που, όπως ανέφερε, θα χωράει πάνω από 53.000 θεατές. Ούτε ευρώ το κράτος, τον μπαλάκι στο Μαξίμου, άλλα χτυπήματα. Πάμε παρακάτω, Ρουμανία-Ελλάδα 73-66, Εθνική Πανολεθρία, Μακιντάρ και τυπικά η μεταγραφή του Μπασκετικού Ολυμπιακού, Πάνθυρας ο Γκαντέλιο η μεταγραφή του Πανιωνίου στην Super League 2, Ισπανική καταιγίδα για το 3-0 της Ισπανίας επί της Αυστρίας, τα 5 αετόπουλα το χτύπημα για το ρεπορτάζ της ΑΕ, κανένα ντίαλ για Σάντσες το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Λατουρνούς στα υπόψη, ποιος είναι ο νεαρός που έχουν στη λίστα τους και η Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ και Δυνάμο Κιέβου. Πάμε στη Live Sport, το παλάτι μας, το θέατρο των ονείρων μας, και εδώ η αναφορά στο βασικό θέμα έχει να κάνει με το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δελήριος στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε μέσα σε ενθουσιασμό και κλίμα συγκίνησης το τεχνολογικό θαύμα των 53.000 θέσεων, το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης που έρχεται στην κορυφή, άλλο γήπεδο, έτοιμος ο Βοτανικός το καλοκαίρι του 2027. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης επιθεώρησε το εργοτάξιο και δεσμεύτηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει αυτό το γήπεδο στο πρωτάθλημα 27-28. Χτυπήματα, πρωταθλητές στην αφετηρία για τη σημερινή πρώτη της ΑΕΚ, συμφωνία με Χατζηδιάκο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ήταν σοκ και τώρα τρέχουμε για την εθνική του μπάσκετ, ισπανικός περίπατος για το 3-0 των Ρόχας επί της Αυστρίας. Κλείνουμε τις αθλητικές με τον πρωταθλητή. Ρίγος ο τίτλος, δάκρυσαν από χαρά εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Υπέρτιτλος, η ουρανή είναι δική μας. Ο ισχυρός άνδρας του θρύλου παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκης σε ένα κατάμεστο δημοτικό θέατρο Πειραιά και συγκίνησε μιλώντας για έναν ενιαίο, ενωμένο και πανίσχυρο Ολυμπιακό. Θα είναι το δικό μας θέατρο των ονείρων, η ατάκα του πρόεδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Στρατηγός για 3 χρόνια στο θρύλο Μακιντάρη στο Οπισθόφυλλο, γιατί ταιριάζει Γάντι στο παιχνίδι του Μπαρτζόκα. Συνεχίζουμε με τις πολιτικές εφημερίδες. Αδίστακτη την Βορύχη ο τίτλος της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί τα πολιτικά... Πάμε πάλι. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη, ο υπότιτλος. Ελεύθερος Τύπος, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρίας, το ένα από τα δύο θέματα. Και δίπλα ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Συνεχίζουμε με τα νέα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας, το ένα από τα τρία θέματα που μπορείς να, τα δύο θέματα, συγγνώμη, που μπορείς να τα πεις βασικά. Οι 12 ανατροπές στη συνιδιοκτησία αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Η επόμενη εφημερίδα είναι η Εστία. Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Ο τίτλος της εφημερίδας αναγνωρίζει το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας. Υποπερικύκλωση η Κύπρος. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση 2 στρατηγίων σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Τη συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε και στην Εσπρέσο. Πήγαμε. Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Ποιοι βάζουν τυρκλοποδιές στη χρυσή κληρονόμο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη? Η Φεράρι της Υπασίας, τα κρίσιμα έγγραφα και το μάδημα της αμύθιτης περιουσίας της. Εφημερίδα των συντακτών η επόμενη, το επόμενο πρωτοσέλιδο. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Τίτλος: όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου, υπέρτιτλος «Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα», ένα από τα χτυπήματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Η Καθημερινή: τέλος στους εμφύλιους των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Και το φωτογραφικό θέμα στο πρωτοσέλιδο: η Αθήνα αποκτά νέο τοπόσημο, εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει η ΣΤΟΑ Αρσακίου. Κόντρα η επόμενη εφημερίδα: σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Τίτλος: με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο δικαστικά διλήμματα. Υπέρτιτλος: Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Υπότιτλος: πάμε στην Σταρ. Έφυγε και η τελευταία κολλητή της Αλίκης. Πέθανε στα 85 της η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Από το Γιούγκερμαν στους φρουρούς της Αχαΐας και στους Πανθέους, η άγνωστη ζωή πίσω από τα φώτα, ο γάμος και η εγγονή που την λύγησε. Ριζοσπάστη στο επόμενο πρωτοσέλιδο: οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις, η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Πάμε και στον Λόγο. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Τίτλος: έρχεται νομοθετική ρύθμιση διευθέτησης ενός εκ των πλέον αμφιλεγόμενων ζητημάτων του ασφαλιστικού. Ο υπέρτιτλος. Συνεχίζουμε με το Μανιφέστο, το οποίο έχει ως τίτλο: καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Νίκη Κεραμέως, τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Πάμε στην One Voice. Βρωμάει το κανόνι. Πώς χρεοκόπησε σε 5 χρόνια η φαρμακευτική που πούλησε 1,6 δισεκατομμύριο Σταθόπουλο το 2021 για την Φαρματέν ο τίτλος. Η Απογευματινή έχει ως τίτλο: από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης, με υπέρτιτλο: συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ελεύθερη Ώρα, η επόμενη εφημερίδα: 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 27 πολλά μπορούν να γίνουν. Και κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα με την Ναυτεμπορική, η οποία έχει ως τίτλο: «Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks», υπέρτιτλο: 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 24 και το πρώτο εξάμηνο του 26, ενισχύεται κατά 1453 ο ελληνικός στόλος. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της Παρασκευής. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε το τελευταίο κομμάτι και του σημερινού μικροφόνου στα γήπεδα του Μουντιάλ. Τάσος ο Ηλεμέζης στην κονσόλα, Μιχάλης Λαδόπουλος στο παραλήρημα από το μικρόφωνο. Πάμε στον Μπούθο που να είναι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Ελβετίας με την Αλγερία. Νίκο Καραγιάννη, Χρήστο Κοντέ, Νίκο Καραγιάννη, λέει εδώ ο Παύλος. Κάνει σύγκριση του Χακίμη που τα έχει όλα η μαμά με το Γιαμάλ που έσκασε χθες, λέει, με διαμαντένιο κολλιέ και σκουλαρίκια, και όλο αυτό το πράγμα θα του κάνει κακό, είναι η άποψη του φίλου του Παύλου. Ναι. Και εκφράζει την ευχή να αποκλειστεί μετά την Αυστρία και η Αλγερία για το παιχνίδι το 3-3 το μεταξύ τους που
16: ήταν λίγο περίεργο,
15: ναι. Για να αποκλειστεί η πιο αδικημένη ομάδα της διοργάνωσης, το Ιράν. Και καλημέρα στην Πατρίτσια, το Στέλιο, τον Νεκ και τον Γιάννη. Παιδιά, ο λόγος εσάς για το δεύτερο ημιχρόνιο.
17: Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με αυτή την αντίστροφη μέτρηση την οποία έχουμε δει σε όλα τα γήπεδα του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού. Τώρα ο Εμπολό δίνει εκ νέου συνέχεια στο παιχνίδι. Να πούμε ότι στο ημίχρονο ο Πέτκοβιτς, όπως ήταν φυσικό, είχε τετάρτη με αρκετούς ανθρώπους από την Ελβετία. Οι περισσότεροι μπορεί να ήταν, και ήταν μαζί. Όπως έχουμε πει, για 7 χρόνια ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελβετίας και την οδήγησε σε μεγάλες στιγμές. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε την Ελβετία να ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Βρήκε και ένα τέρμα στο 10ο λεπτό με τον Εμπολό και αυτό της έδωσε εκ νέου την ισχυροποίηση ουσιαστικά τη θέση της στο παιχνίδι. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια, κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί, αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα, πάλι λάθος από την Αλγερία και έχουμε το δεύτερο γκολ με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, συνεχόμενα λάθη από τους Αλγερινούς. Ο Μπελγκάλι έκανε λάθος απομάκρυνση στο γύρισμα του Ζακάρια, η μπάλα έφτασε στον Εντόι μέσα στην περιοχή και ο εξτρέμ της Νότιχαμ Φόρεστ με ψύχρεμο πλασέ στο 46ο λεπτό με το καλησπέρα στο δεύτερο στο παιχνίδι. Η Ελβετία κάνει το 2-0 και αποκτά έτσι ισχυρό προβάδισμα για την νίκη, για την πρόκριση. Εδώ σε δύο περιπτώσεις οι Αλγερινοί δεν απομάκρυναν σωστά την μπάλα. Πρώτος ήταν ο Μπενζεμπαϊνί που έδωσε εκ νέου την μπάλα στον Ζακάρια. Στη συνέχεια ακολούθησε ο Μπελγκάλι στρώνοντας άθελά του την μπάλα στον Εντόι. Σε τέτοιο επίπεδο τα λάθη δεν συγχωρούνται. Ο Εντόι με ένα ψύχρεμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζιντάν, ο οποίος ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Εκτέθηκε εδώ πέρα από την άμυνά του ο τερματοφύλακας της Γρανάδα. Πάρα πολύ ωραίο το πλασέ του Εντόι. Έχει κάνει και επαφή με την μπάλα ο Ζιντάν, δεν κατάφερε να αποσοβήσει το γκολ. Το χειρότερο πράγμα για μια ομάδα όπως είναι η Αλγερία που κυνηγάει αυτή τη στιγμή το σκορ, με το που ξεκινάει.
18: Με γκολ στην πλάτη. Με εκεί το που σχεδιάζει το πώς θα ανατρέψει το σκορ που είναι σε βάρος σου, να ξεκινάς με ένα δεύτερο γκολ στην πλάτη στο πρώτο λεπτό, στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου. Μαχαιριά, εντάξει.
17: Μπορεί και στο πρώτο μέρος το γκολ να ήρθε στο 10ο λεπτό, αλλά ήρθε πάλι στην πρώτη ουσιαστική επίσκεψη στα καρέ της Αλγερίας των Ελβετών. Έτσι και στο δεύτερο μέρος ο Εντόι στο 46ο λεπτό έκανε το 2-0 και τώρα η Αλγερία έχει να ανέβει ένα βουνό. Προβληματισμένος ο Βλάντιμιρ Πέτχοβιτς, ο οποίος κοιτάει εκεί το μπλοκάκι του για να δει τι μπορεί να κάνει, ποιες διορθωτικές κινήσεις μπορεί να κάνει για να περάσει, για να αλλάξει κάπως την εικόνα του παιχνιδιού. Νομίζω τώρα γίνεται, είναι ακόμα περισσότερο βούτυρο στο ψωμί του Μουράτ Γιακίνη η αναμέτρηση. Πλέον αυτό το οποίο είδαμε στο πρώτο μέρος με την χαμηλή τοποθέτηση και ουσιαστικά να περιμένει τη στιγμή της Ελβετία, μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας των δύο τερμάτων. Τώρα ο Ελβέτη απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Εμπολό με τον Μπενζεμπαϊνί, νικητής ο κεντρικός αμυντικός της Αλγερίας, ο οποίος με το κεφάλι θα παίξει για τον ΑΕΤ Νούρι από τα αριστερά, αλλά δεν θα μπορέσουν να συνεργαστούν εκεί πέρα οι παίχτες του Πέτκοβιτς, οι τυπικά φιλοξενούμενοι στην αναμέτρηση. Και γρήγορα ανακτούν την μπάλα οι Ελβετοί με τον γκολ το οποίο είχαμε τόσο νωρίς στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Δεν προλάβαμε να πούμε ότι και οι δύο προπονητές δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Με τους ίδιους 11 συνεχίζουν το παιχνίδι. Η Αλγερία, ο Ζιντάν είναι κάτω από τον γκολ. Πώς Μπενζεμπαϊνί και Μαντί το δίδυμο στα στόπερ. Μπελγκάλι δεξί, Μπάκα, Ετνούρι αριστερό. Μπενταλέπ και Ζεκρούκι οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπροστά του Σο, Αουάρ, Τσάιμπι, Μαχρές και Μάζα συνθέτουν την επιθετική τριάδα των Αλγερινών. Ενώ οι Ελβετοί, οι οποίοι βρίσκονται και μπροστά στο σκορ, ο Κόμπελ είναι κάτω από τα γκολ πόστ, Ελβέτη και Ακάντζη, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα να δούμε την επίθεση των Αλγερινών με τον Μπελγκάλι από τα δεξιά. Κάνει το γύρισμα προς το πέναλτι. Ο Μαχρές το πλασέ θα βρει πάνω στα σώματα. Μεγάλη στιγμή εδώ για την Αλγερία. Το γύρισμα το οποίο έκανε στο ύψος του πέναλτι για τον Ριγιάδ Μαχρές. Ο αρχηγός της Αλγερίας έκανε το σερτό πλασέ, αλλά η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των Ελβετών. Μεγάλη στιγμή εδώ για τους Αλγερινούς να μειώσουν στο σκορ. Είχανε χώρο εδώ πέρα, βρήκανε το χώρο οι Αφρικανοί, οι οποίοι ψάχνουν σε όλη την αναμέτρηση αυτό το χώρο. Εδώ ο Ζακάρια, ο οποίος είναι εκ των διακριθέντων νομίζω για τους Ελβετούς, βάζει το στόπ στο πλασέ του Μαχρές και αποσοβεί έτσι τον κίνδυνο για την εστία του Κόμπελ, ο οποίος Κόμπελ δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής. Δύο φορές έχει πιάσει την μπάλα και τις δύο φορές οι προσπάθειες των Αλγερινών ήταν αδύναμες. Τώρα ο Ζακάρια ήταν αυτός ο οποίος απομακρύνει και είναι αυτός ο οποίος φυσικά συνεχίζει στο δεξί άκρο της άμυνας για την Ελβετία, για να συνεχίσουμε με τις συνθέσεις. Φρόιλερ και Τσάκα οι δύο στο κέντρο. Μαντζάμπι μπροστά τους, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είτε παίζει ως 10 είτε παίζει ως δεύτερος επιθετικός. Πάντως κινείται πίσω από τον Εμπολό. Εντόι και Βάργκας οι πλευρές για την Ελβετία, η οποία πλέον μετά και το 2-0 καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρει ισχυρό προβάδισμα για την νίκη και για την πρόκριση. Τώρα ο Πέρες δίνει ξανά συνέχεια στο παιχνίδι μετά το διάλειμμα το οποίο υπήρχε για να προσθεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μάζα και περιμένει το απαραίτητο ένα λεπτό τώρα ο Αλγυρινός για να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα είναι τώρα στην άμυνα για τους Ελβετούς με τον Ακάντζη να ετοιμάζεται να φτιάξει μια νέα επίθεση. Τσάκα παίρνει την μπάλα από τον άξονα και κάνει μια βαθιά μπαλιά προς τον Εντόι. Εκεί θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Άιτ Νούρι και ακόμα πιο μακριά ο μπακ της Manchester City σε μια προσπάθεια να βρει τον Μαχρέζ. Λείπει πάρα πολύ ο κεντρικός επιθετικός και νομίζω δεν θα αργήσει παραπάνω ο Πέτκοβιτς να περάσει έναν καθαρό αιμο center for από τη στιγμή που κυνηγάει και το σκορ. Βρίσκεται με δύο τέρματα πίσω. Πλέον πρέπει να πάρει περισσότερα ρίσκα.
18: Πρέπει να πάρει ρίσκο, ναι. Αν δεν πάρει ρίσκο και δεν βρει μια έμπνευση, δεν θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε τώρα για ένα μάτς που είναι στο 52 και ακόμα κλασική ευκαιρία δεν έχει κάνει. Η Αλγερία πιο πριν είχαμε την απειλή.
17: Ίσως αυτή ήταν η
18: ουσιαστική. Με τους Μαχρέζ, αλλά και πάλι δεν τελείωσε καλά τη φάση. Την έστειλε ουσιαστικά πάνω στον παίχτη που ήταν εμπόδιο ανάμεσα σε αυτόν και τον τερματοφύλακα. Στο ποδόσφαιρο μην λες μεγάλη κουβέντα.
17: Σίγουρα και τώρα ο Ζακάρια είναι στην επίθεση. Κάνει το γύρισμα. Ο Ζερούκη θα απομακρύνει πρώτου Μανζάμπη. Μιλές μεγάλες κουβέντες στο ποδόσφαιρο. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στο Μουντιάλ.
18: Ένα Βέλγιο να μην υπάρχει στο γήπεδο μέχρι το 85 να τσικωτώνται μεταξύ τους και σε τρία λεπτά μέσα φέρνουν τον πάτο παιχνίδι.
17: Δεν ξέρω αν έχεις δει τα στιγμιότυπα τα οποία έχουν ανέβει και στο site του Art Sports και στα social. Ο Ρουντ Γκαρσία σαν να μην περιμένει τον γκολ. Δεν έχει καταλάβει και ο ίδιος τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πραγματικά ήταν απίστευτο. Κοίταξε,
18: έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο και ειδικά με τις πολλές καθυστερήσεις. Και στο 85 αν βάλει γκολ η Αλγερία και πάει στο 2-1.
17: Εννοείται.
18: Έχει μετά μαζί με τις καθυστερήσεις 10-15 λεπτά.
17: Εννοείται.
18: Σε αυτά τα 15 λεπτά μπορεί να είναι ένας αιώνας που βαραίνει μπάλα και δημιουργείται αναστροφή της ψυχολογίας και η πίεση κτλ.
17: Άλλο παιχνίδι.
18: Αρκεί να μπει ένα γκολ έστω και στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας.
17: Ουσιαστικά να
15: πεταχτώ κι εγώ λίγο, επειδή είπατε για τον Γκαρσία, στο μισό δεύτερο ημίχρονο έγραφε το χαρτάκι με τα ψώνια, παιδιά, ο Γκαρσία, με τις σημειώσεις του.
18: Έτσι έχει συμβεί αυτό στον παγκόσμιο αθλητισμό, να παρατάσεις ένα παιχνίδι, να βάζεις μέσα τα δεύτερα, ειδικά στο μπάσκετ, και ξαφνικά σου γίνεται το μάτς.
17: Ναι,
18: δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα αυτό που είχε γίνει στο τελικό της πόλης με τον Ολυμπιακό και την Τζέσκα, που είχαν Ολυμπιακός με 19 πόντους. Έβγαλε όλη τη βασική ομάδα, ο Ιβκοβιτς έβαλε τις πιτσιρικάδες και ξαφνικά είδε το παιχνίδι στο πιάτο. Δεν καταλάβει κανείς τι έγινε, ας πούμε. Πώς γύρισε το μάτς.
17: Ο Γκαρσία, Μιχάλη και Χρήστο ξύπνησε και με άλλο τρόπο στον πάγκο. Δεν ξέρω αν είδατε, τον έβρεξαν τα μπέκ. Εκεί που έδινε οδηγίες.
15: Ναι. που σκουπιζόταν με την πετσετούλα.
17: Εκεί που έδινε οδηγίες ο Γάλλος προπονητής, ξαφνικά έρθαν τα μπέκ, ξύπνησε. Πάντως και αυτός.
15: Παιδιά,
17: και το Βέλγιο.
15: Δεν μπορώ, θα τη διαβάσω παροιμία που στέλνει ο Τσέλιγκας και αναφέρεται στην Αλγερία ότι κάνει γίδα στο πουρνάρι, γυρνάει και το βρίσκει στο τομάρι.
17: Εύστοχο.
15: Και ο νόνο ήτο.
17: Εύστοχο. Ο Χρήστος είπε μέλι και τηγανίδα τίποτα για την Αλγερία. Νομίζω και τα δύο είναι 100% αντικατοπτρίζουν πλήρως την εμφάνιση της ομάδας του Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς στα αυτά τα πρώτα 54 τουλάχιστον λεπτά.
18: Αλλά μπορεί να το τελείως διαφορετικό με το 60.
17: Αυτή τη στιγμή που λέμε αυτά τα πρώτα 54 λεπτά τα οποία βλέπουμε. Βλέπουμε μια Ελβετία να κρατάει με άνεση το σκορ. Πλέον είναι και με δύο τέρματα μπροστά στην αναμέτρηση. Τώρα έχουμε και ένα τραυματισμό. Ο Μπενταλέμπ είναι στον αγωνιστικό χώρο μετά από τάκλιν το οποίο έκανε στον Εντόι. Ο Εντόι όπως έπεσε βρήκε τον Μπενταλέμπ. Σηκώνεται, δεν έχει κάτι, δυνατό παιδί. Είναι η Αλγερινή.
18: Εντάξει, τα βασούλα για κάρτα αυτή τώρα το Μπενταλέμπ. Μια κυτρινούλα. Μια χαρά θα ήταν.
17: Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αυτό το οποίο βλέπω στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν βγαίνουν εύκολα οι κάρτες. Δηλαδή εκεί στο Μαρόκο, Ολλανδία.
18: Είναι...
17: Στο Μαρόκο, Ολλανδία, ο Φανχέκη έχει πάει για ράματα στο κεφάλι. Έχουν γίνει πραγματικά πέφτουν κορμιά και έχει δοθεί μία κίτρινη κάρτα σε όλη την αναμέτρηση.
18: Ναι, ναι. Είναι ο άλλος ματωμένος από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, ναι, ναι.
17: Αυτό όμως εμένα τουλάχιστον μ' αρέσει, δεν ξέρω πώς τέτοιο, γιατί δείχνει μια φιλοσοφία ότι θα αφήσω το παιχνίδι και πηγαίνει έτσι.
18: Είναι δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας φοβικό.
17: Όχι, αυτό.
18: Με το ψακουμπάω φάουλ και κάρτα. Να τελειώνουν οι ομάδες με 15 κάρτες του παιχνίδι.
17: Σίγουρα και νομίζω εκεί ξεχωρίζουν και οι διαιτητές όταν κρατάνε τη φιλοσοφία από την αρχή του παιχνιδιού. Έχουν μια φιλοσοφία, την κρατάνε. Φυσικά δεν θα αλλάξουν τους κανονισμούς.
18: Το ίδιο κριτήριο.
17: Αυτό, για τους αυτό δύο. Εννοούμε.
18: Αφήνεις εσύ της αγγλικής σχολής που αφήνεις τα μαρκαρίσματα. Άστα για τους δύο, όχι στον ένα να μαρκάρει με χέρια πόδια και ο άλλος με το πακουμπάει κάρτα.
17: Ναι, καλά. Οι Άγγλοι βέβαια που ανέφερες τώρα τα έχουν κάνει κουλουβάχαρτα εκεί πέρα. Είναι ίσως πραγματικά το διαφορετικό κριτήριο σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό δημιουργεί και το αίσθημα της αδικίας, έτσι. Μιας και δεν έχουμε κάποια στιγμή στην αναμέτρηση, αυτό δημιουργεί και το αίσθημα της αδικίας στις ομάδες, το να σφυρίζονται με διαφορετικά κριτήρια. Παρόμοιες φάσεις, γιατί ποτέ δεν υπάρχουν ίδιες φάσεις στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχει την μπάλα η Αλγερία στην άμυνά της με ένα πλάγιο. Βλέπουμε ότι σε αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί πιο ψηλά οι ποδοσφαιριστές του Μουράτ Γιακίν. Θέλουν να μην αφήσουν καθόλου την αίσθηση στους Αλγερινούς να κατεβάσουν την μπάλα και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Η Αλγερία, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ με δύο τέρματα, να έχει ένα ποδοσφαιριστή μπροστά, καθώς είχαν γυρίσει όλοι πίσω προκειμένου να βγει η μπάλα από την άμυνα. Μάζα τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά, υπό την επιτήρηση του Εντό. Μια πάσα γρήγορα προς τον Μπενταλέ. Γρήγορα γυρίζει ο Εμπολό και κόβει, αλληλοκαλύπτει και ουσιαστικά σβήνει την επίθεση των Αλγερινών πριν καλά-καλά ξεκινήσει. 57ο λεπτό στην αναμέτρηση για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Η Ελβετία προηγείται στο σκορ με 2-0. Τα τέρματα έχουν σημειώσει ο Εμπολό στο 10ο λεπτό και ο Εντόι με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους στο 46ο λεπτό. Η Ελβετοί, τυπικά γηπεδούχοι στην αναμέτρηση ελέγχου το παιχνίδι και τώρα είναι στην επίθεση με τον Ελβέντη να παίρνει αρκετά μέτρα προς τον άξονα. Θα πασάρει στον Εντόι. Εντόι με πέφτοντας δίνει στο Βάργκας, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Βάργκας απέναντι από τον Ζιντάν. Εδώ ήθελε να κάνει το γύρισμα, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα η οποία έκανε για τον Εμπολό. Άμα ήταν λίγο πιο αδύναμη, λίγο πιο γλυκιά η μπάλα, ο Εμπολό εδώ νομίζω θα σκόραρε και δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Να το δούμε και στο replay καλύτερα. Υπερπροσπάθεια του Εντόι, ο οποίος πέφτοντας έδωσε την μπάλα στον Βάργκας. Δεν είχε αποφασίσει, νομίζω, ούτε ο ίδιος αν θέλει να σουτάρει στην αρχή ή να βγάλει σέντρα. Δυνατή η σέντρα του πάντως και ψηλή, δεν θα μπορούσε εκεί ο Εμπολό σε τόσο μικρή απόσταση στην οποία υπήρχε να γίνει κάτι.
15: Νικόλα, τελευταία στιγμή, αν έχω καταλάβει καλά, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Εμπολό και αλλάζει απόφαση, αλλά δεν αλλάζει τη δύναμη που έβαλε στο πόδι του. Δηλαδή είχε αποφασίσει σουτ, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Εμπολό στην καινή εστία, αλλά έτσι όπως έχει πάρει τη φόρα το πόδι, βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στο σημαίακι.
17: Αυτό ακριβώς που λες. Προχώρησε και στις αλλαγές, τις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Γκουιρί, ο επιθετικός της Μαρσέιγ, και ο Χατζάν περνάνε στον αγωνιστικό χώρο, εκτός Ζερούκι και Αουάρ. Ο Αουάρ δεν έδειξε κάτι στην αναμέτρηση. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ένας αριστερός μπακ και ένας επιθετικός. Τώρα η Αλγερία θα παίζει με καθαρό επιθετικό και τώρα ο Χατζάμ μάλλον ήταν αυτός ο οποίος πίεσε τον Ελβέντη για να απομακρύνει την μπάλα. Αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και αγωνίζεται μάλιστα και στο πρωτάθλημα της Ελβετίας ο Χατζάμ, ο οποίος πέρασε τώρα στον αγωνιστικό χώρο στην ομάδα Τούνς Young Boys. Ωστόσο βλέπουμε τώρα, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο στο Vancouver, να είναι περισσότερο στον άξονα και να παίρνει τη θέση του Ζερούκι, που ήταν νωρίτερα ο δεύτερος ανασταλτικός μέσος μαζί με τον Μπενταλέ, που μάζα από την άλλη φαίνεται ότι έχει πάει λίγο πιο πίσω από την ώρα που έχει μπει ο Γκουιρί στην επίθεση. Καθαρό όμως center for ο άσος της Μαρσέη. Για να δούμε αν αυτές οι κινήσεις αλλάξουν και την εικόνα του παιχνιδιού. Άιτ Νούρι τώρα έχει την μπάλα υπό την επιτήρηση του Ζακάρια. Ζακάρια σε ακόμα μία φάση βγαίνει νικητής και ρίχνει κάτω και τον αντίπαλό του και βγάζει στην επίθεση στην Ελβετία με προϋποθέσεις. Μάλιστα έχει απέναντί του τον Βάργκας. Τελικά θα παίξει για τον Εμπολό. Εμπολό θα κάνει το γύρισμα. Θα απομακρύνουν ο Μπενταλέμπο, ο οποίος γύρισε και τα βάζει και με τους συμπαίκτες του. Γύρισε γρήγορα και έκοψε την σέντρα την οποία έκανε ο Εμπολό. Ζακάρια εκ των διακριθέντων μπορεί να μην φαίνεται, γιατί δεν είναι ο παίχτης ο οποίος έχει σκοράρει ή έχει δώσει κάποια assist. Ωστόσο στην άμυνα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει γίνει πάρα πολλές φορές το τρίτο στόπερ. Είναι και ο παίχτης ο οποίος κόβει την προσπάθεια του Μαχρέζ πριν αυτή καταλήξει προς την εστία του Κόμπελ. Δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει από εκεί και πέρα. Και σε όλες τις φάσεις βαίνεται παρατάει περιοχή. Τώρα ο Ρικάρντο Ροντρίγκες εκτελεί το κόρνο στο δεύτερο δοκάρι προς τον Ζακάρια. Δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Πάρα πολύ ωραία έκανε την άμυνα εδώ ο Χατζάμ. Ουσιαστικά έπαιξε για να δενεστούμε για έναν όρο από τον μπάσκετ. Deny στον Ζακάρια. Δεν τον άφησε να πάρει χώρο ούτως ώστε.
18: Σημασία έχει ότι οι Ελβετοί ελέγχουν απόλυτα. Όταν λέμε πιο απόλυτα, δεν υπάρχει. Απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Δεν κινδυνεύουν καθόλου, είναι ξεκάθαρο το αφεντικό, έχουν πάρει και τον αέρα, την ψυχολογία, το προβάδισμα. Δηλαδή για να αλλάξει αυτό το μάτς πρέπει ξαφνικά να βρεθεί κάποιος να πατήσει ένα κουμπί και να ανατραπεί όλο το σκηνικό.
17: Ναι, να αλλάξει.
18: Κάτι απλό δηλαδή.
17: Να αλλάξει η άρδενη ψυχολογία, ο τρόπος. Πάντως αυτή τη στιγμή η Ελβετία δείχνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά στο παιχνίδι, όπως είπε και ο Χρήστος, θα έχει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες και εκεί θα βρει είτε την Γκάνα είτε την Κολομβία, δύο πολύ καλές ομάδες, διαφορετικές με την αντίπαλο της σήμερα, αλλά αυτά τα συζητήσουμε αν τελικά έχουμε τέτοιο ζευγάρι. Τώρα η Αλγερία είναι στην επίθεση με τον Μάζα να προσπαθεί να βγάλει μια παλιά για τον Κουιρί. Ο Ακάντζη παρεμβαίνει στην πορεία της μπάλας και κόβει την επίθεση και δίνει για τον Τσάγκα, ο οποίος ετοιμάζει, οργανώνει μια νέα επίθεση των Ελβετών. Μια πάσα του Τσάκα προς τον Εντόι, θα κόψουν οι Αλγερινοί και θα αναχαιτήσουν ουσιαστικά την προσπάθεια των τυπικά γηπεδούχων στην αναμέτρηση. Παραμένει το ίδιο σκηνικό, παραμένει η Ελβετία σε χαμηλά μέτρα να μείνεται, δίνει τον χώρο στην Αλγερία, ωστόσο δεν έχει κάτι να τον κάνει η ομάδα του Πέτκοβιτς. Τώρα μια μπαλιά του Μπενταλέμπ προς τον Μαχρέζ από τα δεξιά, τον κλείνει ο Ροντρίγκες, δύο πολύ πυροί ποδοσφαιριστές. Έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Εδώ νικητής ο Ροντρίγκες. Και ο Ροντρίγκες έχει ακουστεί γενικότερα ανά το παρελθόν για την Ελλάδα.
18: Εντάξει, είναι. Οι Ελβετοί, ξέρεις, έχουν πέρασει γενικώς. Είναι καλοί παίχτες.
17: Και φυσικά είναι
18: ένα καλό όνομα, δηλαδή είναι μια ασφαλής επιλογή.
17: Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, και ο θρύλος της Ελβετίας, ο Σακυρί, έχει ακουστεί για την
18: Παναθηναϊκό.
17: Για τον Παναθηναϊκό, ναι.
18: Τελικά έστριψε λίγο. Εντάξει, ήταν και λίγο πιο πολύ μύθευμα. Έγινε μια κουβέντα, αλλά δεν είναι.
17: Ναι. Πήγε στο MLS, νομίζω τότε, στη Chicago Fire. Ναι, ναι, πήγε στο MLS. Ναι, ωραίος ποδοσφαιριστής πάντως. Περίεργη σωματοδομή. Έβλεπες έναν.
18: Θυμίζει χτίστη, μπετατζή που λέγαμε παλιά, αλλά παστελωτής μεγάλος.
17: Μεγάλος ποδοσφαιριστής. Διεκρινόταν κατά κόρον σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχε με την Εθνική Ελβετίας. Τώρα έχει ανέβει λίγο να πιέσει η Αλγερία προκειμένου να κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή των Ελβετών στο να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα. Εν τέλει με μια βαθιά μπαλιά απελευθερώνονται από το pressing οι Ελβετοί προς τον Βάργκας. Δεν θα καταφέρουν όμως να διατηρήσουν την κατοχή της μπάλας και να δημιουργήσουν κάποια προϋπόθεση προς την εστία του Ζιντάν. Οι Αλγερινοί ανακτούν την μπάλα και προσπαθούν να τα χαμηλά.
18: Παραμένει από τα πιο βαρετά παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
17: Προσπαθώ εγώ λίγο να το κάνω.
18: Δηλαδή αν δεν είχαν μπει και αυτά δύο γκολ, θα λέγαμε τζάμπα ο χρόνος που βαθύνει.
17: Σαν ξύλινο ποδοσφαιράκι, είναι 11 και 11 έτσι.
18: Δεν διαφέρει.
17: Το μόνο που μένει είναι να κάνουν τούμπες, οι μυρωδικοί ταυτόχρονα.
18: Μπορείς να κάνει.
17: Σίγουρα, αλλά δεν νομίζω να τους ενοχλεί τους Ελβετούς αυτό το πράγμα.
18: Όσο που κερδίζεις, μια χαρά είναι.
17: Και όπως είπες και εσύ, δεν ντρέπονται να παίξουν και 10 παίχτες πίσω από την μπάλα.
18: Το πρώτο κάνα. Στο δεύτερο, καθόλου έχουν τελείως διαφορετική εικόνα. Οι άλλοι, τους βλέπεις, δεν το πιστεύουν. Είναι η κλασική νοοτροπία της Βοηρείου Αφρικής, παιδί μου. Άμα σου πει κάτι στραβά,
17: δεν γυρνάει με τίποτα.
18: Όπως σε παίρνει από κάτω, δεν αντιδράς.
17: Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η Ελβετία από τα αριστερά στο 65ο λεπτό βρισκόμαστε. Ένα κόρνερ το οποίο πάει να το εκτελέσει και αυτό ο Βάργκας, νομίζω σε όλες τις τιμένες φάσεις ο Βάργκας έχει πάει, είτε είναι από τα αριστερά είτε είναι από τα δεξιά. Για να δούμε τώρα.
18: Ένα μπιγκ γκολ από εδώ.
17: Εδώ ήταν, βέβαια δεν θα μετρήσει, ήταν πολύ πιο μπροστά η μπάλα από την γραμμή. Έχουμε δει πολλές φορές να κλέβουν έτσι μέτρα, αλλά εδώ ήταν στο πρώτο δοκάρι τώρα για τον Ελβέντη. Κεφαλιά, θα βρει μπάλα και στα σώματα των Αλγερινών. Να τη Ελβέντη που έχει μια στιγμή και για τρίτο τέρμα. Ο Ελβέντη βγήκε από τα μαρκαρίσματα στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να την στείλει.
18: Θα ψάξει πάντως στην Ελβετία να βρει Ελβετό.
17: Ναι,
18: δύσκολο.
17: Ποιο μπορεί να είναι. Από το, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, ο Φρόιλερ ίσως είναι ένας.
18: Πιθανόν.
17: Ο Φρόιλερ. Μετά.
18: Τερματοφύλακας.
17: Μετά ο Κόμπελ, ο τερματοφύλακας.
18: Δεν είναι, είναι.
17: Ο Εμπολό δεν είναι, σίγουρα.
18: Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Πολυπολιτισμική κοινωνία.
17: Είπαμε, μια χώρα η οποία έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες και φυσικά μιλάνε και άλλες. Δηλαδή είναι και τα κροατικά μέσα. Είναι και τα αλβανικά τα οποία μιλάνε.
15: Μα και ο Φρόιλερ μπορεί να είναι γερμανογεννημένος ή γερμανοθρεμένος. Δεν είναι. Είναι μια χώρα πανσπερμία ουσιαστικά. Εκτός από τους μετανάστες, τσάκα, εντόι κλπ. Κλπ. Σακύρι και πάει λέγοντας. Είναι και οι άλλοι που είναι από γύρω χώρες. Δηλαδή έχουν βρει την Ελβετία ως ας πούμε παράδεισο και έχουν πάει και έχουν εγκατασταθεί εκεί. Δεν νομίζω, Ελβετός, ίσως τώρα να γεννιούνται οι πρώτοι Ελβετοί, δεν ξέρω.
18: Δεν ξέρω, έχει, ειδικά στο ποδόσφαιρο δεν το συζητάμε. Είναι, και ξέρεις γιατί, για τα παιδιά των μεταναστών το ποδόσφαιρο είναι μια διέξοδος στην καθημερινότητα, γιατί τα περισσότερα παιδιά αυτά μεγαλώνουν συνήθως με δυσκολίες. Οπότε το ποδόσφαιρο είναι μια διέξοδος.
15: Προφανώς.
18: Ενώ για τους καλοβολεμένους Ελβετούς, που τα έχουν όλα στο πιάτο τα πιτσιρίκια,
17: και τα PlayStation,
18: τα computer, τα πάντα όλα, δεν βγαίνουν στο δρόμο να κυνηγήσουν την μπάλα. Και βλέπεις ότι οι μετανάστες είναι αυτοί που παίζουν μπάλα.
17: Ναι, εντάξει, παιδί μεταναστών ήταν και ο Ιμπραήμοβιτς στη Σουηδία.
18: Είναι πολύ, πολύ, πολύ,
17: είναι πάρα πολύ.
18: Και είναι και ένας τρόπος μέσα από την μπάλα να κυνηγήσουν την καταξίωση, το χρήμα, τα όνειρά τους κτλ. Οι άλλοι είναι λίγο πολύ βολεμένοι σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που έλεγε ένας φίλος μου, ο Βυσσαρίου, ένας τάδεξος μας ακούει, ότι στο Μεγανήσι, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα πετάξει την μπάλα στον δρόμο, χρόνια τώρα δεν βγαίνουν Ελληνόπουλα.
17: Στο Μεγανήσι,
18: ναι.
17: Ναι.
18: Να παίξουν μπάλα και να κλωτσίσουν.
17: Ωραίο,
18: να έχουν αυτή την οτροπία τσαλάνας, έλα να κάνουμε το διτερματάκι.
17: Ανεβαίνει το Μεγανήσι πάντως συγκεκριμένα,
18: ναι,
17: που λες.
18: Ναι, ναι,
17: ανοίγουν και άλλα μαγαζιά εκεί πέρα. Ανοίγουν
18: νησάρα, νησάρα, νησάρα.
17: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίος προορισμός, είναι εκεί κοντά στα μέρη μου. Το Μεγανήσι. Έχουμε διάλειμμα για ενυδάτωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για κάτι. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να είσαι επιστήμονας για να διακρίνεις αυτή τη στιγμή ότι η Ελβετία είναι αυτή η οποία κρατάει τα ενία στην αναμέτρηση και εξαρτάται πλήρως από αυτήν το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα 68 λεπτά στην αναμέτρηση.
18: Η Ελβετία είναι μια απογοήτευση. Εγώ δεν περιμένω να τόσο νωρίς σήμερα.
17: Ούτε εγώ.
18: Φλίαρη, άσφαιρη. Δεν άψω ότι έχει κάνει ευκαιρίες και τις έχει σπαταλήσει. Τίποτα, δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα από αυτά που περιμέναμε να κάνει. Αν σκεφτούμε στο προηγούμενο παιχνίδι, της έβαλε 3 γκολ. Και τώρα δεν έχει κάνει ούτε καν 3 σοβαρές τελικές προσπάθειες, ας πούμε. Βλέπεις τη διαφορά επίπεδου.
17: Φαίνεται, ναι. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται τεράστια διαφορά αυτή τη στιγμή στο χορτάρι, στο Vancouver. Η Ελβετία έκανε και κάτι το οποίο είναι και ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι, να κερδίσεις διοργανωτή φέτος. Τον Καναδά και πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Καναδάς πήγαινε και για το Χ, έτσι.
18: Εδώ βλέπεις, αν ακούσεις τώρα που συμφωνάμε με τα ακουστικά και έχουμε έτσι μια πολύ καλή αίσθηση της εξέδρας, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα η Αλγερία, ειδικά στην αρχή, υπήρχε ο αυτή τη προσδοκία, μικρό, ενώ ήταν άκρα το αφησιοποίηση στον γκολ της Ελβετίας. Και λες, μα τόσο πολλοί Αλγερινοί είναι. Όχι, είναι απλά Καναδοί που χρησιμοποιούσαν ένα εστίρο
17: περιμένοντα
18: να δουν την εθνική της ομάδα και τελικά δεν βλέπουν να πέσει στο Χιούστον.
17: Το είπαμε στην αρχή αυτό.
18: Επειδή
17: ότι...
18: η Ελβετία πήγε και του χάλασε τη μαγιά στην τελευταία αγωνιστική.
17: Και ήταν, δεν το περίμεναν, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ οι Καναδοί σε εκείνο το παιχνίδι. Θυμάμαι και οι δηλώσεις οι οποίες είχαν γίνει. Ξέρεις, και μια χώρα όπως είναι ο Καναδάς που δεν έχει παρουσία στα μεγάλα ραντεβού.
18: Μα δεν
17: στα
18: είχε. Δύο Μουντιάλ είχε 6 παιχνίδια, 0 βαθμούς.
17: Ναι.
18: Είχε γνωρίσει 6 ήττες. Πάνω να ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση.
15: Πάνω σε αυτό που λέτε, παιδιά, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Μην κοιτάτε λίγο μόνο την Ελβετία. Η Αγγλία προχτές, λέει, ξεκίνησε με 2 καθαρούς Άγγλους, Pickford Kane, Γερμανία-Γαλλία περίπου ίδια κατάσταση, ίδια κατάσταση,
18: ναι,
15: Ισπανία λίγο καλύτερα αλλά πάλι τα ίδια. Και ρε κοντέ, με έχεις βάλει στο τρυπάκι από το ξεκίνημα με το Καραϊσκάκι. Έχω ψάξει Επειδή έχω και τη δυνατότητα, γιατί κάνετε εσείς τη μετάδοση, είστε δύο άτομα, έχω ψάξει κάμια δεκαριά και βάλει site. Είναι 50-50, ρε φίλε.
18: Ναι, κοίταξε,
15: η μισή λένε γκρεμίζεται και ξαναφτιάχνεται.
18: Ακούσουμε κάτι. Να μιλήσουμε με βάση τη λογική. Αν ισχύει το νούμερο των 250 εκατομμυρίων, μόνο για πανοσύκομα δεν υπάρχει. Δηλαδή να τις 33 να τις κάνεις 53 κρατώντας τον κορμό και απλά να βγάλεις έναν όρχο. Δηλαδή 250 εκατομμύριο ένα πάνω διάζωμα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν όμως κρεμιστεί όλο το γήπεδο και φτιαχτεί από την αρχή, είναι κάτι διαφορετικό και δεν είναι προκάτ.
15: Σου λέω, είναι 50-50. Οι μισοί λένε ότι θα γίνει
18: νομίζω δεν το
15: γκρέμισμα και οι υπόλοιποι ότι θα ξυλωθεί η οροφή. Και πάνω σε αυτό το που υπάρχει ήδη θα χτιστεί ο δεύτερος όρος.
18: Και πώς θα στοιχείς αυτό 250 εκατομμύρια.
15: Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ δεν έχω...
18: Εδώ ολόκληρος βοτανικός που χτίζεται από τα θεμέλια και δεν είναι και προκάτ, δηλαδή τόσο προκάτ όπως ήταν λιόμενο, όπως ήταν το Καρασκάκι, θα στοιχείς 110-115.
15: Εγώ δεν έχω το 250 ευρώ, φίλε. Τι να σου πω για 250 εκατομμύρια.
18: Τώρα 250 εκατομμύρια για να πάει απλά ένας πανόροφος, δεν νομίζω. Η λογική είναι ότι αν ισχύουν αυτά τα νούμερα, πρέπει να ξυλωθεί το γήπεδο, να γκρεμιστεί και να φτιάξει καινούριο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, αλλά κανείς. Από ό,τι διάβασα, γιατί όπως θα το δω, δεν το είπε καθαρά τι ακριβώς θα γίνει. Είδα μια μπαγκέτα. Τώρα, πώς φτιάχνεται αυτό το γήπεδο, αν μείνει ο σκελετός και πάνω, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός του χώρου.
15: Πριν συνεχίσετε, έχετε και την καλημέρα του Νίκου του Πολιτάκη από το Ρέθινο.
17: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
18: Καλώς στον Κριτικάρο.
17: Να πούμε ότι οι προπονητές προχώρησαν να εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάλειμμα για την ενυδάτωση και προχώρησαν σε αλλαγές. Ο Μαχρές περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του ο Μπουντάι και ο Μπενταλέμπ επίσης περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για την Αλγερία. Στη θέση του μπαίνει ο Μούσα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το Μούσα από την Φέγενορτ. Έπαιξε και φέτος με τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ενώ αλλαγές έκανε και ο Μουράτ Γιακίν με τον
15: Καραγιάννη Ρίγε. Λαδοπουλίζεις, λες συλλαβιστά τα ονόματα για να αποφύγεις το Σαρδάμ. Σ' ακούω να ξέρεις, έτσι.
17: Είναι ανάλογα το δάσκαλο τον οποίο έχει. Λοιπόν, αλλαγές έκανε και ο Μουράτ Γιακίν. Ο Ρίντερ περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του MVP μέχρι στιγμής της Ελβετίας στη διοργάνωση Man Zambi. Και ο Καφόρ στη θέση του Βάργας. Και ο Καφόρ έχει ακουστεί για ελληνικές ομάδες, έτσι.
18: Ναι. Εντάξει, γενικά έχουμε.
17: Έχει πολύ. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Τώρα ο Τσάκα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Έξω ο Μαχρές τώρα για την Αλγερία. Να δούμε αν αυτό θα αλλάξει κάπως κάτι στο παιχνίδι της Αλγερίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεχωρίσει ο Μαχρές, αλλά και ποιος έχει ξεχωρίσει από την Αλγερία.
18: Είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Εγώ δεν περίμενα έτσι. Νοθροί. Τίποτα σαν να μην είναι το παιχνίδι, γιατί για αυτούς είναι ένα ιστορικό παιχνίδι τώρα.
17: Σίγουρα.
18: Μια τεράστια ευκαιρία να μπουν στους 16.
17: Και δύο φορές το έχουν ξαναπετύχει αυτό.
18: Ναι, και είναι, τι να πω, δεν ξέρω, σαν να είναι σαν το γήπεδο.
17: Η αλήθεια είναι όμως, για να μην τους αδικούμε, σε δύο περιπτώσεις κατευθείαν με το που μπήκε περιοχή η Ελβετία, βρήκε γκολ κατευθείαν. Δέχτηκαν το τέρμα κατευθείαν. Αυτό ρίχνει κάπως την ψυχολογία και νομίζω είναι κομβικό το χρονικό σημείο στο οποίο σκοράρει η Ελβετία.
18: Ναι, έτσι. Αλλά όμως την ιστορία τη γράφει όταν ξεπερνά τις δυσκολίες, όχι όταν σου έρχονται λαστρωμένα.
17: Στα δύσκολα επιβιώνουν δύσκολα.
18: Εκεί πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Όταν κάτι σου τραβούν, άμα σου πάνε όλα εύκολα. Okay, και για τους Ελβετούς εύκολα πήγαν την πρώτη επίθεση γκολ. Ξέρετε, το δεύτερο μήχρονο, δεύτερο γκολ. Αλλά ελέγχουν το παιχνίδι, έχουν μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στον τρόπο που το διαχειρίζονται. Οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να βρουν τρόπο να τα ανακατέψουν όλα για να ξαναμπούν μέσα στο μάτι.
17: Και τώρα είναι στην επίθεση η Ελβετή. Ένα γύρισμα προς τον Όκαφορ και τώρα θα φτάσει μπάλα στον Ρίντερ. Πάλι κακή απομάκρυνση από τον Μπελγκάλη, όπως και στο δεύτερο γκολ. Ο Μπελγκάλη απομάκρυνε πάνω στον Ρίντερ, ο οποίος είχε μόλις περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Έκανε το πλασέ, αδύναμο το πλασέ του.
18: Πάνω στη γραμμή βέβαια, αλλά ήταν πιο δυνατό. Πάχαμε το 3-0 τώρα.
17: Εδώ χάνει ευκαιρία η Ελβετία να καθαρίσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο αφεντικό. Θα είχε, νομίζω μετά δεν θα είχε καμία επιστροφή στην αναμέτρηση και κανένα δικαίωμα δεν θα είχε. Η Αλγερία δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να βρει κάποιο τρόπο για να φτάσει στην ανατροπή του σκορ. Τώρα είναι στην επίθεση η Αλγερία με τον Νάιτ Νούρι να προσπαθεί να βγάλει από τα αριστερά τον Γκουιρί, ο οποίος από τη στιγμή που έχει μπει δεν έχει κάνει και αισθητή την παρουσία του, έτσι κακά τα ψέματα. Λέγαμε ότι λείπει το σέντερφορ, αλλά και με το που μπήκε το σέντερφορ δεν άλλαξαν και πάρα πολλά για τους Αλγερινούς. Ο Μούσα, ο οποίος μπήκε τώρα στον αγωνιστικό χώρο θέση του Μαχρέζ, προσπαθεί υπό την επιτήρηση και του Όκαφορ και του Ροντρίγκης να κερδίσει κάτι. Εν τέλει κερδίζει το κόρνερ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός. Νομίζω θα δώσει λίγο περισσότερο πνοή στις πτέρυγες για τους Αλγερινούς. Πηγαίνει και στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά για να δούμε αν μια στημένη φάση μπορέσει να ξεκλειδώσει την άμυνα των Ελβετών και να βάλει εκ νέου στο παιχνίδι τους Αλγερινούς. Κόρνερ προς την καρδιά της περιοχής, απομακρύνει ο Ακάντζη. Έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και στις στημένες φάσεις η άμυνα της Ελβετίας και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Σε κανονική διάρκεια παιχνιδιού αλλά και στις στιγμένες φάσεις η Ελβετία ανταποκρίνονται πλήρως. Μούσα τώρα προσπαθεί να περάσει από τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες δείχνει με την εμπειρία του πώς παίζεται αυτή η θέση πραγματικά, yeah. Χωρίς να κάνει πάρα πολλά τρεξίματα.
18: Τίποτα, ουσιαστικός και παραγωγικός, μια χαρά. Ουσιαστικά με αυτά και με αυτά ένα 20 λεπτό θέλουμε καθαρού χρόνου.
17: Ένα 20 λεπτό το οποίο αυτή τη στιγμή
18: μαζί με τις καθυστερήσεις ενώ γιατί είμαστε 76.
17: Φυσικά βρίσκει και τους, βρίσκει και τους χώρους η Ελβετία τώρα και πριν από λίγο είχε μια προϋπόθεση με τον Ρίτερ.
18: Το μάθηκε κοντά στο 3-0 παρά στο 2-1.
17: Αυτό νομίζω.
18: Αυτή είναι η γενική εντύπωση.
17: Αυτό νομίζω φαίνεται ότι αν μπει κάποιο τέρμα θα είναι από τους Ελβετούς. Μπορεί και να διαψευστούμε. 77 λεπτά στο Βανκούβερ λοιπόν. Παραμένει το 2-0 υπέρ της Ελβετίας. Μούσα από τα δεξιά προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Τον κλείνει ο Ροντρίγκες, γυρνάει στον Μπουντάι. Γι' αυτό στον Αϊτνούρι. Προσπαθούν οι Αλγερινοί να βρουν ένα διάδρομο. Αλλάζουν πλευρά. Τώρα πάνε από τα αριστερά. Θα γίνει ένα σουτ, σέντρα σουτ μάλλον από τον Χατζάμ εκεί. Δεν μπόρεσε να κάνει απειλητική ουσιαστικά τη συνθήκη για τον Κόμπελι. Μπάρα πέρσε ψηλά πάνω, πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Να πούμε ότι η Ελβετία δείχνει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να κρατήσει το 0, κάτι το οποίο δεν το έχει δείξει καθόλου τη διάρκεια της διοργάνωσης, έτσι. Δεν έχει, σε κανένα παιχνίδι δεν κατάφεραν οι Ελβετοί να διατηρήσουν το 0 και κάπως έτσι προήλθε και η μοναδική απώλεια βαθμών την οποία είχαν κόντρα στο Κατάρ, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε παρόμοια εικόνα, έτσι, η αλήθεια
18: ναι,
17: είναι.
18: Ναι, και ήλθε σβηστά στο τέλος αυτό το...
17: Και από μία σέντρα, μία κεφαλιά...
18: Το πιθανά, το κόλτ της οφάσης του κατά το Κατάρ.
17: Τώρα όμως η Αλγερία θέλει 2.
18: 7 πώς έχει φάει.
17: 6, νομίζω 6 από τον Καναδά. Τώρα όμως η Αλγερία θέλει 2. Δεν της αρκεί μόνο το.
18: Εντάξει, είπαμε, αν πει το 1, όποτε και να πει και στο 80 να πει και στο 85 να πει.
17: Έχουμε μετά, πάλι παιχνίδι.
18: Γίνεται κόλαση το τελευταίο τέταρτο. Βγαίνουν όλοι μπροστά και αρχίζει ο χορός των καταραμένων. Αλλά θα μπει έτσι όπως παίζουν
17: ο χορός των καταραμένων, ναι. Κόμπελ θα απομακρύνει, δεν νομίζω να μπει τώρα. Η αλήθεια είναι θέλω να.
18: Είναι μεγάλη κουβέντα γιατί στο ποδόσφαιρο έχουν δει οι τυφλοί και έχουν μιλήσει μου εκεί.
17: Ο Ρίντερ τώρα είναι στην επίθεση και βγάζει μια παλιά για τον Εντόι, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος για τους Ελβετούς. Εντόι από τα δεξιά δεν βιάζεται, περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα γυρίσει πίσω σε ένα χώρο που βρίσκεται ο αρχηγός του, ο Τσάκα. Τσάκα θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ροντρίγκες, δυνατή εδώ η πάσα. Και ο Ροντρίγκες δεν θα μπορέσει να την κοντρολάρει ουσιαστικά και κάνει ένα λάθος με την μπάλα να καταλήγει στον Μπελγκάλι. Μπελγκάλι από τους μοιραίους της Αλγερίας είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά άθελά του στρώνει το δεύτερο τέρμα των Ελβετών στην
18: χάνει και
17: μέτρηση.
18: Τον εμπολό στο πρωτοκόλ τελείως.
17: Ναι.
18: Γίνει αργά πάνω στην μπάλα. Δηλαδή έχει ευθύνη και στα δύο γκολ.
17: Γενικότερα η άμυνα της Αλγερίας. Καλός είναι.
18: Και έμπειρος. Αλλά συμβαίνει και στις οικογένειες αυτό.
17: Ναι, και αγωνίζεται και σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το Ιταλικό που δεν βλέπουμε. Βλέπουμε την τακτική παιδεία να υπάρχει. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το δείχνει. Η αλήθεια είναι ο Μπελγκάλι, αλλά σε όλοι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να έχουν καλές και κακές στιγμές, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει και κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, γιατί τον βλέπω εδώ ότι κουτσένει. Δυσκολεύεται γενικότερα πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Δεν τους έχει βγει και τίποτα στο παιχνίδι τώρα τους Αλγερινούς, η αλήθεια είναι.
18: Μα δεν έχουν κάνει και τίποτα στο πρώτο, τουλάχιστον είχαν την υπεροχή. Κάπως χαιρίζαν την παρακοντά στην περιοχή, κάπως έδειξαν ότι κάτι μπορεί να γίνει.
17: Τους κόπηκαν νομίζω τα πόδια μου στο δεύτερο με τον goal του Εντόι. Τώρα η Ελβετία με τον Εμπολό, ένα σουτ. Περισσότερο με ελεύθερο έμοιαζε αυτό παρά με σουτ.
18: Φύγει κακό από πάνω μου.
17: είχε πολύ, τοποθέτησε πολύ, πολύ πίσω το σώμα του Εμπολό και έδωσε μεγάλο ύψος στην μπάλα. Εδώ ο Μπελγκαλί νομίζω περιμένει τη λύτρωση να γίνει αλλαγή, γιατί τον βλέπω κοιτάει συνέχεια προς τον στον Πέτκοβιτς. Φαίνεται ότι χωλαίνει ο δεξιός μπακ της Αλγερίας. Να δούμε αν θα του κάνει τη χάρη ο προπονητής του να τον περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δυσκολεύεται, φαίνεται ξεκάθαρα. Η Ελβετία παρόλα αυτά δεν βιάζεται. Δεν κοιτάει να χτυπήσει τώρα τους Αλγερινούς. Οι Αλγερινοί από την άλλη δεν πιέζουν. Δεν ξέρω γιατί δεν πιέζουν.
18: Γιατί έχουν απογοητευτεί, δεν πιστεύουν ότι πάνε το γυρίσει. Το βασικό πράγμα για να κάνεις τέτοια μεγάλη ανατροπή είναι να το πιστέψεις. Ότι όποια ευκαιρία σου δεν ήταν να παίξεις το μαγιά αυτή, δεν το πιστεύουν καν, φαίνεται.
17: Ναι, και φαίνεται να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους. Να έχουν αποδεχθεί τον αποκλεισμό. Τώρα η Ελβετία στην επίθεση με τον Ζακάρια. Θα κάνει το γύρισμα για τον Εμπολό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Ρίντερ. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον από το δεκάρι της Augsburg. Έκανε το γύρισμα ο Ζακάρια για τον Εμπολό. Εκεί ο Εμπολό δεν έπιασε ουσιαστικά την δεν έπιασε γεμάτα την μπάλα. Έφτασε στον Ρίντερ σε κενή εστία.
18: Από υπερβολική Ρίντερ... σιγουριά. Το πήγε, το έκανε ράθμα, λες και πετάει ένα βότσαλο στη θάλασσα.
17: Όπως έκανε και την προηγούμενη προσπάθειά του. Ο Ρίντερ, ο οποίος μπήκε και δεν φαίνεται εκτός κλίματος. Πιστώνεται μια επέμβαση εδώ, Ζιντάν, βέβαια. Δεν ξέρω άμα είχε κατεύθυνση προς την.
18: Μέσα πήγαινε. Απλά το έκανε τόσο τζούφια με το εσωτερικό. Δηλαδή αντί να την. Με την μπάλα θα μπαίνει στα δίχτυα. Αν την κοντρόλαρε ένα έτσι μπαμπ και θα μπαίνει μέσα μόνο του.
17: Μεγάλη χαμένη στιγμή τώρα.
18: Δεν, και κοντά να σκέψει τώρα να το έκανε αυτό στο 0-0.
17: Σίγουρα.
18: Πήδαξε το.
17: Νομίζω αν ήταν και 0-0 δεν θα ήταν ο Ρίντερ στη θέση του Μαντζάμπη αυτή τη στιγμή.
18: Όχι, δεν ξέρω.
17: Δηλαδή βλέπουμε και μια.
18: Έχουν και καλύτερη τέτοια γκολ.
17: Σίγουρα. Σίγουρα έχουμε δει να χάνεται. Ο Μπελγκάλι, όπως είπαμε και εμείς νωρίτερα, θα γίνει αλλαγή. Ο Μπουλμπίνα περνάει στην θέση του και έτσι κλείνει τις αλλαγές του. Ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς δεν έχει δείξει να έχει αλλάξει κάτι με τις αλλαγές τις οποίες έχει κάνει. Αλλαγή τώρα και για τον Μουράντ Γιακίνο, Εμπολό. Θα βγει για να προστατευτεί και για τη συνέχεια, νομίζω, της διοργάνωσης. Να ξεκουραστεί λίγο. Μπαίνει ο Αμπντουνί στην θέση του. Ο Ζέκι Αμπντουνί, επιθετικός της Μπέρνλι, 25 χρονών. Και αυτός ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε καλή σεζόν την φετινή. Έχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών η Ελβετία. Ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν είναι σε τόσο νεαρή ηλικία που να μην μπορείς να τους εμπιστευτείς καθόλου. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ο Αμπντουνί 25, ο Μαντζάμπη 20, ο Εντό 25. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έκανε καλή σεζόν με την Νότιχαμ, αλλά θα κάνει. Δηλαδή, τουλάχιστον με αυτά τα οποία έδειξε στο Ιταλικό πρωτάθλημα με την Μπολόνια, είναι θέμα χρόνου απλά να βρει τις ισορροπίες, να βρει την ομάδα, να βρεθεί ο προπονητής που θα τον αξιοποιήσει και να βγάλει τον καλό του εαυτό. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Εντόι, μια μεταγραφή η οποία δεν έχει βγει στην Νότιχαμ. Περιμένουν για τον επόμενο χρόνο να αλλάξει αυτό. 84 λεπτά στο Βανκούβερ, παραμένει το Ελβετία-Αλγερία 2-0 για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Ο Εμπολό στο 10 άνοιξε το σκορ και ο Εντόι στο 46 υποφελήθηκε τα αλλεπάλληλα λάθη των Αλγερινών στην άμυνα και με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0, δίνοντας έτσι μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του. Δεν έχει μεγάλη στιγμή το μάτς, όπως έχεις πει και εσύ, είναι ένα από τα πιο βαρετά μέσα σε εισαγωγικά παιχνίδια.
18: Λίγα πράγματα. Και ό,τι έχουμε δει είναι από την Ελβετία. Η Αλγερία όσο παρούσα, σαν να μην υπάρχει στο κήπεδο.
17: Νομίζω είναι αυτό το οποίο έχεις πει πολύ εύστοχα, δεν το πιστεύει τόσο πολύ. Το γκολ στο 46 τους έχει κόψει τα πόδια.
18: Και με την ισία αυτό, εκεί που στράβωσε το παιχνίδι, τους πήρα από κάτω εντελώς.
17: Με την Τινησία.
18: στο παιχνίδι την Ισία που έφαγε τις πεντάρες.
17: Α, ναι. Και η την Ισία έβαθε το ίδιο.
18: Γείτονες είναι, η λογική, η ίδια νοοτροπία έχουν οι Βορειοαφρικάνοι. Όταν στραβούν το παιχνίδι, συνήθως δεν το γυρνάνε εύκολα.
17: Πρόβλημα όμως τώρα για τον Μουραδιακή είναι εν ώψη της συνέχειας, ανάλογα με το τι θέμα θα αντιμετωπίζει ο Ζακάρια, ο οποίος είπαμε ότι είναι ένας εκ των διακριθέντων στη σημερινή αναμέτρηση, και είναι πρόβλημα γιατί και ο Γιακέζ είναι αμφίβολος που αγωνίζεται στην θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή άλλον καθαρό αιμο δεξιό μπακ να παίξει εκεί. Ίσως ο Βίτμερ είναι αυτός ο οποίος
18: θα τον βαφτίσουν κάποιον, εντάξει.
17: Όχι για αυτό το παιχνίδι, κυρίως για τη συνέχεια.
18: Νομίζω εντάξει, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό.
17: Ναι.
18: Δεν είμαι γιατρός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, είναι απλά ένας πόνος, ας πούμε, βγαίνει έξω να προφυλαχτεί περισσότερο.
17: Ναι, και ετοιμάζονται τώρα οι αλλαγές. Βλέπουμε να Εμπίσερ και τον Βίτμερ να ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιος θα βγει. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Ζακάρια. Ο άλλος ίσως ο Τσάκα ή ο Φρόιλερ, καθώς ο Εμπίσερ είναι αμυντικός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στο ιταλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Πίζα. Για να δούμε ποιος θα είναι και ο παίχτης. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία. Έχουν μπερδευτεί με τα νούμερα. Α, δούμε. Πάντως συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν γίνονται αλλαγές και ο Γκουιρί έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει από εκεί. Τίποτα. Ο Φρόιλερ γυρίζει, κόβει και παραχωρεί πλάγιο για την Ελβετία. Τώρα δείχνει ο Αργεντινός ο Γιαέλ Πέρες να γίνουν οι αλλαγές. Ο ένας είναι φυσικά ο Ζακάρια, στη θέση του περνάει ο Βίτμερ, και ο άλλος είναι ο Εντόι, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Εδώ μας δείχνουν και το δεύτερο γκολ το οποίο σημείωσε η Ελβετία από το λάθος του Μπελγκάλι. Η μπάλα έφτασε στον Εντόι, που με ψύχρεμο πλασέ δεν συγχώρεσε την αμυντική ολιγορία στην άμυνα. Ο Εντόι περνάει εκτός για να μπει στη θέση του ο Αεμπίσερ, ο μέσος από την Πίζα. Τώρα ξέρεις, και αυτά τα παιχνίδια που φτάνουν εκεί δίνει και μια δυνατότητα στον προπονητή να δει και κάποια πράγματα, κάποια σχήματα τα οποία φαίνονται λίγο πιο ορθόδοξα, να δει αν μπορούν να ανταποκριθούν οι παίχτες του. Τώρα ο Εμπίσερ έχει την μπάλα, μια πάσα προς τον Αμπντουνί, δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέκτης. Ο Μπεντσεμπαϊνί κερδίζει την μπάλα και δίνει δίπλα στον δεξιό του μπακ.
18: Και με αυτά και με αυτά φτάνουν στο 88, έτσι τελειώνει το ματς, σώζεται το χρόνο.
17: Τώρα έχει, ουσιαστικά νομίζω ότι αν είναι να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει πριν τις καθυστερήσεις για την Αλγερία. Δεν θα έχει και νομίζω και πολλές καθυστερήσεις το παιχνίδι. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές.
18: Μαζί με τις αλλαγές, ένα εξάλεπτο το έχει πάντα.
17: Ένα εξάλεπτο, ναι, αλλά με αυτά τα οποία έχουμε δει τώρα, με τα δεκάλεπτα και με τα τέτοιο. Καθυστερήσεις το παιχνίδι. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές.
18: Μαζί με τις αλλαγές, ένα εξάλεπτο το έχει πάντα.
17: Ένα εξάλεπτο, ναι, αλλά με αυτά τα οποία έχουμε δει τώρα, με τα δεκάλεπτα και με τα τέτοιο.

0: Χωρίς να έχει μπει στην πορεία της...
1: Πέντε μέτρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι στην κόψη του ξεράφιου. Εκεί δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται ο βοηθός. Να πεις ότι είναι οριακό να τα αφήσω. Αλλά όταν είναι φανερό ότι ο άλλος είναι 5 μέτρα μπροστά, δηλαδή γιατί καθυστερείς την εξέλιξη του αγώνα. Περιμένεις να τελειώσει η φάση για να σηκώσει τώρα το.
2: Εν τω μεταξύ, Νίκο, οι δύο παίχτες που ανέφερες πριν που μονομάχησαν και μπορεί να μπέρδεψαν τον κόσμο, ο Αμντουνί και ο Μπενσεμπαϊνί, όντως ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, έτσι, και ορθώς μονομάχησαν για την κατοχή της μπάλας. Έτσι, ο Αμντουνί είναι Ελβετός, γέννημα θρέμα από τη Γενέβη νομίζω είναι, και ο Μπενσεμπαϊνί είναι Αλγερινός, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ο ένας αγωνίζεται στην Ντόρμουντ, ο άλλος στην Μπέρνλι. Ο Αμντουνί μπήκε ως αλλαγή στη θέση του σκόρερ του πρώτου τέρματος του Εμπολό. Ο Μπενσεμπαϊνί από το ξεκίνημα στην αναμέτρηση, από τα μεγάλα ονόματα της Αλγερίας, αλλά νομίζω κανένας Αλγερινός δεν έχει διακριθεί.
1: Τι άμυνα... σήμερα ήταν απογοήτευση, τέλος.
0: Η άμυνα της Αλγερίας ήταν... και ο αδύναμος κρίκος στο παιχνίδι της φαινόταν. Η επίθεση από την άλλη δεν κατάφερε να δείξει κάτι.
1: Δεν έχουν κάνει φάση. Δεύτερο ημίχρονο τίποτα. Πρώτο ελάχιστα. Κάποιο τζούφια σουτ. Δεύτερο ούτε καν αυτά.
0: Ναι.
1: Μόνο ένα σουτ εκεί του Μαχρές που κοντραρίστηκε και πήρε ύψος μικρής περιοχής. Αυτό το παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι δεν πήρε και τόσο πολλά μέτρα πίσω η Ελβετία για να τους δώσει τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος. Τελείωσε. Από το γκολ στο 46.
1: Αν δεν ξέρεις το σκορ και δεις το παιχνίδι, νομίζω ότι κερδίζει η ομάδα με τα άσπρα.
0: Ναι. Αλλά από το τέρμα στο 46 νομίζω ουσιαστικά μπορεί να είναι αδόκιμο να πούμε ότι ένα παιχνίδι τελειώνει στο 46, αλλά εκεί στο 46 με τον γκολ του Εντόι, εκεί τελείωσε και το παιχνίδι. Πραγματικά η Αλγερία, όπως είπες και εσύ, δεν έχει μπει στο γήπεδο στο δεύτερο μέρος. 6 τα λεπτά, μέσα έπεσες.
1: Ναι, τόσο πάει. Είναι το μίνιμουμ με τις αλλαγές και το cool break είναι 6 λεπτά.
0: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 6 τα λεπτά για να σφραγίσει και ουσιαστικά το εισιτήριό της για την επόμενη φάση η Ελβετία, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά και αυτή η φάση των 32. Πώς σου φάνηκε αυτή η νέα διαδικασία στο Μουντιάλ με τις ομάδες της τρίτες, με 32 ομάδες, οι οποίες παλιότερα απαρτίζαν ολόκληρη την τελική φάση, έτσι.
1: Γίνανε 72 παιχνίδια μέχρι να αρχίσει η φάση των νοκάουτ για να ξεκινήσουμε εκεί. Να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε τα προηγούμενα Μουντιάλ, στους 32.
0: Για να δούμε το Μούσα, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι. Ναι, αυτό το οποίο...
1: 72 παιχνίδια για να βρεθούμε εκεί που ήταν στην αφετηρία του το προηγούμενο Μουντιάλ, με 32 ομάδες. Απλά μπήκαμε απευθείας στο νοκάουτ, δεν έγινε ο Μούσα. Εντάξει, κοίταξε, οι αριθμοί δικαιώνουν την FIFA, με ποια έννοια. Έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, όλα τα ρεκόρ. Ρεκόρ προσέλευσης κόσμου, πιθανότατα θα έχουμε και ρεκόρ πληρότητας γηπέδων, διαφημιστικά έσοδα, μακράν. Το πιο εμπορικό Μουντιάλ. Νομίζω θα ξεπεράσει ο συνολικός τζίρος κατά πολύ τα 11 δις που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Θα πάμε παραπάνω. Στοιχηματικά θα παιχτούν σε αυτό το Μουντιάλ, από ό,τι διάβαζα στην αρχή, περιμέναν 50-55 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τελικός λογαριασμός, από ό,τι λένε, θα πάει πολύ παραπάνω. Δηλαδή, παρότι είχε μια δυσκολία σε ακριβά εισιτήρια, μεγάλες αποστάσεις, τρεις χώρες, να φύγεις από τον Καναδά να πας Μεξικό. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, αν θέλεις να τις είσαι στην διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο, πολλοί τουρίστες δεν αποθαρρύνονται από τα ακριβά εισιτήρια και γενικά οι αριθμοί δικαιώνουν μεγάλες τηλεθεάσεις, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Τώρα για να δούμε αν έχει κάτι η Αλγερία για το τέλος. Ένα σουτ του Μάζα θα μπλοκαριστεί πάνω στην άμυνα των Ελβετών. Έχουν αγκαλιάσει και λίγο το ποδόσφαιρο. Καλά, οι Μεξικανοί. Τους αρέσει, είναι μέσα στην καθημερινότητα
1: του. Το παράδοξο μέχρι τώρα ήταν κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Το ρεκόρ μέχρι στιγμής, μέχρι το φετινό Μουντιάλ, προσέλευσης κόσμου και πληρότητας γηπέδων το είχαν οι Αμερικάνοι από το 1994. Δηλαδή είναι ένας λαός που δεν ξέρει το ποδόσφαιρο. Εγώ έτυχε να πάω. Το πρώτο παιχνίδι που παρακολούθησα ήταν στο Detroit, Ελβετία-Ρουμανία. Και όπως ακριβώς σου το λέω, δεν είναι υπερβολή. Στα πρώτα σουτ που η μπάλα πέρναγε πάνω από το δοκάρι, πεταγόταν πολλοί Αμερικάνοι και φωνάζαν.
0: Τον μπερδεύαν με το
1: ράγκμπι.
0: Με το NFL.
1: Τι σημαίνει αυτό, όταν πάει η μπάλα εκεί ψηλά πάνω από το δοκάρι. Και όμως αυτός ο λαός που δεν έχει την παραμικρή επαφή με το ποδόσφαιρο, τώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια προσπαθεί να το μάθει. Βλέπει ότι γέμισε τα γήπεδα. Και έκανε ρεκόρ, είχε η πληρότητα 96% και ο μέσος

0: σε κάθε παιχνίδι 69.500 εισιτήρια. Και πηγαίνεις αντίστοιχα σε διοργανώσεις της Βραζιλίας, της Ευρώπης και βλέπεις κάτι αδιάφορα μάτς στην Ισία, ξέρω εγώ, Κορέα, με 3.000 κόσμο στην εξέδρα.
1: Να.
0: Και στην Αμερική 70.000.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στο Κατάρ χειμώνα. Μια χώρα το Κατάρ όπου πήγαινες από το αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο του παντού, έτσι, σε όλα τα γήπεδα.
0: Σε μια πόλη ήταν όλα.
1: Και ξαφνικά είμαστε σε τρεις διαφορετικές χώρες και μία από αυτές τις χώρες είναι η ΗΠΑ.
0: 5.000 χιλιόμετρα αποστάσεις από μια πόλη στην άλλη τώρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλες δυσκολίες. Με ακραίες θερμοκρασίες. Σε μια περιοχή να καίγεσαι από τον καύσωνα, να αναπνίγεσαι από τη βροχή. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα.
1: Ναι. Παιχνίδια να μένουν, όχι να αναβάλλονται, να πηγαίνουν λίγο μετέπειτα
0: οι ώρες.
1: Ναι, το είδαμε αυτό και τώρα νομίζω το τελευταίο που έγινε αυτό.
0: Στον αναπνίγεται και την ίδια ώρα που ξεκίναγε το άλλο μετά από δύο ώρες στην άλλη πλευρά, να τους βλέπεις να πεθαίνουν από τη ζέστη, ας πούμε. Είναι περίεργη, δύσκολη η διοργάνωση. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι δικαιώνει τη FIFA.
1: Για να δούμε τον Αμπτουνί μέσα στην περιοχή. Θα τον κόψει ο Μπενσεμπαϊνί. Όπως είπαμε, είναι δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, γιατί τη δικαιώνει η αριθμή τη FIFA. Όλα είναι large. Πώς είναι η Αμερική, μια χώρα extra large.
1: Να.
0: Μεγάλη στα πάντα της, στην υπερβολή της. Έτσι είναι και αυτή η διοργάνωση. Έχουν σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Και τουλάχιστον μπορεί να γκρινιάζουν οι προπονητές, μπορεί να γκρινιάζουν οι ποδοσφαιριστές για την παραταμένη σεζόν, για τα πάρα πολλά παιχνίδια που υποχρεωμένα να δίνουν, δηλαδή από τα 64. Που ήταν με το σύστημα 32 ομάδων, τώρα πήγαμε στα 104.
1: Ναι, αλλά χρήστο από τα 500.000 που υπήρχε ένας μέσος μισθός για ένα ποδοσφαιριστή, έχουν φτάσει πλέον να πηγαίνουν άνω του 1 εκατομμύριο.
0: Αν θες, φίλε, να τα παίρνεις, σκάσε και κολύμπα του.
1: Κάπως έτσι.
0: Για την μπάλα και μην μιλάς. Γιατί έτσι τα φέρνεις και τα παίρνεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αν δεν τα φέρεις, δεν τα πάρεις. Και για να τα φέρεις, θα παίρνεις 80 παιχνίδια το χρόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά, σου λέει. Να κινείται το χρήμα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα φέρνουν τώρα, η αλήθεια.
0: Τα παραφέρνουν.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα ακραία νούμερα πραγματικά στους μισθούς των ποδοσφαιριστών. Τελειώνουν σιγά σιγά τα λεπτά του έξτρα μαρτύρου το οποίο έχουν οι Αλγερινοί στο παιχνίδι. Είναι οξύμορο να λέμε ότι είναι μαρτύριο ένα παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ, αλλά...
0: Κοιτάμε τον ταβάνι και κοιτάμε και το ρολόι πάντα τελείως. Δεν μας κρατάει, εμένα τουλάχιστον δεν με κρατήσει.
1: Για να δούμε η Ελβετία τώρα, ίσως έχει και ένα τρίτο τέρμα με τον Όκαφορ μέσα στην περιοχή. Κάνει το πλασέ πάνω στην άμυνα. Φρόιλερ το σουτ, να το σωστάν. Θα μπλοκάρει το σουτ του Φρόιλερ. Ωραία η επέμβαση εδώ από τον τερματοφύλακα της Αλγερίας. Και σταθερή, και τώρα ήρθε και η λήξη. Το τελικό σφύριγμα από τον Γιάλ Πίρες. Ένα ματς το οποίο ήταν εύκολο στην ανάλυση του. Δύο τέρματα η Ελβετία. Ένα στην αρχή του πρώτου μέρους, ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους.
0: Τεράστια διαφορά η εικόνα στην δύο ομάδες. Δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα αμφίροπο μάτς. Περίμενα ότι θα έχει μια φλόγα πολεμιστή η Αλγερία, ότι κάτι θα βγάλει στο παιχνίδι, τίποτα. Μια φλίαρη υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, εξαφανισμένη εντελώς στο δεύτερο. Κόντρα βέβαια στη ροή του αγώνα, στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκε το γκολ της Ελβετίας, που μέχρι τότε στα πρώτα δεκάλεπτα ήταν μονίμως στην άμυνα. Στην πρώτη επίθεση βάζει τον γκολ, ελέγχει το παιχνίδι. Εξακολουθεί στο πρώτο ημίχρονο να έχει μια φλίαρη υπεροχή η Αλγερία. Ξεκινάει το δεύτερο, πρώτη επίθεση γκολ για τους Ελβετίους 2-0 και χαίρεται, τέλειωσε.
1: Και τελείωσε.
0: Η Αλγερία μετά στο γήπεδο, δηλαδή δεν. Σαν να μην είναι ένα μάτς Μουντιάλ, σαν να είναι απλά ένα παιχνίδι προετοιμασίας που άντε να περάσει, να πάμε σπίτι μας να αλλάξουμε για το επόμενο.
1: Να πούμε ότι η Ελβετία από το 2014 μέχρι και σήμερα φτάνει στους 16 στο Μουντιάλ. Εκεί θα έχει νομίζω λίγο πιο δύσκολο έργο σε σχέση με την Αλγερία,
0: είτε η Κολομβία είτε η Γκάνα. Γερμανία από τη φάση των ομίλων και η Ελβετία. Τακ, τακ, τακ.
1: Και οι Ισπανοί νίξαν σε πρώτη φορά σε knockout παιχνίδι από το 2010. Σήμερα.
0: Ναι, από το τουρνουά που πήραν στην Αφρική.
1: Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι πόσο σημαντικό είναι για τους Ελβετούς αυτή η συνέπεια η οποία δείχνουν. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Όχι, νομίζω είναι και το παιχνίδι που δεν μας τσιγκλάει να πούμε κάτι παραπάνω. Σβηστά και απόλυτα δίκαια η Ελβετή στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οπότε, ας πούμε να κάνουμε πάσα στον Μάικλ.
2: Παιδιά, να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, Μάικλ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Και σε εσάς το ίδιο. Αυτά λοιπόν και από το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αλγερία. 2-0 οι Ελβετοί προκρίθηκαν σχεδόν σβηστά στην επόμενη φάση. Το τρίτο παιχνίδι, ας το πούμε σημερινό, ξεκίνησε από την επίδειξη ισχύως που έκανε Χθες το βράδυ Ισπανία κόντρα στην Αυστρία 3-0 για τους Ρόχας, πρόκριση στη φάση των 16. Ματσάρα από το 60 και μετά στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία 2-1 οι Πορτογάλοι με δύο ακυρωθέντα γκολ των Κροατών, με το δεύτερο γκολ των Πορτογάλων να έρχεται στο 4-5 λεπτό των καθυστερήσεων και τους Κροάτες να βλέπουν το δεύτερο τους γκολ να ακυρώνεται στο 14 λεπτό των καθυστερήσεων. Να πούμε σε καλή μεριά το παρολί που κέρδισε ο φίλος ο Νέκ, ο οποίος είχε στείλει μήνυμα στο ημίχρονο. Περίμενε ένα γκολ και δύο κόρνερ για να κλείσει και να πάει ταμείο. Του ήρθανε τα συγκεκριμένα παιχνίδια και πήγε στο ταμείο. Τις καλημέρες μας στον Γιάννη από το Σουλάρι, στον Παύλο που λέει χαριτολογώντας ότι η εθνική μας έκανε πολύ καλά, έκανε μποϊκοτάζ, πάλι καλά που έκανε λέει μποϊκοτάζ, δεν πήγε στο παγκόσμιο και φανταστείτε λέει να παίζαμε 4 ώρα τα χαράματα και να χάναμε με κάτω τα χέρια. Και την καλημέρα και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος επανέρχεται στο 3-3 της Αυστρίας με την Αλγερία και λέει μετά την κακοπαιγμένη παράσταση του συγκεκριμένου παιχνιδιού δεν στενοχωρηθήκαμε κιόλας για τις εύκολες ήττες που έκαναν αμφότερες, εννοεί Αυστρία 0-3 από Ισπανία, Αλγερία 0-2 πριν από λίγο από Ελβετία. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να έχετε μια καλή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν πολλά και διάφορα εδώ στην Ερασπορ.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Με γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις, η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας, που προηγήθηκε και σφράγισε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, που έκανε επίδειξη δύναμης στο 3-0 επί της Αυστρίας και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας και περιμένει στους 16 τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα μέχρι στιγμή ζευγάρια της φάσης των 16 είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η Εθνική έχασε στην Οραντέα από την Ρουμανία με 73-66, με το αποτέλεσμα να μεταφέρεται στην επόμενη φάση. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη μετά το παιχνίδι. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη διετία που θα διαρκέσει η κατασκευή του νέου Καραϊσκάκη, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του έργου. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων τόνισε ότι το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων, θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότες τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίχτες της ΑΕΚ, πως την Κυριακή θα περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ρήξη έξω μηνίσκου έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Τσάλοφ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Αντίθετα, καθαρές ήταν εξετάσεις του Παυλένκα. Την παραμονή του Νίκου Αθανασίου για ακόμη ένα χρόνο με επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε Όφη. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού μέσα από την Όρτζελαν. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Γιαννιώτα για ακόμη ένα χρόνο. Την απόκτηση του 29χρονου Μαροκινού αριστερού αμυντικού Χαμζά Μεντίλ ανακοίνωσε ο Βόλος. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημο ο Παναγιώτης Γκίνης, με τους Μεσσίνιους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα. Και επίσημα στον Ηρακλείο ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τους Κιανόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 33χρονου τερματοφύλακα. Δεν τα κατάφερε η Εθνική Εφήβων του Πόλο, που έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Πορτογαλίας και θα παίξει για τις θέσεις 5-8. Στον τρίτο γύρο του Γουίμπλετον προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και θα αντιμετωπίσει αύριο την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη. Οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 24χρονου διεθνή μέσου Έλιο Τάντερσον από την Νότιχαμ στη Μάντσεστερ Σίτι, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνάει τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα είναι ο νέος προπονητής της Φόρεστ για την επόμενη τριετία. Είναι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από τα αποδυτήρια με Δημήτρη Λιαργόβα.
0: Era Sport 101,8. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
16: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
21: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ο τερματοφύλακας Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή. Έξω από την περιοχή πήγε να γίνει κάθετη. Με τον Μπάλογκαν γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει. Μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων, είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια, θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν, στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82 λεπτό, φάουλο Τίλμαν, γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, του Βασίλ, και έτσι στο 82 λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
0: Πέδρη, ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι αυτή η ατάκα όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρος στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Γκόλ από τα Αποδυτήρια. Όπως κάθε Παρασκευή ο Ηλίας Δρυμώνας δεν είναι στην εκπομπή λόγω του ρεπού του ή του ρεπό του, αν θέλετε καλύτερα. Και έτσι μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Η Ελβετία επιβλήθηκε 2-0 της Αλγερίας, όπως ακούσατε, στο Βανκούβερ και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ για τέταρτη σερή διοργάνωση. Εκεί θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης στο ίδιο γήπεδο τον νικητή του Κολομβία Γκάνα, που θα γίνει στις 4 το πρωί του Σαββάτου στο Κάνσας.

Χθες το βράδυ η Ισπανία νίκησε την Αυστρία 3-0 στον τελευταίο αγώνα του χθεσινού προγράμματος, στο παγκόσμιο κύπελο. Η Φούριας Ρόχας άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38ο λεπτό μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, στο 45-2, ο Μπαένα με απευθείας φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι στο rebound, πήγε πρώτος ο Γιαμάλ, αλλά ο Σλάγκερ τον νίκησε και κράτησε τους Αυστριακούς στο παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ με την Εθνική Ισπανίας και ο Κουκουρέγια στο 89 σφράγισε το σκορ. Λίγες μέρες πριν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας του, ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης των Ισπανών. Αν και θα ήθελε να σκοράρει για να το γιορτάσει καλύτερα. Λίγες ώρες μετά τα ξημερώματα, Ελλάδος σε ένα μάτς για γερά νεύρα με πολλές χαμένες ευκαιρίες και 4 γκολ που ακυρώθηκαν. Η Πορτογαλία με τέρματα του Ρονάλντο στο 68 με πέναλτι και του Ράμος στο 90 φεύγα έκανε τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Κροατία, την οποία κέρδισε 2-1. Και μάλιστα οι Κροάτες είχαν προηγηθεί με τον Πέρισιτς στο 53. Όμως οι Πορτογάλοι προκρίθηκαν στους 16 του Μουντιάλ. Άξιζε κάτι καλύτερη η ομάδα του Ντάλιτς που ισοφάρισε στο 90-13 στις καθυστερήσεις δηλαδή του αγώνα. Αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως offside. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε για πρώτη φορά γκολ σε αγώνα νοκάουτ φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Ο CR7 μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα δήλωσε ότι αξίζαμε τη νίκη και μίλησε κολακευτικά για τον Μόντριτς.

Βέβαια, οι Κροάτες δεν μπορούν να το ξεπεράσουν το παιχνίδι αυτό, γιατί όπως είπε και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Κροατίας, ο Ζλάτκο Ντάλιτς, καταφέρθηκε κατά της διαιτησίας μετά το τέλος αναμέτρησης. Μάλιστα, μια αγκαλιά η ομάδα της Πορτογαλίας έγινε μετά το παιχνίδι με την Κροατία. Φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι την ίδια μέρα, 3 Ιουλίου.

Όπως καταλάβατε, σφίγγουν οι ζέστες εδώ στην Ελλάδα, αλλά ανεβαίνει και το θερμόμετρο στο Μουντιάλ, γιατί βαδίζει μονοταχώς για τους 16. Απόψε λοιπόν θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστραλίας-Αιγύπτου στο Άρλιγκτον στις 9 το βράδυ και η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΑ Sport φυσικά και την ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά.

Η τεχνολογία με το τσιπ στην μπάλα έδειξε πως το γκολ της Κροατίας έπρεπε να ακυρωθεί πέραν πάσης αφιβολίας, όπως δήλωσε και ο προπονητής Πορτογαλίας Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την πρόκριση της ομάδας του στους 16.

αναφέρουμε αυτό γιατί η τεχνολογία, όπως καταλάβατε, στο Μουντιάλ έχει λύσει τα χέρια των διαιτητών αλλά και του ΒΑΡ. Και όχι μόνο στα γκολ, αλλά και σε πολλές φάσεις που είναι για κάρτα ή κόκκινη. Κάρτα κίτρινη ή κόκκινη. Με λίγα λόγια, στις επίμαχες φάσεις. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα της ημέρας. Ήταν για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών με 73-66 από τη Ρουμανία στην Οραντέα. Στο προτελευταίο αγώνα της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαρετζάκης με 16 πόντους και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους ήταν πρώτοι σκόρες για το εθνικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση. Αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στη Σανέλ Αρίνα. Εδώ ο Βασίλης Πανούλης δηλώνει ότι αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα της εθνικής μας ομάδας, η οποία, όπως είπαμε, ιτήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία.

Θέατρο των όνειρων μας θα γίνει το Καραϊσκάκης, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα γίνει η ανάπλαση, 250 εκατομμύρια ευρώ θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι, όπως είπε, το θέατρο των όνειρων μας. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΆΚΑ. Θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη χθεσινή παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη, ο κ. Μαρινάκης μα διευκρίνησε ότι κατά τη διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων, που θα αρχίσουν τον νωρίτερο τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε και ο ίδιος. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο, με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεση του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά θα δελεάζει το Διεθνή Κεντρικό Αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για τρία χρόνια.

Όσον αφορά την κατάσταση του Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Μπέβερεν, υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου. Αντίθετος, καθαρή βγήκε η μαγνητική του Γύρι Παυλένκα.

Πάμε τώρα στο άλλο γήπεδο που ετοιμάζεται για τον Παναθηναϊκό, όπου όπως ανέφερε, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης, θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Τριφυλιού, στο Βοτάνικο. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινωθεί τις ερχόμενες μέρες, μαζί με άλλες δύο μεταγραφές, του Χαμέντ Φοφανά και του 21 ετών εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε στη Μαρία Σάκαρη, η οποία πέρασε χθες στο τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 επί της Ρακίμοβα από το Ουσβεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο.

Ξανά στο μπάσκετ και επίσημα παίκτη του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής Ευρωλίγκας θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό γκάρτ Μόντε Μόρις, καθώς η Ερυθρόλευκη δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Όμως εδώ πρέπει να διακόψουμε, όχι για break ενυδάτωσης, για διάλειμμα ενυδάτωσης, αλλά για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε πάλι να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόη στην εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Παράνομη απεργία σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Στο πόλο σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την είδα της με 18 από το Μαυροβούνιο στο πρωιμή τελικό. Ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπάκης. Με τον Νίκολα Γιώκητς να πραγματοποιεί ακόμα μια ηγετική εμφάνιση, η Σερβία επιγράτησε εκτός έδρας της Ελβετίας με 97-73 και εξασφάλισε την πρόκλησή της στη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας παράλληλα εκτός συνέχειας τους γηπεδούχους.

Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. Η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στη Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Έλιοτ Άντερσον. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Όλιβερ Γκλάσνερ με τον αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις στοιχές της Forest για την ερχόμενη τριετία.

0: Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην ρύθμιση των ήχων. Μετά τον Τάσο Σοηλεμέζη η Χαρά Γιαννοπούλου. Μας δίνει χαρά και ευτυχία. Καλή σου μέρα, πάντα χαρούμενη. Και φυσικά μετά τη Τζάνις Τσόπλιν, ιστορική φωνή, πάμε σε ένα επίσης ιστορικό πρόσωπο εδώ στη Τισερτ, το οποίος μας θυμίζει παλιές καλές εποχές της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Συνδεδεμένη φωνή με μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού. Είναι ο Θόδωρος Κοτσόνης. Καλημέρα, Θόδωρε.
1: Καλημέρα, Δάσο μου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Πού σε βρίσκουμε, εδώ Αθήνα?
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Θα υποδεχθείς τις μεγάλες ζέστες.
1: Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Αν και έχω κάνει μερικά μπάνια, ακόμα δεν έχουμε.
0: Καλό. Μπάνια όχι με στο σπίτι.
1: Όχι. Εδώ θαλάσσια, εντάξει.
0: Λοιπόν, ως πολύπειρος δημοσιογράφος, θα ήθελα να μας πεις πως το Μουντιάλ, αν το παρακολουθείς, και τι εντύπωση σου αφήνει, που θεωρείται και μάλλον εκεί όπως φαίνεται οδηγείται, στο ότι θα είναι το πιο πετυχημένο όλων των εποχών, και λόγω εισπράξεων αλλά και λόγω διοργανωτικών απαιτήσεων, δεδομένου ότι συμμετέχουν περισσότερες ομάδες από κάθε άλλο Μουντιάλ.
1: Και παρουσία θεατών.
0: Ναι.
1: Άλλες εποχές, άλλες μελωδίες, λέγαμε παλιότερα.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, είναι ένα παγκόσμιο κύπελο εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί οι 48 ομάδες προσδίδουν μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Και στα χαρακτηριστικά του όμως παραμένει το ίδιο, πώς να το πούμε, αθλητικό γεγονός που συγκινεί και κάθε 4 χρόνια το περιμένει ο κόσμος με μεγάλη αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο βλέπουμε τώρα προσωπικά δεν με συγκινεί τόσο πολύ, αλλά είναι μια εξέλιξη και μια αλλαγή που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, δεδομένου ότι η τεχνική και έτσι ένας ήρεμος τρόπος παιχνιδιού έχει ξεπεραστεί, γιατί το ποδόσφαιρο έχει πάει στη δύναμη, έχει πάει στο σύστημα το κυριολεκτικά να παίζουμε ένα είδος σκακιού. Οι προπονητές στείνουν έτσι τις ομάδες τους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά, πάντα ήταν το αποτέλεσμα, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Οι ομάδες που έχουν τα μεγάλα ονόματα πρωταγωνιστούν και θα πρωταγωνιστούν, έχουν πολύ κόσμο μαζί τους και νομίζω ότι τελικά τα φαβορί είναι αυτό που λέμε οι επικρατέστεροι για να νικήσουν. Το όλο σύστημα διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναδεικνύει αυτούς που είναι ήδη γνωστοί και που το ίδιο το σύστημα θέλει να τους αναδείξει ακόμη περισσότερο για να μπορέσει να φτιάξει ένα ακόμη καλύτερο ένα ακόμα καλύτερο κύπελο, μια ακόμα καλύτερη διοργάνωση την επόμενη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ, πολύ χρήμα. Ο αγώνας παραμένει αγώνας, αλλά με λιγότερη ποιότητα από αυτή που εμείς ξέραμε παλιότερα. Και εν τέλει βλέπουμε ότι οι ομάδες των μικρότερων χωρών,
0: μάλιστα,
1: οι οποίες διαθέτουν παίκτες που αγωνίζονται στα μεγάλα λεγόμενα πρωταθλήματα του κόσμου,
0: mm-hmm,
1: έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που δυσκολεύουν εξαιρετικά τις
0: μεγάλες ομάδες, λεγόμενες,
1: που ονόμασα φαβορί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι
0: ήδη έχουν βγει απ' έξω ομάδες που
1: εντάξει,
0: ιστορικά που θεωρούνταν φαβοροί, όπως είπες.
1: Ναι. Εντάξει,
0: Γερμανία κλπ.
1: Το γεγονός ότι έφυγε η Γερμανία από την Παραγουάη, μια παλιά παραδοσιακή δύναμη, δείχνει ότι ναι, πραγματικά, όποιος δεν προσέξει, χάνει, βγαίνει έξω.
0: Mm-hmm.
1: Και φαίνεται και στις λεπτομέρειες. Ακόμα και η Γαλλία, που αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι το πιο ισχυρό συγκρότημα, αντιμετωπίζει αρκετά, μα πάρα πολλά προβλήματα για να νικήσει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Αγγλία, η Ισπανία, οι παραδοσιακές χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία, Αργεντινή,
0: παραμένουν στον ιστό αυτό.
1: Θα είναι, ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα...
0: Πάντως είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα, δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ, έχουν γίνει 72 αγώνες, στη φάση των ομίλων, ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ ξεκίνησε. Ήταν συνολικά όλοι οι αγώνες 64 στη διοργάνωση.
1: Ναι, ναι.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αγώνες, περισσότερο θέαμα, περισσότερο κόσμο, περισσότερες εισπράξεις, περισσότερες διαφημίσεις, περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι το πιο πλούσιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι για σένα θεωρείς ότι λείπει το πρόσωπο που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον, δηλαδή όπως στις παλιές σχολές,
1: στα παλιά Μουντιάλ. Όχι, τα πρόσωπα πάντα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και συγκινούν τον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι καλοί παίχτες. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Απλά αναδεικνύονται πολύ περισσότερο από ό,τι παλιά και έχουν και συμπαράσταση, να μην πω βοήθεια, από όλα τα γύρω-γύρω γεγονότα που συμβαίνουν ακόμα, ας πούμε, και από τη διαιτησία που λέει ο λόγος.
0: Ναι. Έχεις σχετικά με τη διαιτησία, με τις αλλαγές που έγιναν, πιστεύεις ότι... έχουν βοηθήσει στο να γίνει πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό το ποδόσφαιρο?
1: Πιο γρήγορο έχει γίνει, αλλά τεχνιέντος έχουν φροντίσει οι προπονητές, να πω, οι συνθήκες, να έχουμε τόσες πολλές διακοπές που τελικά η ταχύτητα που δημιουργείται για να έχουμε κάτι καλό εξαντλείται σε στιγμές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι που πραγματικά οι παίχτες τρέχουν και είναι κατάπαστα απαιτητικοί να βάλουν τον γκολ, να παίξουν, να ανταποκριθούν σε ένα ποδόσφαιρο που έχει ανάγκη, ας πούμε, το θέαμα.
0: Δηλαδή διακόπτεται το ρυθμός του αγώνα, έτσι, από διάφορες διακοπές. Όπως, ας πούμε, είναι μεταξύ αυτών σε μεγάλο βαθμό και το διακόπτεται το ρυθμός του αγώνα, έτσι, από διάφορες διακοπές. Όπως, ας πούμε, είναι μεταξύ αυτών σε μεγάλο βαθμό.

0: Ναι.
1: Δηλαδή να σταματήσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε λίγες διαφημίσεις.
0: Ναι, κάπως έτσι. Στις οποίες, όπως καταλαβαίνεις, βασίζονται οι...
1: Ναι, έτσι ρέει το χρήμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εκεί λέμε ότι είναι όλη η εμπορευματοποίηση του αθλήματος του ποδοσφαίρου. Ναι. Γενικότερα, δηλαδή, η κοινωνία έχει πάει σε αυτές τις λογικές.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε συνηθίσει σε διαφορετικά πράγματα. Τώρα οι νεότεροι παίζουν υπό άλλες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό. Απλά είναι κάποιες αλλαγές που οι παλαιότεροι δεν μπορούμε εύκολα να τις εισπράξουμε, να τις καταπιούμε, πώς να το πω.
0: Ναι. Δηλαδή θεωρείται έναν αγώνα συμπαγή. Έναν αγώνα το οποίο δεν θα έχει τόσες πολλές διακοπές.
1: Εννοείται.
0: Και πάση περιπτώσει ούτε για το VAR, ούτε για την ενυδάτωση.
1: Αν θέλεις να δεις, ξέρω εγώ, την Αγγλία να παίζει, ξέρεις ότι η Αγγλία διαθέτει παίχτες που είναι σχεδόν σιδερένιοι σε αντοχή.
0: Οι Γερμανοί.
1: Και οι Γερμανοί. Και τώρα είναι και οι Γάλλοι,
0: ναι.
1: Είναι και οι Ισπανοί, είναι και οι Πορτογάλοι. Γενικά δηλαδή έχει πάει όλο το σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι και οι ομάδες της Αφρικής και της Ασίας,
0: ναι,
1: είναι και αυτές ανθεκτικές.
0: Μήπως μπερδεύουν το άθλημα του ποδοσφαίρου οι Αμερικάνοι με το καλλιτεχνικό πατινάζ.
1: Όχι, είναι το σόκερ με το φούτμπολ.
0: Ναι.
1: Πάντως, όλο αυτό το μεγάλωμα φυσικά κάνει το ποδόσφαιρο πιο δημοφιλές, όπως και να έχει, και το φέρνει και πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Είτε ζουν σε μια ζούγκλα, να το πω έτσι, της Αφρικής, είτε ζουν στο πιο πολιτισμένο κομμάτι του κόσμου που έχει διαθέτει τα πάντα, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι πολύ εύκολα,
0: ναι,
1: και ας πούμε ευχάριστα. Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Είναι
1: ένα θέμα το οποίο δεν το λες ευκαταθρόνητο.
0: Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι δείχνουν οι χώρες που παίζουν από την Αφρική ότι είναι πιο σφυλιαγωγημένοι, έτσι, πιο αντοχής.
1: Μα άμα δεις ότι οι ομάδες, ας πούμε το Κονγκό.
0: Και αυτές παίζουν ρόλο, ας πούμε, τώρα στην εξέλιξη.
1: Οι μισοί παίκτες παίζουν στην Αγγλία, στην, ναι, Ισπανία, ναι, στην Γαλλία.
0: Στην είναι Γερμανία. Σαν να παίζουν φιλικό μεταξύ τους.
1: Κάπως έτσι. Και ναι, βλέπεις ότι οι παίκτες μεταξύ τους, σαν καλοί επαγγελματίες, ανταποκρίνονται απολύτως. Δηλαδή έχουν μια ευγένεια, μπορεί μες στο παιχνίδι να σκοτωθούν, που λέει ο λόγος, να παίξουν δυνατά δηλαδή και να εμποδίσουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας. Αλλά με κάθε τρόπο στο τέλος θα ηρεμήσουν, θα μιλήσουν, θα γελάσουν ίσως. Εντάξει, είναι μια συνθήκη που ακόμα παραμένει... πώς να πούμε, με την παλιά λογική.
0: Ναι.
1: Ότι ο αγώνας είναι αγώνας και ο αθλητισμός τελικά ενώνει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Είναι το πιο δημοφιλές κίνημα παγκοσμίως ο αθλητισμός. Πώς να το κάνουμε.
0: Και νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ τουλάχιστον επιβεβαιώνεται και με τα διάφορα τρέιλερ και με τις διάφορες διαφημίσεις για το Μουντιάλ που γίνονται.
1: Ναι,
0: με τη συμμετοχή,
1: ναι,
0: ποδοσφαιριστών, που είναι ουσιαστικά η επιτομή, ας πούμε, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς. Περιμένω με ενδιαφέρον να δω την αναμέτρηση Ισπανίας-Πορτογαλίας που προκύπτει σε
0: τώρα, ναι,
1: και τα σημερινά αποτελέσματα. Ναι. Ναι.
0: Μεταξύ της παρέας
1: θα του... αρέσει πολύ να το δω και να δω που θα πάνε οι δύο ιδίες εκεί πέρα.
0: Ναι. θα μπορούσε να είναι Αργεντινή Πορτογαλία.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Για να δούμε εκεί που λέμε, άλλοι υποστηρίζουν το Μέση, άλλοι το Ρονάλντο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Για να δούμε...
1: μπορεί να φτάσουμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Σωστά. Αν και το βλέπω δύσκολο.
1: Αν έτσι το αναλύσουμε λιγάκι, οι τρεις διοργανώτριες χώρες έχουν προκριθεί. Δύσκολα, αλλά έχουν προκριθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι στις 16 δηλαδή και οι τρεις. Και θα δούμε τώρα. Το Μεξικό νομίζω παίζει με την Αγγλία, έτσι.
0: Ναι. Και όπως είπες, ωραία, για την

0: Πορτογαλία, Ισπανία παίζουν την ερχόμενη Κυριακή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Γιατί και το πρόγραμμα είναι τόσο μεγάλο, τόσο μακρύ, που άμα δεν μπει στο διαδίκτυο ή πάρεις μια εφημερίδα να δεις τις εξελίξεις, mm-hmm. δεν το θυμάσαι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί αγώνες, ρε παιδί μου, και οι ώρες διεξαγωγής ενδιαφέρουν και οι πόλεις έχουν μεγάλες αποστάσεις για όσους είναι εκεί.
0: Και το περίεργο είναι ότι η διοργανώτρια, ο διοργανωτής Καναδάς, έπαιξε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ήταν έτσι το πρόγραμμα και η πρόκρισή του.
1: Αφού το σύστημα είναι τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε και οξύμορα σχήματα. Που άλλοτε δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί, να διανοηθεί κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Είναι,
0: γιατί ήταν βέβαια και σε μία έδρα.
1: Αγωνιοποίηση τα σοβούντο. Ναι, εντάξει. Ναι. Γι' αυτό κάνουν τρεις χώρες μαζί το κύπελο.
0: Σωστά. Τώρα κάτι άλλο που θυμάσαι από το Μουντιάλ που σου έχει μείνει. Από Μουντιάλ.
1: Πολλά μου έχουν μείνει. Τι να σου πω τώρα, ότι ήμουνα στα νέα την εφημερίδα όταν ο Μανώλης ο Μαυρομάτης είχε πάει με την ΕΡΤ στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και μας έστελνε τα φάξ τότε, γιατί.
0: Ναι, είχαμε τα φάξ.
1: Η δουλειά γινόταν με φάξ.
0: Ναι, τα γράφαμε και τα στέλναμε με φάξ.
1: Και ορισμένες φορές και με τέλεξ.
0: Ναι. Πριν τα φάξ. Πριν την εποχή των φάξ, ναι. Και αυτό.
1: Και ξενυχτούσα, τότε ήμουνα μαζί με τον Μακαρίτη, τον Τάκη, τον Χαραλαμπίδη, που ήταν υπεύθυνος του αθλητικού των νέων.
0: Ναι, σωστά.
1: Και καθόμασταν όλη τη νύχτα για να κάνουμε αλλαγή τότε. Για όσους είναι παλαιοί και ξέρουν τι σημαίνει αλλαγή, καθόμασταν τη νύχτα για να αλλάξουμε, επειδή κυκλοφορούσε η πρώτη έκδοση με γεγονότα μέχρι τις 12 τη νύχτα, ό,τι γινόταν μετά τις 12 έπρεπε να γίνει αλλαγή. Δηλαδή έπαιρνες άδεια από την ΕΣΥΕΑ να δουλέψεις νυχτερινή βάρδια για να εξυπηρετήσεις την επικαιρότητα της εποχής. Οι τηλεοράσεις δεν υπήρχαν, κάποια ραδιόφωνα ήταν ελάχιστα και λίγα τέλος πάντων. Και η πληροφόρηση γινόταν από τις εφημερίδες. Έπρεπε λοιπόν να καθίσουμε όλη νύχτα να περιμένουμε από τα πρακτορία να μας έρθουν ασπρόμαυρες τότε ραδιοφωτογραφίες και το όποιο τέλεξ ή φαξ από τον απεσταλμένο να μπορέσουμε να το γράψουμε στα γρήγορα, να το χτυπήσουν στις μηχανές,
0: ναι.
1: για να αλλάξει στη σελίδα το μέταλλο.
0: Δηλαδή επί εποχής λινοτυπίας τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Επί εποχής λινοτυπίας λέω, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί, ακριβώς. Αυτά είναι ιστορίες που μου έχουν μείνει
0: μετά,
1: πολύ
0: βαθιά. Γιατί είχαμε μετά η φωτοσύνθεση ήταν πιο γρήγορη. Υποτίθεται,
1: ναι,
0: ήταν μεγάλη εξέλιξη.
1: Αρκετά πιο γρήγορη. Αλλά η διαδικασία ήταν διαδικασία.
0: Ναι. Και τελικά
1: η ενημέρωση
0: έβγαλε στο κείμενο του Μαυρομάτη.
1: Τελικά, ναι, όχι μόνο του Μανώλη. Ήταν μια σειρά κειμένων τα οποία ερχόντουσαν ακόμα και από τα πρακτορία και αλλάζαμε εκεί κάποιες ειδήσεις τελευταία στιγμής. Γιατί όταν στην άλλη Ήπειρο είναι ημέρα και εσύ είσαι νύχτα,
0: ναι,
1: πρέπει να προλάβεις να πεις τι έχει γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έστω και στη διάρκεια της νύχτας.
0: Σωστά.
1: Και όσοι μπορούσαν στη διανομή τη δεύτερη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί η δεύτερη διανομή ήταν Αθήνα, Αττική τέλος πάντων και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και δύσκολα πήγαινε αεροπορικός τότε η δεύτερη έκδοση και σε άλλες επαρχιακές πόλεις.
0: Ναι.
1: Και μου έχουν μείνει αυτές οι ιστορίες, δηλαδή πώς καλύπταμε τα μεγάλα γεγονότα.
0: Και πώς έπρεπε να βγει η εφημερίδα την άλλη μέρα.
1: Που εντάξει, σήμερα αποτελεί παραμύθι, είναι, ναι, εντελώς διαφορετικό πράγμα.
0: Γιατί τώρα, ας πούμε, έχει τελειώσει ένας αγώνας, όλα είναι τυπωμένα. Σχεδόν.
1: Δεν κατάλαβες. Αυτομάτως πατάς ένα κουμπί και μέσω τηλεφώνου που κρατάς στο χέρι σου παρακολουθείς τις δηλώσεις του όποιου παράγοντα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πέραν της τηλεοράσεως.
0: Σωστά.
1: Η οποία αναμεταδίδει τα πάντα αμέσως.
0: Και όχι μόνο ενός αγώνα, αλλά και οτιδήποτε συμβεί μέσα ή έξω από τα γήπεδα.
1: Για όλα τα γεγονότα,
0: έτσι, λέμε. Έτσι.
1: Δηλαδή γίνεται ένα
0: Λοιπόν, και έτσι πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις τα προγνωστικά σου, αν θέλεις, για τον τελικό. Ποιες ομάδες θα είναι?
1: Για τον τελικό. Είμαστε ακόμα λίγο μακριά.
0: Για τις τέσσερις? Για τους τέσσερις.
1: Αλλά μπορούμε να πούμε ότι εγώ βλέπω Γαλλία, Αγγλία κατά πάσα πιθανότητα, μία από τις Ισπανία και Πορτογαλία που κάποια θα βγει απ' έξω.
0: Ναι, τώρα.
1: Και όποια προχωρήσει τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και μία από τη Λατινική Αμερική, μάλλον η Αργεντινή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η Βραζιλία μου φαίνεται κάπως αδύναμη, κυρίως αμυντικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα. Αλλά...
0: θα το δείξει. Θα το δείξει.
1: Αυτό διαβλέπω.
0: Θα το δείξει. Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρά Κοτσόνη.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν έτσι ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας και όπως πάντα με το δικό σου χρώμα και συνέστημα.
1: Είμαστε όλοι καλά, παιδιά. Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα. Λοιπόν, ήταν ο Θόδωρος Κοτσόνης, παλιός καλός συνάδελφος, μια σελίδα της ΕΡΤ. Ανεξίτηλη που άφησε εδώ την ιστορία με τις μεταδόσεις του, με τις παρουσίες του, τις τηλεοπτικές και με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Γκόλ από τα αποδυτήρια». Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Τάσος Ελεμέζης και η Χαρά Γιαννοπούλου. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τάσος Αντωνίου στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή μέρα και μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ για την έγκυρη και εγκαίρη ενημέρωσή σας όπως πάντα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μπακόπουλος. Ένας λόγος παραπάνω για να μείνετε στην ΕΡΑΣΠΟΡ.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Με γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις, η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας που προηγήθηκε και σφράγισε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που έκανε επίδειξη δύναμη στο 3-0 επί της Αυστρίας και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Ελβετία επικράτησε της Αλγερίας με 2-0 και περιμένει στους 16 τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα μέχρι στιγμή ζευγάρια της φάσης των 16 είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η Εθνική έχασε στην Οραντέα από τη Ρουμανία με 73-66, με το αποτέλεσμα να μεταφέρεται στην επόμενη φάση. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη μετά το παιχνίδι. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζει το Ολυμπιακό στη διετία που θα διαρκέσει η κατασκευή του νέου Καραϊσκάκη, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του έργου. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων τόνισε ότι το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων, θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότες τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες της ΑΕΚ, πως την Κυριακή θα περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Έριξη έξω μηνίσκου έδειξε μαγνητική τομογραφία του Τσάλοφ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Αντίθετα, καθαρές ήταν οι εξετάσεις του Παυλένκα. Την παραμονή του Νίκου Αθανασίου για ακόμη ένα χρόνο με επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Όφη. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού μέσα από την Όρτζελαν. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Γιαννιώτα για ακόμη ένα χρόνο. Την απόκτηση του 29χρονου Μαροκινού αριστερού αμυντικού Χαμζά Μεντίλ ανακοίνωσε ο Βόλος. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημο ο Παναγιώτης Γκίνης, με τους Μεσίνιους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα. Και με τη Βούλα στον Ηρακλή ο Γιώργος Αθανασιάδης με τους Κιανόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 33χρονου τερματοφύλακα. Δεν τα κατάφερε η εθνική εφήβων του Πόλου, που έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο στο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Πορτογαλίας και θα παίξει για τις θέσεις 5-8. Στον τρίτο γύρο του Γουίμπλετον προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και θα αντιμετωπίσει αύριο την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη. Οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 24χρονου διεθνή μέσο Έλιοτ Άντερσον από την Νότιγχαμ στη Μάντσεστερ Σίτι, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνάει τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα είναι ο νέος προπονητής της Φόρεστ για την επόμενη τριετία. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων σε 9 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύστημα 3-5-2 με Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Έρα Σπορ.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
15: Κάποια

0: Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Χαρά Γιαννοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου, για τις μουσικές επιλογές και για την βοήθεια. Εννοείται, απ' την άλλη, ο Λουκάς Λουκάς σταθερός όσον αφορά την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για τα θέματα των ρεπορτάζ των διεκδικητριών ομάδων του τίτλου, των Big Five όπως λέγονται αλλιώς. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μου. Ξεκινάμε Ολυμπιακό. Λογικό, το καταλαβαίνετε όλοι για ποιο λόγο. Χθες έγινε μια παρουσίαση ενός πολύ πολύ μεγάλου project, ενός γηπέδου για τον Ολυμπιακό 53.000 θέσεων, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2029. Γιάννη, τι βλέπεις?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε με ανακοίνωση μεταγραφής. Πριν από δύο λεπτά ανακοινώθηκε και επίσημα αυτό που περιμέναμε από χθες και είναι μια συνέχεια του ρεπορτάζ για τον Πόποβιτς. Μπάλτσα Πόποβιτς είχε έρθει στη χώρα μας πριν από 5 ημέρες. Υπήρχαν ορισμένα θεματάκια τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν, όχι οικονομικού χαρακτήρα. Ξεπεράστηκαν, οπότε τον είδαμε και χθες στην παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Σωστά.
1: Και πλέον είναι μέλος του Ολυμπιακού για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός κατέβαλε ένα ποσό του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα και η σερβική ομάδα διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης περίπου στο 15%. Οπότε Μπάλτσα Πόποβιτς, ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
0: Αφού το πήγες έτσι. Αυτό πήγε σε
1: μπακαλάκι επιτυχίας, ναι. Έτσι για να ξέρει ο κόσμος.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί αν πουληθεί ο Τζολέκης, θα υπάρξει και νέα μεταγραφή στη θέση αυτή.
1: Προφανώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Να σου πω, Γιάννη, επειδή τώρα μια και το ξεκίνησε έτσι, πάμε ανάποδα λοιπόν. Το γήπεδο δεύτερο. Είπε για 30 εκατομμύρια ποσό μεταγραφών χθες ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, κ. Μαρινάκης. Αυτά είναι μέσα του Ποποβίτς.
1: Εντάξει, τώρα ένα πάνω, ένα κάτω, κάνει τη διαφορά. Όλα αυτά είναι λίγο σχετικά, καταλαβαίνεις, για το τι γίνεται. Πάντως είναι η αλήθεια ότι υπάρχει δυνατότητα να διαθέσει ο Ολυμπιακός ένα ποσό, έχοντας πάρει περίπου στα 14 εκατομμύρια. 11 από τον Κωστίνια, περίπου στα 3 με τον Μπιανκόν. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορείς να πεις ότι σε αυτό το κομμάτι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πουλάει ακριβά, αγοράζει φθηνά για να μπορεί μετέπειτα να πουλάει παίκτες με μεγαλύτερη αξία. Δεν στην περίπτωση του Κωστίνια. Mm-hmm. Του στήχησε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τον πούλησε στα 11.
0: Yeah,
1: το θέμα είναι όμως, ας μην κρυβόμαστε, ότι τα δύο τελευταία χρόνια, επί εποχής με τη Λίμπαρ το λέω, υπάρχει σημαντική αστοχία υλικού, όπως λέγαμε στο στρατό, ως προς την ευστοχία και την επιτυχία των μεταγραφών. Και αυτός είναι και ο λόγος που έγιναν τις προηγούμενες μέρες οι κινήσεις και με τον Καρντόσο, τώρα και με τον Κορδόν, για να διορθωθούν ορισμένα πράγματα και στην αξιολόγηση των παιχτών, αλλά και στο πώς υπάρχει το διαπραγματευτικό ατού του Ολυμπιακού, που πάντοτε ήταν ένα σήμα κατά τεθέν. Τώρα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Περιμένουμε το Ρόκα να υπογράψει. Θεωρείται μια σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Εξτρέμ που ήταν μέσα από τους βασικούς παίχτες επιλογής του Μεντιλίμπαρ. Προφανώς για τους λόγους που ξέρει ο Βάσκος ότι θα του επιλύσει αρκετά θέματα. Όλα δείχνουν ότι έχουν διευθετηθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες και θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Γιατί μέχρι να πέσουν υπογραφές πάντοτε λες ότι μήπως εάν τυχόν. Οπότε ο Ρόκα θα είναι ο δεύτερος, έτσι όπως όλα δείχνουν, μετά τον Πόποβιτς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι στιγμής θυμίζω ότι έχει πάρει το Φορτούνι που επέστρεψε, τον Κάρμο με μορφή μεταγραφής πλέον για 3 χρόνια και ο Μαφέο, το δεξιμπακ που έχει έρθει. Να βάλουμε και τον Σουρνάρα. Βάζουμε και τον Σουρνάρα που είναι ο τρίτος στη σειρά
0: των τερματοφυλάκων
1: για το Ερυθρόλευκο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα. Τι σου έκανε εντύπωση? Έχω μένα πολλά. Θα σου πω μετά τη δική μου άποψη. Θέλω να ακούσω τη δική σου πρώτα.
1: Μιλάμε τώρα για τη χθεσινή
0: παρουσίαση, έτσι. Βέβαια.
1: Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι ήταν κάτι για το οποίο σχεδόν οι περισσότεροι ενημερωθήκαμε ένα 24ωρο πριν. Ενώ προετοιμαζόταν πολλές μέρες νωρίτερα. Ήταν κατάμεστη και η σάλα αλλά και τα θεωρία του Δημοτικού Θεάτρου αφενός. Ήταν σύσσωμο όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα των Ερυθρόλευκων με τους παίχτες, το τεχνικό επιτελείο, αθλητές και μέλη και του Εραστέχνη. Ήταν όλη η ομάδα γυναική από όλο που είχε πάρει και το ευρωπαϊκό. Δηλαδή έβλεπες ότι ήταν όλη η οικογένεια εκεί του Ολυμπιακού, συν την πολιτιακή όψη που αυτό μεταφραζόταν μέσα και από ανθρώπους των γραμμάτων, της πολιτικής, της Περιφέρειας, της Ολυμπιακής Επιτροπής και πολλών άλλων θεμάτων. Ήταν μια ολιγόλογη και ουσιαστική παρουσίαση, άλλωστε δεν μας έχει συνδύσει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε κάτι διαφορετικό, με ένα ιδιαίτερα επιβλητικό και πομπόδες θα το πω, αλλά όχι με την αρνητική έννοια, κομμάτι παρουσίασης που είχε να κάνει με τους Ερυθρόλευκους. Με το νέο γήπεδο, με το νέο Καραϊσκάκης, δεν έλειψαν οι αναφορές και οι εχμές που βγήκαν και από τον δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, προλογίζοντας τον Βαγγέλη Μαρινάκη για ορισμένες κολυσιεργίες που υπάρχουν γραφειοκρατικού χαρακτήρα, τονίζοντας διαρκώς ότι αυτά τα 250 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν έρχονται αποκλειστικά και μόνο από ιδιωτικά κονδύλια του Βαγγέλη Μαρινάκη και κατ' επέκταση και του Ολυμπιακού, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο Έλληνας φορολογούμενος. Από εκεί και πέρα, ήταν αυτό το οποίο επιζητούσε να δει κάποιος, η διαφορά του νέου με το παλιό Γιώργος Καραϊσκάκης, το πόσο σύγχρονο θα είναι, πλησιάζοντας αρκετά το γήπεδο της Σεβίλλης. Νομίζω έχεις πάει εκεί, έτσι. Περιγράψεις πρόσφατα παιχνίδια, αν δεν κάνω
0: λάθος. Σωστά, σωστά το θυμάσαι, Γιάννη. Σωστά.
1: Οπότε εσύ είσαι καλύτερος να μου πεις και να συγκρίνεις, εάν όντως, εάν γίνει έτσι, θα είναι, αν όχι το πιο σύγχρονο, τα πιο σύγχρονα γήπεδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Κάποιοι το συγκρίνουν με τη Μπενφίκα και όλα στον Ταλούζ. Εγώ θα σου πω ότι είναι όντως, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, πάρα πολύ σύγχρονο. Και απαντάω και σε μηνύματα όση ώρα μου μιλάς εσύ, ναι. Και βλέπω ότι προφανώς αποκτά άλλη δυναμική ένα σύλλογος με ένα γήπεδο 53.000 θέσεων και άλλη έχει με ένα γήπεδο 33.000 θέσεων. Και τα έσοδα είναι πολύ περισσότερα, το καταλαβαίνετε κάθε χρόνο. Και βεβαίως, όταν είναι έτσι το γήπεδο, είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις έναν πολύ πολύ δυνατό χορηγό. Και αυτό νομίζω θα είναι η κουβέντα τις επόμενες ημέρες για τον Ολυμπιακό. Για την ονομασία του γήπεδου μιλάω.
1: Συμφωνούμε απόλυτα για αυτό το κομμάτι. Το θέμα όμως, εγώ θα κρατήσω μία αποστροφή των λόγων προς το τέλος, που ίσως πέρασε στα ψηλά όταν έδωσαν το λόγο στους δημοσιογράφους να γίνουν 5-6 ερωτήσεις στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Είπε ολοκληρώνοντας, ελπίζω, αφού είδαμε το βίντεο όλοι, να μην μείνουμε στις μακέτες και στα λόγια. Και αυτό κάτι δείχνει, έτσι, για αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει όλο το team για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι μιλάμε για ένα γήπεδο που θα αγγίζει χωρητικότητα τα 53.000 καθίσματα. Οι εργασίες επί της ουσίας θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από το Μάιο και μετά, το 27, θα κρατήσουν περίπου στα 2 χρόνια και σε αυτά τα 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Σταδίο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε και περιέγραψε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης τη χθεσινή εκδήλωση και αυτά που ήθελε να πει σχετικά με το γήπεδο, νομίζω ότι ήταν αρκετά ενωτικός. Αυτό ήταν που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα. Η αναφορά σε προηγούμενες διοικήσεις δεν το κάνει συχνά. Για τον κύριο Νταϊφά μίλησε. Για τον κύριο Κόκαλη μίλησε, δείχνοντας ότι είναι ενιαίος Ολυμπιακός. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο, Γιάννη, αυτή είναι η δική μου άποψη και θέλω και τη δική σου, να δείξει ότι πρόκειται για ένα σύλλογο με πολλούς τίτλους, ένα μεγάλο σύλλογο, ένα σύλλογο ο οποίος είναι ενωμένος και πηγαίνει στην επόμενη μέρα. Με τον τρόπο αυτό, πιέζοντας κιόλας εισαγωγικά ως ένα σημείο, το να προχωρήσουν οι διαδικασίες που περιέγραψε νωρίτερα για να πάρει αυτά που χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει και το γήπεδο.
1: Και μάλιστα απαντώντας και στην ερώτηση του συναδέλφου του Δημήτρη του Χρυσοβιδέλη για το κατά πόσο ο Ολυμπιακός προχωρά σε αυτή την κίνηση ενιαίος και αδιαίρετος, ο κ. Μαρινάκης είπε το εξής: ο Ολυμπιακός είναι ένας ενιαίος και αυτός δεν το χαλάει κανένα τρόλ και κανένας ανεψιός. Για να δούμε τελικά ότι και δεν έλειψε, όπως είπα.
0: Έγινε αναφορά. Όχι τόσο αιχμηρή πάντως. Περίμενα περισσότερα, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, αλλά μέχρι εκεί. Και εγώ εκεί το περίμενα. Ναι, πραγματικά μέχρι εκεί. Οπότε αυτό δείχνει ότι περιμένουν πλέον τις τελικές υπογραφές για να προχωρήσει ένα μεγαλεπίβολο έργο που από όποια πλευρά και αν το δεις, χρειάζεται πάντοτε για οποιοδήποτε ελληνικό κλαμπ στη χώρα μας. Να ανεβαίνει το στάτους, να ανεβαίνει το επίπεδο, το είδαμε με την ΑΕΚ, θα το δούμε με τον Παναθηναϊκό, θα δούμε τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ και με τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες πλέον ενσυγχρονίζονται και θέλουν το δικό τους σπίτι, το δικό τους κέντρο και σημείο αναφοράς.
0: Ένα όντως μεγάλο έργο και περιμένουμε και εμείς να το δούμε και υλοποιημένο. Εννοείται πως τα 2 χρόνια στο ΆΚΑ ήταν και αυτό μια είδηση. Τόσο θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός επί της ουσίας να παραμείνει εκεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα, αν όλα πάνε καλά. Πως το πάνε και αν δεν μείνουν στις μακέτες όλα αυτά τα έργα. Ο κόσμος περιμένει πώς και πώς, Γιάννη, τις επόμενες ημέρες ανακοινώσεις όσον αφορά παίκτες. Μας ανέφερες μερικά πράγματα τώρα.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είναι το θέμα που έχει να κάνει με το Στάνιτς και με τη Λουντογκόρετς. Πόσο κοντά ή μακριά φτάνει. Θα το μάθουμε μέσα στις επόμενες μέρες, μιας και ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι σήμερα αναχωρεί για την Ολλανδία. Και υπάρχει ένα καινούριο σενάριο που έχει κυκλοφορήσει για έναν 20χρονο φορ της Στουτγκάρδης, τον Γιώβαν Μιλόσεβιτς. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πόσο και εκεί θα προχωρήσει. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αποδεσμεύσει κάποιον από τους επιθετικούς πλην του Ελκαμπή. Ο Κλέιτον φαίνεται ότι γίνονται κάποιες συνέργειες για να προδοθεί ιδανικός. Ολοκληρώνοντας και το Μουντιάλ, περιμένουμε να δούμε και την περίπτωση του Ταρέμι, εάν υπάρξει πρόταση, γιατί ο μάνατζερ του το ψάχνει. Και βεβαίως και με τον Γιάρεντσου, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά πάντοτε έχει στο μυαλό σου, μήπως και τυχόν την ίστατη στιγμή έρθει κάτι προς τον φόρο και για τον ίδιο και για την ομάδα του. Και τελικά αποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, έχει 4 επιθετικούς. Είναι η θέση που θεωρητικά ψάχνει λιγότερο από κάθε άλλη.
0: Πολύ ρευστά τα πράγματα και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ψάχνει παρόλα αυτά και έχει υπόψη του ορισμένου φόρ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. This is the end, you
0: know. Λοιπόν, πάμε και σε Άρη Γάτα. Απαντώντας πρώτα απ' όλα σε κάποια μηνυματάκια. Ναι, διετία θα είναι από του χρόνου για το ΆΚΑ Ολυμπιακός. Ηλία, καλημέρα. Χρήστο, καλή σου μέρα και σε σένα από Λάρισα. Φτιάχνει γήπεδο, γιατί είπαμε, δίνει δυναμική, ένα μεγαλύτερο γήπεδο και πολύ περισσότερα έσοδα σε έναν σύλλογο. Δημήτρη, καλή σου μέρα και σε σένα. Κώστα, σε σένα, Θωμά, σε όλους όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να στείλετε μήνυμα στην Ερασπορ. Και στον Άρη Γάτα, μια καλή μέρα. Κάνεις.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα για όλους τους αγώνες.
0: Πώς είδες εσύ χθες, μάλλον τι σημαίνει για ένα σύλλογο ένα καινούριο γήπεδο? Το λέμε και για τον Παναθηναϊκό, άλλωστε, που θα είναι έτοιμο λίγο νωρίτερα σε σχέση με το Ολυμπιακού. Το μεγάλωμα αυτό ενός γηπέδου 53.000 θέσεων, το οποίο όντως δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα όσον αφορά αυτό που ανήκουν σε συλλόγους. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ένα χρόνο νωρίτερα στο Βοτανικό, λογικά.
2: Τώρα, εντάξει, η χωρητικότητα για μένα είναι το τελευταίο πράγμα από τη στιγμή που δημιουργείται μια εικόνα και μια αίσθηση στην Ελλάδα ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση αυτός ο ρημαγδός που υπάρχει τώρα της κατασκευής και της δημιουργίας χώρων που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αλλάξουν την αθλητική ιστορία των ομάδων, αλλά αλλάζουν και την εικόνα της πόλης. Δηλαδή, πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός εκεί θα δημιουργήσει ένα γήπεδο που θα είναι πολύ πιο όμορφο από το Καραϊσκάκι, θα είναι και σε απόσταση τέτοια και από το Βοτανικό, που σε ένα σκουπιδότοπο και σε μια μαύρη τρύπα, όπως είπε και ο υπουργός θέσης ο κ. Χατζηδάκης, δημιουργείται μια συνθήκη που αλλάζει και χωροταξικά την περιοχή. Είναι πολλά τα δεσμεύματα.
0: Συνθήκη αναβάθμισης, το λες πολύ καλά.
2: Τη δημιουργία ενός γήπεδου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι θα πηγαίνει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, ότι θα είναι πιο όμορφα τα καθίσματα, θα είναι πιο ωραία η αίσθηση που θα έχει αυτός που θα πηγαίνει εκεί. Είναι χιλιάδες δύο πράγματα. Γιατί είναι για την ομάδα, είναι τα εμπορικά, είναι τα οικονομικά, είναι υποπολιτιστικός και ο πολιτισμικός χαράκτηρας που αναδεικνύεται. Δηλαδή, το γήπεδο, και τα βάζω όλα μαζί, δεν αναφέρομαι μόνο στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Το Βοτανικό θα υπάρχουν πολλά σημεία θέα προς την Ακρόπολη. Που σημαίνει ότι όλοι οι ξένοι που θα έρχονται θα έχουν αίσθηση του πολιτισμού της χώρας, βλέποντας μόνο ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Το γήπεδο του Καραϊσκάκη θα υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, όπως συμβαίνει πολλές φορές στο εξωτερικό, οι οποίοι επί τούτου θα επισκέπτονται το νέο γήπεδο για να το δουν. Δηλαδή, είναι πολλοί όσοι πηγαίνουν στο Λονδίνο και κάνουν μια βόλτα και από το γήπεδο της Τότεναμ για να δουν πόσο όμορφο είναι αυτό το καινούριο στολίδι που έγινε δίπλα στο White Hart Lane.
0: Και επειδή Άρης έχει ταξιδέψει σε πολλά γήπεδα, ήθελα να πω μόνο το εξής, ότι έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι το 2 ώρο πλέον το γήπεδο μας. Είναι μια βόλτα η οποία σημαίνει θα περάσω καλά όλη τη μέρα, η οικογένειά μου. Θα πάω τη βόλτα μου, θα πάω στα μαγαζιά. Αλλάζει όλη η περιοχή. Δεν είναι ένα 2 ώρο σε ένα γήπεδο.
2: Αυτό έχει να κάνει με κομμάτια τα οποία έρχονται σορευτικά και κουμπώνουν δίπλα σε αυτή την ιστορία. Στο Βοτανικό δεν υπάρχει δρόμο. Στο Βοτανικό δεν λειτουργεί το μετρό, α πούμε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως θα λειτουργήσει όταν θα πηγαίνουν 40.000 κόσμους. Η περιοχή εκεί είναι ένα σκουπιδότοπο, σε μια παρικμασμένη περιοχή και αφημένη όλα τα χρόνια. Τώρα θα αλλάξουν άρδιν όλα τα δεδομένα. Θα ανέβει εμπορικά ο αστικός ιστός εκεί που βρίσκεται και ήταν απαξιωμένος πολλά χρόνια. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι θα υπάρχει μια εικόνα και μια αίσθηση ενός χώρου που δεν θα μοιάζει με τον προηγούμενο. Μεγάλες διοργανώσεις που θα έρθουν. Θα μπορεί να φιλοξενεί τελικούς πιο εύκολα το γήπεδο αυτό ο Καραϊσκάκη, Europa League, Ευρωπαϊκό Διοργανώσιο. Ανταποδοτικά ωφέλη τεράστια για την ίδια την ομάδα, για τον κόσμο. Δηλαδή, μπορούμε να συζητάμε μια ώρα ολόκληρη για όλη αυτή την ιστορία, πώς δηλαδή αλλάζει άρδιν την εικόνα ένα νέο γήπεδο. Σωστό. Για την δυναμική που αναπτύσσει ο σύλλογος. Το είδαμε στην ΑΕΚ. Είναι άλλη ομάδα η ΑΕΚ πριν την Αγία Σοφιά. Είναι άλλη ομάδα μετά, αναφορικά με τη δυναμική που της έχει δώσει και το μπουστάρισμα. Η ΑΕΚ έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οφείλει στο γήπεδό της. Στην απόρριτη έδρα της.
0: Και ο ΠΑΟΚ φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ άλλαξε στάτους τελείως με το Telecom Center. Τον κύριο Γιανακόπουλο πριν από λίγο και λίγα και λίγα και
2: μόνο καλό έχω να κάνω στο συστάμα.
0: Λοιπόν, ωραία. Πρέπει
2: δηλαδή να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί εκεί που μπλόκαραν πάντα τα προηγούμενα χρόνια στο οικονομικό. Ναι. Τώρα υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, υπάρχει δυνατότητα οι ομάδες να βγάζουν από την τσέπη τα λεφτά.
0: Και άρα πιο γρήγορη θεωρητικά η υλοποίησή τους. Να σου πω, Άρη.
2: Αν ακούσει τώρα να φτιάξει γήπεδο, Βασίλη, ναι, ουσιαστικά μέσα σε 1,5 χρόνο.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή δεν έχει προηγούμενο αυτό, ας πούμε. Mm-hmm. 50 χρόνια πάλευε να βρει τρόπο πώς θα φτιάξει το γήπεδο και μέσα σε 1,5 χρόνο με συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες και από την πλευρά της πολιτείας, μην το ξεχνάμε, δεν έχει μπλοκάρει πουθενά αυτή τη στιγμή. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πολιτεία στο επίπεδο που έχει να κάνει με τα τεχνικής φύσης ζητήματα για τα όλα τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περιφερειακά. Ξεχνάς την ιστορία με τους κορμοράνους τότε στον Παναθηναϊκό, το ζήτημα της υπογειοποίησης με το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας στην ΑΕΚ που πήγε πίσω. Χίλια δύο πράγματα.
0: Δεν έχεις άδικο.
2: Καραϊσκάκης εντάχθηκε στα Ολυμπιακά έργα και τότε έφυγε πάρα πολύ γρήγορα και έγινε, γι' αυτό και κατασκευάστηκε ουσιαστικά σε ένα πολύ σύντομο τότε χρονικό διάστημα. Δεν είναι. Χρειάζεται συνεργασία από όλες τις πλευρές για να υπάρχει αποτέλεσμα γρήγορα. Mm-hmm. Αυτά.
0: Αυτά για το πρώτο κομμάτι. Πάμε για το δεύτερο τώρα. Για Παναθηναϊκό, για προετοιμασία. Είχαμε φιλικό. Νομίζω πως εκεί, εντάξει, συμπεράσματα πολλά δεν μπορείς να βγάλεις, αλλά μπορείς να δεις 5-6 πράγματα για το πως σκέφτεται ο προπονητής. Έρχεται πιο δυνατό το Σάββατο, λίγο πριν γυρίσει ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι το ενδεικτικό παιχνίδι. Καταρχήν το πρώτο της χρονιάς, γιατί και η δυναμικότητα του αντιπάλου, αλλά και το ότι έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Νίστο. Εντάξει, μπορείς να βγάλεις ένα-δύο πρώτα συμπεράσματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ασφαλή. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τόσο πολύ, ας πούμε, εικόνα ενδεικτική που μπορεί να σε βάλει σε δρόμους να σκέφτεσαι ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτσι, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώς. Αλλά σε δύο-τρία επιμέρους πράγματα δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πιέζει ψηλά, θέλει να έχει κατοχή στην μπάλα, θέλει να παίζει με την μπάλα κάτω και όχι με γιόμεσο όπως το παρελθόν άμεσο παιχνίδι. Και αυτό το οποίο λέω από την πρώτη μέρα, ότι έχω την αίσθηση ότι τον τρόπο που είδα τον Παναθηναϊκό στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο μου μοιάζει περισσότερο ένα 4-4-2 με ψευτοενιάρη, είτε το Γιάνγκουσιτς σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, είτε τον Ταμπόρδε, είτε κάποιον άλλο παίκτη που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, παρά ένα κλασικό 4-2-3-1 έτσι όπως το ξέραμε στο παρελθόν.
0: Θα το κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω, θα σε κρατήσω λίγο ακόμα στο δεύτερο μισάωρο, οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Άρη, και γυρίζουμε.
2: Ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάει η Αντιτρομοκρατική. Επιτόπου μεταβαίνει σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δολοφονική ενέργεια οι εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο Liberal. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί το Ιράν. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη Συντάξη Χειρίας. Πρόκειται, είπε, για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. 24ωρη απεργία των ναυτεργατών στο λιμάνι της Δραφίνας, παράνομη απεργία σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Σοκ στη Μεσσηνία, εξάχρονος ξέφυγε της προσοχής, βούτυξε και πνίγηκε στην πισίνα σπιτιού όπου εργαζόταν η μητέρα του χθες το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι για 352, δεύτερο κομμάτι εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο, αν προτιμάτε. Με Άρη Γάτα θα συνεχίσουμε. Χαραγιανοπούλου πάντα στους ήχους. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Άρη, μείναμε στα αγωνιστικά και έλεγε σωστά ότι το πιο σημαντικό τεστ είναι αυτό με τον Άγιαξ που έρχεται λίγο πριν επιστρέψει η ομάδα. Και μιλούσαμε για το ψευτο εννιάρι. Εκεί δεν μείναμε καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, με τον τρόπο δηλαδή που Παναθηναϊκός έπαιξε σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και με το τι έχει στο μυαλό του Νίστρουπ, το οποίο θα το καταλάβουμε πολύ περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται και είναι πιο υψηλής έντασης στο μάτι του Σαββάτου με τον Άγιαξ. Και μετά ακολουθεί το άλλο Σάββατο ένα παιχνίδι με την Grasshopper στη Λεωφόρο, ένα φιλικό. Παναθηναϊκός θα δώσει άλλο ένα παιχνίδι με τη Rapid στη Βιέννη στις 15 για να επιστρέψει και να πάει στην Ουγγαρία να παίξει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στο ευρωπαϊκό με την Πάξη στην Ουγγαρία. Θα δούμε τώρα. Από όλη αυτή η ιστορία, ξέρεις Βασίλη, εγώ κρατάω μικρό καλάθι πάντα, γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα, πολλές προγραμματικές δηλώσεις. Έχουμε δει πολλές ομάδες δεν είναι πρωταθλήτριες στα φιλικά του καλοκαιριού και στο τέλος της ημέρας να αλλάζει η εικόνα. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα για να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα. Το πρώτο δείγμα γραφής είναι άκρως θετικό, γιατί αφορά κυρίως την ενίσχυση που έχει γίνει στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε ένα timing που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει ο προπονητής χρόνο να δουλέψει. Πάρει δηλαδή 6-7 παίκτες ήδη, θα πάρει κι άλλους. Και αυτό συμβαίνει πριν ξεκινήσουν τα φιλικά μάτς. Έχει μπροστά του 25 μέρες να δουλέψει σχεδόν για το πρώτο παιχνίδι, 20 μάλλον, για το πρώτο παιχνίδι με την ουγγρική ομάδα, την Πάξη.
0: Η ανάγκη μεγαλύτερη ποια είναι, πιστεύεις τώρα, άμεσα?
1: Στο 10. Στο 10 Παναθηναϊκός, εκεί που μαθαίνω ότι θα ρίξει και τα περισσότερα χρήματα. Πάει να κάνει δηλαδή μια κίνηση η οποία θα έχει και έτσι εντυπωσιακό χαρακτήρα, με δεδομένο ότι θα υπάρχει, δεν είναι ένας παίκτης που λογικά θα είναι κράχτης, να το πω έτσι. Θα μπορεί δηλαδή να ανεβάσει πολύ περισσότερο την ψυχολογία του κόσμου, ένα δυνατό όνομα. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή την μεγάλη του έτσι ελπίδα να πάει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και να χτίσει και να κλείσει ένα πρώτο κομμάτι ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει καταγραφές παντού. Πήρε θεματοφύλακα, πήρε στόπερ, πήρε αμυντικό χαφ, πήρε δεξιμπακ, πήρε σεντερφόρ. Θα πάρει και 10 τώρα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω. Back,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά η ανάγκη, ας πούμε, είναι εκεί μετά την αποχώρηση και τον Μπακασέτα. Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίχτη εκεί.
0: Και προφανώς, εγώ λέω, απαντάω τώρα ότι δεν θα είναι ο Ουνάη αυτός. Γράφει ένας φίλος εδώ να ρωτήσουμε τον Άρη. Απαντάω ότι είναι ένας παίκτης των 20 εκατομμυρίων πλέον ο Ουνάη.
1: Τώρα τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
1: Θα πάρει 20 εκατομμύρια τώρα, πάρει τον Ουνάη. Αν θες την άποψή μου για τον Ουνάη, επειδή τον ζήσαμε τον Ουνάη.
0: Ναι.
1: Και επειδή πρέπει να τα λέμε για τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους, πολλά είναι. Ήταν και τα 10 που ο Παναθηναϊκός πήγε να δώσει για τον Ουνάη. Ο οποίος δεν είναι καλός παίκτης, πρόσεξε τώρα τι λέω. Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όχι, είναι κατανοητό αυτό.
1: Κουμπώνει αλλιώς ο Ουνάη σε μια ομάδα που έχει παίκτες 15-20 εκατομμυρίων τριγύρω του. Είναι πολύ διαφορετικό να πας να πάρεις τον Ουνάη και να περιμένεις να κάνει τη διαφορά όντως ο μόνος που θα παίρνει 15 εκατομμύρια και γύρω του θα παίρνουν από 2.
0: Χαλάει πολύ η ισορροπία, λες, αυτό λες.
1: Ο Ουνάη στην καθημερινότητα. Τα οποία, να είστε βέβαιοι ότι είμαι σίγουρος ότι αν ο Παναθηναϊκός ή στον Παναθηναϊκό ήταν βέβαιοι σε όλο το κομμάτι της συνεργασίας ότι αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση, αλλά αυτούς θα τα δίνει τα λεφτά για τότε τα 8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Που στην αρχή, ξέρεις, είχαν ζητήσει για τον Ουνάη. Τα 10 είχε φτάσει μάλιστα η προσφορά μου, τα 7-8. Η διαφορά ήταν 1-2 εκατομμύρια. Αλλά ο Ουνάη είχε διάφορα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Αν τα παιδιά από το Μαρόκο θέλουν λίγο, ξέρεις,
0: ιδιαίτερη μεταχείριση.
1: Ναι. Και δεν μπορεί όλη η ομάδα τώρα να κάθεται να ασχολείται με ένα παίχτη. Θέλουν χειρισμό διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά. Διαφωνεί κανείς ότι είναι πολύ καλός παίχτης, έτσι. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Σωστά. Okay.
1: Δηλαδή, αλλά θέλει η ομάδα για να λειτουργήσει, θέλει πολλά γύρω-γύρω για να μπορεί ο παίχτης να προσαρμοστεί.
0: Εντάξει, Άρη μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα που μου στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ τον Δημήτρη που αναφέρει τον αρκά προπονητή Γιάννη Καστρίτη. Να είναι καλά, ναι, επιλέχθηκε όντως ο Καστρίτης το τεχνικό team του San Antonio Spurs. Και είναι μεγάλη τιμή και για αυτόν, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Και αρκετά πολλά ακόμα μηνύματα στον Κώστα, στον Θωμά. Καλημέρα σε όλους, όπως και στον Γιώργο Μίνο. Έχουμε και μια γιορτή σήμερα, Γιώργο, τα έχω χάσει λίγο.

0: Μ' ακούει Γιώργος Μηνός?
1: Σ' ακούω κανονικά.
0: Τώρα σ' ακούω εγώ, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Είπα, ρώτησα αν έχει και μια γιορτή σήμερα, μου απάντησες.
1: Δεν έχει, μόνο που έχει γενέθλια, τη ζουμπουλία. Έχει και μια ζουμπουλία,
0: Ζουμπουλία πρέπει να ξεκινήσει από αυτό, ρε φίλε, εννοείται. 8 ζουμπουλίες.
1: Σε Αγίας Κυριακής είναι 5 του μήνα, οπότε νομίζω.
0: Α, περιμένουμε.
1: Άμα έχει καμιά Κυριακή, Σάντι, όπως ονομάζεται περισσότερε τώρα, αντικυριακή, αναφέρονται σαν Σάντι, Σάντι. Το κάνουν πιο extreme.
0: Έχει διαφορετική, εννοείται, η χρειά, το Σάντι.
1: Η εξέλιξη, ναι, ναι.
0: Το λες καλά.
1: Γυρίνανε όλοι καλά.
0: Να σου πω, Γιγάντα, τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ τώρα? Φιλικό το πρώτο δόθηκε. Τι, εκεί τι συμπεράσματα βγαίνουν? Εντάξει, Μπέβερεν τώρα 4 γκολ έβαλε. Λείπουν πολλά εργαλεία όμως. Αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να τη δούμε πάρα πολύ συχνά έως καθόλου την επόμενη σεζόν, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί. Το έχω πει. Νομίζω ότι η τελική ευθεία είναι για τον Παντελή, τον Χατζηδιάκο και τον Γιαννούλη. Θεωρώ ότι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν πάει εκεί στην Ολλανδία. Τουλάχιστον να κάνουν δύο προπονήσεις. Πιθανόν ένας να παίξει από τους δύο στο μάτς με την Τβέντε, που είναι το μεθερχόμενο Σάββατο, γιατί αύριο στις 3.30 ώρα Ελλάδα, 2.30 ώρα Ολλανδίας, είναι το φιλικό με τη Βέσελο. Οπότε στο παιχνίδι αυτό που είπα με την Τβέντε, που είναι 2 ενητάλεπτα, ένας από τους δύο και οι δύο, όπως και ο Τάισον, θα είναι στη διάθεση του Λύση. Από εκεί και μετά, ο ΠΑΟΚ έχει λίστα με δύο χαφ, και με δύο winger και με δύο center forward. Θα προτιμηθούν από τους center forward ένας φυσικά, half ένας έως δύο, ένας προς το παρόν, και winger ένας προς δύο σίγουρα.
0: Ναι, για το Tyson πηγαίνει σε δεύτερο πλάνο. Λογικό είναι αυτό. Αλλά απ' την άλλη, όντως ελενίσχυσε εκεί ο ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, ο Center Four μπορεί να είναι υπό προϋποθέσεις αργότερα μετά από διαπραγμάτευση ο Γιακουμάκης?
1: Ο Center Four θα είναι ένας βαρβάτος Center Four που να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό. Απλά αυτά. Απλά και λιτά. Θα είναι μια επιλογή πολύ δυνατή και την εξετάζουν από όλες τις παραμέτρους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εκεί κάθε μέρα σκίσει στην Ολλανδία. Κλείνονται σε ένα γραφείο, έχει μια θέση σκέψεων και εκεί αξιολογούν όλη την ημέρα ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Λύση και όλοι οι άλλοι και οι άνθρωποι, για να αξιολογήσουν και να δουν τα σύν και τα πριν ορισμένων ποδοσφαιριστών. Και γι' αυτό, άμα ψάξεις κανέναν εκεί, θα είναι όλο σε meeting. Και τα meeting είναι αυτά. Δηλαδή, εχθές ο Βιερίνια, ο οποίος μίλησε στην ώρα Μουντιάλ, στην ΕΡΑ, ο άνθρωπος βρήκε μόνο το χρόνο, δηλαδή είχε μόνο ελεύθερο χρόνο 11.30 ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα δηλαδή, για να μιλήσει στην εκπομπή ώρα Μουντιάλ με τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Τάι Κουλουμπί και τον Περικλή Μακρύ. Δηλαδή είναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήτανε γεμάτο το πρόγραμμα από να ψάχνουν, να αξιολογούν, να κοιτάζουν και τα συζητάνε με αυτούς που ανήκουν οι παίκτες. Είναι και φυσικά και μεταγραφές, είναι και φυσικά και η ομάδα η τωρινή. Δηλαδή τα κάνουμε τους παίκτες που θα φύγουν, με παίκτες που παραμένουν. Π.χ. ο Τσάλο θα για τη στιγμή ρίξει έξω μηνίσκο. Ευτυχώς δεν έχει τίποτα ο Παυλέγκα. Δεν ξέρει ποτέ τι ξημερώνει. Γιατί θυμάμαι πριν πολλά χρόνια είχε τραυματιστεί ο ΠΑΟΚ και είχε ξεμείνει από τερματοφύλακα. Είχε τραυματιστεί ο πρώτος και έψαχνε τον ΠΑΟΚ τελευταία στιγμή την ίστατη ώρα τερματοφύλακα. Γίνονται αυτά και σε όλες τις ομάδες.
0: Θα μείνει έξω τώρα ο Τσάλοφ. Υπολόγιζε ο ΠΑΟΚ μήπως βρει να τον πουλήσει κάπου, αλλά δεν βλέπω τώρα αυτό.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Μια απώλεια η οποία εδώ και 2,5 χρόνια απώλεια είναι. Από εδώ και από εκεί.
0: Καλά, δεν λέω αγωνιστικά. Μπας και βρει άνθρωπο να το δώσει, λέω τώρα.
1: Ποιο να τον πάρει?
0: Το ρώσικο τάγκ. Ναι.
1: Ποιο να τον πάρει? Το ρώσικο λάσγκια. Ποιο θα τον πάρει?
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
1: Ένα 350, ξέρεις τι ωραία είναι, ήλιος, θάλασσα, ροδοκόκκινος όπως τον έβλεπες και στις κάμερες, δηλαδή έτσι πως το εμφανίζεται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, να πει μου ότι αρέσει στον καινούριο προπονητή κάποιος παίκτης. Δεν λέω Τσάλοφ τώρα, κάποιος που υποτίθεται είχε απορριφθεί, είχε μείνει εκτός από τον προηγούμενο.
1: Θα φανεί, ο Σωρετήρη ακόμη δεν πήρε την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια παιδιά, αφού δεν ήταν έτοιμα. Ο Μεϊτέ δεν είναι έτοιμος. Ο Ντεσπότο δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι το ότι πρέπει σιγά σιγά και δεν πρέπει, άντε Κατευθείαν με νερό.
0: Να σου πω ρε Γιώργο κάτι.
1: Κατευθείαν, εσύ σταδιακά.
0: Βούρ στον πατσά, ε. Να σου πω ρε Γιώργο κάτι. Αγχώνεσαι καθόλου, όχι εσύ προσωπικά. Γενικώ στον ΠΑΟΚ αν αγχώνονται με τις ημερομηνίες.
1: Δεν αγχώνονται καθόλου.
0: Όχι λες.
1: Δεν αγχώνονται καθόλου γιατί πιστεύουν σε... στον προπονητή και στο
0: όχι, στον προπονητή. Στην ταχύτητα λέω που θα γίνουν οι κινήσεις, γιατί παίζει πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, δεν αγχώνται γιατί έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή στους, και στους ανθρώπους που ανέλαβαν για την νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ανησυχία. Mm-hmm. Μπορεί για τον κόσμο, άιντε γρήγορα, γρήγορα, μάνι, μάνι να τελειώνει η ιστορία, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν είναι σε αυτό το δίλημα που ήταν παλιά και να τρέχουν και να πώ και τι, να πιάσει πανικό τέτοια. Όχι πανικό στον ΠΑΟΚ. Αυτά που ήταν παλιά, γιατί είδαμε ότι πήρε παίκτες σε πανικό και είδαμε τι πανικό προκάλεσαν τις προηγούμενες χρονιές. Και έτσι ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια δεν πήρε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πέρυσι τρεις διεκδικείς πρωτάθλημα, κύπελο και δεύτερη θέση και δεν πήρε απολύτως τίποτα. Δεν πέτυχε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το αποκορύπωμα. Οπότε, αφού δεν πήρε πέρυσι τίποτα. Με αυτά, με όλο το γρήγορα, αυτά έτσι δεν προλαβαίνουμε. Οπότε τώρα.
0: Πάμε χαλαρά.
1: Όχι χαλαρά, έτσι πως πρέπει. Σωστά, μεθοδικά,
0: ναι.
1: Ταπεινά. Και ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα κάνει δύο κινήσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση. Δύο με τρεις κινήσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Καθησυχαστικός Γιώργος Μήνος. Ευχαριστώ Γιώργο. Καλή σου μέρα.
1: Σίγουρα με πληροφορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή τον Ιούλιο, τώρα Ιούλιος είναι, αλλά νομίζω μέσα Ιουλίου θα βρίσκεται εδώ, οπότε από κοντά στη Γαλήνη εκεί που θα είναι στο Πόρτο Καρά, θα έχει την τύχη να συζητήσει και με πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ, καλημέρα. Yeah.

0: Κύριε Καραγιάννη, εδώ είστε.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Βασιλή.
0: Λέει ένας φίλος, άντε ρε κόκαλ, έχει εκείνο ο Σοχάφ, όπως ο καφές που έλεγε παλιότερα με τον Παπαγιανόπουλο την ταινία. Εσύ δεν ξέρω αν την έχεις προλάβει, είσαι και λίγο μικρότερος από μένα.
1: Όχι, δεν την έχω προλάβει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, τη βλέπεις τώρα, φίλε, ευκαιρία είναι, υπάρχει εκεί. Δείχνει την Κοσμοτέ 3, δείχνει σε διάφορες.
1: Τώρα, Βασιλή, μόνο Μουντιάλ.
0: Μόνο Μουντιάλ. Αυτά σας έχουν φάει. Μονόπλευρα, μόνο ενημερώνεστε. Δεν βλέπετε κανένα ταινία παλιά. Τι έγινε, ρε, πού είσαι, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Στην ΑΕΚ μπαίνουμε σε ένα κρίσιμο 48ωρο για να απαντήσουμε και στον φίλο. Τόσο για την μεταγραφή του παίχτη που θα μπει μαζί με τον Πινέδα και τον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όσο και για τις ανανεώσεις. Τελειώνουν οι διακοπές για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Επιστρέφουν στα Σπάτα σήμερα, όπου ξεκινούν τα πρώτα εργομετρικά. Θα ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Πετάει η ένωση για το Apeldoorn της Ολλανδίας για την προετοιμασία. Μια προετοιμασία στην οποία αναμένεται να μην είναι στην αποστολή της ομάδας ο Κωνσταντίνος ο Χρυσόπουλος. Ο κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Αστέρα Τρίπολης και θα γίνει κάτοικος Αρκαδίας, με την ένωση να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης για μελλοντική μεταγραφή από εκεί και πέρα.
0: Στα 23 είναι, αν δεν κάνω λάθος αυτός, έτσι. Από προσωπικό ενδιαφέρον ρωτάω, λόγω Αστέρα τώρα, 23 είναι αυτός Νικότση.
1: 23, στόπερ, αριστεροπόδαρος. Η αλήθεια είναι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ΑΕΚ. Το ντεμπούτο του είχε μια άτυχη στιγμή σε μια ισοπαλία κόντρα στον Πανσεραϊκό. Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Β' Ιταλίας στην Μαντόβα. Δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες. Δεν πήρε όμως και το χρόνο συμμετοχής τον οποίο θα χρειαζόταν για να παίξει. Ίσως στον Αστέρα, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να μπορέσει και αυτός να αναδείξει το ταλέντο του. Νεαρός είναι και κεντρικός αμυντικός με αριστερό πόδι. Από μόνο του είναι ένα στοιχείο το οποίο διαφορετικό περιβάλλον. Να μπορέσει και αυτός να αναδείξει το ταλέντο του. Νεαρός είναι και κεντρικός αμυντικός με αριστερό πόδι. Από μόνο του είναι ένα στοιχείο το οποίο.

0: παρά το γεγονός ότι και ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς βρίσκονται στην βιτρίνα, αναμένεται να είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, καθώς δεν έχει σκοπό η Ένωση να τους δώσει, να προχωρήσει σε ξεπούλημα ουσιαστικά των δύο ποδοσφαιριστών. Έχει κάποιες οικονομικές απαιτήσεις για να συμφωνήσει στην οποιαδήποτε μετακίνησή τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που έχει οικονομικές απαιτήσεις, θα ήταν αυτογκόλ το να τους είχε παρκαρισμένους στην Αθήνα η υπόλοιπη ομάδα να βρίσκεται στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία αναμένεται να έχουμε και τους μικρούς, Σταύρος Ψηρόπουλος, Παύλος Ραμανίδης, αυτοί οι δύο είναι και δύο κεντρικοί αμυντικοί, Σπύρος Χρυστακόπουλος, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ, αλλά και αμυντικού χαφ, Ζώης Καραργύρης, στο μεγάλο ταλέντο της K19 της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν και άτυχος πέρυσι καθώς υπέστη ρήξη χειαστού, ωστόσο πλέον είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι έτοιμος να διεκδικήσει την ευκαιρία που αναμένεται να δοθεί από τον Μάρκο Νίκολιτ, καθώς υπάρχει και ο ιδιαίτερος κανονισμός που θα έχει τόσο για το κύπελο όσο και για το Super Cup, το οποίο θα είναι στις 12 Αυγούστου με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να είναι γεννημένοι πριν το 2004, και τελευταίως το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης από τον Πανιόνιο, 15χρονος θεματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης.
1: Μάλιστα. Okay, άρα αναμονή, είπε 48ωρο κρίσιμο, να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το 48ωρο. Κάποιοι έλεγαν ότι θα ήθελα να δουν την ΑΕΚ να έχει μαζί της τον ΧΑΦ στην προετοιμασία. Μπορεί να συμβεί αυτό, ίσως όχι από την πρώτη μέρα, αλλά στη διάρκεια της προετοιμασίας να πάει αυτός εκεί, εφόσον
0: ναι,
1: ολοκληρωθεί κάτι.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε από τώρα ένα deadline για την ημέρα την οποία θα βρίσκεται.
1: Έχει φροντίσει ο Ριμπάλτα, Νίκο. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος αυτός και δυσκολεύει και τώρα τον ρεπόρτερ. Αλλά το θέμα είναι να κάνει καλό στην ομάδα, όχι στους ρεπόρτερ. Οπότε καλά το λες.
0: Ναι, ο Ριμπάλτα δεν ασχολείται με το ρεπορτάζ. Θέλει τον πρώτο του στόχο. Το έχει δείξει από πέρυσι ουσιαστικά που τον μάθαμε ενεργά. Θέλει τον πρώτο του στόχο, θα εξαντλήσει τα περιθώρια του. Αυτό το οποίο βγαίνουν από τις πληροφορίες είναι ότι είναι σε καλό δρόμο, είναι στις τελικές επαφές. Αναμένουμε, όπως είπαμε νωρίτερα, ένα κρίσιμο 48ωρο τόσο για τη μεταγραφή όσο και για τις ανανεώσεις, τώρα που σιγά σιγά επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
1: Πολύ ωραία, Μεσχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Χαρά για να πολύ γνωρίζει την αποθέωση για τις μουσικές επιλογές από μηνύματα που παίρνω εδώ. Εννοείται ότι δεν παίζουμε εδώ πέρα, δεν κάνουμε πλακά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Άρη, όπου δείχνουν να συμβαίνουν πραγματάκια. Δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι η άφιξη που λένε που πρόκειται να υπάρξει ένας ποδοσφαίρα άνθρωπος κλπ. Κλπ. Θα φέρει και κάτι άλλο μαζί του, Γιώργος Τότσικας?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κοιτάξτε, μου θυμίζει.
0: Oh,
1: θεωρείται δεδομένο αυτό που τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι όντως θα είναι ένας άνθρωπος από το εξωτερικό. Λίγο πολύ έχει φωτογραφηθεί ποιος είναι. Mm-hmm. Αλλά επειδή έχουμε ακούσει πολλά, πάρουμε μια ανάσα να περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία στο εξωτερικό, κυρίως σε οργανωτικά θέματα, τεχνικά. Αν και έχει μπάρουτο καπνιστή σε κάποιες περιπτώσεις και στον πάγκο, άρα νιώθει η μυρωδιά του χορταριού.
0: Τελικό Champions League το 8 είχε πάει. Ως προπονητής.
1: Μ' αρέσει, ναι.
0: Τα λέω, εγώ δεν δεσμεύομαι από κανέναν. Εγώ ότι ακούω και ότι μαθαίνω το λέω. Τα μπουμπουνά.
1: Υπάρχει αυτό το όνομα που κυκλοφορεί το Αβραμ.
0: Αβραμ Γκραντ, σωστά.
1: Okay.
0: Σωστά. Στα 71 το αυτό, αλλά προφανώς δεν τον παίρνει για προπονητή τον άνθρωπο. Τον παίρνει για άλλο λόγο, έτσι.
1: Το know-how και η εμπειρία. Θέλω να είμαι χαλοπροαίρετος και να πιστεύω ότι είναι μια κίνηση ανάπτυξη του Άρη και όχι μια ακόμη, λέγεται έτσι, τα τελευταία χρόνια στην περίπτωση του Άρη και του Καρπίδη, ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που ο Καρπίδης ψάχνει ένα στήριγμα, ένα άσο από το μανίκι, ένα λογό από το καπέλο για να κάνει πράγματα. Στο παρελθόν, δηλαδή, για να ανατρέξουμε, αν μπορώ έτσι να χαρακτηρίσω παρόμοιες κινήσεις, είναι αυτή του Μπούργος.

0: του Χαριστέα με τον Έμινγκ, γιατί ο Χαριστέας βέβαια έφερε τον Έμινγκ, του Πάρντιο, που πήγε να παίξει το χαρτί του Πάρντιο, του Παλίκουτσα, πέρσι με τον Ρέγγες που έκανε μια κίνηση σε άλλο βέβαια επίπεδο, θεωρητικά προορίζεται ο εν λόγω, εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί κοινό μυστικό στην οικογένεια του Άρη ότι αυτός θα είναι ένας άνθρωπος που θα βρεθεί και θα στελεχώσει την ΠΑΕ Άρης. Αλλά όλα εξαρτώνται, το ξέρεις καλύτερα από μένα και το ξέρει και ο κόσμος του Άρη και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ότι δεν είναι να φέρω τον Μπακόπουλο ή τον Μπρέγγες στην ομάδα, είναι πώς λειτουργεί όλο το οργανόγραμμα, τι θέλω να πετύχω, τι χρήματα έχω και ποια είναι η φιλοσοφία μου. Δηλαδή, ναι, έλα εσύ τώρα να σώσουμε ό,τι σώζεται, να βγάλουμε τα νερά από το καράβι και όπως πάει, γιατί αυτό δείχνει η λογική των τελευταίων χρόνων. Ή πρόκειται, το οποίο για την ώρα δεν πείθει θεωρητικά, θα πείσει εκ του αποτελέσματος αυτά που ζητάει ο κόσμος του Άρη. Και είναι ένα χαρακτηριστικό κοντράστ. Νομίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαίρου θυμίζουν το μαρτύριο της Σταγόνας σε ό,τι αφορά την πώλησή του, την προπόλησή του, στην ώρα που έγινε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που είχε να γίνει χρόνια τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη, με τα 41-91 το ανάποδο του 1914, συμβολικό, ωραίο αυτό, που εξαφανίστηκαν ρηπείο οφθαλμού.
1: Σε 3 και 39, Γιώργο. Σε 3 και 39, 3 λεπτά και 39 λεπτά εξαφανίστηκαν. Τρομερό.
0: Ό,τι αφορά με την ηλεκτρονική διαδικασία και από έναν τεσσό, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί φίλοι του Άρη που βρέθηκαν από τις 6 το πρωί, γιατί 8 η ώρα άνοιγαν και τα γραφεία. 11 η ώρα άνοιξε το ιντερνετικό, αλλά σου λέει ρε φίλε, τι, εμείς είμαστε old fashion. Τι θα γίνει, δεν μας δώσει εισιτήρια επειδή κάτι ήταν, ξέρω εγώ, έξυπνοι στο διαδίκτυο. Και εκεί τουλάχιστον να πω, και αν δεν το έχει ξέρει ο κόσμος ο περισσότερος, ότι ήταν ανοιχτή η Άρης και βρήκε τρόπους, γιατί αν θέλεις βρίσκεις τρόπους για να εξυπηρετηθούν και αυτοί που πήγανε 6 ώρα εκεί, δείγμα της αγάπης και της θέλησής τους και του οράματος που υπάρχει. Έτσι, και αυτά που είπε και χθες, δεν λέω το ρεπορτάζ του μπάσκετ, αλλά έχει σημασία. Αυτά που είπε και ο Δημητρίεβιτς για τη μεταγραφή του στο μπασκετικό Άρη με το σχέδιο, το project, τον Σπανούλη, τον Ζήση κτλ. Δείχνουν ότι εκεί υπάρχει αυτό το περιβόητο σχέδιο. Το αν θα βγει, όχι, θα το δούμε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν τους κάναμε θεούς στο μπασκετ. Αλλά αυτό που είναι το έλλειμμα του ποδοσφαιρικού Άρη αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός αυτό.
1: Αναπόφευκτη, ότι... Γιώργο, η σύγκριση πάντως. Έχεις δίκιο. Και δεν λες ρεπορτάζ μπασκετικού Άρη, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να τα πούμε.
0: Για αυτό. Να είμαστε τίμοι, yeah. Άλλο μπάτζετ το μπασκετικό, άλλο το ποδοσφαιρικό. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια διοίκηση π.χ. τη βασιλετική ενός χρόνου, γιατί ξέρεις, ήταν και μια ιστορική μέρα, γιατί το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ήμασταν και στο Αλεξάνδριο, στο Παλέ, που ήταν κατάμεσο το Παλέ και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη μεταβίβαση των μετοχών στην εποχή Ρίτσαρτ Σέαου. Και βλέπαμε γελαστά πρόσωπα, ελπίδα κτλ. Μέσα ένα χρόνο για ένα πολλά άλλα. Άλλα τα δεδομένα. Εδώ μιλάμε για ένα δείγμα καρπίδι που θα κλείσει 11 χρόνια στις 10 Σεπτεμβρίου που μας έρχεται. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια δεδομένα. Τώρα, η έλευση ενός ανθρώπου που θα στελεχώσει την ΕΠΑΕ δίνει την αίσθηση ότι γίνεται μια κίνηση σε αυτό που ζητάνε όλοι, οργάνωση, εμπειρία, γνωριμίες, αλλά όλο το υπόλοιπο θα πρέπει να ξετυλιχθεί πιστικά στην πράξη. Δηλαδή, αν ο Άρης είναι η ανανέωση, πολύ σωστή κίνηση να πω εγώ, του Γιάννη Γιαννιώτα που παρέμεινε στο σπίτι του και ήταν ένα δείγμα πώς πρέπει να υπάρχουν σε μια ομάδα ποδοσφαιριστές που νιώθουν με ποιότητα και know-how, και αν ήταν η ανακοίνωση μεταγραφής του Σανούση Διαλό που μάθαμε από χθες ότι διαλώνει το επίθετό του, ενός 20χρονου που έρχεται μεν ως project βορειανός, αλλά εγώ ξέρω τα project είναι όπως μας συνήθιζε και ο Γαρυπίδης στα 16-17 και πάει λέγοντας τώρα 20 χρονών χωρίς επαγγελματική συμμετοχή, μακάρι να βγει το παλικάρι, ο μέσος αυτός από την ευθεία Λεφαντοστού, ή όπως αναμένεται να ανακοινωθεί ο Μπασίρου, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, που θα είναι η πρώτη κίνηση επί της ουσίας. Δεν νομίζω ότι είναι κίνησεις που μπορεί να ζεστάνουν τη μηχανή του Άρη. Είμαι σίγουρος, με αυτά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, θα δούμε 2 και 3 μεταγραφές που θα κουνήσουν τα νερά. Αλλά από εκεί πέρα τι γίνεται. Το show what εδώ υπάρχει. Θα υπάρξει συγκεκριμένη εμπιστοσύνη στον Γρηγορίου.
1: Σωστό.
0: Θα γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν και όχι, ναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο. Δεν έγιναν μεταγραφές ακόμα γιατί υπάρχουν τα πάντα, δεν ξέρω τώρα μπορεί σε λίγα λεπτά να αφαιρεθούν από τη FIFA. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε 8 μη κοινοτικούς ενώ δεν έχουν ξεκινήσει μεταγραφές. Δηλαδή υπάρχει προγραμματισμός.
1: Σωστά. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Όλα καταλήγουν σε αυτό, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, αδερφέ μου. Βλέπω ότι υπάρχουν προβληματισμοί και πολλά ζητήματα έχεις θέσει και είναι όλα προς απάντηση. Και έχεις,
0: περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για το στέλεχος.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
0: Γιώργος Τότσικας.
1: Λοιπόν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή 352. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Χαρά Γιαννοπούλου, μουσικές επιλογές και στους ήχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά εννοείται και τον Λουκά Λουκά, ο οποίος σήμερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να στέλνετε μηνύματα στην Ερασπόρ. Πάντα κάτι ενδιαφέρον ακολουθεί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι νέοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος ο Ηλεμέτζης. Στα ερυθρόλευκα και επίσημα, ο Μπάρτσα Πόποβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 26χρονος γκολκίπερ έφτασε χθες στην Ελλάδα, υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα ενσωματωθεί στα πλάνα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καλύπτοντας τη θέση του Πασχαλάκη. Οι ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν σήμερα για το Βλαρντίγκεν της Ολλανδίας. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πέρασαν στη φάση το 16. Η Ισπανία ανοίξε την Αυστρία 3-0 στον τελευταίο αγώνα του χθεσινού προγράμματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Φούριας Ρόχας άνοιξαν το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38 μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Μπαένα με απευθείας φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο δωροκάρι στο rebound που πήγε πρώτος ο Γιαμάλ, αλλά ο Αλ Σλάγκερ τον νίκησε και κράτησε τους Αυστριακούς στο παιχνίδι. Ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ του με την Εθνική Ισπανίας και ο Κουκουρέγια στο 89 σφράγισε το σκορ. Λίγες μέρες πριν κλείσει τα 19 του, ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης των Ισπανών. Σε ένα μάτς για γερά νεύρα με πολλές χαμένες ευκαιρίες και 4 γκολ που ακυρώθηκαν, η Πορτογαλία με τέρματα το Ρονάλντο στο 68 με πέναλτι και ο Ράμος στο 90-4 έκανε τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Κροατία, την οποία ανοίξε με 2-1, που ενώ προηγήθηκε ο Πέρισιτς για τους Κροάτες στο 53. Ο Χριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε για πρώτη φορά γκολ σε αγώνα νοκάουτ φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Ο CR7 μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι αξίζαμε τη νίκη και αποθέωσε το Μόντριτς. Όμως ο διακός προπονητής της Κροατίας, Λάτκο Ντάλιτς, εξεσπάσε κατά της διαιτησίας μετά το τέλος αναμέτρησης. Μια αγκαλιά η ομάδα της Πορτογαλίας μετά το παιχνίδι με την Κροατία φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι 3 Ιουλίου. Η Ελβετία επιβλήθηκε 2-0 της Αλγερίας στο Βανκούβερ και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ για τέταρτη σερή διοργάνωση. Εκεί θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης στις 11 την ώρα, η ώρα στο ίδιο γήπεδο το νικητή του Κολομβία Γκάνα που θα γίνει στις 4 το πρωί του Σαββάτου στο Κάνσας. Ο Εμπολό στο 10 και ο Εντόι στο 46 οι σκόρερς. Απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστραλίας-Αιγύπτου στο Άρλιγκτον σε 9 το βράδυ. Από την R2 Sport τηλεοπτικά και R2 Sport ραδιοφωνικά. Η φάση των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται με την πανίσχυρη Αργεντινή, η οποία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι τα ξημερώματα του Σαββάτου στη 1, μετάδοση από R2 Sport και R2 Sport. Η αυλαία της φάσης αυτής πέφτει με τη συνάντηση Κολομβίας-Γκάνας στις 4.30 το πρωί του Σαββάτου που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. 250 εκατομμύρια θα στοιχήσει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με εμφανή τη συγκίνησή του, επισημένοντας ότι η νέα έδρα των Ερυθρολεύκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΆΚΑ και θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ. Επίσης διευκρίνησε ότι κατά τη διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων που θα αρχίσουν το προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε 3 γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεσή του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Τη διενέργεια Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την αναστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή. Ήταν για την Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών με 73-66 από τη Ρουμανία στην Οραντέα στον προτελευταίο αγώνα της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Κυριακή η Εθνική μας υποδέχεται την Πορτογαλία σε 7.30 το απόγευμα στο Ισανέλ Αρίνα. Επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής Ευρωλίγκας θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, με αντίθετη πορεία, είχε για τον Αμερικανό γκάρντ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν ανανέωσαν το συμβόλαιό του. Με τον Νίκολα Γιώκητς να πραγματοποιεί ακόμα μια ηγετική εμφάνιση, η Σερβία επικράτησε εκτός έδρας της Ελβετίας με 97-73 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο πόλο, αγώνας κατάταξης για τις θέσεις 5-8, θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την ήττα της με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό. Ενώ για ακόμα μια χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπάκης. Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε χθες στον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη. Τέλος ο Νάγκελσμαν μετά το κάζο της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Έλιοτ Άντερσον. Χωρίς τον Μπαγκετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Era Sport 101,8.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι η Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γιαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια, δεύτερη ασίστ.
4: Βλάτσιτς στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσιτς δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς, 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα. Σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
14: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring flag. Final decision, penalty.
4: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ο Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και ο πιστοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
15: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα για τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
16: Ακούτε Air Sport.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Αχα.
2: Σε βλέπω και φάτη σήμερα.
1: Αφού η Πορτογαλία νίκησε.
2: Γι' αυτό λόγω Κριστιάνο.
1: Λόγω Κριστιάνο. Πάντα.
2: Ωραίο ματς.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ήταν
1: έτσι.
2: Αργά, βέβαια. Είδαμε στιγμιότυπα. Δεν μπορούσαμε να ξενυχτήσουμε. Να ξενυχτήσουμε. Κρατάμε αυτό το τελευταίο το ακυρωθέν γκολ των Κροατών. Που σωστά τελικά ακυρώθηκε.
1: Αυτό κράτησες εσύ. Εγώ κράτησα.
2: Το
1: πέναλτι που έβαλε.
2: Το κατάλαβα. Σε κατάλαβα.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Κριστιάνο, δεν πειράζει, αγόρι μου, στο 81ο λεπτό που τον έβγαλε.
2: Θα σταματήσει, μωρό, Κριστιάνο.
1: Δεν πειρα... Μα κοίταξε να δεις. Δεν πειράζει αυτό.
2: Ναι.
1: Πειράζει που στην αρχή όλοι το πέσαν όλοι να τον φάνε, καταλαβαίνεις, να τον κρίνουν κτλ. Που δίνει στην ουσία ουσιαστικά το τελευταίο του Μουντιάλ. Είναι αυτό.
2: Παίρνει την εκδίκησή του, λες.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει πάρει τα πάνω του αγόρι. Μπορεί να παίξει και στο επόμενο. Εντάξει, είπα. Μ' αρέσει που βγήκε στο 81ο λεπτό με κάτι μούτρα, είχε πάθει.
2: Και ειδικά όταν έφαγαν τον κόλλο στις καθυστερίες που ακυρώθηκε τελικά, που έπεσε η κάμερα πάνω του, που πρέπει να τάχωνε στον προπονητή, γιατί με έβγαλε.
1: Γιατί με έβγαλε. Δεν πειράζει, Κριστιάνο, καλά έκανε. Μ' ακούει,
2: καταλαβαίνεις. Είναι φαν, είναι φαν αντιγόνης ο Κριστιάνο, έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε.
1: Δεν πειράζει, Κριστιάνο μου, καλά έκανε και σε έβγαλε στο 81 να μου είσαι ξεκουραστό, γιατί έρχεται παιχνίδι δυνατό, καταλαβαίνεις.
2: Και εκεί νομίζω είναι το τελευταίο του και θα γυρίσει σπίτι.
1: Δεν νομίζω, Γιάννη, Παπαγεωργίου.
2: Τη Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ αυτή η ματσάρα.
1: Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ θα φωνάζω. Κριστιάνο!
2: Ντέρμπι Ιβυρικής, στην φάση των 16, Πορτογαλία-Ισπανία. Έχουμε σιγά σιγά έχει διαμορφωθεί η πρώτη κολόνα.
1: Ναι,
2: με τα παιχνίδια.
1: Εγώ θα λέω ώρες και κανάλι.
2: Ναι.
1: Λέγεσαι.
2: Παραγουάη Γαλλία.
1: Αυτό είναι στις 5 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Σάββατο προς Κυριακή. Δηλαδή, το Σάββατο 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Για να τα λέμε έτσι ελληνικά.
1: ΕΡΤ 2 Sport συντονιστείτε και φυσικά πάντα ΕΡΑΣΠΟΡ όλα τα καλύπτουμε.
2: Καναδάς Μαρόκο.
1: Το Καναδάς Μαρόκο είναι αύριο στις 8 ΕΡΤ 2 Sport.
2: Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Πορτογαλία-Ισπανία θα συντονιστείτε όλοι στις 10 τη Δευτέρα, ΕΡΤ 2 Σπορ.
2: Αμερική-Βέλγιο.
1: Αμερική-Βέλγιο είναι την Τρίτη. Όχι, είναι, βασικά είναι ξημερώματα Τρίτης. 3 η ώρα από την ΕΡΤ 1.
2: Αυτή είναι η πρώτη κολόνα, ναι. Έτσι, του Μουντιάλ. Δηλαδή ο νικητής του Παραγουάη Γαλλία θα παίξει στους 8 με τον νικητή Καναδάς Μαρόκο. Ο νικητής του Πορτογαλία Ισπανία θα παίξει στους 8 με τον νικητή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο.
1: Ναι, σωστά. Και δεν είπαμε και το Μεξικό Αγγλία που είναι.
2: Αυτό είναι από την άλλη κολόνα.
1: Πιάσαμε
2: τη μία κολόνα.
1: Να πάμε τώρα πάμε από εκεί.
2: Πάμε λοιπόν. Βραζιλία Νορβηγία.
1: Βραζιλία Νορβηγία είναι 11 το βράδυ την Κυριακή, ΕΡΤ 2 Σπορ.
2: Μεξικό-Αγγλία.
1: Μεξικό-Αγγλία είναι Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρας, 3 η ώρα από την ΕΡΤ 1.
2: Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η κολόνα. Να πούμε ότι ο νικητής του Βραζιλία-Νορβηγία παίζει στους 8 με τον νικητή του Μεξικό-Αγγλία.
1: Ναι, έτσι. Σωστά.
2: Και περιμένουμε να διαμορφωθεί η άλλη κολόνα, γιατί δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια. Δηλαδή το Αργεντινή
1: ή πράσινο ακροτήρι
2: θα παίξει στους 8 με τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία-Αίγυπτος. Αυτό είναι σήμερα στις 9.
1: Δεν είναι σήμερα
2: στις 9 είναι το Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Ναι. Σήμερα στις 9 και το παιχνίδι, τέλος πάντων, οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια παίζουν στις 7 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
2: Και τη άλλη κολόνα που περιμένουμε, το από κάτω ακριβώς, τα από κάτω ακριβώς κυβάκια, είναι το Κολομβία Γκάνα και το Καναδάς Μαρόκο, Όχι, αυτό
1: όχι,
2: έχει ολοκληρωθεί.
1: Είναι η Ελβετία παίζει με τον νικητή από αυτό το ζευγάρι που είπες. Κολομβία ή Γκάνα.
2: Α, ναι, Κολομβία Γκάνα. Ναι. Παίζει ο Ελβετία Αλγερία,
1: Ναι. Μπράβο, σωστά, ναι. Αχ, τι ωραία που είναι η ζωή μετά την νίκη της Πορτογαλίας. πιστεύω σας έχω και ωραία τραγουδάκια σήμερα ετοιμάσει.
2: Έχεις ετοιμάσει, special
1: επιλογές. Ναι, ναι. Θέλω να αφιερώσω στον Κριστιάνο Ρονάλντο ένα τραγουδάκι. Θες να το αφιερώσω τώρα ή μετά?
2: Λίγο πιο μετά.
1: Λίγο πιο μετά.
2: Είναι κουρασμένος
1: από χθες. Ναι, είναι κουρασμένος ο άνθρωπος. Κουρασμένος. Όχι, κοιμάται ακόμα, θες να πεις. Όπου να είναι θα ξυπνήσει.
2: Όπου να είναι θα ξυπνήσει.
1: Έχουμε και τη διαφορά ώρας.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι δυστυχώς δεν ήταν καλή μέρα χθες για το ελληνικό μπάσκετ.
1: Τι ήταν αυτό τώρα, εγώ περίμενα να θα νικήσουμε.
2: Εντάξει, είπε ότι και ο Βασίλης Πανούλης μετά την λήξη ότι δεν ήταν καλή ημέρα. Είπε ότι δεν το άξιζε αυτό η εθνική ομάδα στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, του Mundo Basket. Δηλαδή η εθνική μας ιτήθηκε από τη Ρουμανία.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Πώς έγινε αυτό?
1: Εντάξει, εγώ περίμενα, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν δείξει έτσι πολύ καλά δείγματα και πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Τώρα εντάξει, ατυχία. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Λοιπόν, και έχουν βγει πολλές ειδήσεις, παιδιά. Βγαίνουν συνέχεια. Καλά, στον Ολυμπιακό Πόποβιτς, ας πούμε.
2: Εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενο.
1: Okay,
2: είχαμε την επίσημη ανακοίνωση. Έχει έρθει το περασμένο Σάββατο στην Ελλάδα.
1: Αυτό λοιπόν. Έχουμε έτσι πιο ας πούμε φρέσκο.
2: Έχουμε τις ανακοινώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη.
1: 53.000 θέσεις λέει.
2: Ναι.
1: Θα το κάνει υπερπαραγωγή εκεί πέρα.
2: Περιμένει βέβαια να πάρει τις οικοδομικές άδειες, γιατί εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τους συντελεστές και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Για να γίνει ένα ολικό lifting. Lifting, να κάνει την κόκκινη πολιτεία όπως λέει.
1: Ωραίος. Κοίτα, ό,τι φτιάχνουν οι πρόεδροι στα γήπεδα και στη γύρω περιοχή, ανάπτυξη είναι, καλό είναι, οπότε δεν μας νοιάζει ποια ομάδα θα το κάνει, ότι υποστηρίζουμε μόνο τη δική μας ομάδα. Όποιος κάνει τέτοια ωραία έργα, υποστηρίζουμε.
2: Είπε ότι για 2 χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθούν δηλαδή οι εργασίες, ο Ολυμπιακός θα πάει να παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο τους αγώνες του. Ένα ρεζουμέ έτσι των δηλώσεων, ότι έχουν γίνει σπουδαίες επενδύσεις και στο ποδόσφαιρο και στα υπόλοιπα τμήματα του ερασιτέχνη, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως είπε, είναι ένας, ότι έχουν τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα, και περιμένουμε να δούμε τώρα, αφού έχει ζητήσει την άδεια, το κόστος 250 εκατομμυρίων ευρώ όπως ανακοίνωσε ότι θα στοιχήσει αυτό το νέο project, θα καλυφθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, από τον ίδιο δηλαδή.
1: Ναι, είναι πολλά λεφτά. 250 εκατομμύρια ευρώ. Α, λοιπόν, και να επανέλθω εγώ στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τυχαία, πολύ τυχαία το κάνω αυτό.
2: Τι θα γίνει.
1: Ναι, μην δίνετε πολύ σημασία. Έχω δει εδώ στο διαδίκτυο που έψαχνα όλο ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ξέχασε τον Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ακριβώς πριν ένα χρόνο, και αφιέρωσε την πρόκριση της Πορτογαλίας του αφιέρωσε την πρόκριση στη μνήμη του.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία κίνηση αυτή.
2: Να πούμε ότι έχουμε την είδηση ότι ο Μπαντιό έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό, το ανακοίνωσε ο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις που έκανε, ο πρώην πλέον προπονητής του. Άρα ο Μπαντιό, τουλάχιστον μετά από τις δηλώσεις του Μαρτίνεθ και τα ρεπορτάζ που έχουμε διαβάσει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι ήταν πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι τελειώνει με αυτή την ιστορία, με την μεταγραφή του Μπαντιό, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική χρονιά με την Βαλένθια. Άλλο, έχουμε κανένα άλλο θεματάκι?
1: Έχουμε άλλο. Λοιπόν, σε Super Bet League 2 ονομάστηκε και επίσημα η δεύτερη τη τάξη κατηγορία, με την κλήρωση του πρωταθλήματος να προγραμματίζεται στις 28 Αυγούστου. Δηλαδή αυτά τα πρώτη εθνική, δεύτερη εθνική, τρίτη εθνική που ήταν πάνω απλά να τα πεις, Super Bet League 2 τώρα.
2: Μπαίνει ο χορηγός,
1: όπως
2: και όλα τα πρωταθλήματα.
1: Ξενικές εκεί ονομασίες όλες. Εντάξει, ωραία, όλα αποδεκτά, δεν πειράζει.
2: Εμείς εντάξει, μπορούμε να τα λέμε πρώτη εθνική, δεύτερη εθνική, τρίτη εθνική. Επειδή είμαστε παραδοσιακοί, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει.
1: Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Απλά εντάξει, θα λέμε και το Super Bet League 2, ας πούμε, έτσι, για να φαινόμαστε πιο in μέσα στα πράγματα.
2: Λοιπόν, Τάσος ο Ελεμέζης στην κονσόλα του ήχου, Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια, Αντιγόνη Δρακάτου, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι τις 12. Είπαμε χθες και σήμερα έχουμε κάνει κατάληψη, έχουμε διώξει τον Παπα-Νικολάου. Μαύρο Γιάννηδης είναι στην Αμερική. Έτσι,
1: φύγανε όλοι, παιδί μου, και σου λέω και μείναμε εμείς εδώ πέρα, δηλαδή τώρα δύο μέρες.
2: Δεν πρέπει να στρώσουμε αυτή την εκπομπή.
1: Κάπως πρέπει.
2: Χρειάζεται στρώσιμο.
1: Να τους ανοίξουμε πάλι το δρόμο, να έρθουν να είναι άνετοι εδώ πέρα. Έχετε ξεκινήσει, στέλνετε τα μηνύματα. Όσοι δεν ξέρετε πώς να επικοινωνήσετε, είστε εδώ με την εκπομπή, Ερασπόρ ακούτε πάντα. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο Viber. Ερασπόρ είναι το κανάλι μας. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε. Είναι και δωρεάν. Αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54160. Γράφετε σπόρ, αφήνετε ένα κενό. Την καλημέρα σας και είναι 11 λεπτά η χρέωση.
2: Μόνο.
1: Μόνο. Δεν είμαστε 1 και 2 και 3 και 5 ευρώ.
2: Ορίστε, φανέλα με το 7. Για την Αντιγόνη του Ρονάλντο. Έτσι, έτσι. Δεν λέγεται η εκπομπή φανέλα με το 10. Παπα-Νικολάου να τα ακούσει αυτά. Αλλάξαμε και τον τίτλο της εκπομπής.
1: Τώρα τι να κάνουμε, έχω μια τέλος πάντων συμπάθεια.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να δώσουμε το μικρόφωνο στον Τάσο.
1: Και μετά θα βάλω το τραγούδι, θα το αφιερώσω στον Κριστιανό Ρονάλντο.
2: Πάμε, περιμένουμε να δούμε τι έχει αφιερώσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμη ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, είπε στο RT News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, σημείωσε. Οι αλλαγές στο νόμο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών θα επιτρέπει την κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων και θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε τις αλλαγές στις συντάξεις χειρίας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο RT News Radio 105,8. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέον εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί το Ιράν. Τραγωδία στη Μεσσηνία, νεκρό εξάχρονο παιδί που εντοπίστηκε σε πισίνα κατοικίας όπου εργαζόταν η μητέρα του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Το...

0: τι ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα. Κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μην τύχει και λυγίσω και σου πω.
1: Σ' αγαπώ, είσαι λαμπάνι μου.

0: Εντάξει, αυτό ήταν live τώρα. Διάλεξα ένα live που έκανε η Βύση τελευταία με στα τωρινά χρόνια και όχι το παλιό, το κλασικό, το ηχογραφημένο. Γιατί...
1: Ωραίο είναι, Άννα Βύση.
0: Πολύ ωραίο, εντάξει.
1: Έτσι κι αλλιώς υποκλεινόμαστε.
0: Υποκλεινόμαστε. Και εδώ ο φίλος ο Ανδρέας από το Κιάτο. Τι στέλνει?
1: Τι?
0: Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Γιάννη, πες της κυρίας δίπλα σου, λέει, ότι μεθαύριο Γιαμάλ θα κάνει γιογιό το φίλο της το Ρονάλντο. Ένας είναι ο Θεός, Μέση, λέει. Κοίταξε να δεις, καταρχάς κανένας δεν είναι Θεός. Έχω να πω ότι ο Μέση είναι τρελή παιχτάρα, ναι. Εγώ λέω προσωπικά, ρε παιδί μου, το λέω. Προτιμώ Ρονάλντο έτσι και υποστηρίζω Ρονάλντο. Τον αγαπάω. Και γιογιό τώρα ο Γιαμάλ να κάνει το Ρονάλντο, αποκλείεται.
1: Τον αγαπούσα, παραδέχομαι.
0: Τον αγαπούσα, το παραδέχομαι. Ήταν το δεύτερο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα, τι θες?
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
0: Στεναχώρησέ με, δεν πειράζει.
1: Αλλά συμφωνώ με τον Ανδρέα.
0: Συμφωνώ με τον Ανδρέα και εσύ.
1: Όχι, και για το Μέση, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλύτερος παίκτης από τον Κριστιανό. Αλλά νομίζω ότι η πορεία της Πορτογαλίας.
0: Θεωρείς ότι ο Μέση είναι καλύτερος παίκτης από τον Κριστιανό?
1: Είναι, εντάξει, είναι.
0: Δηλαδή με ποιο κριτήριο είναι,
1: με όλα τα κριτήρια. Δεν υπάρχει. Βάζοντας κάτω όλα τα κριτήρια, ο Λιονέλ Μέση είναι ότι ο καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία 20-25 χρόνια στα γήπεδα.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτό δεν μπορώ να το αναιρέσω εγώ. Γιατί είπαμε, είναι παιχτάρα ο άνθρωπος. Αλλά παρόλα αυτά, τον Ρονάλντο τον θεωρώ άψογο σε όλα. Τέλειο.
1: Λοιπόν,
0: είναι φοβερός.
1: Να διαβάσουμε μηνύματα.
0: Ναι, άντε, ναι, γιατί φτάνει με τον Ρονάλντο.
1: Και γίνεται χαμός. Ο Γιάννης, ο φίλος μας, ξαναστέλνει από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Έλα, ρε, με αυτό το σουλάρι.
1: Μας θυμίζει 18 Ιουλίου το ξακουστού πανηγύρι με την καλύτερη γουρουνοπούλα. Γεια σου, ρε Γιάννη. Άμα μπορέσουμε, θα έρθουμε.
0: Άμα μπορέσουμε, θα έρθουμε. Τι να σου πω.
1: Να δοκιμάσουμε την καλύτερη γουρουνοπούλα. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ πιστεύω θα το δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύσκολα, ρε Γκρέξ.
0: Δεν νομίζω. Δύσκολα, εντάξει, ρε Γκρέξ. Θα φτάσουν.
1: Καλή ομάδα έχει. Αλλά... Καλή ομάδα έχει, αλλά. Η Αργεντινή τι ώρα παίζει? Στη μία παίζει.
0: Στη μία ήταν. Φιλεάρι. Ναι, κάτσε να το δω.
1: Μία το...
0: Ναι, ναι.
1: Τα ξημερώματα, ναι, ναι, του Σαββάτου. Καλημέρα, παρέα όμορφη. Στην Ισπανία. Στο Ισπανία-Πορτογαλία θα δούμε ακόμα μια επική κόντρα για Μαλ Νούνο Μέντες, με το δεύτερο να τον βάζει για ακόμα μια φορά στη τσέπη του. Ορίστε, εδώ είναι Πορτογάλος ο φίλος μας ο Μιχάλης.
0: Μ' αρέσουν και οι Ισπανοί, έτσι, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ομάδα. Τι μου έλεγες πριν? Ότι δεν έχουν δεν έχουν χάσει τέτοιο.
1: Δεν έχουν χάσει παιχνίδι. Και δεν έχουν φάει και γκολ, νομίζω. Ο Γιάννης μας στέλνει το ωραίο.
0: Α, για να το διαβάσουμε.
1: Ωραίο,
0: αυτό.
1: Ωραίο. Γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές?
0: Είναι,
1: ρωτάει η κυρία τον κύριο.
0: Και λέει ο άλλος, είναι εφέτες.
1: Ορίστε. Φέτες, εφέτες. Κατάλαβες. Γεια σου, ρε Γιάννη Χατζόπουλε.
0: Εντάξει, δεν παίζεις.
1: Ο Ευθύμης, καλημέρα, λέει. Μαραγκός, γεια σου, ρε Ευθύμη. Να και ο Τσεμπεράς, καλημέρα. Αναστέλνουν τους αγώνες σήμερα γιατί έχουμε Ελένη Φώτη. Δεν έχει καλό αγώνα, ρε Τσεμπερά.
0: Ευτυχώς σήμερα δεν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Δεν έχει τώρα,
0: είναι
1: να
0: cool.
1: Κάτσει να δεις το.
0: Είμαστε cool τώρα, yeah. Δεν είναι
1: Αυστραλία,
0: κάτι.
1: Αίγυπτος, τώρα,
0: Αυστραλία, Αίγυπτος. Οκ, okay, εσείς θα το ακούσετε, θα βάλετε ρασπορ να τα ακούτε. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, εγώ τώρα περιμένω τη Δευτέρα να έρθει.
1: Ωραίστο, τέλειος. Μια τέτοια γυναίκα να βρείτε όλοι σας, να σας αγαπάει και να μιλάει για εσάς όπως η κοπελιά στο μικρόφωνο της ρασπορ για την Πορτογαλία. Τα βλέπεις, δεν τα λέει για την Πορτογαλία. Έχεις μπερδέψει τα πράγματα, για τον Κριστιανό τα λέει.
0: Κριστιανό.
1: Δεν την ενδιαφέρει η Πορτογαλία.
0: Τον είδες πως οι παίκτες τον παρηγόρησαν μόλις τον έβγαλε στο 21ο λεπτό,
1: εντάξει.
0: Πήγαν όλοι εκεί.
1: Αυτή η φάτσα όμως όταν δέχτηκαν τον γκολ που ακυρώθηκε τελικά.
0: Έπαθε σοκ, ναι, το είδα.
1: Πρέπει να είχε γυρίσει να κοιτάει τον προπονητή και να λέει με έβγαλες έξω.
0: Είδες τι πήγαμε να πάθουμε, σαν να του έλεγε.
1: Ο Παύλος λέει, καλημέρα Αντιγόνη μου, ό,τι και να λέει το Κριστιανό είναι φαινόμενο και με λιγότερο πουσάρισμα από αυτόν που δίνουν στο,
0: ναι,
1: Μέση.
0: Αυτό ισχύει, παιδιά.
1: Παύλος ο Παγωτάτζης.
0: Που δεν ανερώ, είπαμε, δεν ανερώ το Μέση, έτσι, είναι κορυφαίος παίκτης.
1: Άλλο
0: τον,
1: Νίκος,
0: άλλο τάλλο.
1: Ο Νίκος από το Βύρο, να δω, έχει διαφωνεί με τον φίλο μας το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Και λέει, καλημέρα σας, απορώ πόσο η Αντιγόνη με τόσο γούστο συμπαθεί αυτόν τον αντιπαθέστατο. Λίγος από τον Βύρονα.
0: Παλιά τον αντιπαθούσα, δεν είχα καταλάβει το, ναι, το όλο του θέμα, καταλαβαίνεις, την όλη του υπόσταση. Είναι, τώρα την κατάλαβα.
1: Έτσι
0: τέλος.
1: Ξεκινάει ο έρωτας.
0: Έτσι
1: στην αρχή
0: ξεκινάει.
1: Δεν τον θέλεις τον άλλο, τον μισή, και μετά κατάλαβες, έτσι.
0: Πολύ καλό.
1: Έτσι γίνεται.
0: Η γνωριμιά έγινε πριν πολλά, πολλά χρόνια.
1: Μετά το παιχνίδι, το τελικό Ελλάδα-Πορτογαλία. Εκεί, ναι, που έκλαιγε, ναι, εκεί που έκλαιγε. Εκεί τον αντιπαθούσε, αλλά μετά.
0: Μετά άρχισε, εντάξει, να, ναι, άρχισα να τον συμπαθώ.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Ποια άτυχη στιγμή χθες, αφού οι παίκτες πήγανε με τη λογική σιγά, με τη Ρουμανία παίζουμε, χαλαρά θα νικήσουμε. Επίσης, νομίζετε ότι μας νοιάζει να μάθουμε τα άπαντα του Ρονάλντο στην Αντίγονα?
0: Δημήτρη, έχεις δίκιο, εντάξει, έχεις δίκιο. Κόβω. Ρονάλντο, για
1: πάντα. Κοίτα, ωραία φωτογραφία που μας στέλνει ο Άγγελος. Καλημέρα, όλη μέρα, καλή Παρασκευή με υγεία και χαρά.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Από κάποιο νησί ελληνικό. Ο Βασίλης, καλημέρα. Να πείτε για το Σιώπη που ήταν πολύ καλός. Κρίμα να φύγει. Ορίστε, έχουμε, ναι, και αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Καλά. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι έγινε με την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο? Τους καραές προξιδιετησία πάλι. Γιατί ο Ήμπρα, λέει, είναι σακάγγελα. Εντάξει, βγήκε ο Μόντριτς, λέει, αυτό το πέναλτι που δώσανε δεν δίνεται ποτέ. Τα είπε μετά τον αγώνα στην Πορτογαλία που ισοφάρισε ο Ρονάλντο.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αφού είδα το βιντεάκι. Συγγνώμη, αφού τον αγκάλιασε, τον έριξε κάτω, τον τράβηξε.
1: Ο Μόντριτς, λέει, δεν δίνεται ποτέ αυτό το πέναλτι. Τάχωσε στη διαιτησία μετά.
0: Καλά.
1: Καλημέρα στην παρέα, Κυριάκος Αεκάρα, οδηγός φορτηγό από Ντίζελντορφ. Να και φωτογραφία από Ντίζελντορφ. Οδηγάει ο φίλος μας ο Κυριάκος.
0: Άντε, καλούς δρόμους να έχεις, να προσέχεις εκεί, μην βγάζεις φωτογραφίες και τέτοια ενώ οδηγάς, έτσι. Είναι αυτόματο, φαντάζομαι. Ναι, βγάζει μόνο του.
1: Ο Σενιόρ, λέει, καλημέρα στην πιο ερωτεύσιμη φωνή της Ερασπόρ που είναι και Αεκάρα. Δεν πιστεύω να παρεξηγήσει, κύριε Παπαγεωργίου, τι να παρεξηγήσει.
0: Όχι καθόλου, Γιάννης μια χαρά.
1: Τι να παρεξηγηθώ μόνο.
0: Ό,τι είναι το λέει, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Να, ο Δημήτρης δικό σου.
0: Έλα, ωραίος.
1: Καλημέρα,
0: ωραίος.
1: Παιδιά, μόνο CR7. Δικό σου είναι.
0: Έτσι, CR7.
1: Ο Νίκος. Κοιμήθηκα 11, είχα βάλει ξυπνητήρι 2 και είδα όλο το μάτς. Χαλάλη που είμαι κομμάτια στην δουλειά. Μπορεί να ήταν το τελευταίο του μάτς, άξιζε. Να, είδες,
0: δεν είναι το τελευταίο του μάτς. Γιατί το λες αυτό? Τη Δευτέρα θα νικήσει η Πορτογαλία. Μην το λες αυτό.
1: Σου λέει, μπορεί να μην τον βάλει μέσα, ρε παιδί μου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όλα τα ενδεχόμενα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ό,τι και να λένε κάποιοι, πρέπει να θαυμάσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος στα 41 του βγάζει 90 λεπτό και βάζει και γκολ.
0: Έτσι.
1: Πες το φίλο μας από το Κιάτο να δούμε πρώτα αν περάσει η Αργεντινή από Βέρντε. Θα περάσει, μωρέ, από πράσινο αγροτήρι.
0: Εγώ έτσι πιστεύω Βέρντε ότι θα περάσει.
1: Ποιος έχει τα περισσότερα γκολ όλων των εποχών? Ρονάλντο, λέει ο Νίκος. Ορίστε, άλλος Ερασφάλ. Ο Χρήστος. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά της Ερασπόρ. Γιάννη, να ακούς τι σου λέει ο Αντιγόνη, γιατί μια πρωταθλήτρια ξέρει τα πάντα. Χρήστος από Μαβακού. Αεκάρα κάργα. Καλημέρα από Μοχλό Σιτίας, πάλι ωραία φωτογραφία.
0: Τι όμορφη
1: εκεί
0: θάλασσα
1: Λαδιά,
0: είναι αυτή.
1: Βλέπεις,
0: α, μάν, εκεί, θα πάω να ζήσω εκεί.
1: Πήγαινε.
0: Είναι ένα χωριουδάκι, παιδιά, στη μύτη, ας πούμε, στην άκρη, μπροστά στη θάλασσα, πάνω. Εκεί θα πάω.
1: Ο Τζόνο Μπακαλάκος, καλημέρα Κριστιάνο μόνο, και στέλνουμε τη φωτογραφία. Πού είναι αυτό?
0: Γίνεται εκεί.
1: Δεν πρέπει να είναι τώρα.
0: Παιδιά, τι κόσμος είναι
1: αυτός? Τέτοια ώρα να έχει τόσο λαό δεν γίνεται.
0: Κι όμως εγώ πιστεύω ότι τέτοια ώρα έχει τόσο λαό.
1: Μαζεύε,
0: γιατί είναι Παρασκευή,
1: κόσμος,
0: ναι.
1: Κοίτα, ο Μαραγκός μας στέλνει και τις φωτογραφίες. Φτιάχνει ωραίες κατασκευές.
0: Καλά
1: εδώ,
0: και ντάς, ανθρωπέ μου.
1: Ο Μαραγκός, γεια σου, ρε.
0: Τι φοβερές καρέκλες είναι αυτές.
1: Δυνατός ο Ευθύμης.
0: Κύριε Ευθύμη, είναι φοβερές.
1: Ρε, χαμός τα μηνύματα.
0: Μπράβο,
1: διαβάζω και δεν τελειώνουν. Τι θα γίνει, ραντεβού?
0: Δεν ξέρω, κάνω τι μπορεί. Εγώ να θα ψάξω κανένα τραγουδάκι εδώ να σας βάλω.
1: Καλημέρα, παιδιά. Η σημερινή δουλειά σπιάντζα πύργου Ηλίας.
0: Αχ, τι όμορφα.
1: Ωραίο.
0: Τι νοικοκύριδες που είσαστε, ρε παιδιά. Πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Έχει πέσει ασβέστομα, κατάλαβες?
0: Ναι. Και πετρούλες έχει φτιάξει.
1: Καλημέρα από Κρήτη. Γεια σου, ρε Μάνο. Δεν πειράζει, Αντιγόνη. Θα αλλάξει γούστο μικρής ακόμα.
0: Δεν αλλάζω το γούστο μου.
1: Δεν τα αλλάζεις, ε?
0: Όχι.
1: Καλημέρα, έχουμε να δούμε. Καιρό έχουμε να δούμε, λέει, κλάματα από Ρονάλντο. Θα τα δούμε τη Δευτέρα το βράδυ. Ορίστε, σου λέει, θα κλαίει ο Ρονάλντο. Δεν κλαίει, λες?
0: Όχι, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Καλημέρα,
0: δεν
1: λέει ο Αλεσάνδρο από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Πρώτον θα το σηκώσει η Αγγλία, δεύτερον μόνο Μέση, και τρίτον τι να κάνω που δεν σηκώνονται με τίποτα, γιατί τα βρήκε ζέστη και δεν θέλουν ούτε να σηκωθούν. Βλέπεις τα κουταβάκια, δεν σηκώνονται εδώ. Προσπαθεί να τα σηκώσει. Τίποτα εκεί.
0: Αυτά εδώ μεταξύ, ξέρεις, τα κουταβάκια, κοίτα από τα πόδια τους, από, ναι, τα πατουσάκια τους, θα γίνουν ψηλοτεράστια σκυλάκια. Θα γίνουν σκύλαροι. Σαν τσοπανόσκυλα φαίνονται.
1: Ορίστε εδώ τι μας στέλνει, το γιο του. Την κόρη του, ε. Γιος ή κόρη?
0: Κόρη του είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Α, γιος είναι, μπαλαδόφατσα, ρε. Και λέει αυτός είναι καλύτερος από τον Γιαμάλ και τον Μέση. Με αγάπη από Ναύπλιο. Καλημέρα μπαμπάς και γιος, οικογένεια.
0: Να σε καλά φίλε
1: τον
0: μου.
1: Ετοιμάζει, βλέπεις ποιος Γιαμάλ σου λέει εδώ δείτε,
0: είναι,
1: δείτε τι έρχεται. Το μέλλον να σου ζήσει Μαρίνο μου. Ο Γιώργος Αντιγόνη άρχισε να συμπαθεί το Ρονάλντο μετά τις πλαστικές. Α, η Αντιγόνη έκανε πλαστικές ο Ρονάλντο.
0: Όχι, δεν έχει πειράξει τίποτα επάνω του. Είναι το παιδί σένιο, δεν κάνει τέτοια
1: και
0: πράγματα.
1: Και γιατί λέει μετά τις πλαστικές, κάτι ξέρει.
0: Δεν ξέρω τι λέει, ας λέει ότι θέλει ο καθένας.
1: Να και ο Ανέστης εδώ συμπαραστέκεται στην Αντιγόνη. Καλημέρα παιδιά, CR7 μόνο, ρε Αντιγόνη. Ο καλύτερος αθλητής, λέει ο Ανέστης. Γεια σου ρε Ανέστη. Καλημέρα από Ναύπλιο, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλημέρα, ο Χαράλαμπος. Σε όλα λέει τις Αντιγόνες της αρέσει ο Ρονάλντο γιατί έχει πολλούς κοιλιακούς.
0: Α, όχι, όχι για το σώμα του. Για την φιλοσοφία του, για το χαρακτήρα του μου αρέσει και είναι και παιχτάρα.
1: Ναι, αλλά κοίτα τι σου λέει ο Χαράλαμπος τώρα.
0: Τι λέει.
1: Έχει δεν ένα. Έχει δύο όμως το δικό μου κοιλιακό. Εγώ έχω μόνο ένα. Και ο μόνος που μπορεί να με κοντράρει είναι ο κύριος Κοντός. Ορίστε.
0: Αυτοί οι κοιλιακοί εμένα μου αρέσουν. Ναι. Που είναι ένας.
1: Ο Ηλίας, ο Μαλάμης, καλημέρα παιδιά, εδώ στην Άρτα έχω το παράπονο, έλεος λέει, γιατί έχει παράπονο.
0: Τι παράπονο.
1: Από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν πιάνουμε στη τηλεόραση τα κανάλια της ΕΡΤ, ούτε στο ραδιόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, για να μπορέσω να γιατί.
0: Ιντερνετικά δοκίμασε Netflix, αν έχεις ίντερνετ και...
1: Ναι, αλλά γιατί να το δει αυτό, η τεχνική μας είναι καλύτερη. Από
0: σε
1: τις 7
0: περιοχή,
1: το απόγευμα.
0: Ποια
1: στην
0: περι...
1: Άρτα.
0: Άρτα.
1: Άγιος Πυρίδωνα okay. Της Άρτας.
0: Να το πούμε. Να με.
1: Κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου, πότε θα μπορέσω να σε ακούσω αγώνα μου διάλειμμα για την Ερασπόρ. Έχουμε πήξει στα ξενύχτια.
0: Έχει κάνει ξενύχτια στα ξενύχτια.
1: Καλημέρα Αντιγόνη και Γιάννη. Αντιγόνη, το γέλιο σου μας φτιάχνει την ημέρα, λέει ο Γιώργος.
0: Εγώ αυτό θέλω παιδιά. Γι' αυτό και πρέπει να διαλέξετε να μου πείτε Ευρυδίκη ή Τριαντάφυλλο θέλετε να ακούσετε. Ευρυδίκη ή Τριαντάφυλλο, διάλεξε εσύ για πες.
1: Και Καταρίνα Λιόγιο γιατί έχεις
0: εδώ. Όχι, αυτό είναι τυχαία. Είναι διαφήμιση.
1: Βάλε...
0: Αυτό θες, ωραία, όριστα, αυτό θα
1: βάλω.
0: Ναι, τριαντάφυλλος.
1: Σε περιμένω, λέει Αντιγόνη, στο παράλιο Άστρος και στη ταβέρνα Αλιόκηπο με τις καλύτερες σούβλες.
0: Βρέση τώρα, πού να πρωτοπάω. Εν τω μεταξύ, με τόσα φαγιά θα γίνω τετράπαχη.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, ρε, διαβάζω και έρχονται.
0: Σας θέλω λίγο cool μέχρι να πάρουμε λίγο μπρος.
1: Ο Ρονάλντο δεν πρέπει να παίζει βασικός, λέει ο Άρης.
0: Αλλά να μπαίνει έτσι για τον γκολ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Να μπαίνει για τα πέναλτι.
0: Για τα πέναλτι και για το.
1: Για τα πέναλτι. Ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, αλλά ο Ρονάλντο ο καλύτερος αθλητής. Καλημέρα σας, λέει ο Παναγιώτης ο Σδούκος.
0: Ναι, Παναγιώτη.
1: Ψάρεμα τώρα στη Λευκάδα, μόνο ΑΕΚ, μόνο ο Ρονάλντο. Τον βλέπει.
0: Έτσι,
1: κοίτα,
0: κοίτα, κοίτα
1: δεις, λαδιά.
0: Κοίτα,
1: έχει βάλει το καλάμι στο αυτόματο εκεί και είναι. Κοίτα μια λαδιά
0: το
1: που
0: το είδατε άλλα. Αυτό. Ποιο? Με έναν 15χρονο μαθητή.
1: Που σήκωσε τι λαγοκέφαλο υπήρχε.
0: 150. Πόσους λαγοκέφαλους έπιασε.
1: Δεν άφησε κανένα. Ρε.
0: Τι?
1: Δεν άφησε κανένα.
0: Τίποτα. Τους και πήρε πόσα. Υποτίθεται θα πάρει. Πήρε, δεν ξέρω.
1: Χορηγείται πλέον το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, έτσι. Γιατί δεν πάτε για κάνα καφέ έξω σε κάνα καφενείο να γελάσετε με την ησυχία σας.
0: Γιατί...
1: Λες και ακούμε πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση.
0: Για να ρωτάς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλημέρα, τι έγινε παιδιά, λείπει ο γάτος και χορεύουν τα ποντίκια. Τα βλέπεις, λείπει ο Παπα-Νικολάου με τον Μαυρογιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Δεν θα ξαναγελάσουμε, δεν θα ξαναπούμε
1: τίποτα. Θα είμαστε...
0: Μουντρούχοι. Και θα σας βάλω τώρα και το τραγουδάκι για να έρθετε στα ίσα σας.
1: Ο Δημήτρης λέει Ρονάλντο μόνο ο κορυφαίος όλων των εποχών χωρίς αμφισβήτηση.
0: Να το είδες, ξεπετάγονται.
1: Καλημέρα σας Λιβάγια Αγρίνιο. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή των τριών μεγαλύτερων παικτών. Μάνταλος Ρονάλντο Μέση.
0: Καλός. Εγώ θα βάλω και Χάλαντ και Εμπαπέ.
1: Αυτοί έρχονται, είναι πιτσιρικάδες.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί.
1: Οι άλλοι δύο
0: ναι,
1: σιγά είναι σιγά ολοκληρώνουν.
0: Είναι πιο παλιές καραβάνες.
1: Είναι στη Δύση.
0: Ο Μέση δεν είπε ότι αυτό θα είναι, λέει, το τελευταίο του Μουντιάλ. Μπα, όχι.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Σιγά,
0: είναι πιο
1: παλιές
0: καραβάνες.
1: Είναι στη Δύση.
0: Ο Μέση δεν είπε ότι αυτό θα είναι, λέει, το τελευταίο του Μουντιάλ. Μπα, όχι.
1: Θα δούμε.

0: να ξεκουραστεί. Έχει να απολαμβάνει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι πρέπει να δουλέψει ο Λουκάς, γιατί έχει πολλά παιδιά. Ναι. Είναι και αυτό, να πάει στο μεροκάματο.
1: Τον είδε το Ρονάλντο το Τζούνιορ, έτσι. Ετοιμάζεται. Τι παιχτάρα είναι.
0: Ετοιμάζεται.
1: Παιχτάρα. Πήδηξε, λέει, για να χτυπήσει κεφαλιά σε τέτοιο πιο ψηλά από τον πατέρα του.
0: Το έκανε
1: πιο
0: αυτό,
1: ψηλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Τον έχει μάθει ο Κριστιανό.
1: Τον έχει μάθει, τον έχει κάνει σφεντόνα. Λοιπόν, να βάλουμε το τραγουδάκι, θέλει.
0: Πάμε, άντε, πάμε.
1: Έλα, ναι, ναι, ναι.

0: Είδατε, έτσι. Δεν τον αφήσανε άλλο μόνο του, το Ρονάλντο, και είδατε πώς ζωγραφίζει τώρα. Γιατί ένας άλλος φίλος εδώ λέει, καλημέρα, ποιος είναι αυτός ο Σιαρεφτά, λέει Νίκος Άικ, Αγγλία ο
1: γεια
0: Νίκος.
1: Σου, Νικόλα, γεια σου Νικόλα.
0: Ο Βαλάντη στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Βαλάντη, καιρό έχω να σε ακούσω. Ό,τι και να λένε, λέει Αντιγόνη, η Γαλλία θα πάει τελικό και θα το πάρει γιατί παίζει 4-4-3. Σας φιλώ, λέει. Το έχει πει και ο Γιάννης αυτό με τη
1: παιδιά
0: Γαλλία.
1: Η Γαλλία δεν βλέπω τρόπο πώς μπορεί να χάσει φέτος το παγκόσμιο κύπελο.
0: Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάντως, κοίταξε να δεις. Το ίδιο μου λέει και ο γιος μου, ότι η Γαλλία είναι άχαστο να φάσει.
1: Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί στο ποδόσφαιρο.
0: Έχω να σας πω ότι αφού είναι από την ίδια κολόνα που είναι η Πορτογαλία, θα χάσει. Δεν γίνεται.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Λυπάμαι.
1: Χωρίς να στεναχωρηθήσω.
0: Αντέλα, πες, δεν στεναχωρηθώ. Πες.
1: Αντέχω. Το είπα και χθες. Βλέπω ημιτελικό από εκεί, Γαλλία-Ισπανία.

0: Η Ισπανία βλέπεις.
1: Ναι, σε κινητή κολόνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μη στεναχωρηθείς.
0: Κι άμα είναι Γαλλία-Πορτογαλία και στεναχωρηθούν οι άλλοι, θα γίνει τότε. Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το σενάριο που έχεις φτιάξει στο μυαλό σου.
0: Το έχω φτιάξει, το κρατάω γερά τώρα.
1: Νομίζω ότι τη Δευτέρα αργά το βράδυ, γιατί ξεκινάει 10ο μάτσο, ο Κριστιάνο θα ετοιμάζει τα πράγματά του για να γυρίσει πίσω.
0: Όχι, Κριστιάνο, μην ετοιμάσεις τίποτα. Τα πράγματα θα μείνουν εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Την Τρίτη έτσι και ο Βοτζάκης με βάλει σε εκπομπή και δεν είμαι μόνο δελτία. Ή που θα την πατήσω, θα στείλετε εδώ σοριδών, ή που θα το γλεντήσω. Ναι. Στην άλλη κολόνα.
1: Αργεντινή-Βραζιλία, ο άλλος
0: είναι τελικός. Ναι.
1: Δεν βλέπω την Αγγλία, παρά τις προσδοκίες που υπάρχουν. Είναι άτομο, θεωρώ, να λέμε Μέση Κριστιάνο. Είναι υπερφυσικά τέρατα και δύο. Διπλωματική απάντηση. Μόνος του το λέει ο Μιχάλης. Αλλά αγαπώ λίγο παραπάνω Κριστιάνο λόγω δουλειάς που έχει ρίξει για να φτάσει εκεί.
0: Ναι. Και εγώ γι' αυτό.
1: Ο Γιώργος ο Δελής τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Με τσιλίκα βάλτε.
0: Μετάλλικα.
1: Δεν είναι μετάλλικα, ρε. Κάτι άλλο.
0: Το έχει, έκανες λάθος. Λίγο λάθος. Ναι. Μετάλλικα βάλτε.
1: Μετάλλικα, ο
0: κοντός. Δεν θέλω
1: κοντός.
0: Όχι, ξέρεις τι, δεν έχω πρόβλημα. Παίζουμε και μετάλλικα, ναι. Και απ' όλα. Αλλά σήμερα έχω μία διάθεση τέτοια. Να παίζουμε τέτοια τραγουδάκια λίγο 90s, ας πούμε.
1: Ναι,
0: κάπως.
1: Θα πάμε
0: ελληνικά.
1: Έτσι, θα πάμε έτσι.
0: Ναι, θα πάμε λίγο έτσι. Είμαι έτοιμη και για το επόμενο. Ποιο βάζουμε, αυτό που έχεις εσύ. Αυτό, τι έχεις εσύ.
1: Έχουμε ετοιμάσει βέση.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Πάμε. Έλα. Άντε να πάμε σε δελτίο με κλειδιά του σπιτιού, ε.
0: Έτσι.
1: Που είναι ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε. Θα τα διαβάσουμε όλα στο δεύτερο μέρος και θα πούμε και μερικές ειδήσεις.
0: Ναι, όχι μόνο για τον Ρονάλντο.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Στα ερυθρόλευκα και επίσημο ο Μπάτσα Πόποβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο 26χρονος goalkeeper έφτασε χθες στην Ελλάδα, υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα εσωματωθεί στα πλάνα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, καλύπτοντας τη θέση του Πασχαλάκη. Οι ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν σήμερα για το Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, όπου ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Βρήκε νέο χορηγό η Super League 2 και στις 28 Αυγούστου θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πέρασαν στη φάση το 16. Με γκολ του Γκονζάλο Ράμος στις καθυστερήσεις η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Φούριας Ρόχας νίκησε 3-0 της Νέα Αυστρία για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Η Ελβετία επικράτησε της Αλγερίας με 2-0 και περιμένει τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Τα μέχρι στιγμή ζευγάρια της φάσης των 16 είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία-Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ, η Εθνική έχασε στην Οραντέα από τη Ρουμανία με 73-66, με το αποτέλεσμα να μεταφέρεται στην επόμενη φάση. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη διετία που θα διαρκέσει η κατασκευή του νέου Καραϊσκάκη, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του έργου. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων διαώνησε ότι το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων, θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότες τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Ως την Κυριακή θα περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ρήξη έξω μηνίσκου έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Τσάλοφ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Αντίθετα καθαρές ήταν οι εξετάσεις του Παυλένκα. Την παραμονή του Νίκο Αθανασίου για ακόμα ένα χρόνο με επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ΟΦΗ. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Ντιαλό. Την απόκτηση του 29χρονου Μαροκινού αριστερού αμυντικού Χαμζά Μεντίλ ανακοίνωσε ο Βόλος. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα 27χρονος τερματοφύλακας Παναγιώτης Γκίνης. Στον Ηρακλή, ο Γιώργος Αθανασιάδης με τους Κιανόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 33χρονου τερματοφύλακα. Ο 28χρονος Ολλανδός Εξτρέμ Τσε Νούνελι αποχώρησε από το ρόστερ του Σκηφισκιάς. Την ήττα γνώρισε η Εθνική Εφήβων του Πόλο που έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο στο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Πορτογαλίας. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν και θα αντιμετωπίσει αύριο την Ιταλίδα Τσασμίν Παολίνη. Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Πέντρο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή Μπάντιο στο Παναθηναϊκό. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
10: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
9: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Έρα Σπορ.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
14: Κάτσε

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Πρέπει να πατήσω το μικρόφωνο να βγούμε αέρα την ώρα που τραγουδάς.
1: Ευτυχώς που δεν το έκανες, διότι είναι τόσο ωραία η Κέτη Γαρμπή που δεν μπορεί να χωρέσει άλλη φωνή. Και επίσης ξέρω ότι αγαπάτε Ερασπόρ, γι' αυτό και σας έβαλα το τραγούδι. Γιατί στέλνετε καταπληκτικά μηνύματα, παιδιά. Εσείς μας φτιάχνετε.
0: Σε βλέπω πολύ κεφάτη σήμερα.
1: Όχι, έχω χαρεί με τον Ρονάλντο.
0: Α, για τον Κριστιανό. CR7.
1: CR7.
0: Ορίστε, κοίτα εδώ, Νίκος της στέλνει ο Πολιτάκης. Αντιγόνη, η σύζυγος το δημιούργησε από μαλλί και γέμιση με φόδρα. Μπορεί να πληθεί και στο πλυντήριο. Ωραίο κουκλάκι.
1: Λοιπόν, άκου, Νίκο, για να κάνεις και ωραία διαφήμιση στη γυναίκα σου για στα χέρια της. Είναι ένα κουκλάκι το οποίο το έχει πλέξει. Παιδιά, είναι
0: ωραίο,
1: πλεκτό,
0: ωραίο.
1: Με βελονάκι. Είναι φοβερό. Μπράβο της. Για στα χέρια της. Τέτοια διαφήμιση θα κάνεις, όχι φόδρες και τέτοια θα λες. Πλεκτό
0: σενιόρ
1: στο χέρι, χειροποίητο θα λες.
0: Εμείς προτιμούμε Αντιγόνη Δρακάτου. Να φεύγω, σας αφήνω.
1: Πάει
0: μόνος.
1: Ο CR7. Όχι, το λέει για το CR7.
0: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος είχε πυρκαδιά χθες το απόγευμα στην Άρτα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Μπορεί γι' αυτό. Μόνο Φραντζέσκο Τότι.
1: Ωραία.
0: Ο μεγάλος Ρωμαίος. Ο Χρήστος, καλημέρα Γιάννη Άρχοντα. Άντε, πες και μια καλημέρα στην οπαδή του Πενάλντο. Του Πενάλντο, όχι του Ρονάλντο.
1: Δεν είσαστε σωστοί.
0: Απέργιστο γλέντι. Ευτυχώς δεν έκλεψε, λέει ο Ουλτρεξάκιας για τον Ρονάλντο.
1: Επειδή
0: λέει,
1: είχε κάνει διαφήμιση του φοβερό, εντάξει. Ναι. Δεν τρέπεστε. Λέει, με το τέρμα που σημείωσε εναντίον της Κροατίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 11 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ο Δημήτρης λέει, Αντιγόνη, για σένα, αν το βρείτε, νύχτα. Ονειράμα.
1: Ονειρομάνα.
0: Ονειρομάνα.
1: Το νύχτα ονειρομάνα, ναι. Λέει ότι να το ακούσω με την εκτέλεση
0: με
1: του Γιάννη
0: Ντουνιά.
1: Το άκουσα λοιπόν χθες, γιατί το είδα. Ωραία, το μήνυμά σου. Ήταν πολύ ωραίο. Εγώ όμως έχω φάει κόλλημα με την Μαριάννα Παπαμακαρίου, η οποία θεωρώ στην παρούσα φάση για το κομμάτι η εκτέλεσή της είναι κορυφαία,
0: ναι,
1: για μένα. Δεν αναιρώ τις άλλες εκτελέσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι... Είναι το άστρο της τώρα.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή,
0: τι γίνεται εδώ.
1: Δεν της καλύψω το άστρο.
0: Χαμός, ρε παιδί. Πλακώνονται για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό. Παιδιά, αυτό με τη... Δεν είναι... Αυτό είναι σοβαρό. Έρχεται καύσωνας, τρελός. Έχουν πεθάνει άνθρωποι και στην Ισπανία. Διάβαζα, ναι.
0: Έχουν φύγει από τη
1: δηλαδή είναι φοβερό αυτό, έτσι. Θέλει προσοχή. Στη
0: Μπαίνουν
1: Γαλλία,
0: στα μαγαζιά των ελεκτρικών και γίνεται χαμός, ναι, για ένα, ναι, κλιματιστικό. Sold out.
1: Ναι, φοβερό,
0: δεν υπάρχει κλιματιστικό ούτε για δείγμα.
1: Στη Βενεζουέλα οι άνθρωποι τώρα είναι. Κοίτα, φοβερό, είναι
0: εικόνα,
1: απόκοσμο αυτό, ναι, που βλέπουμε σε εικόνες, γιατί λέει μετά τους σεισμούς που ήταν σαν να ήταν κόκκινος όλος ο ουρανός.
0: Ναι, ο ουρανός του Καράκας βάφτηκε κόκκινος.
1: Ναι.
0: Και πόσοι αγνοούμενοι υπάρχουν ακόμα.
1: Earth News τώρα συντονιστείτε εκεί, βάλτε να δείτε που έχουν όλες τις ειδήσεις.
0: Εντάξει, φαντάζομαι είναι και από την σκόνη που σηκώθηκε από τα κτίρια της κατεδαφής των κτιρίων
1: και αυτό,
0: από τους σεισμούς και τα λοιπά. Ορίστε ο Άγγελος, παιχνίδι του ήλιου με τα χιώτικα μαστιχόδεντρα.
1: Αχ, ωραίο, τα μαστιχόδεντρα, ηχείο, την αγαπώ πολύ τη Χίο, είναι πολύ ωραίο νησί.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Ωραίο γήπεδο. Για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Όμως αυτό που είδαμε χθες που έδειξε ο Μαρινάκης είναι άλλο
1: μακέτες,
0: επίπεδο.
1: Στις μακέτες, ναι, παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Είναι τρομερό γήπεδο, έτσι.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Ο Νεκτάριος, σε παγκόσμιο γκάλωπ για το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής από το Ρονάλντο και Μέση. Είχε βγει με λίγο παραπάνω Μέση. Εγώ όμως γουστάρω Ρονάλντο. Αντιγόνη, θέλω μια εκπομπή ολόκληρη ώρα να ακούω μόνο το γέλιο σου. Πολλές καλημέρες.
1: Άλλοι δεν θέλουν πάλι, οπότε κάπου θα το φέρουμε στα ίσα το πράγμα.
0: Ναι. Ο Παύλος λέει καλημέρα στην ομάδα. Ο Μέση ο μεγαλύτερος παίκτης, αλλά ο Ρονάλντο ο μεγαλύτερος χαρακτήρας. Ο Μέση έχει όλο το ταλέντο, αλλά ο Ρονάλντο πάλεψε πολύ περισσότερο από ο μικρότερος.
1: Συμφωνώ.
0: Και ο Πορτογάλος δεν πήγε.
1: Συμφωνώ.
0: Έλα και εσύ, τι θα
1: μάθει. Είναι ωραίος. Όχι, τα λέει
0: βάζει
1: σωστά
0: τα
1: ο Παύλος. Τα λέει σωστά.
0: Ορίστε και ο Αλεσάνδρο. Ανεβεί το Ολυμπιάδα να πάμε για μπάνιο, να πάμε στους καταράκτες, να φάμε μύδια, στρέδια, φούσκες και να σας κάνω ζυγούρι με μανιτάρια. Από τα μύδια μετά στο ζυγούρι.
1: Θα πάθουμε, θα γίνουμε.
0: Και να μας κάνει και βόλτα με το σκάφος γύρω από το Άγιο Όρος.
1: Το καλοκαίρι θέλει ελαφριά γεύματα. Ας πούμε κολοκυθανθούς. Γεμιστούς ή τηγανιτούς τους φτιάχνω. Πολύ ωραία.
0: Να μας φέρει, να φάμε.
1: Δεν προλαβαίνω. Τα τρώμε όλα, δεν προλαβαίνω.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα στο φοβερό δίδυμο. Ο Γιώργος από Τρίκαλα. Εγώ πιστεύω στο τελικό του Μουντιάλ θα πάνε Γαλλία-Αργεντινή. Κύριε Παπαγεωργίου, θα ήθελα ένα σχόλιο για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καλή εκπομπή, τα είπαμε, παιδιά. Φέτος κινείται ο Παναθηναϊκός με πλάνο. Έχει τελειώσει από νωρίς πάρα πολλές μεταγραφές. και φαίνεται ότι ο Στέφανος Κοτσόλης έχει ποδοσφαιρική λογική σε σχέση με όλους τους προηγούμενους που ήρθαν, περάσανε, αλλάζανε προπονητές το καλοκαίρι. Από πέρσι το καλοκαίρι άλλαξε δύο προπονητές, έβαλε τον Οκτώβριο τον Μπενίτεθ, το Μάη έδιωξε τον Μπενίτεθ. Δηλαδή δεν υπήρχε ποδοσφαιρική λογική. Φαίνεται ότι ο Στέφανος ο Κοτσόλης το κατέχει και έχει φανεί η δουλειά του στην Κηφισιά έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά.
1: Βλέπω εδώ και ένα παράξενο εδώ. Φίλαθλος γκρέμισε γλυπτό του Μουντιάλ και συνελήφθη στο Μεξικό. Άκου τώρα κι αυτό. Τι του βάτει, του τι βάρεσε έτσι. Είμαι, κάτσε τώρα, θα σου πω εδώ να το βάλω το βιντεάκι να το δούμε. Να είμαστε ενημερωμένοι και να σας τα μεταδίδουμε σωστά.
0: Αν περάσει η Πορτογαλία από η Ισπανία θα το πάρει, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ο Κώστας ο Βογιατζίδης, αν παίζει 4-3 όπως είπε ο φίλος, η Γαλλία πρέπει να αποκλειστεί με ακύρωση αποτελεσμάτων, γιατί παίζει με 12. Εννοεί ότι παίζει με παίχτη παραπάνω, ρε παιδί μου, φαίνεται στο γήπεδο αυτό.
1: Α, λέει. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα γλυπτό. Ναι. Τέλος πάντων, είναι τρεις τεράστιες μπάλες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Εμείς τώρα τις τρεις βλέπουμε. Ο οποίος είχε ανέβει επάνω σε αυτό το πράγμα και σήκωσε τη μία μπάλα, την έσπρωξε. Τέλος πάντων, τι μπάλες είναι αυτές, τι γλυπτό και καλά είναι αυτό.
0: Ναι, γλυπτό με μπάλες.
1: Γλυπτό με μπάλες. Okay. Τέλος πάντων, συνελήφθη, πάει αυτός.
0: Ο Βάρντ λέει Ρονάλντο, ο Γιώργος από Ηλίουπολη, δηλαδή Ρονάλντο λόγω συμπεριφοράς στους θαυμαστές του, ο άλλος είναι αχώνευτος, ένας αθλητής πρέπει να είναι μεγάλος παντού, όχι μόνο αγωνιστικά. Ο Κυριάκος Αεκάρα, Αντιγόνη, καλύτερα τραγούδια των 90's παρά τα τραγούδια που βάζει ο Παπα-Νικολάου. Κάτι ψευτογαλλικά της εποχής του.
1: Βάζει και ωραία, βάζει και ωραία ο Παπα-Νικολάου. Εγώ που άκουσα. Έλα,
0: σιγά, βάζει ωραία ο Παπα-Νικολάου.
1: Βάζει και ωραία. Επίσης, από τη στιγμή που είπε ότι είμαι πράσινο ακροτήρι, άρχισα να τον συμπαθώ λίγο.
0: Κάπου έχει πει, κάπου έφυγε, βέρτε,
1: ναι, ναι, ναι, ο πράσινο ακροτήρι, ναι. Λέει, γιατί λέει να μην είμαι. Είσαι κάτι πράσινο. Εσύ.
0: Η Ελένη, φίλη μας, καλημέρα από τα όμορφα Γιάννενα. Είστε το πιο καλό κανάλι. Σας ευχαριστώ. Είμαι μέρα νύχτα στη συχνότητά σας με πολύ αγάπη.
1: Γεια σου, Ελένη,
0: να είσαι καλά. Ο φίλος ο Γκρονίν, καλημέρα, Αντιγόνη και Γιάννη. Γαλλία ακούω, Πορτογαλία ακούω, για το Μεξικό κουβέντα, ε.
1: Είναι το Μεξικό το φυλάω, σταμάτα. Δεν θέλω να το πω, καταλαβαίνεις.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα, λέει, και το Μουντιάλ γίνεται και στη χώρα της. Υπάρχει καλύτερος συνδυασμός. Ναι, αλλά το τελευταίο παιχνίδι που θα παίξει τώρα με την Αγγλία είναι στο Μεξικό. Μετά πάει η Αμερική, αν περάσει, θεωρητικά. Αλλά τις προηγούμενες δύο φορές έχει δίκιο ο φίλος που έχει διοργανώσει το Μεξικό Μουντιάλ το 70 και το 86.
1: Και έπαιξε στη.
0: Έχει πάει στους 8. Ναι. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του μέχρι τώρα.
1: Τώρα
0: είναι
1: θα
0: έτσι
1: φτάσει...
0: κι αλλιώς. Παραδοσιακή ομάδα,
1: θα
0: δεν λέει κανείς.
1: Καλά, θα πάει καλά τώρα.
0: Εντάξει, κάτσε τώρα, έχει Αγγλία μπροστά.
1: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέω. Μη στεναχωρήσω και το φίλο τον Νίκο.
0: Έλα, Αρθοδόρη και εσύ τώρα.
1: Στην Αγγλία.
0: Μπορεί να συμφωνούμε με τις μουσικές επιλογές της Αντιγόνης, είναι όμως Αεκάρα και η πιο ερωτική φωνή της ΕΡΑ. Οπότε τη θα συγχωρούμε τα πάντα, λέει, επειδή στηρίζει Ρονάλντο, μάλλον κατάλαβα.
1: Έλα, μωρέ, ευγενικός είσαι, Χριστό.
0: Αγαπητή φίλη μου, τη ΕΡΑ, καλημέρα. Σας έστειλα και χθες μήνυμα, αλλά δεν σας πρόλαβα και πήγε στην επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα να βάλετε ένα τραγούδι για την ΑΕΚ, επειδή βάλατε για άλλη ομάδα και αδικείτε τη ΕΡΑ. Δεν βάλαμε, ρε, παιδιά, δεν βάλαμε για καμία ομάδα. Ο Μπάμπης από τη Σαλαμίνια το στέλνει το μήνυμα.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
0: Ορίστε, ρε Αντιγόνη, και λίγο Αλκαίο βάλτε. Αν μπορείτε, Ηλία από Νέα Σμύρνη.
1: Θα βάλουμε Αλκαίο τώρα. Αλκαίο
0: έρχεται από τα 90's.
1: Ναι. Όπα, όπα. Συνεχίζουμε, να ξέρετε, μετά στο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση των ήχων. Λουκά, Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακούτε Έρα Σπορ και η εκπομπή είναι η Φανέλα με το 10. Κρατάμε εδώ τα μπόσικα μέχρι να επιστρέψουν. Εδώ η της εκπομπής.
0: Ορίστε, αν ακούει ο Πετράνη εκπομπή, λέει, σήμερα, θα χορεύει μόνος του. Φανταστείτε εκπομπή Αντιγόνη Πέτρου. Θα πίνουμε βότκες πρωί-πρωί. Κατάλαβες.
1: Βότκες πρωί.
0: Ναι, με Αντιγόνη και Πέτρο σου λέει. Θα παίζουν
1: όλα με τα τραγούδια που βάζουμε. Εντάξει, όχι ρε παιδιά, βότκες. Έκανα τσιπουράκι, ναι.
0: Ο Μάνος λέει: Ρονάλντο ήταν ένα το φαινόμενο. Όλοι οι άλλοι είναι τα δεύτερα του. Καλά, έχει δίκιο.
1: Ο 9.
0: Ο πραγματικός Ρονάλντο που λέω εγώ.
1: Κοίτα να δεις. Άκου, δεν υπάρχει πραγματικός και ένας και τα λοιπά. Είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που περνάνε αυτά τα ονόματα. Δεν τους διαγράφει κάποιος καινούριος και νεότερος που θα έρθει. Δεν τους αναιρεί δηλαδή. Παραμένουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, κορυφαίοι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπημένοι μας. Θέλω να πω ένα τεράστιο σ' αγαπώ και χρόνια πολλά στην γυναικάρα μου, την Αναστασία, που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Έλα.
0: Λέει ο Σάκης, μια ζωή καψούρα. Ορίστε,
1: Αναστασία, ρε, σου στέλνει σ' αγαπώ.
0: Ε, να βάλεις και ένα τραγούδι.
1: Ο Σάκης, σ' αγαπώ. Θα βάλω και τραγούδι. Αναστασία, θα στο βάλω, θα στο πω με τραγούδι. Θα στο πω με το τραγούδι, το σ' αγαπώ.
0: Ο Κυριάκος, ρε Κυριακό, τι εκτίμηση κάνεις από τώρα. Ιούλη, αρχές Ιούλη, για την επόμενη Ευρωλίγα. Καλημέρα, παρέα. Θα το πω άλλη μια. Στο φετινό Final Four θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ντουμπάι και η ομάδα του Πάρκερ. Με εκτίμηση Κυριάκος Ιωνικός.
1: Έλα ρε Κυριάκο.
0: Προβλέπει τώρα την Ευρωλίγκα για,
1: για το χρόνο. Για το χρόνο.
0: Τι να πούμε και εμείς στη Λάρισα με τόση ζέστη γατάκια. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Βράζει το κάμπος, ε. Αυτό το τραγούδι της Γαρμπή το έβαλε η Αντιγόνη για τον CR7. Πιστεύω ότι καλύτερο που έχω δει σε ποδοσφαιριστή δεν είναι ούτε ο Μέση ούτε ο Σιαρεφτά. Πιστεύω ο Ροναλντίνο ήταν απλά μάγος.
1: Εντάξει, μαζί σου,
0: έκανε
1: okay
0: με την μπάλα ό,τι ήθελε. Αντιγόνη, τώρα που είσαι χαρούμενο, να σου στείλω τη φορολογική δήλωσή μου να αναλάβεις το ποσό. Ορίστε, κατάλαβες.
1: Γιατί θες να λυπηθώ, δηλαδή. Δεν θέλω να λυπηθώ, ούτε θέλω να σας λυπήσω και να σας στέλνω τη λυπητερή, κατάλαβες.
0: Ο Νικόλας, καλημέρα, λέει, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Βάσει της εποχής, νομίζω, αρμόζει το τραγούδι Summer Loft.
1: Summer Love.
0: Ναι ρε παιδιά, αλλά έχουμε πάει τώρα
1: ξένα,
0: σε ελληνικά.
1: Θέλετε ξένα, αλλά θα σας το χαλάσω λίγο το κέφι σήμερα, γιατί θέλω ελληνικά, καταλαβες.
0: Ο Μελέτης, καλημέρα αστέρια, Αντιγόνη Άνθη Κολοκυθιάς, γεμιστά με φέτα και μπόλικο μαϊντανό.
1: Πω, ναι,
0: και
1: αυτό
0: μετά
1: φτιάχνω,
0: λέει, στο κουρκούτι και μετά σε μπόλικο λάδι και πολύ τελείο, Μελέτης Λακωνία.
1: Γεια σας, κύριε
0: Ορίστε
1: Μελέτη.
0: Και συνταγές από το Μελέτη μας. Καλημέρα παιδιά, ο Μέση. Η διαφορά με Ρονάλντο είναι ότι ο Μέση δεν χρειάστηκε να δουλέψει και πολύ, αφού ξέρει μπάλα. Γνώμη μου και πάλι, καλημέρα.
1: Όχι, την κρατάω τη γνώμη σου, γιατί πραγματικά, επειδή ο Μέση είναι ταλεντάρα, είναι ταλέντο απίστευτο, ο Ρονάλντο έχει άλλη τεχνική και άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ταλέντο, σημαίνει ότι ξέρει και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Εμένα αυτό μου βγάζει, έτσι.
0: Σωστό. Γιάννη, μπορεί ο Παναθηναϊκός φέτος να κινείται με πλάνο, όμως να δούμε ποιος θα πάρει πρώτο στο αεροπλάνο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ή ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Σου λέει.
1: Για πες.
0: Μπορεί, λέει, ο Παναθηναϊκός να κινείται με πλάνο φέτος, αλλά να δούμε ποιος θα πάρει πρώτο στο αεροπλάνο. Ο Λύση ή ο Λίστρουπ.
1: Ωραία, φίλε, ο φίλος του ΠΑΟΚ. Και θα αφιερώσουμε στην Αναστασία σε λίγο το τραγουδάκι. Τη αφιερώνω ωραίο τραγουδάκι από τον άντρα τη που τη λέει σ' αγαπώ.
0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έτσι, με Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι. Εντάξει.
0: Καλημέρα, η Βραχάλη που χάθηκε, λέει ο Γιάννης. Ρε παιδιά, είναι στις
1: εκπομπές. Όχι,
0: εκπομπές.
1: Κάνει εκπομπές.
0: Για το
1: έτσι,
0: Μουντιάλ, στην
1: εδώ είναι,
0: είναι
1: το κορίτσι, δουλεύει και θα επιστρέψει, εννοείται.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα. Χθες στον αγώνα Ισπανία-Αυστρία ο Γιάννης ο Καραλής συνεχώς σχολίαζε. Ρε παιδιά, εντάξει, σχολίαζε. Και όλα περιέγραφε και σχολίαζε. Ο Βασίλης από το Ηράκλειο Κρήτης στέλνει το μήνυμα. Ο Γιάννης, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η θετική ενέργεια που μεταδίδεται είναι μεγάλη. CR7, Κριστιάνο Πενάλντο.
1: Έλα, βρε πειρακτήρια.
0: Τον έχουν φάει τον Ρονάλντο.
1: Ναι, σε τον φάγατε τον άνθρωπο, τον φάγατε.
0: Α, αυτό ωραίο τραγούδι, δεν το σκεφτήκαμε. Καλημέρα, σας θέλω να αφιερώσω το τραγούδι «Είσαι Θεός Πάριος» στην όμορφη παρουσία που έχετε δίπλα. Γιάννης Κόρινθος, να το βάλετε παρακαλώ. Για σένα θέλει να το βάλει.
1: Καλά, θα βάλουμε κάποιο άλλο του Πάρη.
0: Θεός,
1: θα βάλω κάποιο άλλο του Πάρη. Ω, να και η Κολοκυθάνθη. Όχι, η Κολοκυθάνθη δεν είναι αυτά. Ναι,
0: ναι. Καλημέρα από Χανιά, παιδιά, ο Νίκος το στέλνει.
1: Αυτά να τα
0: σας
1: κάνω.
0: Σας ακούω, κάνω τις διανομές ανθών, καθώς είμαι παραγωγός. Κοπιάστηκε
1: τι
0: τα
1: λες,
0: ωραία.
1: Τι λες, να είσαι καλά, Νίκο.
0: Μέσα στο τελάρο είναι.
1: Καλά, παιδιά, είναι κάτι Κολοκυθάνθη. Τι να σας πω, λαχταριστή είναι.
0: Εδώ ο Γιάννης μας λέει θάλασσα που δεν μπορώ να πάω γιατί δουλεύω και είναι από κάτω.
1: Και εμείς το ίδιο, και εμείς το ίδιο μαζί σου, δεν πειράζει. Περίμενε, έλα να βάλουμε το τραγούδι να το αφιερώσουμε. Έλα να το βάλουμε να το αφιερώσουμε στην γυναίκα του Νίκου.
0: Πάμε. Και να πάμε σιγά σιγά και στο
1: πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις για την εξιχνία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, είπε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, σημείωσε. Την πεποίθησή του πως η κυβερνητική αλλαγή περνά αποκλειστικά μέσα από την πρωτιά του κόμματός του, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στον Αντένα. Εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας», δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι αλλαγές στις συντάξεις χειρίας είναι μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ. Σπύραστο ζεφύρι εξεπατούσε πολίτες, προσποιούνταν τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, συνελήφθησαν 7 μέλη, δρούσαν από το Μάρτιο του 2026 πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος. Και ο καιρός, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
10: Ιουνίου 1974. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας με παίκτες από Άγιαξ και Φέγενορντ σκορπίζει τρόμο στα γήπεδα και με τον Κρόιφ να κάνει μαγικά πράγματα. Στη δεύτερη φάση διέλυσε με 4-2 την Αργεντινή. Μόλις έχει κερδίσει 2-0 και την Ανατολική Γερμανία, μαγεύοντας και τους ίδιους τους Ανατολικογερμανούς θεατές, μεταξύ των οποίων την 20χρονη τότε Άγγελα Μέρκελ. Ο επόμενος αντίπαλος η παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία. Αλλά το μάτς δεν φοβίζει τους Ολλανδούς. Όπως θυμάται ο Τζόνι Ρεπ, αισθανόμασταν ότι κερδίζαμε ήδη 1-0 πριν ακόμη μπούμε στο γήπεδο. Κοιτούσαμε τους άλλους αφιψηλού, ή μάλλον δεν τους κοιτούσαμε καν. Τρεις μέρες πριν από το μάτς με τη Βραζιλία, λοιπόν, μερικοί Ολλανδοί ροκστάρ όπως ο Νέσκενς πάνε σε μια κοντινή δισκοτέκ. Άλλοι όπως ο Κρόεφ και ο Ρέζεμπριγκ πίνουν χαλαρή το ποτάκι τους στο ξενοδοχείο τους παρέα με κάποια κορίτσια. Εκεί μένει και ένας νεαρός δημοσιογράφος, ο Γκουίντο Φρικ, που για να κάνει έναν ενόχλητο στη δουλειά του παριστάνει τον έμπορο ζυμαρικών. Βλέπει έκπληκτο στην άνεση των Ολλανδών, αλλά τελικά αποφασίζει να πέσει για ύπνο. Αργά τη νύχτα ξυπνάει από ένα τραγούδι των Bee Gees, διαμαρτύρεται στη ρεσεψιόν, αλλά στο τέλος τον καλούν στο αυτοσχέδιο πάρτι που είχε οργανωθεί σε ένα από τα δωμάτια των Ολλανδών για να τον ηρεμήσουν. Περνάνε συμπαθητικά, κάποιοι προτείνουν να μεταφερθούν στην πισίνα για νυχτερινό μπάνιο και να το γυρίσουν στη σαμπάνια και ο δημοσιογράφος, παύλα έμπορος, ακολουθεί. Την άλλη μέρα στέλνει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα του, αλλά εκτός από αυτό πουλάει την ιστορία του για 500 μάρκα και σε έναν συναδελφό του στην Bild. Στις 2 Ιουλίου η εφημερίδα θα βγει με ζουμερό τίτλο «Ο Κρόιφ, σαμπάνιες, γυμνά κορίτσια και βουτιές». Το σχετικό άρθρο κάνει λόγο για ένα σωρό πράγματα, αναφέροντας μάλιστα και την ύπαρξη φωτογραφιών, που κανείς τελικά δεν είδε. Τα νέα περνούν γρήγορα τα σύνορα. Οι γυναίκες των Ολλανδών τα μαθαίνουν, πολλές από αυτές καταφθάνουν στη Γερμανία με ειδική άδεια του Μίχελς ώστε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Η Ντάνη, η κυρία Κρόιφ, απλώς τηλεφωνεί. Αλλά πολλές φορές και με τις ώρες. Όλοι τότε, παίκτες και υπάλληλοι στο ξενοδοχείο, θυμούνται τις πολύ ωραίες συζητήσεις του Κρόεφ με τη γυναίκα του, τις αγωνιώδεις προσπάθειές του να την καθησυχάσει. Τότε, λένε, της υποσχέθηκε ότι ποτέ δεν θα ξαναλείψει από το σπίτι του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι δεν θα έπεσε καν στην τελική φάση του επόμενου παγκόσμιου κυπέλλου. Ο Γιάνς Βαρ Κράουτς αποκάλυψε μετά από χρόνια πως ήδη από το 1976, όταν ήταν προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, ο ίδιος ο Γιώχαν του είχε πει ότι δεν επρόκειτο να πάει στην Αργεντινή, ακριβώς λόγω των γεγονότων της πισίνας. Το τι πραγματικά έγινε στην περίφημη πισίνα δεν θα μαθευτεί ποτέ. Ο Γκουίντο Φρικ, ο δημοσιογράφος μέσα σε όλα, θυμήθηκε αργότερα ότι κάποια στιγμή συζητούσε για 45 λεπτά με τον Κρόεφ για θέματα τακτικής, αλλά και για ζυμαρικά, και ότι εκείνος του έκανε τράκα όλα του τα τσιγάρα. Η Ολλανδία κερδίζει και τη Βραζιλία τελικά. Εξίσου άνετα, με τον Κρόεφ να βάζει και ένα πανέμορφο γκολ. Στον τελικό, τα πράγματα έμοιαζαν να πάνε όπως τα έλεγε ο Ρεπ. 1-0 σχεδόν πριν μπουν στο γήπεδο. Πέναλτι στον Κρόεφ στο πρώτο λεπτό, εύστοχο χτύπημα Νέσκενς. Η συνέχεια είναι όπως γνωρίζουμε εντελώς διαφορετική. Το νούμερο 14 μοιάζει χαμένο, χωρίς συγκέντρωση και ψυχραιμία, κάνει λάθος επιλογές, είναι άστοχος και εκνευρισμένος και με δυσκολία γλιτώνει δεύτερη κίτρινη στο 70. Οι περισσότεροι παίχτες της Εθνικής Ολλανδίας χώρισαν τα χρόνια που ακολούθησαν το παγκόσμιο κύπελλο του 1974. Όχι όμως η Ντάνη και ο Γιώχαν.
11: Ακούτε Hera Sport.
12: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ακούτε τη φανέλα με το 7.
13: Ναι, ναι.
12: Όχι τη φανέλα με το 10.
13: Με το CR7. Αλλά κάτι άλλο ήθελες τώρα, ναι, δεν μπορείς.
12: Τώρα λέτε Κριστιανό Μέση και τα λοιπά. Αλλά ένας ήταν αντιμονητράκα του. Πάμε να τον ακούσουμε. Ένας ήταν, πάμε.

0: Εντάξει, το ότι είχε την μπάλα για πλάκα και μέχρι και με το στο βίντεο εδώ, παιδιά, που είναι με τον Diego Armando Maradona, έχει και παίζει με ένα μπαλάκι
1: του
0: πινκ πονγκ.
1: Δεν πέφτει
0: δηλαδή,
1: μπάλα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ρε παιδιά, ένας ήταν τώρα, ό,τι και να λένε όλα τα άλλα τα λεγατάκια.
0: Δηλαδή Πελέ, όχι.
1: Δεν έχω προλάβει Πελέ. Δεν τον έχω δει, ρε παιδί.
0: Εντάξει,
1: δεν τον... Εγώ το πρώτο μουντιάλ που είδα το ήταν το 86 στο Μεξικό και είδα αυτή την παιχτάρα, να πούμε, που στη συνέχεια και τα επόμενα στο επόμενο μουντιάλ το 90 στην Ιταλία ξαναπήγε στον τελικό, εκεί τον κλέψανε κιόλα οι Δυτικογερμανοί με ένα πέναλτι ανύπαρκτο που έδωσε ο διαιτητής στον τελικό. Εντάξει, και πήγε στην Νάπολη, κατέκτησε με τον φτωχνέ. Ναι, εσύ βλέπεις τον Ρονάλντο με τις φέτες να πανηγύρει. Άσε μας, ρε Αντιγόρη. Σου έχω βάλει και ακούς να τραγουδάει ο Ντιέγκο.
0: Άκου τώρα. Έχει βγει τραγούδι για τον Ρονάλντο, τέλος. Πάτε.
1: Αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει.
1: Εδώ σου βάλα Ντιέγκο τον ίδιο να τραγουδάει.
0: Δεν το θες αυτό, δεν το θες. Εντάξει, δεν το θες. Οκ, θες αυτό μήπως. Ναι, περίμενα αυτό. Ορίστε να. Άκου τώρα, άκου. Έχουν φτιάξει ολόκληρο βιντεάκι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Fuel in the flame.
1: Ναι.

0: Κριστιάνο Ρονάλντο, Ροαρ. Ξέρεις το λιοντάρι που βρυχάτε. Έλα τώρα, δηλαδή τη Δευτέρα, ραντεβού τη Δευτέρα στο παιχνίδι.
1: Τη Δευτέρα 10 ώρα, την Τρίτη θα τα λες αυτά.
0: Την Τρίτη θα είναι προσεκτική, αν έχει χάσει. Αν έχει
1: τα πράγματά του για να επιστρέψει πίσω.
0: Ναι, αλλά μπορεί και να μην τα μαζεύει όμως. Καταλάβες, μπορεί να τα απλώσει λίγο παραπέρα τα πραγματάκια του. Για δούμε, δεν ξέρω. Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ο Σταμάτης λέει ένας πραγματικά ο Θεός Μαραντόνα, μόνος του κέρδισε τις ομαδάρες της Ιταλίας και μια φτωχή ομάδα χωρίς συμπαίκτες. Ούτε καν στο 1/10 της αξίας του, κορυφαίος όλων.
0: Ήτανε κορυφαίος.
1: Κατάλαβες γιατί κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό. Ουσιαστικά σχεδόν μόνος του εκείνη την ομάδα. Ναι. Και μετά πήγε και στην Νάπολη και κατέκτησε το πρωτάθλημα, πήρε και το κύπελλο UEFA με μια ομάδα η οποία προερχόταν από τον Ιταλικό Νότο, την φτώχεια δηλαδή της Ιταλίας, και έσπασε το κατεστημένο του Βορρά που έκανε πάρτι.
0: Άντε, στο τελικό, παιδιά, θα δούμε Μεξικό-Πορτογαλία. Θα πανηγυρίσω και για τους δύο. Όποιος σας κερδίσει, ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Λέει, έχει
1: το
0: μείνει.
1: Χέρι, λέει, το ξέχασε στο Μεξικό ή την καρατιά στο Βραζιλία-Αργεντινή. Στο 82, κατώτερος του Πελέ ο Μαραντόνα. Τρία παγκόσμια είχε ο Πελέ, λέει ο Κρις.
0: Εγώ λέω ότι και Πελέ και Μαραντόνα ήταν φοβεροί παίχτες. Εντάξει, συμπαθούσα λίγο Πελέ παραπάνω, αλλά Μαραντόνα παιχτάρα. Μαραντόνας. Ο Μαραντόνας. Καταλάβεις. Κλείνεται κιόλας. Ο Μαραντόνας του Μαραντόνα, ο Μαραντόνα. Τι διαβάζεις τώρα με τόση προσήλωση?
1: Διαβάζω εδώ ο φίλος, ορίστε, ο Γιώργος από Μαυροβούνιο μας στέλνει μήνυμα. Συγκινήθηκα, ρε παιδιά, με την κομματάρα του Ροτρίκο που την τραγουδάει ο Τιτάνιος. Αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα.
0: Είναι
1: το...
0: ο Γιώργος, ο καπετάνιος.
1: Ναι.
0: Πού είσαι τώρα, καπετάνιο?
1: Και θα μετά για τον απαράδεκτο παπατζή Κριστιάνο, λέει.
0: Γιώργο, μη μας πεις που είσαι. CR7, CR7.
1: Ο Χρήστος λέει κουράγιο, Γιάννη, από την Τρίτη θα ηρεμήσεις.
0: Κουράγιο Γιάννη, δεν είναι τίποτα. Τι μείνανε, ένα τεταρτάκι έμεινε.
1: Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη και Αντιγόνη. Στέλνει ο Κώστας ο Σαλιδάκης, ο φίλος μας. Γιάννη, χαίρομαι και που για πρώτη φορά επιτέλους εμφανίζεται με πλήρη Ομόνοια ο ένας αδιαίρετος Παναθηναϊκός. Εντάξει, γιατί δεν είχε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς ενιαίος και με Ομόνοια παρουσιάζεται. Τι εννοείς, δεν είχαν, ίσα ίσα που Αλαφούζος δεν είναι λεφτά και στον ερασιτέχνη. Δε, τα τελευταία χρόνια νομίζω μια είναι μία υπάρχει, έτσι κι αλλιώς.
0: Όποια λέει νικήσει την Αργεντινή θα πάρει και το κύπελο. Άμα δεν την νικήσει κανένας, απλά θα το ξαναπάρει η Αργεντίνα. Bill by σύνταξη, λέει εδώ. Καλημέρα, ένα τραγούδι υπάρχει, Oasis, Wonderwall, για το Χάρι, τα τρία λιοντάρια, τη Λίβερπουλ, τον Νέιτις, το Roy Rovers της Manchester. Τι λέει εδώ, δεν καταλαβαίνω. Για το Remed Cup. Α, είναι με την Αγγλία ο Γιώργος. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ναι, και λέει το Oasis το Wonderwall.
1: It's coming home, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Για χαρά στην πιο όμορφη παρέα, παιδιά. Υπάρχει και ένα τραγούδι για το Ζιντάν. Ψάξτε το.
0: Για να περνάτε το όμορφα. Ψάξω, για να δείτε ότι είμαι ανοιχτή σε αυτά. Ζιντάν.
1: Για ψάξει και Ζιντάν. Τα έχουμε όλα.
0: Ζιζού,
1: ο μεγάλο Ζιντάν. Τεράστιο ποδοσφαιριστή κι αυτό. Ωραία, ήρθε και ο Ράνιος. Είδε τι μα έκανε χτε.
0: Τι θέλει ο Ράνιος τώρα. Πάλι ο Ράνιος, πάλι θέλει να βάλει τραγούδια ο Ράνιος.
1: Λέω στον Τάσο να βάλει το γλέντι.
0: Ναι.
1: Και πάει έξω
0: και
1: ο Ράνιος.
0: Βάζει του πυρε...
1: Και βάζει το Περέα μου Περέα.
0: Του Πειραιά.
1: Αυτό ήταν τρολάρισμα για μένα. Μόνο ο Γιάννης Ράνιος θα κάνει αυτά.
0: Έχει χάρη που είναι ωραίο τραγούδι, έτσι. Ναι. Έχει χάρη. Ναι, γλέντι. Καλά. Θέλω να τον αναλάβετε, γιατί ο Ράνιος υποστηρίζει το Μέση και όχι το Ρονάλντο. Α, Μόντριτς.
1: Πάει ο Μόντριτς. Γύρε σπίτι, ρε ο Μόντριτς.
0: Πάει.
1: Όποια ομάδα νικήσει την Αργεντινή θα πάρει το κύπελο. Αν δεν την νικήσει κανένα, απλά θα το ξαναπάρει. Αργεντινά, Μπίλμπα, εντάξει, γεια σου, ρε Μπιλάρα, χάθηκε.
0: Αυτό είναι το τραγούδι του Ζινεντίν Ζιντάν. Για βάλει λίγο να ακούσουμε. Αυτό είναι. Two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born.

0: Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suárez, Van Basten.
1: Φέτο λέει Κριστιανό Ρονάλντο, Βαν Μπάστε, Σουάρες. Έχει όλους παίκτες. Τι συνεντεύξη ήταν. Πού είναι ο συνεντεύξη ήταν.
0: Τσέβες,
1: Σβάινστάγκερ.
0: Αλεσάνδρο Δελ Πιέρο. Νέιμαρ Φορλάν.
1: Νέιμαρ.
0: Πέζιλ, Νακάτα. Ζον Πιέρ Παπά.
1: Λες και δεν είναι ο Ιφαντίνο. Καλό, καλό.
0: But the strongest of them all.

0: Σούπερ στάρ ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Ωραίος, ωραίο τραγούδι του βρήκανε. Είπα αιώνα τα αστέρια.
0: Ο δυνατότερος όλων.
1: Πρόσεξε, είπε αιώνα τα αστέρια και λέει Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Ορίστε.
1: Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Και έβαλε και ένα ωραίο πέναλτι εδώ. Τους πέρασε όλους από πάνω. Wow. Να το. Συνεχίζει.
2: Μαλδίνι, Αγκουέρο, Ραούλ. Κασίας, Καβάνι. Μπενζέμα, Μαντζούκιτς. Μάριο, Παλοτέλι. Σλάταν, Ιμπραχίμοβιτς. Λότα, Ματέος. Σεμτσένκο, Καντονά. Ροναλδίνιο, Ρονάλδο, Ρομάριο, Ριβάλδο, Ροβίνιο, Ραμίρες, Κακά.
0: Τους Βραζιλιάνους τους ξεπέταξε έτσι.
1: Ήτανε πολύ. The strongest of them all. Ωραίο. Καλά φίλε, εσύ που το πρότεινες. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος φίλε, μπράβο. Ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, το βράδυ έχει Αργεντινή κύριε Δάνιο. Έχει Αργεντινή το βράδυ.
1: Τι ώρα είναι η Αργεντινή?
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.

0: Και κλείνει το βίντεο με την.
1: Έριξε σε κάποιον μία κουτουλιά.
0: Το ματεράκι στο τελικό του 2006 είναι αυτό το Μουντιάλ.
1: Και έφαγε την κόκκινη.
0: Πέριξε την κουτουλιά στο Ματεράτσι και έτσι ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και η παρουσία του στο παγκόσμιο στερέωμα. Κουτουλιά στο Ματεράτσι και έτσι ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και η παρουσία του στο παγκόσμιο.

0: άνοιξαν το μικρόφωνο το μεταξύ και εγώ μιλάω πάνω στο τραγούδι.
1: Ναι, okay. Αυτό είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Λοιπόν, είπαμε Αργεντινή πράσινο κροτήρι στη μία, 4:30 τα ξημερώματα Κολομβία Γκάνα, ενώ 9 η ώρα περιμένουμε το παιχνίδι Αυστραλία Αίγυπτος.
1: Ναι, δεν θα το δει κανείς αυτό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ξέρει. Μπορεί να το δει κάποιο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι μάτι εμπορικό, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: εντάξει.
1: Δεν θα το δω καθόλου.
0: Βάλτε αέρα σπορ να τα ακούσετε, δεν πειράζει.
1: Κοίτα εδώ, ο Κωνσταντίνο εδώ έχει κάνει ολόκληρο στιχάκι. Καλησπέρα, παιδιά. Γιάννη, κοπελιά από δίπλα σου. Έχει φωνή μαγεία. Θαρώ και η ομορφιά τη θα είναι οπτασία.
0: Έλα μωρέ, τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Μέχρι και ο Ράνιος ζηλεύει τώρα, το βλέπεις.
0: Ο Ράνιος τώρα κάτι έχει ετοιμάσει, τώρα να μας τη φέρει στο τέλος. Αλλά ξέρεις, θα κάνω ό,τι και να έχεις ετοιμάσει, φίλε. Θα πατήσω το μικρόφωνο και δεν θα αφήσω να παίξει τίποτα. Τέλος. Τάσος ο Ηλεμέζη, εσύ είσαι με μένα, με το μέρος μου, με αυτόν που είναι εδώ στα μικρόφωνα. Δεν μπορεί να είσαι με τους απ' έξω, με τους από μέσα είσαι.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Παιδιά, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα λόγω δουλειάς. Η Eraspor πιάνει παντού και κρατάει συντροφιά. Εγώ προβλέπω το Μεξικό πάει στους 8. Μέχρι εκεί φτάνω. Καλή συνέχεια.
0: Άξι, το Μεξικό πάει και παρακάτω.
1: Θα στείλει την Αγγλία σπίτι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Θα στείλει την Αγγλία σπίτι. Είπαμε, το Μεξικό παραδοσιακά όταν διοργανώνει Μουντιάλ στην
0: έχει
1: χώρα
0: κέρδις,
1: του.
0: Ναι.
1: Και τις δύο φορές έχει πάει στους 8. Λες να τριτώσει το κακό. Το καλό για τους Μεξικάνους.
0: Όχι.
1: Θα είναι κακό για τους Άγγλους.
0: Δεν θα τριτώσει.
1: Για να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Θα πάνε ακόμα παραπέρα. Μεξικό.
1: Βάλτε το τραγούδι, λέει, του Verstappen.
0: Verstappen. Έλα, ό,τι προλάβουμε, ό,τι προλάβουμε.
1: Όχι, δεν πάει φόρμουλα, ένα θα βάλεις.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Verstappen, ό,τι θέλετε εδώ. Έχουν ωραίες ιδέες.
1: Ζητάνε και πράσινα άλογα.
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί. Είμαστε μέσα σε όλα. Εδώ Eraspor. Είμαστε όλα τα αθλήματα τα ακούμε. Τι, αυτό έλειπε.
1: Ορίστε. Max Verstappen Song.
0: Αυτό είναι. Πρώτο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ορίστε.
0: Για Τάσο, για να βάλουμε να παίξει έτσι από κάτω, να δούμε.
1: Εδώ θα πατιούνται γκαζιές.

0: έχετε λίγο φόρμουλα από
1: δεν
0: κάτω.
1: Έχει τίποτα.
0: Πού είναι, πού είναι οι γκάζιες,
1: πού είναι. Πιο πολύ παιδικό είναι αυτό παρά τώρα για φόρμουλα.
0: Πού είναι οι μηχανές εκεί που ακούγονται.
1: Ο Λάζαρος από την Καλαμάτα λέει: Σίμψον έχουν κάνει πρόβλεψη Μεξικό-Πορτογαλία. Τελικό με νικητή την Πορτογαλία.
0: Έτσι! Αυτό είναι δικό μου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για το Μεξικό αν θα περάσει στην Αγγλία. Αλλά η Πορτογαλία τη Δευτέρα το βράδυ χαιρετάει.
0: Όχι, δεν χαιρετάει. Δεν χαιρετάει. Την Τρίτη θα είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν θα έχω εκπομπή, αν θα λέω μόνο δελτία. Αν λέω μόνο δελτία, μην το παρακάνετε. Σας παρακαλώ με το μαλακό, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ο Γιάννης λέει: Δοκιμάστε, λέει και Ζλάταν Σολ.
0: Ζλάταν, ό,τι προλάβουμε, γρήγορα,
1: βάζω,
0: βάζω, βάζω, βάζω, βάζω, βάζω.

0: Λοιπόν, επειδή θα κάνω τώρα τη μίξη και δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγούδι, έτσι. Είναι το The Lion. Ε, Zlatan Ibrahimovic. Δεν ξέρω.
1: Για βάλε να ακούσουμε για λίγο ακούσουμε. Έτσι για τα...
0: Για ακούσουμε. Αυτό είναι. The Lion.
2: So you think that I'm done.
0: Α, ορίστε.
2: That my career will soon be over. You don't know me. All my life I had to fight. No one believed in me. So I had to believe in myself.

0: Some people wanted to break me, but they only made me stronger. Others wanted to exploit me. They only made me smarter. And now you think I'm done? To all of you, I only have one thing to say. I'm not like you, because I'm not you. I am Zlatan Ibrahimovic, and I am just warming up.
1: Είπες τώρα.
2: Λέβες.
1: Πολύ καλός. Δυνατός και περνάει και ωραίο μήνυμα.
2: Ναι.
1: Δεν είμαι εσύ, λέει, γιατί είμαι εγώ.
2: Είμαι εγώ. Είμαι ο Ζλάταν.
1: Είμαι ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς.
2: Ωραία, και για το Σουμάχερ έχει βγει τραγούδι. Λέει, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Για
1: δεν δηλαδή, πραγματικά δεν προλαβαίνω να βρω τώρα και το Σουμάχερ.
2: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνω.
1: Δεν
2: καλημέρα σα, Κώστα Αλέαρτο. Αν δεν το πάρει. Α, μπράβο, δεν προλαβαίνω.
1: Δεν προλαβαίνω.
2: Είναι σωράγιο.
1: Κοίτα, μην κάνει αλητεία. Σε έχω κόψει. Έτσι και κάνει αλητεία, σε έχω κόψει.
2: Είναι κάτι έχει ετοιμάσει ο Ράγκο, σου λέω.
1: Ναι,
2: λοιπόν, πάμε να συγχαιρετήσουμε με την αφιέρωση του Γιάννη Ράγκη. Να δούμε τι τρολάρισμα έχει κάνει σήμερα.
1: Τάσο ο
2: Λεμέζη ήταν στην κονσόλα του ήχου.
1: Όπα!
2: Ωραία, σε βάλαμε και αλκαίο, ρε, που ζήταγε ο κόσμος.
1: Αλκαίο.
2: Είναι το Ράγιος να βάλει τάξη.
1: Έλα, άστο να παίξει, άστο να παίξει, το θέλω, έλα, άστο να παίξει. Έλα, το χάτες.
2: Ρε, μόνο ο Ράγιος θα κάνει αυτά,
1: ρε. Το χάλασες.
2: Κάσο σε λέμε στο Λεμέζης, κυρίες και κύριοι. Λουκάς, Λουκάς, Αντιγόνη Γρακάτου, Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Κάσο, άλλαξε το τώρα, βάλε το όπα, βάλε το όπα. Βάλε το όπα, τώρα. Τώρα, αν δεν το βάλεις, θα έρθω στην εκπομπή σου μέσα, Ράνιο. Βάλε, άσε τον Αλαγιάρη τώρα.

0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Απολαύστε το παγκόσμιο κύπελο. Έρχονται μεγάλες ματσάρες. Έρχεται ντέρμπι Ιβηρικής τη Δευτέρα. Θα στεναχωρηθεί η Αντιγόνη, θα στεναχωρηθεί ο Κριστιάνο.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Γίνονται κι αυτά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. 13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ έχουν ήδη σχηματιστεί 6 από τα 8 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Βέλγιο. Σήμερα το πρωί η Ελβετία έγινε η 13η ομάδα που εξασφάλισε θέση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Μουράτε Γιακίν θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Με γκολ του Γκονζάλο Ράμος στις καθυστερήσεις, η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Φούριας Ρόχας νίκησε 3-0 την Αυστρία για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Η Ελβετία επικράτησε της Αλγερίας με 2-0 και περιμένει στους 16 τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα. Απόψε στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 και μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Στα ερυθρόλευκα και επίσημα ο Μπάλτσι Πόποβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 26χρονος γκολκίπερ έφτασε χθες στην Ελλάδα, υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα ενσωματωθεί στα πλάνα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, καλύπτοντας τη θέση του Πασχαλάκη. Οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν για το Βλάντριντιγκεν της Ολλανδίας αυτή την ώρα, όπου ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 11 Ιουλίου. Βρήκε νέο χορηγό η Super League 2 και στις 28 Αυγούστου θα διενεργεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πέρασαν έτσι στη φάση των 16, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου προεκπληματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η Εθνική έχασε στην Οραντέα από τη Ρουμανία με 73-66, με το αποτέλεσμα να μεταφέρεται στην επόμενη φάση. Στο ΆΚΑ θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη διετία που θα διαρκέσει η κατασκευή του νέου Καραϊσκάκης, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του έργου. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων τόνισε ότι το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων, θα κοστίζει 250 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση στον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή θα υπάρχουν LEDs 10.000 τετραγωνικών. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Την Κυριακή θα περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ρήξη έξω μηνίσκου έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Τσάλεφ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, ενώ αντίθετα καθαρές ήταν οι εξετάσεις του Παβλέγκα. Την παραμονή του Νίκο Αθανασίου για ακόμα ένα χρόνο με επέκταση το δανεισμό του από τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε ΟΦΗ. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Ντιαλό, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 20χρονου Ιβοριανού Μέσου από την Νόρτσελαντ. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Γιαννιώτα για ακόμα ένα χρόνο. Την απόκτηση του 29χρονου Μαροκινού αριστερού αμυντικού Χαμζά Μεριλ ανακοίνωσε ο Βόλος. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα 27χρονος τερματοφύλακας Παναγιώτης Γκίνης. Και με τη Βούλα στον Ηρακλείο, ο Γιώργος Αθανασιάδης με τους Κιανόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 33χρονου τερματοφύλακα. Ο 28χρονος Ολλανδός εξτρέμ Τσε Νούνελι αποχώρησε από το ρόστερ της Κηφισιάς. Την ήττα γνώρισε η Εθνική Εφήβων του Πόλο που έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο στο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Πορτογαλίας. Στο τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και θα αντιμετωπίσει αύριο την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη. Παρετήθηκε ο Νάγκελσμαν, φαβορεί ο Κλόπ για την Εθνική Γερμανίας. Ο νέος προπονητής της Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ, επιβεβαίωσε τη μεταγραφή Μπάντιο στο Παναθηναϊκό. Οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 24χρονου διεθνούς μέσου Έλιοτ Άντερσον από την Νότιγχαμ στη Μάντσεστερ Σίτι με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνάει τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα είναι ο νέος προπονητής της Φόρεστ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Ράνιο.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
0: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με την υπογραφή της Ατλάκολ.
2: Ατλάκολ!
8: Δεν είσαι μόνη.
9: Δεν είσαι μόνη.
8: Δεν είσαι μόνος.
9: Δεν είσαι μόνος.
8: Είμαστε δίπλα σου.
9: Είμαστε δίπλα σου.
8: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
9: Δεν σε σταματάει.
8: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα για τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
10: Βλάτσιτς στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσιτς δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς, 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα. Σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
12: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back.
10: Penalty.
12: Final decision, penalty.
10: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος, ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90-4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90-19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
13: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι η Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
6: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι, σας πω χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Δεν ξέρω, σημειολογικό, 12 και 12, όπως χθες, προχθές, έτσι και σήμερα. Ξεκινάμε εδώ την εκπομπή, μπαλά κι άλλα. Το άλλα περιστρέφεται γύρω από την στρογγυλή θεά, με το παγκόσμιο κύπελο να είναι στην ημερήσια διάταξη και πλέον έχοντας μπει στην τελική ευθεία μέχρι και τον τελικό τη 19η Ιουλίου. Σίγουρα έχουμε να δούμε και να βρούμε πράγματα. Άποψή μου πάντως, το χθεσινό μάτς ήταν το πιο συναρπαστικό που είδαμε, που είχε πράγματα να μας δείξει, πράγματα να μας φανερώσει για το τι περιμένουμε από ομάδες. Ακόμα και εκείνες που μας αποχαιρέτησαν, και καταλαβαίνετε για ποιο μάτς μιλάω, εκείνες της Πορτογαλίας με την Κροατία. Όπου πάντοτε θέλω να κρατάω κάτι, δηλαδή αν μου πεις μετά από μήνες τι θα θυμάσαι από αυτό το παιχνίδι, θα σας πω την ψυχή την οποία κατέθεσαν οι Κροάτες. Μπορούσε το πρώτο μήχρονο να μην ήταν καλή, αλλά έδειξαν ότι είναι εκεί με αυταπάρνηση μέχρι το τέλος να διεκδικήσουν την πρόκριση, αλλά και σε ένα μάτς που τα έχει όλα. Και δύο δοκάρια, και τρία γκολ, και τέσσερα ακυρωμένα γκολ. Με τη χρήση τεχνολογίας να δείχνει πόσο ωφέλιμη και πόσο χρήσιμη είναι σε όλες τις περιπτώσεις, τουλάχιστον στις τρεις από τις τέσσερις που χρειάστηκε, γιατί στο πρώτο γκολ το οποίο είχε ακυρωθεί ως offside ήταν ξεκάθαρο, αυτό είχε φανεί και από την υπόδειξη του βοηθού. Και ανεξάρτητα αν ο Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς βγάζει έτσι την κακία του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως και να το κάνουμε, το γεγονός ότι και σκόραρε έστω και με πέναλτι, αλλά και πέρασε στην επόμενη φάση αυτή η Πορτογαλία, ενός προπονητή που σας έχω πει προσωπικά δεν τον πολύ πιστεύω, αλλά πλέον διατηρεί ψηλά την Πορτογαλία, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα που δεν ξέρω αν θα φτάσει στον ημιτελικό ή τον τελικό, αλλά τουλάχιστον θα το παλέψει και θα πέσει ηρωικά μαχόμενη. Όμως, τι σας έλεγα, η ψυχή, αυτό που έβγαλαν οι Κροάτες χθες, παίχτες που υπερέβαλανε αυτό, παίχτες που έδειξαν ότι δεν αρκεί μόνο να είσαι νέος, φρέσκος, ικανός, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο, έστω και αν έχει αλλάξει και η αθλητικότητα είναι αυτή που κυριαρχεί, χρειάζεται και το τσαγανό, χρειάζεται και τον εύρο, χρειάζεται και η περίτεχνη ενέργεια, χρειάζεται και το δεν τα παρατάω μέχρι το τέλος, τίποτα δεν έχει λήξει, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Και παρά το γεγονός ότι έτυχε να κάνω και το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη, που άποψή μου ήταν μέχρι να το δούμε ότι αποτέλεσε το πιο συναρπαστικό παιχνίδι, είναι απαραίτητα το πιο ποιοτικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, νομίζω ότι το χθεσινό μάτς της Πορτογαλίας ήταν αυτό που πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Όταν ο Σολομέζης μου λέει θα έρθουν κι άλλα, ο Άγγελος Μπάτσιος είναι εδώ μαζί μας στην παραγωγή και αυτός συνεισφέρει. Δεν ξέρω, Άγγελε, τι υποστηρίζεις και τι βλέπεις μέχρι το τέλος. Φίλος Βραζιλιάνος είναι εδώ ο φίλος μου. Να δούμε. Πάντως, αυτή η Γαλλία, λέω εγώ τώρα, τα στοιχεία τα οποία έχει δείξει δείχνει ότι μπορεί να τραβήξει αρκετά. Βεβαίως, αυτό το οποίο δεν ξεχνάμε να παρατηρήσουμε είναι το γεγονός του τι ακριβώς γίνεται, του τι ακριβώς συμβαίνει από τα σταυρώματα των ομάδων και πώς αυτές οι ομάδες μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας εδώ μαζί μας. Ελεύθερο θέμα σήμερα, δεν έχω κάτι να σχολιάσουμε όπως κάναμε χθες και προχθές. Πραγματικά το χθεσινό μου έσταν και φίλοι μέσω social μηνύματα που ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ προσπαθούσαν να διαπιστώσουν και να επιβεβαιώσουν το χρώμα της φανέλας που είχε το Βέλγιο στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη. Τρόποι επικοινωνίας μέσω email, μέσω SMS, μέσω Viper, το προτιμώ να σας πω την αλήθεια, και ανέξοδος και γρήγορος. Και πράγματα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε πιο άμεσα. Οπότε θα σας παρακαλούσα, αν δεν σας δημιουργώ πρόβλημα, οτιδήποτε θέλετε έτσι να σχολιάσουμε και να μιλήσουμε, εδώ με όλα όσα έχουν να κάνουν μέσω Viper και για μεταγραφές και για Mundial. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Και
και αν θέλετε να μου γράφετε και από ποια περιοχή, γιατί το όνομα φαίνεται από την ταυτότητα του Αποστολέα, και από ποια περιοχή είστε ή θα θέλατε να είστε, μπας και πάρουν και καμιά ιδέα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Λοιπόν, πριν απ' όλα όμως, επειδή η επικαιρότητα είναι αυτή που τρέχει, είναι ξεκάθαρο, το όνομα του Αβραάμ Γκραντ είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει για τον Άρη. Μια πολύ σημαντική διοικητική προστή, και εγώ έτσι θα την χαρακτηρίζα, ως σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Βέβαια, τέτοιες κινήσεις γνωρίζουμε ότι χρειάζονται χρόνο και δεν ξέρω κατά πόσο οι ελληνικές ομάδες στο σύνολό τους δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο και χώρο σε όλους αυτούς τους συμβούλους για να τρέξουν τα δικά τους θέματα. Και όχι τίποτα άλλο, το λέω με αφορμή και τον Ηρακλή, με το κατά πόσο συνεχίζει εκεί η συνεργασία και με τον Μπασινά, αν μη τι άλλο, και με τους υπόλοιπους. Με έναν προπονητή πολύ ιδιαίτερο και με τον Γιάννη Αμανατίδη. Το λέω γιατί υπάρχουν έτσι ορισμένα ζητήματα εδώ και θα δούμε με τον Μαντσάρη κατά πόσο μπορεί να είναι ευίωνο το μέλλον όλων. Ας το κρατήσουμε και για μελλοντική χρήση και να δούμε ότι δεν είναι μόνο πώς ταιριάζει, πώς κουμπώνει σε μια ομάδα ένας προπονητής, ένας παίχτης. Είναι σε ένα μεγάλο οργανόγραμμα και οι σύμβουλοι, είναι οι τεχνικοί διευθυντές, οι διευθυντές ποδοσφαιρικού τμήματος και το καθεξής. Επαναλαμβάνω, ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης. Οπότε όλες αυτές οι επαφές των προηγούμενων ημερών ευωδόθηκαν και με τον 79χρονο τεχνικό και παράγοντας έχει διατελέσει το παρελθόν. Το θυμάστε φαντάζομαι πριν από μια 20ετία, όταν είχε οδηγήσει την Chelsea μέχρι και τον τελικό του Champions League στην Μόσχα. Τότε είχε ιτηθεί στα πέναλτι από την Manchester United. Το θέμα πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε τι προσδοκάει κάθε ομάδα, τι βλέπει στο πρόσωπο κάποιου ανθρώπου, κάποιου συμβούλου, και κατά πόσο υπάρχει η πίστοση χρόνου που πρέπει να δοθεί. Αυτά είναι τα τρία βασικά απαντήματα τα οποία πρέπει να δώσουν, τις βασικές απαντήσεις εν πάση περιπτώσει για τον νέο σύμβουλο της διοίκησης. Και μάλιστα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγη ώρα, ότι ανακοινώνουμε τη συμφωνία με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέο συμβούλιο διοίκησης και με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες. Ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Με έναν Άρη ο οποίος είναι στο επίκεντρο, με Δημητρίεβιτς, με έναν δεινό σκόρερ που πήρε η μπασκετική ομάδα, με το γεγονός ότι στο ποδόσφαιρο σβήστηκε το ένα μπαν το οποίο υπήρχε από την FIFA, οπότε δείχνει ότι είναι σε έναν καλό δρόμο και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και να δούμε μέχρι που μπορεί να βγει όλη αυτή η προοπτική, όλος αυτός ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται. Επειδή εδώ ξέρετε παίζουμε ανάμεσα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κάνουμε αυτό το πικ-πονκ και με την ειδησιογραφία. Υπάρχουν βεβαίως και όλες αυτές οι συνεντεύξεις, αυτές οι δηλώσεις που από το χώρο του μπάσκετ, θα έλεγα, ο απερχόμενος και ο επερχόμενος προπονητής της Ρεάλ έκαναν αίσθηση. Από τη μία πλευρά ο Σκαριόλο, το διαζύγιο του οποίου ανακοινώθηκε χθες με την Ρεάλ. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν άξιζε τη φετινή Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, ήταν άδικο, ένιωσα κατεστραμμένος, είπε χαρακτηριστικά. Ένιωσα, λέει, την απογοήτευση γιατί δούλεψα στην ομάδα που είχαμε με ποιότητα, που δούλεψαμε πολύ καλά, τη φέραμε πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπέου, αλλά το χάσαμε. Νιώθεις πως δεν είναι δίκαιο, λέει ο Σκαριόλο, καταλαβαίνεις πως υπάρχει και η άλλη όψη του αθλητισμού και η ζωή από κάτω είναι αυτή που στο φινάλε καμιά φορά λες ότι είναι δίκαιη. Όμως, λέει, έδωσα συγχαρητήρια στον κύριο Μπαρτζόκα, μίλησα για τους διαιτητές συνέντευξη τύπου. Από εκεί πέρα είναι ένας δύσκολος ρόλος αυτός ο οποίος βγαίνει πλέον και προκύπτει. Και λίγη ώρα μετά ήρθε χθες ουσιαστικά ο Μαρτίνεθ
Ένας προπονητής που πραγματικά έκανε ένα μπασκετικό θαύμα πέρυσι, ο Πέντρο Μαρτίνεθ, και μιλώντας στην La Provincia, αναφέρθηκε σε όλα αυτά που είχαν να κάνουν στην μετακίνησή του από τη Βαλένθια στην Real Madrid και έδωσε αρκετές λεπτομέρειες. Και μας μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και με υπότιτλους αν δεν γνωρίζετε στα ισπανικά, που βγαίνει στα αγγλικά. Είπε ότι ήταν σοκαριστικό καταρχάς για τον ίδιο ότι τόσοι παίχτες γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα φύγουν από την Βαλένθια, αλλά δεν τους κακιώνω, ίσα τους καταλαβαίνω γιατί είναι επαγγελματίες. Και αναφέρθηκε και στο χρονικό αυτής της μετακίνησης, όταν λέει Τετάρτη 24 Ιουνίου κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και την επόμενη μέρα έγινε γιορτή για την κατάκτηση του τίτλου. Το μεσημέρι εκείνης ημέρας δέχτηκα τηλεφώνημα από άνθρωπο της Ρεάλ, με συνεχάρη για την επιτυχία και μου είπε ότι θα ήθελα να συναντηθούμε. Την επόμενη μέρα, αφού είχε ολοκληρωθεί η σεζόν, σκόπευα να ταξιδέψω νωρίς πρωί στη Βαρκελόνη, έτσι συμφωνήσαμε να συναντηθούμε Παρασκευή, απόγευμα στη Βαρκελόνη. Του παρουσίασαν, λέει, μια πρόταση σε αυτή τη συνάντηση ιδιαίτερα φιλόδοξη. Και δεν σας κρύβω, λέω ότι θέλω να δοκιμάσω τα όρια μου. Βέβαια, ρωτήθηκε για τις αναρτήσεις του στο πρώην Twitter, τον In X, κατά των Μαδριλένων. Δηλαδή, υπάρχει μια σημαντική μερίδα φίλων οπαδών της Ρεάλ που είναι απέναντι στον Μαρτίνεθ. Τον θεωρούν ως αντιρεάλ, να το πω σε ελεύθερη μετάφραση. Και είπε ο ίδιος: η αλήθεια είναι ότι ο λογαριασμός μου στο Twitter παραβιάστηκε πριν από λίγο, περισσότερο από ένα μήνα, και είμαι κάπως αποκομμένος, λέει, από όλες αυτές τις δημόσιες συζητήσεις ή αυτές που έχουν να κάνουν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, λέει, δεν έχω δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όσα έχουν υποθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν ειδικοί και προσπαθούν να με βοηθήσουν να ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Αυτά, επαναλαμβάνω, μεταξύ άλλων, τα οποία υπόθηκαν. Πραγματικά το μπάσκετ που έπαιξε φέτος η Βαλένθια ήταν από άλλο πλανήτη. Και όχι απλά το θέαμα, όχι απλά ο σχεδιασμός, το πλάνο που είχε στο πινακάκι και πώς έβγαινε στο παρκέ, είναι μέχρι που έφτασε και στην Ευρωλίγκα και μέχρι τον τίτλο στην Ισπανική Λίγκα. Επίτευγμα Μαρτίνεθ, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και από τους παίχτες που μεταπολίθηκαν σε πολύ υψηλή αξία από αυτή την οποία είχαν αποκτηθεί από τη Βαλένθια. Και ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε τους Βαλενθιάνους εάν θα κάνουν αυτή την οικονομική υπέρβαση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διατηρήσουν τον ίδιο βαθμό, τον ίδιο ρυθμό, με νέο προπονητή και πολλούς νέους παίχτες.

μιας και μιλάμε για μπάσκετ, μιας και μιλάμε για όλα αυτά τα οποία είδαμε χθες με την εθνική ομάδα, είναι η αλήθεια ότι υπήρξε απογοήτευση για το παιχνίδι με την Ρουμανία, εκεί όπου χάσαμε παρά το γεγονός ότι προηγηθήκαμε και με 14 πόντους. Η δήλωση αναφορά του Βασίλη Σπανούλη, ντροπή, νομίζω τα περικλεί όλα σε μία λέξη μόνο. Και παρά την πικρία, να δούμε μετά την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία πώς διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογία για την εθνική μας ομάδα. Στον όμιλο που αποσχολεί την εθνική μας ομάδα, τον πρώτο η Ισπανία κέρδισε άνετα με 109-81 τη Δανία, ενώ η Ουκρανία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Γερμανία με 95-76. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον δικό μας όμιλο, να πούμε είμαστε στην πρώτη θέση με 3-2, νίκες ήττες, ακολουθεί το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία με 2-3, αλλά και η ομάδα της Ρουμανίας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο ήταν αυτό που πήρε την νίκη της Πορτογαλίας και πλέον με την εθνική μας ομάδα να είναι πρώτη, όπως προανέφερα, με αυτό το ρεκόρ. Θα χρειαστεί πάση θυσία την νίκη κόντρα στους Πορτογάλους, που θα γίνει σε 2 μέρες, στην τελευταία αγωνιστική. Σε αυτά τα παράθυρα, όπου υπάρχουν πολλοί νέοι παίχτες, υπάρχουν παίχτες που οι περισσότεροι των οποίων δεν θα είναι στην κανονική αποστολή της εθνικής μας ομάδας, αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί να δείξουν το αίσθημά τους, την αγάπη τους, παρά το blackout το οποίο έπαθε, και γι' αυτό λέω ότι πλέον έχει μπει σε περιπέτειες. Η εθνική, όπου χθες είχε τον Λαρετζάκη με 16 πόντους, τον Χαραλαμπόπουλο με 13, τον Παπα-Νικολάου με 10, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Μήτρου Λόγκ με 12, αυτή ήταν η διψήφη, και από εκεί πέρα είχαμε Μωραΐτη, τον Λιόπουλο που έμεινε στους 6 πόντους, Κακλαμανάκη, ο Περσίδης, ο Κουζέλογλου, ο Τσαλμπούρης, τον Ετζίπογλου και ο Μπαζίνας. Να δούμε λίγο συνολικά το ρόσερ αυτής της ομάδας και το τι περιμένουμε την τελευταία αγωνιστική.

Πάμε να δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα. Ο Βασίλης είναι εδώ στη συντροφιά μας. Πορτογαλία-Μεξικό τελικός, λέει, και πάω ταμείο με 71 απόδοση, μακάρι. Ωραία έμπνευση πάντως. Εννοείται ότι πάντοτε κοιτάζουμε και τους δρόμους και τα μονοπάτια των ομάδων. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και για το παγκόσμιο κύπελο. Τους χαιρετισμούς μου και στον Παναγιώτη. Δώρο τον γκολ σε απόδοση γύρω στο 2 η ματσάρα Πορτογαλία-Κροατία. Είπαμε χθες και ειδικά αν συνδυαζόταν και με την νίκη της Πορτογαλίας. Και παρά το γεγονός ότι τον πρότεινα τον Άσο, ειλικρινά σας μιλάω, δεν θεωρώ ότι έπεσα μέσα, γιατί η Κροατία έδειξε αυταπάρνηση, έδειξε στοιχεία που θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει και την ισοπαλία μέχρι το τέλος. Τώρα το αν θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Στάνιτς από τη Λιντογκόρετς, με ασφάλεια δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, αλλά οι ελπίδες και οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε και με τα γραφικά, για την ώρα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις για την εξιχνίαση των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, είπε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τραγωδία στο Χαλάνδρη, σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου, πιθανότατα κάτω από την επίρρεια ουσιών. Συνελήφθη περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα σπορ.

Εδώ είμαστε, Hera Sport, 36 λεπτά λίγο μετά τις 12. Μέχρι τις 2 θα πάμε εδώ για ακόμα ένα 2ωρο. Μπάλα κι άλλα με Άγγελο Μπάντσιο. Εδώ πέρα στη συντροφιά μας, στη ρυθμίση των ήχων, να έχουμε την Χαρά Γιαννοπούλου. Και εσάς με τα δικά σας μηνύματα. Οπότε, όπως κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο, να δω λίγο και τη δική σας άποψη για σήμερα. Δεν έχουμε δώσει κάποιο γκάλοπ, κάποιο ερωτηματολόγιο, εν πάση περιπτώσει, που ρωτάει εδώ ο φίλος ο Πανταζής. Τους χαιρετισμούς μου και στον Διονύση από την Ηλία που μας ακούει. Ο Πλούταρχος μιλάει για την ντροπή στην εθνική ομάδα του μπάσκετ. Άλλωστε, το είπε και χθες ο Βασίλης Φανούζης, γι' αυτό το είπα και εγώ, ότι μέσα σε μία λέξη συμπίκνωσε όλα αυτά. Και ειδικά όταν χάνεις αυτό το παιχνίδι από τους 14 πόντους, εννοείται ότι κανείς δεν σου εγγυάται ότι θα πάρεις νίκη, αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι ακόμα και αυτοί οι παίχτες που στελεχώνουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι ανώτεροι από την Ρουμανία, μόνο που καλά τα λόγια πρέπει να το δείχνεις και στις πράξεις.

Χαιρετισμούς μου και στο Χριστόδουλο που λέει εδώ για Αυστραλία, Αίγυπτο, goal goal, over 7,5 corner και πολλά άλλα πράγματα. Ο Χριστόδουλος από τα Τρίκαλα, τους χαιρετισμούς μου, καλή επιτυχία. Αν έχουμε καμιά ιδέα για τελικό, θα σας πω κάτι, κάπου πάει το μυαλό μου. Αν και σας έχω προειδεάσει εδώ και εβδομάδες ότι απέχω συστηματικά και στοιχηματικά, ανεξάρτητα αν τα λέμε εδώ 2 η ώρα, τα πιστεύω αυτά που λέω, και σε γενικές γραμμές έχουμε πάει καλά, δεν νομίζω ότι είναι άσχημα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και περιμένω να γίνει ακόμα πιο δύσκολη, είτε λέγεται γκολ, είτε λέγεται πρόκριση, ακόμα και στις κάρτες που κάποιοι φίλοι μου καρτάκιδες, μεταξύ των και Βασίλης Παπα-Νικολάου, την έχουν καταλάβει τη δουλειά και πλέον έχουν αλλάξει τακτική, πλέον κρατούν τις κάρτες, δεν δείχνουν ευκολία κάρτα οι διαιτητές, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τους χαιρετισμούς μου με τον κύριο Τάκη που μιλάει για αυτή την κατάσταση για το μπάσκετ και βεβαίως για την συνεργασία του Ανδρέα Σάμαρη με τις Ακαδημίες Μπενφίκα και μια αναγνώριση για έναν παίχτη που αγαπήθηκε πολύ από τους Άιτρους Λισαβόνας, σωστός. Και κάπως έτσι θα πρέπει να είναι και η προσφορά κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε αθλητή στο σύλλογο που έχει περάσει κάποια χρόνια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα με άρωμα από Μουντιάλ. Παρατήθηκε ο Νάγκλεσμαν, κάτι το οποίο ακουγόταν μετά και τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Αρκετοί τον θεώρησαν ταπεινωτικό. Οπότε ο Γιούλιαν Νάγκλεσμαν παρετήθηκε και θυμάστε χθες θα λέγαμε ότι είχε πάρει φωτιά το διαδίκτυο θέλοντας ο κόσμος να δει τον Γιούργεν Κλοπ να αναλαμβάνει. Και σύμφωνα και με την γερμανική εφημερίδα Bild και το Sky Sport, ο Νάγκλεσμαν, το οποίο το συμβόλαιο ισχύει μέχρι το καλοκαίρι 28, αποδέχτηκε το αίτημα της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να παραιτηθεί από τη θέση που κατήχε από το Σεπτέμβριο του 23. Βλέπετε, είναι άλλα τα δεδομένα. Το θυμόμαστε σαν έναν πολύ καλό προπονητή της Mainz και της Dortmund. Κάθε ομάδα είναι μια διαφορετική έκδοση, μια διαφορετική υπόθεση. Και ειδικά όταν μιλάμε για τις εθνικές ομάδες, όπου ναι, μεν έχεις όποιον παίχτη θέλεις, γι' αυτό λέει και κλέκτορας, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να έχεις την καθημερινότητα και αυτή την τακτική τριβή με τους παίχτες για να μπορέσεις άμεσα να περάσεις τα θέλω σου και την φιλοσοφία σου. Και βέβαια να μην ξεχνάς, χάσω ότι από την άλλη πλευρά έχουμε έναν Κλοπ που είναι ο θρύλος της Λίβερπουλ, κατακτώντας τον τίτλο της Premier League το 20, τερματίζοντας μια πορεία τριών δεκαετιών. Και όλα αυτά ένα χρόνο μετά το θρίαμβο του Champions League και πλέον από τον Ιανουάριο του 24, όταν είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του και έφυγε στο τέλος περίοδου, ο ίδιος δείχνει να το απολαμβάνει ως ένας επιτελικός ρόλος που του έχει ανατεθεί από την Red Bull σε διάφορες ομάδες που είναι κάτω από την ομπρέλα της, έχοντας ένα ρόλο τεχνικού συμβούλου, θα τα λέγα σε μια ελεύθερη μετάφραση. Πολύ καλά τα λεφτά, μηδέν πίεση, άγχος σε σχέση με αυτά τα οποία ζούσε με τους συλλόγους, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θέλει άμεσα να ξαναπιαστεί. Ένας πολύ ιδιαίτερος τύπος, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει αίσθηση πριν από 3-4 χρόνια που έλεγε ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε δείπνο και με τη γυναίκα μου και με την πρώην γυναίκα μου μαζί, άλλωστε δεν μας χωρίζει τίποτα, δείχνοντας ότι έχει έναν άλλο δικό του ξεχωριστό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς γεγονότων.

Λοιπόν, Κριστιανό Ρονάλντο, τα 11 γκολ του Κριστιανού σε Μουντιάλ είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία κυριαρχούν και στην ιστοσελίδα της FIFA και βεβαίως μπορείτε να το δείτε και μέσα από το Earth Sports. Και επειδή αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα είναι ο τελευταίος χορός πάρα πολλών σπουδαίων ποδοσφαιριστών, μεταξύ άλλων Κριστιανό Ρονάλντο και Λίο Μέση, τελευταίος χορός ενός μύθου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε χθες με οδυνηρό τρόπο, έτσι όπως πήγε για την Κροατία. Καλά καταλάβατε, για τον Λούκα Μόντριτς μιλάω. Σε αυτή την τελική φάση, στα 41 του, έδειξε ότι μπορείς και να έχεις και τα κουράγια και τις δυνατότητες όσο σου το επιτρέπουν στα 41 σου χρόνια, κλείνοντας έτσι μία πόρτα και αφήνοντας όμως ένα δωμάτιο γεμάτο όμορφες αναμνήσεις. Εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζα. 5 Μουντιάλ, 22 αγώνες, ιδανικός ηγέτης, συμπαίκτης όπως τον έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι, το Λούκα Μόντριτς. Και αν μη τι άλλο, το γεγονός ότι τον αγκάλιασε και μιλούσαν για αρκετή ώρα και μετά το τέλος του αγώνα με τον Κριστιανό Ρονάλντο, κάτι δείχνει και για την παραδοχή των αντιπάλων, ενός παίχτη που τα πήγε πάρα πολύ καλά και με τους συλλόγους, κυρίως με την Ρεάλ που τον θυμόμαστε και βεβαίως με την ομάδα της Κροατίας.

Λοιπόν, επειδή έχουμε και αρκετές αλλαγές κανονισμών και το έχουμε δει, δηλαδή να δέχεσαι κάρτα που να είναι και η δεύτερη και να αποβάλλεσαι επειδή κρατάς το στόμα σου, το καλύπτεις με το χέρι σου και δέχεσαι την κίτρινη κάρτα, είναι μία από τις ιδιαιτερότητες. Πλέον κανένας παίκτης δεν θα αποβάλλεται αν μιλήσει σε αντίπαλο καλύπτοντας το στόμα του και θα δέχεται μόνο κίτρινη κάρτα. Έτσι το διευκρινίζουμε αυτό, γιατί και από την UEFA αποφασίστηκε να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της FIFA και δεν θα εφαρμόσει στις διοργανώσεις της τα λεγόμενα που υπάρχουν με τον νόμο Πρεστιάνη που ισχύει για το Μουντιάλ. Αναλαμβάνω αυτός, ο διαχωρισμός είναι κατόπιν απόφασης της UEFA και θυμίζω ότι αυτό συνέβη για πρώτη φορά με τον Αλμυρόν στο παιχνίδι της Παραγουάης με την Τουρκία. Τι ίσχυε, για όσους δεν ενδεχομένως δεν το ξέρουν, είχαμε την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, η οποία έχει αποφασίσει να επεκτείνει την τιμωρία που είχε επιβάλει η UEFA στον Πρεστιάνη, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή του Αργεντίνου Άσου στο Μουντιάλ. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησε όλη αυτή η ισχύ που είχε να κάνει από το παγκόσμιο κύπελο εδώ του 26. Και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, όπως καταλαβαίνετε, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με το κατά πόσο είναι πρέπον να καλύπτεις το στόμα σου με το χέρι, γιατί ακούγονται και πολλά και διάφορα και δεν είναι μόνο τι λες στον αντίπαλο, είναι καμιά φορά που μπορεί να θέλεις να καλύψεις τα λεγόμενά σου ή κάποιες οδηγίες ή κάποιες συμβουλές τις οποίες δίνεις σε συμπαίκτη σου. Αυτά, επαναλαμβάνω, με το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε λίγο και το τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Και κάποια από τα instantané που θα έχουμε να θυμόμαστε εξωαγωνιστικά. Από τη μία πλευρά είναι το γκολ του Χάκπο, που λέγαμε λίγες μέρες μετά το θάνατο του αγέννητου παιδιού του, η συγκίνηση που υπήρχε, και βεβαίως η συγκινητική στιγμή με τη φωτογραφία της Εθνικής Πορτογαλίας, αυτή η αναμνηστική φωτογραφία με την φανέλα του αδικοχαμένου Ζώτα.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην Ερασπορ με καλοκαιρινή διάθεση, με χαρά Γιαννοπούλου, με χαρά μας απέναντι στην ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Μπάντσιο. Και με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη βεβαίως, εδώ στη συντροφιά μας και εσείς με τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το ταμπλό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πώς διαμορφώνεται τώρα, αλλά να κάνουμε έτσι μια γρήγορη ενημέρωση, ένα update εν πάση περιπτώσει, που έχει να κάνει με το πώς προέκυψαν αυτά τα ζευγάρια για τη φάση των 16. Τώρα αρχίζει ο χορός, αρχίζουν τα δύσκολα, αρχίζουν τα ζόρικα, νομίζω και τα πιο θεαματικά. Κρίμα που δεν βοηθούν οι ώρες διεξαγωγής, όπως το χθεσινό παιχνίδι της Πορτογαλίας. Αλλά χαλάει το ξενύχτη, που λες. Για τον Αναστάση με ρωτάει αν έχω ξαναμεταδώσει με τα μεσονύχτια. Όχι, ποτέ. Πότε, πρώτη φορά, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Θα φεύγεις πύχη από το σπίτι σου 3 ώρα τη νύχτα. Για να πεις ότι πάω να μεταδώσω Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπρο. Αλλά και μόνο η σκέψη που το λες το ελαφρύνει πάρα πολύ. Απλά δεν ήξερα ότι εκείνη την ώρα δεν υπάρχουν ανοιχτά μαγαζιά για να πάρεις ένα καφέ. Να σου πω την αλήθεια. Όλα ανοίγουν μετά τις 6. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποια 24 ώρα. Δύσκολα όμως τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο ζευγάρι Παραγουάη-Γαλλία πώς προέκυψε μετά τις 6. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποια 24 ώρα. Δύσκολα όμως τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο ζευγάρι Παραγουάη-Γαλλία πώς

και η Ισπανία το 3-0 της Αυστρίας. Προέκυψε το ζευγάρι Πορτογαλία-Ισπανία. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η Ισπανία έχει όλα τα στοιχεία, όλες τις προδιαγραφές από προπονητή μέχρι και παίχτες και ατομικό ταλέντο να περάσει την επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν η Βοσνία με 2-0, ενώ το Βέλγιο με ανατροπή σε ένα από τα καλύτερα μάτς, νομίζω μέχρι το χθεσινό, της Πορτογαλίας, το καλύτερο παιχνίδι έτσι όπως πήγε, και με ανατροπή και με διαφορά στα συναισθήματα και την αίσθηση που λες ότι μέχρι το 85 κερδίζει Σενεγάλη 2-0, θα το πάρει το παιχνίδι αν δεν, 3-2 η παρέα του Λουκάκου. Οπότε γι' αυτό έχουμε και το άλλο ζευγάρι, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1 και η Νορβηγία με το ίδιο σκορ την ακτή ελεφαντος του. Ως μη έκπληξη, εγώ θα έλεγα, και όπου έκπληξη το να μείνει έξω η Βραζιλία. Πες με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει δείξει ότι τραβάει κουπί και πάει πολύ καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει τη δυναμική, έχει έναν σοβαρό και στιβαρό Χάλαντ. Και σε μια Βραζιλία που πιστεύω ότι αν δεν είχε τον Αντσελότη, μπορεί και να μην είχε φτάσει σε αυτή τη φάση. Είναι πολύ κάτω από τα δικά της στάνταρ που θα περίμενε κανείς. Το Μεξικό νίκησε το Εκουαδόρ 2-0, η Αγγλία το Κονγκό με 2-1 με ανατροπή, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, και γι' αυτό έχουμε το Μεξικό-Αγγλία. Και εδώ με ως μη έκπληξης, δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αποκλειστεί η Βραζιλία από την Νορβηγία και η Αγγλία από το Μεξικό. Και από εκεί και πέρα έχουμε την Ελβετία που κέρδισε την Αλγερία χθες με 2-0 και στο Βανκούβερ περιμένει τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα. Τώρα, όσον αφορά για το άλλο ζευγάρι που περιμένουμε για τη φάση 16, είναι σήμερα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα παίξει με το Αυστραλία-Αίγυπτος, όπου δίνω ελαφρύ προβάδισμα στην Αίγυπτο, δηλαδή βλέπω Αργεντινή και Αίγυπτο.

Τώρα, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, θα σας έλεγα ότι έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, θα έβλεπα τελικό και αφού βγαίνει και από το διάδρομο που ακολουθεί κάθε μία ομάδα, το μονοπάτι, όπως θέλετε πείτε το, από τη μία πλευρά τη Γαλλία και από την άλλη την Αργεντινή. Θα μου πείτε, έκπληξη, δεν θα δεις, μπορεί. Πάω με τη λογική, με τη συνέπεια των δύο ομάδων, με την εικόνα τους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η Γαλλία, αν και δεν δηλώνω φαν των Γάλλων. Εγώ σας έχω ξαναπεί, πλην Ελλάδας που είμαστε όλοι. Η δεύτερη ομάδα και αυτή δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, η Ιταλία, αλλά δεν ξέρω και αυτή η έκδοση της Ιταλίας πόσο με ικανοποιεί. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι φαν της Γαλλίας, πιο πολύ προς Ισπανία μεριά γέρνω. Και δεν είμαι απαραίτητα ούτε από Αργεντινή ούτε από Βραζιλία, αλλά παρόλα αυτά νομίζω με τη δική μου ματιά και βλέποντας λίγο και τα πιθανά σταυρώματα, Αργεντινή και Γαλλία έχουν πολλές τύχες, έτσι να το πω με τη στοιχηματική αργό, πολλές προοπτικές ανοίγονται μπροστά τους για να τις δούμε στον τελικό της 19ης Ιουλίου. Βέβαια, να ξέρετε ότι αρκετές εταιρείες δίνουν νικητή διοργάνωσης με τη μορφή διπλής ευκαιρίας. Δηλαδή, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λέω, εγώ κάνω μια υπόθεση εργασίας ότι βλέπω Αργεντινή-Γαλλία τελικό. Πράγμα όχι απίθανο. Σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις νικητή διοργάνωσης παύλα διπλή ευκαιρία με διπλασιασμό κοντά στο 2 Αργεντινή-Γαλλία. Όχι να πάνε στον τελικό, να το κατακτήσουν. Οπότε, εάν πάνε και οι δύο, ό,τι και να γίνει, εξπληρωθεί. Είναι ένας ωραίος, εύσχυμος και έξυπνος τρόπος να ποντάρεις και επειδή κοιτάζεις πώς μπορείς να τα φέρεις λίγο με τα μέτρα σου και με τα νερά σου και με τις πιθανότητες που υπάρχουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο που οι εκπλήξεις, εντάξει, μπορεί να μην είναι φοβερές και τρομελές, αλλά σίγουρα έχουν κάνει αίσθηση μέχρι στιγμής. Εγώ θα ψήφιζα πιο πολύ αυτό. Δεύτερο σε δημοφιλία είναι το Αγγλία-Γαλλία. Όχι ως ζευγάρι απαραίτητα, αλλά ως νικητή διοργάνωση που σου λέει η Γαλλία ή η Αγγλία. Είναι το Γαλλία-Πορτογαλία, είναι το Βέλγιο-Γαλλία και το Αργεντινή-Αγγλία. Έτσι σας είπα ιεραρχικά, βάσει αποδόσεων και βάσει τιμών, όπως υπάρχουν στα ταμπλό των εταιριών στοιχηματικών.

είπα για τις εταιρείες στοιχημάτων και υπήρξε πριν από λίγη ώρα η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη συνεργασία με τη Superbet μέχρι το 2032. Όλα ωραία, όλα καλά. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή την συμφωνία αξίας 55 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα bonus μέχρι το 2032. Πραγματικά χρήματα τα οποία προκαλούν ήλιγκο και βεβαίως καταλαβαίνετε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν οι στοιχηματικές εταιρείες στο δικό μας κομμάτι, στο δικό μας μετερίζει, και το λέω κυρίως με τις αθλητικές εκπομπές, παραγωγές, vlog, podcast και πάρα πολλά άλλα πράγματα, ότι αποτελούν τον βασικό πυλώνα για να μπορέσει να γίνει κάτι ποιοτικό και διαχρονικό. Από το να χορηγήσει ένα πρωτάθλημα, μία ομάδα, μέχρι κάποιες από τις αγαπημένες σας εκπομπές που βλέπετε και μέσω YouTube, που εκεί το μεγαλύτερο βάρος, το 80% της διαφήμισης, προέρχεται από τις στοιχηματικές εταιρείες, για να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται έτσι ο χάρτης. Αυτά για την ώρα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε και με μεταγραφές και με μπάσκετ, με Βαγγέλη Ιωάννου, να μας δώσει τον απόϊχο της χθεσινής ήττας της εθνικής μας ομάδας με τη Ρουμανία. Αλλά φυσικά δεν ξεχνάμε ότι είναι καλοκαίρι. Είμαστε στην Ερασπορ και χρειαζόμαστε έτσι και λίγο πιο χαλαρή, ανάλαφρη και άκρος δροσιστική διάθεση, που έρχεται πώς αλλιώς, έτσι με τα τραγούδια και τις μουσικές επιλογές.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. 13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέσεις στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ έχουν ήδη σχηματιστεί 6 από τα 8 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν με έπαθλο 1 εισιτήριο για τα πρώιμη τελικά. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Η Ελβετία επικράτησε της Αλγερίας με 2-0, έγινε η 13η ομάδα που εξασφάλισε θέση στη φάση των 16 και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Με γκολ του Γκόνζαλο Ράμος στις καθυστερήσεις, η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το τέρμα που σημείωσε εναντίον της Κροατίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 11 σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ισπανία νίκησε 3-0 την Αυστρία για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Απόψε στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Η μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΤ 1 και πάντα όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΑ Σπορ. Μετά την αποκτήση του 26χρονου goalkeeper Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και δεύτερο τερματοφύλακα σήμερα, τον 18χρονο goalkeeper από τον Πανσεραϊκό, Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Αναχώρησε για την Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μέρος της προετοιμασίας από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου στο Βλαρντίγκεν. Σε αυτήν δεν μετέχουν η Στρεφέτσα, Καμπελά, Νασιμέντο και Παπακανέλος. Στο ΑΚΑΘΑ αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη διετία που θα διαρκέσει η κατασκευή του νέου Καραϊσκάκη, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του έργου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για 5η φορά στην καριέρα του προπονητή της χρονιάς της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Άρης προχώρησε σε μια σημαντική διοικητική προσθήκη, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο του Συμβούλου Διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης. Βρήκε νέο χορηγό η Super League 2 και στις 28 Αυγούστου θα διενεργεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Τη Δευτέρα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ρήξη εξομηνίσκου έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Τσάλοφ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Αντίθετα, καθαρές ήταν οι εξετάσεις του Παυλενκά. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν και θα αντιμετωπίσει αύριο την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη. Η Ρεάλ εξέδωσε ανακοίνωση και πήρε θέση για τον Αργεντινό μέσο Έντσο Φερνάντες, διαψεύδοντας όλα τα σενάρια, ενώ τόνισε πως δεν υπήρξε ποτέ πραγματικό ενδιαφέρον. Ο νέος προπονητής της Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ, επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό. Ο Νάγκελσμαν αποφάσισε να αποχωρήσει από την Εθνική Γερμανίας, με την Ομοσπονδία της χώρας να έχει στην κορυφή της λίστας της τον Γιούργεν Κλοπ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρση
5: λύσεις Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
11: Κάτσε

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Era Sport.

Έχουμε αρκετό χρόνο εμείς που θα προλάβουμε μέχρι τις 2, ανεξάρτητα αν προλαβαίνουν οι Λοκομόντο. Οφείλω παντός μία εξήγηση για το τραγουδάκι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη ώρα. Δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά μου τη φύλαγε και η Αντιγόνη Δρακάτου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Εντάξει, την έκανα δύο φορές τη δικιά του εκπομπή. Κάποια στιγμή θα μου την κάνανε και αυτή. Τι να κάνουμε. Είναι το στρωματισμό, ενώ έλεγε η Αντιγόνη. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ερασφόρ, πάντοτε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας και αγαπημένη μας συχνότητα, γιατί και εμείς είμαστε ακροάτες, αν μη τι άλλο. Και ειδικά τώρα με το 24ωρο πρόγραμμα, δεν σας κρύβω ότι ακούω και μου αρέσει να ακούω και τις περιγραφές των συναδέλφων και να βλέπω από την τηλεόραση τα παιχνίδια. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια χρόνων αυτή που είχα, ειδικά για τα παιχνίδια, γιατί το ραδιόφωνο πιστεύω ότι έχει μια διαφορετική μαγεία, άλλη προσέγγιση των γεγονότων. Και σας τα λέω ως ουδέτερος παρατηρητής απ' έξω, όχι το πώς το ζω από μέσα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτά με τα όσα είπαμε λίγο νωρίτερα. Πάμε να δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα. Ο Τζον εδώ που μου έστειλε ένα τραγούδι, ποιο έπαιζε νωρίτερα παρά 20 που μου το έστειλε, αν κρίνω σωστά πρέπει να ήταν το Feelings με Νέιλα Μάρεϊ, αν κρίνω αυτό, αν είναι η ώρα που θυμάμαι με την λίστα των τραγουδιών. Ο Χριστόδουλος άτυχος με το δικό του δελτίο που έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, του ήρθαν δύο ανάποδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να ξέρουμε το εξής, ότι δεν θα κοιτάμε μόνο ποια ήταν αυτά τα παιχνίδια ή τα γεγονότα που μας κόστησαν, να δούμε και πόσα από αυτά που πιάσαμε είχαμε και αρκετή δόση τύχης. Γιατί πάντα λέμε έχασα το παιχνίδι γιατί μπήκε γκολ στις καθυστερήσεις. Να δούμε λίγο και πόσα δελτία έχουμε πιάσει γιατί μπήκε γκολ στις καθυστερήσεις. Τους χαιρετισμούς μου στον Κωνσταντίνο που μου στέλνει έτσι με ΠΑΟΚ Βέστερλο και Παναθηναϊκό Μπέτις με τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Καλημέρα και καλή εκπομπή σε όλους. Με ρωτάει εδώ Γιάννης με βάση τα ρόστερ των ομάδων στις ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών ποιες είναι πιο δυνατές. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός άνδρες έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα και σε επίπεδο προπονητή και σε επίπεδο παιχτών. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι ισχυρός, δηλαδή νομίζω ανάμεσα σε αυτούς τους δύο θα γίνει δυνατή μάχη. Και Βασίλης Κατσαρός εδώ απέναντί μου με τον ευγενικό χαρακτηρισμό του πάντοτε, εντυπωσιασμένος από το γήπεδο του Ολυμπιακού και την παρουσίαση που έγινε με τον Νίκο Καραϊσκάκης. Εντάξει, έρχεται και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ωραία γήπεδα, σε κοντινή απόσταση, έτσι γίνονται ωραία πράγματα. Φαν του Παναθηναϊκού Βασίλης, αλλά πάνω απ' όλα τίμιος, ξεκάθαρος για όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του, γι' αυτό παραδέχεται έτσι και το εντυπωσιακό project ο Νίκο Καραϊσκάκης.

0: Λοιπόν, και όσον αφορά και για τις γυναίκες, γιατί έχω και τον Βασίλη εδώ, σαφιά μου να μου λέει τα δικά του, τι να του κάνω. Από τους ανθρώπους που ελπίζει μετά από 16-17 χρόνια να την ομάδα να παίρνει πρωτάθλημα. Χαμογελαστός όμως, αισιόδοξος. Είδες όμως, είπε ότι είναι από τα φαβορί στο βόλεϊ, θα το παλέψει απέναντι στον Ολυμπιακό. Στις γυναίκες θα έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Πανιόνιο. Αυτά για να δούμε λίγο πώς κινείται εκεί το επίπεδο. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ και σε επίπεδο ανδρών κυρίως. Τι μπορεί να κάνει, είναι ένα ερωτηματικό όσον αφορά για τον βόλεϊ και το ερώτημα το οποίο έθεσε εδώ ο φίλος. Να και ο φίλος μου ο Γιώργος. Είμαι ο Βεραμάν, μου λέει. Είναι χθες που βρήκε ο πρώτος το χρώμα. Κάποια στιγμή θα σου δώσουμε ένα δωράκι αφού βρήκε και το χρώμα της φανέλας του Βελγίου. Για το αν δικαιολογούνται αυτά τα χρήματα με τα 250 εκατομμύρια για την αλλαγή και την ανακατασκευή του Γιώργου Καραϊσκάκη, επί ουσίας θα γκρεμιστεί και θα ξαναφτιαχτεί σε ένα σημαντικό κομμάτι. Και όλα αυτά έτσι όπως έχουν αναλυθεί και σε πολύ υψηλού επίπεδου και αξίας πραγμάτων που πλέον κοστίζουν. Τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη. Λέει για τον φίλο που δεν απαντάμε στο μήνυμα. Ποιο μήνυμα? Έχει στείλει ένα μήνυμα από ό,τι βλέπω εδώ 4 και 22 χθες για την κλήρωση του Μουντιάλ και θέλει απάντηση σήμερα. Ποια κλήρωση, ποιο Μουντιάλ, ποιο μήνυμα δεν απαντάμε? Μάλλον, Μάρκο, έχει μπερδέψει λίγο τις εκπομπές. Τους χαιρετισμούς μου στον Νικόλα που είναι εδώ. Του αρέσουν τα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, με καλοκαιρινή διάθεση. Και εμείς πάμε σε Βαγγέλη Ιωάννου, γιατί λίγο μας χάλασε τη διάθεση η ομάδα, με την εθνική μας ομάδα που αναλύαμε και χθες τέτοια ώρα με τη Ρουμανία. Τελικά τι έγινε, τι έφταιξε και δεν πήραμε αυτή τη νίκη, Βαγγέλη? Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα Γιάννη. Καταρχάς, για να ξεκινήσω από αυτό, συμβαίνουν με τέτοιες εκπλήξεις τα παράθυρα της FIBA. Γι' αυτό έγιναν τα παράθυρα, για να λέει η FIBA ότι μπορεί ο μικρός να κερδίσει το μεγάλο και να γίνονται τέτοιες εκπλήξεις. Επ' της ουσίας νομίζω ότι δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, απλά δώσαμε ενδιαφέρον στο δεύτερο παράθυρο όταν θα συναντήσουμε τον όμιλο της Ισπανίας που συνεχίζει αίτητη. Εντάξει, θα έχει τη μία θέση εξασφαλισμένη και θα παίξουμε εμείς με την Ουκρανία και τη Γεωργία. Πολλά πράγματα έφτεξαν εχθές. Αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι το γεγονός ότι δεν πάμε με κανονική ομάδα. Από εκεί ξεκινάμε. Κάποιοι προτίμησαν τις διακοπές τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά που κλήθηκαν να παίξουν πολλά από αυτά και που πήραν κάποιες κρίσιμες κατοχές δεν αγωνίζονται με τις ομάδες τους. Δεν είναι βασικοί και έπεσαν στις παγίδες των Ρουμάνων που δεν είχαν τίποτα αξιόλογο. Μια καλή ομάδα ελληνικής Α2 είναι. Αλλά μας κέρδισαν με παγίδες στο κέντρο του γηπέδου. Κάναμε πολλά λάθη εμείς. Οι χειριστές μας χάσαν την μπάλα. Γι' αυτό και ο Φανούλης κάποια στιγμή άλλαζε playmaker με playmaker. Μπας και μπορέσει κάποιος να περάσει στο κέντρο. Και όλα αυτά ενώ είχαμε προηγηθεί με 14 πόντους διαφορά. Στράβωσε το παιχνίδι. Στο τέλος, μέσα σε όλα αυτά που περιγράφουμε, ήρθαν και οι διαιτητές να κλείσουν τα μάτια σε 2-3 φάσεις. Όχι ότι μας έφταξε αυτό, αλλά είναι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της FIBA να αφήνουν κάποια πράγματα οι διαιτητές στο τρόπο των αγώνων, αν πάει να γίνει μια έκπληξη, για να ακούγεται ότι η Ρουμανία κέρδισε την Ελλάδα. Η Ρουμανία που παρεμπιπτόντως μπορεί και να μην περάσει καν στο επόμενο παράθυρο, θα εξαρτηθεί από το τελευταίο της παιχνίδι. Αυτά έγιναν χθες. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν μας άρεσε να κερδίζουμε με 14 πόντους και μετά να δεχόμαστε αυτό το πολύ μεγάλο σερί από το 44-58 στο τελικό σκορ 73-66. Δεν μας άρεσε καθόλου, αλλά ξαναλέω, συμβαίνουν αυτά. Την Κυριακή πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Πορτογαλία, όχι για να προκριθούμε, διότι έχουμε προκριθεί στο επόμενο παράδειγμα, αλλά για να πάμε με 4 νίκες, αφού δεν μπορέσαμε να πιάσουμε το στόχο των 5 και να δούμε με πόσες νίκες θα πάνε οι δύο ομάδες που προανέφερα.
0: Θυμήσε μας πότε είναι το επόμενο παιχνίδι και πού?
1: Την Κυριακή στις 7.30 στο γήπεδο της ΑΕΚ, στα Λιώσια, με την Πορτογαλία που έχασε από το Μαυροβούνιο. Η Πορτογαλία λογικά θα είναι η τρίτη ομάδα, εκτός και αν η Ρουμανία κερδίσει το Μαυροβούνιο τελευταία αγωνιστική, πράγμα το οποίο δεν προβλέπεται με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων. Αλλά καλό είναι σε αυτά τα παράθυρα της FIBA, επαναλαμβάνω, και με αυτούς τους διαιτητές που στηρίζουν, να μην κάνουμε προβλέψεις, γιατί είδαμε τι έγινε και χθες στο δικό μας παιχνίδι, έπειτα από το 44-58. Βεβαίως παίζουν στο Μαυροβούνιο, δεν παίζουν στη Βουλγαρία αυτό το παιχνίδι, στη Ρουμανία αυτό το παιχνίδι οι δύο ομάδες. Οπότε εμείς την Κυριακή θα δούμε αν θα επιστατευτεί κάποιος ακόμη. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος τώρα από το παραλία για να έρθει να παίξει για την εθνική ομάδα. Με την ίδια σύνδεση ουσιαστικά θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την Πορτογαλία. Θα πάμε με 4 νίκες στο επόμενο παράθυρο. Επαναλαμβάνω, μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα, άρα θα πάμε με ένα μειονέκτημα σίγουρα σε σχέση με την Ισπανία και θα δούμε σε σχέση με Γεωργία και Ουκρανία πώς θα είναι οι νίκες μας.
0: Όπως λέμε χθες, επειδή είναι η ώρα σου εδώ, επί της ουσίας είναι η δική σου εκπομπή και είσαι και οικοδεσπότης, θα ήθελα και ένα γενικότερο σχόλιο για όσα συμβαίνουν στα υπόλοιπα κομμάτια με επίκεντρο τα μεταγραφικά. Καταρχάς, αν συμφωνείς με την ανάδειξη ως προπονητή της χρονιάς στη GBL από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και όλα αυτά τα οποία ακούμε για ενδιαφέρον Μπαρσελόνα, για Μπόγκα. Ντουμπάι θέλει να αποκτήσει Χεζόνια. Παναθηναϊκός περιμένει τα καλά νέα από το Λάιλς. Βάλε μας λίγο έτσι στα μεταγραφικά και όλα όσα γίνονται.
1: Καταρχάς 100% ο Μπαρτζόκας μακράν του δεύτερου ήταν ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς για μένα και στην Ευρωλίγκα, ανεξάρτητα από αν δεν βυθίστηκε από τους συναδέλφους του, κυρίως από αυτούς, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ένα. Δύο. Οι μεταγραφές που κάνουν οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά στο πρώτο επίπεδο. Μιλάμε τώρα για το επίπεδο της Ευρωλίγκας. Αν θέλει, μπορούμε να συζητήσουμε και για τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, οι μεταγραφές του Μοντέρο, κατά κύριο λόγο, δευτερευόντως του Μακιντάρη, αλλά και του παίκτη που ψάχνει ακόμα τα forward ο Ολυμπιακός, είναι πολύ μεγάλες μεταγραφές. Τον ισχυροποιούν έτσι περαιτέρω για τη νέα χρονιά. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει τις περιπτώσεις του περιφερειακού παίκτη, ο οποίος μάλλον θα καθυστερήσει λίγο, γιατί κάποιες προσπάθειες δεν έχουν τελεσφορήσει. Τον Μπόγκα στο 3 και τον Λάιλ στο 4 και λίγο 5. Νομίζω ότι είναι μεταγραφές που μπορεί να τις κλείσει ο Παναθηναϊκός. Ειδικά του Μπόγκα, αν θέλει την κλίνικη μεταγραφή, έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς έχει συνεργαστεί μαζί του στην Παρτιζάν, έχει μικρό buyout και αν δεν βρει στο NBA, λογικά θα τον αποκτήσει. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη ο Παναθηναϊκός. Ο Λάιλς είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση και αυτός επιμένει για το NBA. Βεβαίως δεν έχει μεγάλες προτάσεις, πάρα πολλές από την Ευρωλίγκα σαν αυτές που μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός ή ομάδες όπως η Φενέρ κτλ. Άρα και αυτή είναι μια μεταγραφή στα σκαριά, θα λέγαμε. Ο Παναθηναϊκός, εφόσον δει τι γίνεται στην αγορά, μπορεί να πληρωτήσει και για αυτή την περίπτωση. Είναι κινήσεις που σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού και αν καταλαβαίνω καλά, ο Μπράντοβιτς δεν θέλει να χάσει βασικά στελέχη. Θα του δώσουν τη δύναμη που δεν είχε φέτος για να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής, διεκδικώντας όλους τους στόχους του τη νέα σεζόν.
0: Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω ένα δικό σου σχολείο γενικότερα και επειδή είσαι τόσα χρόνια στον χώρο του μπάσκετ και παρακολουθείς ανατακτά χρονικά διαστήματα, όχι μόνο το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και όλα αυτά τα οποία περιστοιχίζονται, περικλείουν τη GBL στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να μου πεις πώς θα σχολίαζες μια τόσο υψηλού επίπεδου και σε επίπεδο χρημάτων χορηγική συνεργασία που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα και ο Ολυμπιακός με τη Superbet, που τελικά βάζει σε ένα πολύ διαφορετικό κάδρο το ελληνικό μπάσκετ, τις ελληνικές ομάδες και όλα όσα συμπαρασύρουν τόσα πολλά χρήματα για συνεργασίες διαρκείας, γιατί είμαστε στο 26 και η διάρκεια συνεργασίας είναι μέχρι το 32. Τι σημαίνει γενικότερα, πού βλέπεις να πηγαίνει όλη αυτή η κατάσταση?
1: Εάν οι συμφωνίες αυτές επεκταθούν και στις υπόλοιπες ομάδες και γενικότερα στο ίδιο το πρωτάθλημα, γιατί εκεί τα χρήματα δεν είναι τόσα παρά μόνο στους δύο μεγάλους, θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι, εκτοξεύονται τα πάντα. Αλλά για την ώρα και με αφορμή αυτή τη χωρική συνεργασία, να πούμε ότι τα χρήματα που έρχονται από τις επιχειρηματικές εταιρείες κατευθύνονται προς συγκεκριμένες ομάδες. Είναι επιλεγμένες οι συνεργασίες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα θα βοηθηθεί το πρωτάθλημα. Υπ' αυτή την έννοια θα βοηθηθούν σίγουρα οι προϋπολογισμοί των κατά τεκμήριο μεγαλύτερων ομάδων. Η στοιχηματική εταιρεία που θα χορηγήσει τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ είναι η ίδια στοιχηματική εταιρεία που θα χορηγήσει τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ επίσης στο μπάσκετ. Άρα μιλάμε για συγκεκριμένες χορηγικές συνεργασίες και όχι για το σύνολο των ομάδων, είτε στο ποδοσφαιρικό και κυρίως επειδή με ρωτάς στο πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Γι' αυτό σε ρωτώ, ποια είναι η διπλή ανάγνωση. Μπράβο, ποια είναι η διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά θα σου πει κανείς, εκτοξεύονται οι ομάδες το προϊόν. Από την άλλη όμως η ανισότητα που είπες εσύ, ότι ξεφεύγουν, τεράστια ψαλίδα. Ανοίγει πολύ περισσότερο.
1: Οι ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να κτίσουν τέτοιες συνεργασίες. Και από ό,τι φαίνεται, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος δεν μπορεί να επιβάλλει ισονομία ως προς τα έσοδα στις ομάδες. Δεν έχουμε δηλαδή το μοντέλο ακόμα το ισπανικό και κυρίως δεν έχουμε το μοντέλο το αμερικανικό, του NBA δηλαδή, που με πολλούς τρόπους, ακόμα και οι ομάδες που δεν είναι πρωταγωνίστριες ή δεν έχουν τον brand name των New York Knicks ή των Los Angeles Lakers και ούτω καθεξής, έχουν τεράστια έσοδα και μπορούν να κοντράρουν στα ίσα η μία την άλλη. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα που ολοένα και ανοίγει. Αν δούμε τώρα τι γίνεται με τις χορηγίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τα μεγάλα γήπεδα που έχει ο Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο, με 20.000 θεατές, ο Ολυμπιακός θα φτιάξει το δικό του σε μερικούς μήνες και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιστροφή τότε. Να σου ευχηθούμε.
1: Γιάννη, να σε καλά.
0: Και από εβδομάδα εδώ.
1: Κυριακή
0: βεβαίως, σαν Ελ Αρένα.
1: Με γεμάτο γήπεδο μαθαίνω, με γεμάτο γήπεδο.
0: Καλό αυτό.
1: Οπότε θα είναι πολύ καλό αυτό για την εθνική ομάδα να πάρει την νίκη.
0: Μακάρι. Λοιπόν, αυτά από τον Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Καλό μεσημέρι,
0: καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές που είχαν ευκαιρία να ακούσουν. Ποικιλοτρόπος για όλα όσα έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ και όχι μόνο με την εθνική ομάδα.

Και χαίρομαι που και από τα δικά σας μηνύματα εκφράζετε τον προβληματισμό σας στο κατά πόσο οι υπόλοιπες ομάδες θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τις λεγόμενες μεγάλες σε αυτό το brand name το οποίο γιγαντώνεται μέσα από τεράστια χορηγικά πακέτα τα οποία υπάρχουν. Θα έχουμε δύο ίσως και τριών ταχυτήτων πρωταθλήματα. Νομίζω ότι θα είναι δύο. Οι πολύ ισχυρές και οι ανίσχυρες. Μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Οπότε είμαι σε ατάξη, εν πάση περιπτώσει.

Και βεβαίως για να κλείσουμε λίγο ή μάλλον να ανοίξουμε την θεματολογία της επόμενης ώρας, του επόμενου μιώρου με το Μουντιάλ, να κλείσουμε έτσι με κάποιες ειδήσεις που αν μη τι άλλο αφήσαμε σε κρεμότητα λίγο νωρίτερα και είναι από τις λεγόμενες viral, από αυτές που παίζουν αρκετά συχνά, σε πολύ μεγάλη δημοφιλία, και έχει να κάνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί έγινε viral ο Κριστιάνο? Γιατί πανηγύρισε, γιατί είπε κάτι? Ναι, ουσιαστικά ψιθύρισε κάτι και όλα αυτά πριν την εκτέλεση του πέναλτι. Είπε «Μπισμιλάχ», που στα αραβικά σημαίνει «στο όνομα του Θεού». Είναι ξεκάθαρο εδώ πόσο έχει επηρεαστεί και ο ίδιος από την ποδοσφαιρική του θητεία στην Αλ Νασρ, και πλέον είναι και πιο εξοικειωμένος με τις αραβικές λέξεις, παύλα, εκφράσεις, χωρίς απαραίτητα να συνδέονται με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Είναι ένα θέμα συζήτησης που λέτε και από τα βίντεο εκεί όπου δίνει και παίρνει όλη αυτή η θεματολογία που αντλείται και εξαντλείται συχνά, που συνδέουν superstar με γεγονότα που έρχονται και από θρησκευτικά ζητήματα, και μάλιστα και είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία παίζουν και στο Earth Sports με αφορμή του τι ψιθύρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν εκτελέσει το πέναλτι και έγινε viral. Για τον Ολυμπιακό, μιας και μιλάμε και για τα μεταγραφικά, ανακοίνωσε και τον πιτσιρικά, τον Τσομπανίδη, τον τερματοφύλακα, 22χρονο, από τον Πανσεραϊκό. Επί της ουσίας θα είναι ο τέταρτος στην ιεραρχία. Πρώτος είναι ο Τζολάκης, εάν μείνει, λέω εδώ τώρα. Αλλιώς θα αποκτηθεί άλλος. Δεύτερος θα είναι ο Πόποβιτς, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Τρίτος ο Στουρνάρας και τελευταίος ο Τσομπανίδης από τον Πανσεραϊκό.

Επίσης, θα φανεί μέσα στις επόμενες δύο μέρες τι θα γίνει και με τα μεταγραφικά ζητήματα της ΑΕΚ. Μιας και τη Δευτέρα η ΑΕΚ αναχωρεί για την Ολλανδία. Θυμίζω σήμερα αναχωρεί ο Ολυμπιακός. Εκεί όπου η Ένωση θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή οι παίκτες είναι χωρισμένοι σε γκρουπ που θα περάσουν απαραίτητες εξετάσεις και να δούμε βεβαίως τι γίνεται και με τους δανεικούς, πιθανές αποχωρήσεις και προσθήκες, γιατί έχουμε ακόμα σχεδόν δύο μήνες μπροστά μας για να δούμε πώς οι ομάδες θα δημιουργήσουν αυτό τον κορμό, αυτό το νέο ρέστερ, ανεξάρτητα αν υπάρχει βιασύνη, υπάρχει πίεση και από τον κόσμο, προκειμένου να δουν άμεσα τα μεταγραφικά αποκτήματα που θέλουν να είναι και ακριβά, να είναι και λαμπερά, αλλά δεν γίνεται πάντοτε έτσι. Παράλληλα, να πούμε ότι στη Λευκοσία για τον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Λιμνιός και γίνονται και επαφές με τον Τζούρισιτς. Αυτά για να δούμε λίγο τι γίνεται και στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Αλλά επειδή μιλάμε για μεταγραφικά, η ανακοίνωση του Μέντες Γκαρσία από χθες ουσιαστικά για τον Αστέρα Άκτορ είναι μία από τις κινήσεις που έχουν γίνει. Ο Σαλάχ, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο επαφών με την Αλαχλή. Ο Κούτρης, τον θυμάστε από τη θητεία του στον Ολυμπιακό και ενώ ήταν αρκετά χρόνια στην Πολωνία, υπέγραψε στην Τσέλιε. Η τότε να με έκλεισε με 100 εκατομμύρια ευρώ τον Ματέους Φερνάντες και δήλωση του Λαπόρτα ότι έχουμε κάνει πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Άλβαρες. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά, τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με Μουντιάλ και μεγαλύτερη ανάλυση για τα σημερινά παιχνίδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικών από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόκειται για μία ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν είναι τυχαίο, αναφέρει, ότι μόνο στο πρώτο τετράμινο του 2026 το ασφαλιστικό σύστημα ξεπέρασε τους στόχους του μεσοπρόθεσμου με ωφέλεια 517 εκατομμύρια για το ασφαλιστικό σύστημα μέσω της γενναίας εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοση στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας στα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αλφαφημί παραγωγών το 2020. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Έτσι, να το πάμε για λίγο νησιώτικα. Να μυρίσει λίγο η αλμύρα των Κυκλάδων, του Αιγαίου, αν μη τι άλλο, με την Ελλάδα να είναι μπροστά, με όλα αυτά που περιμένουμε σε αυτό το καλοκαίρι που βρισκόμαστε, στην καρδιά του καλοκαιριού. Χαμογελαστή και η χαρά Γιαννοπούλου, γιατί να μην είναι, μετρά αντίστροφα και η ίδια, και μάλιστα μετρά αντίστροφα όχι σε μία, αλλά σε τρεις δόσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Και εμείς κοντά είμαστε, αλλά μονοδοσικό θα είναι το δικό μας που αφορά τις διακοπές. Πάμε να δούμε λίγο στο τελευταίο ημίωρο εδώ τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε από τα σημερινά παιχνίδια, αφού πρώτα δώσω την ευκαιρία και σου στείλατε το μήνυμα να ακούσετε αυτά τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζετε. Καταρχάς για τον φίλο τον Χριστόδουλο, το είπαμε και πριν από μία ώρα περίπου, για τον Άγγελος Μαν, για την παρέτησή του, και να δούμε με τον Κλοπ που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Τους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο. Σήμερα λέει: μπορώ να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Έχει στείλει χθες καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, δύναμη. Λέει: εγώ πιστεύω τελείως συνωμοσιολογικά ότι θα το σηκώσει η Πορτογαλία χωρίς να είναι η καλύτερη ομάδα. Οκ, το ακούω και αυτό. Τι νεότερα υπάρχουν για Στάνιτς, ρωτούν αρκετοί φίλοι από ό,τι βλέπω, και ο Δημήτρης με την Λουτοκόρετ. Παιδιά, είναι σε ένα στάδιο διαπραγματεύσεων. Προσφέρει ο ένας, αντιπροτείνει ο άλλος. Γενικά βγαίνουν θετικά μηνύματα μέχρι στιγμής. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, τι να σας πω, είναι μετά τον Ρόκα που περιμένουμε ίσως και μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά με το Στάνιτς. Το κοντά και το μακρύ είναι πάντα σχετικό στις μεταγραφές. Ο Γεράσιμος έχει πλάκα, μου λέει: Γιάννη, σήμερα σου προτείνω αντί για Μουντιάλ να προτείνει Σύριους Μιάλμπι, έτσι για την αλητεία. Να δω τι θα πρότεινες. Το εύκολο. Στον γκολ-γκολ θα πήγαινα. Ειδικά έτσι όπως βλέπουμε την Μιάλμπι, που στα τελευταία της παιχνίδια και δέχεται και πετυχαίνει γκολ και έχει over. Αυτό θα έλεγα. Γκολ-γκολ και over θα σου έλεγα. Με δύο ομάδες απρόβλεπτες για την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας. Αλλά είπαμε να το πάμε αμιγώς μουντιαλικά. Έστω και αν δεν τα πολύ πιστεύω τα όσα συμβαίνουν σε Μουντιάλ, Euro, είμαι πολύ αντί. Προτιμώ να βλέπω ανεπηρέαστος μπάλα σε τέτοιο επίπεδο, και γιατί πιστεύω ότι πάντοτε υπάρχει πολύ πιο έντονη οσμή έκπληξης που μας κάνει να χάνουμε λίγο τον προσανατολισμό μας, να χάνουμε λίγο την προσέγγισή μας, να χάνουμε λίγο περισσότερα χρήματα από τα συνηθισμένα και πολύ πιο γρήγορα, γιατί βλέπουμε ομάδες, διαβάζουμε ειδήσεις και νομίζουμε στο φτωχό μας μυαλό ότι το κατέχουμε περισσότερο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οπότε και γι' αυτό προτιμώ να κάνω λίγο πιο ανάλαφρη κουβέντα, χωρίς απαραίτητη στοιχηματική προσέγγιση για το τι βλέπω για τον τελικό. Λέω έτσι όπως είναι από τη μία πλευρά η Γαλλία, από την άλλη πλευρά η Αργεντινή. Γιατί όχι, να μην διασταυρωθούν. Την καλησπέρα μου στον συνονόματο το Γιάννη. Μου στέλνει εδώ το πώς παίζουν οι παίκτες. Μπράβο, σε καλή μεριά. Και με τα ιδιαίτερα που είχε και στην Πορτογαλία με την Κροατία και στην Ισπανία με την Αυστρία. Γιατί γίνεται η εκπομπή για την επόμενη χρονιά. Υπομονή, εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε όπως πρέπει. Και με το νέο πρόγραμμα της Eurosport θα έχουμε αλλαγές και ανακατανομές και ανακατατάξεις. Όλα θα τα βρείτε. Νομίζω θα είναι κάτι το οποίο θα σας αρέσει, αυτό το οποίο ετοιμάζουμε για την επόμενη χρονιά. Πάντως σίγουρα δεν θα έχει να κάνει με στοίχημα, σίγουρα θα έχει να κάνει με το βόλεϊ. Μιλάω για τις εκπομπές που ακούγατε μέχρι πρότινος και το Aerabet αλλά και το Match Point. Κάτι λίγο πιο all around, θα σας το πω λίγο έτσι. Θα το δούμε όλα στην ώρα τους και στην ώρα ανακοίνωσης και στην ώρα μετάδοσης τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια, τι ακριβώς έχουν, να τα προσεγγίσουμε λίγο με την ειδησιογραφική ματιά. 2 η ώρα, 2 και 3, 2 και 4 θα τα πούμε λίγο περισσότερο στοιχηματικά και διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, 9 η ώρα έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος σε ένα παιχνίδι όπου η Αίγυπτος δείχνει ότι έχει λίγο υψηλότερο βαθμό, δεν θα πω δυσκολίας, αλλά ποιότητας στο ρόστερ το οποίο διαθέτει. Βέβαια στο ευρύ κοινό και η μία και η άλλη ομάδα δεν είναι τόσο γνωστές, δεν είναι τόσο οικίες, αλλά
περιμένουμε μία μάχη ανάμεσα και στις δύο. Δηλαδή, για να μην παρεξηγούμε, δεν βλέπω ένα εύκολο παιχνίδι πρόκρισης για Αυστραλία και Αίγυπτο. Θυμίζω επίσης ότι είμαστε στην νοκάουτ φάση των 32, όπου θα δούμε αν χρειαστεί διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Όποια ομάδα περάσει, νομίζω καταλαβαίνει στην επόμενη φάση ότι αποχαιρετά. Γιατί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και προφανώς δεν είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε ότι το πράσινο ακροτήρι θα περάσει. Και μια Αργεντινή που πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει αρκετά, και γι' αυτό έκανα μια υπόθεση εργασίας ότι ενδεχομένως να τη δούμε και μέχρι τον τελικό. Ομάδες φρέσκες, ποδοσφαιριστές που δεν έχουν εμπειρία του παγκοσμίου κυπέλλου, οπότε το να σας πω ότι παραδοσιακά δεν έχουμε δει ποτέ και την Αυστραλία και την Αίγυπτο να προκρίνεται από νοκάουτ φάση στο παγκόσμιο κύπελο, είναι περιττό, απλά είναι από τα στοιχεία τα οποία αλλιεύουμε και αναφέρονται και μέσα από τη FIFA στην ανάλυση για κάθε παιχνίδι που υπάρχει κάθε μέρα, και προτείνω να το δείτε, έχει ωραία πραγματάκια να δείτε και μέσα από τα social και μέσα από διάφορες ιστορίες και από την επικαιρότητα όπως αυτή αναφέρεται από συνεργάτες της FIFA που είναι ντόπιοι, δηλαδή Αιγύπτιοι ρεπόρτερ μιλούν για την Αίγυπτο, δεν είναι κάποιος Άγγλος που απλά συνοψίζει για 4-5 ομάδες. Τώρα όσον αφορά για την Αίγυπτο, μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν αστείευεται, το αντίθετο. Θα σας έλεγα ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κοντράρει οποιονδήποτε, γιατί στηρίζεται πάνω σε μια πολύ καλή, αποδοτική και παραγωγική επίθεση που τη βρίσκουμε, και αυτό φάνηκε και στα τελευταία της παιχνίδια. Αίγυπτος νούμερο 29 στην παγκόσμια κατάταξη, Αυστραλία νούμερο 27, για να τη ελογήσω, γιατί περιμένω μάχη σήμερα, περιμένω ένα αμφίροπο παιχνίδι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, να δω ακόμα και να οδηγείται στην παράταση. Και είναι είδηση να δεις την Αίγυπτο να μένει χωρίς γκολ σε παιχνίδι της. Βέβαια, το είχαμε δει σε ένα φιλικό μάτς προετοιμασίας το Μάρτιο, 0-0 με την Ισπανία. Με ποια? Με την Ισπανία. Και έπαιζε και με 10 παίκτες η Αίγυπτος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θυμίζω από τα παιχνίδια που έχει δώσει από το Μάρτιο και μετά, που είναι κυρίως παίκτες που βλέπουμε και τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, έχει νικήσει σε φιλικό 4-0 τη Σαουδική Αραβία, έχει νικήσει τη Ρωσία 1-0 σε ένα μάτσο που είχε χάσει και πολλές ευκαιρίες για γκολ, έχασε δύσκολα από τη Βραζιλία σε φιλικό παιχνίδι με 2-1, είχε γίνει σε ουδέτερο το συγκεκριμένο μάτσο. Και τι έχουμε δει μέχρι στιγμής? Έχουμε δει μια Αίγυπτος η οποία έχει 1-1 με το Ιράν, 3-1 νίκησε τη Νέα Ζηλανδία, 1-1 το Βέλγιο, σε μια περίεργη αναμέτρηση που θα μπορούσε και να χάσει και να κερδίσει, και τελικά έμεινε στην ισοπαλία. Και το αναφέρω για να καταλάβουμε πόσο πιο αμφίροπο γίνεται το παιχνίδι απέναντι στα καγκουρό, τα οποία από την πλευρά τους δείχνουν ότι είναι πολύ προσεκτικοί στην άμυνα τους. Παραγουάη, Αυστραλία θυμίζω 0-0. Με την Τουρκία νίκησαν 2-0 και παίζοντας και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα των Αμερικανών. Με λίγα λόγια, αν δεχτεί γκολ, η Αυστραλία δύσκολα κερδίζει. Αυτό έχει φανεί και στο φιλικό παιχνίδι με την Ελβετία, αν θέλετε. Οπότε να δούμε τι θα παρουσιάσει σήμερα αυτή η ομάδα. Αναμφίβολα πρόσωπο του αγώνα και όχι μόνο της Αιγύπτου είναι ο Σαλάχ. Ένας παίχτης ο οποίος και κυνηγά τον γκολ και δημιουργεί αρκετές τελικές. Έχει μαζί με τον Τροσάρ το μεγαλύτερο αριθμό τελικών προσπαθειών. Αυτό, αν θέλετε, να το συμπεριλάβετε και να το μεταφράσετε εσείς λίγο πιο ειδικοί στις τελικές προσπάθειες ή σουτ στην εστία. Βέβαια, στην Αυστραλία μιλούν για μια Αίγυπτο που τους είχε αποκλείσει Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και θέλουν τώρα εκδίκηση. Τώρα λέγω, δεν τα εκδίκηση με την καλή έννοια του όρου. Τα ακούω λίγο βερεσένα, να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά. Και όταν μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, το παγκόσμιο κύπελλο έχει τη δική του έγκλη, έχει το δικό του κίνητρο, και ειδικά για τέτοιους παίχτες που θέλουν να ανεβάσουν λίγο περισσότερο τις ποδοσφαιρικές τους μετοχές. Αν και μεταξύ μας έχει περάσει ανεπιστρεπτή περίοδος πριν από 10-15 χρόνια που λέγαμε
Η τάδε ομάδα φέρνει μουντιαλικό παίχτη. Πόσα χρόνια έχετε να την ακούσετε? Εγώ πάρα πολλά χρόνια πάντως. Αν ο Σάουτερ ή ο Ντέβλιν ή ο Μέτκλαφ εξακολουθούν να πάρουν την ρεβάνς τους για τον αποκλεισμό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εντάξει, νομίζω ψάχνεις να βρεις κίνητρα που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλά και πολλαπλά. Απ' την άλλη, για την Αίγυπτο σας είπα τα αποτελέσματα, το γεγονός ότι συνεχίζει η ITT και βλέπει μπροστά της κάτι καλύτερο. Γι' αυτό και της δίνω για μένα έτσι ελαφρύ προβάδισμα για να μπορέσει να κάνει κάτι θετικό. Υπήρχε ένα ερωτηματικό για τον Φωτούχ και τον Σαλάχ. Τον Σαλάχ τον ξέρουμε όλοι ποιος είναι και τι κάνει. Τώρα όσον αφορά για τον Φωτούχ της Ζάμαλεκ, είναι ένας παίχτης που είναι αμυντικός, είναι αμφίβολος, αλλά με τις περισσότερες πιθανότητες από ό,τι διαβάζω να τους περιλαμβάνει ενδεχομένως και στο αρχικό σχήμα αν χρειαστεί. Καλά, για τον Σαλάχ δεν το συζητάω. Χωσάμ Χασάν, προπονητής της Αιγύπτου, για τον φίλο που με ρώτησε λίγο νωρίτερα. Και όσον αφορά για τον Πόποβιτς, θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Τώρα, επειδή με ρωτάς αν παίζουν παίχτες στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην Αυστραλία, ανοίγω τώρα το ρόστερ για το φίλο τον Αναστάση, το λέω. Λοιπόν, είναι ο Ντέγκενεκ που ήταν στον ΑΠΟΕΛ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιος άλλος. Είναι Σαν Πάολο, Χάρ, Σίδνεϊ, Γκράτσερ, Ράντερς, Λεβάντε, όχι. Μόνο ο Ντέγκενεκ που ήταν στον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κιόλας, να πω την αλήθεια. Και για να κλείσουμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι, ρέφερι ο Γκουστάβο Τεχέρα, ο Ουρουγανός Καρτάκιας, αν και στο παγκόσμιο κύπελλο, όπως και οι υπόλοιποι συναδελφοί του, έχουν μετριάσει, έχουν περιορίσει σημαντικά την εμφάνιση κίτρινων καρτών. Οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Θυμίζω, μιλάμε για έναν αγώνα που είναι σήμερα στις 9 η ώρα με τηλεοπτική κάλυψη που αλλού, εδώ από την ΕΡΤ, και φυσικά ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ.

Επόμενο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στην Αργεντινή και το πράσινο ακροτήρι, που θα ψάξουμε να βρούμε λίγο, φαντάζομαι, και το χρόνο σήμερα. Για ένα μάτς που θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε στο μέτρο του δυνατού σήμερα στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί όπου όλοι τη βλέπουμε, Αργεντινή να κερδίζει, πολλά γκολ στο παιχνίδι, Μέση να σκοράρει, ενδεχομένως και μας, Μέση να πασάρει. Τι από όλα αυτά δεν θα γίνει, ένα από αυτά να μην γίνει είναι έκπληξη πολύ μεγάλου μεγέθους.

Λοιπόν, οπότε τι έχουμε να πούμε για αυτό το match για τη φάση των 32. Το πράσινο ακροτήρι είναι μια ομάδα που βαράει. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δέχτηκε κάρτα σε όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει και δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι. Και μια ομάδα που δίνει την δυνατότητα στον αντίπαλο να τους σφυροκοπήσει. Δεν είναι τυχαίο το ότι δέχεσαι 50 σουτ στη φάση των ομίλων. Το ότι δέχτηκε βέβαια 2 γκολ, αυτό έχει να κάνει και με την αναποτελεσματικότητα του αντιπάλου, δηλαδή που σημάδευαν κερκίδες. Από την άλλη πλευρά, η Αργεντινή είναι μια ομάδα που έχει δείξει από την αρχή ότι θέλει να αποτελέσει το φόβητρο, θέλει να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε φαβοροί να φτάσουμε στον τελικό και γιατί όχι να μην το κατακτήσουμε. Νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Νούμερο 67, το πράσινο ακροτήρι. Το θέμα είναι αν αρχίσει και πετυχαίνει γκολ η Αργεντινή, πού θα σταματήσει. Αυτό είναι νομίζω το μοναδικό ερωτηματικό. Τουλάχιστον δεν έχω το άγχος ότι θα έχω πάλι ξενύχτη, να σου πω την αλήθεια, παραπάνω με παρατάσεις ή πέναλτι. Λέω εγώ τώρα. Η Αργεντινή, η οποία ανοίξει την Ιορδανία με 3-1, η Αργεντινή που κέρδισε την Αυστρία με 2-0 και ο Μέση που κέρδισε την Αλγερία με 3-0. Έτσι. Το καταλαβαίνετε που πάει το έργο. Μια Αργεντινή η οποία, αν δούμε τα τελευταία της φιλικά και επίσημα παιχνίδια, έχει 10 σερί αγώνες μόνο με νίκες. Δηλαδή η τελευταία της ήττα ήταν το Σεπτέμβριο του 25 και από εκεί και πέρα ακολούθησαν 7 αγώνες φιλικά και επίσημα, μαζί και με αυτούς τους αγώνες που τρέχει, όλοι νικηφόροι. Βέβαια το ότι νίκησε 6-0 το Πουερτορίκο σε φιλικό αγώνα, ok, ή 5-0 τη Ζάμπια, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει, αν θέλετε, την ταυτότητα και την σοβαρότητα αυτής της ομάδας σε αυτόν τον 1,5 χρόνο. Απέναντι σε ένα πράσινο ακροτήρι που νομίζω ότι και εδώ που έχει φτάσει είναι μεγάλη επιτυχία αυτή η ομάδα. Πράσινο ακροτήρι 0-0 με τη Σαουδική Αραβία. Απέναντι σε ένα πράσινο ακροτήρι που νομίζω ότι και εδώ που έχει φτάσει είναι μεγάλη επιτυχία αυτή η ομάδα. Πράσινο ακροτήρι 0-0.

Να δούμε αν θα παίξει ο Ρομέρο. Ίσως προφυλαχθεί λόγω τραυματισμού. Να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα σε υπόλοιπες περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα, για τη θέση του τερματοφύλακα ενδεχομένως μήπως υπάρξει κάποια αλλαγή. Και βεβαίως, ποιος θα είναι δίπλα στο Μέση, θα είναι ο Άλβαρες, θα είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, θα το δούμε. Όπως επίσης ερωτηματικά και για Μεδίνα και τα Λιαφίκο όσον αφορά την αριστερή πλευρά της άμυνας για την Αργεντινή. Τώρα, για το πράσινο ακροτήρι που εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο αφρικανικών ομάδων που έχουν κάνει πολύ καλά παιχνίδια με τα τρεξίματά τους στην συνολική τους παρουσία. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μόνο που βρίσκεται αυτό. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο έχει επηρεαστεί και η κατάσταση με την έρευνα, την αστυνομική έρευνα που γίνεται μετά από καταγγελία για βιασμό που εμπλέκει τον Ράιαν Μέντες, αφού μια γυναίκα τον κατήγγειλε σε αρχές Νέας Ζηλανδίας για κάτι που έχει γίνει το Μάρτιο του 25. Το θέμα είναι ότι όλοι απέχουν και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας και η FIFA. Δίνει κανονικά το παρόν σε αυτό το match. Το θέμα είναι ένας παίκτης κλειδί για το πράσινο ακροτήρι και πώς συνολικά οι μπλε καρχαρίες, όπως λέγονται, θα επηρεαστούν. Και τελευταίο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Κολομβία και την Γκάνα. Δύο πολύ διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, όπως λέγαμε παλιά, με αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η Κολομβία. Διαθέτει ποιότητα, διαθέτει δύναμη, διαθέτει ταχύτητα, διαθέτει συνοχή σε πολύ ψηλότερο βαθμό από την Γκάνα. Η Γκάνα είναι λιγότερο θεματική, πιο δυνατή, υπερέχει στον αέρα στις προσωπικές μονομαχίες. Όποια ομάδα νικήσει αντιμετωπίζει την Ελβετία στη φάση των 16 και νομίζω ότι επειδή δεν είναι ένας αντίπαλος δύσκολο κατάβλητος, μη σας πω ότι βλέπω και στους 8 την Κολομβία, δηλαδή το έχω πάει δύο βήματα παραπέρα, να περάσει την Γκάνα και στην διασταύρωση με την Ελβετία να την προσπεράσει και να συνεχίσει ακάθεκτη το δρόμο της. Και μια Κολομβία η οποία συμμετέχει για 7η φορά στην ιστορία της τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Την Γκάνα από την άλλη παραμένει χωρίς νίκη σε παγκόσμιο κύπελο απέναντι σε ομάδες από την Νότια Αμερική, αν κάτι σας λέει αυτό. Η Κολομβία έρχεται από την σούπερ εμφάνιση με την Πορτογαλία που θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Για μένα αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα όπως πήγε. Στα καλά νέα η επιστροφή του Μουνιός, του δεξιού οπισθοφύλακα, που μάλλον θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Με προπονητή τον Έστορο Λορέντσο, να προλάβω την ερώτηση του φίλου γιατί όλο με ρωτάει συνέχεια για προπονητές. Και από την άλλη πλευρά η Γκάνα που έχει τον Κάρλος Κεϊρός, γνωστός και μη εξαιρεταίος και από τη θητεία του μεταξύ άλλων και στην Πορτογαλία και σε άλλα πόστα. Είναι μια ομάδα που θα το παλέψει και ό,τι βγει. Λίγοι την πίστευαν την Γκάνα και αυτό έλεγε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Κάρλος Κεϊρός. Όμως είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε και δεν είναι και λίγες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα από πλευράς απουσίων ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει το θέμα με τον Ατιζίγκη, είναι ο goalkeeper της Εγκάλεν που ίσως να μην αγωνιστεί σήμερα γιατί έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, οπότε περιμένουμε ένα ενδιαφέρον match στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Δυστυχώς για τον φίλο μου τον Λέζη δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να το δω με ηρεμία αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει για το πώς κερδίζει και τι κερδίζει και το καθεξής. Έτσι ζητάω συγγνώμη, δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε το χρόνο. Και ο Γιάννης που στέλνει τις δικές του εκτιμήσεις για σήμερα. Όχι στις διπλές ευκαιρίες, λέει ο Πάνος. Υπάρχει στοιχηματική εταιρεία που να έχει για στοιχηματισμό τα πιθανά ζευγάρια του τελικού? Δεν το έχω ψάξει σε όλες, αλλά πρέπει να υπάρχει. Εγώ σας είπα τη διπλή ευκαιρία, δηλαδή να το κατακτήσει ή μία ή άλλη. Οπότε, αν πάει Αργεντινή-Γαλλία, ό,τι και να γίνει, το έχει πάρει. Ο Δημήτρης μου λέει: έχω αποκλειστικό. Η Αργεντινή θα αποκλειστεί σήμερα. Διαφωνώ όλο. Εγώ λέω πάντως δεν θα έχει ούτε παράταση. Λυπηθείτε μας. Πόσο μετά τις 3.30 να πάμε κιόλας. Αργεντινή, συνοπτικές διαδικασίες, πρώιμη πληρωμή, πως το λέμε στο 2-0. Και καληνυχτίζουμε. Για την ώρα εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για λίγο.

Θα ανοίξουμε το δρόμο και μετά την εκπομπή Arabet Express, την μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα. Και βεβαίως με όλα όσα έχουν να κάνουν την ημέρα που έρχεται, γιατί περιμένουμε και άλλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό με το Ρόκα και τι νεότερα θα υπάρχουν για τον Στάνιτς. Μένετε συντονισμένοι εδώ με τα δύο παιδιά, τον Άγγελο και Άγγελο, που ήταν εδώ στην συντροφιά μας, στην παραγωγή της εκπομπής. Χαρά Γιαννοπούλου, που ήταν στους ήχους, Γιάννης Ράνης στο μικρόφωνο και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για τα μηνύματά σας για τις προηγούμενες δύο ώρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Eraspor 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Έραμπετ Express με τα παιχνίδια της ημέρας. Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλώς ορίσατε σε ακόμα μια ενημέρωση σύντομη η οποία αφορά τα σημερινά παιχνίδια. Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι της Eraspor. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή η οποία έχει να κάνει με τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος. Εδώ που θα προσεγγίσουμε για ακόμα μία φορά παιχνίδια από το παγκόσμιο κύπελο. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι σε ένα μάτσο που όλα δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει η Αργεντινή, να σκοράρει ο Μέση, να πασάρει ο Superstar και over. Αν ένα από όλα αυτά τα στοιχεία δεν επαληθευτούν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ μεγάλη έκπληξη. Οπότε, βλέποντας λίγο πιο χαλαρά στο συγκεκριμένο παιχνίδι και με δεδομένη την τεράστια χαόδη διαφορά που χωρίζει Αργεντινή και πράσινο ακροτήρι, πάμε σε λίγο πιο ιδιαίτερες καταστάσεις και καλοπληρωμένες. Να μπει γκολ στο διάστημα 75-90 με απόδοση 2-25, δεν μας νοιάζει ποιος θα σκοράρει. Μας ενδιαφέρει να μπει τουλάχιστον ένα γκολ σε ένα μάτσο που οδεύοντας προς την ολοκλήρωσή του, πιστεύω ότι όσο και αν σβήνουν, οι δύο ομάδες δείχνουν ότι παλεύουν για τον γκολ και ειδικά η ομάδα του πράσινου ακροτηρίου που, με τις δυνάμεις να την εγκαταλείπουν αμυντικά και να δέχεται τόσα σούτ από τους αντιπάλους, έχει όλες τις δυνατότητες η Αργεντινή να μας επιβεβαιώσει. Δεν μας νοιάζει, επαναλαμβάνω, πια από τις δύο και οι δύο μακάρι να έχουμε γκολ από το 75 έως το 90 για το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Τώρα για το Αυστραλία-Αίγυπτος, όπου βλέπουμε πρόκριση για την Αίγυπτο. Ο Σαλάχ και οι υπόλοιποι είναι αναμφίβολα το απόλυτο φεντικό, κατά την άποψή μας πάντοτε. Αν και οι εταιρείες δίνουν οριακά φαβορή την ομάδα της Αιγύπτου, περιμένουμε μια σπουδαία μάχη και βεβαίως για μια Αίγυπτο η οποία παραμένει αίτητη και παίζοντας και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν, και το 87 αλλά και το 94. Παρόλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι βλέποντας δύο ομάδες που δεν έχουν ανταμώσει ξανά σε παγκόσμιο κύπελο, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Τώρα με την Αίγυπτο να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή την νοκάουτ αναμέτρηση για τη φάση των 32. Θα θέλαμε να ασχοληθούμε και με το Κολομβία-Γκάνα, μιας και η Κολομβία δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να περάσει, όμως και η νίκη της Κολομβίας αλλά και η πρόκριση είναι σε πολύ χαμηλή απόδοση, γι' αυτό το απορρίπτουμε και επαναλαμβάνω, σε μια ικανοποιητική τιμή κοντά στο 3,70 κατά μέσο όρο. Αίγυπτος-Αυστραλία πρόκριση της Αιγύπτου και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι να big goal στο διάστημα 75-90. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο και μεθαύριο λίγο μετά τη μία. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και σε ό,τι και να επιλέξετε.
0: Eraspor 101,8.

0: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι αυστηρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Αρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
1: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα για τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί, αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
2: Βλάτσιτς στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσιτς δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα σε θέση μέσα αριστερά, το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
3: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back.
2: Penalty.
3: Final decision, penalty.
2: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέγκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν, είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ρονάλντο η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ. Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90-4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90-19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Ακούτε λοιπόν Ερασπορ, μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κοκκούλας στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Ακούσατε ή θυμηθήκατε μάλλον το πως Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν και αυτές το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ματς θρίλερ αυτό ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία. Πολλή συζήτηση για τον γκολ των Κροατών που ακυρώθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο σχεδόν της αναμέτρησης. Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, τα ζευγάρια μέχρι στιγμής της φάσης των 16. Η Ελβετία περιμέναμε τον αντίπαλό της από το παιχνίδι της Κολομβίας με την Γκάνα, ενώ έχουμε επίσης Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία, Αίγυπτος, από αυτά θα προκύψει ακόμα ένα ζευγάρι. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 απόψε, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, στις 4.30 το πρωί του Σαββάτου Κολομβία-Γκάνα ολοκληρώνουν την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως είναι φυσικό, το παγκόσμιο κύπελλο μονοπόλι το ενδιαφέρον. Χθες πάντως είχαμε και μπάσκετ. Εκεί μας γνώρισε την ήττα από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ. Αν και προηγήθηκε κάποια στιγμή 14 πόντους, κατάφερε, γιατί περί καταθώματος πρόκειται, να χάσει από τους Ρουμάνους και να μπλέξει λίγο σε περιπέτειες όσον αφορά στην επόμενη φάση. Είναι στο δεύτερο γκρουπ με 8 βαθμούς, έχει και το Μαυροβούνιο. 7 η Πορτογαλία, 7 η Ρουμανία, ρεκόρ για την Ελλάδα 3-2, Μαυροβούνιο 3-2, Πορτογαλία 2-3, Ρουμανία 2-3. Τελευταίο παιχνίδι αυτό της Κυριακής στα Άνω Λιώσια με αντίπαλο την Πορτογαλία.

Όσο αφορά στις ομάδες, σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε από σήμερα και ο Ολυμπιακός. Ο οποίος αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Εκεί σουξέ στην προετοιμασία των ομάδων η Ολλανδία φέτος, εκείνο ΠΑΟΚ, εκείνο Παναθηναϊκός, πήγε ο Ολυμπιακός, θα πάει και η ΑΕΚ.

Στον Ολυμπιακό βέβαια είχαμε χθες και την παρουσίαση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη και εντυπωσιακό όπως φάνηκε βέβαια από τα πλάνα τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο ίδιος Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν αυτός που παρουσίασε το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το νέο Καραϊσκάκη, όπως αυτό θα δημιουργηθεί τα επόμενα 3 χρόνια.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αύριο το δεύτερο φιλικό απέναντι στην Βέστερλο από το Βέλγιο. 3,5 ώρα με μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Open. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα της προετοιμασίας αλλά και των μεταγραφών, γιατί και Χατζηδιάκος και Γιαννούλης νομίζω ότι σκαλώνουν δρόμο για τον δικέφαλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας, ξεφύγετε ακροατές. Πράγματι έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ αύριο στις 3,5 δίνει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Όπου ο Λύση σήμερα έκανε εκτός από το φιλικό παίξανε μπλε και μαύρη. Τέλει ωραία γκολ που σημείωσαν όπως αναφέρουν ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι σε μεγάλα κέφια ο Κωνσταντέλιας. Μάλιστα είναι και αρχηγός του ΠΑΟΚ. Έπαιξε και αρχηγός, δεν είναι τυπικό, είναι αρχηγός. Και έτσι φαίνεται ότι θα τον δεχθεί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ καθημερινά ψάχνει, ξεσκονίζει τους παίκτες που θα πάρει. Εκτός από τον, νομίζω, τον Γιαννούλη και τον Χατζηδιάκο, είναι θέμα χρόνου. Θεωρώ ότι το τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα πρέπει να βρίσκονται οι παίκτες να υπογράψουν και να βρίσκονται στην Ολλανδία για το τέταρτο φιλικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα δώσει το παρόν. Έτσι εκτιμώ. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ κοιτάζει και για ακόμη ένα χαφ, δύο winger δεξιά-αριστερά και ένα center forward. Ήδη από το και χθες και προχθές, γιατί μετά τη ρήξη μηνίσκου από τον Τσάλο, μειώνονται στο ρόστερ τη θέση του center forward, έχει μόνο τον Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει και έχει μία λίστα από παίκτες. Εχθές μάλιστα ο Βιερίνια με το Λέο Μάτος, γιατί τον είχαμε καλεσμένο το Βιερίνια για τον αγώνα με Πορτογαλία, Κροατία για ώρα για Μουντιάλ. Και ξέρετε ότι τελείωσε 12 και 10 για να βγει στην εκπομπή 12.30. Γιατί το παιχνίδι άρχισε αργά. 11.30 ώρα Ολλανδίας, 11 και 10 είχε τελειώσει. Ο Αντρίνο Βιερίνια. Φαντάζεστε, δεν καταλαβαίνετε το τι δουλειά έχουν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι ώστε να βρουν την κατάλληλη και το κατάλληλο παίκτη, τα κατάλληλα προσόντα και αυτά.
0: Για να ταιριάξει και στη χημεία της ομάδας. Γιώργο, επειδή λες ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for, υπάρχει περίπτωση να ξαναπροσταθεί στην περίπτωση για Κουμακή?
1: Ποτέ, όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι. Μπορεί να πάει σε κάποια ομάδα, 5 εκατομμύρια να τον δώσει, να δώσει την ομάδα και άλλα 3-4 σε αυτό, νομίζω μια χαρά είναι. Με αυτά τα εκατομμύρια παίρνεις και άλλους 3 παίκτες, νομίζω. Τέλος πάντων. Τα λάθη έγιναν και πολλά λάθη κατά το παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει τέτοια λάθη. Νέα εποχή, νέος προπονητής, με νέο σκεπτικό ατενής για το μέλλον. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές ουσίας και γενικά οι παίκτες που θα έρθουν νομίζω ότι θα δώσουν το κάτι παραπάνω και ο ΠΑΟΚ θα είναι και πάλι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Αυτό εκτιμώ. Με τους παίκτες που θα δείτε να έρχονται, εγώ δεν μπορώ να πω που είπα, θα τα ανακοινώσει όταν θα έρθει. Εγώ θα σας πω την ημερομηνία που θα έρθουν οι παίκτες εδώ, Θεσσαλονίκη. Ή θα έρθουν κατευθείαν, θα έρθουν πρώτα εδώ και θα πάνε κατευθείαν Ολλανδία. Αύριο στην Ολλανδία θα βρίσκεται και ο Τάισον, ο οποίος είχε μια πρόταση από την Βραζιλία, τη Βεντούντε, αλλά την απέριψε γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλά για αυτόν.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν.
0: Σ' άκουγα πριν στη μετάδοση. Ματσάρα, Γιάννη, μετέδωσες χθες. Έτσι, έκατσες στην κέντα.
1: Ναι, γιατί ήταν και οι δύο σούπερ παίκτες, Ρονάλντο και Μόντριτς.
0: Και τελευταίος χορός για τον Μόντριτς, έτσι, σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, μόνο ένας τα συνέχιζε και ο άλλος τα αποχαιρετούσε. Συνυπήρξαν και οι δύο στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μύθι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είμαστε τυχεροί που εξακολουθούμε να τους παρακολουθούμε. Και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αυτή η επιδίωξη της ευτυχίας να βρει τον επίλογο που ταιριάζει στην σπουδαία καριέρα 23 ετών. Και αυτό προσπαθεί να πετύχει μέσα στο παγκόσμιο κύπελο. Και βλέπεις, Κώστα, φίλες και φίλοι, έχει κερδίσει τα πάντα. Εντάξει, δεν έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά όπως λέει και ο ίδιος, η Πορτογαλία ποτέ δεν είναι φαβορή όταν ξεκινάει αυτή τη διοργάνωση. Γίνεται αλλαγή στο 80, θέλει παραπάνω, κάθεται στο πάγκο, απογοητεύεται όταν βάζει τον κόλλο του Βάρντιολ, αλλάζουν τα συναισθήματα όταν τον κόλλο ακυρώνεται. Ναι,
0: η μεγάλη κουβέντα για τον γκολ, Γιάννη. Πάντως, με τον αισθητήρα της μπάλας δείχνει ότι μπορεί να έχει βρει, αλλά τώρα ξέρεις, πάμε σε υπολεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό είναι η τεχνολογία.
0: Για να βοηθήσει.
1: Τέτοιες φάσεις. Αντί λοιπόν να καθόμαστε και να διαφωνούμε αν βρήκε ή δεν βρήκε την μπάλα, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει ο αισθητήρας μας στην μπάλα.
0: Και είπε ότι βρήκε, έτσι. Ναι.
1: Έχει κάνει επαφή ο επιθετικός της Κροατίας. Η μπάλα πάει στον Βέγκα και κάνει γκέλ. Δεν είναι κακό παίξιμο το αμυντικό, ώστε να πούμε μετά ότι από κακό παίξιμο παίρνει την μπάλα.
0: Όχι, κάνει γκέλ στην πλάτη του, ναι.
1: Κάνει γκέλ, οπότε ο Πάσταλιτς είναι offside. Απλά ξέρετε, οι Κροάτες ήταν τρία γκολ να ακυρώνονται.
0: Τρελαθήκανε.
1: Κατά τη γνώμη μου και τα τρία είναι offside και σωστά ακυρώθηκαν. Αλλά όταν βάζεις αυτό το γκολ, είσαι στον ουρανό από τους πανηγυρισμούς, έτσι, στο 113. Και το μάτι τελείωσε στο 119.
0: Χωρίς παράταση, θα το πούμε.
1: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, να το πω πιο σωστά. Ήταν στο 90 συν 13 και τελείωσε στο 90 συν 19. Έτσι, εντάξει. Δηλαδή, τη μία παράταση την ξεπέρασε.
0: Γιάννη, πάμε και στα τη ΑΕΚ, γιατί άλλο έβγαλε. Εντάξει, δεν μπορούσα να με ρωτήσω.
1: Εντάξει, είναι καλοκαίρι Μουντιάλ. Έτσι. Δεν γίνεται να μην το συζητάμε. Στην ΑΕΚ είναι η στιγμή του χαφ. Αυτό περιμένουμε. Οι τελικές διαπραγματεύσεις με την ομάδα του ποδοσφαιριστή που φαίνεται να έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Αν όλα πάνε καλά, νομίζω σύντομα θα έχουμε την είδηση. Αυτό προσπαθούν πάντως να κάνουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, να επέλθει συμφωνία και αν γίνεται να προλάβει μάλιστα και Δευτέρα.
0: Να είναι σε αναχώρηση έτσι, για
1: την Ολλανδία.
0: Στην Ολλανδία για τους απευθείας.
1: Πάντως, σήμερα, ναι,
0: άρα πάει για καυτό Σαββατοκύριακο, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό φανερώνουν κάποιες καταστάσεις. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα επί της ουσίας ξεκινάει η σεζόν για την ΑΕΚ, γιατί από σήμερα είναι το πρώτο γκρουπ που κάνει ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά. Αύριο το δεύτερο, την Κυριακή το τρίτο, έτσι και Δευτέρα αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου εκεί θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε δύο κύκλους και θα δώσει 6 φιλικά. Από ό,τι φαίνεται, οι παίκτες που είχαν παραχωρηθεί δανεικοί δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή, ενώ υπήρχαν σκέψεις μήπως είναι καλύτερα για παίκτες που δεν υπολογίζονται, όπως ο Πιερό που είναι ακόμη σε διακοπές γιατί μετήχε με την IT στο παγκόσμιο κύπελο, ή ο Φερνάντες να ήταν στην αποστολή ώστε να έκαναν το βασικό στάδιο προετοιμασίας, να ήταν ενεργοί για να προωθηθούν πιο εύκολα στις αγορές. Τελικά επικράτησε η άποψη ότι δεν θα είναι παίκτες στην αποστολή που είχαν παραχωρηθεί δανεικοί και δεν υπολογίζονται από τον προπονητή για τη συνέχεια της σεζόν. Θυμίζω ότι Πιερό και Φερνάντες είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους και θέλει να βρει μια λύση για να παραχωρηθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και να κλείσει το κεφάλαιό τους με την ομάδα.
0: Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο, Γιάννη, εκτός από την αναμονή για το ΧΑΦ.
1: Έχουμε το δρόμο του νικητή, την περιοδία του πρωταθλήματος του 2026. Το βράδυ είναι στην Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, 8 η ώρα. Είδαμε και χθες τι έγινε σε Τρίκαλα το πρωί και στην Καρδίτσα το βράδυ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσμονή από τον κόσμο της ΑΕΚ που απολαμβάνει αυτές τις στιγμές και οικογενειακά και για τα μικρά παιδιά που παίρνουν τα αναμνηστικά τους δώρα. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, περιοδία που δένει και με το ελληνικό καλοκαίρι και χαίρονται και οπαδοί της ΑΕΚ από την περιφέρεια που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία και τη συχνότητα που έχουν άλλοι φίλοι της ΑΕΚ στην Αθήνα να νιώθουν κοντά στην ομάδα τους και το να έρχεται η κούπα του πρωταθλήματος είναι όχι μόνο το ευχαριστώ της ΑΕΚ αλλά και για τους ίδιους σαν να βλέπουν την ομάδα τους να τους νοιάζεται, να τους υπολογίζει και να έχουν και αυτή την ευκαιρία να έχουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες από αυτό το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για την προκύψη. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της Ένωσης για τη νέα περίοδο, τουλάχιστον επίσημα για την κυβέρνηση αεροπλάνο για την Ολλανδία. Να θυμίσω εγώ απόψε όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο στις 9 Αυστραλία, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία Γκάνα. Με τα παιχνίδια αυτά ολοκληρώνεται η φάση των 32. Όλα θα τα ακούσετε την Era Sport και θα τα δείτε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής τα ζευγάρια Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι για τη φάση των 16, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, και εδώ είναι παιχνίδι παγίδα νομίζω για τους Βραζιλιάνους, ντέρμπι και το Μεξικό, Αγγλία. Η Ελβετία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το Κολομβία, Γκάνα, ενώ το άλλο ζευγάρι της φάσης των 16 θα προκύψει από τα παιχνίδια Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία, Αίγυπτος. Λοιπόν, ανατελεία, θα πάμε στα απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Hera Sport.

Εδώ μας ξανά με Σεβρίνη Ρεδεχμερίδα στην Ερασπορ, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερασπορ.

0: Λοιπόν, και από τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τη ΣΑΚ θα πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους στην Ολλανδία και αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα έχουν το δεύτερο τους τεστ, πολύ βέβαια πιο δύσκολο και πιο σοβαρό από το προηγούμενο, καθώς θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ. Ίσως εδώ μπορέσουμε να δούμε περισσότερα από τις σκέψεις του Νίστρουπ για το πώς θέλει να είναι ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, βέβαια, όπως ο Άγιαξ. Ο Χρήστος Κότος είναι μαζί μας και για τα αγωνιστικά θέματα, τι μπορεί να ετοιμάζει για αύριο ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά βέβαια και για τα μεταγραφικά, τα οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα μου, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Και δεν ξέρω την αλήθεια. Είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό το φιλικό, γιατί η ιδιοσυγγραφία δεν έχει κάποια άλλα θέματα για να στρέψουμε προς τα εκεί την προσοχή μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό στον ορίζοντα. Έκανε ο Παναθηναϊκός ένα ντεμαράζ. Έκλεισε ουσιαστικά σε 5 μέρες, μια εβδομάδα χοντρά-χοντρά να σου πω, 5 υποθέσεις μεταγραφικές. Έχει εκπληρώσει δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τον μεταγραφικό του σχεδιασμό νωρίς, πριν ακόμα καλά-καλά ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος, που μια τουμνός άνοιξε επισήμως η μεταγραφική περίοδος καλοκαιρινή. Οπότε τώρα πάει με πιο ήρεμο ρυθμό και με περισσότερη, θα έλεγα, έτσι, διάθεση να ψαχτεί μεταγραφικά, με περισσότερη υπομονή, θα έλεγα. Θα ψάξει να βρει τι άλλο θέλει να πάρει για να κλείσει το ρόστερ της περίοδου. Ο ίδιος ο Νίστρουπ είπε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, το πρώτο με τη Χέρμαν, ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να τις κάνουμε τώρα όλες τις κινήσεις. Θα περιμένουμε την αγορά, έτσι, γιατί η αγορά θα βγάλει ευκαιρίες. Αφού στο μήνα, ειδικά στο τέλος, βγαίνουν στη βιτρίνα παίχτες που τώρα δεν είναι καν διαθέσιμοι, δεν μπορείς να τους διαπραγματευτείς. Οπότε θα είμαστε λίγο σε μια στάση αναμονής, γιατί έχει ακόμα πράγματα πάνω να κάνει μεταγραφικά. Κάνει μεν 5 μεταγραφές, αλλά μην ξεχνάμε ότι μαζί με το Ελληνίο έχει αφήσει ελεύθερους 12 παίχτες.
0: Ναι.
1: Σε σχέση, δεν υπολογίζει δηλαδή ουσιαστικά σε 12 παίχτες σε σχέση με πέρυσι, άσχετα μερικοί από αυτούς ακόμα, π.χ. ο Μπακασέτας ή ο Βιλένα, δεν έχουν βρει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη. Αυτό λοιπόν μας υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να στραφούμε σήμερα στο φιλικό με τον Άγιαξ το αυριανό, γιατί δεν έχουμε μεταγραφική κίνηση, ούτε και προκύπτουν, άμα δεις το τελευταίο διάστημα έχουν ρεμίσει και τα δημοσιεύματα.
0: Ούτε ονόματα, ούτε εντός, ούτε εκτός σύνορων, Χρήστο, δεν υπάρχουν ούτε blogs, ούτε ονόματα, ούτε σενάρια, ούτε φήμες, τίποτα.
1: Κάνανε κάθε μέρα 3-4 ονόματα από διάφορες αγορές. Διάφορα πήγαν ονόματα που κάποια από αυτά μείνανε, αλλά κάποια άλλα περάσαν απλά μια-δυο φωτοβολίδες και εξαφανιστήκανε. Δεν υπήρξε συνέχεια. Τώρα βλέπεις ότι αυτή τη βδομάδα δεν έχει συγχέσεις μάτου, δεν υπάρχει το παραμικρό. Είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει τις μηχανές του και περιμένει, νομίζω, να αξιοποιήσει τη μεταγραφική αγορά. Θεωρεί δηλαδή ο Νίστρουπ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι με το υπάρχον ρόστερ έτσι όπως είναι δομημένο, με τις προσταθερέσεις σε σχέση με το περσινό, μια χαρά πάει η ομάδα με την Bucks, δεν έχει θέμα. Και ότι αξίζει τον κόπο να χάσει μερικές μέρες προετοιμασίας ο κάθε νεοφερμένος, αρκεί να είναι ένας παίχτης που θα έχει το προφίλ
0: που θέλει,
1: αγωνιστικό που θέλει ο προπονητής, και το οικονομικό υπόβαθρο της μεταγραφής να είναι αυτό που το αντέχει ο Παναθηναϊκός, να μην ξεπεράσει κάποια όρια. Γι' αυτό βλέπεις ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα κράτημα στις μηχανές εκεί που πήγαινε φουλαριστά ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχει ηρεμήσει και στρέφεται περισσότερο στο να ολοκληρώσει το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την Κυριακή, να πούμε ότι επιστρέφει η ομάδα στην Αθήνα. Αύριο Σάββατο θα δώσει το δεύτερο και ίσως και πιο σημαντικό παιχνίδι της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Ο Άγιαξ δεν είναι καμιά σχέση με τον παλιό Άγιαξ. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωριέται. Δεν είναι η μεγάλη δύναμη που έφτανε βαθιά στο Champions League. Το έπαιρνε, πήγαινε τελικούς. Πρέπει τρόπαια, κυριαρχούσε στην Ολλανδία, έβγαζε συνέχεια παιχταράδες. Και του Μοσχοπουλούς είναι φανερά αρκετές ταχύτητες πιο κάτω, η τωρινή ομάδα των τελευταίων 2-3 χρόνων. Αλλά δεν πάει παρά, είναι ένα τεράστιο brand name στον χώρο του.
0: Και κάποιος θα κάνει και το restart, έτσι, Χρήστο. Δηλαδή τώρα όντως δεν μπορεί να χτίζει όλο αυτό το διάστημα, προσπαθούσε να δημιουργήσει μια ομάδα για τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το μάτς. Είναι και δύο ομάδες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους. Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο φιλικό του. Και έχει ακόμα 20 μέρες μέχρι το πρώτο μάτς με την Bucks. Οπότε νομίζω ότι θα το δει έτσι ο προπονητής. Ναι, μεν το όνομα του αντιπάλου σε υποχρεώνει να είσαι πιο μαζεμένος, να μην κάνεις τόσο πολλές αλλαγές, γιατί το φοβάσαι και λίγο. Μην στραβώσει, μην δημιουργηθεί να έχει μέσα εντυπώσεις. Είσαι πάλι λίγο από κάτω, να στραβώσει το αποτέλεσμα ή δεν υπάρχει μια καλή εμφάνιση. Οπότε νομίζω να πάει λίγο πιο προσεκτικά ο Νίστρουπ, έτσι με μια πιο σχετικά καλή ενδεκάδα. Θεωρητικό είναι αυτό, γιατί μπορεί να ξαφνικά να δει 2-3 παιδιά 17χρονα μέσα στην ενδεκάδα. Έτσι και από μόνο του να αποφορτήσει όλη αυτή την, όλο αυτό το ερωτηματικό το οποίο υπάρχει σχετικά με τον Παναθηναϊκό που έχει στο μυαλό του σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που θα δούμε αύριο. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του, δεν το ξέρουμε. Εμείς τώρα προσπαθούμε να το μάθουμε. Δεν είναι ψευδέστατο πολύ που το ξέρουμε 2 χρόνια και έχουμε καταλάβει τα χούγια του, τον τρόπο που σκέφτεται, τι κάνει και τι δεν κάνει. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι εκτίμηση δική μου είναι, δεν έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι αύριο θα δούμε έτσι μια ομάδα που θα είναι, τι να σου πω, περισσότερο οραματή. Δηλαδή δεν νομίζω να πάμε σε θεαματικές αλλαγές. Θα δούμε, πιστεύω, τώρα Στόντερ στην πρώτη συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό, και αυτό γιατί είναι παιδί που έχει κάνει προετοιμασία με την Τούν. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την Τούν. Και αυτό βέβαια σε πρώιμο στάδιο, αλλά σαφώς είναι καλύτερα.
0: Άρα μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή.
1: Ναι, νομίζω ότι θα τον δούμε αύριο να παίζει κανένα δαρτάκι, κανένα 20 λεπτό.
0: Ντεφράι, πιστεύεις ότι θα παίξει λίγο, θα
1: πει. Ντεφράι, όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, έτσι.
1: Γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό Τετάρτη. 1η Ιουλίου, δηλαδή είναι τρίτη προπόνηση. Ναι. Παρά να δω να έξω μια παρέλαση, να πω ότι πήγαν οι γονείς του και τον είδαν.
0: Ναι, οικογενέα, όντως. Τροβερή, ναι. Οικογενειακός πήγε.
1: Μένουν κοντά στο Ρότερνταμ, ναι. Πετάχτηκαν, παρακολούθησαν ένα μέρος της προπόνησης, τον είδαν, μιλήσαν, φωτογραφήθηκαν, γνωρίστηκαν και με τον προπονητή και με τους υπόλοιπους παίχτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είναι λίγο πιο χαλαρό το ζήτημα, γιατί διαβάσαμε τους απεσταλμένους που κάνουν την ετοιμασία ότι είχαν ζητήσει κάτι αντίστοιχο όταν έπαιζε το παιδί του στην Ίντερ και δεν του επιτράπηκε η είσοδο στο προπονητικό.
0: Ναι.
1: Πώς είναι διαφορετική η νοοτροπία. Σου λέει, κύριε, εδώ τώρα δουλεύουμε. Δεν κάνουμε. Άμα με τη μαμά και τον παπά.
0: Εντάξει, νομίζω και λίγο ακραίο.
1: Okay. Αλλά ήταν ακραίο, ναι, και μένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ πιο χαλαρά, του επιτράπηκε και να πούνε κανονικά.
0: Γιατί υπάρχουν και οπαδοί των ομάδων πολλές φορές πάνε και βλέπουν τις προπονήσεις όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι πολλοί, αλλά κάποιοι πάνε αν είναι κοντά. Ναι, να πάρουν αυτόγραφα, να βγουν δύο φωτογραφίες στο τέλος.
1: Είναι ο κάθε προπονητής με τα χούγια του. Αυτά ξέρεις, θα αποφασίζουν οι προπονητές. Αν ο προπονητής είναι χαλαρός και ωραίος και είναι open mind άνθρωπος, είναι ok, ξέρει να βάζει τα όρια και να καλά τους παίρνει εκεί που θέλει. Αν είναι από την άλλη σχολαστικός, τύπο Λάτρης, βγάζει κανόνες 1, 2, 3, 4, 5, 10 και δεν παρεκκλίνουμε από αυτούς, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Σεβαστό το ένα, σεβαστό και το άλλο. Καθάρισε τον τρόπο του. Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε στον άλλον το πώς θα σκεφτεί να διαχειριστεί μια ομάδα 30 ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί όλοι μπορούν να σου πει και αν ο καθένας φέρει εδώ την κοπελιά του, το παιδί του, τη γυναίκα του, τον μπαμπά του, θα γίνει. Ελπίζω να σχέδιο, δεν θα γίνει η προετοιμασία. Μπορεί να σου πει κάποιο. Έτσι, αλλά απ' την άλλη, εντάξει, τον αρθεί ο μπαμπά σου που μένει μια ώρα μακριά.
0: Ναι, και να κάνει την άκρη την προπόνηση με την.
1: Ναι,
0: είναι λίγο ακραίο.
1: Ναι, okay.
0: Ωραία.
1: Το λέω διαφορετικά. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε ασκήσει στην προπόνηση με πολύ build-up και πολύ pressing. Δηλαδή, δύο βασικά χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού που θέλει να βγάλει στο γήπεδο. Ο Νίστρουπ, το έχουμε πει ότι ξαναγυρνάει στα χνάρια του build-up, τα είχε ακυρώσει ο Μπενίτεθ. Δεν ήθελε ο Μπενίτεθ να ξεκινάει με αυτό το σχολαστικό από την άμυνα, προτυπάσα τον αδοφυλάκα και ξαναξεκίνησε από εκεί πέρα η άμυνα. Δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο από την προπόνηση. Καλά πάντα πράγματα. Ο Ραστό δεν έχει μπει κανονικά σε φουλ ρυθμούς. Ακολουθεί δηλαδή, νομίζω ότι θα τον δούμε ο Ντεφράι σε κάποια εκπαιδευτικά διπλά που γίνανε, όχι όμως σε ανοιχτό γήπεδο, σε περιορισμένο χώρο. Πήρε κάποια στιγμή τη θέση του Ικάτσου. Γενικά μπαίνει και αυτός αρκετά στην προπόνηση. Οπότε περιμένουμε σιγά σιγά να τον δούμε κάποια στιγμή να μπαίνει και αυτός.
0: Έγινε, Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αύριο το δεύτερο φιλικό απέναντι στον Άγιαξ στις 18:00 με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από το Sky.

0: Λοιπόν, και από τον Παναθηναϊκό πάμε στον Ολυμπιακό, καθόπου μάλλον από χθες το απόγευμα όλα κινούνται στους ρυθμούς γύρω από το νέο Καραϊσκάκη. Εντυπωσιακά τα πλάνα που αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σχετικά με το νέο γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο τους άλλους. Στα βίντεο προβλήθηκαν ότι το υπάρχουν Καραϊσκάκη δεν θα γκρεμιστεί, απλά θα βγει οροφή, θα χτιστεί από πάνω το δεύτερο διάζωμα, θα γίνουν και αλλαγές βέβαια στον πύργο που είναι οι σουίτες, οι οποίες και αυτές θα μεγαλώσουν και θα πάρουν αρκετό ύψος, θα είναι δύο διαζωμάτων. Φέρνει λίγο στο Σάμαμες, στο σουλούπι και εσωτερικά-εξωτερικά, και νομίζω ότι κλέβει την παράσταση για τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι να ξανανοίξει τις πόρτες του. Γιάννης Ράνιο μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Ναι, το περίγραμμα το έδωσες ακριβώς όπως ήταν, στον απόϊχο της χθεσινής παρουσίασης του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο γήπεδο, το μάλλον το πλήρως ανακατασκευασμένο γήπεδο του Ολυμπιακού. Καλώς ευχόντων των πραγμάτων, γιατί ουσιαστικά αυτό που προκύπτει είναι να μην μείνουν στις μακέτες και τα βίντεο, αλλά να γίνουν πράξεις, να πάρουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για ένα έργο που θα γίνει με ιδιωτικά κονδύλια, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, και του Βαγγέλη Μαρινάκη και βεβαίως και από τα ταμεία του Ολυμπιακού, και να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει αυτό το πράσινο φως και από την περιφέρεια αλλά και από όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει ένα έργο το οποίο είναι σχεδιασμένο για το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή τον Μάιο του 2027, και να έχει μια διάρκεια περίπου 24 μηνών μέχρι την αποπεράτωσή του. Αυτά ως ένα πρώτο δείγμα του τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, μέχρι πού θέλει να το φτάσει και πώς μπορεί να το παρουσιάσει πλέον στους φίλους του, που αναμφίβολα έχει γίνει ένα κυρίαρχο θέμα συζήτηση και μέσα από τα social media και φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες και μέσα από τις συζητήσεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα. Απασχολεί έντονα όμως και το μεταγραφικό, καθώς σήμερα νωρίς το πρωί ανακοινώθηκε και τυπικά η απόκτηση του Πόποβιτς, όπως αναμενόταν, για έναν goalkeeper ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 5 ετών, με την ομάδα του Ερυθρό Αστέρα να παίρνει στο 1,5 εκατομμύρια και να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης περίπου στο 15%. Ο Τσομπανίδης επίσης είναι ο τέταρτος ιεραρχικά τερματοφύλακας, αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό. Οπότε με πρώτο τον Τζολάκη, εφόσον μείνει, δεύτερο τον Πόποβιτς, τρίτο τον Στουρνάρα, τέταρτο Τσομπανίδη, είναι η σειρά των goalkeeper για τους Ερυθρόλευκους. Και θυμίζουμε ότι ακόμα και αν έρθει πρόταση και ο Ολυμπιακός δώσει τη συγκατάθεσή του για να πουληθεί ο Τζολάκης, θα πάει για άλλο τερματοφύλακα. Έτσι το λέω για να μείνει κανείς στην εντύπωση ότι ο Πόποβιτς αποκτήθηκε για δεύτερος και με την πρόκληση να πάει πρώτος. Έτσι το κρατάμε, ναι, και αυτό. Η ομάδα πέταξε για την Ολλανδία και όπου λίγο έξω από το Ρότερνταμ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με τον Μεντιλίμπαρ θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί όπου δεν μπήκε στο αεροπλάνο Βέζο, ένας παίκτης που όλο το λέμε και ολομένει, ένας παίκτης που δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου δύο χρόνια, πατάει πάνω στο συμβόλαιό του, 1,2. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι αλήθεια ότι το ψάχναμε και τις προάλλες. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα, κάτι που να ενδιαφέρεται, κάποια κινητικότητα, και να δεις ότι μπορεί να ξεμείνει πάλι. Θα το δούμε. Δεν έφυγε.
0: Τέσσερις παίκτες νομίζω, Γιάννη.
1: Ναι, είναι ο Στρεφέτσα επίσης.
0: Ναι.
1: Και μαζί με τον Καμπελά είναι δύο παίκτες που φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπολογίζονται. Και γι' αυτό κοιτάζουν τον επόμενο του σταθμό. Η Πάρμα φαίνεται ότι δίνει λίγο τις προσπάθειες της περισσότερο να ανέβει στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για τον Στρεφέτσα, όπως και για την περίπτωση του Καμπελά, και ο Νασιμέντο, ο οποίος όλα δείχνουν ότι εκτός απρόπτου θα είναι την επόμενη χρονιά με τη μορφή δανεισμού στην Ρίο Αβε.
0: Γιάννη, από εκεί πέρα, αυτοί που μένουν εδώ, ποιοι μπορεί να πάνε στην Ολλανδία και δεν τους ξέρουμε ακόμα, δηλαδή πού θα κινηθεί μεταγραφικά ο Ολυμπιακός?
1: Καταρχάς, επί του πρακτέου είναι ο Μασούρας που ανήκει.
0: Εντάξει,
1: στον
0: Ολυμπιακό
1: στον δανεισμό του, έτσι.
0: Θα πάει μετά τις 6 μου φαίνεται του μήνα, γιατί έχει ένα θέμα.
1: Μετά τις 6 ακριβώς.
0: Τι μπορεί να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες, τι κίνηση μπορεί να γίνει, αν θα γίνει?
1: Ρόκα. Ο Ρόκα είναι νούμερο ένα.
0: Γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε χθες για 30 εκατομμύρια μπάτζ για τις μεταγραφές, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ.
1: Ναι, αυτό βγήκαν από επίσημα χείλη, ότι ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα έχει να διαθέσει 30 εκατομμύρια. Βέβαια, αν κάτσουμε και αθροίσουμε πόσοι πήγαν στην Ολλανδία, πόσοι θα έρθουν, γιατί είναι και η Μουντιαλική.
0: Βέβαια.
1: Θα δεις ότι το ρόστερ ξεπερνάει τα 33-34 άτομα.
0: Θα βγάλει άρα φλίκτενες ο
1: Μεντιλίμπαρ
0: που θέλει 26, έτσι, ναι.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι θα φύγουν και ποδοσφαιριστές. Κοίταξε, επί της ουσίας αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει κενά. Εντάξει. Δηλαδή και με το Ρόκα θα χρειαστεί ίσως άλλον έναν εξτρέμ. Δηλαδή φαντάσου ότι υπάρχουν οι τέσσερις επιθετικοί. Υπάρχουν τρεις ενδυνάμεις άξι στόπερ. Θα πάει για τέταρτο. Αλλά χτυπητά κενά δεν υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως ότι από τη στιγμή που περιμέναμε ούτως ή άλλως αλλαγές, ο Ολυμπιακός έχει μείνει λίγο πίσω στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Και να δούμε βεβαίως τι θα γίνει και με την περίπτωση του Στάνιτς. Το ζήτημα είναι αν φύγουν παίκτες κομβικοί, π.χ. φεύγει ο Μουζακίδης, φεύγει ο Τζολάκης, λέμε τώρα. Έχει πρόταση για κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Πώς καλύπτεται αυτό το κενό? Φεύγει ο Ορτέγκα, που ακόμα κάποια αξιόλογη πρόταση που να αναγκάσουν τον Ολυμπιακό να πει το ναι, δεν έχει γίνει. Τι συμβαίνει? Εννοείται ότι υπάρχουν οι μικρές πινελιές που πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει τις κινήσεις του. Τέταρτο στόπερ, δεύτερο δεξιμπακ. Αλλά αν σκεφτείς ότι έχει μπροστά του δύο μήνες,
0: συνήθως
1: ότι με αρκετές περιπτώσεις παιχνών, του Ντουάρτε για παράδειγμα, ο στόπερ δεν μπορείς να πεις ότι δεν τον καλύπτει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ρόκα επίσης καλύπτει μια θέση εξτρέμ. Ο Στάνιτς που είναι κοντά στις συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς. Άρα στο χρονοδιάγραμμά του δεν είναι πολύ μακριά ο Ολυμπιακός και στο δέσιμο που έχει. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι οι παίκτες που θέλει ο Μεντιλίμπαρ στη διάθεσή του και εννοείται ότι θα γίνει και μια επαναξιολόγηση δεδομένων που έχουν να κάνουν με τους πιτσιρικάδες που ανήκουν στον Ολυμπιακό και εννοείται ότι θα γίνει και μια επαναξιολόγηση δεδομένων που έχουν να κάνουν με τους πιτσιρικάδες που ανήκουν στον Ολυμπιακό

0: κάποια αποσπάσματα από τα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 28. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Εμείς περιμέναμε ότι και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος φέτος, το Μάιο, και να είμαστε έτοιμοι μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες maximum, οπότε να μπορούσαμε να μπούμε μετά από 2 σεζόν στο νέο μας σπίτι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που θα μπορεί να ξεκινήσει το έργα είναι τον ερχόμενο Μάιο. Πιστεύω λοιπόν να μην καθυστερήσουμε άλλο και να ξεκινήσουμε. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Στο ΑΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑ. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ολυμπιακοί να κάθε χρόνο να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη και πιο δυνατή. Ήδη υπάρχει ένα budget γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές και πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μας, οι scouters, οι τεχνικοί διευθυντές, ο προπονητής μας κάνουμε τις σωστές επιλογές, έχουμε ήδη μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι στην ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που όλοι έχουμε συνηθίσει, να είμαστε και πάλι πρωταθλητές. Εμείς είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα, είδαμε πάρα πολλά sold out, όχι μόνο στα derby ή στα ευρωπαϊκά, αλλά και σε άλλα match. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει και δύναμη, αλλά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς, θα μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα events, να αναλάβουμε μεγάλες οργανώσεις όπως τελικούς του Europa League. Αλλά όσον αφορά το ζητούμενο που είναι οι οπαδοί μας, πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά, σε οικογένειες, με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε σχεδιάσει για τον κόσμο μας και πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει για πολλά χρόνια

0: μέλλον. Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει από την Ακαδημία μας. Έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας και σήμερα αγωνίζονται με επιτυχία και σε ομάδες του εξωτερικού. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες και όπως είδατε καταφέραμε και πριν από 2 χρόνια να πάρουμε και το Champions League στους νέους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μας πάνε ακόμα ψηλότερα ή να συνεχίζουμε στην κατάκτηση των κορυφών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ανάγκες του Champions League ή του Europa League. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο Champions League, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε ότι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονται πιο δυνατές, οπότε οι ανάγκες κάθε χρόνο μεγαλώνουν αν θέλεις να βρίσκεσαι στο elite της Ευρώπης. Άσχετα με το τι λέω εγώ, το είδατε πόσα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα, πόσα ευρωπαϊκά έχουν κατακτήσει όλοι μαζί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένας, είναι ενιαίος και αυτό δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος και να είναι αυτός. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι και το έχουμε αποδείξει, όπως σας είπα, με έργα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε μόνο του.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: βρίσκεσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα Γκαρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γκαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γκαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια, δεύτερη ασίστ.
3: Βλάτσιτς στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά, Βλάτσιτς δεν κάνει το σουτ, Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά, η μπάλα πέρασε από όλους, Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα, σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
4: Player number 13. Holds his opponent with two arms with flaring back. Penalty. Final decision, penalty.
3: Final decision, penalty. Τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο Μελιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ο Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο, Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους! Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
5: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα και τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Εντυπωσιακή είσοδο στο δεύτερο ημίχρονο τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με σύστρεφο Βέρση. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ σε Ρασπορ. Λοιπόν, φεύγουμε για το ποδόσφαιρο. Και θα πάμε στο μπάσκετ, θα πάμε στην εθνική ομάδα κυρίως, η οποία χθες τα κάνει μαντάρα απέναντι στη Ρουμανία, σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να είναι δικό της. Κώστα Τερίου μαζί μας και για την εθνική και ό,τι άλλο βέβαια κινείται στον χώρο του μπάσκετ. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντάξει, η εθνική ομάδα όπως τα είπες, τα έκανε θάλασσα ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, επέτρεψε σε μια πολύ υποδέστερη ομάδα στη Ρουμανία να κερδίσει το μάτς με 73-66 έπειτα από ένα τελευταίο δεκάλεπτο καταστροφικό και μπορώ να το πω κεντροπιαστικό όπως το είπε και ο Βασίλης Πανόλης. Δηλαδή είναι μια φράση του προπονητή που είπε ότι αυτή η εμφάνιση με κάνει να αισθάνομαι ντροπή. 22-8 τελευταίο δεκάλεπτο για τη Ρουμανία και πλέον εγείρονται πάρα πολλά ερωτηματικά όσον αφορά αυτή την εμφάνιση και την εικόνα της εθνικής ομάδας, αλλά φυσικά δεν μπορούν και να λυθούν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί μέσα σε λίγα λεπτά. Θα προσπαθήσουμε 5 με 7 που είναι η εκπομπή να το βάλουμε το θέμα και στους ακροατές μας, γιατί κακά τα ψέματα εννοείται ότι είναι μια άλλη ομάδα, η εθνική ομάδα, όταν παίζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν παίζουν παίκτες όπως είναι ο Σλούκας, όπως είναι ο Τάιλερ Ντόρσι ή ο Τόμας Βόκαπ. Χθες ο Naturalizer ήταν ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Τα παιδιά προσπάθησαν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν προσπάθησαν, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο να χάνεις από τη Ρουμανία ή πριν από λίγο καιρό από το Μαυροβούνιο. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη βαθμολογία, παραμένει πρώτη μαζί με το Μαυροβούνιο με 3-2. Βέβαια, το δυσάρεστο είναι ότι οι ήττες μεταφέρονται στη δεύτερη φάση, όπου προφανέστατα και θα βρεθεί η εθνική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που πρέπει να χάσουμε 40 πόντους την Κυριακή το βράδυ από την Πορτογαλία στην Σάνελ Αρένα, που λογικά και πιθανότατα θα κερδίσουμε 99% για να μπορέσουμε να μείνουμε εκτός. Δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τετραπλή ισοβαθμία και να μείνουμε έξω από τη δεύτερη φάση, αλλά θα πρόκειται περί το πατατράκ του αιώνα. Είμαι σίγουρος ότι η εθνική ομάδα θα κάνει το 4-2 και θα προκριθεί στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα βρει Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία από τον πρώτο όμιλο. Εγώ ως μπασκετικός στενοχωριέμαι που είδα σε άλλες ομάδες, ας πούμε, και δεν είναι μορφή στο Γιάννη, γιατί ο Γιάννης ήταν τραυματίας ειδικά τον Μάρτιο, που μας πέρασε 3 φορές τραυματίστηκε και στο γόνατο με υπερέκταση, αλλά και στη γάμπα του είχε προβλήματα. Αλλά στενοχωριέμαι και ζηλεύω όταν βλέπω, για παράδειγμα, τον Νίκολα Γιώκιτς με την Εθνική Σερβίας, όταν βλέπω τον Άλπερεν Σενγκιούν και τον Τζέντι Όσμαν στην Τουρκία, όταν βλέπω τον Γιάννης Βαλαντσιούνας στη Λιθουανία. Παίκτες δηλαδή που είτε κυριαρχούν στο NBA είτε κυριαρχούν στην Ευρωλίγκα, όπως ο Όσμαν. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους φορείς και την Ομοσπονδία, αλλά και τον ΕΣΑΚΙ που έχει το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι οι συμφωνίες έρχονται η μία μετά την άλλη στον Ολυμπιακό και δεν είναι μόνο με παίκτες, αλλά είναι και με χορηγίες. Ευτυχώς όμως όσοι ακούνε Ερασπορ το έχουν ακούσει εδώ και μέρες ότι ο Ολυμπιακός πρόκειται να ανακοινώσει και το έκανε σήμερα τη μεγάλη συμφωνία εκατομμυρίων ευρώ με την εταιρεία Superbet. Και βέβαια μετά τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έρχεται η σειρά για τον Γιάν Μοντέρο. Εννοείται ότι και ο Μπραν Κουμπάντιο, που πήγε πάρα πολύ καλά στο χθεσινό παιχνίδι της Σενεγάλης με την Εκτέλη Φαντοστού, ήταν τρομερός ο άσος της Βαλένθια, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, και αυτή είναι μια επίσης σημαντική μεταγραφή ενός πάρα πολύ καλού παίκτη που ειδικά στην άμυνα αποδείχθηκε σκληρό καρύδι φέτος στην Ευρωλίγκα. Κάτι άλλο συνταρακτικό, στην Στίχημαν GBL προπονητής της χρονιάς ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πήρε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Κάτι άλλο συνταρακτικό, οι καταγγελίες του Nigel Hayes-Davis που τις περιμέναμε, γιατί αυτά που καταγγέλει έγιναν στο τελευταίο τελικό με τον Ολυμπιακό, που είπε ότι δεν τον άφησαν οι Ερυθρόλευκοι να κάνει τη ρουτίνα του, και το είχαμε σχολιάσει μάλιστα και την ίδια μέρα του αγώνα του Πέμπτου, ότι πήγε 3 ώρες πριν το μάτς για να κάνει το ρουτίνα, τα σουτάκια του κτλ. Δεν τον άφησαν οι Πειραιώτες, αλλά αυτό εκτιμώ και δεν το δικαιολογώ, αλλά το εκτιμώ και το εξηγώ, ότι είναι στο πλαίσιο της σκληρής αντιπαλότητας μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν λέω ότι και ο Παναθηναϊκός θα έκανε το ίδιο, αλλά πάνω στον πόλεμο και πάνω στο αποτέλεσμα, οι Ερυθρόλευκοι ήθελαν να πειράξουν το μυαλό του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και δεν τον άφησαν όπως θα έπρεπε να τον αφήσουν, να κάνει τη ρουτίνα του, τα σουτάκια του δηλαδή. Δεν θα γκρέμιζε και το γήπεδο, τα σουτάκια του τρεις ώρες πριν το μάτς. Το Περιστέρι πήρε τον Αλέξανδρο Νικολαίδη και είναι ένας αρκετά καλός παίκτης σε διεθνής point guard. Σημαντικό ότι εγκρίθηκαν 23 εκατομμύρια ευρώ για να αποπερατωθεί το κλειστό γυμναστήριο της Αρτάκης για τον Πανιόνιο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Επιτέλους οι Πανιόνιοι πρέπει να ξαναμπούν στο γήπεδό τους επί της οδού Αρτάκης, το ιστορικό κλειστό της Αρτάκης για τον Πανιόνιο. Ο Αρμόνι Μπρουκς από την Αρμάνη ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει στις μεταγραφές και γενικώς δυναμώνει πάρα πολύ η Βιλερμπάν, που πήρε και τον Φρανσίσκο, αλλά ετοιμάζεται να ανακοινώσει και άλλες μεταγραφές. Και κρατάμε αρκετά πραγματάκια για τις 5 με 7 που είναι η εκπομπή. Οτιδήποτε προκύπτει, εννοείται ότι θα το σχολιάζουμε, και οτιδήποτε έχουν ως ιδέα οι ακροατές μας θα μας το στέλνουν και εμείς θα προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε. Να πω ότι γύρω σε 6,5 κόστα είναι και η κλήρωση για τα 5 διπλά εισιτήρια για τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Πορτογαλία 7,5 την Κυριακή στη Σάνα Λαρένα. Και πλέον μετά την ήττα τη χθεσινή, το match είναι must, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε για να προκριθούμε σίγουρα και χωρίς άγχος στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Ωραία, έγινε Κωσίμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς να μείνουμε για λίγο σε αριθμούς μπάσκετ και να ακούσουμε αρχικά το τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα της Εθνικής Γερμανίας ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Πανούλης.
2: Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality, και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτήν την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Σπανδούλη, να ακούσουμε και τον Γιάννου Λαρετζάκη.
3: Χαλαρώσαμε σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και γύρισαν το παιχνίδι και δεν αντιδράσαμε έτσι όπως θα έπρεπε. Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για την νίκη.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Τηρίου, αυτά και από Βασίλη Σπανούλη και Γιάννου Λαρετζάκη, μετά το τέλος του αγώνα χθες της εθνικής μας και την ήττα της από την Ρουμανία για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ στο Άρη, καθώς από σήμερα το πρωί υπάρχει νέος σύμβουλος της διοίκησης της ΠΑΕ, γνωστό όνομα, περισσότερο όμως από τον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ Μαγκράν. Δεν ξέρω αν θα οδηγήσει τον Άρη στη γη της επαγγελίας, ένας Αβραάμ. Η αλήθεια είναι ότι περίμεναν οι άνθρωποι, μάλλον οι φίλοι του Άρη, μεταγραφές, ενίσχυση της ομάδος. Κάτι που ήταν εδώ και δύο μέρες και ορίζονταν στην ατμόσφαιρα για ένα στέλεχος από το εξωτερικό που θα ενίσχυε διοικητικά την ομάδα, είναι πλέον γεγονός, με όνομα τεπώνυμο. Όπως ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα η ΠΑΕ Άρης, ο Αβραάμ Γκραντ είναι νέος σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Προήλθε μια σειρά από συζητήσεων με τον Θόδωρο Καρυπίδη, επί της ουσίας, όταν λέμε διοίκηση του Άρη, σύμβουλος του Θόδωρο Καρυπίδη. Χθες κάτι τέτοιο έγινε γνωστό και σε μια συνάντηση που είχε με τον Ρουμπέν Ρέγγες, γιατί υπήρχαν ρηφορούμενες τις πληροφορίες ότι θα είναι ο νέος CEO, θα είναι αθλητικός διευθυντής, με τον Ρέγγες τεχνικό διευθυντή. Επί της ουσίας απλοποίησε πολύ τα πράγματα η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, δηλαδή σύμβουλος διοίκησης. Τι σημαίνει αυτό, τι ρόλο θα έχει αυτό, αυτή η μεταγραφή στο λεπτό.
0: Θα σε ρωτούσα κι εγώ, τουλάχιστον για τον Άρη.
4: Σε θεωρητικό επίπεδο, σε ένα κομμάτι οργανωτικό, και σε επίπεδο μεταγραφών, στη λογική ότι, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ο Γκραντ έχει ένα Γκραντ βιογραφικό, 71 χρόνων να πούμε εμείς, Ισραηλινός, με προϋπηρεσία στις εθνικές ομάδες του Ισραήλ και στο Ισραηλινό ποδόσφαιρο. Η μεγάλη του μεταγραφή εντός εισαγωγικών ήταν στην Τσέλσι του Αμπράμοβιτς, ήταν διευθυντής ποδοσφαίρου με Μουρίνιο. Ήταν παρόν ως προπονητής στη συνέχεια όταν έφυγε ο Μουρίνιο το 2008 στον τελικό του Champions League της Chelsea στη Μόσχα κόντρα στη Manchester United. Ισόπαλο 1-1 το αποτέλεσμα.
0: Στα πέναλτι.
4: Η Chelsea έχασε στα πέναλτι.
0: Βέβαια αυτό, Γιώργο, είναι ότι μπορούμε να θυμηθούμε από την πορεία του προπονητής, γιατί δεν έχει κάνει και τεράστια καριέρα.
4: Κάποια στιγμή είναι λίγο μύριο, ναι, το χορτάρι, είναι αλήθεια, ναι, αλλά η ουσία της θέσης του και της πορείας του ήταν ως αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής, οργανωτικός. Είχε παρουσία στην Portsmouth και στην West Ham, στην Partizan Βελιγραδίου. Το συναντήσαμε την τελευταία χρονιά στην Γκάνα με όχι καλά αποτελέσματα. Πέρασε από την Ινδία και τώρα προέκυψε στον Άρη. Αυτή τη στιγμή να πούμε, θα μου κάνει φυσικά το ερώτημα που θα το έκανε ο πιο απλός κόσμος, είναι κίνηση ουσίας. Δεν μπορούμε,
0: ναι,
4: να το,
0: δεν το
4: πούμε,
0: ξέρουμε
4: γιατί
0: αυτό. Δηλαδή,
4: κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό που θα σε ρωτούσα είναι.
4: Άρη λέει, ναι, ότι κάθε καλοκαίρι βγαίνει ένα άσο από το μανί και ένα αλλαγό από το καπέλο, είτε λεγόταν Παλίκου Τσαχάρη, ναι, Πάρντιο, Μπούργο, Ρέγγε πέρσι. Μετά και την περσινή εξέλιξη με το Ρέγγε, κρατάμε χαμηλά την μπάλα και μικρό καλάθι. Υπάρχει όμως ένα άλλο ερώτημα. Μήπως είναι προάγγελος
0: των
4: αλλαγών?
0: Εγώ θα σε ρωτούσα,
4: δεν,
0: Γιώργο, δύο πράγματα. Το αν, ήταν, αν έχει ανάγκη ο Άρης αυτή τη στιγμή νέο συμβούλο, δηλαδή εδώ έχει κάνει μόνο μια μεταγραφή και δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Άρα χρειαζόταν νέο σύμβουλο, ή αυτός ο νέος σύμβουλος είναι προάγγελος αλλαγών? Δηλαδή, να το πούμε αυτό που λέμε στα καφενεία όταν πίνουμε καφέ με φίλους, είναι μπροστινός κάποιου που μπορεί να μπει ο
4: συμβούλος? Ωραία, ναι, ωραία, τα μπροστινός. Ναι. Δεν μπορεί να βεβαιωθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι γεγονός. Και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στη λογική ότι υπάρχει και συγγυηθείος από τον Άρη. Κάποιες κινήσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες και αναφέραμε με τις παράλληλες ενέργειες του Εραστέχνη, δεν φαίνεται ότι εμπλέκονται στο όρμα του Γκραντ. Αλλά και εδώ έχουμε τις δεύτερες σκέψεις, ότι ναι μεν, αλλά η αλήθεια είναι και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο Γκραντ είναι παρόν στο Μουντιάλ του 2026, μάλιστα ήταν τα ξημερώματα για μας στο Λος Άντζελες, είδε διαζώσεις στο Ισπανία-Αυστρία και όπως κυκλοφόρησε και ένα βίντεο από την Παράρις, ήταν 4-5 θέσεις δίπλα στον Ιφαντίνο, δηλαδή είναι σε μια έτσι, παρέα, να το πω έτσι, ψηλών προσώπων που είναι στο περιβάλλον της FIFA, γιατί είναι παρατοχοκαπνισμένος από μάτι αυτό. Είναι μια προσωπικότητα που δεν μπορεί να αφισβητηθεί για την πορεία της. Το ερωτηματικό που μπαίνει δίπλα στο όνομά του είναι τι έρχεται να κάνει στον Άρη, πόσο μπορεί να βοηθήσει όπως είπες και εσύ σωστά, και αν είναι απλά ένα μαξιλάρι, μια ασπίδα για τον Καρυπίδη στην προκειμένη χρονική συγκυρία, με δεδομένο ότι υπάρχουν όλα αυτά που έχουν συμβεί με την περιραίωση ατμόσφαιρα που δεν είναι και καλύτερη δυνατή και μια δεδομένη αδυναμία, όπως έχει πει και ο ίδιος στο περιβάλλον, ότι δεν υπάρχουν πλέον λεφτά με ουρά και δεν υπάρχει η Ευρώπη, έτσι. Άρα με βάση το όνομα και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θέλοντας να μεταφέρω και εγώ σε αυτές τις πρώτες ώρες ανακοίνωση του ονόματος του την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι όλος ο κόσμος είναι επιφυλακτικός.
0: Ναι.
4: Άλλο το βιογραφικό, άλλο ποιος ήταν στα 71 του χρόνια, ποιος είναι τώρα στον Άρη, και περιμένουμε με την επιστροφή από το Μουντιάλ, γιατί όπως ενημερωθήκαμε και επίσημα θα εξαντλήσει το χρονολόγιο μέχρι τις 19 Ιουλίου που είναι το τελικός του Μουντιάλ, θα έρθει μετά στη Θεσσαλονίκη και να δούμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει και τι έχει κάνει. Μπορεί να έχουν γίνει κινήσεις, δεν το ξέρω, γιατί δεν είναι σε μια μέρα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Δεν γίνονται οι συμφωνίες. Έλα, Αβραάμ, τι κάνεις, γεια σου.
0: Όχι, φαντάζομαι να έχει γίνει προεργασία, Γιώργο.
4: Έχουμε καλό καιρό η Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει πάει, δηλαδή.
0: Λοιπόν, και είχαμε και δύο ανακοινώσεις.
4: Από εκεί και πέρα, να πούμε την είδηση που το πρωί ότι αφαιρέθηκε το ένα από τα δύο μπαν επίσημα στο site της FIFA. Θεωρείται διαδικαστικού χαρακτήρα, γιατί υπάρχει και το δεύτερο. Αλλά ήδη γίνονται κάποιες κινήσεις. Ο Γιάννης Γιαννιάτας παρέμεινε στο σπίτι του, όπως το χαρακτήρισε, και δεν είναι, νομίζω, άστοχη ούτε καταχρηστική αυτή η χρησιμοποίηση της έκφρασης ότι παρέμεινε στο σπίτι του. Ανακοινώθηκε ο Σανούση Ντιαλό, ένας Ιβοριανός 20 χρόνων, χωρίς βέβαια επαγγελματική προϋπηρεσία. Είναι ένα στοίχημα του Άρη, μήπως βγει το project αυτό. Οκ. Okay. Και αναμένεται να πάρει σειρά ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο, ο οποίος είναι αμυντικό χαφ και αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα. Έχει συμφωνήσει ήδη για 3 χρόνια με τον Άρη. Ακούγονται πολλά η επιστροφή Μάνου Γκαρσία, για, αλλά ας μείνουμε, όπως λέμε, ας μείνουμε στο σήμερα και σε περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Έγινε Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
4: Καλά,
0: καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε. Μπάμπης Πλάγος Πανετολικός. Καθώς χθες μας είπε για τον Όλσον. Ο Μπάμπης σήμερα νομίζω ανακοινώθηκε. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας.
0: Επίσημο το Όλσον, έτσι νομίζω.
1: Ναι, επίσημο του Όλσον. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ότι θα έρθει και την Πέμπτη στο Αγρίνιο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Το νέο συμβόλαιο το οποίο είναι διάρκεια ενός έτους.
0: Μονοετές, έτσι, για λίγο.
1: Ναι, μονοετές συμβόλαιο, ναι.
0: Τι περιμένουμε εκτός από Όλσον για τον Πανετολικό?
1: Εκτός από Όλσον περιμένουμε αρκετές μεταγραφές ακόμα. Το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή είναι 22-23 ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν μέρος στην προετοιμασία. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι και κάποιοι από τις λεγόμενες μικρές ομάδες του Πανετολικού. Είναι παίκτες που, όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, έτσι, άλλωστε, αυτή την περίοδο, ότι για να γίνει προετοιμασία καλούνται και κάποιοι.
0: Ελπιδοφόροι... από τα δυνατά υποδομής, βέβαια, τις μικρότερες ομάδες.
1: Ναι, ελπιδοφόροι παίκτες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα συμβόλαιά τους. Έλεγα και χθες ότι οριστικό τέλος είναι μόνο για τον Άλεξ Ματσάν, που έκανε και μια ανάρτηση στο Facebook και αποχαιρέτησε ουσιαστικά τους παίκτες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τον Σχέλη ουσιαστικά, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι λίγες πιθανότητες, τουλάχιστον αυτό φάνηκε και την μεταγραφή του Όλσον, γιατί παίζουν οι δύο
0: αυτοίπες στην ίδια θέση,
1: στο κέντρο της άμυνας. Να περιμένεις σίγουρα, Κώστα και φίλοι και φίλες και φίλοι, ότι θα υπάρξει μια... σίγουρα δύο-τρεις μεταγραφές μπορώ να σου πω στην επίθεση, γιατί είναι εκτός από τον Κοπόκου που έγινε η μεταγραφή του Γκανέζου, δηλαδή που ήρθε από το MLS, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν, όπως είναι για παράδειγμα ο Ιουσούφ Μπάτζη που ήρθε δανεικός τον Ιανουάριο, είναι ο Αγκύρε, ο οποίος τελικά πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πορτογαλίας Β' Εθνικής Κατηγορίας. Άρα λοιπόν είναι και ο Γκαρσία, ο οποίος έφυγε για την Παραγουάη. Τρεις δηλαδή επιθετικοί, τρεις φόρους ουσιαστικά για τον Πανετολικό. Άρα είναι σίγουρο ότι θα αποκτηθούν τουλάχιστον σε αυτή τη θέση δύο επιθετικοί. Ποιος έχει μείνει επιθετικός? Ο Άλεξιτς έχει μείνει. Ένας παίκτης ο οποίος κλήθηκε να παίξει και ως φόρ μέχρι το Δεκέμβριο από τον Γιάννη Αναστασίου. Ωστόσο η κανονική θέση του ποδοσφαιριστή είναι στα εξτρέμ. Και φάνηκε όταν μετά το Γενάρη με τις προσθήκες που έκανε ο Γιάννης Αναστασίου τον απελευθέρωσε από τη θέση του φορ που έπαιζε αναγκαστικά. Έπαιξε ο Άλεξιτς πάλι ως δεξί εξτρέμ και ήταν φανερά πιο χρήσιμος και ήταν μάλιστα και πέτυχε τα περισσότερα γκολ εκεί. Περιμένουμε λοιπόν αλλαγές πολλές στην επιθετική γραμμή. Λιγότερες θα έλεγα πλέον στη μεσαία γραμμή. Το μεγάλο κενό το οποίο έχει προκύψει εκεί είναι του Ματσάν, αλλά είναι και του Μπουχαλάκη που πήγε στον Όφι. Δύο σημαντικοί παίκτες στη μεσαία γραμμή. Και στην αμυντική γραμμή, επίσης τώρα με την προσθήκη του Όλσον, άντε να γίνει άλλη μία προσθήκη. Πιστεύω ότι τέσσερις ποδοσφαιριστές τουλάχιστον ακόμη θα αποκτηθούν από τον Γιάννη Αναστασίου.
0: Ωραία, και έχουμε και τα διαρκείας. Μάλιστα, ο Πανετολικός τονίζει ότι είναι τα φθηνότερα στην κατηγορία. Πάμπη, νομίζω ότι ξεκινάει από σήμερα ή από τη Δευτέρα, ναι, μάλλον η διάθεσή του.
1: Η πολιτική δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς έγινα και εγώ δέκτης δηλαδή κάποιων παραπώνων, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες ετοιμάζονται να παίξουν και στη Super League 2 και τα εισιτήρια έχουν, ακούγονται κάποιες τιμές από 20, 25 και 30 ευρώ. Η πολιτική του Πανετολικού δεν έχει αλλάξει. Και πέρυσι θα θυμάσαι ότι στα περισσότερα παιχνίδια υπήρχαν εισιτήρια των 15-20 ευρώ αλλά και φτηνότερα των 12 και των 8. Η πολιτική αυτή δεν έχει αλλάξει. Ο Πανετολικός θέλει ένα γήπεδο το οποίο να είναι γεμάτο. Είναι μια ομάδα η οποία έτσι κι αλλιώς ανήκει στο λαό του Πανετολικού. Γιόρτασαν, αν έβλεπες πως ήταν το Αγρίνιο, δηλαδή φέτος για την γιορτή των 100 χρόνων του Πανετολικού, θα καταλάβεις ότι ο Πανετολικός είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας του Αγρινίου. Και οι άνθρωποι εκεί του Πανετολικού θέλουν το γήπεδο όσο γίνεται να είναι γεμάτο. Και να μην ξεχνιόμαστε και να μην κρυβόμαστε ότι τα εισιτήρια γενικότερα τις επαρχιακές ομάδες είναι το μικρότερο έσοδο που μπορεί να έχει μια ομάδα. Άρα λοιπόν, το αν θα βάλεις 5 ευρώ παραπάνω ή 5 ευρώ παρακάτω το εισιτήριο, δεν είναι λίγο το κακό. Και ίσα ίσα που αν θα βάλεις ένα φθηνό εισιτήριο, μπορεί να έχει
0: περισσότερο... περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Έτσι, έγινε, Πάμπη.
1: Το επόμενο είναι το
0: Έγινε, Πάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εμά. Λοιπόν, και από τον Πάμπη Πλάγο και τον Πανετολικό, βάζουμε στην παρέα μας τον Άγγελο Ζαραϊδόνη για το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, ο οποίος όπως φαίνεται κλείνει τερματοφύλακα. Άγγελε, καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Λεβαδιακός, όπως είπες και εσύ, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Πολ Μπερναντόνι. Είναι 29χρονος τερματοφύλακας από τη Γαλλία. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Βιωτίας ως ελεύθερος, παρότι έχει ακόμα συμβόλαιο με την Αμιάν, είναι ομάδα Β' κατηγορίας Γαλλίας. Όπως αναφέρεται, το συμβόλαιό του υπήρχε ειδική ρήτρα που του επιτρέπει να αποχωρήσει χωρίς αντίτιμο εφόσον βρει ομάδα. Βρήκε ομάδα το Λεβαδιακό, οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καλύψει το κενό που άφησε ο Λοντίγκιν. Έχει εμπειρία στο γαλλικό πρωτάθλημα, μετράει πάνω από 180 συμμετοχές, φορώντας το παρελθόν και τη φανέλα της Σενετιέν. Ο Λεβαδιακός, να συμπληρώσουμε ότι αναζητά παίκτη για τη θέση του φορ, καθώς ο Όσμπολντ αποχώρησε και είναι στο ψάξιμο και για επιθετικό. Κάτι άλλο δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
0: Ωραία, άρα έχουμε τερματοφύλακα. Αν επιβεβαιωθούν τα δημοσίευματα, τον Μπερναντόνι είναι αυτός που έρχεται να καλύψει το κενό κατ' οδοκάρια του Λεβαδιακού. Θα το γνωρίζουμε επίσημα σε λίγες μέρες. Φαντάζομαι. Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σένα. Ήταν και ο Άγγελος Ραϊδάνης με τον ρεπορτάζ του Λεβαδιακού. Ανατελεί απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
2: Ακούτε Hera Sport.

Εδώ είμαστε ξανά με σε πρημιέρα εφημερίδα τη Ερασπόρ. Ματίνα Κανελοπούλου σε ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Λοιπόν, και θα πάμε στην Τρίπολη για το ρεπορτάζ του Αστέρα, καθώς κάθε μέρα έχουμε και μία ανακοίνωση από την ομάδα της Τρίπολης, ενώ δεν αποκλείται και να γίνει και μία κίνηση από παίχτη από την ΑΕΚ με μεταγραφή, μάλιστα χωρίς να μένει ελεύθερος. Λοιπόν, περισσότερα από τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είχαμε πει ότι και ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, έχει συμφωνήσει. Ήταν η πρώτη συμφωνία που είχε γίνει, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανακοινωθεί και επίσημα. Αυτό έγινε από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Ο 32χρονος λοιπόν Μεξικανός κεντρικός αμυντικός Τζόρνταν Σίλβα, γνωστός και από το πέρασμά του στην Ελλάδα και με τη φανέλα του Όφη, όπου έπαιξε και αντίπαλος με τον Αστέρα Άκτορ και είχε σκοράρει κιόλας στον ημιτελικό του κυπέλου την προπέρσινη περίοδο που ήταν στην Ελλάδα. Είναι παίκτης του Αστέρα λοιπόν για 2 χρόνια με μεγάλη εμπειρία και στη χώρα του, βέβαια, με ομάδες παίζοντας στο Κόπα Λιμπερταδόρες, αλλά και με, και με ομάδα που έχει παίξει και έχει πάρει κύπελο στην ομάδα στο Μεξικό. Έπεται συνέχεια, όπως είπες, υπάρχει και η λύση και η κατάσταση με τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό που είναι 23 ετών. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει και αυτός και θα είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ, κεντρικός αμυντικός αριστεροπόδαρος και μάλιστα με μεταγραφή. Όπως ανέφερες, Κώστα, από την ΑΕΚ, όχι δανεικός, γιατί είχε πάει σε πολλές ομάδες δανεικός ο 23χρονος. Ενδιαφέρει τον Αστέρα, έχει συμφωνεί σε αρκετά θέματα για την μεταγραφή και μάλλον και αυτός θα είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ. Έπεται συνέχεια, και όταν λέμε έπεται συνέχεια εννοούμε και περιμένουμε Γιάννη Χότσιρα, που έχει συμφωνήσει.
0: Την ανακοίνωση φαντάζομαι περιμένουμε, έτσι.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει και με Δημήτρη Κουρμπέλη και αν θα είναι και αυτή η τετράδα, αν αποκτηθεί και ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, θα είναι αυτή η τετράδα των κεντρικών αμυντικών με Σίψης, με Σίλβα, με Χρυσόπουλο και με τον παίκτη που πήρε τον... όχι, είναι ο νεαρός ο Λάσκαρης, συγγνώμη, αν θα μείνει σε αυτή την τετράδα ή αν θα πάρθει και ένας ακόμα έμπειρος για να έχει 5 παίκτες σαν κεντρικούς αμυντικούς. Θυμίζουμε έχει φύγει ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα νέα. Να πούμε ότι υπήρχε χτες ανακοίνωση επίσημη του Αστέρα Άκτορ για την προπόνηση, την πρώτη συγκέντρωση, όπου θα γίνει τη Δευτέρα στο Θεόδωρος Φροκοτρώνης, στο κεντρικό γήπεδο. Καλεί και τον κόσμο να βρεθεί εκεί, με μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, και θέλει τον κόσμο και την σεζόν που θα ξεκινήσει μαζί του από την πρώτη μέρα, όπως αναφέρει, και περιμένει κόσμο να βρεθεί ο Θεόδωρος Φροκοτρώνης για την πρώτη προπόνηση. Από σήμερα, βέβαια, έχουν ξεκινήσει εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές που σιγά σιγά επιστρέφουν στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, για να μπουν σε ρυθμούς προετοιμασίας.
0: Ωραία. Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και από τα δικά μας πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Νοργιανίδη να κάνουμε μια κουβέντα για το σαν χθες στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα όσα περιμένουμε σήμερα όταν και ολοκληρώνεται πια η φάση των 32. Πέτρο, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, πώς πάει με τη ζέστη? Υποχώρησε καθόλου ή ψήνεστε? Έχετε 40
1: όχι, όχι. Έχω ξεκινήσει από πολύ νωρίς και σήμερα θα είναι η χειρότερη μέρα από όλες. Σε σημείο που κάποια από τα παιχνίδια κινδυνεύουν όχι ως προς τη διεξαγωγή τους, αλλά ως προς τις δυσκολίες που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές να ανταπεξέλθουν σε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, η οποία πάντα είναι συνδυαστική με την υγρασία. Πάρα πολλά παιχνίδια είναι στο κόκκινο, να το πω έτσι, και μάλιστα. Επειδή σαν αρχίζουν να σφίγγουν οι ζέστες που λέμε, έχουν αρχίσει και μελετάνε τον τελικό της 19ης Ιουλίου, όσο δύσκολα θα είναι κτλ. Και για την ώρα λένε ότι θα παλεύονται, αλλά θα είναι ζόρικες θερμοκρασίες. Γιατί και η ώρα που γίνεται και το σημείο που γίνεται εδώ στο Νιουτζέρσι.
0: Ναι. Και, ξέρεις, και πρέπει να είναι και η ώρα, μια ώρα που να βολεύει σχεδόν όλο τον κόσμο για να το δει, έτσι. Δεν μπορείς να την μετακινήσεις.
1: Ναι, σχεδόν, όπως το είπες, σχεδόν. Έτσι δεν μπορεί να βολεύει. Όμως τώρα από 104 παιχνίδια, κάποια γίνανε σε ώρες ευρωπαϊκές και βόλεψαν να τα παρακολουθήσουμε, αλλά κάποια άλλα. Καλά, εμείς εδώ είναι παιδιά.
0: Καλά, εσύ εντάξει.
1: Όλα. Okay. Τέλεια, τέλεια. Όλα τέλεια. Ναι, ναι. Αλλά για την Ευρώπη ήταν δύσκολο. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Πέτρο, εντάξει, είχαμε ματσάρα, έτσι, το παιχνίδι.
1: Είχαμε ματσάρα.
0: Το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει.
0: Πολύ. Να... Έχω πολύ ωραία, χρόνο. Ωραία. Μέχρι τις 4.
1: Ωραία.
0: Δικιά μας. Όχι μέχρι τις 4 δικιά σου, δηλαδή 7 ώρες να μιλάς. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Okay. Πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκε η λύση της εργασίας με τον Άγγελσμαν από την Γερμανία. Ολοκληρώθηκε. Τον πιέζαν από χθες, παρελθύσου, φύγε με το κεφάλι ψηλά κλπ. Έφυγε. Ο Κλόπ είναι ο νούμερο 1 τώρα, έτσι. Στόχος. Μετά τη συνάντηση, ο Άγγελσμαν αποδέχτηκε το συγκεκριμένο αίτημα. Είναι έτοιμος για τον deal, το γράφει και η Bill, το γράφει και η Sky Sports. Υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο είχε πάει το μυαλό μας, αλλά επειδή αυτή είναι OK με τα λεφτά, θεωρούμε ότι θα ξεπεραστεί έστω και δύσκολα. Δηλαδή υπάρχει ένα συμβόλαιο που έχει με τη Red Bull ο Jürgen Klopp, δεσμεύεται δηλαδή, και θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα αποδέσμευσης. Έτσι, οι επίσημες ανακοινώσεις πάντως είναι τόσο αισιόδοξοι. Οι Γερμανοί αναμένονται τις προσεχείς ημέρες. Όταν ο Klopp υπέγραψε στη Red Bull, να πούμε, είχε αφήσει ένα exit option, μια ειδική επιλογή εξόδου που του επιτρέπει να σπάσει το συμβόλαιό του που λέγεται 29, στην περίπτωση και μόνο που θα του προταθεί ο πάγκος της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας. Πραγματικά ήταν δηλαδή, σαν να λέμε,
0: το είχε προβλέψει.
1: Ειδικά,
0: έτσι, ναι, ναι, ναι, το είχε προβλέψει
1: ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Υπάρχει μια ρήτρα, θα πάρει μια αποζημίωση από τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κάποιων εκατομμυρίων ευρώ που λένε ότι είναι μονοψήφιος όμως, και αν δεχτεί θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που πληρώνει για μεταγραφή προπονητή. Έτσι. Ναι. Είναι θετικός από την αρχή, τον έχουν ζωρίσει λίγο, τον έχουν πιέσει λίγο παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχει πρώτον ο Ρούντι Φέλλερ να αναλάβει, που είναι αθλητικός διευθυντής τώρα, τον πάγκο όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Δύσκολο. Και υπάρχει ο Σάντρο Βάγκνερ, ο οποίος ποιος είναι? Είναι ο βοηθός του Νάγκελσμαν μέχρι στιγμής. Τον εκτιμούν πάρα πολύ στο έργο του κλπ. Και σου λέει: άμα δεν θα κάτσει αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα γι' αυτό και
0: τον εντάξει, το νομίζω ναι. Πέτρο, ναι, ότι ο Κλόπ είναι αυτό που θα φέρει στη Γερμανία σε αυτό που θέλει. Έτσι, να ξανασυσπυρώσει η Γερμανία και να του ξανακάνει ομάδα. Γιατί τα χαστούκια στα τελευταία τρία μουντιάλ είναι απίστευτα.
1: Ακριβώς αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο δεν ακούγονται άλλα ονόματα. Έτσι, πιθανότατα ναι. Δηλαδή θα είναι αυτό. Λοιπόν, διαβάσατε για το Little Mick, το Michael Schuit.
0: Όχι, όχι.
1: Θεούλη, θανατικό οπαδό τη Λίντ. Έφυγε από την Βρετανία στις 20 Ιουνίου για να πάει στην Βοστόνη. Έκανε μια στάση στη Βαρκελόνη, layover πιθανότατα, για να πάει μετά να μεταβαστεί στις ΗΠΑ και στη Βοστόνη. Έχασε το κινητό του αυτός ο Φουκαράς, έτσι, και τον ψάχνανε. Αυτός όμως δεν έδωσε σημασία. Λέει, εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν πήγε στο Αγγλία Γκάνα. Δεν έδωσε σημεία ζωής. Η οικογένεια τι έκανε? Κινητοποίησε την Ισπανική αστυνομία, την Ιντερπόλ, και κάποια στιγμή συνάντησε ένα Βρετανό αστυνομικό. Βρισκόταν εκτός υπηρεσίας για διακοπές στη Βαρκελόνη, τον είδε σε μια pub, έτυχε να φοράνε και οι δύο φανέλα της Λίντς, χαιρετήθηκαν με έναν χαρακτηριστικό οπαδικό τρόπο της Λίντς και ο αστυνομικός γυρίζει μετά στο σπίτι, ανοίγει social media και βλέπει τις αναρτήσεις για την εξαφάνιση του Σιούιτ και ειδοποιεί αμέσως στις αρχές. Τον βρήκαν μετά, του τα ψάλανε, που είσαι ρε εσύ και τα λοιπά. Αυτός έκανε διακοπάρες ο άρχοντας.
0: Σου λέει ωραία, ωραία με και στη Βαρκελόνη, θα το δω από εδώ το Μουντιάλ, δεν πειράζει.
1: Μια χαρά, δεν πάω, μια χαρά είμαστε. Ο αδερφός του είπε ότι όταν τον γυρίσει, όταν γυρίσει, λέει, θα του ρίξω ένα χαστούκι στο σβέρκο και μετά θα πάρω μια μπύρα. Θα του πάρω μια μπύρα, λέει. Γιατί πιθανότητα θα έπιασε πολλές ή θα κουβάλλεται και πολλές. Θεός, Θεός. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, το ταξίδι για το Μουντιάλ προφανώς και είχε έτσι ακυρωθεί από το Συντάμ. Λοιπόν, τέλος ο Ριγιάτ Μάχρες από την Εθνική Ομάδα της Αλγερίας. Λίγο πολύ το περιμέναμε. Ναι. 12 χρόνια προσφοράς. 120 συμμετοχές, αν θυμάμαι καλά, 40 γκολ και είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της. Είπε ότι αφήνω τη νέα γενιά κλπ. Είπαμε τώρα στη συζήτηση που γίνεται για το ΒΑΡ. Λέγε.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω. Τώρα με τον αισθητήρα στην μπάλα, δηλαδή έχουμε φτάσει. Το ποδόσφαιρο πια να εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία. Έτσι. Δηλαδή, ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να έχει μετρήσει, δεν μετράει επειδή είχε έναν αισθητήρα μπάλα. Πέρσι θα μετρούσε για παράδειγμα, που δεν έχει
1: σίγουρα
0: αισθητήρα και microchip η μπάλα. Ναι, βέβαια, ναι. Ήταν ματσάρα. Δηλαδή, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που
1: έχουμε
0: δει. Και όποιο και να αποκλειόταν, δεν ξέρω αν άξιζε τέτοιο τέλο. Δηλαδή, και ο Ρονάλντο τέλο, γιατί φαντάζομαι δεν θα είναι σε 4 χρόνια
1: πίσω.
0: Και κυρίω και βέβαια για την άλλη πλευρά ο Μόντριτς. Δηλαδή, ήταν παιχνίδι θρύλων. Πραγματικά το χθεσινό. Αλλά δεν ξέρω, Ρεπέτρο, τελικά αν είμαστε υπέρ ή κατά, και εγώ αμφιταλαντεύομαι σε τόσο χρήση τη τεχνολογία πλέον στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Και εγώ αμφιταλαντεύομαι, αλλά θεωρητικά αφού μπήκε η τεχνολογία πρέπει να μελετάει και το εκατοστό. Είναι αυτό, λέει, είναι τόσο απλό. Ναι, ναι. Έτσι έχουμε μπει πια. Έβλεπα Ζλάταν μετά που είπε ληστεία μέρα μεσημέρι. Έτσι, αυτό είναι ληστεία, απόλυτη ληστεία. Αν χρειάζεσαι 5 λεπτά ατελείωτες επαναλήψεις, αργή κίνηση και γραμμές στην οθόνη για να βρεις offside, τότε δεν υπάρχει offside, είπε. Τότε δεν υπάρχει συγγνώμη ξεκάθαρο λάθος. Γιατί κρίθηκε πίσω από το VAR αντί να πάρει μόνο του με το θάρρος του μια ποδοσφαιρική απόφαση.
0: Νομίζω ότι τα σχόλια του Ιμπραήμοβιτς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στο Fox, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει εξωαγωνιστικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή δεν έχει πέσει πουθενά έξω. Έχει το δικό του χαρακτηριστικό έτσι, καυστικό ύφος.
1: Και μάλιστα και τι γίνεται. Το είπαν από το Fox, επειδή ήμουν να το πουλήσει αυτό. Κατάλαβε, γιατί πηγαίνει και το βράδυ στον James Corden, ένας Βρετανός που έκανε late night show εδώ στην τέτοια και έκανε για παράδειγμα τις προάλλες ένα τεστ αλήθειας. Και του λέγανε, αν το πάνελ που έχεις με την κοπέλα, τον Αλέξη Λάλα και τον Τιριάν Ρι δεν υπήρχε και ίσως σαν τέσσερις Λάταν θα ήταν καλύτερα. Ναι, λέει αυτό. Και λέει το τεστ της αλήθειας, όντως το πιστεύει πραγματικά.
0: Το πιστεύει, βέβαια.
1: Ο Χάρη Κέιν, ξέρω εγώ, έβαλε 2 γκολ. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερος από σένα? Όχι, λέει αυτό. Λέει ο Ρος της αλήθειας, ναι, όντως το πιστεύει. Έχουμε διάφορα τέτοια. Τον έχουμε πάει πολύ τέτοια, αλλά το διασκεδάζει κι αυτός. Έχει αποκτήσει follower, έχει αποκτήσει νέους θαυμαστές. Ήταν αυτός τώρα, από το ένα θέμα στα άλλα, αλλά ήταν αυτός που όταν ήρθε στους Los Angeles Galaxy, έβαλε μια ολοσέλιδη διαφήμιση σε μια εφημερίδα. Δεν θυμάμαι τώρα την εφημερίδα, αλλά δεν έχει και σημασία. Που έλεγε Los Angeles, you're welcome. Έτσι, παρακαλώ. Δηλαδή, γιατί σαν να λέγανε αυτοί, ευχαριστούμε που ήρθε και του έλεγε you're welcome. Επίσης τότε έστειλε ο LeBron James μια φανέλα δικιά του, επειδή ήρθε και σαν καλωσόρισμα και ο Ζλάταν την υπέγραψε και την έστειλε πίσω. Δηλαδή έχει κάνει τέτοια.
0: Όντως έχει κάνει τέτοια κουφά. Απλά θέλω να απαντήσω κάτι γιατί είναι επίγον. Έστειλε ένας φίλος μήνυμα ότι ξεχάσαμε το ρεπορτάζ του Άρη. Φίλε μου, επί 10 λεπτά είχαμε τον καιρό το τσίκα στον αέρα και μιλάγαμε για το ρεπορτάζ του Άρη κατά τις 3 και 20. Άρα εσύ δεν το άκουσες.
1: Για τον Αβραμ Γκραντ,
0: Ναι, και δεν το ξεχάσαμε εμείς. Λοιπόν, Πέτρο, πάμε πάλι στο αγωνιστικό. Εντάξει. Πορτογαλία, Κροατία. Τα άλλα ήταν αναμενόμενα. Και το Ελβετία, Αλγερία, σβηστό. Και το Ισπανία, Αυστρία, σβηστό το 3-0. Νομίζω ότι η Αυστρία από τις ευρωπαϊκές ομάδες που πήγαν στο παγκόσμιο ήταν η πιο άοσμη, άγιστη και άχρωμη. Δηλαδή πήγε, δεν πήγε. Ένα και το αυτό ήταν έτσι.
1: Είτε ήταν, είτε δεν ήταν.
0: Ναι,
1: το ίδιο
0: ναι, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι.
1: Λοιπόν, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, κοίταξε τώρα, όπως για να πεις, έχει και μια έξτρα φάση. Από τις 32 ομάδες που κάποιες προκλήθηκαν με το ζόρι, τώρα θα μείνουν 16 και λογικά αυτές θα είναι οι καλές. Έτσι. Επίσης θα πω για Ζλάταν, είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι έδωσε τη νίκη χάρη μου στο Ρονάλντο. Είναι λυπηρό, είπε, να βλέπουμε τέτοιες.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ κακό καρφί, βέβαια.
1: Ναι, ήταν πολύ τέτοιο, ναι. Επίσης να σου πω ότι ο UEFA ανακοίνωσε ότι ο νόμος Πρεστιάνη, sorry τώρα απλώς για να μην τα προλάβει καινούργια αυτά, δεν θα χρησιμοποιηθεί στις διοργανώσεις της δικής της, Champions League, Europa και Nations και Conference. Ο νόμος Πρεστιάνη είναι ο περιβόητος ότι κλείνουν το στόμα για να μην καταλαβαίνουν τι λέω. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν θα τιμωρηθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα όπως συμβαίνει στο Μουντιάλ, αλλά μόνο με κίτρινη. Έτσι, θυμίζουμε τον κανόνα που γεννήθηκε από τον Πρεστιάνη και τον Βινίσιο κλπ. Και εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο πράγμα. Μιλάει η FIFA, μιλάει για ανταρσία της UEFA σε ακόμη ένα επεισόδιο της κόντρας ανάμεσα στους δύο. Γιατί λέει ότι η UEFA δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι οι παίχτες θα προσπαθούν εσκεμμένα να προκαλέσουν την αποβολή αντιπάλων. Η FIFA είπε ότι αδυνατίζει το κοινό μέτωπο που έχουμε κατά του ρατσισμού, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι του καπνίσει βάζοντας το χέρι μπροστά του και διάφορα τέτοια. Μια άλλη συζήτηση που γίνεται για Ρονάλντο είναι για τον Μπισμιλάχ. Το είδες αυτό?
0: Όχι, όχι.
1: Πριν εκτελέσει το πέναλτι, φαίνεται να ψελίζει Μπισμιλάχ. το οποίο στα αραβικά σημαίνει στο όνομα του Θεού. Με μια κοντινή λήψη της κάμερας που έγινε στα χείλη του Πορτογάλου, την ώρα που έπαιρνε ανάσες, προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλο viral κύμα στα social media. Λόγω...
0: Επειδή το είπε στα αραβικά και καλά.
1: Ναι, ότι έχει πάρα πολύ έντονη επίδραση η Σαουδική Αραβία πλέον πάνω του. Πολλοί είπαν ότι αυτό το χρησιμοποιεί ως μέσο της συγκέντρωσης ο Χριστιανό, μια φάση που λέγεται παραδοσιακά από τους μουσουλμάνους στην από την έννοια της οποιαδήποτε πράξη, στην ότι κάνουν ξεκινήσει οτιδήποτε δηλαδή. Από την άλλη, εκτός από το αν και το Μπισμιλάχ είναι η επικρατέστερη ερμηνεία, πολλοί είπαν ότι είπε Βάις Μαρκάρ, ότι δηλαδή θα το βάλεις, ως μια μορφή ενθάρρυνσης προς τον εαυτό του. Διαλέγεται και φαίνεται. Το πρώτο κάνει καλύτερη ιστορία σε σχέση με το δεύτερο. Λοιπόν, πάμε στο σύστημα Σνίκο. Έτσι, Σνίκομίτερ, όπως θες το λες, είναι μια τεχνολογική συσκευή που χρησιμοποιείται στο κρίκετ. Πλέον τη βάλαμε και στο ποδόσφαιρο. Είναι μέρος του VAR και αυτή για να ανοιχνεύσει αν η μπάλα έχει ακουμπήσει έστω και ελαφρά σε κάποια επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Την εφήβρε ένας Άγγλος, τη βάλαμε και στο ποδόσφαιρο. Είναι μέρος του VAR και αυτή για να ανοιχνεύσει αν η μπάλα έχει ακουμπήσει έστω και ελαφρά σε κάποια επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Την εφήβρε.

0: γραμμή και μετά έκανε, ανέβηκε κάπου σαν καρδιογράφημα κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, εκεί που ανεβαίνει σημαίνει ότι βρήκε η μπάλα στο κεφάλι του παίχτη της Βοσνίας.
1: Σωστά. Ανοιχνεύει δηλαδή ακόμα και την τριβή. Έχει θερμικές κάμερες, εμφανίζει μια λευκή κοιλίδα όπως είπες και εσύ και κάνει ένα cross verification δύο συστημάτων, συνεργάζονται δηλαδή και μπαίνουν στη διαδικασία να δουν αν ισχύει τελικά ή όχι. Μάλιστα έχει τη δυνατότητα, λέει, να φιλτράρει ψεύτικους ήχους. Γιατί μπορεί ο παίχτης γίνοντα να ξύσει τη φανέλα του, να ξύσει το κεφάλι του τέλος πάντων. Ναι, και μπορεί να καταλάβει αν είναι έτσι ή δεν είναι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε αυτό το πράγμα με την Connected Ball Technology της Adidas που είναι η ομάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Παρενέβη το Σνίκο, έτσι, κατέγραψε μια ανεπαίσθητη αιχμή στο γράφημα κλπ. Οπότε προχωρήσαμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
0: Νομίζω εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Και λίγο να έχει βρει τώρα, και εντάξει, πάμε το γράμμα του νόμου βέβαια, αλλά έχουμε φτάσει τις υπολεπτομέρειες, δηλαδή, ακόμα τώρα και αυτό, θερμικές κάμερες και τα λοιπά. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε διαιτητές στα γήπεδα, θα έχουμε ρομπότι κάμερες να παίρνουν τις αποφάσεις.
1: Ναι. Πραγματικά, και έχουμε πει και για AI και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, Καναδάς, Μαρόκο πλέον, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Μένει να δούμε ποιος θα παίξει με την Ελβετία ανάμεσα σε Κολομβία και Γκάνα. Ποιος θα παίξει με Αυστραλία, Αίγυπτο, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι.
0: Εντάξει, Αργεντινή από τη μία, τώρα ποιος θα είναι από την άλλη. Δεν το ξέρω. Ναι. Πορτογαλία, Ισπανία, πολύ ωραίο ζευγάρι, Τσιαμφίροπο. Δεν
1: πάρα
0: ξέρω,
1: πολύ,
0: να είναι πολύ μεγάλη κόντρα. Βραζιλία, Νορβηγία. Το βλέπεις ως παγίδα ή πιστεύεις ότι.
1: Το βλέπω, πώς δεν το βλέπω. Βέβαια, είναι εύκολο να κερδίσει την Νορβηγία.
0: Όχι, αλλά διάβαζα πάρα πολλές αναλύσεις και στο. Αθλέτικα πει κάτι στο μάτι μου και όχι μόνο για την επίδραση του Αντσελότη στην Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, ότι κατάφερε να τους πείσει ότι δεν έχει, πώς το λένε, Τζόγκο Μπονίτο,
1: ναι.
0: Αλλά έχει να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο, και αυτό φάνηκε και με τις κινήσεις και με τις αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι με την Ιαπωνία. Δηλαδή η εμπειρία του, το συζητάζαμε Πέτρο και τις προηγούμενες μέρες, η εμπειρία του και το γεγονός ότι είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν πανικοβάλλεται πουθενά. Αυτή η τσίχλα και αυτό το φρύδι θα τον ακολουθεί και στη Βραζιλία. Έτσι, δηλαδή.
1: Έτσι, και πόσο στοχευμένα πήγε. Δηλαδή είπε μετά το μάτσο με το Μαρόκο ότι δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Τώρα το ήξερε δηλαδή. Έτσι, μην βιάζεστε, λέει εδώ, θα δείτε τι θα γίνει και σιγά σιγά θα το πάει το έργο. Όντως συμφωνώ. Και αυτό που διάβασες εσύ θα συμπληρώσω εγώ, ότι είπαν ότι η Αντζελότη είναι το αντίδοτο απέναντι στο χάος της Βραζιλίας.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Ναι. Απέναντι στο ποδοσφαιρικό χάος της Βραζιλίας. Ίσως πήγε την κατάλληλη στιγμή. Άρα θα δούμε πώς θα την οδηγήσει. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο της όπλο πάντως. Έχοντας αφήσει βέβαια αυτούς που παίζουν μπροστά να κάνουν το κάτι παραπάνω, όπως το έκανε και στην Ρεάλ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει.
1: Όπως το κάνει όλοι όσοι έχουν. Εντάξει, αν ξέρεις λίγο την Μπαρσελόνα που θα του μαζέψει λίγο παραπάνω του Ραφίνια, γιατί είναι πιο τακτική ομάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει σε καλού πια τον Βινίσιο ιδιαίτερα. Αν και τον έχουμε δει να είναι λίγο έτσι πορωμένο, να το πω, να γυρίζει πίσω ένα παιδί λίγη άμυνα, να έχει μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά ναι, οκ, okay, συμφωνώ και εγώ ότι έχει 5 τακτικές. Με το κέντρο άδειο, να πούμε την αλήθεια, καμιά φορά το διαπιστώνουμε. Ο Κασίμπρο κάνει καλό τουρνουά, όπως έκανε και καλή χρονιά, αλλά είναι επιρρεπή στην κάρτα. Θέλει λίγη προσοχή και η μοναδική εναλλακτική του είναι ο Φαμπίνιο. Δεν έχει και πολύ κόσμο δηλαδή για να τον αντικαταστήσει. Γι' αυτό και ξεκινάει συνέχεια. Τέλος πάντων, εντάξει, το απολαμβάνουμε. Τώρα αρχίζει το καλό.
0: Τώρα είναι το καλό. Μεξικό, Αγγλία. Ναι, ναι. Πέτρο, τι βλέπεις.
1: Μεξικό, Αγγλία. Πού σε πονεί.
0: Και ποιε φάζει, έτσι θα του πάνε και στα υψόμετρα. Ναι, εκεί στο ΑΣΔΕΚΑ θα είναι και κατάψω και κατ' πόσο χρόνο, 90%, δηλαδή είναι τεράστιο αυτό.
1: Ναι, ο Πακετά επίσης δεν παίζει στο παιχνίδι με τη Βραζιλία και μάλιστα υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ο Νεϊμάρ από την αρχή. Θα δούμε τι θα γίνει. Μια για το υψόμετρο τα είπαμε χθες.
0: Ναι, τα είπαμε ότι θα πάνε, ναι, θα πάνε και θα φύγουν αμέσως.
1: Fly out, ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, θα πάνε πριν το μάτι, θα πάνε στο ένα βράδυ, δηλαδή θα πάνε.
1: Ένα
0: βράδυ.
1: Λίγο πριν.
0: Λίγο πριν.
1: Τις προηγούμενες μέρες έχει συνεδέψει τύπο και διάφορα τέτοια, οπότε πρέπει να ακολουθεί το πρωτόκολλο κανονικά. Ναι. Αλλά δεν θα πάνε 3-4 μέρες για να προετοιμαστούν εκεί και να το συνηθίσουν.
0: Ωραία.
1: Γιατί είναι σε 2.240 μέτρα που θα φάνε τη θάλασσα. Έτσι. Είναι βαντάζ για το Μεξικό, όπως και να το κάνεις. Και γλέει, δεν κοίτα πολύ καλά. Να τα λέμε και αυτά.
0: Όντως, αύριο έχετε παρέλαση. Θα γίνει τελικά ή θα έχουν θέματα με τη ζέστη?
1: Όχι, θα γίνει. Απλώς θα διαφοροποιήσουν κάποια πράγματα
0: σε αφορά
1: τις εκδηλώσεις. Γιατί πρέπει να προσέξουμε εδώ και για πυρκαγιές λόγω των προεπιθυμάτων κτλ. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, Πέτρο μου. Λοιπόν, Πέτρος Μαγιαννίδης από Νέα Υόρκη με τόσο ωραία συμβαίνουν στον κόσμο του Μουντιάλ, κυρίως εκτός γηπέδων. Και κάπου εδώ έφτασε το τέλος της σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Η Ματίνα Κανελοπούλου και η Χαράγιανοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters σε Ερασπόρ. Ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
10: Προσλαμβάνεστε!
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυστηρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά για Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα. Και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρος στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
17: Βλάτσης στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσης δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς, 1-0 η μπάλα πέρασε από τον Κώστα. Σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
18: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back.
17: Penalty.
18: Final decision. Penalty.
17: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty, ο Vlasic το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν, είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς, Ρονάλντο εκτελεί, ο Ρονάλντο η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 για την Πορτογαλία, στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα! Είναι το γκολ! Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
2: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα και τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
8: Ακούτε Eraspor.
19: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
20: Ξαναγύρισες,
19: Μη λείψει κανείς.

Εδώ είμαστε. Πόσο το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Πόσο το αγαπάω αυτό το τραγούδι του Βασίλη Καρά. Το υπέροχο αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς. Καλό μήνα. Δεν τα είπαμε και με τους μεσημεριανούς φίλους. Με τους βραδινούς τα είπαμε. Γιατί εντάξει, κάποιοι το λέω, το ξεχωρίζω. Ματία Κανελοπούλου που με κοιτάζεις, είναι στη ρύθμιση των οίκων. Γιατί άλλο κοινό υπάρχει το μεσημέρι, άλλο το βράδυ λόγω του ύπνου, ξέρεις. Άλλοι κοιμούνται νωρίς, άλλοι ξενυχτάνε και κοιμούνται αργά. Είναι κάποιοι φίλοι που δεν ακούν το μεσημέρι και ακούν το βράδυ ή το ανάποδο. Καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι να πούμε. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως λέει και η Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Λευτέρης Αρελάκος μόνο στο διπλογραφείο μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Ένας Ιούλιος που μπήκε με ζέστη, με ψηλούς καύσονες σε σχέση με κάτι δυτικές πόλεις, έτσι, χώρες μάλλον. Και ένας Ιούλιος που άλλοι μας ακούνε τώρα στην παραλία, άλλοι στο αυτοκίνητο για την παραλία, άλλοι στη δουλειά, άλλοι στο δρόμο από τη δουλειά, άλλοι στο σπίτι και άλλοι που είναι οι Ταλιμπάν πιστοί οπαδοί της Ερασπόρ. Ένας Ιούλιος που σηματοδοτεί για μένα κάτι διαφορετικό. Είναι ο μήνας ουσιαστικά, δεν ήθελα να το πω, αλλά ήθελα να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση, όχι μπαμ και κάτω που λένε. Ουσιαστικά είναι ο τελευταίος μου μήνας στην Ερασπόρ, στην ΕΡΤ γενικότερα, μετά από 42 χρόνια. Τυπικά θα είναι τον Αύγουστο, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια ολόκληρη ζωή. Προς τα τέλη Ιουλίου θα κάνουμε κάποιες εκπομπές, έτσι, ζήτημα να είναι ακόμα 20, γιατί είναι η περίοδος, παιδί μου, καλοκαίρι, κάτι λίγα ρεπό, κάτι άδεια, κάτι αυτά. Σίγουρα υπολογίζω 20 Αυγούστου, μέρα Παρασκευή, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Θέλω σε αυτή την τελευταία εκπομπή που θα κάνω, και το υπολογίζω μιλώντας και με το Σίβο Τζάκη, εκεί να είναι, να είναι η απαρχή, αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τότε τηλεφωνικές γραμμές, να είναι η απαρχή στο να ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές από εκεί και πέρα. Αν δεν έχουν ανοίξει. Για το λαό λέω, για τον κόσμο. Αν έχουν ανοίξει, ok. Αν δεν έχουν ανοίξει, αυτή η μέρα που πιθανότητα θα είναι 20 Αυγούστου, να είναι η αρχή, η απαρχή επιστροφής των φίλων ακροατών στον αέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και σε αυτό το κομμάτι. Όπως έχουμε ετοιμάσει, θα είναι μια δύο-ωρη έτσι εκπομπή, μεσημέρι. Εκείνες τις ημέρες θα κάνουμε μια δύο-τρεις εκπομπές, έτσι, για να το θυμίσουμε στο λαό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, γιατί είτε με εκτιμάει κάποιος, είτε δεν με εκτιμάει, 42 χρόνια εδώ στην ΕΡΤ, σε αυτό το μετερίζει, δεν είναι εύκολο, δεν ξεχνιούνται τόσο εύκολα.

Εδώ είμαστε, το αφήνουμε στην άκρη. Απλά έχουμε μέλλον, έτσι μέλλον. Είδες, τώρα που τελειώνουν οι μέρες και οι μήνες, λέμε έχουμε μέλλον, φίλοι μου, καλή σταματίνα. Το αλλάζουμε το θέμα, γιατί είμαστε εν καιρό Μουντιάλ. Απλά ήθελα να το πω, επειδή ήθελα να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση και όχι ξαφνικά πάμε και κάτω, ξαφνικά να ακούσετε ότι είναι τελευταία μου εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε 4 και 16 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό και όπως και να το κάνουμε, είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Όμως, πριν μιλήσουμε για το Μουντιάλ, το σίγουρο είναι ότι οι χθεσινές ειδήσεις ήταν δύο οι μεγάλες χθεσινές ειδήσεις. Η μία ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Μαρινάκης για το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκι, που θα κοστίσει 250 εκατομμύρια, χρηματοδοτούμενα όλα από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, εν πάση περιπτώσει, και 53.000 θέσεων, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 2-2,5 χρόνια από τώρα. Τα ακούσατε και χθες στο ρεπορτάζ. Και η άλλη είδηση είναι βέβαια η ήττα της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ από την Ρουμανία. Και λέμε λοιπόν τώρα, τι γίνεται, είναι δυνατόν αυτή που κάποτε ήταν η επίσημη αγαπημένη, είναι δυνατόν να χάνει από το Μαυροβούνιο, να χάνει και από τη Ρουμανία, τη στιγμή που έχει ένα καταξιωμένο, έναν πολύ καλό προπονητή, ένα προπονητή που φιλοδοξεί ο Άρης με αυτόν να επιστρέψει τίτλους, και εμείς χάνουμε από τη Ρουμανία και το Μαυροβούνιο? Πολλά περισσότερα βέβαια στην εκπομπή του μπάσκετ θα πούν οι συνάδελφοι μετά τις 5, αλλά με την ταπεινή μου γνώμη, χωρίς να είμαι ιδιαίτερα ειδικό στο μπάσκετ, το εντοπίζω ότι δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε κάποια μάτς ή στα καλά μάτς, το φιλέτο που λέμε, σε παίκτες naturalizé, δεν θέλω να πω τα ονόματα, τα ξέρετε, και θα λέγαμε στην άγωνη γραμμή εντός εισαγωγικών, σε παίκτες όπως ο Λαρετζάκης που δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό, όπως και ο Τολιόπουλος που αδικήθηκε φέτος πιστεύω στον Παναθηναϊκό, ο Μωραΐτης επίσης, Χαραλαμπόπουλος, Γιουζέλογλου, Τσαλμπούρης. Μπορεί να είναι όλοι αυτοί οι παίκτες με πολύ μεγάλο ταλέντο. Μπαζίνας, Περσίδης. Πολλούς από αυτούς, επειδή δεν τους παρακολουθώ στενά τον μπάσκετ, δεν τους θυμάμαι, δεν τους ξέρω καν. Νετζέπογλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτοί δεν είναι για τη λάτζα και οι άλλοι για τα φιλέτα. Και πώς μπορούν αυτοί με τη λάτζα, όταν δεν έχουν χρόνο συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα που στην ουσία είναι απαξιωμένο εντός εισαγωγικών μέχρι φέτος, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι τριών ταχυτήτων, αν θέλετε. Οι δύο πρώτοι που κάνουν πάρτι και από εκεί κάτω μετριότητα. Και τι γίνει για να μπορέσουμε να σώσουμε τη χρονιά. Πώς να μην την πληρώσει αυτό η εθνική ομάδα, όταν αυτά τα ονόματα που σας ανέφερα παικτών έχουν λίγες παραστάσεις, λίγες συμμετοχές στα παιχνίδια, δεν έχουν ένα δεθεί κορμό, ένα κορμό δεμένο στην εθνική ομάδα, και όπου ψυχολογικά λένε εμείς θα παίξουμε με τη Ρουμανία και το Κάπο Βέρντε και το Μαυροβούνιο, και η Naturalizé θα παίξουν στα φιλέτα, Μουντιάλ, Euro κτλ. Κατά τη γνώμη μου, ένα από αυτά τα προβλήματα, τα πολύ σημαντικά που καλείται να λύσει ο Βασίλης Πανούλης, είναι αυτό ακριβώς. Αυτό το πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί έτσι όπως το πάει η Εθνική, θα αναπολούμε και θα ακούμε το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και της Μέρης Λίντα, πράγμα που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ταιριάζει απόλυτα σε κάποια φάση της ζωής μας, τη λέγαμε επίσημη αγαπημένη. Τώρα.

Έτσι με Μάμπο, Μέρι Λίντα και τον αξέχαστο, τον μεγάλο, τον βιρτουόζο, τον Μανώλη Χιώτη. Δεν θέλουμε πλέον να λέμε, να φτάσουμε πια να λέμε περασμένες μου αγάπες στην εθνική ομάδα μπάσκετ που μας είχε δώσει τόσες και τόσες χαρές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Κάπως αλλιώς να το δει ο Βασίλης Πανούλης, η ΕΟΚ και οι υπόλοιποι εκεί του μπάσκετ, για να μπορέσει αυτή η ομάδα να ξαναγίνει δυνατή σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί όχι, ή πανευρωπαϊκό, ό,τι θέλετε, και να χαρίζει επιτυχίες σε βάθρα, σε τίτλους. Έτσι. Και όχι αυτές τις ήττες και αυτά τα παιδιά και τα. Δεν θέλω να το πω, δεν ξέρω γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν είμαι τώρα ο ειδικός για να το πω αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα ονόματα που ανέφερα, που άλλοι λένε ότι έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, άλλοι λένε ότι δεν έχουν καθόλου ταλέντο και παίζουν απλά επειδή πρέπει να παίζουν, δεν ξέρω. Πρέπει τουλάχιστον να είναι ενωμένοι, να είναι δεμένοι και από εκεί και πέρα να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για το πώς να μην παίζουν αυτούς που προανέφερα στους κατημάδες και τα φιλέτα να τα παίρνουν οι άλλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατά τα άλλα, οι ομάδες μας ξεκίνησαν την προετοιμασία, οι Ευρωπαίοι. Περιμένουμε την ΑΕΚ τώρα και τον Όφι, οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις λίγο αργότερα. Και από εκεί και πέρα, περιμένουμε και τις υπόλοιπες ομάδες που σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει, όπως ο Αστέρας Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος, η Καλαμάτα. Ποιος άλλος ξεκίνησε, και άλλες ομάδες που έχουν ξεκινήσει, ο Πανετολικός που έχουν ξεκινήσει, για να είναι πανέτοιμοι στο πρωτάθλημα που θα αρχίσει στις 22 Αυγούστου. Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Σάκη τον Πετρόπουλο που μας ακούει στη Δράμα, που την 1η Ιουλίου ήταν η απελευθέρωση της Δράμας και γιόρταζε η πόλη και λέει κάποια στιγμή πότε θα έρθει και η απελευθέρωση της δόξας Δράμας, όχι από τον πρόεδρο που έχει τώρα, αλλά γενικά η απελευθέρωση μεταφορικά το λέει, ώστε η ομάδα να ξανανεύει εκεί που της αξίζει, στα σαλόνια της Super League κατηγορίας. Γεια σου Σάκαρ, που το αρέσει πάρα πολύ, και ο Μανώλης ο Χιώτης. Λέγαμε λοιπόν για τα φιλικά. Πρώτα φιλικά ήταν, αλλά δεν έχει νόημα να πούμε πολλά περισσότερα για αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τα είπαμε και προχθές το βράδυ που κάναμε εκπομπή. Αύριο είναι δύο σημαντικά τεστ και για τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον Άγιαξ, έτσι, και για την ομάδα του ΠΑΟΚ που επίσης έχει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θα τα πω και με τις ώρες. Είναι ο ΠΑΟΚ σέρνει πρώτο στο χορό. Ο Παναθηναϊκός Άγιαξ παίζουν στις 6. Και ο ΠΑΟΚ τον βρήκα 3,5 ώρα, ΠΑΟΚ Βέστερλο. Βέστερλο είναι ομάδα Βελγίου, Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Σημαντικό τεστ για τους πράσινους που ξεμούδιασαν προχθές στα 4 γκολ που βάλανε. Με τον Άγιαξ βέβαια είναι κάτι διαφορετικό, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και ο Άγιαξ θα έλεγα και αυτό στο πρώτο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας του είναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι. Για κάποιους φίλους που ρωτούν πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός φιλικό παιχνίδι, είναι την άλλη Τετάρτη με τη Ράκοφτ σε Στόχοβα, ομάδα Ευρώπης της Πολωνίας, που έχει σαν κεντρικό αμυντικό το Στράτο το Σβάρνα. Τετάρτη το απόγευμα, νομίζω σε 7, αυτός ο αγώνας. Λίγα λεπτά πριν ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε πολλά για Μουντιάλ, να διαβάσω κάποια από τα πάρα πολλά δικά σας μηνύματα που έχουν έρθει. Ξεκινάω, μια και το στείλε πρώτος, από το Γίγαντα το Χριστάκη, τον ΠΑΟΚΤΖΙ και Ολυμπιακό. Καλησπέρα Λευτέρη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Χριστάκη. Ο Νίκος, ο Μαντραβελής, καλησπέρα από Ιταλία μόνο. Μη γίνει επίσημη βολεμένη αυτή η εθνική. Μας συγκίνησε με τη σκέψη και μόνο ότι θα φύγεις από το ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ Νικόλα μου. Όλα τα καλά τελειώνουν έτσι κάποια στιγμή. Σας εύχομαι το καλύτερο για τη συνέχεια της ζωής. Παιδιά, έχω πει είναι μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαι. Απλά θέλω να το είπα λίγο σταδιακά για να μην φανεί μπαμ και κάτω για κάποιους και να υπάρχει μια ομαλή διαδοχή στο μετερίζι της Ερασπόρ. Γεια σου Ελέζη από Κοροπή. Και εκεί γύρω στα 20 Αυγούστου θα κάνουμε μια τελευταία δύοωρη εκπομπή που αν μέχρι τότε, επαναλαμβάνω, δεν έχουν ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές για το λαό, εκείνη την ημέρα σίγουρα θα σας ακούσω. Ο Λου, Λευτέρη, μας συγκίνησες με αυτή την είδωση. Έχουμε μεγαλώσει με σένα διαφωνικά. Σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Να σε έχει ο Θεός καλά. Γεια σου, Λου μου. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου. Καταξιωμένος προπονητής ή καταξιωμένος ποδοσφαιριστής. Ή καταξιωμένος δημοσιογράφος, γεια σου Άρη Βαγγελάτο, χωρίς Ευαγγελάτος και το Βαγγελάτο. Καταξιωμένος προπονητής και τα δύο θα έλεγα.
και τα δύο. Ευτύχης, Λεσά, ολόκληρη καλησπέρα, ιδεατό μήνα, ιδανική συνέχεια, φοβερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, σημειοφόρος της γνώτας της ψυχής μας, ολόψυχα και γκάρδια, ευτύχιος από την μαγική, μαγικομαγική Κρήτη. Γεια σου ρε ευτύχη άρχοντα, να είσαι καλά. Άλλο ένα μήνυμα από το Φάνη από την Κοζάνη. Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά. Έτσι, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Φάνη μου. Θάνος, γεια σου Θάνο μου. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν, του Γιάννη Πουλόπουλο αφιερωμένο σε σένα. Καλησπέρα Λεσά, λέει ο Θάνος. Εντάξει Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να το βάλουμε πιο αργά. Πάμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στη Δέσποινα και τον άντρα της που μας ακούνε με συγκίνηση, στην Πρέβεζα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο RitNews η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, τρίτο μάτι μέρος δεύτερο, Λευτέρης Αλέχος μέχρι τις 5 κοντά σας, παρέα με τη Σταματίνα Κανελοπούλου και την Ειρήνη Παπαζήση. Έχω αφήσει εκκρεμότητα κάτι για μηνυματάκια και μετά θα περάσουμε στα του Μουντιάλ. Τι παιχνιδάρα είδαμε χθες, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο της Κροατίας με την Πορτογαλία και το τι περιμένουμε να γίνει σήμερα και αύριο. Είναι ακόμα κάποια μηνυματάκια. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Κουρτίδη. Να σε καλά, Γιάννα. Λέει τι ωραίο τραγούδι του Τόλ ήταν αυτό. Μακάρι να ακολουθήσει κάποιο ή κάποια τη δική σου πορεία. Να σε καλά και καλές ρακέτες. Θα παίζω με το Λουκάκι, γιατί και αυτό σιγά-σιγά. Συγγνώμη, κάνει διατάσεις και ετοιμάζεται. Γιάννη Πικέρμη, ΑΕΚ. Άλκης Καράγιωργας. Θα μου λείψει η γνώση σου πάνω στα ποδοσφαιρικά θέματα, αλλά όχι και οι μουσικές προτιμήσεις. Να σε πάντα καλά, κύριε Λευτέρη. Γεια σου, Άλκη μου. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Μανώλη Ζέπας, Ζέπος, συγγνώμη, καπετάν Μανώλη Ζέπο. Καλησπέρα, μέχρι να συγκινηθώ, να είσαι πάντα καλά και να ξέρεις ειδικά από τότε που βρεθήκαμε στον δρόμο έξω από την Καβάλα, από τότε έχεις έναν καλό φίλο στη Θήβα. Μανώλη σε 7 Θήβα, γεια σου Μανολάκη, θυμάμαι, ναι. Νίκος, είσαι Θεός, πες μου πού θα πας. Πού θα πάω, θα δούμε, κάτι θα κάνουμε. Έρα Κίνας, στην Κίνα, έρα Κίνας. Θα έρθει και η Ματίνα, λέει. Γεια σου Ματίνα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος. Από το Κρανίδι μας στέλνει την αγάπη του. Μπράβο, Λεσάλε, για τις κομματάρες. Ο Κωστάκης από Καλαμάτα μας συγκίνησε, συγχαρητήρια. Νίκος, καλημέρα φίλε, καλησπέρα τεράστιε. Μας συγκίνησε πολύ. Νίκος Νίκ, γεια σου Νικόλα μου. Χριστόδουλος Τασιούλης, καλησπέρα και Σαρελάκο. Καλό μήνα. Τα νοκάου του Μουντιάλ έχουν προσφέρει πολλές συγκινήσεις. Όντως, έχουν φύγει από εθνικές 8 προπονητές κιόλα. Ο Νάγκελσμαν σήμερα ελπίζω να πάει ο Κλοπ. Το νέο πρόγραμμα πότε ξεκινάει. Χριστόδουλος. Νέο πρόγραμμα, τι εννοείς, καλοκαιρινό ή χειμωνιάτικο? Γιατί το χειμωνιάτικο ξεκινάει 1η Σεπτέμβρη, λογικά. Σάκη Σάβας Ναλπάντης, καλή ξεκούραση φίλε μου, να χαρίσει την ελευθερία σου έτσι από το Σεπτέμβρη και μετά. Ο πρόεδρος θα είπε όλα χθες, το είπα και την άλλη φορά. Εμπιστοσύνη στη διοίκηση του Ολυμπιακού και της ομάδας μας, όλα τα σπορ. Καλό μήνα. Σάβας Ναλπάντης. Γεια σου, Σάβα μου, να είσαι καλά. Ο Σπύρος, Λευτέρη, μετά το Μίλτο, το Μεξικάνο, τον λέγανε έτσι το Μιλτάρα, φεύγεις και εσύ από την ΕΡΤ. Και νιώθουμε ότι πέρασαν τα νιάτα μας. Λέει ο γιος του Όκο από την ταβέρνα, λέει, καλή θεά στην Πρέβεζα. Να πάει στην οικογένεια και σε περιμένω. Σύφης και Ράνιος κρατάνε από τους παλιούς. Εντάξει, και άλλοι συνάδελφοι, έτσι. Ο Σύφης τώρα βέβαια, έτσι. Ο Κοντός, γιατί ο Χρήστος. Κοντός και ο Χριστάρας. Παναγιώτης, Λευτέρη, μη βγει σύνταξη. Περίμενε να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάλημα και μετά βγαίνει. Και άμα αργήσει, ρε φίλε, και πάει 70. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Στέλιος, μαζί μεγαλώσαμε ρε, πού θα πάρε. Στέλιος Βαγιανός, γεια σας Στελάρα μου. Πού θα πας ε. Δημήτρης, καλησπέρα. Καλησπέρα, ωραίο γήπεδο η ΑΕΚ. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό που θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο. Άλλο μου λέει ο Βασίλης ο Παναγετόπουλος από την Καλαμάτα, γεια σας ρε Βασίλη. Όμως αυτό που είδαμε χθες που έδειξε ο Μαρινάκης, λέει ο Δημήτρης, είναι άλλο πράγμα, άλλο επίπεδο, 53.000 θέσεων και πιστεύω ότι θα γίνει κάτι το εντυπωσιακό όταν φτιαχτεί αυτό το γήπεδο.

Άλλα δύο μηνυματάκια, έτσι. Μας έστειλες μεσημεριάτικα λεσά. Για μένα είναι ο ύμνος του Στελάρα αυτό το τραγούδι. Γιώργος Τούμπα. Γεια σου, άρχοντα των Ταλιμπάν, των Αζιανών. Κλέιζα. Γεια σου, Κλέιζα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα Μουντιάλ. Γιατί αν συνεχίσω να διαβάζω μηνύματα, θα τελειώσει η κουμπί και δεν έχω πει τίποτα για το Μουντιάλ. Χθες είδαμε ωραία παιχνίδια. Έτσι, η Ισπανία σε ρυθμό ρελαντί κέρδισε άνετα την Αυστρία 3-0. Θα μπορούσε να βάλει όσα θέλει γκολ. Από εκεί και πέρα η ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το πρώτο ήταν λίγο άνοστο. Ήταν πολύ, δεν ξέρω, λόγω ζέστης, δεν ξέρω τι. Μόλις μπήκε το γκολ της Κροατίας, έγινε η ματσάρα. Θεωρώ ότι οι Κροάτες αδικούνται από το αποτέλεσμα, γιατί με την εμφάνιση αυτών των ημιχρόνων είχαν περισσότερες ευκαιρίες. Στα σημεία, θα λέγαμε, χάσανε από την Πορτογαλία, που περισσότερο έτσι την ανακούφιση του Ρονάλντο κρατάω. Και αυτό το πέναλτι, που άλλοι λένε ότι δεν είναι, άλλοι είναι. Εάν υπήρχαν σε όλα τα μάτς να δίνονται αυτά τα πέναλτι, θα ήμουν, ναι, ήταν πέναλτι. Αλλά ανάλογα τον αντίπαλο και ανάλογα ίσως και το λεπτό, ίσως και το παιχνίδι, δεν δίνονται όλα τα πέναλτι όπως δόθηκε χθες της Πορτογαλίας. Αυτό θέλω να πω. Ωραίο μάτς όμως, πολύ συγκινητικό, και από τη φάση των νοκάουτ τα περισσότερα μάτς έχουν κριθεί μετά το 85-90. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα μουντιάλ που έχουμε δει, γεμάτα γήπεδα, λίγο η ζέστη τα χαλάει, πολύ καλές περισσότερες διαιτησίες, συναρπαστικά παιχνίδια, και στη φάση ειδικά των ομίλων ένα μάτς μόνο ξέφυγε από το 2-3 γκολ. Ήτανε η επική ανατροπή του Βέλγιου, που έχανε 2-0 στο 86 και λες πόσα γκολ να μπουν από το 86 μέχρι το 96, και όμως μπήκανε 2. Τα έβαλε το Βέλγιο και χάλασε τη μαγιά στα 2-3 γκολ. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια τέλειωσαν με 2-3 τέρματα. Και η Ελβετία σχεδόν άνετα κέρδισε 2-0. Πάμε στα σημερινά, όπου θα μου κάνει εντύπωση αν δούμε καλό παιχνίδι στο Αυστραλία-Αίγυπτος. Έτσι παίζουν στις 9 η ώρα στο Ντάλλας. Φανταστείτε τώρα, Αυστραλία-Αίγυπτος, Klein Mine, 9 η ώρα Ελλάδος, 2 το μεσημέρι στο Ντάλλας. Και όταν μιλάμε Ντάλλας, μιλάμε για 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου. Τι μπάλα, τι μάτς να δούμε και τι ποιότητα μπορεί να έχει αυτό το μάτς. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Μπορεί να δεις ένα παιχνίδι τέτοιο και να λύγει 2-2. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει από την ισοπαλία. Αν δεν παίξει ο Σαλάχ, γιατί λένε ότι έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, όλα μπορούν να συμβούν, με την Αυστραλία να προκρίνεται για τρίτη φορά στους, είναι στη φάση του 32 και θα θέλει να προκριθεί για τρίτη φορά στη φάση των 16, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα της Αιγύπτου, είτε το πιστεύετε είτε όχι, έχει παίξει, βέβαια όχι, δεν έχει παίξει πολλές φορές, είναι η τρίτη φορά που αγωνίζει στη τελική φάση Μουντιάλ, και έκανε μόνο μία νίκη, πότε, με τη Νέα Ζηλανδία, που είναι ο σάκος του μπόξ σε αυτό το Μουντιάλ, μαζί με κανένα δύο άλλες ομάδες. Ποιοι, και ο Θεός βοηθός, οι άντερ. Και βλέπουμε για δύο ομάδες που δεν έχουν τα μεγάλα αστέρια. Τώρα όταν βλέπεις ότι ο τροματοφύλακας μόνο παίζει στη Λεβάντε της Αυστραλίας, ο Ντέβλιν στη Χάρτς, Σαν Πάουλι, Τουρέ Νόργουιτς, Μαμίλ Καστελιόν, ο Ιρανκούντζα Γουότφορντ, αυτοί είναι οι καλύτεροι παίκτες της Αυστραλίας, όπως και ο Τσιρκάτι της Πάρμα. Απ' την άλλη πλευρά ο Αμπτελαλέμ της Νις και ο Φατί της Αλ Ουάντα, μαζί με Τρεζεγκέ, Σαλάχ και Μαρμούς. Επιθετικά είναι καλή η Αίγυπτος, αλλά το θέμα είναι να φτάνει και η μπάλα στην επίθεση. Λοιπόν, αυτά με διαιτητή τον Ουρουγανό Τεξέιρα, που μέσω όρο λέει 5 κάρτες δίνει σε κάθε παιχνίδι Μουντιάλ. Σε κάθε παιχνίδι του μάλλον, όχι Μουντιάλ. Μετά έχουμε το παιχνίδι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο, που πιστεύω ότι το παραμύθι της Τακτομπούτας θα τελειώσει εκεί. Όχι επειδή είναι η Αργεντινή, αλλά είναι μια ομάδα σφιχτή που αν τη βάλει στον γκολ, μετά δεν νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια να αντιδράσει. Εντάξει, για την Αργεντινή τι να πούμε, ό,τι και να πούμε τώρα, είναι το φαβορί για το παιχνίδι αυτό που θα γίνει στο Μαϊάμι, έτσι πιο αργά, μία η ώρα Ελλάδος. Αν κερδίσει, τέλος πάντων, λογικά η Αργεντινή θα είναι αυτή που θα κερδίσει και θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αιγύπτου, Αυστραλία-Αίγυπτος. Της έχει πάει ταμάμ όλο μέχρι τώρα το Μουντιάλ. Θυμηθείτε, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, σήμερα πράσινο ακροτήρι, και δεν φτάνει αυτό, θα περάσει και θα παίξει με Αυστραλία ή Αίγυπτο. Δηλαδή
Το θέμα εμείς όμως πρέπει να το δώσουμε και πριν τελειώσει ο τελικός. Αν και δεν νομίζω ότι θα το πάρει η Αργεντινή φέτος. Αλλά λέμε τώρα. Πολύ τυχερή στις διασταυρώσεις. Νομίζω αυτό το παιχνίδι θα είναι στο over. 1,65 πληρώνει. Θα παίξει άμυνα ταμπούρι το ακροτήρι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αντέξει. Πιστεύω ότι θα γίνει άσος και over αυτό το μπάτς. Γκάρι Ροντρίγκες που ήταν στο Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, φανταστείτε, και ο Μέντες της Ιγκτήρ, Τουρκία, κορυφαίοι παίκτες για το ακροτήρι. Την ομάδα πιανού εδώ στην Ελλάδα του Ντανιέλ Μπατίστα, Κάπο Βέρντε, που παίρνει για πρώτη φορά, παίζει σε τελική φάση Μουντιάλ, διαιτητής ο Ντρου Φίσερ από τον Καναδά. Λογικά έτσι θα πάει, άσο και over. Και έχουμε στις 4.30, άλλο πάλι και αυτό, 4.30 λέει, Κολομβία Γκάνα. Έχω πει από την αρχή του Μουντιάλ ότι η Κολομβία είναι μια πολύ καλή ομάδα, με έμπειρους παίκτες. Ο Σπίνα, Βάργκας, στην άμυνα Μουνιός, Κρίσταλ Πάλας, Λουκούμι, Μπολόνια, Αρίας, Ινδεπετιέντε, Μαχίκα, Μαγιόρκα. Στο κέντρο Ρίος, Μπενφίκα, Πεκτούρα, Χάμες Ροντρίγκες, γνωστός, Αρίας, Παλμέιρας, Λέρμα, Κρίσταλ Πάλας. Μπροστά, Ντουίς Δίας, Κούτσο Ερνάντε, Μπέτις και ο Λουίς Σουάρες που επιστρέφει από τραυματισμό. Μια ομάδα που πιστεύω θα κερδίσει την Γκάνα. Η οποία Γκάνα έχει κάνει μόλις μία νίκη στα 8 τελευταία παιχνίδια επίσημα και φιλικά, και αυτή στο 90 με τον Παναμά. Άμυνα και Άγιος ο Θεός, ένα μάτς δύο που ζωρίστηκε. Το ένα με την Αγγλία που ήταν κακή, η Αγγλία έφερε το χ, στο άλλο έχασε από την Κροατία. Η Κολομβία είναι 10 παιχνίδια ήττη, έχει χάσει μόνο μια φορά από τη Γαλλία στο Παρίσι σε ένα φιλικό παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αν περάσει θα παίξει με Ελβετία ή Αλγερία. Θεωρώ ότι οι Κολομβιανοί δεν θα τη χάσουν αυτή την ευκαιρία. Θα κερδίσουν. Άσο και over 1,5 πιστεύω ότι μπορεί να κάτσει αυτό το παιχνίδι για αυτούς που θέλουν να παίξουν στοίχημα. Μια Κολομβία που το 14 έφτασε στα προημιτελικά, τότε που είχε κάνει παπάδες ο Χάμες Ροντρίγκες, θυμάστε, και νομίζω είχε βγει και πρώτο σκόρερ. Ενώ από την άλλη πλευρά η Γκάνα μία φορά έφτασε στη φάση των 16 το 6 και μία φορά στα προημιτελικά στο Μουντιάλ που είχε γίνει στη Νότια Αφρική το 2010. Διαιτητής ο Κλερμάν Τουρπάν, ο Γάλλος 45χρονος διαιτητής, από τις κορυφαίες σφυρίχτρες. Και κλείνουμε με ένα παιχνίδι αύριο το βράδυ, Σάββατο στις 10, που νομίζω το παραμύθι του Καναδά θα σταματήσει. Όπως τον είδαμε τη Νότια Αφρική, δεν θεωρώ ότι μπορεί να προβάλλει αντίσταση στο Μαρόκο. Το Μαρόκο πάει με φόρα από το προηγούμενο Μουντιάλ, δεν εντυπωσιάζει, είναι λίγο δυσκύλιο στο γκολ, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο από τον Καναδά. Αύριο το βράδυ θα γίνει αυτό το παιχνίδι στο Χιούστον. Τώρα αν σκάσουν λόγω ζέστης, αν και είναι Αφρικάνοι, το Μαρόκο είναι ομάδα της Αφρικής εννοώ, λόγω ζέστης πάει προς το τέλος το παιχνίδι να κριθεί δύσκολα. Πάντως το 22 που παίξανε το Μαρόκο κέρδισε 2-1, είχαν παίξει στους ομίλους. Το Μαρόκο είχε επιβληθεί του Καναδά με 2-1. Θεωρώ ότι και σήμερα, αύριο δηλαδή το βράδυ, το Μαρόκο θα κερδίσει την ομάδα του Καναδά.

Αυτά με το Μουντιάλ, τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα και αύριο. Αυτά, έχουμε 8 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Και κατά τα άλλα συνεχίζουμε για να δούμε κάποια δικά σας μηνυματάκια. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη τη Λίνα, να σε καλά. Να σε καλά Λίνα μου. Καλησπέρα Λευτέρη, Τόλης από Τρίκαλα, σε παρακαλώ μη σταματήσεις. Λέει πριν τα 75 σου, τι καλύτερο θα κάνεις στη ζωή σου μετά, για την ίδια πάντα, μακάρι να μείνεις. Γεια σου Τόλη μου από τα Τρίκαλα. Άρε Τόλη. Η Αθανασία μου στέλνει την αγάπη της. Αθανασία, καλησπέρα φιλαράκο μου Λευτέρη, αγαπημένε, πέρασε ο καιρός. Σιγά σιγά φαίνεται ότι θα μας λείψεις, θα φύγεις, θα μας λείψεις πάρα πολύ. Οκ, Αθανασία μου, μακάρι να τα πούμε κάποια στιγμή και στην Καλαμάτα, από κοντά. Ο Βασίλης ο Λάτσινος μας στέλνει την αγάπη του, όπως και ο Σταύρος. Σταυράκι, θα μου λείψει το πότισμά σου, θα μου λείψει το πότισμά σου. Το πρωινή θα μου στέλνεις φωτογραφίες στο Facebook που ποτίζεις το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Γεια σου, Σταυράκι. Ο Μανολάκης μας στέλνει την αγάπη του πάντα από την Άξο. Η Νάνση από την Καρδίτσα. Ο Θάνος από τον Μπόρο. Γεια σου, Θάνο. Λέει και ο Νόνι Λίμα, βέβαια. Ο Νόνι Λίμα, ο οποίος είναι θείος του Μπατίστα. Έτσι. Ο Μπατίστα, ο οποίος έχει γίνει γενικός διευθυντής καθηκόντων γενικών στην Καλαμάτα. Και ο Νόνι Λίμα, ο οποίος είναι πάντα ακρευνής, έτσι, φίλος του Πανιωνίου. Θοδωρής Λιμπέρης, καλησπέρα φίλε Λεσά. Δεν θα πας πουθενά, βάλε, Πέγκιζίνα, για σένα είναι αυτό, δεν θα πας πουθενά. Γεια στο δωράκι μου, να σε καλά. Ο Στέλιος, Περιστέρη, καλή σύνταξη Λεσά μου, να ζήσεις με υγεία. Να σε καλά, και εμένα θα μου λείψετε, το χειμώνα ειδικά. Να σας πω κάτι ρε παιδιά, πραγματικά αν ήταν ένας ιδιωτικός σταθμός θα αφιλοκερδώς και το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν το λέω επειδή δεν θα γίνει, γιατί δύσκολο να γίνει, αλλά ειλικρινά σου λέω στα ματιά, αν μου λέγανε αφιλοκερδώς να κάνω μία φορά τη βδομάδα, μία φορά μόνο το τρίτο μάτι, αλλά να κάνω και το 2 με 5 που το έχουμε κάνει το Σάββατο στα ματιά, θυμάστε ότι έχουμε περάσει το Σάββατο, το πέρασα να πω μια καλησπέρα, αυτό θα μου λείψει ακόμα περισσότερο αυτό το τρίωρο. Έστω και αφιλοκερδώς θα το κάνει το Σάββατο, στα ματίνα, θυμάστε τι ώρα έχουμε περάσει το Σάββατο, το πέρασα να πω μια καλησπέρα, αυτό θα μου λείψει ακόμα περισσότερο, αυτό το τρίωρο.

μεταγραφές συνεχίζονται. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν και άλλες. Και η ΑΕΚ περιμένουμε να ανακοινώσει μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες. Ο Άρης πιστεύουμε θα γίνει κάτι δυνατό και φέτος για να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα αρχίσει 22-23 Αυγούστου. Το πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής της Super League 2 που ρωτούν κάποιοι φίλοι θα ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου. Το κύπελο για όσους δεν το έχουν πάρει είδηση θα ξεκινήσει φέτος, ακούστε με έναν αγώνα κουφό τελείωσε, 18 Αυγούστου αν θυμάμαι καλά, 17-18 Αυγούστου θα παίξει ο νικητής του κυπέλου Έρασης Τεχνών που είναι η ομάδα των Τρικάλων που πρέπει να είναι έτοιμη τότε με μια ομάδα από τη Super League 2 που θα βγει μέσω κλήρωσης και θα είναι άτυχη, μία θα είναι. Μετά αφού περάσει υπάρξει νικητής από αυτό το ζευγάρι μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 2 κατηγορίας και τις μη Ευρωπαίες της Super League, καταλαβαίνετε τι εννοώ μη Ευρωπαίες που δεν παίζουν στην Ευρώπη, θα παίξουν ένα γύρο μετά την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος προς τα τέλη Αυγούστου. Για να φτάσουμε στο σημείο όπου 3, 10, 17 Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου και 10 Δεκεμβρίου να υπάρχουν 5 αγωνιστικές στη League Phase του Κυπέλου. Καινούργια πράγματα, έτσι, πρωτόγνωρα πράγματα και γίνεται τόσο νωρίς το κύπελο σε επίπεδο League Phase, το επαναλαμβάνω 3, 10, 17 Σεπτεμβρίου, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει, γιατί φέτος με το Nation League δεν έχει το πρώτο δεκαπενθήμερο μάλλον του Σεπτεμβρίου να υπάρχει διπλή αγωνιστική των εθνικών ομάδων. Έχει φύγει αυτό, άλλαξε. Θα υπάρχει μια μεγάλη αγωνιστική περίοδος από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15-18 Οκτωβρίου, περίπου 20-25 μέρες, διακοπή πρωταθλήματος Super League, όπου η εθνική στο Nations League, που έχει αντιπάλους Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, θα δώσει 4 από τα 6 παιχνίδια και μετά θα δώσει 2 τον Νοέμβριο. Άρα, επειδή θα υπάρχουν διεθνείς και δεν μπορούν οι ομάδες της Super League να δώσουν παιχνίδια κυπέλου, το κύπελο τραβήχτηκε και η League Phase θα ξεκινήσει με 3 αγωνιστικές, 3, 10 και 17 Σεπτεμβρίου. Αυτά με την Super League που αρχίζει 22-23, η κλήρωση του πρωταθλήματος 16 Ιουλίου, η κλήρωση του Super League 2 28 Αυγούστου, σέντρα Super League 2 6 Σεπτεμβρίου σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα 16 ομάδων. Λοιπόν, Λεσάθρη Λάρα για πάντα Ολυμπιακάρα, Μίχος Γιάννενα, γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Δεν θα πας πουθενά, αυτό το τραγούδι δεν θέλω να βάλεις. Άρης Βαγγελάτος, γεια σου Άρη μου, γεια σου Νότι μου, θα μας λείψεις, γεια σου φίλε. Έτσι θα, εδώ θα είμαι παιδιά μέχρι 25 Ιουλίου. Απλά το είπα από τώρα γιατί είναι ένας Ιούλιος που σηματοδοτεί κάποια πράγματα, έτσι. Γεια σου Γκογκανάς, το είπα και νωρίτερα αν άκουσες από την αρχή. Πάρης καλησπέρα άρχοντά μου, Πάρης 13, έτσι όταν σταματήσουν λέει θα δεις ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε εύκολα. Καλή εκπομπή, συγχαιρετισμούς σε όλους εκεί στην Ερασπορ. Γεια σου ρε φίλε Πάρη, θύρα 13. Να είστε καλά όλοι φίλοι μου. Θα τα πούμε και πάλι την Κυριακή το βράδυ μετά τις 12. Τάκης Καμαρινός, καιρό είχες να τα πούμε. Περάσαμε υπέροχες στιγμές στα βράδια φίλε. Έτσι, πιστεύω να λυθεί το θέμα και εγώ το θέλω αυτό Τάκη μου. Καμαρινέ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Χαιρετισμού στο φλεράκι μου τον Γιάννη τον Ανδριόπουλο. Την αγάπη μου με μεγάλη συγκίνηση και εκτίμηση. Γεια σου Τακούλη μου, γεια σου φίλε μου καλέ. Γεια σου το Δωράκι Παρασκευόπουλο, γεια σου Δημήτρη. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία και χαρά. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, τραγουδάκι και ακολουθεί η εκπομπή του μπάσκετ. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς απόγευμα φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 5 με τον Κώστα Κουκουλά. Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία την Γκάνα. 13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέσεις στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τα μέχρι στιγμή ζευγάρια να είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες Βελγίου. Στα ερυθρόλευκα και επίσημο, ο Μπάλσα Πόποβιτς, καθώς ο 26χρονος γκολκίπερ, ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι ερυθρόλευκοι για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας που θα διαρκέσει έως 11 Ιουλίου. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Την Κυριακή θα περάσουν επιτρικές και εργομετρικές εξετάσεις και Δευτέρα αναχωρούν για την Ολλανδία. Ακόμη πιο κοντά στην απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος επανήλθε με νέα πρόταση προς τον παίκτη, βελτιωμένη και στο οικονομικό και στο χρονικό κομμάτι. Παράλληλα, είναι πιθανό ακόμα και μέχρι τη Δευτέρα να κλείσει θετικά και η υπόθεση του Γιαννούλη. Λήξη συναγερμού όσον αφορά το θέμα Φακούντο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Εντγκάρδο Λασάλβια, που έκανε δηλώσει σχετικά με το μέλλον του στους Πράσινους, δεν είναι μέλος του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του παίκτη. Την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Ο 71χρονος Ισραηλινός εργάστηκε στη Τζέλσι τόσο ως διευθυντής ποδοσφαίρου όσο και στη συνέχεια ως προπονητής, φτάνοντας στον τελικό του Champions League το 2008. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Ντιαλό. Παράλληλα ανακοινώθηκε και ένα νέο συμβολίο του Γιάννη Γιαννιώτα. Την παραίτησή του από την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας γνωστοποίησε ο Νάγκελσμαν, φαβορεί ο Κλόπ για να αντικαταστήσει. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 5 από την Era Sport. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα με τον Αγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Την καλησπέρα μας, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα είναι εκπομπή του Μπάσκετ 5 με 7. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Τρίος στα μικρόφωνα. Κύριε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Η Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου.
1: Ματίνα.
0: Και η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε και τις δύο. Πολλοί τρόποι επικοινωνίας, τους επαναλαμβάνω έτσι λίγο να τους θυμάστε. Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι το Viber Era Sport χωρίς TAF, αλλά και το Era Sketo να γράψετε. Μπαίνετε στην παρέα και στείλετε το μήνυμά σας. Και είναι και τα social media και τις εκπομπές και τα δικά μας, που σημαίνει 24 δευτερόλεπτα. Θα είμαστε σήμερα 48 δευτερόλεπτα, διότι η εκπομπή είναι 2 ώρες και μετά τις 6.30 θα κάνουμε και τη μεγάλη κλήρωση για τους 5 τυχερούς που θα έχουν από ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή συνολικά 10, που μας έχει προσφέρει εδώ και αρκετές μέρες η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για τον αγώνα τελικά της Κυριακής, που είναι σημαντικός.
1: Τελικά εξελίχθηκε σε πολύ σημαντικό, Κωστή μου.
0: Με την Πορτογαλία, 7.30, σαν Ελαρένα. Να πάτε στο γήπεδο, όπως λέει και ο Βαγγέλης.
1: Όχι, όχι, θέλει κόσμο.
0: Εντάξει, θέλουμε νίκη, βασικά.
1: Ναι, αλλά με τον κόσμο μας στο πλευρά. Ναι. Είναι σημαντικός ο αγώνας.
0: Θέλουμε νίκη, έτσι όπως τα κάναμε μαντάρα.
1: Τον αγώνα τον είδες χθες.
0: Αφού τον μετέδωσα.
1: Α, τον μετέδωσε, αν τον είδες, άκου τι είπα.
0: Λες να το μετέδω χωρίς να το βλέπω.
1: Από μακριά, ναι, εντάξει.
0: Ναι, από μακριά.
1: Δεν γίνεται.
0: Έστω και από μακριά.
1: Διακτηνισμένος αποκλείεται να το. Λοιπόν.
0: Ενστερνίζεσαι τη φράση ντρέπομαι του Σπανούλη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εν μέρη, ναι.
1: Εξέφρασε τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Έτσι θα νιώθε ο ίδιος. Δεν είναι, ήταν χάλια εθνική από ένα σημείο και
0: φαίνεται
1: μετά.
0: Όλοι μας το ίδιο νιώσαμε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν λίγο υπερβολική. Αλλά από τη μία πλευρά. Αλλά ναι. Από την άλλη, ρε Κωστή μου, δεν ήταν για αυτό που είδαμε. Ήταν κακό θέμα.
0: Τέτοιες εμφανίσεις είπε με κάνουν να ντρέπομαι. Να σου πω κάτι.
1: Κάτι ξέρει παράπανω από εμάς.
0: Πρέπει,
1: από την
0: πρέπει πιστεύω, να βρούμε κάποια λύση ώστε. Να το πω όχι στρογγυλεμένα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, χωρίς όμως και να το
1: για
0: μειώσω
1: πες.
0: Χωρίς να ξεφτιλιζόμαστε με Ρουμανίες και Μαυροβούνια. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μια λύση.
1: Δεν πρέπει.
0: Και πρέπει να βρούμε μια λύση γιατί
1: κοίταξε, είπε χθες ο Βασίλης ο Σπανουλής ότι είχαμε απουσίες. Για πες με εσύ ποιες απουσίες είχαμε.
0: Εντάξει,
1: το Μίτογλου.
0: Περίμενε. Α, ξεκινάμε από την αρχή, από την πυραμίδα. Ναι. Καταρχάς έλειπε ο Γιάννης.
1: Εντάξει, ένα ο Γιάννης αρβότανε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιάννη.
0: Μισό λεπτά, γιατί να τον αφήσω. Γιατί πήγε ο Γιώκητς.
1: Καλά, εντάξει, έχεις δίκιο. Περίμενε, γιατί όχι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί πήγε ο Γιώκητς.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί πήγε στο ευρωπαϊκό γιατί πέρσι.
0: Γιατί πήγε ο Σεγγιούν.
1: Ναι, γιατί πήγε πέρσι ο.
0: Και πέρσι ήταν χτυπημένο.
1: Ο Θανάσης που ήταν φέτος.
0: Ο Γιάννης, να τα πάμε την αρχή. Μία-μία υπόθεση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ο Γιάννης μόνο το Μάρτιο έβγαλε τρεις τραυματισμούς. Έχασε όλο το τέλος του πρωταθλήματος του NBA. Παρόλα αυτά, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, στο αεροδρόμιο ήταν και τον έκανε ο δημοσιογράφος κτλ., είπε ότι τα πόδια μου είναι μια χαρά. Όμως στα παράθυρα της FIBA δεν μπορώ να είμαι. Αυτό είπε, δεν μπορώ να παίξω στα παράθυρα της FIBA.
1: Ναι, το γιατί έχει σημασία, δεν σου.
0: Προφανέστατα γιατί ήθελε και αυτός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν το καλοκαίρι.
1: Δεν κουράστηκε και πολύ το χειμώνα μεταξύ μας.
0: Όχι, αλλά ήταν.
1: Από το Μάρτιο και μετά δεν παίζει.
0: Όχι με δική του ευθύνη, όμως ήταν τραυματίας.
1: Όχι, αλλά.
0: Ήταν τραυματίας.
1: Κάτσε, Κωστή, περίμενε γιατί.
0: Το Μάρτιο χτύπησε τρεις φορές. Θυμάμαι, μάνι,
1: αυτό που ξέρω
0: φορές.
1: Εγώ είναι γόνατο. Ότι είχε διαμάχη με τους Bucks.
0: Ναι.
1: Ο ένας έλεγε ότι εγώ συμμετέχω ανοικά στις προπονήσεις, η Μπάξη δεν συμμετέχει. Άρα μπορούσε να προπονείται. Θέλω να πω, εντάξει, μην το κάνουμε θέμα. Πάντως ο Γιάννης
0: έλειπε.
1: Και θα μπορούσε να είναι εκεί. Αυτό.
0: Από εκεί πέρα.
1: Μίτογλου τραυματίας.
0: Τραυματίας Μίτογλου.
1: Έτσι, τραυματίας
0: Καλετζάκης. Αν μου πεις με Μίτογλου και Καλετζάκη, ναι, αλλά
1: ναι,
0: είναι πιο ισχυρή ομάδα. Είναι πιο ισχυρή ομάδα.
1: Να προχωρήσω λίγο παραπάνω.
0: Πιο κάτω. Περίμενε. Σλούκας διακοπές.
1: Ναι.
0: Γόκαπ διακοπές.
1: Ναι.
0: Δόρσε διακοπές.
1: Δεν επελέγει, διακοπές.
0: Δόρσε διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν τους κατηγορούμε τους ανθρώπους γιατί και τους βάζουμε όλους. Αλλά
1: εντάξει,
0: είναι
1: Σλούκας
0: πολύ
1: περιμένε.
0: Σημαντικοί απόντες.
1: Ο Σλούκας είχε το πρόβλημα γιατί το έχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάει να το ξεπεράσει. Δεν έπαιξε καθόλου στους τελικούς.
0: Σωστό, τραυματίζει.
1: Έτσι, ο Σλούκας ήταν τραυματισμένο.
0: Όχι, βάζουμε το ποιοι είναι οι απόντες και ο καθένας έχει τους λόγους του.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Μίτογλου τραυματίας. Καλετζάκη τραυματίας, Σλούκας τραυματίας.
0: Σλούκας τραυματίας διότι δεν έπαιξε στους τελικούς. Αν έπαιζε
1: τελικούς, Γιάννης δεν ήρθε, ο Θανάσης. Δεν θα μπορούσε να είναι εδώ.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Κώστας. Εδώ κούμπο.
0: Πιθανότατα. Είχε κάτι τραυματισμούς φέτος στο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι οκ. Okay. Γενικά πήγε η μισή ομάδα.
1: Ναι, και,
0: αλλά και να πω και κάτι. Και με τη μισή ομάδα ήμασταν μπροστά με 14. Ναι. Τα κερδίζαμε.
1: Ναι.
0: Αν
1: μια
0: δεν πιστεύαμε, το μάτς τέλειωσε.
1: Να σου κάνω μια
0: το είπα στη μετάδοση. Λέω, παιδιά, έχουμε σταματήσει να παίζουμε.
1: Ναι.
0: Κάπου στο 30, σταμάτησε η Εθνική να παίζει.
1: Κωστή μου, απλή ερώτηση.
0: Και με δικαίωσε ω προς το σχόλιο και ο Σπανούλης Και ο Λαρετζάκης που μίλησε και ο Χαραλαμπόπουλος. Ότι σταματήσαμε, λέει, να παίζουμε.
1: Και άμυνε, κυρίως άμυνε.
0: Δεν έπρεπε να σταματήσετε.
1: Λοιπόν, εσύ, ναι, αν ήσουν ένα Σπανούλη και είχε την ευκαιρία, θα επέλεγε Ντόρσεϊ ή Ελάιζα.
0: 100% Ντόρσεϊ.
1: Έτσι, πού είναι τον Ντόρσεϊ, λοιπόν, αυτό θέλω να δω. Okay.
0: Για να κάνουμε και λίγο.
1: Ο Γιώκητς πού ήταν χθες?
0: Στο γήπεδο.
1: Έκανε double-double.
0: Ναι.
1: Ο Οσμάνι πού ήταν χθες?
0: Ο Όσμαν.
1: Όσμαν, ναι.
0: Double-double.
1: Πού ήταν?
0: Τουρκία.
1: Ο Μπάντιο τι πού ήταν? Με τη Σενεγάλη.
0: Αφρική.
1: Εντάξει. Αυτά λέω.
0: Έπαιζε.
1: Αυτά λέω. Και εκεί έχει δίκιο ο Σπανούλης.
0: Πού ήταν?
1: Ο Σενγιούν πού ήταν?
0: Έπαιζε. Double-double.
1: Ο Σενγιούν.
0: Βαλαντσιούνας πού ήταν?
1: Πού ήταν ο Βαλαντσιούνας?
0: Στο γήπεδο.
1: Εκεί ήταν.
0: Double double.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
0: Όχι double, αλλά έβαλε.
1: Όχι, έβαλε πολύ
0: κουμπί.
1: Ο
0: Βαλαντσιούνας για την
1: παράθυρα
0: ιστορία...
1: δεν είναι και αυτά.
0: Όχι, double double, 20-10.
1: Παράθυρα δεν είναι και αυτά.
0: Παράθυρα.
1: Συμμετείχαν όλα τα βαλικάρια που λέμε.
0: Αλουμινίου. Παράθυρα.
1: Εντάξει. Παράθυρα.
0: Τον Αύγουστο πάλι τα ίδια θα τραβήξουμε. Τον Αύγουστο πάλι τα ίδια θα τραβήξουμε. Τον Αύγουστο. Γιατί τον Αύγουστο τα μάτσα είναι πιο δύσκολα. Μπορεί να είναι με Ισπανία. Τον Αύγουστο. Δεν έχει βγει πρόγραμμα.
1: Ναι, μωρέ, Κωστή. Εντάξει.
0: Όχι, ναι, μωρέ. Έτσι είναι.
1: Και διηγώντας ανακλές.
0: Εντάξει.
1: Και διηγώντας ανακλές.
0: Άρα θέλω να πω ότι εκεί, πρέπει να βρούμε μια λύση.
1: Και εκεί θα είναι Ισπανία.
0: Έτσι. Και να πω και κάτι.
1: Εκεί θα είναι Ουκρανία, πιθανότατα, και εκεί θα είναι και η Γεωργία.
0: Και η Γεωργία, ναι.
1: Πιο δύσκολη αντίπαλη.
0: Μπορεί να κατεβάσω 2-3 NBA.
1: Πιο δύσκολη αντίπαλη.
0: Η Γεωργιανή, ναι.
1: Ας προσέχουμε για την εθνικούλα λίγο.
0: Θα ήθελα να βάλω τους φίλους στην εξίσωση και να συζητήσουμε. Ναι, Πέτρο, το διορθώσαμε. Και ο Ντόρσεϊ, γράφει ο Πέτρος, ήταν τραυματίας. Δεν έπαιξε τελικούς, έπαιξε 10 λεπτά όλα και όλα.
1: Και ο Ντόρσεϊ, ναι.
0: Ναι, τώρα όμως δεν είναι τραυματίας, Πέτρο. Γιατί έπαιξε.
1: Ήτανε.
0: Και μετά δεν χρησιμοποιήθηκε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μετά γκρίνιαξε για τον χρόνο του, είναι κάποια πράγματα γνωστά. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας, παιδιά. Τα θέματα δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας. Ο Σλούκας ήταν τραυματίας, ναι. Δηλαδή έχασε όλους τους τελικούς, έπαιξε ένα τελικό.
1: Και με άσχημα, και δεν ήταν, και δεν με ήταν, άσχημα πρισμένο γόνατο.
0: Δεν ήταν καλή η εικόνα του.
1: Άσχημα πρισμένο γόνατο.
0: Μετά δεν έπαιξε τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: γιατί σου λέει δεν μπορώ κτλ. Μπράβο στον Παπα-Νικολάου που ήταν εκεί.
1: Όχι, και μπράβο.
0: Το καπέλο.
1: Υποκλεινόμαστε τον Παπα-Νικολάου.
0: Υπόκληση τον Παπα-Νικολάου.
1: Υποκλεινόμαστε τον
0: Παλικάρι. Βεβαίως. Θα θέλαμε όμως τη γνώμη των φίλων, γιατί είναι μπασκετικοί και είναι και σκεπτόμενοι. Τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή. Υπάρχει και ένα άλλο σκεπτικό, ότι τα παιδιά αυτά που ήταν στην ομάδα χθες, στις ομάδες τους, δεν παίζουν πολύ. Δεν είναι πρωταγωνιστές.
1: Αυτό το είχε πει και ο Βασίλης Πανούλης πριν τον αγώνα.
0: Ακόμα και κάποιοι, ακόμα και κάποιοι που ήταν φέτος πρωταγωνιστές, έπαιξαν από λίγο ως καθόλου. Ναι. Δηλαδή, στον Ηρακλή, ο Μωραήτης ήταν πρωταγωνιστής. Στον ΠΑΟΚ, ο Περσίδης έκανε τρομερή χρονιά. Εγώ βλέπω χθες 0 λεπτά για τον Νίκο Περσίδη. Εντάξει. Ο Τσαλμπούρης. Στον Πανιόνιο, εντάξει, τον πει έπεσε. Ήταν πρωταγωνιστής. Ήταν πρωταγωνιστής. Ο Τσαλμπούρης έπαιξε 5 λεπτά. Ο Νετζίπογλου το παιδί στον Ολυμπιακό δεν έπαιζε. Έπαιζε στο πρωτάθλημα Ελλάδος κάποιες φορές. Ο Μπαζίνας στον Προμηθέα ήταν πρωταγωνιστής.
1: Ναι.
0: Χθες δεν πήρε ούτε σουτ. Ψαρωμένος. Πρέπει να ξεψαρώσει.
1: Καλά, έπαιζε καλές άμυνες.
0: Πρέπει να ξεψαρώσει ο Νάσος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξεψαρώσει. Και στον ΠΑΟΚ τώρα που πήγε με μεγάλη μεταγραφή και πολλά χρήματα buyout κτλ.
1: Εδώ πρέπει να κάνει το step up.
0: Πρέπει να ξεψαρώσει.
1: Εδώ πρέπει να κάνει το βήμα μπροστά.
0: Εντάξει. Το Λιόπουλος και ο Λαρετζάκης πήραν τα σουτ. Ο Λάρη τα έβαλε τα περισσότερα, τα κρίσιμα δεν έβαλε. Είχε 4 στα 9 με 16 πόντους. Το Λιόπουλος 2 στα 8 με 6 πόντους. Και συνολικά 2 στα 10 σουτ. Ο Χαραλαμπόπουλος πήγε αρκετά καλά με 13 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα. Ο Παπα-Νικολάου γέμισε τη στατιστική του, 10 πόντι, 10 rebound, 5 assist, λίγο ακόμα να έπαιζε, θα έκανε και triple-double figure. Στους απόντες θα έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε και τον Νίκα Λάθη. Δεν έχει πει σταματάω.
1: Όχι, δεν το έχει
0: εθνική.
1: Πει.
0: Νομίζω, δεν το έχει πει.
1: Ναι.
0: Το έχει φωτογραφίσει, αλλά δεν το έχει πει ξεκάθαρα. Γενικώς ήταν μια ομάδα ειδικών συνθήκων. Έπαιξαν Λαρετζάκης, Μωραήτης, Τολιόπουλος, Κακλαμανάκης, και μάλιστα ο Κακλαμανάκης ήταν και το βασικό πεντάρι, ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος που τον έβαζε 4 πολύ ο Σπανούλης και θα τον έχει φέτος και στον Άρη. Παπα-Νικολάου Κουζέλογλου που έπαιξε 12 λεπτά φέτος, δεν πρέπει να κούμπησε μπάλα και στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι, δεν
0: αλλά
1: κούμπησε.
0: Και,
1: και στο Μαρούσι.
0: Και στο Μαρούσι έπαιζε πολύ.
1: Όχι πάρα
0: ούτε στο
1: πολύ.
0: Μαρούσι,
1: ναι.
0: Από ξένοι,
1: ναι,
0: έπαιζαν,
1: ναι, ναι,
0: στο Μαρούσι. Ο Τσαλμπούρης έπαιξε 5 λεπτά που ήταν πρωταγωνιστής φέτος. Και πέρσι με τον Πανιόνιο. Ο Μήτρου Λόγκ έπαιξε 27 λεπτά, θα είναι φέτος με τον Σπανούλη στον Άρη. Ο Νετζίπογλου 8,5 λεπτά και ο Μπαζίνας 11 λεπτά παρακάτι. Αυτή ήταν η ομάδα μας χθες στη Ρουμανία.
1: Και, ενώ και ήμασταν... αυτή η ομάδα θα μπορούσε να φύγει η νικήτρια από 100%. Εκεί εύκολα, έτσι, μην το συζητάμε.
0: 100%.
1: Απλά κάποια στιγμή έκλεισαν ο διακόπτη. Δεν το κατάλαβα ούτε εγώ γιατί έγινε αυτό, αλλά να σου πω μια ερώτηση τώρα του Πέτρου, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ο Γόκαπ, λέει, από πότε έχει να παίξει στην Εθνική? Έχει πολύ καιρό να παίξει, έτσι.
0: Δύο χρόνια. Ο Τόμας.
1: Τώρα δεν ξέρουμε
0: βέβαια,
1: αν ήταν...
0: Βέβαια, πέρυσι ήταν τραυματίας. Τράβηξε πάρα πολύ με την μέση του.
1: Ναι, φέτος δεν είχε.
0: Φέτος το καλοκαίρι.
1: Πέρσι ήταν.
0: Επιλέχθηκε ο Τάιλερ Ντόρση και καλύτερα.
1: Και καλύτερα, και καλύτερα. Ναι.
0: Ξέρεις, να σου πω κάτι. Ευτυχώς που είναι δύο του Ολυμπιακού Naturalizé. Και δεν μας κράζουν όταν λέμε για τον ένα ή τον άλλον.
1: Ξαναπέστε αυτό, γιατί αν λέγαμε γιατί... μόνο για το Γόκα, θα λέγανε όπα, εμπαθεί με τον Γόκα.
0: Όχι, εγώ θα σου πω ένα άλλο.
1: Και με το
0: πες ότι η επιλογή του Σπανούλη είναι Γόκα στον Ολυμπιακό, Ντόρση στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και να παίρναμε θέση υπέρ του Ντόρση, επειδή είναι καλύτερο σουτέρ.
1: Ούτε ψήλο
0: στο... είναι καλύτερο παίχτη.
1: Ούτε ψήλο στον κόρφο μα.
0: Ναι. Ευτυχώ λοιπόν, όμω είναι και δύο στον Ολυμπιακό, οπότε ο Σπανούλη θα πρέπει να παίρνει
1: ένα
0: από του δύο.
1: Τι λέει ο Κώστα τώρα, άκου.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό να τραβάνε κουπί οι τρίτες ρεζέρβες και στα τελικά οι φίρμες? Αν θέλουν διοργανώσεις, να βάζουν πλάτη όλοι. Ο Κώστας. Δεν έχει άδικο. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Εγώ θα πω έτσι και έτσι.
1: Ναι, ότι πολλές φορές, φίλε Κώστα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή.
0: Όταν έχεις το Γιάννη, τι θα του πεις?
1: Το Φλεβάρι, Γιάννη. Ο Γιάννης έπαιζε.
0: Ναι, απλά ο Γιάννης.
1: Το Φλεβάρι στα παράθυρα που είχε παίξει εθνική. Έπαιζε.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ στην εκπομπή αυτή, και γι' αυτό μας παραδέχονται κάποιοι, και ας μας κράζουν λίγοι. Λίγοι μας κράζουν.
1: Και αυτοί εντάξει. Το κάνουν όπως
0: και εγώ
1: πρέπει.
0: Βλέπω και στα social media, λίγοι κράζουν και όταν κράζουν, κράζουν και συγκεκριμένους λόγους. Γιατί και εμείς μερικές φορές το παρακάνουμε και ξέρεις, παρεκτρεπόμεθα, ας πούμε. Λέω λοιπόν ότι ο Γιάννης δεν είναι μόνος του. Ο Γιάννης έχει και μια ομάδα από επιτελείο και από αδέρφια. Άρα, μάνι-μάνι σε μια δωδεκάδα. Ο Γιάννης πιάνει τρεις θέσεις. Περίμενε. Πιάνει τρεις θέσεις. Γιάννης, Κώστας, Θανάσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θυμάσαι βοηθό του Ιτούδη τον assistant τον Μπάξ.
0: Εκεί γίναμε.
1: Ρόμπα, γενικώς.
0: Ναι, γενικώς.
1: Και έχει ενοχληθεί και ο Ιτούδης και καλά έκανε.
0: Τα είχε πει κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Αυτά ευτυχώς,
1: όχι μόνο αυτό.
0: Ευτυχώς τα γλιτώσαμε αυτά. Εντάξει.
1: Φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, το ένα, το άλλο μαζί. Δεν είναι με τυχαίο μέγεθος ο Γιάννης.
0: Όχι, όχι. Είναι...
1: Δεν είναι απλή, ένας απλός παίκτης.
0: Είναι κολοσσός.
1: Αλλά ο Γιώκητς τι είναι, ρε φίλα, ξέρω κι εγώ δηλαδή.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Δεν είναι κι αυτός.
0: Βέβαια και είναι.
1: Εκεί.
0: Και ξέρεις, θα σου πω λίγο το εξής.
1: Εκεί στο καθήκον.
0: Δεν μπορώ να βάλω σε ζυγαριά, γιατί δεν είναι ωραίο, είναι άδικο το πόσο αγαπούν την πατρίδα ο Γιώκητς με το Γιάννη.
1: Και εντάξει, ο Γιάννης την αγαπάει.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω, αυτό
1: δηλαδή,
0: θέλω
1: είναι
0: να πω.
1: Είναι δυνατόν να βάλουμε,
0: Γιάννης,
1: δεν το
0: ο Γιάννης την αγαπάει πάρα πολύ την πατρίδα. Αλλά
1: το έχει αποδείξει.
0: Ίσως η διαχείριση του Γιάννη είναι διαφορετική από τη διαχείριση που έχουν οι Σέρβοι για τον Γιώκητς. Και ο Γιώκητς για τον εαυτό του.
1: Ναι, γιατί ίσως κάποια διαχείριση... στιγμή, αν θυμάσαι, πήγαν να κάνουν κάτι μαγιές κάποιοι Σέρβοι πρωτοκλασάτη. Και αρκούσε μια φράση μόνο του Πέσιτς, αν τη θυμάσαι
0: και,
1: τότε.
0: Και του Γιώκητς. Του
1: και ο Γιώκητς. Και ο ίδιος. Και με κατεβασμένο κεφάλι όλοι στην Εθνική Σερβία.
0: Α, μιλάς τότε για τον Πέσιτς.
1: Ναι.
0: Που είχε διώξει τον Ραντμάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Γιατί τον είχε διώξει.
1: Τότε.
0: Γιατί μίλαγε ο προπονητής και τρώγε μπανάνα.
1: Όχι, επειδή δεν ήθελε να παίξει, δεν είχε παίξει σε ένα προηγούμενο αγώνα, κάτι είχε γίνει τέτοιο.
0: Πεχταράς ο Ραντμάνοβιτς τότε. Τον έδιωξε. Με συνοπτικές.
1: Και τώρα και με Γιώκητς και τώρα, με ναι. Μπογκδάνοβιτς και αυτά.
0: Και τώρα.
1: Μια κουβέντα έλεγε ο Πέσιτς.
0: Και τώρα.
1: Και όλοι τα είχαμε παραδίδονταν όλοι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι γίνεται. Είναι αυτό που λέει διαχείριση λοιπόν.
0: Να πω κάτι το οποίο βγήκε τώρα μόλις.
1: Να σου
0: ότι...
1: πω όμως, Κωστή, κοίτα τι γίνεται από μηνύματα. Πόσο ενδιαφέρει αυτό το θέμα.
0: Φυσικά και ενδιαφέρει. Περίμενε, δώσε λίγο.
1: Και με συγκινεί χρόνο. Το ενδιαφέρον.
0: Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, διότι ναι. Διαβάζω ένα άρθρο του Ουρμπόνας που λέει ότι ο Φρανσίσκο, ο οποίος τι σε κόφτει ο Φρανσίσκο, είναι ένα όνομα που πήρε πολλά λεφτά στη Βιλερμπάν, έχει ένα buyout, NBA out, συγγνώμη, NBA out. Μέχρι 30 Ιουλίου. Άρα λοιπόν πήγε με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.
1: 4 μοίρια στη Βιλερμπάν.
0: Τόσα πολλά.
1: Τόσα είναι. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει και ο ίδιος.
0: Ναι, μπορεί και τόσα. Ναι, κάπου
1: έχει
0: εκεί.
1: Ρε, υπάρχει
0: κάπου
1: φέτος.
0: Εκεί, κάπου εκεί.
1: Κωστή μου έχει.
0: Και υπάρχει ένα NBA out μέχρι 30 Ιουλίου. Δηλαδή, αν δεν βρει ομάδα στο NBA μέχρι 30 Ιουλίου, θα μείνει στη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι για τον κύριο Φρανσίσκο. Γράφει ο Παναγιώτης ο φίλος μου, που είναι και προσωπικός μου φίλος δημοσιογράφος. Οι περισσότεροι παίκτες μαζεύτηκαν από τις παραλίες και νομίζω λέει ότι η δήλωση του Σπανούλη είναι για να ξυπνήσει όσους έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή, μακάρι. Σου λέει αυτούς έχω, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. και προφανέστατα θα είμαστε πιο σοβαροί την Κυριακή το βράδυ 7:30. Λοιπόν...
1: Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, αφού οι ομάδες ξέρουμε, λέει, ποιες πιέζουν να γίνουν οι ξένοι 7, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απορούμε που δεν έχουμε Έλληνες παίκτες.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν θα περάσει.
1: Δεν θα
0: είναι
1: περάσει
0: και αυτό,
1: αυτό αλλά έχει άποψη. Σοβαρή. Έχει δίκιο σοβαρή άποψη ο Παναγιώτης. Εντάξει. Είπαμε, καλή Ευρωλίγκα, καλή το Euro, καλό το Eurocup, καλές οι ευρωπαϊκές διακρίσεις, αλλά λίγο και την ελληνικό κορμό να κοιτάμε.
0: Σωστό.
1: Τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, άλλη βόμβα, μεταγραφική, όχι μεταγραφική, ρεπορταζιακή, ότι σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα δεν εγκρίθηκε το αίτημα συμμετοχής της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ούτε και, στο γαλλικό, δεν το ξέρω αυτό, γαλλικό, δεν το είχα διαβάσει.
0: Έκανε έφεση. Έλα. Στη γαλλική ομοσπονδία.
1: Ούτε στο άρα γαλλικό δεν δέχονται.
0: Έχει βαρέσει κανόνι.
1: Αυτό είναι κανονικό κανόνι.
0: Έχει βαρέσει κανόνι.
1: Και μιλάμε για ηχηρό κανόνι.
0: Κανόνι.
1: Έτσι. Τώρα ξέρεις την αρωτία με, δηλαδή στο EuroCup θα συμμετάσχει κανονικά?
0: Τι να σου πω. Άμα μπορέσει. Άμα μπορέσει, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Για τον Νέιτ Σέστινα υπάρχει μια πληροφορία τώρα φρέσκια, ότι είναι αρκετά κοντά στη Βιλερμπάν. Και να θυμίσουμε ότι πέρσι ξεκίνησε στη Βαλένθια, δεν φτούρισε. Στη συνέχεια υπέγραψε στην Αρμάνι Μιλάνο ο κύριος Νέιτ Σέστινα. Ο Πανιώνιος πήρε ένα παίχτη, τον Άντριου Τζόουνς. Πανιώνιος ο οποίος αγωνίζεται στην Elite League. Ο Άντριου Τζόουνς έρχεται λοιπόν στον Πανιώνιο ως πρωταθλητής Αυστρίας με τη φανέλα της Κάπφενμπεργκ. Έχω πάει στο Κάπφενμπεργκ. Ωραίες μπύρες είχε εκεί. 16,2 πόντους, 6 rebound κατά μέσον όρο αυτό το παιδί, ο οποίος είναι γεννημένος το 97 και έχει ύψος 1,93. Mm-hmm. Παίζει guard. Αλλά για να παίρνει και τόσα rebound, πάει να πει ότι είναι αρκετά μαχητικός και μάλιστα είχε και 3,2 assist.
1: Λοιπόν, Κωστή μου, πάμε σε πολιτικές ειδήσεις.
0: Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξέλιξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες, δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομοφωνά ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο, τα πρώην στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αιθρίος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Βαγγέλη, έβαλε το χεράκι σου,
1: Τι έκανα?
0: Στα τραγούδια.
1: Α, Ρόρι. Όχι, όχι, μα τι να ήταν αυτό.
0: Γκαλαχέρ.
1: Ρόρι Γκαλαχέρ. Φίλε, εντάξει.
0: Σπουδαίος.
1: Κιθαράκλα, τι. Σπουδαίος. Τι σπουδαίος. Φοβερά σόλο. Όσοι αγαπούν την καλή ροκ, κατάλαβαν. Λοιπόν.
0: Πάρε και ένα Ice Cube τώρα να ισιώσεις.
1: Εντάξει, εσύ. Καλά.
0: Χρυσούλα. Μπήκε χρυσούλα, εντάξει.
1: Κατάλαβα ότι πήγε χρυσούλα.
0: Με έφτιαξε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ και είναι 2 ώρες, 5 με 7.
1: Να ισιώσω.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βαγγελή, έχει πάρα πολλά μηνύματα για την εθνική ομάδα.
1: Εδώ...
0: Πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά όσο υπάρχουν και μεταγραφές και ανανεώσεις και τα λοιπά, εννοείται
1: μου,
0: ότι εδώ θα είμαστε.
1: Το τι έγινε τώρα που μιλάγαμε για την εθνική, ναι, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Okay.
1: Για μένα αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Χαρά
1: πάρα
0: μας.
1: Πολύ ενθαρρυντικό.
0: Χαρά μας, χαρά μας.
1: Δεν ενδιαφέρεται μόνο για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚΑΡΙ, για την εθνική.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είδες πως μπορεί κάποιος να σφάζει με το βαμβάκι ΕΟΚ και λιόλιο
0: και... Διαρριχτώ.
1: Θα σου το πω. Mm. Και ο άλλος με το μαχαίρι Ευρωλίγκα.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Δύο άνθρωποι κάναν δηλώσεις. Αυτές βγήκαν σήμερα.
0: Για πες.
1: Ο ένας είναι πολύ γλυκά και όμορφα, ο Χέις Ντέιβις,
0: ναι,
1: που μίλησε.
0: Κάτσε, αυτό ήταν για.
1: Εφθαρσός. Για διαιτησία μίλησε.
0: Για Ολυμπιακό.
1: Και... Ναι, για ΕΟΚ λέω, γι' αυτό είπα. Διαιτησία.
0: ΕΟΚ, ναι,
1: ΕΟΚ και λιόλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πολύ γλυκά,
0: ναι,
1: ευγενικά. Αλλά τα λέει ο άνθρωπος όπως τόνιασε. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά και για την τοξικότητα μιλάει που υπήρξε. Και ο άλλος είναι ο Σκαριόλο. Που βέβαια υπερέβαλε.
0: Ναι.
1: Υπερέβαλε λίγο.
0: Σκαριόλο δεν το άκουσα.
1: Ναι, η δηλώση του Σκαριόλο που είπε ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πάρει τις προηγούμενες 3 Ευρωλίγκες, αλλά δεν άγγιζε αυτή, γιατί μας τα δείξαν οι διαιτητές. Βέβαια, αυτά τα λέει τώρα. Δεν τα είπε τότε.
0: Τότε γιατί θα τα πει.
1: Μετά τον αγώνα. Μετά τον αγώνα.
0: Δεν εμπλεκόταν.
1: Μετά τον αγώνα. Σκαριόλα, ναι.
0: Εντάξει, είχε πει κάποια πράγματα, μωρέ.
1: Ελάχιστα είχε πει.
0: Ελάχιστα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: γενικά ο Σκαριόλα είναι
1: μίλησε, ναι, τώρα που είχα στη δουλειά του είναι ρεάλ, το λέει όμως.
0: Τώρα μπορεί να μιλήσει πιο όχημα.
1: Τότε, όχι, τότε τον ήθελα όμως. Και μπορεί σε αυτό. Η ήττα αυτή να.
0: Απολύθηκε και αποζημιώθηκε με πολλά εκατομμύρια. Λέει,
1: 4 εκατομμύρια. 4
0: εκατομμύρια.
1: Αντί για 5
0: εκατομμύρια, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό μίλησε ευθέως για τη διαιτησία στον τελικό.
0: Ναι.
1: Εμάς δεν μας κακόπεσε που το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, καθόλου.
0: Είπαμε, η ταυτότητά μας λέει Έλληνες.
1: Μερικές φορές λιγάκι και με φουστανέλα μιλάμε.
0: Μας λέει Έλληνες.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αλλά μίλησε ο άλλος, ο Χέις Ντέιβις, είπε πολύ γλυκά αυτό που ένιωθε. Ας πούμε, να σου πω την ατάκα του που την έχω εδώ. Περίμενε. Καταρχήν μίλησε για την απαγόρευση που είχε.
0: Να κάνει τη ρουτίνα
1: να
0: του.
1: Κάνει
0: 3 ώρες πριν
1: του.
0: Το μάτς.
1: Και ήταν,
0: τον άφησαν 2 ώρες πριν.
1: Και με αστυνομία.
0: Το είχαμε σχολιάσει εκείνη τη μέρα.
1: Με αστυνομία, με σεκιουριτάδες. Δεν τον άφηνε να μπει στο κυρίως γήπεδο. Εντάξει, και αυτά δεν είναι. Δεν γινόταν τίποτα δηλαδή αν έκανε την δική του προθέρμανση με στο σεφ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Πάει, τα από αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Ότι άλλαξε σαν άνθρωπος, λέει, και σε σχέση με αυτούς τους 3 μήνες που έχω εδώ στην Ελλάδα. Χάος, λέει, χαρακτήρισε την κατάσταση.
0: Με όλη αυτή την
1: αντιπαλότητα. Φύγαμε από το γήπεδο του τελευταίου, τον 5ο τελικό. 2 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα ήταν απόλυτο χάος. Mm-hmm. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, λέει, να το περιγράψω. Δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ που ήμουν κάποτε όσο αφορά τη σχέση μου με τον μπάσκετ. Είναι δύσκολα.
0: Σοβαρό, σοβαρό.
1: Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Σοβαρό,
1: που είπα.
0: Σοβαρό.
1: Και για τη διαιτησία.
0: Κοίτα.
1: Είναι αυτό που είπα ότι με το βαμβάκι. Κάτσε να το βρω, περίμενε. Κάτσε μου εδώ τώρα. Εδώ το είχα. Για τη διαιτησία. Πού είναι, ρε φίλε? Α, το βρούμε.
0: Πού? Όχι, είπε, ρε παιδί μου, αν κοιτάξει τον αριθμό των βολών.
1: Τι βολές, ναι, αυτό θέλω.
0: Θα έλεγα ότι δεν ήταν με το μέρος.
1: Δεν μου αρέσει να παραπονιέμαι. Η μητέρα μου δεν με μεγάλωσε για να παραπονιέμαι. Αλλά αν κοιτάξει τον αριθμό των βολών, θα έλεγα ότι δεν ήταν με το μέρος μας. Και επηρεάζουν το παιχνίδι. Είναι ατυχές να έχεις μια σειρά με τους πρωταθλητές EuroLeague και μια άλλη ομάδα πιθανώς να έχει νικήσει. Και η σειρά περιορίσκει στους διαιτητές. Αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι.
0: Με το βαμβάκι.
1: Με το βαμβάκι.
0: Το βαμβάκι.
1: Με το βαμβάκι.
0: Αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι αυτό που είπε ο Χέις Ντέιβις, ότι δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ.
1: Αυτό.
0: Και ότι όλοι μας έχουμε πάθει μια μικρή ανοσία. Διότι είναι τέτοια τοξικότητα.
1: Την έχουμε συνηθίσει.
0: Και την έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω πει και σε φίλους και τα λοιπά. Και δεν θα διστάσω να το πω και στον αέρα της εκπομπής. Ότι μου παίρνει κάμποσες μέρες για να ηρεμήσω από αυτές τις σειρές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Και είσαι από τους ψύχρεμους ανθρώπους, εσύ.
0: Μα είμαι ψύχρεμος.
1: Γενικά είσαι ψύχρεμος.
0: Αλλά βιώνω την τοξικότητα αυτή. Διότι εμείς πάμε και στα δύο γήπεδα, έτσι. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον. Και, το ξέρω, και θα πηγαίνω και στα δύο γήπεδα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το έχω κερδίσει. Να πηγαίνω και στα δύο γήπεδα.
1: Ναι.
0: Είναι όπως πολύ τοξικό το κλίμα. Μακάρι φέτος να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, διότι δεν τσουλάει. Και νομίζω ότι οι υγιείς φίλαθλοι δεν χαίρονται.
1: Τι θα αλλάξει ο Κωστή μου για να αλλάξει όμως.
0: Τέλος πάντων, ας μην τα συζητάμε τώρα.
1: Τι μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Ναι, πρέπει να περιοριστεί η τοξικότητα.
1: Εντάξει.
0: Πιστεύω τα επόμενα χρόνια ότι θα περιοριστεί η τοξικότητα.
1: Μακάρι.
0: Το πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Το πιστεύω.
1: Μακάρι.
0: Δεν είναι απλά ευχή. Το πιστεύω. Και το αισθάνομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε οι φίλοι για όλα αυτά. Λοιπόν. Ρέση Πετράν μου, εντάξει, είπαμε, οκ. Okay.
1: Βέβαια, εδώ ένας φίλος, ο Σωτήρης,
0: ναι.
1: Δεν βλέπω ποιο site είναι, κάποιες δηλώσεις του Σκαριόλου, που αμέσως μετά τον αγώνα είπε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε το τρόπαιο. Μικρές λεπτομέρειες έκαναν τον τελικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο Σκαργί είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν. Ας τα έλεγε τότε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λες ότι άξιζε τον Ολυμπιακό στον τίτλο και μετά να λες για τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη ότι το μεσημέρι ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα που ανέδειξε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αλλά το είχα πει και εγώ την ίδια μέρα στη μετάδοση, στο ρεπορτάζ, ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός να μην επιτρέψει στον παίκ του Παναθηναϊκού να κάνει τη ρουτίνα του τρεις ώρες πριν και να τον ταλαιπωρήσει εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών δύο ώρες πριν, στο βοηθητικό, χωρίς φώτα κτλ.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το έκανε. Ποιος ήταν ο λόγος.
0: Εγώ το απέδωσα στην,
1: τσαμπουκά,
0: το απέδωσα στην έντονη αντιπαλότητα του. Σου λέει είναι ο πέμπτος τελικός που κρίνει τον τίτλο.
1: Και τι θα γινόταν δηλαδή. Αν έμπαινε, ας πούμε, τι να σου πω, ο Βεζένκοφ.
0: Μα αυτό είπε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Να κάνει προθέρμανση και το λέει, απαγόρευε ο Παναθηναϊκός. Θα λέγαμε το ίδιο.
0: Θα ήταν εξίσου απαράδεκτο.
1: Ντροπή θα ήταν. Αλλά δεν έγινε. Έγινε
0: εξίσου απαράδεκτο. Λοιπόν. Και μάλιστα, όπως μου θυμίζει ο φίλος ο Παναγιώτης, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το αποκρύψαμε οτιδήποτε, δεν διαβάσαμε όλη τη συνέντευξη του Χέις Ντέιβις, υποστήριξε ο Αμερικανός ότι ο θηρορός του γηπέδου του είπε ότι αν ανοίξει τα φώτα
1: θα
0: χάσει τη δουλειά του.
1: Θα απολυθώ.
0: Εννοείται ότι είναι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε, έτσι.
1: Καλά, τώρα τον άνθρωπο τον έδωσε τώρα ο Ντέιβις, θα σου πω, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτό λάθος ήταν.
0: Παιδιά, μην τρελαίνεστε πάλι. Είναι δύο-τρεις φίλοι και εσύ Παναγιώτη μου. Μην τρελαίνεσαι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τώρα. Εντάξει. Μην τρελαίνεσαι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει τέτοια οργή, ας πούμε, ή οτιδήποτε είναι
1: τι,
0: αυτό.
1: Τι γράφει,
0: όχι για μας, γενικά για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, αυτά. Ας ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό.
1: Λέει ο Σάββας.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει ο Ντέιβις για την τοξικότητα είναι τα σωστά, λέει, αλλά δεν είμαστε ικανοί να δούμε τα στραβά μας. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν.
0: Πρέπει να λέμε τα στραβά.
1: Είναι
0: μας.
1: Αυτό που λέγαμε ότι έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Μας φαίνεται κάτι σύνηθες η τοξικότητα, όσο και αν μας ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο που έχουμε πάθει.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ. Και όχι μόνο τον μπάσκετ. Μιλάμε για τον μπάσκετ εμείς εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Αν και στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω πια τόση αντιπαλότητα. Υπάρχει, αλλά κάτω από το τραπέζι. Τέλος πάντων.
0: Ο Δημήτρης γράφει ότι, συγγνώμη, λέει, θέλεις αυτούς τους παίκτες που έλειπαν να νικήσεις στη Ρουμανία και με αυτούς τους κερδίζαμε. Και όντως, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στο τελευταίο δεκάλεπτο, εννοείται ότι θα είχαμε κερδίσει μια χαρά. Λοιπόν. Μα πώς να παίξουν, λέει, αφού δεν είναι τόσο καλοί. Εννοεί μάλλον για τους διεθνείς. Βασίλη, γράψε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Να τους πάρουμε ένα προς ένα, ρε παιδιά, γιατί δεν είναι καλή.
0: Από τους Ρουμάνους είναι καλύτεροι όλοι.
1: Μην τα είπα,
0: είναι όλοι
1: καλύτεροι.
0: Αν εξαιρέσει.
1: Έχει
0: τον...
1: το Λιόπουλο, δηλαδή. Έχει.
0: Παπα-Νικολάου,
1: έχει Παπα-Νικολάου, έχει Λαρετζάκη.
0: Όχι.
1: Ένα ψηλό είχε τον Κάτε και έκανα δύο παιδιά που σούνταραν, τίποτα άλλο. Να, δύο, ναι, δυόμιση, τρεις παίκτες.
0: Θα συμφωνήσω και καταρχάς να πω ότι από τους Ρουμάνους μόνο ο Ράσελ, ο Νατουραλιζέ, άξιζε.
1: Ναι, αυτός είναι καλός παίκτης.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Έχετε δίκιο, λέγεται, εθνική ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Λέει, μην τους πυροβολούμε. Λέει, είναι περίοδος διακοπών και χαλάρωσης. Όταν θα είναι κρίσιμα τα παιχνίδια, θα δείξουν τι αξίζουν, λέει ο Κωνσταντίνος, που είναι πιο ψύχρεμος και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν. Ο Μάικ, αλλάζω λίγο Μάικ, γιατί είναι λίγο σκληρές οι κουβέντες που λες, ότι θα έπρεπε να καλεί τον walk-up, λέει ο Μάικ, επί δύο χρόνια, και δεν τον έχει καλέσει. Όλες οι ομάδες δίνουν διαβατήρια σε Αμερικανούς για να παίζουν σε όλα τα παράθυρα.
1: Εντάξει, παιδιά, μπορεί να έχει επιλογή του Σπανούλη, να θέλει ένα σουτέρ τώρα,
0: και να κάνουν τη διαφορά. Εντάξει, ο Μάικ, ο walk-up έχει παίξει στην εθνική ομάδα και θα ξαναπαίξει στην εθνική ομάδα. Απλά, αν θες τη γνώμη μου, και τη λέω με πολύ μεγάλη, με πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια, καθώς και οι δύο είναι παίκτες του Ολυμπιακού, όταν παίζει ο Γιάννης, ο παίκτης που ταιριάζει
1: είναι ο Ντόρσεϊ.
0: Είναι ο Ντόρσεϊ. Τι να κάνουμε, ναι, τώρα, δηλαδή, ναι, να καλέσουμε το walk-up χωρίς, ναι, να ταιριάζει με το Γιάννη και να βαράνε τούβλα. Ναι. Τι θες, να τουβλάρουν και ο Γιάννης και ο walk-up μαζί. Τούβλα θα βαράνε, ρε, εσύ, Μάικ μου. Ας τον Ντόρσεϊ που τα βάζει. Καλύτερα ταιριάζει, καλύτερα κουμπώνει με τον Γιάννη. Όταν δεν μείνει ο Γιάννης, εντάξει, άλλο θέμα. Εκεί αλλάζει. Αλλά όταν είναι ο Γιάννης στην ομάδα,
1: ναι, ναι,
0: ταιριάζει περισσότερο μαζί του ο Ντόρσεϊ. Τα θέλουμε τα στεφάνια, μην αλλάζουμε κάθε τόσο στεφάνια. Κρίμα είναι. Λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Καλά, τώρα πλάκα-πλάκα. Κοσάρες έβαζε κάποτε ο Γκόγκαπ, έτσι.
0: Ο πρόεδρος έχει στείλει φωτογραφία.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι η φωτογραφία.
0: Από ένα τοπίο έτσι εξοχικό.
1: Ναι, ναι.
0: Που γράφει ο φίλος.
1: Ψηλό.
0: Λοιπόν.
1: Με ορεινά.
0: Για να δω τι γράφει ο Παναγιώτης.
1: Λοιπόν, κάθε να μπω και εγώ λίγο πάλι στο Viber να δω, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Αν πιστεύουμε, πραγματικά, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση που βάζει ο Παναγιώτης. Αν πιστεύετε ότι κάποιος από Χουάντσο, Γκραντ, Όσμαν θα φύγει. Κοίτα, Χουάντσο, εξαρτάται από το ποιοι παίκτες θα πλακώσουν. Δηλαδή, αν πλακώσουν πολύ, ίσως κάποιος πρέπει να φύγει. Πώς είναι να χωρέσουν στο 3-4. Άντε, ο Γκραντ είναι πιο κάτω, ας πούμε, στο ασώδιο.
1: Ναι, εκεί μαζεύονται πάλι.
0: Μαζεύονται.
1: Αλλά και στο 3-4.
0: Δηλαδή, το θέμα
1: είναι
0: τι θα πάρει ο Μπράντοβιτς το 4.
1: Οι επιλογές.
0: Τι θα πάρει.
1: Να πούμε ότι είναι σε καλό σημείο διαπραγματεύσεις με τον Λάιλς. Αυτό.
0: Δεν το ξέρω, να σου πω να λέει.
1: Ναι, αυτό. Τώρα αυτό από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
0: Άμα το ξέρω, θα στο
1: λέω. Τι και πώς. Ναι, αυτό ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Τώρα αυτό ήξερα τουλάχιστον. Και αυτό συμβαίνει. Τώρα.
0: Ο Βαγγέλης κάνει μια.
1: 4-3, πόσοι μαζεύονται.
0: Κοίτα,
1: είναι Όσμα, Ρογκαβόπουλος, Μίτογλου, Μίτογλου, Ρόγκα, Ντέιβις και ο Λαϊλ.
0: Έχει κόσμο.
1: Έχει κόσμο.
0: Έχει κόσμο, ναι.
1: Και ψηλούς,
0: και
1: ο Φαλ
0: πρωτοπέζουν
1: με το Λεσόρ.
0: Ναι. Και θα πάρει και τρίτο ψηλό.
1: Θα πάρει.
0: Θα πάρει, λογικά.
1: Θα πάρει, δεν ξέρω αν θα πάρει.
0: Λες να πάει το Μίτογλου εκεί, να τον μετατοπίσει ως δευτερότριτο ψηλό.
1: Δεν
0: μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Το τι έχει στο μυαλό του Μπράντοβιτς το ξέρει μόνο ο Μπράντοβιτς. Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εμείς
0: γράφει ο Βαγγέλης ότι με την ανύπαρκτη παραγωγή νέων ταλέντων, και αυτό είναι μια μικρή αλήθεια, μια πικρή αλήθεια μάλλον, φοβάμαι, λέει, ότι μόλις αποσυρθούν ορισμένοι παίκτες, δεν γράφει ακριβώς, από την εθνική ομάδα, η διακρίση θα είναι μια μακρινή ανάμνηση. Εντάξει. Okay. Αν θα είναι μακρινή ανάμνηση. Δεν το ξέρουμε. Εσύ, Βαγγέλη μου, θα το δούμε. Λοιπόν. Για να δω λίγο. Άλλο. Να δω και τα δικά μου λίγο social.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή. Πάμε λίγο, ναι, στο Δημήτρη που ρωτάει κάτι εντελώς διαφορετικό. Να φύγουμε από όλα αυτά που λέγαμε. Ξέρω, ναι, δεν εξαντλήσαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς σας φαίνεται, λέει, ο καινούργιος κανονισμός με τις βολές που δοκιμάζουν στο NBA. Τι εντελώς διαφορετικό. Να φύγουμε από όλα αυτά που λέγαμε. Ξέρω, ναι, δεν εξαντλήσαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς σας φαίνεται, λέει, ο καινούργιος κανονισμός με τις βολές που δοκιμάζουν στο

0: Έχει πάθει.
1: Ακόμα πονάει.
0: Ένα μήνα είναι έξω.
1: Ακόμα πονάει.
0: Θα είναι
1: τώρα
0: έξω ένα μήνα. Τραυματίας, ο Ρόγκα. Τραυματίας. 100%. Λοιπόν, άλλο θέμα. Δεν ξέρω, ρε Ευαγγέλη, με αυτό με την μία βολή.
1: Okay. Ναι, θα το δούμε τώρα στο Summer League. Θα δούμε και πώς θα, αν θα υιοθετηθεί τελικά και για τους αγώνες για το NBA.
0: Να.
1: Εντάξει. Λέει ο Γιάννης και το εξής. Ξεκινήσαμε διακοπές για αρκετό καιρό για την εθνική. Ήταν στενόχωρη η ήττα.
0: Ήταν.
1: Αλλά μήπως και ο Σπανούλης έχει κάποια ευθύνη για τις κλήσεις στην ομάδα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο.
0: Δεν τις κάνει μόνος του. Έχει ένα επιτελείο. Βλέπει τους διαθέσιμους.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα σου πω όμως ότι σίγουρα κάθε προπονητής θα θέλει, ειδικά της εθνικής, τους καλύτερους.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Το 100%.
1: Αυτούς θα έκρινε ο άνθρωπος ότι.
0: 100%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να πάμε λίγο NBA.
1: Γκίκας, Φλιώνης, λέει τα παιδιά από NCAA, ρωτάει ο φίλος Σωτήρης.
0: Καλή ερώτηση αυτή.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Για το NCAA.
1: Ο Φλιώνης. Φλιώνης που είναι και από τους Φερέλπιδες, έτσι.
0: Ακόμα Φερέλπιδες είναι ο Δημήτρης.
1: Θέλω να πω δηλαδή.
0: Έκανε
1: ότι
0: πολύ καλή χρονιά φέτος.
1: Μπορεί να προσφέρει στην
0: Σίγουρα
1: εθνική.
0: Θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε.
1: Ακόμα και ο Δίπλαρος θα μπορούσε.
0: Να.
1: Λέω εγώ τώρα, αλλά και το Φλιώνη. Τα παιδιά από το NCAA. Ναι, πού είναι τώρα τα παιδιά από το CAA.
0: Δεν έχουν αγώνες.
1: Δεν έχουν αγώνες.
0: Δεν έχουν αγώνες.
1: Πού είναι ο Αυδάλλας.
0: Ισχύει.
1: Κατάλαβες, αυτά είναι που λέγαμε και πριν και να ορίστε με, μας συμπλήρωσε ο Σωτήρης και έχει δίκιο.
0: Εντάξει, παιδιά, θέλει λίγο.
1: Αλήθεια!
0: Θέλει μια συσπήρωση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Θέλει μια συσπήρωση να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή, να ξεμπερδεύουμε. Να φτάσουμε τις 4
1: Μα η επόμενη μέρα μας ενδιαφέρει, Κωστή μου. Όχι
0: μέρα,
1: μόνο
0: ναι.
1: η Κυριακή.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Και είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, η Βαλένθια ανακοίνωσε επίσημα το αντίο του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και να δούμε και η Ρεάλ πώς θα εμφανιστεί.
1: Ο οποίος βέβαια είδες δήλωση που έκανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι εντυπωσιάστηκα, λέει, και απογοητεύτηκα πάρα πολύ όταν μετά το τέλος, αμέσως μετά το τέλος του τελευταίου τελικού στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ναι, ήρθε ο Μοντέρο και μου είπε ότι έχω υπογράψει, λέει, στον Ολυμπιακό. Ήρθε, λέει, ο Μπάντιου, έχω υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ήρθε ο Κιμ, έχω φύγει εγώ, έχω κάνει το ένα και μάλλον από εκεί ξεκίνησε, από το σημείο αυτό ξεκίνησε και η απογοήτευση του Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Και είπε να ξεδώσει πηγαίνοντας στη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Όπου τα προβλήματα είναι λιγότερα, έτσι, μεταξύ μας.
0: Να πούμε ότι ο Φλιώνης είναι τραυματίας και γι' αυτό, επειδή δεν το έχει ξεπεράσει το τραυματισμό του.
1: Γενικά μιλάμε εμείς τώρα,
0: ναι, ρε, παιδί μου,
1: αγώνα αυτό.
0: Ναι. Λέμε ότι θα μπορούσε, ναι, φυσικά, ναι, υπό, ναι, άλλες συνθήκες, αν ήταν καλά. Έχει ένα ειδικό πρόγραμμα και δεν είναι διαθέσιμος.
1: Ανδρέα, μας κάνεις μια ερώτηση. Πώς βλέπετε, λέει, τον Όσμαν στο 2. Δηλαδή,
0: το έχω πει κιόλας.
1: Εκεί που θα παίζει ο Ναν. Ο Ναν.
0: Σου έχω πει, μπορεί στον Άσο να κατεβάσει όλους τους παίκτες θέση ο Μπράντοβιτς. Και το έχω ακούσει, δεν το λέω από το μυαλό μου.
1: Ναι. Δηλαδή Ναν στο playmaker,
0: Ναν
1: Όσμαν, δύο, ένα πολύ ψηλό σχήμα.
0: Ένα τριάρι.
1: Αντί για small ball που έπαιζε, δηλαδή, ο Άταμαν.
0: Χουάντσο και ένα πεντάρι.
1: Ένα εντελώς διαφορετικό σχήμα.
0: Άλλο σχήμα, άλλο σχήμα.
1: Εντάξει, ο Μπάντιο.
0: Με αλλαγές.
1: Στο 2 ή στο 1.
0: Α, στο 2.
1: Και άλλο το playmaker που θα πάρει.
0: Ασόδιο.
1: Κατάλαβε αυτό σου λέω.
0: Έχει κόσμο. Αυτέ οι ομάδε Ευαγγέλιο έχουν κόσμο. Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Ισπανία, λέει ο φίλο μα ο Χρήστο, έπαιζαν παιδιά από τα πανεπιστήμια. Σε εμά, όχι. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Μια ερώτηση, λέει ο φίλο, στην Ισπανία πόσοι ξένοι παίζουν, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, θα το δούμε, γιατί αλλάζουν στα πρωταθλήματα κάθε τόσο. Και
1: είναι θέμα ομοσπονδία.
0: Ένα που κάνει η Ισπανία και δεν μου αρέσει είναι ότι κάνει naturalize διάφορους παίκτες από αφρικανικές χώρες και τα λοιπά και παίζουν ως Ισπανοί.
1: Ναι, αλλά έκανε και Αμερικάνο.
0: Άλλες μεμουδιές εκεί. Αυτό για την εθνική.
1: Για την εθνική έκανε και Αμερικάνο.
0: Και Αμερικάνο. Ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια. Και πήρε το χρυσό.
1: Το Λορέντζο.
0: Το Λορέντζο Μπράουν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά λέμε, ναι, για το πρωτάθλημα.
1: Θέλω να πω ότι κάνει και από εκεί από τις αποικίες, όπως, ναι, και οι Γάλλοι το ίδιο.
0: Ψάχτηκα λίγο σήμερα το πρωί,
1: έτσι,
0: να δω αν
1: έκανε και Αμερικάνο.
0: Σε κάποιο πρωτάθλημα εγχώριο. Υπάρχει ο περιορισμός να παίζουν δύο γηγενείς στην πεντάδα. Αυτό ίσχυε πριν 10 χρόνια περίπου, 12, στη VTB League και στην Τουρκία. Το είχε αντιδράσεις, φώναζαν οι ομάδες, οι προπονητές, δεν μπορούμε να έχουμε μια πεντάδα με δύο γηγενείς μέσα και πώς θα το κάνουμε και αού, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και το ακύρωσαν. Το έβγαλαν αυτόν τον κανονισμό. Επομένως δεν υπάρχει. Δηλαδή σκεφτόμουν να μήπως.

0: Σκεφτόμουνα, μπορεί να είναι και ουτοπικό να μην μπορεί να γίνει. Μήπως θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει μια διάταξη, και θα πάμε σε λίγο στη διακοπή, ώστε να παίζουν δύο Έλληνες πάντα στο παρκέ. Στην GBL, τόσο τραγικό θα ήταν να παίζουν δύο Έλληνες πάντα μέσα.
1: Όχι.
0: Και ας παίζουν τρεις ξένοι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή να ψάχνουμε τον Τουφέ και τους Έλληνες, όχι μόνο στους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά και στα άλλα παιχνίδια.
1: Όχι, παιδί μου, θα γίνεται φέτος με τις γυναίκες. Που ναι, μεν αυξήθηκε ο αριθμός, αλλά θα είναι πάντα υποχρεωτικά δύο, αν θυμάμαι καλά.
0: Θα το σχολιάσουμε.
1: Δύο ή τρεις στην πεντάδα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
5: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
3: Ατλάκολ!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Ακούτε Era Sport.
8: Πέδρη ανεβάζει αριστερά τον Κουκουρέγια. Για το γύρισμα για Αρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
9: Βλάτσης στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσης δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς, 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα. Σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
10: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back.
9: Penalty.
10: Final decision, penalty.
9: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέγκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν, είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο Μελιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά! Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ. Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι ματς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
11: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα και τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, τώρα κληρώνει η τελευταία ευκαιρία. Όσοι θέλετε, στείλτε σε μισή ώρα, αλλά σε 20 λεπτά για ακουστή, σε 20 λεπτά η κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Κυριακής και την Εθνική. Μην την ξεχνάτε την Εθνική, εδώ είμαστε, τελευταία γύρω στις 6.30 κλήρωση, 6.30
1: ναι. Ναι, λίγο μετά τις 6.30, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, κάπου εκεί. Είτε στο Viber, σπορ χωριστή, είτε στο γνωστό στο SMS, είτε στο Facebook.
1: Σε όλα, 24 δευτερόλεπτα. Όλα
0: παντού.
1: Μετράνε, ναι,
0: ναι. Τα βλέπουμε όλα.
1: Σε όλα μετράνε. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλούς φίλους και τα λοιπά που στέλνουν τα μηνύματά τους και είναι έτσι μια πρόχειρη σούμα που έχει κάνει η Ειρήνη, είναι πάνω από 1.000. Θα τους μετρήσουμε και σε λίγο ακριβώς για να είμαστε σίγουροι στο 100%, γιατί μέρα με τη μέρα προστίθενται 100% υποψήφοι τυχεροί, γιατί είναι υποψήφοι τυχεροί που θα κερδίσουν τα 5 διπλά εισιτήρια. Για πες, Βαγγέλη, από ειδησιογραφία, τι άλλο υπάρχει?
0: Από ειδησιογραφία, αυτά είναι, είπαμε, για τον περιμένουμε Μοντέρο για τον Παναθηναϊκό, Μπάντιο που είναι τελειωμένες αυτές οι δύο μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα, δεν είναι, φίλε, εγώ διαφωνώ με το Σάκη. Καταρχήν, εντάξει, Κατσίβελης και Καραγιαννίδης, ναι, είναι δύο παίκτες που θα μπορούσε να καλέσει ο Σπανούλης, δεν τους κάλεσε για τους δικούς του λόγους, κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Αλλά διαφωνώ ως προς το ότι αυτή τη στιγμή ο Νάζ είναι καλύτερος του Ελάιζα. Έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι ο Ελάιζα.
1: Σίγουρα, σίγουρα, βέβαια.
0: Έτσι?
1: Βέβαια.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: πολύ καλός, πολύ καλός. Πολύ καλός. Ο Ελάιζα και γι' αυτό το λόγο έμεινε και στον Άρη και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
0: Νεκτάριε μου, δεν ξέρω αν το διαβάσει, γιατί δεν το διαβάσουμε. Αλλά νομίζω, λέει, οι περισσότεροι φίλοι αστέρε έχουν ξεχαθεί την τοξικότητα. Αν για κάθε δήλωση πληρώνει 50.000 πρόστιμο, θα σου πω εγώ αν θα σταματήσει τοξικότητα. Εδώ στι δύο ομάδε επιβλήθηκαν πρόστιμα πόσα πάνω από 400.000 συνολικά. Τι να του, ποια 50 λε τώρα, Νεκτάριε. Πλάκα κάνει τώρα.
1: Εγώ να απαντήσω στο φίλο τον 791 που είναι σίγουρος ή σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα διαβάζαμε το μήνυμά του. Καλησπέρα σας κύριοι, σας ακούω να μιλάτε για τοξικότητα.
0: Ναι, ένας ακόμα φίλος.
1: Εξισώνοντας τις εξτρεμιστικές καταστάσεις με τα σουτ που δεν έκανε ο κύριος Ντέιβις. Αγαπητέ, δεν εξισώσαμε
0: κάτι.
1: Μία
0: στη σχέση.
1: Δεν εξισώσαμε κάτι. Θα το σχολιάσω και θα πω το εξής.
0: Όχι, Μοντέρος Ολυμπιακό, φίλε Θωμά, συγγνώμη.
1: Σήμερα μίλησε ο Ντέιβις. Αύριο μεθαύριο, αν μιλήσει ο Ντόρσεϊ, θα πούμε τι είπε ο Ντόρσεϊ, παιδιά. Δεν μπορούμε να βάζουμε στο ίδιο μίξερ 100 περιστατικά. Ο καθένας έχει κρίση και καταλαβαίνει τι και πώς και τα λοιπά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ 791, να στα κάνουμε 50ράκια. Όταν γίνεται το κάθε τι, το σχολιάζουμε. Τώρα έτυχε να είναι αυτή η συνέντευξη του Χέις Ντέιβις. Αύριο μεθαύριο μπορεί να υποθεί κάτι από τον κότς Μπαρτζόκα.
0: Ναι,
1: ή μπορεί να υποθεί
0: κάτι
1: από τον Αγγελόπουλος.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι θα το πούμε. Ή όταν γίνεται κάτι, ένα περιστατικό, απλά μην έχετε κοντή μνήμη. Γιατί ο κύριος δίπλα μου έχει εκραγεί πολλές φορές για συμπεριφορές παραβατικές.
0: Ναι, όχι μία φορά, για όλους.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Για όλους.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Μιχάλης λέει: ανυπομονώ να δω, λέει, αν και πώς θα προσαρμοστούν τα μεγάλα ονόματα που δεν ξέρουν τον Ομπράντοβιτς. Θέλουν, δεν θέλουν, θα προσαρμοστούν. Γιατί ο Ομπράντοβιτς είναι ένας. Όποιος δεν προσαρμοστεί.
1: Όπως το έλεγε ο My way, or the highway, που έλεγε ο Πατραήλη. Ή το δικό μου δρόμο, ή ορίστε. Εδώ η πόρτα.
0: Και θα το κάνει όπως πρέπει ο Ομπράντοβιτς. Όχι μη μιλώντας και βλέποντας αφιψηλού τους πάντες και τα πάντα. Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Θα πάει να πιει και μια μπύρα μαζί και την ώρα της μπύρας θα το αχώσει. Απλό είναι.
1: Α, καλά, αυτό ξαναπέστε.
0: Την ώρα της μπύρας. Ας το παρκέ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Να το πω λίγο τώρα και ας πούνε ορισμένοι φίλοι ότι πάλι τα παραλέω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πιο δυνατός από τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά το ρόστερ και τον προπονητή που είναι πολλά χρόνια. Είναι 7 χρόνια προπονητής.
0: Στρωμένη ομάδα, πινελιές κάνει.
1: Ή παραπάνω από το 7. 7 νομίζω, 7 είναι. Ο coach.
0: 7 ετία, 7 ετία νομίζω.
1: Και έτσι είναι τα προηγούμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι με Μακιντάιρ, Μοντέρο και αν κρατήσει και αυτούς που εγείρουν απαιτήσεις για κάτι καλύτερο, τότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: στην περιφέρεια. Και γιατί δεν
1: προφανέστατα είναι... ψάχνει και ένα τεσάρι.
0: Δεν είναι δυνατός 4-3.
1: 4-3 μάλλον.
0: Δηλαδή. Δεν είναι δυνατός στην ρακετά.
1: Όχι, είναι πολύ δυνατός.
0: Πλά, κάνουμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Πολύ δυνατός.
0: Υπάρχει άλλη τριάδα τέτοια στην Ευρωλίγκα
1: πολύ
0: αυτή τη στιγμή.
1: Είναι. Πολύ δυνατός. Όπως βέβαια αν είναι.
0: Επεγμένη ομάδα αυτή.
1: Αν είναι υγιής και ο Φαλ, θα είναι πολύ δυνατός και ο Παναθηναϊκός. Με έναν καλύτερο και βελτιωμένο Λεσόρ.
0: Δηλαδή πάρα, σίγουρα, πάρα πολύ σωστό.
1: Συν ένας ακόμη που πιθανότατα θα αποκτηθεί, μπορεί και όχι, θα το κρίνει αυτό ο coach ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, για Αβδάλα και Σαμοντούροφ, ρωτάει ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα.
0: Αυτούς τους δύο έλεγα πριν. Γιατί τα παιδιά θα να μην συμμετέχουν. Γιατί να μην είναι στη διάθεση του Σπανούλη. Δεν ξέρω, μήπως έχει γίνει κρούση και δεν είναι στην Αμερική, κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις τώρα. Επειδή δεν... είναι φρέσκο το στραπάτσο, γιατί στραπάτσο ήταν το χθεσινό, δεν έχουμε προλάβει να ρωτήσουμε για έναν-έναν τι και πώς έγινε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν. Αλλά εφόσον οι φίλοι θέλουν να μάθουν ακριβώς τι και πώς, θα το σκαλίσουμε. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε τις απαντήσεις. Διότι και πέρσι έχουμε πει πράγματα που δεν τα συζητούσαν πολύ. Και για τον Ρογκαβόπουλο, ότι ήταν λάθος οι χειρισμοί της Ομοσπονδίας και του ίδιου του Σπανούλη, αν θέλετε γνώμη μου, ήταν λάθος η γυρισμή του προς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και γι' αυτό το λόγο 2 χρόνια ήταν απόν. Έχει γυρίσει όμως ο Ρογκαβόπουλος όσον αφορά παράθυρο της FIBA, δηλαδή πρόσφατα έχει παίξει ο Ρογκαβόπουλος τώρα.
0: Μα και τώρα θα έπαιζε αν δεν είχε πάει αυτή τη ρήξη της
1: Ναι.
0: Ο Σλούκας λέει, ρωτάει, ο Θανάσης είναι σε φάση να παίξει όπως τον έχουμε συνηθίσει ή θα παίξει το ρόλο και η ηλικία?
1: Εντάξει, πάντα η ηλικία παίζει ρόλο.
0: Ο Σλούκας και φέτος έβγαζε τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Είναι κλεισμένα 36.
0: Αυτό έκανε.
1: Το παράκανε φέτος. Γι' αυτό και την πάτησε.
0: Και υπερέβαλε
1: σε μια
0: αυτό.
1: Προπόνηση.
0: Έτσι.
1: Σε μια προπόνηση ο Μηνίσκος σου λέει, μεγάλε, το παράκανες.
0: Έπαιξε και πιο πολύ, περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
1: Γιατί δεν το παράκαναν, το παράκαναν άλλοι. Με την ανοχή του Άταμαν.
0: Μα χωρίς τον Σλούκα. Τώρα... Μα το είχε πει ο Άταμαν ότι χωρίς τον Σλούκα θα χάναμε τον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ εδώ, στην Αθήνα.
1: Ισχύει,
0: το είπε ο ίδιος ο Άταμαν. Σωστό. Τι να κάνει και ο Σλούκα.
1: Σωστό.
0: Τι άλλο να κάνει δηλαδή.
1: Θα μπορούσε να τον προστατέψει περισσότερο.
0: Θα χάνε όμως, σου λέει.
1: Ναι.
0: Για άλλαξε θέση του Άταμαν.
1: Μετά από ένα μήνα απουσίας να παίζει 23 λεπτά, 36 χρονών.
0: Έμα...
1: Λίγο ακραίο.
0: Ναι.
1: Λίγο ακραίο.
0: Ναι. Ο Σλούκα παραμένει ο Κώστας Λούκας. Τελείωσε. Είναι ηγέτης. Τελείωσε η ιστορία. Και θα είναι και φέτος. Για τον Παναθηναϊκό εννοώ, έτσι. Να προσαρμοστεί πρώτα ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Ο Μιχάλης λέει να προσαρμοστεί πρώτα ο Μπράντοβιτς και βλέπουμε με τα κράτα. Μικρό καλάθι όλοι σας. Κανείς δεν λέει ότι. Ίσα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θεωρητικά και πρακτικά έχει πλεονέκτημα.
1: Είναι πιο μπροστά.
0: Αυτό
1: είναι
0: λέμε.
1: Πιο μπροστά.
0: Τι να κρατάμε καλό καλά.
1: Ο Δημήτρης γράφει κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως όλα τα μηνύματα έχουν ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: είτε
0: ναι.
1: Μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Ότι όταν στα μισά ελληνικά γήπεδα αποδοκιμάζουμε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του εθνικού ύμνου.
0: Το είδα και εγώ πριν εδώ.
1: Για
0: και
1: ποια
0: έχει
1: ελληνική
0: δίκιο.
1: Συνείδηση μιλάμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Λέει ο Δημήτρης από την Πρέβεζα.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εγώ το έχω πει 100 φορές.
1: Μην μπερδεύουμε τώρα τους οπαδούς με την ανοχή και των διοικήσεων. Γιατί το έχουμε δει σε πολλά γήπεδα αυτό να συμβαίνει και δεν μας αρέσει. Ένα λεπτάκι δηλαδή, συγκρατήσου. Και μην αποδοκιμάζεις τον Ολυμπιακό, τον Πανιόνιο, την ΑΕΚ. Μην το κάνεις.
0: Ή μην έχεις συνθήματα τα οποία θέλεις να τα βγάλεις αμέσως την ώρα αυτή που
1: ναι,
0: είναι ιερή.
1: Πες τα μετά.
0: Είναι ιερή αυτή η στιγμή.
1: Μετά. Θα ακουστεί το σύνθημα και μετά. Λες τα πολιτικά τώρα εσύ, εννοείς.
0: Ούτε, όχι πολιτικά.
1: Δεν χρειάζεται στον εθνικό ύμνο.
0: Όχι πολιτικά.
1: Πες τα αργότερα.
0: Τα οπαδικά.
1: Και
0: τα οπαδικά τους βγάζουν.
1: Και τα οπαδικά.
0: Όχι πολιτικά.
1: Και τα οπαδικά και τα πολιτικά και όλα.
0: Ναι.
1: Η ανάκριση του εθνικού ύμνου
0: είναι η
1: αποφασίστηκε ομόφωνα από τον Εσάκε.
0: Ναι.
1: Με πρωτοβουλία, θυμάσαι που το είχα πει τότε και δεν το διέψευσε κανείς.
0: Ναι, του Γιανακόπουλου.
1: Του Δημήτρη Γιανακόπουλου.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, ένα λεπτάκι μπορούμε να είμαστε όλοι ήσυχοι στον εθνικό ύμνο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εμείς και οι Ιταλοί έχουμε εθνικό ύμνο στο μπάσκετ. Και οι Αμερικανοί στο NBA. Που τον τραγουδάνε κιόλας. Πάντα ένας καλλιτέχνης βγαίνει στο γήπεδο και τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Αμερικής. Εμείς και οι Ιταλοί έχουμε την ανάκρωση του εθνικού ύμνου στα γήπεδα της Λίγκας. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο υπάρχει από την ειδησιογραφία. Καταρχάς συνεχίζεται στο Telecom Center ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο προπονητών Ευρωλίγκας και μάλιστα μεταξύ άλλων είναι ο Μπράντοβιτς, είναι ο Γιασικεβίτσιους, είναι ο Σφερόπουλος, είναι ο Σκαριόλο, είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς, είναι ο Πάμπλο Λάσο, είναι πολύ μεγάλοι προπονητές. Ο Σάρας λοιπόν, μιλώντας στην κάμερα της Νόβα, αφού πλησίασε και υποκλήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου, και αυτό ήταν μια πολύ ωραία κίνηση από τον Σάρας, που
0: κάτι
1: δείχνει
0: που έκανε και ευγνωμοσύνη, πριν λίγες μέρες.
1: Δείχνει μια ευγνωμοσύνη, εντάξει. Είπε λοιπόν για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για Σικεβίτσους, είναι λέει τόσο φυσιολογικό, λέει, να σκέφτεσαι τον Ζέλικο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την έχω, λέει, πολλά χρόνια αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, που είναι πολύ φυσιολογικό, σαν να μην έφυγε ποτέ. Για την ήττα από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της EuroLeague δεν ήμασταν στην καλύτερη φόρμα, είπε για τη Φενέρμπαχτσε, πολύ τίμιος. Πρόκειται για ένα παιχνίδι και μόνο, δεν νομίζω πως ο Ολυμπιακός ήταν κάτι το ξεχωριστό εκείνη την ημέρα, αλλά εμείς ήμασταν ακόμη χειρότεροι. Είναι δύσκολο να παίζει, λέω, τη χρονιά σε ένα παιχνίδι, αλλά έτσι είναι για όλους. Για Άρη και ΠΑΟΚ που ανεβαίνουν, λέει ο Γιασικεβίτσιους, ο Μπίλι ήθελε να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του, στην Ελλάδα. Ανέλαβε ένα από τα πιο υποσχόμενα project στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι συναρπαστικό, ομοίως και για τον ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέα Τρινκέρι που θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
0: Να μου επιτρέψει.
1: Και είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει απίθανη μπασκετική κοινότητα. Ναι. Το περιμένουν τόσο καιρό. Θα είναι σίγουρα συναρπαστικό, είπε ο Γιασικεβίτσιους.
0: Μίλαγα με έναν άνθρωπο που το ξέρει πάρα πολύ καλά, τον Σπανούλη τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Μου λέγε πέρα από αυτό, ότι είναι κοντά στην οικογένεια, θεωρεί τον Άρη ως μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Πολύ μεγάλη πρόκληση.
1: Βέβαια.
0: Και είναι ένας από τους λόγους εκείνους που ανέλαβε τον Άρη
1: 100%.
0: Το EuroCup.
1: 100%.
0: Γιατί του αρέσουν οι προκλήσεις γενικά.
1: 100%.
0: Του Σπανούλη, του Βασίλη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι. Ο Δημήτρης γράφει, ο Παπανικολάου που είναι πάντα εκεί στην εθνική ομάδα, πώς λέτε να του φαίνεται η ιστορία με τον Γκόκαπ, δεν θα έπρεπε τώρα στα παράθυρα να είναι εκεί? Και αν δεν κάνει Σπανούλη, γιατί τον κάναμε Έλληνα? Ρε εσύ φίλε μου, καταρχάς ο Γκόκαπ έγινε Έλληνας με προεδρικό διάταγμα πρωτού αναλάβει ο Σπανούλης. Έπαιξε στην εθνική ομάδα. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε. Και πιστεύω ότι θα ξαναπαίξει ο Τόμος Γκόκαπ. Ο Τόμος Γκόκαπ, θεωρώ, έτσι το έχω καταλάβει, μπορεί να κάνω και λάθος, ρε παιδιά. Μην βαράτε. Θεωρώ ότι είναι φιλέλληνας ο Τόμος Γκόκαπ. Περνάει καλά εδώ πέρα, έπαιξε, πάλεψε, την ίδρωσε στη φανέλα. Την προηγούμενη φορά ήταν τραυματίας. Φέτος, που δεν είναι τραυματίας, προφανέστατα οι παίκτες με την Ομοσπονδία και με το Σπανούλη και με το Ζήση είναι σε μια επικοινωνία. Προφανέστατα ήθελε να ξεκουραστεί και αυτός και άλλοι παίκτες και σου λέει: έχω τραβήξει 80 μάτς.
0: Ναι.
1: Βάλε Ευρωλίγκα, βάλε πρωτάθλημα. Δεν θέλω να παίξω στο παράθυρο.
0: Μα έχει και το.
1: Προφανέστατα έγινε έτσι.
0: Έχει...
1: Γι' αυτό και δεν εκλήθη.
0: Και το προηγούμενο σπασμένη σεζόν που ήταν τη μη σεζόν έξω με τη μέση του.
1: Ναι.
0: Που ήταν η συνέπεια της συμμετοχής στην εθνική. Μεγάλος άνθρωπος.
1: Ότι κάηκε. Ότι κάηκε.
0: Ναι.
1: Βαγγελή, εγώ να ξέρεις, μου αρέσει περισσότερο αυτή η συμπεριφορά των παιδιών που είναι στην Ομοσπονδία τώρα παρά πριν. Θα το εξηγήσω και αυτό. Όλα θέλω να τα εξηγούμε, να τα κάνουμε λιανά. Είναι καλύτερη η νοοτροπία του Ζήση, του Σπανούλη, του Ντικούδη, που. Εντάξει, μπορεί μερικές φορές να μην χαίρονται όταν εισπράττουν ένα όχι, αλλά τουλάχιστον αυτό το όχι γίνεται σε συνεργασία με τον παίκτη. Δεν το βγάζουν στη σέντρα, όπως παλιά με τον Βασιλακόπουλο που είχε κυνηγήσει και τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη να του ρίξει καμπάνα από τη FIBA όταν ήταν στα μέσα και στα έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο Σκορτσιανίτη, ο Σοφοκλής είχε θεωρήσει προτεραιότητα την δύσκολη εγκυμοσύνη της σύζυγου του. Τι θα του πει Σοφοκλή? Πήγαινε εθνική.
0: Και επειδή μπλέκουν πολλοί φίλοι, τα οπαδικά με τις κλήσεις
1: στην
0: εθνική, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Οπαδικά.
0: Δηλαδή, θα προφυλάξει παίκτη του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού Σπανούλης?
1: Ναι.
0: Πλάκα
1: όχι,
0: κάνετε.
1: Όχι.
0: Είναι κουβέντες που κάνουν σαν άντρες που λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, ναι. Δεν αντέχω.
1: Ναι.
0: Θέλω, δεν θέλω. Γιατί, για αυτό το λόγο. Διαπροσωπικές είναι οι σχέσεις.
1: Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Άγγελο. Τι είναι αυτό ρε εσύ, Άγγελε μου? Για να δω. Φανταστείτε, λέει, να παρακολουθείτε έναν αγώνα ζωντανά. Είναι ο Άγγελος ο οποίος έχει το θέμα με την όραση και είναι η παρέα του το ραδιόφωνο. Μας λέει για μια συσκευή στο μέγεθος ενός τάμπλετ που μεταφράζει τα επίσημα δεδομένα των αγώνων σε δονήσεις, τις οποίες ο φίλαθλος διαβάζει με την παλάμη του, συνδυασμένες με ηχητική περιγραφή για το σκορ, τα ονόματα και τις φάσεις. Καλύπτει μπάσκετ, αμερικανικό ποδόσφαιρο, baseball και ποδόσφαιρο. Και λέει, ότι σε μελέτη της εταιρείας, τυφλοί και μερικώς βλέποντες φιλάθλοι κατανόησαν τον αγώνα 74% καλύτερα με τον συνδυασμό αφής και ήχου σε σχέση με το ραδιόφωνο. Στους χώρους των αγώνων η συσκευή προσφέρεται δωρεάν, ενώ έρχεται και έκδοση για το σπίτι.
0: Πολύ ενδιαφέρον μήνυμα αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Μια ταμπλέτα, ας πούμε, μια συσκευή που και σου κάνει μετάδοση με πληροφορία, ας πούμε, στα αυτιά, αλλά και με δονήσεις σου εξηγεί πώς πάει το μάτς. Πολύ ωραίο, Άγγελε. Και είδες ότι όταν υπάρχει μια αδυναμία, ας πούμε, η τεχνολογία σε βοηθάει να παρακολουθείς ένα μάτς και ας μην τον βλέπεις καλά.
0: Με άλλο τρόπο και με πληρότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι θα υπάρξει και βελτίωση σε αυτό το επίπεδο πάρα πολύ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, και πολύ σύντομα. Εγώ αναρωτιέμαι, λέει ο Θανάσης, αν χρειάζεται εθνική και άλλους παίκτες για να κερδίσει η Ρουμανία. Α, χρειάζεται και άλλους παίκτες για να κερδίσει, ρωτάει.
1: Εντάξει, είναι μια καλή ερώτηση.
0: Νομίζω
1: και με αυτούς μπορούσαμε.
0: Αυτό λέει. Νομίζω ότι χάθηκε η συγκέντρωση των παιδιών και του coach και χάθηκε και μια ευκαιρία κάποιων παιχτών να παίξουν και να δώσουν την ψυχή τους. Ψυχή, λέει, θέλει. Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος γράφει ότι Μίτογλου, Λάιλς και ίσως Λίκο Χουάντσο μπορούν να συμπληρώσουν τους δύο Γάλλους στο 5 του Παναθηναϊκού. Δηλαδή βάζει Μίτογλου, Λάιλς και ίσως Λίκο Χουάντσο στο 5.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ότι σου λέει μπορούν να παίξουν.
0: Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα, το ότι έχει στο μυαλό του ο Μπράβης, το ξέρει ο ίδιος. Κανένας άλλος.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί που πρέπει, τον Παναθηναϊκό, με τους ανθρώπους που έχει ζητήσει. Τώρα εμείς τι λέμε.
1: Λοιπόν, είπαμε για Άντριου Τζόουνς στον Πανιόνιο.
0: Κοίτα, ο Αλέξανδρος λέει κάτι σωστό, Κωστή.
1: Ναι.
0: Πήρανε, λέει, καλύτερο συμβόλαιο από τη στιγμή που έγιναν Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ και ο Φαλ τώρα είναι Έλληνες πλέον.
1: Ο Φαλ το έχει βγάλει.
0: Σαν Έλληνας
1: υπολογίζεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το έχει πάρει ακόμα, ναι. Εντάξει. Okay.
1: Όχι, λέω μήπως. Να δω λίγο ρε εσύ, αυτός ο Γκονζάλο Κορμπαλάν έχει καμία σχέση με τον παλιό του Κορμπαλάν της Εθνικής Ισπανίας, τον παλιό? Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως το παιδάκι αυτό από την Σαν Πάμπλο Μπούργκος πάει στη Βαλένθια. Είναι γεννημένο το 2002, παιδάκι, εντάξει, 24 ετών, και ανακοινώθηκε επίσημα από την Βαλένθια, διότι όπως έγραψα και σήμερα πάνω στα νεύρα μου για την εθνική, σε κάποιες χώρες οι νεαροί παίρνουν τίτλους, δηλαδή Σέρχιο Ντελαρέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν,
0: ναι, ναι,
1: έπαιξε στα πλέι-οφ με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν
0: στο τελικό στην ΑΣΕΜΠΕ.
1: Δεν έπαιξε ευρωμπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς το κάνουν? Γιατί μου γράφει ένας παράγοντας, και καλός παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ, σήμερα το πρωί ένα μήνυμα. Οι δικοί μας, λέει, δεν παίζουν νεαροί στο πρωτάθλημα όπως το κάνουν οι Ισπανοί και οι Σέρβοι. Ναι. Και αυτό είναι σωστό που μου έγραψε το μήνυμα. Ότι κάποιες χώρες είναι καλύτερες και πιο
0: αποδοτικές. Στην αξιοποίηση των ντόπιων.
1: Ναι, στην παραγωγική ντόπιον. Διαδικασία και στην, ναι, αξιοποίηση. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Δεν είναι να είσαι, δεν χρειάζεται να είσαι Ντόντσιτς για να παίξεις τη Ρεάλ. Υπάρχουν
0: φίλος
1: και άλλοι παίκτες που παίζουν. Στην Μανρέσα, στην Μπανταλώνα. Ναι, 15 ναι. χρόνων είχε παίξει ο Ρούμπιο. Ο Σέρχιο Ντελαρέα. Άλλα παιδιά από πίσω. Τι, ο φίλος τι λέει?
0: Να επαναλάβουμε, λέει, το θέμα με την εφαρμογή για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
1: Εγώ θα το διαβάσω και, την.
0: Πραγματικά μου κάνει και εμένα εντύπωση.
1: Και την εταιρεία θα το διαβάσω. Και την εταιρεία θα το διαβάσω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι διαφήμιση. Είναι μια.
0: Όχι, εδώ είναι κάτι πρωτοποριακό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτό
0: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γράφεται και λέγεται One Court στα αγγλικά. Και είναι κάτι σαν ταμπλέτα που με δονήσεις και με πληροφορίες που έρχονται, ας πούμε, φωνητικά, σε κάνει, αν έχεις πρόβλημα όρασης, να καταλαβαίνεις
0: να
1: τι γίνεται σε έναν αγώνα.
0: Περισσότερο, κατά, ναι, 75% νομίζω,
1: 78%,
0: 74, ναι, πλήρης αντίληψη του αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ και ανθρώπινο.
1: Ναι. One small device, μια μικρή συσκευή, λέει, που, ναι, κάνει τόσα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να το βρεις, φίλε μας, αν όντως υπάρχει και σε ένα τέτοιο πρόβλημα ή σε κάποιον φίλο σου, να τον βοηθήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Έγινε.
0: Και τα λέμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες ασφάλειας ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής από τις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Για σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για την σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο στο Earth News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται εάν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί ενώ έχει ταυτοποιηθεί και 3ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, το ζήτησε ο Γιώργος και έγινε αμέσως.
1: Πού είναι ο Γιώργος,
0: ήδη έκανες αυτό που έπρεπε.
1: Κάντε μου ξανά, ρε Γιώργο.
0: Α,
1: λοιπόν, να πω μια καλησπέρα σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είναι και κουμπάρι μου, ο Μάνος και η Ακριβή. Είναι στο δρόμο, μας ακούνε και πηγαίνουν, ας πούμε, είναι τώρα αυτή τη στιγμή έξω από την Τρίπολη. Πάνε στο χωριό, μας ακούνε και τους κάνουμε παρέα με αυτές τις χαζομαρούλες που λέμε για το μπάσκετ και,
0: ναι, ναι.
1: Και βάζουμε και μουσικούλα. Ακριβούλα μου, καλό δρόμο να έχετε. Πολλά φιλάκια στο Δημήτρη. Λοιπόν, και μας ακούει βέβαια και ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μαρίνος με το όνομα από την Κόρινθο, από το δρόμο και επιστροφή προς Κόρινθο, να πάρω Βαγγέλη και να πάμε Λουτράκι. Θα πάμε Λουτράκι.
0: Του είπες του ναι του Γιώργου, ρε
1: φίλε. Θα πάμε Λουτράκι.
0: Απάντησε.
1: Ε?
0: Του κάνεις αποδοχή.
1: Ναι, θα μου κάνει τώρα, θα το, πω, θα το φτιάξω.
0: Λοιπόν,
1: φτιάξω.
0: Έχουμε και Νίκο Καραγιώργη μαζί.
1: Πάντα έχουμε Νίκο Καραγιώργη, σχεδόν πάντα.
0: Νικόλα, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα,
1: Νίκο,
2: καλησπέρα,
1: τι γίνεται, καλησπέρα. Τι γίνεται. Εσύ πώς τα είδες τώρα, άστα τα ρεπορτάζ.
0: Την εθνική
1: πώς
0: μας.
1: Πώς τα είδες τώρα την εθνική ομάδα.
2: Εντάξει.
1: Ήταν σφαλιάρα.
2: Ήταν σφαλιάρα, ναι, εντάξει. Αφού
1: από τη Ρουμανία έχουμε να χάσουμε από το.
2: 40 δύο... χρόνια.
1: Άσε το επίσημο. Εγώ σου βάζω βαλκανικό.
0: Από το 84.
1: Από το 2000, παιδί, 26 χρόνια. Σε βαλκανικό. Σε σοβαρό τουρνουά, 40 τόσα.
2: Ναι, εντάξει, αφού είπε, μίλησε για ντροπή, έκανε λόγο για ντροπή ο Σπανούλης, νομίζω ότι...
1: Μας καλύπτει.
2: Ναι, φυσικό, νομίζω
1: μας καλύπτει.
0: Εγώ λίγο υπερβολικό το βρήκα, αλλά εντάξει, ναι. Εντάξει, λίγο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ αυτό είπα με τον Κωστή τώρα που το συζητούσαμε, ότι αυτός θα νιώθε έτσι. Και αυτό έβγαλε.
1: Προφανέστατα.
2: Εντάξει,
0: γιατί είναι μαθημένος να κερδίζει ο Σπανούλης. Αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Δικαιολογίες υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα όμως η εθνική ομάδα ήξερε ότι ήταν ένα παιχνίδι.
0: Ωραία, μας πείραξε εσύ, Νίκο.
2: Ναι, φυσικά. Και ποιο δεν πείραξε.
0: Στενοχωρηθήκαμε όλοι.
2: Η εικόνα ειδικά. Διότι εκεί που προηγήθηκε με 14 πόντους, δεν νομίζω ότι πολλοί πίστευαν.
1: Ναι, λέμε το καθαρίσαμε.
2: Μια τέτοια εξέλιξη.
1: Το καθαρίσαμε, λέμε τώρα εκεί.
2: Ναι.
1: Έλα από το είπαν και οι παίχτες όμως. Υποσυνείδητα ναι. Εκεί λειτουργήσε. Ότι οι παίκτες είπαν όπως και εμείς, το πήραμε.
2: Ναι, το πήραμε φυσικά και επειδή είναι και μια περίεργη περίοδος για να παίζεις παιχνίδια.
1: Σε τιμωρούν έτσι αν... οι παίκτες.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά. Και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα η οποία, αν εξαιρέσεις τον Ράσελ και τον Κάτε, γενικά χωρίς να θέλουμε να τους μειώσουμε ούτε να τους υποτιμήσουμε, δεν είναι παίκτες οι οποίες θα περίμενε θα μπορούσε να πάθεις μια τέτοια ζημιά, μια τέτοια νύλα όπως
0: νύλα, όπως ναι. Το λες, όπως το λες, ναι. Ακριβώς. Έτσι.
2: Και αυτό τώρα μας κάνει πλέον να, πώς να το πω, να είμαστε πλέον σε πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση, ετοιμότητα, διότι το παιχνίδι της Κυριακής πλέον είναι πάρα πολύ
0: δεν κρίσιμο. Δεν έχει άλλο αποτέλεσμα, έχει νίκη μόνο.
2: Είναι μονόδρομος, αυτό το κλισέ το οποίο λέμε, ναι, είναι νίκη για να γίνει το ρεκόρ 4-2. Και για να πάμε πλέον στην επόμενη φάση, στον δεύτερο γύρο των προκριματικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουμε από ό,τι φαίνεται Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, με τους Ισπανούς βέβαια ουσιαστικά να έχουν εξασφαλίσει από τώρα την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, διότι αν κερδίσουν και τον τελευταίο τους αγώνα θα πάνε με 6-0. Επομένως θα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα.
0: Αυτό θέλαμε και εμείς να πάμε με 5 νίκες και όχι με 4, ναι, αν πρωτοθεώς κερδίσουμε την Κυριακή.
2: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Θα ήταν το ιδανικό αυτό.
2: Ναι, χάσαμε ένα παιχνίδι από το Μαυροβούνιο.
0: Ναι.
1: Τους κερδίσαμε πιο πολλούς πόντους έξω που είναι σημαντικό.
2: Ναι, όλοι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο άλλο στραβοπάτημα. Γιατί θυμηθείτε ότι και το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο το χάσαμε εντός έδρας. Ενώ κερδίσαμε στην Ποντγκόριτσα τους Μαυροβούνιους και δεν πήραμε και το αποτέλεσμα που θέλαμε κατά κάποιο τρόπο δώρο στον χρεσινό αγώνα που έγινε στην Πορτογαλία. Εκεί όπου το Μαυροβούνιο νίκησε την Πορτογαλία. Εμείς θα θέλαμε σίγουρα μια νίκη της Πορτογαλίας. Όμως ούτε αυτό το αποτέλεσμα ήρθε. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε την Κυριακή. Για να πάμε πλέον στον επόμενο γύρο και να παρουσιαστούμε πιο σοβαροί και δεν ξέρω με τι επιστροφές και τι προσθήκες στο
0: αυτό. Αυτό με περίεργη να δούμε ποιες θα είναι οι κλήσεις τώρα του Βασίλη του Σπανούλη.
2: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα αλλάξει.
2: Ποια θα είναι τα δεδομένα εκείνη την εποχή, ναι, δεν ξέρω τι.
0: Α, για την. Λες για μετά.
2: Για το επόμενο παράθυρο.
0: Α, για τον Αύγουστο.
1: Εσύ όμως
0: τέλος Αυγούστου.
1: Για Κυριακή, Βαγγελή, νόσης,
0: για Κυριακή.
2: Α, ναι. Για Κυριακή τι αλλαγές μπορεί να υπάρχουν.
0: Δεν μπορεί, ναι, αυτή είναι.
2: Ο Πιόνις, ο Καλαϊτζάκης,
1: υπάρχουν τραυματίες.
2: Ναι, δεν μπορούν
0: το
2: να
0: μπορούν. Το Μίτογλου δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, αλλά δεν νομίζω να μπορεί.
2: Νομίζω
0: ακόμα.
2: Ότι η ενημέρωση έλεγε ότι είναι νοκάουτ και είναι
0: τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω αφορά και το Φλιόνι και τον Καλαϊτζάκη και νομίζω, αν θέλετε τη δική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό που έλειψε στο χθεσινό παιχνίδι περισσότερο είναι το καθαρό μυαλό. Νομίζω ο Φλιόνις θα ήταν.
0: Αυτό έλεγα με τον Κώστα για το φλιόνι.
2: Ναι, ιδανική περίπτωση για να μπορέσει να κουμαντάρει το ρυθμό. Κάναμε πολλά βία στα λάθη. Mm-hmm. Δώσαμε πολλές φορές την μπάλα στα χέρια των Ρουμάνων. Είτε κερδίσανε φάουλ, είτε πήγανε σε βολές. Γενικά, νομίζω ότι έλειψε ο κουμανταδόρος. Έλειψε ο παίκτης ο οποίος θα είχε αποκλειστικά να κάνει αυτό το πράγμα χωρίς. Ο Φιόνις είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει πάρα πολύ καλά. Και είναι ο γκάρδας, το πούμε, που δεν τον ενδιαφέρει να σκοράρει.
1: Και ο Κατσίβελης το ίδιο,
2: να παίξει άμυνα. Και ο Κατσίβελης, φυσικά, εννοείται.
1: Συμφώνεις με το σχόλιο που έκανες στην αρχή για τον Μπαζίν, ότι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης, γιατί είναι σκληρό καρύδι και καλός γκάρντ, ότι πρέπει λίγο να ξεψαρώσει να κάνει κανένα σουτ.
2: Ναι,
1: δηλαδή, μπορεί να παίζει 10 λεπτά και να έχει 0 σουτ.
2: Είναι λίγο διστακτικό.
1: Είναι λίγο.
2: Και στον Προμηθέα το βλέπουμε.
1: Δεν σου πει τίποτα, Σπανούλη.
2: Όχι, σε παιχνίδια που πήρε σουτ, υπήρξαν παιχνίδια φέτος τα οποία πήρε σουτ, δεν φοβήθηκε να τα πάρει και ευστόχησε και σε αρκετά από αυτά. Οπότε θα πρέπει να πιστέψει περισσότερο.
1: Και πήρε και μεγάλη προαγωγή, έτσι. Και με πολλά χρήματα και τον buyout ήταν ακριβό.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Μια,
1: προς τον Προμηθέα.
2: Μια, θα λέγαμε, δαπανηρή μεταγραφή
1: πολύ
2: που έκανε ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, για να νικήσει τον ελληνικό του κόσμο.
1: Μια και μιλάμε τώρα, συγγνώμη, για μεταγραφές, επειδή είναι κοντά σου, είναι γειτονική πόλη, ας πούμε. Βίκος Ιωαννίνου ανακοίνωσε Κωστή Γόντικα.
2: Ναι, ναι, ήταν συμφωνία δεδομένη εδώ και καιρό ότι ο έμπειρος σέντερ θα αγωνιστεί στους νεοφώτιστους, στην ομάδα των Ιωαννίνων. Και σίγουρα αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας, την οποία θα προπονεί ο Θανάσης Γιαπλές.
1: Ο Γόντικας, όπου και να έχει παίξει, τα έχει δώσει όλα.
2: Φυσικά,
1: δηλαδή
2: φυσικά,
1: είναι πάντα χρήσιμος.
2: Και σταθερά βρίσκει δουλειά, γι' αυτό κιόλας.
0: Ναι.
2: Προφανώς κάνει κάποια πράγματα καλά, γι' αυτό και τον εμπιστεύονται οι ομάδες μια θέση στο ρόστερ του.
1: Και τι έχει τραβήξει, έτσι. Με χειρουργία και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, με προβλήματα φυσικά, ναι,
1: βέβαια,
2: σωστό.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Επειδή το είπες μια σοφή κουβέντα προηγουμένως, ότι, και θα συμπληρώσω εγώ, ότι όχι μόνο στο NBA οι μεταγραφές μαγειρεύονται εδώ και καιρό και απλά ανακοινώνονται μια ωραία πρωία από το Σαμ Σαράνια, και στην Ευρώπη πολλές μεταγραφές έχουν μαγειρευτεί καιρό και απλά ανακοινώνονται.
2: Ναι,
1: το ίδιο
2: ναι,
1: το βιώνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή
2: φυσικά
1: οι μεταγραφές, νομίζω, όλες του Άρη και του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι δεδομένες.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: μάλλον
2: ναι,
1: ήταν κάπως γνωστές.
2: Κλεισμένες εδώ και καιρό.
1: Κλεισμένες, ναι, εδώ και καιρό.
2: Προφορικές συμφωνίες. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και υπογεγραμμένο συμβόλαιο στα χέρια των ανθρώπων των ομάδων, όπου όμως για διάφορους λόγους έπρεπε να περιμένουν. Είτε γιατί οι παίκτες αυτοί είχαν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με τον Άρη, με τον Κεμ Μπίρτς και τον Νέναν Ντιμητρίεβιτς, τον ΠΑΟΚ συνέβη με τον Νίκ Καλάθη, είτε για άλλους λόγους. Όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Μοκόκα, που λέγεται ότι ένας από τους λόγους που έχει καθυστερήσει η επισημοποίηση της συμφωνίας είναι γιατί άλλαξε μανατζερικό γραφείο. Υπάρχουν κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούν. Κάποιοι άλλοι λόγοι αφορούν την περίπτωση του Βασίλη Χαραβόπουλου, που και αυτός κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί. Είναι παίκτης ο οποίος έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη και μάλιστα με πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τις απολαβές που είχε την περσινή χρονιά στην ΑΕΚ, δείγμα της εμπιστοσύνης αλλά και της μεγάλης επιθυμίας που είχε ο Άρης για να συνεργαστεί μαζί του.
1: Mm-hmm. Από τους θεσσινούς διεθνείς, Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλος, θα τους κοτσάρει ο Σπανούλης και στον Άρη.
2: Ναι.
1: Δεν βρήκα άλλο.
2: Νομίζω, δεν θα είναι μόνοι, νομίζω.
1: Όχι, από την Εθνική. Από
2: νομίζω και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
1: Και ο Λαρετζάκης.
0: Και ο Λαρετζάκης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ξέχασα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό το θεωρείτε τελειωμένο?
2: Νομίζω, ναι.
1: Τελειωμένο πάει,
2: ναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ότι ήδη έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι και ο Σπανούλης αλλά και ο Ζης έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά, πολλή δουλειά και προεργασία σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο με τον Λαριτζάκη και με αρκετούς
0: παίκτες. Ο Ντιμητρίεβιτς το έπαιξε κάθαρα ο άνθρωπος για Σπανούλη και Ζήση, και που είναι μεγάλη μεταγραφή αυτή. Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Ματ Μόργαν είναι η μεγαλύτερη κίνηση του Άρη, διότι μιλάμε για παίχτη.
1: Ναι, Ευρωλίγκα, έτσι. Ευρωλίγκα, κάτσε καλά.
2: Και μιλάμε για παίχτη τον οποίο ήθελε η Βίρτους Μπολόνια. Δηλαδή, όταν καταφέρεις να πάρεις παίχτη από ομάδα της Ευρωλίγκας, αυτό σίγουρα είναι ακόμα σημαντικότερο επίτευγμα. Και νομίζω ότι πρέπει να το πιστωθεί ο Ζήσης με τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης αυτόν τον παίχτη τον ήθελε ακόμα από τα χρόνια που ήταν στο Περιστέρι, όταν αγωνιζόταν σε άλλα πρωταθλήματα, όχι στο Ιταλικό, ούτε βέβαια και σε επίπεδο.
1: Και εκεί με μεγάλα μπάτζετ και με το Περιστέρι. Εντάξει.
2: Είναι πολύ σημαντικό, Βαγγέλη και Κώστα, να σηκώνει το τηλέφωνο Σπανούλης και να επικοινωνεί με τον παίκτη. Γιατί όλοι οι παίκτες το σέβονται, όλοι οι παίκτες αναγνωρίζουν ότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα, θεωρούν ότι είναι τιμητικό για αυτούς να τους παίρνει ο προπονητής και να τους λέει πόσο πολύ τους θέλει και τους υπολογίζει και τους έχει στο πλάνο του για μια ομάδα στην οποία εργάζεται.
1: Βέβαια.
0: Ξεκινά διάθεση διαρκείας και ο Τρανσιτερίων, διαρκείας και ο ΠΑΟΚ.
2: Δευτέρα πρωί αυξημένες τιμές, πολύ φυσιολογικό. Άλλωστε έχει γίνει μια τεράστια επένδυση. Και είναι σίγουρο ότι ο κόσμος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια, όπως έγινε και με την περίπτωση του Άρη, όπου εξαντλήθηκαν, θα λέγαμε, οι ρηπείοι οφθαλμού, 4.191 εισιτήρια διαρκείας, τα υπόλοιπα θα είναι εισιτήρια πόρτας μεμονωμένα. Νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ, σε ένα γήπεδο μεγαλύτερο από το Παλέ, από το Νίκ Γκάλις Χολ, θα έχουμε ανάλογες εικόνες και καταστάσεις. Δηλαδή με τον κόσμο να σπέβδει, να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας του για να κλείσει τη θέση του την επόμενη χρονιά. Και στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, σε χωρίς υποχρεώσεις, αλλά και στο Eurocup, που να θυμίσουμε ότι την προσεχή Τετάρτη στη Βαρκελόνη θα γίνει η κλήρωση της πρώτης φάσης κανονικής περίοδου του Eurocup. Και σίγουρα και οι δύο ομάδες περιμένουν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά και ενδιαφέρον να μάθουν τους αντιπάλους τους, αλλά και φυσικά την σειρά με την οποία θα παίξουν τα παιχνίδια τους στο Eurocup.
1: Ωραία, Νικόλα, μας
0: ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Ηρακλή,
0: ναι. Α, μπράβο, ανακοίνωση. Ναι, ναι.
2: Τρίτη και ελληνική κίνηση μετά τον Τάσο Κουκ και τον Γιώργο Αρνόκουρο, 8η συνολικά. Και ο Σλαφτάκης πλέον μπαίνει και αυτός σε αυτό το group, σε αυτή τη λίστα παιχτών. Θα μπει μάλλον τον Οκτώβριο, που έχουν αγωνιστεί και στις μεγάλες ομάδες της πόλης.
0: Και πάω και Ηρακλή. Σωστά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Να πω πρωτού να πάμε καλά, στην Νίκο. Κλήρωση που θα μας πει τους 5 τυχερούς, εννοώ τους αριθμούς, η φίλη μας Ειρήνη Παπαζήση, ότι ο Άγγελος, που είναι η παρέα του Ερασπορ και μας πρότεινε εκείνος και αυτή τη συσκευή που λέγαμε νωρίτερα, εγώ λέει απολαμβάνω περιγραφή Κώστα Σωτηρίου, Ντεντόπουλου και φυσικά Βαγγέλη Ιωάννου. Είναι ό,τι καλύτερο έχει Ερασπορ. Γράφει ο Αγγελέρας. Τον ευχαριστούμε τον φίλο. Λοιπόν, αγαπητή Ειρήνη, ήρθε η ώρα για τους 5 νικητές. Είμαι όλος αυτιά. Πάμε. Το νούμερο. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή 1112 ακροατές και ακροάτριες. Και το έχουν δηλώσει είτε στο Viber, είτε στο Facebook, το Instagram, είτε το 54160, παντού. Λοιπόν, το νούμερο... Το νούμερο 52. Θα τους βρούμε τώρα σε λίγο. Το νούμερο, γράφω εγώ τα νούμερα. 95. Μάλιστα. Πάμε. 523.
0: Και...
1: 824. Και... Το χιλιάρικο. Το χιλιάρικο, λοιπόν. Άρα, 52, 95, 523, 824 και 1000. Από την παραγωγή μας θα μας πούν τα ονόματα των νικητών ή των νικητριών και πιθανότατα και από το δικό μου email ή από το κινητό μου, από το Viber, κάπως θα στείλουμε στους 5 τυχερούς ή τυχερές τα διπλά εισιτήρια για τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία, Κυριακή 7.30 σαν Λαρένα, που
0: έχει μεγάλη σημασία πια.
1: Είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας, έτσι όπως τα κάναμε χθες σαν τα μούτρα μας, να το πω έτσι, να το ευχαριστήσω
0: και εσείς που
1: λίγο λαϊκά.
0: Ήσαν τυχεροί και πήρατε εισιτήρια, πηγαίνετε στο γήπεδο μαζί με όλο τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, που πρέπει να είναι παρόν στο Σάνελ Αρένα την Κυριακή. 7.30 ώρα αγώνας.
1: Μέχρι να τελειώσει το τραγούδι, εγώ θα επιστρέψω με τους νικητές ή τις νικήτριες και θα είμαστε και πάλι εδώ για το κλείσιμο της εκπομπής. Ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε και τα ονόματα των τυχερών, αλλά έχουμε και ένα έτσι στοιχείο που θα πούμε όχι για την ηλικία της Χρυσούλας, αλλά αυτό. Γιατί αυτό το τραγούδι.
1: Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες.
0: Αυτό το τραγούδι, το Unbelievable, είναι τραγούδι του 90. Άρα η Χρυσούλα Αντωνιάδη, δι και όχι δου, ήταν αγέννητη.
1: Κάτσε, πότε, 90. Πότε πήρε ο Ολυμπιακός?
0: Το Unbelievable το 90.
1: Το 97 δεν το πήρε.
0: Το 97.
1: Χρονιά που.
0: Το 97.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: που...
0: πάμε στους νικητές. Πάμε στους νικητές. Λοιπόν,
1: την πρώτη κούπα ο Ολυμπιακός.
0: Έχουμε και λέμε. Το 52 είναι ο κύριος Γιώργος Ντάφλος. Το 95 είναι ο κύριος Περικλής Λάσκος. Το 523 είναι η κυρία Είδη Σπινίδα Γογό. Έχει αφήσει το κινητό της.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε email, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα
0: τη βρούμε την άκρη.
1: Έχουμε το τηλέφωνο της.
0: Ο 824 είναι ο κύριος Ευστράτιος Κωνσταντινίδης. Και ο κύριος Χιλιάρικος, ο κύριος Κωνσταντίνος Συνοδυνός. Αυτοί είναι οι πέντε νικητές που θα πάρουν τα διπλά εισιτήρια. Τσεκάρετε, παιδιά, στα email σας και στα spam, γιατί θα σας έρθουν τα διπλά εισιτήρια από το δικό μου το προσωπικό email, από το KSOT. Οπότε με χαρά θα πάρετε εισιτήρια και θα πάτε στο γήπεδο, θα φωνάξετε για την Ελλαδάρα και θέλουμε να πιστεύουμε, για να μην πω δεσμεύομαι για το χρυσό όπως είχα πει το 2005, στην τελευταία ανταπόκριση πριν από τον τελικό με τη Γερμανία, που λέω δεσμεύομαι για το χρυσό.
1: Εκεί σου βγήκε.
0: Και ο Τεντόπουλος μου λέει, καλά, τι είπες, μου λέει
1: εκεί
0: το ράδιο.
1: Εκεί σου βγήκε.
0: Ρε, εσύ ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Δεν μπορούσε η ομάδα του ενός, του Νοβίτσκι, να κερδίσει την ομάδα των Πολών. Αυτό. Και κερδίσαμε και εύκολα.
1: Ναι.
0: Το ζόρι ήταν που μας το έκανε δώρο η Γαλλία. Γιατί
1: η Γαλλία.
0: Στα τελευταία δευτερόλεπτα κέρδιζε τόσους πόντους. Ήταν το τρίπο του Διαμαντίδη.
1: Το βάλ το αγόρι
0: το
1: μου.
0: Βάλ το αγόρι μου,
1: το
0: αλλά
1: το αγόρι μου.
0: Μέχρι να φτάσουμε εκεί, μας είχε βγει η πίστη.
1: Είδες όμως.
0: Ναι.
1: Τελικά είναι ανηφορικός ο δρόμος πάντα. Πάντα.
0: Είναι να σε θέλει.
1: Πάντα ανηφορικός ο δρόμος και κάποιες φορές έχει αυτή την αίσια έκβαση.
0: Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά τα ονόματα των νικητών. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντάφλος, ο κύριος Περικλής Λάσκος, η κυρία Είδη Σπινίδα Γογό, ο Ευστράτιος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Συνοδυνός. Αυτοί είναι οι πέντε νικητές. Παιδιά, μακάρι να έχουμε και άλλες προσκλήσεις και άλλα εισιτήρια να σας τα δώσουμε και να πάτε στο γήπεδο. Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Επίσημο και του Πέδρο.
0: Ναι.
1: Όχι να.
0: Δώσουμε και να πάτε στο γήπεδο. Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Επίσημο και του Πέδρο.

0: δείχθηκε ποια είναι τα πραγματικά brand names Ευρωλίγκα. Έτσι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Άλλο για Χίο τράβηξε και άλλο για Μυτιλίνη.
1: Πώς το είπε ο Πέδρο, ότι μου φύγαν παίχτες και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ότι. Απογοητεύτηκε, ρε παιδί μου. Πικράθηκε όταν του είπε ο Μπάντι ότι πήγα στον Παναθηναϊκό, ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
1: Ο Μπράξτον και ο Φενέρ.
0: Φενέρ. Του τα πάνε.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Γιατί δεν το πούνε.
0: Ναι, αλλά μετά το τέλος των τελικών. Του το πάνε ευθέως.
1: Ευθέως.
0: Έτσι. Εκεί απογοητεύτηκε.
1: Έτσι είναι αυτά, αλλά θα πας σε μια μεγάλη ομάδα. 10 φορές μεγαλύτερη από τη Βαλένθια που είναι η Ρεάλ. Η Βαλένθια...
0: Ναι, αλλά και με προβλήματα η Ρεάλ.
1: Η Βαλένθια θα...
0: Γιατί ακούμε ότι και ο Χεζόνια πήγαινε για Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ακούγεται.
0: Και με αυτό. Πολλά λεφτά.
1: Να τη χαρακτηρίσουμε.
0: Που έχει εξαιρετική σχέση με τον Πασκουάλ.
1: Η Βαλένθια μια νέα Λέστερ, λες. Ή έχει πιο πολύ.
0: Ήταν.
1: Background.
0: Ήταν Λέστερ.
1: Ναι.
0: Αλλά η Λέστερ μετά είχε καθοδική
1: γιατί το
0: πορεία.
1: Το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά μετά επιβεβαίστηκε.
1: Εντάξει, σωστό. Η Βαλένθια όμως είναι brand.
0: Μας άρεσε η Βαλένθια
1: στο, στο μπάσκετ.
0: Μας άρεσε.
1: Βρε, δεν λέω αυτό. Λέω ότι
0: να την
1: δεν είναι,
0: ενώ...
1: δεν είναι ας πούμε.
0: Α, διά τον Αστέρα. Ναι, εντάξει,
1: ναι, δεν είναι μια ομάδα από τις πολύ μεγάλες της Ισπανίας.
0: Όχι, μα ναι, ναι.
1: Δεν
0: ναι,
1: είναι Ρεάλ, δεν
0: μα
1: είναι
0: Μπαρσελόνα. Γι' αυτό μας άρεσε.
1: Ναι,
0: γι' αυτό μας άρεσε. Φρομερή. Ούτε καν Μπασκόνια.
1: Ναι, ούτε καν,
0: ούτε καν το όνομα της Μπασκόνια και το brand name της Μπασκόνια.
1: Όμως είναι μια ομάδα.
0: Της παλιά Κάχα, αν θυμόμαστε.
1: Σοβαρή.
0: Ναι.
1: Σοβαρή που κατάφερε να κερδίσει το πρωτάθλημα και να φτάσει μέχρι το Final Four της Ευρωλίγκας αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό έπειτα από 0-2.
0: Θα ήταν έπος, λέει, υπάρχει ένα σενάριο για Άταμαν σε Βαλένθια. Ο Σταμάτης, όχι, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Και δεν αναλαμβάνει τέτοιες ομάδες ο Άταμαν να προλάβω τη σκέψη σου,
1: ότι
0: φίλε.
1: Ότι αναλαμβάνει πλούσιες ομάδες.
0: Θέλει πλούσιες με μεγάλα αστέρια.
1: Κάτι. Μπορεί και να ξεκουραστεί λίγο ένα διάστημα ο Άταμαν.
0: Ναι, γιατί...
1: Όπως το έχουν κάνει και άλλοι προπονητές.
0: Ούτε τα λεφτά έχει ανάγκη, ούτε τη δόξα έχει ανάγκη. Φτασμένος είναι.
1: Three cups θα σου πει, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Τρεις κούπες.
0: Okay.
1: Τρεις κούπες δεν διαγράφουν.
0: Δεν διαγράφουν.
1: Δεν διαγράφονται.
0: Αλλά δεν μπορεί να σκραδένει συνέχεια.
1: Ε.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Βαγγέλη, τρεις κούπες θα σου πει.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Όπως και να έχει. Και θα μου πει. Και θα πει σε όλους.
0: Καλά, οι κούπες μείναν σε ομάδες όμως, δεν τις πήρε ο ίδιος.
1: Συμφώνω μαζί σου.
0: Στα γραφεία των ομάδων.
1: Συμφώνω
0: είναι.
1: Μαζί σου.
0: Τις ΕΦΕΣ.
1: Συνυπέγραψε όμως. Συνυπέγραψε. Δύο με την ΕΦΕΣ και μία με τον Παναθηναϊκό. Okay. Λοιπόν, παιδες, καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο έχουμε πάλι εκπομπή. 4 με 6.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και εν ώψη Εθνικής που παίζει την Κυριακή με την Πορτογαλία σε ένα παιχνίδι πλέον πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάντα από την ΕΡΤ τηλεοπτικά ο αγώνας ζωντανά και από την ΕΡΑ Σπορ φυσικά. Έτσι.
1: Οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε για να το σχολιάσουμε αύριο 4 το απόγευμα.
0: Γεια χαρά.
1: Να καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
13: Κάποια

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα, Γκαρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι αυτή η ατάκα όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Γκαρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γκαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
2: Βλάτσης στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Βλάτσης δεν κάνει το σουτ. Στάνισιτς, η σέντρα είναι γλυκιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πέρισιτς, γκολ! Ο Πέρισιτς 1-0, η μπάλα πέρασε από τον Κώστα. Σε θέση μέσα αριστερά το πλασέ, το γκολ για την Κροατία.
3: Player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back. Penalty. Final decision, penalty.
2: Final decision, penalty, τελική απόφαση, penalty. Ο Βλάσιτς το είπε καθαρά, κρατάει τον Βέκα σε αυτή τη φάση. Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της Πορτογαλίας να ισοφαρίσει. Ρονάλντο με Λιβάκοβιτς. Ρονάλντο εκτελεί. Ο Ρονάλντο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για την Πορτογαλία. Στο 67ο λεπτό. Βέγκα περνάει για το Λεάο. Λεάο και πάλι με τον Στάνισιτς και οπισθοχωρεί ο Μόντριτς. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Και φαγιά! Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ. Γκονζάλο Ράμος ο πιστολέρο για τους Πορτογάλους. Πορτογαλία 2, Κροατία 1 στο 90 συν 4. Τι μάτς! Και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν. Στο 90 συν 19 σφίγγει τις γροθιές του Ρονάλντο. Στους 16 η Πορτογαλία.
4: Τώρα ο Μαντζάμπι είναι στην επίθεση. Περνάει ο Μαντζάμπι, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα και τον Εμπολό. Γκολ η Ελβετία στο 11ο λεπτό. Τώρα είναι στην επίθεση με μια παλιά του Ζακάρια. Κόβεται γρήγορα από τον Μπενζεμπαϊνί. Αλλά λάθος τώρα στην άμυνα της Αλγερίας. Και ο Ζακάρια θα κάνει ακόμα ένα γύρισμα. Πάλι λάθος από την Αλγερία. Και έχουμε το δεύτερο γκολ. Η Ελβετία κάνει το 2-0.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, 8 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή εκδοσή της ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 9 παρα 10 και με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα ξεφυλίσουμε όλες τις εξελίξεις της ομάδας της Super League και τέλος θα ενημερωθούμε για όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ.

0: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να συμμετέχετε στην παρέα της Eraspor, έχετε τρεις τρόπους. Μπορείτε με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο Eraspor χωρίς ταφ papaker.gr και στο Viber κάνετε μια αναζήτηση. Μόλις ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε Eraspor θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος χτες είχε την ανακοίνωση για το Καραϊσκάκη. Σήμερα έχουμε επίσημη ανακοίνωση για τον Πόποβιτς. Τα νέα της ομάδας θα μας τα μεταφέρει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Οι ανακοινώσεις σίγουρα δεν λείπουν από πλευράς του Ολυμπιακού. Με δεδομένο ότι εκτός από τον Πόποβιτς υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση με τον Τζοπανίδη, βέβαια. Ένα παιδί το οποίο έρχεται για τέταρτος στη σειρά goalkeeper του Ολυμπιακού, προερχόμενος από τον Παντσεραϊκό. Αλλά βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζουν να έρχονται παίχτες, αν και υπάρχει δρόμος ακόμα, για να δούμε ένα παρεδώσε το οποίο θα έχει στο ρόστερ του Ολυμπιακού, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει κινητικότητα μέχρι το τέλος Αυγούστου. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ομάδα βρίσκεται επί Ολλανδικού εδάφους, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το Βλάρτιγκεν συγκεκριμένα. Λίγο έξω από το Ρότερνταμ. 25 ποδοσφαιριστές έχει αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ στη διάθεσή του. Είναι και οι νέοι αποκτηθέντες, δηλαδή και ο Φορτούνης και ο Μαφέο, ακόμα και ο Πόποβιτς, ο οποίος ήταν και χθες στην παρουσίαση, όπως σύσσωμο όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο. Από εκεί πέρα έχουν κοπεί 4 ποδοσφαιριστές, ίσως πω 4,5 για την ακρίβεια, ξεκινώντας από την περίπτωση του Στρεφέτσα, ο οποίος όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στην Ιταλία και με την Πάρμα να ανεβάζει λίγο περισσότερο την προσφορά της. Ο Ρεμίκ Καμπελά, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει την επόμενη ομάδα, καθώς δεν υπολογίζεται από το Μεντιλίμπα. Επίσης υπάρχει η περίπτωση του Νασιμέντο, άρρωστο τον είχαμε δει και στην πρώτη προπόνηση. Φαίνεται ότι θα κλείσει στη Ριόαβε με τη μορφή δανεισμού. Και ο Αντώνης Παπακανέλος, ο οποίος ναι μεν επέστρεψε από τον αριθμό στη Ριόαβε και πολύ πιθανό να πάει στον Αστέρα Άκτορ στην ομάδα της Τρίπολης που έχει δείξει ζωηρό ενδιαφέρον. Το 4,5 που γράψαμε, το 4,5, έχει να κάνει με τον Ρούμπεν Βέζο, παίχτης ο οποίος από πέρσι δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό. Αμείβεται με ετήσιο συμβόλαιο περίπου στο 1 εκατομμύριο. Το λέω για να καταλάβουμε λίγο την πολυτέλεια που έχει αυτός ο παίχτης να πατάει πάνω στο συμβόλαιό του. Πέρυσι παρόλα αυτά τον είχε πάρει μαζί του στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ. Τον είχε χρησιμοποιήσει και κάνα δύο φορές. Όλα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχει μείνει και αυτό του Ρέντι. Προκειμένου να δούμε τι θα είναι και τι σημαίνει για το μέλλον του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα στην αποστολή στην Ολλανδία θα ενσωματωθεί ο Γιώργος Μαντσούρας στις 6 Ιουλίου. Είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή ο ίδιος λόγω προσωπικού προβλήματος. Και παράλληλα θυμίζουμε ότι στην αποστολή δεν είναι δικαιολογημένα οι δύο Μουντιαλικοί. Και ο Τεαρέμι αλλά και ο Ελκαμπή. Εκεί λοιπόν θα δώσει μια σειρά φιλικών αγώνων ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και πέρυσι και μάλιστα σε μια κοντινή απόσταση να μπορέσει ημερολογιακά να μοντάρει λίγο καλύτερα η ομάδα. 8 του μήνα με τη Ρακόφ, 7 η ώρα Ελλάδος. 11 του μήνα με την Λέουβεν, στις 3 η ώρα Ελλάδος. Και από εκεί πέρα 17 του μήνα με την Φορτούνα Σιτάρτ. Την επόμενη μέρα με τον Άγιαξ, 4,5 ώρα Ελλάδος, 24 Ιουλίου με την Αντβέρπ και κλείνει με την Αλκμαρ 25 Ιουλίου στις 4 ώρα. Δηλαδή, αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν σίγουρα. Το αν θα δοθεί κάποιο φιλικό παιχνίδι στην Αθήνα ή όχι θα το δούμε. Θυμίζω πέρυσι ο Ολυμπιακός τα τελευταία του παιχνίδια τα είχε δώσει επί Ιταλικού εδάφους, με τη μόνη διαφορά ότι τότε δεν είχε τόσα φιλικά ματς, τόσο μεγάλο χρόνο που έχει φέτος και γι' αυτό έδωσε και επιπλέον φιλικά στο εξωτερικό, αφού πλέον ο Ολυμπιακός ως γνωστό μπαίνει τώρα στην προκριματική φάση του Champions League και πρέπει και να έχει μονταριστεί νωρίτερα και να έχει κλείσει τις ανάγκες του, τις μεταγραφικές, επίσης χρονικά πολύ πιο νωρίς σε σχέση με πέρυσι, που την τελευταία μέρα των μεταγραφών επιθυμίας είχε πάρει και τον Ποντένσε, ο οποίος παρεπτόντως παραμένει ελεύθερος, αλλά και τον Ταρέμι. Κλείνοντας, θέλω να πω και για ένα σενάριο το οποίο έχει κυκλοφορήσει από το πρωί, επί της ουσίας χθες αργά βράδυ, με γερμανικά δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον 20χρονο επιθετικό της Στουτγκάρης, ο Γιόβαν Μιλόσεβιτς, και είναι ένα θέμα το οποίο βγαίνει και μέσα από ρεπορτάζ του Sky Sports. Οπότε περιμένουμε να δούμε και για αυτή την εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 4 φορ, Ταρέμι, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ένας ίσως και δύο να αποχωρήσουν. Ήδη για τον Κλέιτον γίνονται διάφορες ενέργειες και συζητήσεις, μήπως και τυχόν δοθεί δανεικός. Τώρα για τους υπόλοιπους θα δούμε και για τον Ταρέμι, αλλά και για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Γιάννη, για τους παίκτες που κοίταζε και είχαν ακουστεί ο Ολυμπιακός, όπως ο Ρόκα, ο Στάνισιτς και ο Σίλβα, έχουμε κάτι νεότερο, αν συνεχίζει?
1: Για τους δύο πρώτους, επιμένουμε στο ρεπορτάζ αυτό που λέμε τις τελευταίες δύο μέρες. Δηλαδή, αρχικά λέγαμε και χθες και προχθές ότι ήταν θέμα ο Ρόκα να κλείσει ο Πόποβιτς, όπως και έκλεισε σήμερα. Και ο αμέσως επόμενος που θα έπαιρνε σειρά ήταν ο Ρόκα. Από εκεί και πέρα για τον Στάνισιτς, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ναι, μεν σε καλό επίπεδο, διότι φαίνεται υπάρχει διαλλακτικότητα από πλευράς Λουντογκόρετς να πέσει από τα θέλω της όμως και να ανέβει ο Ολυμπιακός. Όμως, όπως αναλύσαμε και το μεσημέρι στην εφημερίδα, υπάρχουν επιμέρους όροι πέρα από το αμυγός οικονομικό, που έχει να κάνει με την διάρκεια της αποπληρωμής, με διάφορα μπόνους ή ακόμα και με ποσοστό μεταπόλησης, το οποίο θέλει να κρατήσει τον Λουντογκόρετς, και αυτό λίγο κρατά πίσω αυτή την υπόθεση του Στάνισιτς. Όμως, όλα δείχνουν ότι περιμένουμε τον Πόποβιτς να είναι η επόμενη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί και θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση και με τον Στάνιτς.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από το Γιάννη Ράνιο.

0: φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο είχαμε έτσι ένα μπέρδεμα, θα μας τα εξηγήσει περισσότερο ο Χρήστος Κοντός, σχετικά με τον Φακούντο Πελίστρη και τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Λασάλβια, ο οποίος τελικά μάλλον δεν έχει τα δικαιώματα του παίκτη, θα μας τα εξηγήσει περισσότερα ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος είναι μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα. Λέω, είναι ένα θέμα που προέκυψε με κάποιες δηλώσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μεσημεριανές, γύρω στις 3 ώρα κυκλοφόρησαν, εδώ στην Ελλάδα. Ένας τύπος ονόματι Εντγκάρδο Λασάλβια, μιλώντας για τον Πελίστρη σε μια ιστοσελίδα εκεί στην Ουρουγουάη, είπε ότι ψάχνουμε κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα, αλλά αν δεν βρούμε, μένουμε Ελλάδα χωρίς πρόβλημα, είπε. Αυτή ήταν η ατάκα που γράφτηκε όσον αφορά το μέλλον του Πελίστρη. Ο οποίος Πελίστρη εμφανίζεται αγκαλιά με τον συγκεκριμένο τύπο, φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα μάλλον φούτερ του Παναθηναϊκού. Είναι φωτογραφία που αναρτήθηκε 2 Ιουλίου, χθες δηλαδή, και είναι αγκαλιά και χαιρετάνε έτσι τον κόσμο. Δημιουργήθηκε έτσι μια μικροσύγχυση και μετά μας ήρθε από τον Παναθηναϊκό δύο ώρες μετά μια διευκρίνηση ότι ο συγκεκριμένος τύπος, καταρχάς να πούμε ότι τα δικαιώματα του Πελίστρη δεν τα έχει ένας μάνατζερ, τα έχει ένα γραφείο, ίσως το μεγαλύτερο γραφείο μανατζερικό που υπάρχει στη Λατινική Αμερική, που κάνει, έχει πάρα πολλούς πελάτες, αν θυμάμαι καλά είναι μέσα η μισή Real Madrid που έρχεται από τη Λατινική Αμερική, είναι σχεδόν πελάτες του συγκεκριμένου. Ο Βινίσιος δηλαδή, για παράδειγμα, είναι νομίζω μια από τις μεγαλύτερες ψυχονομίες που εργάζεται με το συγκεκριμένο γραφείο, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα γραφείο το οποίο έχει και δικαιώματα καλλιτεχνών, μεγάλες φίρμες στη μουσική, στα πάντα όλα. Το οποίο γραφείο έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους. Δεν είναι προσωπικό, δηλαδή, εγώ είμαι ο μάνατζερ του Μοσχονά και διαχειρίζομαι τις υποθέσεις. Είναι ένα τεράστιο γραφείο, το οποίο καταλαβαίνεις μπορεί να έχει και 200 υπαλλήλους. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν ανήκει στο πρακτορείο, ότι έκανε μια έρευνα και δεν ανήκει, δεν θεωρείται ότι είναι συνεργάτης του πρακτορείου, αλλά δεν δικαιούται να ομιλεί για λογαριασμό του παίχτη. Και ότι στην τελευταία και πολύ πρόσφατη επικοινωνία που είχε ο Στέφανος Κοτσόλης με τον άνθρωπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός μιλάει όταν έχει κάποιο θέμα, οτιδήποτε, οποιασδήποτε μορφής και έχει να κάνει με τον Πελίστρη, αυτός επικοινώνησε. Ονομάζεται Ντάκλας Μανασέ ο συγκεκριμένος, είναι ο διευθυντής της CAA Stellar, είναι το μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί τον παίχτη, και ο συγκεκριμένος παίχτης είχε μιλήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη πρόσφατα και του είπε ότι είναι αποφασισμένος, είναι αφοσιωμένος στην ομάδα και είναι μάλιστα πάρα πολύ φτιαγμένος ψυχολογικά, αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά για να κερδίσει φέτος όλα όσα έχασε πέρυσι με τους τραυματισμούς του. Να προσφέρει δηλαδή στην ομάδα αυτά τα πράγματα. Τώρα, είναι όμως νομίζω θέμα που δεν χωρά καμία συζήτηση, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πει όχι αν αύριο το πρωί ο Πελίστρης για τον οποιοδήποτε λόγο, και ο κάθε Πελίστρης στην ομάδα αποφασίζει και πει ότι στον Παναθηναϊκό ότι έχω μια καλή προσφέρω και το να πω καπαλού, δεν κρατάει κανένα με το ζόρι, εάν και εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά. Το είδαμε πέρυσι με τον Ντετέι, τον Ντετέι τον Βραζιλιάνο, έφερε την πρότασή του, είπε ότι θέλω να γυρίσω στη Βραζίλια, τα χρήματα που έφερε ικανοποίησαν τον Παναθηναϊκό. Ο χρόνος του έδωσε την ευκαιρία να βγει στην αγορά και να καλύψει το κενό του. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό σαν και αυτό που υπήρχε πριν από δύο χρόνια που είχε πει ο Αλαφούζος ότι τον ωραίο και τη μετάστα να μου δώσετε για τον Ιωαννίδη δεν τον δίνω και δεν τον έδινα περίπτωση μια πρόταση μετά την άλλη. Το να πω δηλαδή ότι ανεξάρτητα από το τι ισχύει, τι είπε, τι δεν είπε, τι του είπε πριν από 20 μέρες, πριν από ένα μήνα, πριν δύο εβδομάδες, ο ΙΚ πρόεδρος, αντιπρόεδρος, CEO ενός μανατζερικού γραφείου, ισχύει για τον Πελίστρη οτιδήποτε για οποιοδήποτε παίκτη του Παναθηναϊκού. Ότι αν φέρει μια πρόταση και είδε εκδηλώσει επιθυμία να φύγει, δεν θα μου λαρώσει ο Παναθηναϊκός να πει δεν φεύγει με το ζόρι.
0: Κατανοητό, Χρήστο, αλλά δεν είναι περίεργο που ένας παίκτης που δεν έχει τα δικαιώματα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πελίστρη.
1: Είμαι σίγουρος και ποιος έχει και τι δεν έχει.
0: Α, okay, εντάξει.
1: Γιατί εγώ τώρα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ένα γραφείο έχει 200 υπαλλήλους.
0: Ναι, οκ. Okay. Μπορεί και να είναι κάποιος συνεργαζόμενος, ίσως.
1: Μπορεί να είναι κάποιος, ένας απλός υπάλληλος. Παναθηναϊκός μίλησε με τον CEO της εταιρείας, τον γραμματέα, ένα πολύ σημαίνος στέλεχος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο συμμένος τέλεχος παρακολουθεί προσωπικά την υπόθεση του Μιλίστρη. Μα μπορεί να την έχει αναθέσει ο υπαλλήλος που λέει ο λόγος, έτσι. Αυτό συμβαίνει στα μεγάλα γραφεία όταν έχεις τώρα 500 πελάτες που όλοι τους είναι με συμβόλαια εκατομμυρίων. Όταν χειρίζεται ένας άνθρωπος αυτά τα πράγματα, τα μοιράζουν. Έχει ο καθένας τον πελατολόγιο του, τους πελάτες, το εξωτερικό κτλ. Έτσι γίνονται οι δουλειές σε τέτοιο επίπεδο. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο Παναθηναϊκός επιθυμεί, δεν τον έχει τον πελίστη σαν επιθύμητους, όπως είναι μια σειρά από αυτών που ειδοποιήθηκαν ότι δεν υπολογίζονται.
0: Προς αποχώρηση, όχι ναι, επιθύμητος, προς αποχώρηση.
1: Ναι, ο Πελίστρη συμμετείχε με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ. Το ότι κλείθηκε και ήταν σε επιλογές του Μπιέλσα δείχνει ότι γιατρικά δεν έχει κάποιο θέμα, αν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν θα τον περνάνε, δεν θα θυσιάζανε μια θέση, θα πέρανε κάποιον άλλο στη θέση του. Το ότι όμως δεν έπαιξε ούτε λεπτό και μάλιστα σε παιχνίδια που Ουρουγουάη και εγώ ήταν ένα σκοράρι να βάλει γκολ, νομίζω ότι εξηγείται από το ότι ο Μπιέλσα θεωρούσε, εκτίμησε ότι λόγω της μακροχρόνιας αποχής του από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά πέρυσι έπαιξε από ελάχιστος καθόλου, δεν ήταν σε θέση να έχει ρυθμό. Ένα παίκτη που έχει να παίξει 3 μήνες, 4 μήνες μπάλα. Πολλές φορές δεν είναι και εύκολο, και όχι δεν είναι πολλές φορές, σχεδόν πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε ένα παιχνίδι μετά από τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας, τόσο κρίσιμο παιχνίδι, και να παίξει. Να μπει μέσα και να αποδώσει. Οπότε δεν τον έβαλε καθόλου. Αυτό δείχνει ότι το παιδί θέλει ρυθμό, θέλει αγώνες, θέλει να κάνει προετοιμασία. Επειδή είναι διεθνής και μετήχε μέχρι την περασμένη εβδομάδα σε παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχει ειδική άδεια 10 Ιουλίου. Μέχρι τότε ξεκουράζεται. Αποφορτίζεται. Είναι ένα διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων που μένει ελεύθερος. 10 Ιουλίου παραμονή του αγώνα με την Grasshopper θα έρθει στην Αθήνα να ξεκινήσει, να ενσωματωθεί με την ομάδα, να ξεκινήσει προπονήσεις και κάποια στιγμή να μπει και στα παιχνίδια. Δεν αποκλείω όμως το ενδεχόμενο αύριο το πρωί, σε ένα μήνα, σε 15 μέρες, επειδή έχει καλό όνομα, υπήρξε παίκτης της Manchester United, είναι διεθνής Ουρουγουάνος, μην κοιτάς τώρα που δεν έπαιξε στο Μουντιάλ, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πάντα βασικό στην Ουρουγουάη, μέχρι που τραυματίσει, γιατί θυμίζω ότι οι 2 τραυματισμοί του σοβαροί που τον κράτησε εκτός Παναθηναϊκού έγιναν με τη φανέλα της Ουρουγουάης. Μία σε παιχνίδι και μία σε προπόνηση. Ένα τραυματισμό σε παιχνίδι και ένα τραυματισμό σε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει καλό όνομα στην πιάτσα, είναι σε καλή ηλικία 24 χρονών. Μην κοιτάς που πέρυσι τα λίγα παιχνίδια που έπαιξε έχασε τα ντερά του, γιατί θυμάστε τι ευκαιρίες έχασε και στο ξεκίνημα της σεζόν και ειδικά στο μάτς με την Μπέτις που βγαίνει τετ α τετ στο 5 αν κάνει το 0-1, μιλάμε για άλλο παιχνίδι και το χάνει. Έτσι. Έχει ένα καλό όνομα στην πιάτσα, εγώ δεν το αποκλείω καθόλου. Αύριο το πρωί, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, 20, να φέρει πρόταση. Από την Ισπανία, από την Γαλλία, από την Ιταλία, από οπουδήποτε. Και να πει θέλω να πάω.
0: Χρήστο, νομίζω πάντως ότι αν είχε καλύτερα τελειώματα όπως ανέφερες, η πρόταση θα είχε έρθει από χτες.
1: Μα δεν θα έφευγε από τη Μάντσεστερ, αν είχε καλύτερα τελειώματα. Ένα πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο παιδί είναι ότι σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργεί πολλές φορές μόνος του, με την εκρηκτικότητά του, την ταχύτητά του, την εξυπνάδα του, πετυχώνεται με στις φάσεις, παίρνει, είναι σε πίκρες θέσεις, είναι αυτό ότι εύκολες φάσεις δεν τις τελειώνει. Αν τις τελείωνε και είχε ένα λογικό αριθμό τερμάτων σε σχέση με τις ευκαιρίες που στις περισσότερες φορές ο ίδιος τις δημιουργεί, με τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, θα ήταν ακόμα στη Manchester United και θα έπαιζε βασικός, μια χαρά. Το ότι δεν καθιερώθηκε στη Manchester United και έμεινε απλά σε κάποιες συμμετοχές, είναι αυτό ότι δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα τόσο εύκολα. Αν με κάποιο τρόπο ξεμπλοκάρει ψυχολογικά, γιατί νομίζω ότι γενικά ψυχολογικό είναι αυτό, όταν έχεις το τέρμα 7 μέτρα και στα 10 μέτρα και έχεις μπροστά σαν τέρμα 7 μέτρα με το φύλακα και σημαδέσεις πάνω τέρμα το φύλακα, σημαίνει ότι κάτι σε μπλοκάρει ψυχολογικά. Αν βρει τον τρόπο να ξεμπλοκάρει και αν πετάει την μπάλα μέσα, να μιλάμε για άλλο, για άλλο επίπεδο ποδοσφαιριστή, έτσι. Είναι ξεκάθαρο για την μπάλα, ξέρει, γρήγορος είναι, εκρηκτικός είναι, καλές τοποθετήσεις παίρνει, ευστροφία ποδοσφαιρική έχει, τακτικά μαρκάρει, αυτό που θέλουν οι προπονητές τον εξτρέμει να γυρνάει και να βοηθάει τον πλάγιο μπακ, το κάνει. Δεν έχουν θέμα. Το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν πετάει την μπάλα μέσα. Έτσι, σπαταλάει 15 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Για κάθε γκολ που βάζει. Λοιπόν, εγώ δεν το αποκλείω κάποια στιγμή να το ξαναδούμε αυτό το θέμα μπροστά μας. Δεν μένει τώρα ο Παναθηναϊκός, λέει ότι έχω τη διαβεβαίωση ότι είναι αφοσιωμένο το παιδί και θέλει, αλλά δεν το αποκλείω αύριο το μεθαύριο να έρθει μια ομάδα να το ζητήσει. Αν έπαιζε στο Μουντιάλ και έκανε και κάνει δύο καλές εμφανίσεις, μήπως θα το δώσω ψηλό δεδομένο ότι θα ερχόντουσαν ομάδες να το ζητήσουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο.
1: Δεν είναι ότι είναι το παιδί δυσαρεστημένο με τον Παναθηναϊκό. Σε καμία περίπτωση είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Γιατί μιλάμε, εγώ μαθαίνω κιόλας. δεν έχει κάποιο θέμα με την ομάδα. Απλά και αυτός τον έχει πάρει το άγχος ότι με κάποιο τρόπο, κακοδαιμονία θέλεις. Δεν του έχει βγει χημία, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί όλα αυτά που δουλεύει στην προπόνηση, μια με τους τραυματισμούς, μια με την αστοχία, δεν μπορεί να αποδώσει στον βαθμό που θέλει. Και καμιά φορά σε αυτές τις περιπτώσεις σφινώνεται στο μυαλό του παίχτη να αλλάξω περιβάλλον. Να πάω καπαλού, να αλλάξω το κάρμα μου. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Επειδή όμως δεν του μιλάω, δεν μπορώ να ξέρω πώς πραγματικά σκέφτεται. Έτσι. Το ότι εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία κανένα με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος λέει κάτι για αυτόν, σημαίνει ότι κάποια σχέση έχουν. Έτσι, δηλαδή δεν μου φαίνεται ότι κάποιος ξύπνησε μια μέρα χωρίς να ξέρει το Μοσχονά, κάθεται και μιλάει εκ μέρους του Μοσχονά. Έτσι.
0: Καλά, καλά. Γι' αυτό στην εποχή που ζούμε, επειδή ξέρεις, πολλοί σε σταματάνε και σου λένε: Έλα, Χρήστο, να βγάλουμε μια φωτογραφία που σε ξέρω.
1: Εκεί που έχουν βγάλει τη φωτογραφία, δεν νομίζω να είναι στον δρόμο.
0: Ναι, εντάξει, σου λέω πάντως, γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε και 100% σίγουροι. Ναι, εντάξει.
1: Ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω ότι το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Τώρα, όχι μόνο με σένα και με τα άλλα παιδιά έτσι που μιλάμε. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έρθει η πρόταση για τον Πελίστη. Όπως καθ' ήρθε μια μέρα πρόταση για τον ΔΤΤ πέρυσι. Που λέγανε όλοι δεν θα φύγει, αλλά έφυγε. Έφερε τα 6,5 εκατομμύρια πόσο έφερε και έφυγε, μια χαρά έφυγε. Και πήγε, παραπατρίστηκε στη Βραζιλία. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση ομάδα της Ουρουγουάης να δώσει λεφτά για τον Πελίστρι. Έτσι, δεν έχουν τσέπη οι ομάδες της Ουρουγουάης να καλύψουν τέτοια μπάτζετ σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν το αποκλείω να φύγει μια καλή πρόταση από μια ομάδα της Αγγλίας, όπου έχει ένα ονοματάκι το παιδί εκεί πέρα, να έρθει από μια ομάδα της Ισπανίας, εσύ λέω τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Και άλλες ομάδες που μπορεί να διαβαστούν για την περίπτωση του, μου να έχει τη γλώσσα. Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του. Μάλιστα, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, έχει και φιλικό με τον Άγιαξ. Έτσι.
1: Το πιο δυνατό φιλικό το έχει αύριο από αυτά που έχει προγραμματίσει. Θυμίζω ότι έχει πολύ φτωχό πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός. Στην επιλογή του προπονητή να μην πάει η ομάδα με πολλά παιχνίδια προετοιμασίας. Δηλαδή είναι στην Ολλανδία την περασμένη Δευτέρα και μόλις την Τετάρτη προχθές έκανε ένα φιλικό με μια ομάδα δευτερότερη της κατηγορίας. Και το λέω αυτό γιατί δεν γνωρίζω, νομίζω ότι τερμάτισε 18η και δεν ξέρω αν αυτή η θέση την οδηγεί στην παρακάτω κατηγορία τη Χέλμοντ. Αν πάει, υποβιβάζεται στην τρίτη κατηγορία ή παραμένει στην δεύτερη. Αλλά είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Τέλος πάντων, το δεύτερο φιλικό είναι με τον Άγιαξ αύριο, 6 ώρα, Sky μετάδοση. Την Κυριακή γυρνάει η ομάδα πίσω. Κάνει προετοιμασία στο Κοροπή, προπονήσεις κτλ. 11 του μήνα το άλλο Σάββατο παίζει με την Grasshopper στη Λεωφόρο, στο μοναδικό παιχνίδι που θα δώσει στην Αθήνα μέχρι το πρώτο μάτς με την Bucks. Μετά φεύγει, πηγαίνει 15 του μήνα και παίζει με τη Rapid Viennes στη Βιέννη, στην Αυστρία. Και μετά είναι τα δύο παιχνίδια με την Ελληνική ομάδα την Bucks. Πρώτα έξω, μετά μέσα. Και τώρα αναλόγως που δεν νομίζω γιατί μετά αν περάσει. Καπάκι την άλλη εβδομάδα έχει παιχνίδι και ξανά πέσει συνεχόμενα παιχνίδι και εβδομάδα όσο περνάει γύρος μέχρι τα play-off.
0: Μετά ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Μετά ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα δοθεί χρόνος για άλλα φιλικά. Είναι τώρα γιατί το κάνει αυτό ο προπονητής. Δεν ξέρω. Είναι άλλοι προπονητές θέλουν πολλά φιλικά. Ο συγκεκριμένος δεν θέλει. Δεν θέλει να πει. Πολύ συνηθίζουν και ξεκινάς με μια μπειράρια 11-0, 15-0. Ενθουσιάζει τον κόσμο στη Μαδαρά.
0: Κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του που θέλει να προετοιμάζει. Χρήστο, επειδή πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα σε παρακαλέσω να παραμείνεις, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε. Ερασπορ.
0: Η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ συνεχίζεται. Συζητάμε με τον Χρήστο Κοντό όλες τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Χρήστο, μας ανέφερε στα φιλικά και το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Έχουμε κάποιο νεότερο είτε με αποχώρηση είτε με πιθανή μεταγραφή?
1: Όχι, βλέπουμε ότι μετά από αυτό το μπαράζ των συνεχόμενων μεταγραφών που έκανε ο Παναθηναϊκός μέσα σε μια εβδομάδα, έκλεισε 5 παιχτές και τους υπέγραψε και τους 5 και τους ανακοίνωσε. Από την τελευταία ανακοίνωση που έγινε με την απόκτηση του Ντεφράη, περασμένη Τρίτη, την οριστική δηλαδή ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στόπερ, μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αγρανάπαυση. Δηλαδή έχουν πέσει ρυθμοί, σίγουρα ψάχνουν, σκαλίζουν να κάνουν, αλλά δεν υπάρχει αυτή η βιασύνη και η πρεμούρα που υπήρχε μέχρι τώρα να κλείσουμε θέσεις, να έχουμε μια ομάδα που να πάει με γεμάτο ρόστερ στο μάτς με την Μπάξε. Είναι αυτό που είπε ο Νίστρουπ μετά το παιχνίδι με την Χέλμοντ, ότι δεν θα κλείσουμε, δεν φαντάζεται ότι θα κλείσουμε και στις υπόλοιπες μεταγραφές μια εβδομάδα. Έτσι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μια στοχευμένες κινήσεις, ψαγμένες κινήσεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτούς τους παίκτες που πήραμε. Αυτούς θέλαμε, αυτούς πήραμε. Είναι σημαντικό αυτό να παίρνεις παίκτες που είναι ψηλά στη λίστα σου και ό,τι έχει μείνει κάτω-κάτω. Γιατί ο ένας αρνήθηκε, ο άλλος δεν θέλει, ο άλλος ζητάει πολλά λεφτά και αναγκαστικά πάει στην πέμπτη επιλογή. Ανέβω τουλάχιστον μέχρι τώρα και καταφέρει αυτό, ξέραμε και αυτό επιβεβαιώθηκε. Τους παίκτες που είχε ψηλά στη λίστα, αυτούς πήρε μέχρι στιγμής για τις θέσεις που κυνήγησα. Και αυτό είναι σημαντικό. Δείχνει ότι κινήθηκε καλά, ικανοποίησε ομάδες παίκτη. Οικονομικά το project άρεσε στους ποδοσφαιριστές και ήρθανε. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός σίγουρα θα βγει στην αγορά, είναι μάλλον στην αγορά ήδη και ψάχνει στόπερ, ένα ακόμα στόπερ. Στην περίπτωση αυτή, αν έρθει, θα φύγει πάλι με Μπράουν. Είναι δεδομένο. Αν δεν βρει στόπερ που να έχει το προφίλ το αγωνιστικό, θα μείνει ο Αμερικανός, αλλά θα είναι η τελευταία επιλογή από τους διαθέσιμους στόπερ που θα έχει ο Παναθηναϊκός για την πρώτη ομάδα. Ψάχνει κεντρικό χαφ, ένα κλασικό χτάρι box του παίχτη. Εδώ υπάρχουν διάφορα ονόματα και μάλιστα κινείται σε αρκετά ψηλά ράφια ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεταγραφή που έχει αποφασίσει να την δώσει καλά. Θα πάρει καλό παίχτη. Πιθανότατα πληρώνοντας το μάτι, δεν νομίζω να κινηθεί στην αγορά των ελευθερών. Αν και εκεί υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, δηλαδή παίχτες πολύ πιθανότατα συμβολέατος και είναι στην αγορά ως ελεύθερη. Θα ψάξει σίγουρα για αριστερό μπακ, για να έχει ένα backup του Κυριακόπουλου. Είναι πιθανό, ανάλογα με το πώς θα εμφανιστεί ο Ντέσσερ στις προπονήσεις, τον περιμένουμε 15 Ιουλίου, να ξεκινήσει σιγά σιγά να μπαίνει λίγο με την ομάδα. Και θεωρητικά, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μέσα Αυγούστου, τέλειο Αυγούστου, θα είναι σε θέση να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής. Αυτά, αν επιβεβαιωθούν στην πράξη και ο Ντέσσερ μπει καλά, ο Παναθηναϊκός κλείνει την ευθυνική του τριπλέτα με τον Ραστόντερ, τον Τετέι και τον Ντέσσερ. Είναι καλυμμένος δηλαδή. Έχει δηλαδή ό,τι χρειάζεται για τη θέση του Σεντερφόρ και μάλιστα και. Είναι πέφτουν παπέξουν και ένα δίπλα στον άλλον και δύο-δύο μαζί, όχι μόνο ένα από του τρει. Συμπληρώνει ουσιαστικά με τα χαρακτηριστικά του ο ένα παίξει τον άλλον. Αν όμω διαπιστωθεί ότι ο Τέσσερι θέλει ακόμα χρόνο, γιατί και αυτό έχασε ουσιαστικά όλη τη σεζόν, έτσι, και κάνει και μια επέμβαση στον Τένοντα μερική ρήξη, είναι ένα θέμα, δεν είναι πάντα εύκολη η επιστροφή. Το παιδί μα δουλεύει καλά και μέχρι στιγμή πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένη από την ανάρρωσή του και την αποθεραπεία του. Στην περίπτωση αυτή το Παναθηναϊκός τελευταίες μέρες στο μεταγραφό θα βγει στην αγορά να παίξει για σεντερφόρ. Έτσι, γιατί δεν θα το ρισκάρει να ξεμείνει μόνο με δύο επιθετικούς, αν και εφόσον ο Ντέσσερς δεν επιστρέψει καλά, πονάει, δεν πατάει καλά, φοβάται, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το αφήνουμε ανοιχτό. Σύνο ότι άλλο προκύψει από την αγορά και θεωρηθεί ευκαιρία. Ακόμα και σε θέση δηλαδή, που είναι καλυμμένος, μπορεί να βρεθεί ένας καλός παίχτης με προοπτική, με μέλλον, σε πολύ καλή τιμή να αποκτηθεί τώρα και βλέπουμε τι ρόλο θα έχει στην ιεραρχία της ομάδας και στο rotation και τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Τη Χρυσούλα Αντωνιάδη διαδέχτηκε η Ματίνα Κανελόπουλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάντα παραμένει η Ειρήνη Παπαζήση. Και μετά τα νέα του Παναθηναϊκού πάμε και στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ που είχε σήμερα την πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες, ενώ έκλεισε και το πρώτο φιλικό από ό,τι βλέπω, περισσότερα από το Γιάννη Σαντοριναίο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ναι, κοίταξε τώρα, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, τρία διαφορετικά γκρουπ πηγαίνουν στα Σπάτα και υποβάλλονται σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Και συνολικά μετά η ομάδα θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου εκεί θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προπόνηση δηλαδή θα γίνει στην Ολλανδία. Η εξέλιξη νεότερη που είχαμε είναι ότι η ΑΕΚ αποφάσισε να τελειώσει τη συνεργασία της με τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Μάρκο Γκαρόπαλο, που είναι αλήθεια ότι ο Ιταλός που είχε εργαστεί και στον Ατρόμητο έκανε καλή δουλειά τη φετινή χρονιά. Είδαμε δηλαδή την εξέλιξη του Στρακώσια, για παράδειγμα, που ήταν ο βασικός τερματοφύλακας. Αλλά στην προσπάθεια βελτίωσης συνθηκών και τεχνικού επιτελείου, προφανώς ο Μάρκο Νίκολιτς αναζητά κάτι καινούριο. Θα υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με αυτόν που θα αναλάβει τα καθήκοντα και θα είναι στο team του προπονητή της ΑΕΚ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την αποστολή που θα πάει στην Ολλανδία, αλλά όπως είπες και τα φιλικά παιχνίδια τακτοποιημένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει τους φιλικούς αγώνες. Τους μαθαίνουμε από την διαδικασία ανακοινώσεων των άλλων ομάδων. Δηλαδή ξέρουμε ότι ξεκινάει 12 Ιουλίου με την The Graphsup. Έχουμε στον δεύτερο κύκλο τα παιχνίδια στις 26 Ιουλίου με τη Τσβόλε, στο γήπεδο τη Τσβόλε που είναι στις 4. 29 Ιουλίου είναι με τη Samsunspor. Έχει φιλικό με τη Σεντρουίντεν 2 Αυγούστου, όταν η ομάδα της ΑΕΚ αναχωρεί και επιστρέφει στην Αθήνα. Όπως έχει φιλικό και με τη Κρόνιγκεν στις 18 Ιουλίου, επίσης όταν η ΑΕΚ αναχωρεί, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της προετοιμασίας, επιστρέφει στην Αθήνα. Συνολικά τα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ θα είναι 6, 3 δηλαδή στο πρώτο κύκλο προετοιμασίας και άλλα 3 στον δεύτερο. Είναι επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς να δώσει μεγαλύτερο αριθμό φιλικών, που δεν είχε και τη δυνατότητα να το κάνει η ΑΕΚ πέρσι, γιατί μπήκε αρκετά πιο νωρίς στην διαδικασία ευρωπαϊκών προκρίσεων με την παρουσία στα προκριματικά του conference. Ενώ και η Φίτες έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει φιλικό 15 Ιουλίου με την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά ώρες όλα φιξαρισμένα, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε το πλήρες πρόγραμμα ως ενημέρωση από την ομάδα της ΑΕΚ για αυτή την εξάδα φιλικών.
0: Γιάννη, δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί Φίτες πάντως που ανέφερες, βλέπω ότι το φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 8 η ώρα, με ερωτηματικό πάντα.
1: Ναι, ναι, 15 Ιουλίου, 8 η ώρα. Είναι η Ολλανδική ομάδα το έχει αναφέρει, έτσι. Είναι στο προπονητικό κέντρο, το Sport Park, Lona Park. Αλλά όλα μαζί συγκεντρωτικά θα έχει το ενδιαφέρον, ώστε να δούμε και ώρες και τοποθεσίες και τα λοιπά. Όταν πια θα έχουν όλα επισημοποιηθεί. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ ήθελε να κλείσει ένα φιλικό με την Ουτρέχτ, αλλά δεν προχώρησε, γιατί εξέφρασε ανησυχίες η αστυνομία. Έτσι, οπότε προχώρησε σε άλλη διαδικασία φιλικών αγώνων. Υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Άλλα μάτς είναι κυκλισμένο των θυρών. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και για τον κόσμο που πηγαίνει στην Ολλανδία και παρακολουθεί τις προπονήσεις της ΑΕΚ. Τώρα που είπα κόσμο, 8 η ώρα στην Κατερίνη, κυτρινόμαυρος χαμός για το πρωτάθλημα που βρίσκεται εκεί, τις 8 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας, και γενικά ακολουθεί αυτή η διαδρομή και την Καβάλα μετά αύριο και Στέρες μεθαύριο επίσης στις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου της ΑΕΚ σε αυτή την περιοδία του τροπαίου. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει για μεταγραφικά, καταλαβαίνω ότι θέλει να ακούσει για χαφ, το έχουμε ξαναπεί. Ο Ριμπάλτα δεν του καίγεται καρφί για το τι ακριβώς λέμε εμείς και πόσο κοντά είναι τα πράγματα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ο παίκτης που έχει κλειδώσει ως πρώτο στόχο να έρθει. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται θετικά υπό αυτήν την έννοια. Αλλά Νίκο, μέχρι να δούμε deal done, δηλαδή να έχει επισημοποιηθεί κάποια συμφωνία, πολλά μπορούν να αλλάξουν, πολλά μπορούν να πάνε στραβά. Ξέρουμε όμως ότι η επιθυμία και του ποδοσφαιρικού διευθυντή και του προπονητή είναι, πέρα από τη μεταγραφή που έγινε νωρίς του Ζούπκοφ, να είναι και ο ΧΑΦ στην προετοιμασία, ο κεντρικός μέσος δηλαδή, πόσο μάλλον από τη στιγμή που λείπει και ο Ορμπελίν Πινέδα. Βέβαια η ΑΕΚ δεν έχει τα προβλήματα που είχε παλαιότερα. Δεν θα ταξιδέψει δηλαδή με 10 παίκτες από την ΑΕΚ Β και 15. Η ΑΕΚ θα πάει κανονικά με...
0: Είναι στοχευμένες οι
1: κινήσεις. Ναι, μα είναι και έτοιμη δηλαδή στην προετοιμασία της που θα ξεκινήσει, ακόμη και αν δεν έρθει από Δευτέρα ο ΧΑΦ, έτσι. Θα είναι ένα γεμάτο γκρουπ ποδοσφαιριστών, αυτό δηλαδή που κατέκτησε το πρωτάθλημα, συν τον Ζούπκοφ. Και ξέρουμε ότι οι μεταγραφικές εκκρεμότητες της ΑΕΚ είναι ο κεντρικός μέσος, είναι ο στόπερ και είναι ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Οπότε δεν επηρεάζεται η προετοιμασία του Νίκολης και η προετοιμασία της ομάδας, αλλά ξεκάθαρα όταν συζητάμε για έναν προπονητή που ο πέρσι μιλάει για το κεντρικό χαφ που θέλει, που τον έχει χαρακτηρίσει game changer, που τον θέλει να είναι πιο aggressive και να πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, καταλαβαίνουμε ότι είναι και μια κίνηση σημαντική. Και επειδή η ΑΕΚ πραγματικά κυνηγάει να φέρει παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά στην ενδεκάδα της, αλλιώς δεν θα έχει και νόημα δηλαδή να το συζητάμε, δεν ψάχνει κάτι συμπληρωματικό, εκεί παίρνει και περισσότερο χρόνο σε σχέση με αυτό που περιμένει και ο κόσμος.
0: Πάντως ξέρεις ότι ο κόσμος ψοφάει, περιμένει, σου λέει, άμα δεν κάνουμε μεταγραφές, τι γίνεται, τους πιάνει μια ανησυχία.
1: Εννοείται, έτσι είναι, καλοκαιράκι. Ο κόσμος καλά κάνει. Από τη μία το Μουντιάλ βλέπει τους παίκτες, προτείνει και όλα τα social media. Παίρτε εδώ, δείτε αυτόν, τόσο κάνει. Είναι μια ωραία διαδικασία, αλλά οι άλλοι είναι επαγγελματίες. Και επειδή ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς έφτιαξαν την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και το project το ολοκληρώνουν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ας δείξει ο κόσμος υπομονή και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έχουν δείξει ότι ξέρουν τι κάνουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ, καλό βράδυ.

Ακούσαμε και τον Γιάννη Σαντορνιό, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός νομίζω για τους φίλους της Ένωσης, ότι η ΑΕΚ ψάχνει, αλλά ψάχνει στοχευμένα μέχρι να βρει αυτό που θέλει, οπότε στους φίλους της Ένωσης λίγη υπομονή συνιστώ.

0: Και φεύγουμε από την ΑΕΚ και πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Μίνο, που νομίζω ότι έχει πληθώρα θεμάτων. Βλέπω και πιθανές μεταγραφές και εισιτήρια διαρκείας και ανακοινώσεις που οπότε θα κυκλοφορήσουν. Έχει κίνηση ο ΠΑΟΚ, οπότε πάμε στο Γιώργο να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα της ομάδας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, από το ΠΑΟΚ να πούμε ότι ο Τάισον βρίσκεται με την ομάδα, έρθε στην Ολλανδία, οπότε ξεκινάει και αυτός μαζί με την ομάδα. Τώρα, όσον αφορά αύριο το φιλικό παιχνίδι στις 3.30 ώρα με την Βέτερλο, ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ δουλεύει γι' αυτό, για τους παίκτες που ζήσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, σοβαρότητα και τα λάθη που έκαναν στο πρώτο παιχνίδι, γιατί πρέπει να πρεσάρουν, πρέπει να παρακούν την κατοχή όταν χάνουν την μπάλα. Να πούμε ότι στα μεταγραφικά ότι βρίσκεται ο Γιαννούρης, ο Χατζηδιάκος, είναι δύο επιλογές οι οποίες είναι εκτός απρόπτου, νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι, θα τελειώσει το θέμα, έτσι εκτιμώ. Έχει από εκεί και μετά έχουμε την ΑΕΚ Λάρνακα, το άλλο παιχνίδι την Τρίτη. Και στο βάγιο τα διαρκεία δεν άκουσα τι ακριβώς μου είπες.
0: Όχι, δικό μου λάθος.
1: Για ΚΑΕ ήταν.
0: ΚΑΕ, ναι, το είδα, δικό μου λάθος.
1: Καμία σχέση. Καμία
0: Συγγνώμη,
1: σχέση.
0: Γιώργο μου, εντάξει.
1: Καμία σχέση. Και μάλιστα τα δημοσιογραφικά από ό,τι έμαθα άλλαξαν από εκεί που ήταν, σε μια ωραία θέση, πως είναι στα γήπεδα, πήγαιναν πίσω από την μπασκέτα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, καινοτομία αυτό από τον πάγο από ό,τι διάβαζα. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, μόνο με τον
0: ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ πάνω στην
1: πιασίνη. Ο βασιλιάς στο σπόρο είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Κοίταξε να δεις, απλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει παίκτες, κοιτάζει συνολικά, θα πάρει 6 με 7 ποδοσφαιριστές, ένα σεντερφόρ, δύο εξτρέμ, ένα χαφ και τρεις αμυντικούς. Ένα στόπερ, δύο το Γιαννούνι και το Χατζηδιάκο και ακόμη μια μεταγραφή. Δύο γουίνκερ, ένα χαφ, ένα σεντερφόρ, δύο αμυντικούς έως τρεις. Και νομίζω ότι και κάποιο παίκτη θα κάνει διαφορά. Για τον Σέντερ Φόρ, επαναλαμβάνω, να πούμε ότι ο ΣΔΕΦ πήρε μεταγραφή, βρήκε ομάδα, πήγε στην Κράσνοντάρ, στη Ρωσία, σε αυτή τα αγωνίζεται ο ΣΔΕΦ, ενώ από ό,τι δημοσίευματα φέρνουν ότι ο Λουσέσκου θα σε αποδοχείο θα παρουσιαστεί στην Αλσάν, στο Κατάρ, και συνέχεια θα κάνει προετοιμασία στην Αυστρία. Με τη νέα ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Και επειδή στην ΕΡΤ έχουμε και Μουντιάλ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ και στο ΕΡΤ Σπορτ, το Μουντιάλ κήρυσε στο σπίτι του, η ΕΡΑΣΠΟΡ είναι πλέον 24ωρη. Να πω ότι με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αίγυπτος, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Στην περιγραφή για την ΕΡΑΣΠΟΡ θα είναι ο Βασίλης Μότσης στο πρώτο παιχνίδι. Στο Αργεντινή πράσινο ακροτήρι θα είναι ο Γιάννης Ράνιος και στο Κολομβία Γκάνα ο Δημήτρης Λουκάκης.

13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέση στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τα μέχρι στιγμή ζευγάρια να είναι Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Πορτογαλία Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο.

Και όσοι χθες ξενυχτήσατε, νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να δείτε ένα φανταστικό παιχνίδι. Εγώ ήμουν εδώ μαζί με τον Άκη Δημακό, το Πορτογαλία-Κροατία. Πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Είχε κυριοθέντα γκολ, είχε φάσεις, είχε τα πάντα, ήταν ματσάρα. Είχε και δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος συνεχίζει, και τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος μας χαιρέτησε.

Και δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται να μην κάνω αναφορά στην αγαπημένη μου Φόρμουλα 1, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό έχουμε αγώνα στην Μεγάλη Βρετανία και όχι απλά αγώνα, έχει και sprint race, είναι με διπλό αγώνα και το Σάββατο. Σήμερα είχαμε την διεξαγωγή των κατατακτήριων δοκιμών για το sprint race το αυριανό. Ο Λούις Χάμιλτον βρέθηκε στην κορυφή με Ferrari με μια διαφορά πάρα πολύ μικρή, είναι μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος θα ξεκινήσει δίπλα του. Τρίτος ο Μαξ Φεστάπεν, τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτη θέση για τον Τζορτζ Ράσελ, έκτη και έβδομη δύο Μακλάρεν με τον Λάντο Νόρις να είναι μπροστά και να ακολουθείται από τον teammate του τον Όσκαρ Πιάστρι, όγδος θα ξεκινήσει ο Χάτζαρ, ένατος ο Λόσον, δέκατος ο Λίντμπλαντ. Ενδέκατη θέση για τον Πιέρ Γκασλί με Αλπίν, σε παράταξη οι δύο Audi Μπορτολέτο και Χούλκεμπερκ, 12ος και 13ος, 14ος ο Κολαπίντο, Σάινθ με Williams, ακολουθείται από τον Άλμπουν επίσης με Williams, Μπέρμαν, Οκόν, Πέρες, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ. Αυτή είναι η σειρά που θα ξεκινήσουν οι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στο Sprint Race στο Silverstone.

να θυμίσω για τους φίλους του μηχανοκίνητου και της Φόρμουλα 1 ότι το Sprint Race θα διεξαχθεί αύριο 2 η ώρα Ελλάδος. Ακολουθούν οι κατατακτήριες 6 με 7, ενώ την Κυριακή στις 5 η ώρα είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει ο αγώνας.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
4: Τι έπαθα!

0: θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.

2 λεπτά μετά τις 8 και η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor συνεχίζεται. Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και πριν συνεχίσουμε να πω ότι έχουμε αλλαγή σκητάλης και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Χαιρετήσαμε την Ειρήνη Παπαζήση, ήρθε η Βίβη Νικολοπούλου η οποία ανέλαβε. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει η Ματίνα Κανέλοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και πριν συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League, βλέπω μία είδηση. Την τεχνική ηγεσία της Al Nassr ανέλαβε και επίσημα ο Άγγελος Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντου.

τελευταία φορά που έκατσε σε πάγκο Ποστέκογλου ήταν πριν από 9 μήνες, όταν είχε ένα πολύ σύντομο πέρασμα από το τιμόνι της Nottingham Forest.

0: Μετά από αυτή την είδηση, συνεχίζουμε με τις ομάδες της Super League και πάμε στην Κρήτη να βρούμε τον Γιώργο Γελιτάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 στο Βαρινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Τα νέα πρόσωπα προς το παρόν, το νέο πρόσωπο είναι ένας, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Να πούμε ότι χθες ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όφη και ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος θα συνεχίσει με τη μορφή δανεισμού για άλλο ένα χρόνο ακόμα από τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι από την περσινή ομάδα, εκτός από τον Αθανασίου, έχουν ανανεώσει Ταξιάρχης, Πούντας και Μπόρχα Γκονζάλες. Όχι, θα πάει για την απόκτηση τουλάχιστον 6-7 ποδοσφαιριστών. Το ρεπορτάζ λέει ότι θέλει να αποκτήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς, ένα δεξιό μπακ, δύο γουίνγκερ και ένα επιθετικό, καθότι αποχώρησε και ο Έντι Σαλσέδο. Οι επαφές συνεχίζονται. Όφη έχει ρίξει δίχτυα παντού και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πετύχει το στόχο του, μην ξεφεύγοντας όμως από τα οικονομικά δεδομένα, μην κρεμώντας το καλάθι περισσότερο πιο πάνω από εκεί που φτάνει το χέρι του, ώστε να υπάρχει μια μισθολογική ισότητα στα αποδυτήρια και φυσικά η παρουσία του στην Ευρώπη να μην σταθεί αφορμή για να δημιουργηθούν ανισότητες που θα ακρονίσουν τον οργανισμό του Όφη σε όλα τα επίπεδα. Όφη λοιπόν μεθοδικά κοιτάζει προς αυτή την κατεύθυνση να ενισχύσει το ρόστερ του και ποιοτικά και ποσοτικά, χωρίς όμως να ξεφύγει από τα οικονομικά δεδομένα που έχει βάλει η διοίκηση. Ενδεχομένως τη Δευτέρα να έχουμε και κάποιο νέο πρόσωπο, θα το δούμε όμως αυτό, καθότι όπως είπαμε οι επαφές συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση και επαναλαμβάνουμε, Όφη πέρα από την απόκτηση Ανδρέα Μπουχαλάκη επιζητεί ακόμα την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, εδώ ενός δεξιού μπακ, δύο γκουίνγκερ και ενός επιθετικού.
0: Γιώργο, και έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι και εσύ το έχεις αναφέρει ότι μία μεταγραφή είναι κλεισμένη όταν ανακοινώνεται, έτσι. Σίγουρα κοιτάει, όπως ανέφερες, παίκτες, προσπαθεί να διατηρήσει και τις ισορροπίες, αλλά πρέπει να γίνει και η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα για να θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει το θέμα.
1: Έτσι είναι, Νίκο, διότι όπως γνωρίζουμε αρκετές μεταγραφές έχουν καλά στην τελευταία στιγμή και όποιος φυλάει τα ρόχα το έχει τα μισά. Άρα λοιπόν και στον Όφη προσπαθούν να κρατήσουν μακριά από τη δημοσιότητα τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους και το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι δεν κινείται στο κομμάτι αυτό, το αντίθετο μάλιστα, αλλά θέλει να προστατεύσει μεταγραφικούς στόχους και ειδικά σε μια περίοδο που τα κασέ των ποδοσφαιριστών είναι ακόμα ψηλά και ο ανταγωνισμός είναι έντονος.
0: Γιώργο, το συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη Σαντορινέο για την ΑΕΚ. Ξέρεις, όλοι οι φίλοι οποιασδήποτε ομάδα σου λέει τι γίνεται, μεταγραφές θα κάνουμε, θα πάρουμε κανένα παίκτη. Αν δεν πάρουμε κάποιον παίκτη, δεν είναι πετυχημένο το καλοκαίρι. Έχουν αυτό το άγχος ότι πρέπει να πάρουμε παίκτες. Ακόμα και αν η ομάδα είναι, λείπουν 2-3 κομμάτια και είναι μονταρισμένη, έτοιμη, χωρίς μεταγραφές δεν γίνεται καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, Νίκο, οι μεταγραφές είναι η χαρά των οπαδών των ομάδων, έτσι. Κάθε καλοκαίρι θέλουν τα καλύτερα για την ομάδα τους. Βεβαίως, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος και οι ομάδες βαδίζουν βάσει των επιθυμιών του προπονητή τους, αλλά και βάσει του μπάτζετ που θα έχουν την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Εκεί ο κόσμος αυτό δύσκολα μπορεί να το αντιληφθεί και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα φαινόμενα κάθε καλοκαίρι.
0: Συν, Γιώργο, ότι ο κόσμος θέλει παίκτες, θέλει, αλλά την λυπητερή δεν την πληρώνει ο κόσμος, την πληρώνουν οι άνθρωποι που έχουν τις ομάδες και τις ισχυρίζονται. Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Γελιτάκης με το ρεπορτάζ του Όφη.

0: Φεύγουμε από την Κρήτη, επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη, καθώς την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μεταγραφή περίμενε ο Άρης, έγινε μεταγραφή αλλά σε διοικητικό επίπεδο, έτσι.
0: Γιώργο, και αυτή μεταγραφή είναι.
1: Είναι μεταγραφή, είναι αλήθεια, αλλά ξέρεις τι, αυτό που λέγαμε ότι ο Άρης στερείται ποιότητας και λύσεων στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει γίνει επί της ουσίας κάτι φανταχτερό 45 μέρες μετά το τέλος του περσινού πρωταθλήματος, αλλά βάσει βιογραφικού έχει ανοίξει μια συζήτηση για το όνομα του εκλεχτού πια, του Αβραάμ Γκραντ. Δεν χρειάζεται εμείς να αρχίσουμε να παριθμούμε το βιογραφικό του. Θα φτάσουμε νομίζω κατά τις 9, κάνα 45 λεπτό, κανένα ημίχρονο ποδοσφαιρικό αγώνα θα χρειαστεί. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο 71 χρόνων Ισραηλινός...
0: Δεν γίνεται γιατί έχουμε και παιχνίδι Μουντιάλ μετά, δεν γίνεται.
1: Η Ρίστε Παρόδο, ο νέος σύμβουλος, και όσοι δεν άκουσαν την είδηση, αυτό που είπες και εσύ, ο Αβραάμ Γκραντ είναι νέος σύμβουλος διοίκησης ΠΑΕ Άρης, για να μην κρυβόμαστε, του Θόδωρ Καρυπίδη, γιατί είναι στη λογική του One Man Show η ΠΑΕ Άρης. Η Ρίστε Παρόδο, λοιπόν, ο Γκραντ είναι στο Μουντιάλ, είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν χθες στο Λος Άντζελες, είδε Ισπανία-Αυστρία από τα VIP μαζί με μια παρέα επώνυμων ανθρώπων του ποδοσφαίρου, με επικεφαλής βέβαια τον Τζιάννη Φαντίνο, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Το ερώτημα βέβαια είναι τι μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον Άρη, χωρίς να έχουν αλλάξει δομικά πράγματα στην ΠΑΕ, είναι μεγάλο. Προσωπικά κρατάμε μικρό καλάθι. Όχι γιατί έχουμε κάποια ιδιοτέλεια ή ότι δεν μας αρέσει ο Γκραντ ή ο Καρυπίδης ή οποιοδήποτε ασχολείται με τον Άρη αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί υπάρχει το προηγούμενο. Το προηγούμενο που λέει ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι υπήρχαν περιπτώσεις Χαριστέας, Ένινγκ, Πάρντιου, Παλίκουτσα, Μπούργος, Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος που έχουν διατελέσει Ρέγγες πέρσι που έχουν διατελέσει αθλητική διευθύνση ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρχαν κινήσεις που δημιουργούσαν προσδοκίες, αλλά στο τέλος έλεγαν όλοι so what, τι πέτυχε ο Άρης. Έτσι, είναι γεγονός ότι αναλαμβάνει με βάση την επίσημη ενημέρωση ένα ρόλο οργανωτικό αλλά και σε μεταγραφικό παύλα ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ο Γκραντ, για όσους δεν τον γνωρίζουν ή τους διαφεύγει ή όσοι δεν το θυμούνται ακριβώς, είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε εθνικές ομάδες του Ισραήλ και στο Ισραηλινό ποδόσφαιρο. Έκανε την μετάβαση στην Premier League, ήταν στην Τσέλσι του Αμπράμοβιτς με Μουρίνιο, τότε ήταν αθλητικός διευθυντής της Τσέλσι. Όταν έφυγε ο Μουρίνιο το 8, ανέλαβε πρώτος προπονητής, δηλαδή πήρε και τη μυρωδιά του χορταριού. Και μάλιστα ήταν ο προπονητής της Τσέλσι στον τελικό του Μόσχας το 2008, όταν η Τσέλσι αντιμετώπισε τη Manchester United 1-1 το τελικό σκορ. Πήρε η United το Champions League τότε. Πέρασε από την Portsmouth, από την West Ham, από την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Κάποια στιγμή τον εντοπίσαμε στην Ινδία, ήταν στην Εθνική Γκάνας. Έχει ένα βαρύ βιογραφικό, ok.
0: Την εμπειρία την έχει, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
1: Η συζήτηση, Νίκο μου, στον Άρη είναι ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πλάνο και τι έχει αλλάξει, βελτιώσει, διορθώσει ο ίδιος ο Καρυπίδης. Δηλαδή, αν πάμε στη λογική των προηγούμενων χρόνων, θα είναι ίσως ένα ακόμα χαρτί το οποίο, έπεσε στο τραπέζι, αλλά δεν έφερε τα αποτελέσματα που περίμενε, θα περιμένουν όλοι. Γι' αυτό υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα και μια ίσως προσδοκία να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Γιατί ο Άρης πλέον στα 10 χρόνια που συμπλήρωσε ο Καρυπίδης στο τιμόνι της ομάδος, στα 3 στην 3η και 2η εθνική και στα 7 στη μεγάλη κατηγορία, έχοντας σταθεροποιήσει τον Άρη στην πρώτη πεντάδα, πρέπει να το πούμε, με 2/3 θέσεις, με έναν τελικό χαμένο βέβαια στο κύπελλο, αλλά και αποτυχημένες προσπάθειες, πορείες στην Ευρώπη. Δηλαδή κάποια στιγμή θύμιζε και ανέκδοτο αυτό που γίνεται με τον Άρη να αποκλείεται από την πρώτη-δεύτερη στροφή. Είναι γεγονός λοιπόν ότι όλοι περιμένουν το αποτέλεσμα. και ποιο θα είναι αυτό. Αυτό είναι το κρατούμενο. Να πω ότι από το πρωί υπάρχει επίσημη αφαίρεση του ενός από τα δύο μπαν του Άρη στο site της FIFA. Είναι τυπικό, υπάρχει ένα κόμμα για να επικυρωθούν οι μεταγραφές που θα γίνουν. Για την ώρα ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Γιάννης Γιαννιώτας, ένα παιδί από τα σπλάχνα του Άρη, παραμένει στο σπίτι του, όπως είναι ένα έτσι, σχήμα λόγου που νομίζω βρίσκει ουσία και ανταπόκριση όταν το λέμε για τον Άρη και τον Γιαννιώτα. Ανακοινώθηκε βέβαια η πρώτη μεταγραφή για έναν 20χρονο Ιβοριανό, ο οποίος ο Διαλό δεν έχει ακόμα επαγγελματική έτσι, προϋπηρεσία στο βιογραφικό του. Είναι ένα project που θέλει, όπως έγιναν σε άλλες περιπτώσεις, με τον Πάλμα, ακόμα με τον D&D, ο Άρης να το εισπράξει. Και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες και ο Μπασίρου, ο Νιγηριανός, ο οποίος έχει αγγλικό διαβατήριο και θα έχει συμφωνήσει 3 χρόνια με τον Άρη και αναμένεται να είναι η επόμενη μεταγραφή. Ακούγονται πολλά, για να κλείσω με αυτό, και για την επιστροφή του Μάνου Γκαρσία έχει βάση. Ακούγονται πολλά για στόπερ που θέλει ο Άρης, γιατί πρέπει να πούμε ότι η άμυνα του Άρη είναι γυμνή. Και βέβαια είναι ανοιχτά τα θέματα της πώλησης του Μωρόν και του Ράσιτς. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια βάση. Μην ξεχνάμε ότι σε 7 Ιουλίου ξεκινάει την προετοιμασία ο Μιχάλης Γρηγορίου και θα πρέπει να γίνει ένα ξεχαρτάρισμα του υλικού. Αλλά που έχει ήδη 19 συμβόλαια ο Άρης, αυτό είναι γεγονός. Αλλά το τι θα γίνει στην επόμενη μέρα με την ανακοίνωση του Γκραντ, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι πριν 19 Ιουλίου δεν θα έρθει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως ενημερωθήκαμε επίσημα θα είναι στο Μουντιάλ, οπότε θα έρθει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Φαντάζομαι μιλάει με τους ανθρώπους του Άρη, να δούμε και τι ρόλο θα παίξει σε αυτόν τον Άρη της νέας σεζόν. Δεν μπαίνω στη λογική της ανακοίνωσης για μακροπρόθεσμους μου στόχους κτλ. Τα έχουμε ακούσει. Okay. Όλοι κρίνονται στο χορτάρι ή με τις πράξεις τους σε διοικητικό επίπεδο στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ο Διαλό πάντως που ανέφερες, βλέπω ότι αγωνίζεται ως μέσος αλλά και ως ακραίος επιθετικός. Έπαιζε στην Όρτζελαντ και ο Άρης τον έχει αποκτήσει για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Σωστά. Βέβαια δεν έχει επαγγελματικά χιλιόμετρα στα πόδια του. Γεννήθηκε τέλη Μαΐου του 2006 ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής που θέλει ο Άρης στη λογή, γιατί κάποια στιγμή υπόθηκε γι' αυτό ότι έχει ένα know-how ο Γκραν με το αφρικάνικο ποδόσφαιρο από την Γκάνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ο Άρης μια ανοιχτή γραμμή με τη Σενεγάλη, δεν χρειάζεται να παριθμίσουμε τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και ενδεχομένως θα έρθουν όπως έχει δεσμευτεί η επίσημη Άρης. Αλλά θα είναι ένα καλό στοίχημα για να δούμε τον Άρη στη νέα αγωνιστική σεζόν κάτω από ένα κλίμα το οποίο υπάρχει βαρύ μετά την αποτυχημένη περσινή χρονιά. Παρέλειψα να απαντήσω, χωρίς να έχω απάντηση, σχήμα οξύμορο, στο ερώτημα που λένε πολλοί, είναι ο Γκραντ ο προπομπός μιας διοικητικής αλλαγής σελίδας, υπάρχει κάποιος από πίσω, επιχειρηματίας, όμιλος, φαντ, που έχει ως προπομπό, αν θέλεις και μπροστινό, όπως λέγαμε παλιά, σε πιο λαϊκό επίπεδο, τον Γκραντ. Δεν υπάρχει για την ώρα απάντηση, ούτε ενδείξεις, μόνο ευσεβείς πόθη, θα πω εγώ, αν είναι η σωστή έκφραση, σε ένα καλοκαίρι που, αν και άργησε ο Άρης, μπορεί να εξελιχθεί πολύ ενδιαφέρον για τη συνέχεια.
0: Γιώργο, πάντως, επειδή ανέφερες και έναν ακόμα παίκτη, από ό,τι καταλαβαίνω είναι παίκτες οι οποίοι είναι μικροί και είναι ρίσκο παύλα επένδυση.
1: 100%. Δεν έχουν γράψει ούτε τα χιλιόμετρα, ούτε μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έρχεται ένα υπηκό, όπως λέγαμε, ποδοσφαιρικό όπως ήταν πέρσι. Η αλήθεια είναι πέρσι, αν και ήρθαν καθυστερημένα αρκετοί παίκτες, ήταν παίκτες που δεν υπήρχε δυσκολία, όπως λέμε, να τους ψάξεις. Δηλαδή, Ράσιτς ήταν ενεργεία διεθνής και είναι ακόμα, βέβαια, δεν κλήθηκε στα τελευταία παιχνίδια για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Μορουτσάν, ενεργεία διεθνής στη Ρουμανία. Ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους γνωρίζαμε στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Και ήταν ο Θανασιάδης όταν είχαν έρθει, τερματοφύλακας, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές δηλαδή που ήταν με προϋπηρεσία.
0: Είχαν γράψει
1: σε καλές ηλικίες, δηλαδή τι λέμε τώρα εμείς που τα ξέρουμε όλα. Ότι η καλύτερη ηλικία δεν είναι 26, 27, 28, που είσαι, έχεις και την εμπειρία αλλά και την τόλμη και την τόλμη, συγγνώμη, τον ενθουσιασμό και την δίψα να πετύχεις. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή η λογική που θα θέλει να πατήσει ο Άρης, δηλαδή χαμηλό budget με παίχτες που μπορεί η wannabe να είναι εξελίσσιμη και βλέπουμε. Εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα. Και το μεταφέρω, το έχουμε πει από τον Μάιο, όσοι μας ακούν, οι πιστοί φίλοι ακροατές της Eraspor, το λέει και πολλοί κόσμος. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας και σύνδεσης, ένα link της διοίκησης Καρυπίδη με τον κόσμο. Περιμέναμε μάταια με τη λήξη του πρωταθλήματος, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τόσο ο Καρυπίδης, και αν δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη για τύπου δημόσια, γιατί ίσως δεν νιώθει την άνεση αυτή, αλλά με μια έστω γραπτή τοποθέτηση, αλλά και ακόμα ο Ρέγιας, να πούν πέντε πράγματα για το τι πήγε λάθος, τι σκοπεύουν να κάνουν, ποιο είναι το πλάνο τους, ποιο είναι το όραμά τους και τι περιμένουμε να κάνουν σε επόμενες κινήσεις. Έτσι. Προτιμήθηκε, δεν ξέρω, έκανε κάποιες μουτράκια. Δεν ήθελαν να μιλήσουν με τον κόσμο, δεν ήθελαν να επικοινωνήσουν. Υπήρξε φέτος, ας μην το ξεχνάμε, το αρνητικό χαμηλό προσέλευσης του κόσμου σε αγώνες του Άρη. Δεν λέμε βέβαια για τις εποχές της καραντίνας ή το υποχρεωτικό 1000 εισιτήρια και 1000 σε κάθε μάτσα, αλλά ο Άρης ξεπέρασε το ηθικό όριο των 5.000 εισιτηρίων μέσω όρο, έφτασε στο ιστορικό χαμηλό 4.700 something, το οποίο δείχνει την έλλειψη επικοινωνίας, επαφής και οράματος που υπάρχει μεταξύ κόσμου και διοίκησης. Όλοι λένε και θέλουν και είναι και ένα στοίχημα που νομίζω θα το υπηρετήσει, γιατί είναι και δουλευταράς και καλός προπονητής ο Μιχάλης Γρηγορίου, να μπορέσει να κερδίσει αυτό το χαμένο έλεος που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο και στον Άρη.
0: Και να φέρει πίσω τον κόσμο στο γήπεδο που χρειάζεται τη στήριξή του.
1: Έτσι, και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι οι νίκες αυτές καθεαυτές που φέρνουν πάντα τον κόσμο.
0: Το ελκυστικό, το ελκυστικό ποδόσφαιρο είναι.
1: Όχι, όχι, και αυτό, και αυτό, αλλά κυρίως η πίστη σε ένα project, σε ένα πλάνο. Βλέπουμε ότι γίνεται στο μπάσκετ. Δεν έχει ούτε ένα παιχνίδι παίξει ο μπασκετικός Άρης. Και πέρσι όταν ανάλευε ο Σιάο, γιατί 2 Ιουλίου τέτοιες μέρες ήταν, σαν χθες ήταν που έγινε η επικύρωση, η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Άρη, της αλλαγής σκυτάλης για τη μεταβίβαση των μετοχών στο φαντ του Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν είχε δει κάτι ο κόσμος, αλλά πίστεψε σε ένα όραμα. Και όταν πήγε άσχημα η ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν, το παλέτα ήταν γεμάτο, γιατί πίστευε. Δεν είναι μόνο να μπαίνει μπάλα στο καλάθι, η μπάλα στα δίχτυα. Και ο κόσμος του Άρη στήριξε και τις εποχές Καρυπίδη, ακόμα και όταν η ομάδα δεν ήταν στα ντουζένια τους, να το πω λαϊκά. Εδώ λοιπόν είναι ότι είναι ένα στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Άρης. Είτε ο Γκραντ θα είναι ένας τροχός, ένα κλειδί που μπορεί να ξεδιπλώσει θετικές εξέλιξεις, είτε μπορεί να είναι απλά ένα μαξιλάρι, μια σπίδα, ένα αλεξικέρα, μπορώ να πω, που θα χρησιμοποιηθεί για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα δείξει πορεία σε κάθε περίπτωση, Νίκο.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους, να είσαι καλά.
0: Γιώργος Τότσικας από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του Άρη.

0: Και παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή. Κώστας Κούσης με τα τελευταία νέα της ομάδας.
1: Από Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής, ο οποίος, Νίκο, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα αρχίζει και ανακοινώνει παίκτη και παίκτες ή παίκτες. Δηλαδή, είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Άλλωστε, την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Στις 7 του μηνός αρχίσουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες για τα πρώτα ιατρικά τεστ, τα γνωστά και τα εργομετρικά. Σήμερα, λοιπόν, οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν τον Βασίλη Σουρλή. Είναι γνωστό ότι έχουν συμφωνήσει εδώ και κάποιες μέρες. Έφυγε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ, με την οποία έπαιξε σχεδόν σε όλη τη σεζόν. Είχε 28 εμφανίσεις. Ο Σουρλής, ο οποίος είναι 24 ετών, παίζει ως κεντρικός μέσος, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι φίλοι μας που ασχολούνται με τη Super League και με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίξει και αμυντικός μέσος, μπορεί να παίξει και οχτάρι και δεκάρι. Είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές Ελλάδος. Έπαιξε με την Εθνική Ελπίδα, είχε 18 συμμετοχές, είχε μάλιστα και 3 γκολ. Ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, όπου είχε συμμετοχές και στη Super League και στο Champions League με τους μικρούς. Και μετά συνέχισε και στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Ολλανδία, στη Φορτούνα Σιτάρντ, έπαιξε στον Αστέρα Τρίπολης, έπαιξε στη Λαμία, πέρσι στην Λάρισα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρούν στον Ηρακλή ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κομμάτι από το puzzle, το οποίο βεβαίως αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Και είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο για τον Βάλτερ Ματσάρη, αλλά και για τον ίδιο τον Ηρακλή, σε μια δύσκολη προσπάθεια που έρχεται από μια περίοδο ταλαιπωρίας, μια περίοδο ετών ταλαιπωρίας. Και τώρα οφείλει βεβαίως να είναι ανταγωνιστικός, θέλει να είναι ανταγωνιστικός, πρέπει να είναι ανταγωνιστικός για τον κόσμο του και για την ιστορία του. Οπότε προσπαθεί ο Ματσάρη μαζί με τη διοίκηση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη να φτιάξουν ένα σύνολο το οποίο θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Εδώ έρχεται μια δυσκολία βεβαίως για τον προπονητή, ο οποίος όμως είναι έμπειρος και προφανώς αποτελεί, έτσι ας το πούμε, και μια εγγύηση, θέλουν να πιστεύουν και οι Κιανόλευκοι, ώστε να τα πάει καλά. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής είχε ανακοινώσει χθες τον Αθανασιάδη, τον έμπειρο τερματοφύλακα.
0: Επιστροφή στο σύλλογο, έτσι.
1: Επιστροφή στο σύλλογο, βεβαίως. Έχει και το ατού του συναισθήματος ο Αθανασιάδης, είναι Ηρακλειδέας, δεν το έχει κρύψει. Και το σχετικό βίντεο χθες που τον παρουσίασαν οι Θεσσαλονικείς ήταν κάτι ανάλογο. Επίσης ανακοίνωσε τον Σόρια, χθες επίσης ανακοίνωσε τον Νιζέτ, έναν Βέλγο μπακ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει στα σκαριά πράγματα. Και βεβαίως είπαμε ότι όσο πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας θα έχουμε και περισσότερες ανακοινώσεις. Αναμένεται να γίνει μια κίνηση ακόμη για να κλείσει τριάδα των τερματοφυλάκων με τον διεθνή με την Ελπίδα 21 ετών, τον Γιώργο Καρακασίδη, ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό, έπαιξε στον Ηρακλή δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει συμφωνία να τον πάρει και πάλι, να τον κρατήσει τέλος πάντων, αυτή τη φορά όμως ως ελεύθερο, δηλαδή να φύγει από τον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος και να ανεβεί στη Θεσσαλονίκη και πάλι να έρθει στον Ηρακλή. Έχει συμμετοχές στην Εθνική Ελπίδων, είναι ένα project, ένα παιδί που έχει δυνατότητες, θεωρούν, στην Μίκρα. Στο πλαίσιο της προώθησης της καμπάνιας για τα διαρκείας, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα τουλάχιστον για τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, έγινε μια έκκληση από τον γνωστό καλλιτέχνη τον Δημήτρη Σταρόβα, που είναι γνωστός γνωστός και ανόλευκος. Ο Ηρακλής έχει πολλούς έτσι από το καλλιτεχνικό στερέωμα, στηρίζει λοιπόν και ο Σταρόβας, έκανε ένα βιντεάκι και ζητάει από τον κόσμο να στηρίξει την όλη προσπάθεια. Για το ιταλικό μέτωπο, όπου βεβαίως πάντα εκεί υπάρχει ενδιαφέρον και γιατί πολλοί φίλοι ρωτούν, μας στέλνουν μηνύματα να πούμε στην Άρα Σπορ για τον Ινσίνιε και τα λοιπά, είναι ένα κεφάλαιο πράγματι σημαντικό, είναι ένα όνομα ηχηρό, όμως ας το πούμε δυστυχώς, τουλάχιστον η επικαιρότητα και το ρεπορτάζ καταγράφει ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το Ινσίνιε παραμένει σε δίλημα για το αν θα συνεχίσει στην Ιταλία και πάλι την καριέρα του ή αν θα φύγει τώρα έστω και σε μια έτσι κάποια ηλικία εκτός συνόρων. Η σχέση με τον Ματσάρη βεβαίως είναι ένα του για τον Ηρακλή, όμως ο Ινσίνιε έχει υψηλό κασέ, ίσως υψηλότερο από τα δεδομένα που θέλει να θέσει ο Ηρακλής, και έχει και αρκετές προτάσεις, όσο μένει ελεύθερος και δεν συνεχίζει στην Πεσκάρα σε άλλη ομάδα, και άλλες ομάδες από την πατρίδα του, από την Ιταλία, ενδιαφέρονται. Προκύπτει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όταν οι σιρήνες πολλαπλασιάζονται είναι δύσκολη απόφαση, άρα δεν υπάρχει κάτι για τον Ηρακλή και τον Ινσίνιε. Αντίθετα φαίνεται ότι προχωράει η περίπτωση του 27χρονου μεσοεπιθετικού Μικέλε Ντεαοσέλιο, ο οποίος έπαιξε στην Πιασέντσα, έπαιξε σε ομάδες δεύτερης και τρίτης εθνικής και τώρα ήταν στην Κατάνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε ως δανεικός στην Κατάνια από την Αβελίνο. 27 ετών, μεσοεπιθετικός, είναι δεκάρι, μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, μπορεί να παίξει και πλάγια. Ντεαοσέλιο είναι ένα όνομα το οποίο προστίθεται στην ιταλική λίστα, γιατί τώρα εδώ έχουμε και αυτό το ζήτημα. Βεβαίως με τον Ματσάρι ακόμη στην Ιταλία και βεβαίως με πολύ πλούσια γνώση του εκεί ποδοσφαίρου, είναι προφανές ότι ο Ηρακλής θα πάρει αρκετούς Ιταλούς ή τέλος πάντων ενδιαφέρεται για αρκετούς Ιταλούς. Οπότε να δούμε, Νίκο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα, η ερχόμενη εβδομάδα για τον Ηρακλή, καθώς σιγά σιγά θα αρχίσει να ολοκληρώνει το ρόστερ του, έτσι, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν οι κινήσεις
0: και
1: να μπορέσει η ομάδα να πιάσει δουλειά, να είναι όσο δυνατόν περισσότερο στο γήπεδο.
0: Για πόσες μεταγραφές ανέφερες τον τερματοφύλακα από τον Παναθηναϊκό που ενδέχεται να μείνει ελεύθερος, για πόσες μεταγραφές περίπου μιλάμε, έχεις εικόνα?
1: Αυτή τη στιγμή, Νίκο, σημειώνω 15 ποδοσφαιριστές ότι υπάρχουν ήδη στον Ηρακλή με τα ονόματά τους. Σίγουρα θέλει άλλες 6. Σίγουρα θέλει άλλες 6 να φτάσει στους 21 παίκτες, 22, 23 μαζί με τους νεαρούς. Τον Παναγιωτίδη που έχει κλείσει ήδη. Είναι και το Μωυσίδη και τον Ταχματζίδη. Αυτοί θα είναι οι νεαροί. Οπότε σίγουρα άλλες 5-6 μεταγραφές περιμένουμε. Και κακά τα ψέματα περιμένουμε έτσι κάποια έτσι, καλή κίνηση από το εξωτερικό. Είτε θα είναι ο Ισίνη, είτε θα είναι κάποιος άλλος. Οπότε μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη που θα αρχίσει η ομάδα προετοιμασία και θα έρθει και ο Ματσάρη.
0: Θα αρχίσουν.
1: Θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ακούσατε ότι μέχρι την Τετάρτη θα προχωρήσει η ομάδα και σε ανακοινώσεις και άλλων παικτών.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Συντονισμένοι στην Ερασπόρ 101,8. Θα είμαστε μαζί ακόμα για 16 λεπτά. Μας έχουν μείνει τρεις ρεπόρτερ για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ. Στη ρύθμιση των ήχων Ματίνα Κανελοπούλου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Βίβη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και εννοητά μεταφερόμαστε στη Θεσσαλία, πάμε να βρούμε το Βαγγέλη Μητρούσια να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Θα ξεκινήσουμε από το Βόλο γιατί μετράει η αντίστροφα. Την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα είναι υπογραμμισμένη η πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με την ομάδα του Βόλου να μην έχει ολοκληρώσει ακόμη τις μεταγραφές. Έχει ανακοινώσει τρεις μεταγραφές του Κουσέλεφ, που αμπεί, και του Μεντίλ που αγωνιζόταν στον Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, τους οποίους θέλει να εντάξει στο δυναμικό της ομάδος. Την Δευτέρα θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στην πρώτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός όπως γίνεται όλα τα χρόνια. Να θυμίσω ότι είναι η 8η συνεχή χρονιά όπου η ομάδα του Βόλου θα αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία. Και βέβαια οι μεταγραφές που αναμένονται είναι παίκτες οι οποίοι θα τις δώσουν τη δυνατότητα να έχει και την ποιότητα αλλά και την ενίσχυση σε όλες τις γραμμές έτσι ώστε και τη νέα χρονιά να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους που είναι να είναι εκεί στην οκτάδα του πρωταθλήματος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου για μία εβδομάδα οι προπονήσεις θα γίνονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Και στη συνέχεια για άλλη μία εβδομάδα θα ανέβει στην Πορταριά, λίγα χιλιόμετρα δηλαδή από την βάση της. Εκεί θα παραμείνει μέχρι τις 20 Ιουλίου και την ίδια ημέρα θα επιστρέψει για να δώσει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο με τον Σαρακινό που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στις 23 θα πετάξει για την Ολλανδία, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 4 Αυγούστου και θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια και θα επιστρέψει στη συνέχεια εδώ για να δώσει τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια και να μονταριστεί η ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Κώστας Ομπράτσος μαζί με τους συνεργάτες και με την διοίκηση όλες αυτές τις ημέρες θα έλεγα ότι προσπαθούν και περνούν από το μικροσκόπιο τους παίκτες αυτούς που περιμένουν ακόμη να ενταχθούν στην ομάδα. Υπάρχουν συμφωνίες, θα έλεγα με κάποιους ποδοσφαιριστές, απλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα της ανακοίνωσης. Σίγουρα την Δευτέρα που θα είναι η πρώτη θα υπάρχουν και άλλα ονόματα παικτών που θα ανακοινωθούν και θα ενταχθούν στο ρόστερ της ομάδας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΑΕΛ, εδώ δεν έχουμε ακόμη κάτι πέρα από το γεγονός ότι ο υποψήφιος αγοραστής ο κ. Στυλιανός δεν είχε ακόμη ανακοινώσει την απόφασή του. Προφανώς όπως ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια από τους ελέγχους που γίνονται τον οικονομικό δηλαδή και τον νομικό έτσι ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι υποχρεώσεις θα έχει εφόσον πει το ναι στην αγορά της ΠΑΕ ΑΕΛ και από την άλλη θα μιλήσω ότι η ΑΕΛ θα αγωνίζεται το χρόνο στην Super League 2 όπως και να έχουν τα πράγματα είτε αλλάξει χέρια εκκλησιακά είτε παραμείνει στο ίδιο ιδιωτικό καθεστώς με την έννοια ότι αυτό που έχουν ζητήσει η οικογένεια Νταβέλη ότι ήδη δεν θέλουν να συνεχίσουν προφανώς όμως θα ζητήσουν κάποια νέα διοίκηση τώρα ποια θα είναι η διοίκηση αλλά πριν πούμε οτιδήποτε θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα την απόφαση του κ. Στυλιανού.
0: Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και πάμε και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς οι αρκάδες ενίσχυσαν την αμυντική τους γραμμή. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Είχαμε μία ανακοίνωση παίκτη σήμερα για τον Αστέρα Άκτορο, Τζόρντα Σίλβα, ο Μεξικανός 32 ετών και κεντρικός αμυντικός. Ήταν πάρα πολύ γνωστό από το ξεκίνημα τη σεζόν, θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και της μεταγραφικής περίοδου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι έχει συμφωνήσει και θα είναι η πρώτη μεταγραφή. Τελικά είναι η τρίτη επίσημη μεταγραφή, αφού θυμίζουμε ο Γιάννης Μπουζούκης έχει υπογράψει και ο Άλεξ Μέντεθ είναι οι δύο παίκτες που έχει αποκτήσει πριν από τον Τζόρνταν Σίλβα, το Μεξικανό που επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει παίξει και στο Κόπα Λιμπερταδόρες, έχει πάρει και κύπελο στο Μεξικό και νομίζω έχει μεγάλη εμπειρία και με τον Όφη το θυμόμαστε όλοι. Δεν μένει όμως μόνο εκεί ο Αστέρας Άκτορ, συνεχίζει και την αναζήτηση σε παίκτες και στην οργάνωση της ομάδας, γιατί έχουμε την πρώτη προπόνηση τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου θα έχουμε πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Είναι στα υπόψη στο να υπογράψει και να είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός, ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, ποδοσφαιριστής που ανήκει στην ΑΕΚ και θα τον πάρει με μεταγραφή, όπως λένε οι πληροφορίες, ο Αστέρας Άκτορ. Άρα φαίνεται να κλείνει η τριάδα, μπορούμε να πούμε και η τετράδα, γιατί υπάρχει και ο Λάσκαρης, ο νεαρός που έχει ανέβει από την ομάδα Β στην πρώτη και φαίνεται ότι τον υπολογίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Άρα και με τον Χρυσόπουλο ίσως κλείσει η τετράδα ή ίσως πάμε σε έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Είπαμε για τον Μπουζούκη, είπαμε για τον Άλεξ Μέντεθ, τον αριστερό μπακ που έχει αποκτήσει ήδη επίσημα 2 χρόνια, όπως και με τον Τζόρνταν Σίλβα η συμφωνία είναι για 2 χρόνια. Αναμένουμε Γιάννη Κότσιρα να ανακοινωθεί αφού έχει κλείσει η συμφωνία και είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση παίκτης του Αστέρα Άκτορα, το τυπικό της υπόθεσης απομένει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που το ενδιαφέρον δεν έχει ατονίσει καθόλου, όσο μάλιστα περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες, κερδίζει έδαφος ο Αστέρας Άκτορ, θα έλεγα, και δεν πηγαίνει σε κάποια άλλη ομάδα ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Θα ενισχυθεί και στα Winger, δηλαδή θα βρει και παίκτες στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά και με την, έχει και επαφές με την Λατινική Αμερική και από εκεί κοιτάει κάποιους παίκτες από την Αργεντινή. Άρα νομίζω ότι ο Αστέρας και ο σχεδιασμός είναι στα φόρτε του, αφού όπως είπα και πριν τη Δευτέρα με επίσημη ανακοίνωση που βγήκε χθες έχουμε την πρώτη συγκέντρωση αλλά και προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές και εκεί θα δούμε, θα έχουμε ρεπορτάζ, θα βρεθούμε εκεί να δούμε ποιοι είναι παρόντες, τι μέλη γενέστε, ποιοι άλλοι θα έρθουν και ποιοι είναι οι στόχοι για τη φετινή χρονιά του Αστέρα Άκτορ, που θυμίζουμε πέρυσι δεν ήταν και η καλύτερη σεζόν αφού έπαιξε στα play out για να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά τελικά τα κατάφερε και νομίζω και πιστεύω ότι δεν θέλουν να επαναληφθεί ούτε η ίδια χρονιά, ούτε τα ίδια λάθη που είχαμε στις 2 τελευταίες χρονιές, θα έλεγα, γιατί και πρόπερση δεν ήταν και πάλι καλή χρονιά σεζόν, αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνεψε άμεσα με υποβιβασμό Αστέρας Άκτορ, ενώ στην χρονιά που τελείωσε είχε μια πολύ μεγάλη επικινδυνότητα, αφού στην κανονική περίοδο τερμάτισε τελευταίος. 7 η ώρα τη Δευτέρα η πρώτη προπόνηση, ανοιχτή για τον κόσμο, έχει γίνει και κάλεσμα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ να βρεθεί στις κερκίδες του Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι έτσι και η παρουσία των νέων ανθρώπων, προπονητών, τεχνικού επιτελείου. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην ομάδα, αλλά και τα νέα πρόσωπα όσο αφορά τους παίκτες και τι άλλο πρόκειται να έρθει στον Αστέρα Άκτορ.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: και να αλλάξουμε άθλημα. Φύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, που η αλήθεια είναι τώρα και λόγω Μουντιάλ εγώ προσωπικά το έχω αφήσει λίγο στην άκρη, καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις και από το χώρο του μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας. Έλα Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακρότες της Ερασπόρ. Η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ έχει τραβήξει όλη την προσοχή, Νικό. Και...
0: τα έχει επισκιάσει όλα, Νικόλα μου, τα έχει επισκιάσει.
1: Αλλά δεν υπάρχει και κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή στο μπάσκετ αυτή την περίοδο. Εντάξει, την ανακοίνωση του Μακιντάιρ χθες από τον Ολυμπιακό την περιμέναμε. Όπως περιμένουμε και την ανακοίνωση του Μοντέρο επίσης από τον Ολυμπιακό, όποτε και αν γίνει αυτή, δηλαδή είτε τώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας είτε την επόμενη. Και το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, γιατί όνοι έχουν τελειώσει με τις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες των δύο παιχτών που αφήνουν τη Βαλένθια και έρχονται στην Ελλάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι προχωρημένο, σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις που κάνουν οι ομάδες μας στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα μια πολύ σημαντική χορηγική συμφωνία και στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, γιατί μετά από πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός αλλάζει σε πάρα πολλά επίπεδα και δεν είναι μόνο οι παίκτες που έφυγαν από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που οδήγησαν σε σημαντικές επιτυχίες στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν αλλαγές σε πολλά επίπεδα και μία από αυτές είναι και ο νέος χορηγός που θα υπάρχει στην φανέλα του Ολυμπιακού, στο κεντρικό σημείο. Και αυτό είναι κάτι που θα προσφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην ΚΑΕ σε μια συμφωνία που έχει βάθος εξαετίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τους Πειραιώτες που συνεχίζουν την αναζήτηση ενός forward και κοιτάζουν από εκεί και πέρα και τις περιπτώσεις των ανανεώσεων με τους Παπα-Νικολάου, Γόγκαπ και Ντόρσεϊ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο με τον αρχηγό αφενός επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του αλλά και οι άλλοι δύο αφετέρου που θέλουν να ανανεώσουν με καλύτερες αποδοχές στα συμβόλαιά τους για τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι συνδέεται πολύ έντονα με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών. Και αυτές είναι ο Άιζακ Μπόγκα και ο Τρέι Λάιλς. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή που έκανε την κίνηση έκπληξη αποκτώντας τον Φαλ και ολοκλήρωσε και μια αναμενόμενη θα έλεγα εγώ κίνηση με τον Μπαντιό από τη Βαλένθια, γιατί ήταν ένα όνομα που έπαιζε καιρό για τον Παναθηναϊκό. Πλέον στρέφεται σε δύο περιπτώσεις παικτών οι οποίοι έχουν προτεραιότητα του NBA. Είναι δύσκολο να υπάρξει άμεσα εξέλιξη στις περιπτώσεις των Μπόγκα και Λάιλς που φαίνεται ότι εκεί έχει στραφεί το ενδιαφέρον πλέον των ανθρώπων του Τριφυλιού. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με την Αμερική και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω όπως καταλαβαίνεις Νίκο, διότι πάντα όταν εμπλέκεται το NBA τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά.
0: Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις επαφές, αλλά αυτό που ανέφερες, προτεραιότητα για αυτούς τους παίκτες έχει το NBA και από εκεί και πέρα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά στο NBA ο Παναθηναϊκός περιμένει σε δεύτερη φάση. Σωστά καταλαβαίνω.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί ήθελα να πω ότι έχουμε και το παράδειγμα του Βαλαντσιούνας δηλαδή που ήρθε να κάνει εξετάσεις στον Παναθηναϊκό και τελικά δεν αγωνίστηκε ποτέ με τον Παναθηναϊκό. Άρα δηλαδή τώρα Μπόγκα και Λάιλς που ψάχνουν την επιστροφή τους στο NBA και ο Παναθηναϊκός περιμένει στη γωνία εφόσον δεν ολοκληρωθεί η επιστροφή τους στο NBA να τους δει τα πράσινα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Φαίνεται όμως ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει καλά τις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει μια φημολογία ότι ο Λάιλς δεν βρίσκει αυτό που θέλει στο NBA, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα και φαίνεται να πλησιάζει προς τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα τώρα, μιας και έχει ανοίξει η free agency πλέον στο NBA και οι ομάδες είναι αρκετά δραστήριες, περιμένουμε σίγουρα τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και περισσότερες εξελίξεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα βγάλει στις 6 Ιουλίου τα διαρκείας του και αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση γιατί έχει αλλάξει πλέον επίπεδο δικέφαλο του Βορρά και στοχεύει ψηλά και θέλει τη στήριξη του κόσμου του. Από τις 6 Ιουλίου λοιπόν στις 10 το πρωί θα βγουν τα διαρκείας με την πρώτη φάση να αφορά τους παλιούς κατόχους των εισιτήριων διαρκείας της ομάδας.
0: Από Δευτέρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ακριβώς. Και να θυμίζω ότι ο Άρης τα έχει ήδη βγάλει και μέσα σε 3,5 περίπου λεπτά εξαντλήθηκαν και τα 4.191 διαρκείας της κίτρινης ΚΑΕ. Επιπλέον, οι ομάδες της GBL, Νίκο, συνεχίζουν την ενίσχυσή τους, διότι το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό τη νέα σεζόν, και βλέπουμε ότι η άνοδος του Άρη και του ΠΑΟΚ συμπαρασύρει και όλες τις υπόλοιπες ομάδες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις που θα έχει η GBL τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Δόξα Λευκάδας, που επιστρέφει μετά από μία δεκαετία, κράτησε τον Γιάννη Χατζηνικόλα, ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της περασμένης σεζόν. Ο Βίκος Ιωαννίνων ενισχύθηκε στις θέσεις των σέντερ με την απόκτηση του Κωστή Γόντικα, ενός πολύ έμπειρου σέντερ που αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Θανάση Γιαπλέ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Διαμαντή Σλαφτσάκη, ο οποίος αφήνει τον ΠΑΟΚ για να φορέσει τη φανέλα του Γυραιού. Η ΑΕΚ έκανε μια σημαντική ενίσχυση, αποκτώντας τον Σταύρο Γυμνόπουλο, ο οποίος είναι 18 ετών, αγωνίζεται στις θέσεις των Guard και είναι μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον από την Ένωση. Και έχουμε και την απόκτηση του Απόστολου Ρούμογλου από την Καρδίτσα, ενός παίχτη που μας συστήθηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο NCAA, το κολεγιακό πρωτάθλημα της Αμερικής, όπου κατέκτησε και δύο τίτλους με το Πανεπιστήμιο του Connecticut. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι ομάδες της GBL, Νίκο, είναι πάρα πολύ δραστήριες και σίγουρα ετοιμάζονται κινήσεις οι οποίες θα επισημοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και τις επόμενες ημέρες, και ίσως να υπάρξουν και σημαντικότερες εξελίξεις που να αφορούν και τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ωραία. Νικόλα, το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη χρονιά θα δούμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το φετινό. Δεν υπάρχει,
1: ναι, εννοείται.
0: Καμία
1: σε όλα
0: σύζυγη.
1: Τα επίπεδα θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Αν και, εντάξει, θα τολμήσω να πω από τώρα, 3 Ιουλίου, ότι είναι πολύ δύσκολο να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Θα μπουν όμως πιο δυνατά ΠΑΟ, ναι, Κάρης και ίσως και η ΑΕΚ.
1: Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα φέρει το ελληνικό μπάσκετ, που ανεβαίνει ξανά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλλας με τις ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Να θυμίσω ότι με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αυστραλία-Αίγυπτο, ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι, και στις 4:30 τα ξημερώματα η Κολομβία παίζει με την Γκάνα.

0: Οπότε πάμε στον Βασίλη Μότση, ο οποίος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αίγυπτο, να μας δώσει τις εντεκάδες. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ από τον Booth. Το μάτς αυτό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου γίνεται στο επιβλητικό Dallas Stadium, ένα καταπληκτικό γήπεδο με αναδιπλούμενη οροφή, κλιματιζούμενο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία ιδανική για ποδόσφαιρο και θέλω να σου δώσω δύο στοιχεία για να μου πεις ποιος έβαλε την μπάλα στο μίνι βάθρο για να ξεκινήσει λίγο αγώνας. Θα σου πω το όνομα της ταινίας, θα σου το κάνω λίγο πιο εύκολο, Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction, έλα πες το ναι.
1: Ο Σάμιουελ Λιτζάκσον.
0: Ο Σάμιουελ Τζάκσον.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος...
0: Μεγάλη βοήθεια, εντάξει.
1: αυτός έβαλε, φορώντας ένα καπελάκι την μπάλα στο βάθρο. Τώρα οι διαιτητές μαζί με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη της αναμέτρησης σε 9 λεπτά από τώρα, στις 9 η ώρα Ελλάδος. Μια αναμέτρηση για τη φάση των νοκάουτ. Και οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί ξανά σε φάση νοκάουτ στο παρελθόν. Τέταρτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελλο για την Αίγυπτο. Έβδομη για την Αυστραλία. Καμία εκ των δύο δεν έχει περάσει ποτέ φάση των νοκάουτ. Θα το κάνει για πρώτη φορά σήμερα μία εκ των δύο. Έτσι, η Αυστραλία, η οποία στον δικό της όμιλο ήταν δεύτερη, είχε νικήσει 2-0 την Τουρκία στην πρεμιέρα, ιτήθηκε με το ίδιο σκόρ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το βολικό 0-0 και για τις δύο ομάδες πέρασε μαζί με την Παραγουάη, με 4 βαθμούς ως δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Παραγουάη. Από την άλλη, η Αίγυπτος στην πρεμιέρα της είχε αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με το Βέλγιο, είχε νικήσει 3-1 τη Νέα Ζηλανδία, 1-1 τελευταία αγωνιστική με το Ιράν, το οποίο είδε γκολ του να ακυρώνεται στις καθυστερήσεις αναμέτρησης και εν τέλει να μένει εκτός στη συνέχεια. Η Αίγυπτος θα συνέχιζε όπως και να έχει, πέρασε ως δεύτερη και η Αίγυπτος από τον δικό της όμιλο. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16 στις 7 Ιουλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος, τον νικητή του Αργεντινή Παραγουάη. Να δώσουμε και τις εντεκάδες των δύο.
0: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
1: Είπα Παραγουάη, ωραίος. Ναι. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Σε βλέπω ότι με παρακολουθείς καταρχάς και πολύ έτοιμο.
0: Βέβαια, σε παρακολουθώ, Βασίλη, την αμή, σε παρακολουθώ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας για να δώσουμε μετά και το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Beach είναι κάτω από τα δοκάρια για την Αυστραλία. Σε ένα σχηματισμό 3-4-2-1 με προπονητή τον Τόνι Πόποβιτς. Η Αυστραλία, Αυστραλός είναι ο Τόνι Πόποβιτς, είχε θητεύσει στην Ελλάδα τη σεζόν 20-21 στην Ξάνθη, στη Super League 2. 9 μάτς είχε κάτι στον πάγκο της Ξάνθης. Χέριγκτον, Σούταρ και Τσιρκάτη οι τριστόπερ. Αριστερό μπακάφο Μπέχιτς, δεξί μπακάφο Μπος. Ερβάν και ο Νίλ, οι δύο παίκτες στον άξονα. Μέτκαλφ και Βολπάτο, οι δύο παίκτες πίσω από τον προωθημένο τον φόρ της ομάδας, τον Ιρανκούντα. Αυτά για την Αυστραλία. Απ' την άλλη για την Αίγυπτο του Μοσαλάχ, έτσι, του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή, που θέλει ένα ακόμη γκολ για να πιάσει την κορυφή των σκόρερ της εθνικής του ομάδας, τον νυν προπονητή του, τον Χωσάμ Χασάν. 69 ο Χασάν, 68 ο Σαλάχ. Τερματοφύλακας είναι ο Σομπέρ σε σχηματισμό 4-2-3-1. Αριστερό μπακ ο Χαφές, δεξίο Χανί. Ραμπιά και Ιμπραχήμ, δύο στόπερ. Φατί και Ατιά, οι δύο παίκτες στον άξονα. Στα αριστερά ο Ζήκο. Στα δεξιά ο Ασούρ και ο Σαλάχ πίσω από τον Μαρμούς. Αυτή είναι λοιπόν και η 11 για την Αίγυπτο. Και να σου πω, Νίκο, ότι Αυστραλία και Αίγυπτος έχουν αναμετρηθεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν σε όλες τις διοργανώσεις. Μια λευκή ισοβαλία στο President's Cup το 1987, με την Αυστραλία να επικρατεί 4-3 στα πέναλτι και μια νίκη της Αιγύπτου με 3-0 σε φιλικό αγώνα το 2010. Περισσότερα θα πούμε και στην πορεία, γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να μπει το σήμα έτσι και να έχουμε για διαφημίσεις πριν το μικρόφωνο.
0: Ακριβώς, είσαι πάρα πολύ σωστός.
1: Οπότε σε καληνυχτίζω εσένα, Νίκο, καλή ξεκούραση συνέχεια. Και θα τα πούμε με τους φίλους ακροατές στην πορεία.
0: Ωραία. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, μας έδωσε τις εντεκάδες. Το Βασίλη θα τον ακούσετε στη συνέχεια στην περιγραφή του αγώνα.
2: Ερασπορ 101,8.
0: Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ ολοκληρώνεται. Οπότε να ευχαριστήσω την Χρύσα Αντωνιάδη και την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση και Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Προτείνω να συνεχίσετε η Ερασπορ Έχει όλο το Μουντιάλ 24ωρο πρόγραμμα, οπότε ακολουθεί ο Δημήτρης Μαλισιώβας μαζί με τον Βασίλη Μότσι με το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Από μένα καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πήραμε το σκητάλι από τον Νίκο Μοσχονά. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχομαι στην Era Sport μέχρι και τις 12 με κύριο μενού την αναμέτρηση, η οποία αρχίζει ευθύς αμέσως, δηλαδή σε 3 λεπτά. Έχουν οι δύο ομάδες, είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω τα καγκουρό από την μία, τους διαιτητές, και από την άλλη την παρέα του αγαπημένου Μο Σαλάχ. Οπότε η Ματίνα είναι εδώ, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κανελοπούλου. Οπότε θα της δώσω την ευκαιρία για να σας δώσει για κάτι που σας ενδιαφέρει και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς. Era Sport 101,8.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Eraspor.
17: Ακριβώς στις 9, φίλες και φίλοι, δημόσια αθλητική ραδιοφωνία 101,8. Η Βεβή Νικολοπούλου είναι απέναντί μου στην επιμέλεια της εκπομπής, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η κυρία Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων και ο Δημήτρης Μαρτσιώβας είναι στο μικρόφωνο για λίγο, καθώς θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Μότση, ο οποίος έχει επιφορτιστεί να αναμεταδώσει ό,τι συμβαίνει στην Αμερική. Θα μας πει σε ποιο γήπεδο είναι, για την αναμέτρηση καγκουρό απέναντι στος Φαραώ. Το είπα καλά, Βασίλη?
18: Πολύ σωστά. Αυστραλία-Αίγυπτος στο Dallas Stadium. Έτσι, το επιβλητικό αυτό.
17: Τρομερό αυτό το γήπεδο.
18: Πραγματικά νομίζω το καλύτερο.

0: Των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, για να το συγκρίνουμε το ΑΣΔΕΚΑ, ας πούμε. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το γήπεδο. Να πω ότι, εντάξει, εγώ από το booth κάνω τη μετάδοση. Στο Dallas Stadium γίνεται η αναμέτρηση. Αυστραλία-Αίγυπτος. Το μάτς είναι στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ, δεν έχουν χάσει για τίποτα το αξιόλογο. Αγώνας για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αυστραλία πέρασε ως δεύτερη από τον δικό της όμιλο, έχοντας, όπως έλεγα νωρίτερα, αποτελέσματα νίκη 2-0 επί της Τουρκίας, ήταν με το ίδιο σκορ από τις ΗΠΑ και το βολικό 0-0 και για τις δύο ομάδες με την Παραγουάη. Και από την άλλη, Αίγυπτος στην πρεμιέρα 1-1 με το Βέλγιο, νίκησε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και να δείχνει ισόπαλη τελευταία αγωνιστική 1-1 με το Ιράν. Και, αυτή με, και η Αίγυπτος με 5 βαθμούς πέρασε ως δεύτερη από τον δικό της όμιλο. Να επαναλάβω τις 11 των δύο ομάδων. Για την Αυστραλία, για τα Καγκουρό, Beach στα κάτω από τα δοκάρια. Σχηματισμός 3-4-2-1 με Χέρινγκτον, Σούταρ και Τσιρκάτη να είναι οι τρεις στόπερ. Αριστερά ως back half ο Μπέχιτς, δεξιά ο Μπος. Ο Ερβάιν μαζί με τον Ονίλ, οι δύο αμυντικοί μέση. Μπροστά τους ο Μέτκαλφ μαζί με τον Βολπάτο. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ιρανκούντα που αγωνίζεται στην Watford. Έχει ένα πέρασμα για την Bayern Μονάχου, έτσι τρία παιχνίδια είχε φορέσει, σε τρία παιχνίδια είχε φορέσει τη φανέλα της και σκοράρει 4 γκολ. Απ' την άλλη για την Αίγυπτο, η οποία προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο από τα δεξιά με τον Ασούρ, θα παραχωρήσει πλάγιο out ο Σούταρ στο τρίτο λεπτό, αλλά ένα πλάγιο out κοντά στην περιοχή της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος. Θα σας δώσω την 11η της σε πολύ λίγο. Να την πούμε τώρα. Ο Σεμπέρ κατά τα δοκάρια, αριστερά ο Χαφέζ, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα, αλλά δεν θα κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα δώσει στον Ατία, εκείνος δίπλα του για τον Φατί. Πιο δεξιά ο Φατί για τον Χανί, τον δεξιό μπακ που σεντράρει. Εκείνος σεντράρει, προσπάθησε μέσα στην περιοχή ο Ζίκο να κάνει το κοντρόλ. Απομάκρυναν οι Αυστραλοί, επομένως σε δεκάδα. Και για την Αίγυπτο σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Χαφέζ, όπως είπαμε, αριστερό μπακ. Ο Ιμπραχήμ μαζί με τον Αραμπιά, οι δύο στόπερ. Στα δεξιά ως μπακ ο Χανί. Οι δύο αμυντικοί μέση Φατί και Ατιά. Αριστερά ο Ζίκο, δεξιά ο Ασούρ. Και πίσω από τον Μαρμούς της Manchester City είναι ο Μο Σαλάχ, έτσι ο σπουδαίος αυτός αστέρας, που έλεγα και νωρίτερα ότι έχει σκοράρει 68 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ένα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και δύο ασίστ όμως ο Μο Σαλάχ στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της Αιγύπτου. Θέλει ένα ακόμη για να φτάσει στην κορυφή των σκόρων του προπονητή του, τον Χωσάμ Χασάν, ο οποίος είχε ένα πέρασμα από τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 90-91. Σκοράροντας 5 γκολ τότε, επιθετικός ο Χωσάμ Χασάν. Για να δούμε τώρα η Αυστραλία. Ένα σούτ ωραίο, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Πάρα πολύ ωραίο το σούτ το οποίο έκανε ο Βολπάτο στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το αριστερό βρέθηκε μπροστά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, σχεδόν ένα μέτρο πίσω από αυτό. Σούταρε με το αριστερό. Είχε, έτσι, ας πούμε, ανοιχτή θέα προς την εστία. Η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου διοκαριού και έξω. Πάντως είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς με αυτό το σούτ του Βολπάτο. Είπαμε δοκάρι, έστω και αν βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και κατέληξε. Ήταν ωραίο το σούτ το οποίο έκανε ο Βολπάτο. Ενώ έχουμε και εικόνες και από τον πάγκο της Αυστραλίας με τα καγκουρό, τα χαρακτηριστικά. Φαραώ απ' την άλλη οι Αιγύπτιοι. Σε ένα παιχνίδι που είναι το τρίτο ιστορικά μεταξύ των δύο ομάδων. Το πρώτο το 1987 για το President's Cup 0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα, 4-3 νίκησε στα πέναλτι η Αυστραλία και ένα φιλικό, μια φιλική νίκη 3-0 της Αιγύπτου το 2010. Αυτή είναι η τελευταία φορά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες η Αυστραλία με την Αίγυπτο. Η Αυστραλία στις δύο προηγούμενες φορές που τέθηκε αντιμέτωπη με αφρικανικές ομάδες είχε καταφέρει να μην χάσει. 1-1 με την Γκάνα το 2010 και μια νίκη επί της Τινησίας το 2022. Αυτά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Έτσι, όποτε τις δύο τελευταίες φορές που αντιμετώπισε με αφρικανική ομάδα, είχε μια ισοπαλία και μια νίκη η Αυστραλία. Ενώ τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μπος, ο οποίος είναι δεξί back half, Κάνει πολύ ωραία ενέργεια ο Μπος. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει ο Ραμπιά την μπάλα. Προτού ο Μπος κάνει σουτ και στη συνέχεια έχουμε κόρνερ για την Αυστραλία που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο μάτς. Έχοντας δοκάρι στο 5ο λεπτό με τον Βολπάτο και τώρα μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπος που πέρασε με το αριστερό την μπάλα πάνω από τον Ραμπιά. Πήγε μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή όμως ο Ραμπιά τσίμπησε την μπάλα και την απομάκρυνε. Στη συνέχεια υπήρξε και κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αυστραλία. Στο μάτς που έχει ξεκινήσει με ωραίο ρυθμό και την Αυστραλία στα πρώτα λεπτά να είναι σαφώς πιο επικίνδυνη.
1: Κοίταξε
0: από
1: τώρα
0: την Αιγυπτό.
1: Το ωραίο ότι πάει, ενημερώνει ο διαιτητής, προσέξτε τα σκρίν στο τερματοφύλακα.
0: Ναι, γιατί το είδαμε στο Γερμανία-Παραγουάη, είδαμε πως ακυρώθηκε τον κόλ των Γερμανών. Εκτελείται με πάσα το κόρνερ. Ο Βολπάτο παίρνει την μπάλα από τον Ονίλ και του την ξαναδίνει. Προσπάθησε να γεμίσει ο Ονίλ, αλλά εκεί βγήκε και έβαλε την κόντρα ο Φατί. Και η μπάλα έχει γυρίσει πλέον στο τερματοφύλακα της Αυστραλίας. Την γύρισε ο Μπέχιτς, ο αριστερός μπαχά που είχε μείνει πίσω για αυτήν την στατική φάση των Αυστραλών, γιατί είχαν προωθηθεί και οι τρεις στόπερ τον Καγκουρό. Έχεις δίκιο, αυτό έκανε ο διαιτητής, τον οποίο να αναφέρω ότι είναι Ουρουγουάνος, ονόματι Γκουστάβο Τεχέρα, έτσι έχει σφυρίξει και σε τελικό κόμπα Λιμπερταδόρες, έχει μια εμπειρία, ας το πούμε, έτσι και από σπουδαίες διοργανώσεις που αφορούν και την Λατινική Αμερική και τη χώρα του, έτσι έχει σφυρίξει σε σπουδαία μάτς και σε πολλά ντέρμπι, και αυτός είναι παρόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο των τριών χωρών, των ΗΠΑ, της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να κρατήσουν λίγο την μπάλα και να βγουν μπροστά. Ο Χανή θέλησε να βρει τον Ασούρ, δεν τα κατάφερε, αλλά η μπάλα πήγε και πάλι στον ίδιο και θα τη γυρίσει, sorry, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που είναι ο Ατιά. Ο Ατιά δίνει στο Μασούρ, εκείνος πιο πίσω για τον Φατί, πιο δεξιά για τον Ασούρ, που σκοράρει ενάντια στο Βέλγιο, στην πρεμιέρα, στο 1-1, ένα ωραίο γκολ. Είχε πετύχει ο Ασούρ, ένα σούτ εκτός περιοχής χαμηλά από την πάσα του Σαλάχ, ο οποίος τώρα κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Γεμίζει μέσα στην περιοχή ο Σαλάχ, θα απομακρύνουν οι Αυστραλοί. Η Αιγύπτος έχει ωστόσο την κατοχή. Στα χαρτιά η Αίγυπτος είναι η καλύτερη ομάδα από την Αυστραλία, με βάση, μάλλον στα χαρτιά, με βάση τα όσα έχει δείξει ως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε δει όμως να ξεκινούν πιο δυναμικά οι Αυστραλοί στον αγώνα. Αν και τα τελευταία δύο λεπτά οι Αιγύπτιοι έχουν πάρει την κατοχή της μπάλας, με τον Φατί να αλλάζει για τον Χανί, τον δεξιό μπακ. Οι περισσότεροι Αιγύπτιοι παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα, με εξαίρεση τον Σαλάχ και τον Μαρμούς. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν στο πρωτάθλημα της Αιγύπτου. Γίνεται το λάθος. Οι Αυστραλοί έχουν την μπάλα στον χώρο της μισής γραμμής. Ο Ερβάιν θα κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω αν έγινε ή όχι το φάουλ. Διαμαρτύρονται οι Αιγύπτιοι ότι δεν υπήρχε. Μα ναι, ήταν φάουλ ξεκάθαρο. Στον χώρο της μισής γραμμής το κέρδισε ο Ερβάιν, ο οποίος έχει έτσι μακρύ μαλλί, κοτσίδα και μουστάκι, άρα είναι εύκολα διακριτώσεις να τον ξεχωρίζουμε. Ο Σούταρ αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Μπος, ωραία κατεβάζει εκείνος, ο Μπος ο οποίος αγωνίζεται στην Φέγενορντ. Περισσότεροι Αυστραλοί δεν παίζουν στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας, έτσι κατά συντριπτικό ποσοστό. Από τις 26 οι 23 παίζουν εκτός της χώρας. Ο Μπος θα κερδίσει ένα πλάγιο out από την παρέμβαση στο Χαφές. Συμπληρώνονται 10 λεπτά αγώνα. Αυστραλία-Αίγυπτος παραμένει το 0-0. Ένα δοκάρι, είπαμε, με το σούτ του Βολπάτου εκτός περιοχής. Την μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού και έφυγε out. Ο Βολπάτου έχει ξανά την μπάλα στα πόδια και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Γιατί έπαιξε καλή άμυνα πάνω του Ατιά και δεν μπορεί συνέχεια να κοντρολάρει την μπάλα ο Βολπάτο. Έτσι αυτή έφυγε πλάγιο out. Ένα σουτ έχουμε όλο και όλο στο παιχνίδι. Αυτό πάμε που έκανε ο Βολπάτο, ενώ τώρα ο Σομπέρ πήγε να κάνει κάτι το πραγματικά μια φοβερή γκάφα, θα έλεγα. Πήρε την μπάλα στην μικρή του περιοχή, ήταν κοντά στο δοκάρι και στην προσπάθειά του να τη δώσει στον στόπερ τον Ιμπραχήμ, την έστειλε στο δοκάρι του. Να το ξαναδούμε δηλαδή για να το επιβεβαιώσει το replay, αλλά αυτό μου φάνηκε σε κανονική ροή παιχνίδι. Όχι, δεν την έστειλε στο δοκάρι, αλλά έκανε τρίπλα πολύ κοντά στο δοκάρι. Μια επικίνδυνη τρίπλα. Δεν στήχησε στην Αίγυπτο. Δεν πίεσαν τόσο πολύ και οι Αυστραλοί. Στο 11ο λεπτό παραμένει το 0-0. Ο Ατιά έχει την μπάλα στα πόδια στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ραμπιά δίνει στα αριστερά για τον Χαφέζ που θέλει να ανέβει ο αριστερός μπακ. Θα δώσει το Μαρμούς, αρκετά έξω από την περιοχή ο Μαρμούς. Προσπαθεί τώρα να πλησιάσει σε αυτήν. Περνά μια κάθετη πάσα για τον Ζήκο. Ο Ζήκο για τον Χαφέζ, ξανά Μαρμούς, που προσπαθεί να κάνει το 1-2 με τον Ζήκο. Δεν θα τα καταφέρει. Προσπαθεί να κερδίσει τις κόντρες ο Μαρμούς. Το πετυχαίνει αυτό και στη συνέχεια ο Ζήκο πήγε προς την μπάλα και κέρδισε και το φάουλ από τον Ερβάιν. Ένα φάουλ στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, σε πολύ καλή θέση για σέντρα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Και είναι και λίγο πιο μπροστά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ. Δεν ξέρω αν κάποιος επιλέξει και να εκτελέσει και απευθείας. Δύσκολο το βλέπω, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Σαλάχ θα πάει πάνω στην μπάλα, αριστεροπόδαρος είναι, αλλά σέντρα θα δούμε μέσα στην περιοχή. Αν και πηγαίνει και ο Ασούρ κοντά στην μπάλα, ο οποίος μπορεί να σουτάρει αν θέλει από εκεί με το δεξί. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή των Αιγύπτιων. Στο 13ο λεπτό του αγώνα, αυτή η φάση, ο Μο Σαλάχ, ο αρχηγός της Αιγύπτου, και ο Ασούρ είναι κοντά στην μπάλα. Ο Σαλάχ αφήνει, μάλλον πατά για τον Ασούρ, σουτάρει εκείνος, η μπάλα στην κόντρα που έβαλε ο Ερβάιν και στη συνέχεια πηγαίνει στο Μαρμούς που βγάζει στα δεξιά μια σέντρα μέσα στην περιοχή και φάει γκολ! Σκόρερ ο Ασούρ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ασούρ μετά την πρεμιέρα ενάντια στο Βέλγιο πετυχαίνει ξανά γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα ενάντια στην Αυστραλία αυτή τη φορά και στο 13ο λεπτό βάζει μπροστά τους Αιγύπτιους οι οποίοι κάνουν το 1-0. Μια ωραία σέντρα, μια γλυκιά σέντρα από τα δεξιά εκτός περιοχής. Ο Ασούρ σχεδόν αφύλακτος μέσα στην μεγάλη περιοχή των Αυστραλών, κοντά στην γωνία της μικρής περιοχής, έπιασε μια κεφαλιά ψαράκι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Η φάση ξεκίνησε από εκείνον, υπό την έννοια ότι πάτησε την μπάλα ο Σαλάχ. Ο Χαφέζ είναι εκείνος ο οποίος είχε κάνει τη σέντρα στον Ασούρ, που με πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αυστραλίας για το 0-1. Εκεί που είχε ξεκινήσει με δοκάρι η Αυστραλία, να η Αίγυπτος που σκοράρει στην πρώτη της τελική, πετυχαίνει γκολ η Αίγυπτος και ο Χωσάμ Χασάν μάλλον είναι πολύ ευχαριστημένος στον πάγκο, ο προπονητής της Αιγύπτου, γιατί αυτό το ξεκίνημα 100% είναι ιδανικό για τους Φαράω. Ο Ασούρ, είπαμε, πέτυχε ωραίο γκολ ενάντια στους Βέλγους, βάζει το πρώτο γκολ της ομάδας του και στην αποψινή αναμέτρηση για την φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Καμία εκ των δύο, ούτε η Αίγυπτος ούτε η Αυστραλία, δεν έχει περάσει από νοκάουτ φάση παιχνιδιού, ενώ ο Ασούρ ξανά πέσε στο χορτάρι και προσευχήθηκε, στο πούμε έτσι, και είναι πάρα πολύ χαρούμενος, χαμογελαστός, ξακολουθεί να είναι χαμογελαστός ο Ασούρ για αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε και έβαλε μπροστά, επαναλαμβάνω, στο σκορ την Αίγυπτο. Έχει κερδίσει ένα πλάγι out τώρα η Αυστραλία από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Ο Τσιρκάτη το εκτελεί. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή της Αιγύπτου. Ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Μέτκαλφ. Νέο σουτ στη συνέχεια μετά τις κόντρες που έγιναν. Η μπάλα έφτασε στον Μπέχιτς. Έκανε εκείνο το σουτ. Η μπάλα έφυγε όμως αρκετά out, σχεδόν 5 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σομπέρ, του προπονητή της Αιγύπτου. Ο Νίλ ήταν ο παίκτης που έκανε το σουτ αυτό. Στο 15ο λεπτό, Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Είπαμε, σκόρερ είναι ο Ασούρ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαχλή της Αιγύπτου και πραγματοποιεί πραγματικά πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο έως τώρα.
1: Και πρέπει να ψάξεις, Βασίλη, τι θα πει Αλαχλή, γιατί έχουμε σε πολλές χώρες αυτή την ομάδα. Κάτι σημαίνει αυτό, θα το ψάξω.
0: Αν δεν το ξέρεις, ναι, το υποθέτεις.
1: Γιατί Αλαχλή σε όλα τα αραβικά κράτη, Αλαχλή. Για να δω.
0: Μεγάλο
1: παίκτη είναι αυτό. Βλέπω εδώ ότι κοστίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Παίζει στην Αιγυπτιακή Premier League. Φαίνεται καλό παίκτη.
0: Επειδή είχα μεταδώσει το μάτς με το Βέλγιο στην πρεμιέρα, πραγματικά είναι καλό παίκτη ο Ασούρ. Και τώρα πήρε την μπάλα στα πόδια. Γρήγορο αρκετά. Καλή τεχνική κατάρτιση. σκόραρε στο μάτς με το Βέλγιο με ωραίο σουτ, τώρα με κεφαλιά.
1: Να δω και πόσο χρονών είναι αυτός ο τύπος.
0: Ναι, θα σου οχτάρι, απαντήσω αμέσως.
1: Ξέρω, οχτάρι είναι κάπου εκεί, ναι.
0: Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Μαρμούς, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Φέρνει στο δεξί σουτάρι, μπάλα πάνω στο σώμα του σούταρ του αρχηγού και στόπερ της Αυστραλίας, ένας εκ των τριών στόπερ. Να η Αίγυπτος που προσπαθεί να βρει και χώρους πλέον. Έτσι, ο Ασούρ είναι 28 χρονών. Δεν το λες και πιτσίρικα, αλλά
1: χαρά,
0: μια χαρά. Λοιπόν, 17 λεπτά αγώνα, Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Μια βαθιά παλιά προς τον Ιρακούντα θα απομακρύνει εύκολα ο Ραμπιά. Στη συνέχεια ο Χαφέζ θα πάρει από τον Ατιά και θα του ξαναδώσει την μπάλα. Θα παίξει εκείνος δίπλα του για τον Φατή και τώρα χάνει στο 17ο λεπτό του αγώνα. Η Αίγυπτος με τον Ασούρ προηγείται με ένα 0 από το 13. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα στον Χαφέ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το μας ξεκίνησε πάντως με γκολ και είναι κάτι που θέλουμε. Έτσι, για το θέαμα που μπορούμε να δούμε στη συνέχεια. Γιατί και οι Αυστραλοί, ναι, μεν θα πρέπει να προσέξουν τα νότα τους για να μην δεχτούν και δεύτερο γκολ. Αλλά είναι και υποχρεωμένοι να ψάξουν την ισοφάριση. Και οι Αιγύπτιοι έχουν εδώ και αρκετή ώρα την μπάλα στα πόδια. Ενώ είπαμε στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού οι Αυστραλοί είχαν μπει πιο δυνατά, στη συνέχεια έχουν πάρει την κατοχή οι Αιγύπτιοι, η οποία μάλιστα έχει φτάσει στο 67,7% υπέρ τους. Οι Αυστραλοί έχουν κάνει 3 σουτ, κανένα στην εστία, γιατί του και το δοκάρι δεν πιάνεται ως σουτ στην εστία. 2 τα σουτ για τους Αιγύπτιους, το 1 στην εστία που ήταν και το γκολ του Ασούρ με την κεφαλιά από τη σέντρα του Χαφέζ. Τώρα και πάλι ο Μαρμούς γυρίζει στο χώρο της μισής γραμμής για να πάρει μπάλα. Θα δώσει τον Φατιά και εκείνος στον Ατιά και εκείνος στον Φατί. Ο Χανί μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Ζίκο, αλλά έχει καλύψει ωραία με το σώμα του ο Σούταρ και στη συνέχεια μπλόκαρε την μπάλα ο τερματοφύλακας των Αυστραλών ο Μπιτς, που τώρα θα την ξαναδώσει στον Σούταρ, εκείνος δίπλα του για τον Τσιρκάτη που παίζει στην Πάρμα. Κρατά ο Τσιρκάτη, γυρίζει και πάλι στον τερματοφύλακά του για να βγάλει τώρα αριστερά στον αριστερό στόπερ τον Χέρινγκτον. Ο Τόνι Πόποβιτς, ο Αυστραλός προπονητής, είναι θειασότης αυτού του συστήματος με τριάδα στην άμυνα και είχε και πέρασμα και αυτός, όπως και ο Χωσάμ Χασάν, ως παίκτης όμως ο Χασάν από τον ΠΑΟΚ, είπαμε το 90-91. Ο Πόποβιτς από την Ξάνθη
1: για λίγο,
0: 9 παιχνίδια
1: μέχρι την καταστροφή της Ξάνθης που καταργήθηκε μετά, γιατί είχε έρθει ένας περίεργος από την Αυστραλία, ένας πάπας τον οποίο τον αναζητούσαν πολλές αρχές για θέμα χρημάτων. Και ήρθε να επενδύσει και έφερε τον Πόποβιτς, ο οποίος πραγματικά είναι ένα καλός προπονητής. Να σου πω, ναι, και να πούμε ότι ο προηγούμενος προπονητής της Αυστραλίας το 2014 ανακοινώθηκε σήμερα, ο Έλληνας, ο Άγγελος Ποστέκογλου, στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Αλ Νάσρ.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο όρος Αλ Αχλή, ναι, που είπαμε, τι μπορεί να σημαίνει, εθνικός. Πώς λέμε εθνικός Αθηνών.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, γι' αυτό όλο ακούω Αλ Αχλή και Αλ Αχλή, είναι εθνικός.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτός είναι εθνικός της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα. Εθνικός Αιγύπτου. Πολύ ωραία. Η Αλ Αχλή λοιπόν, γιατί όντως το βρίσκουμε αυτό το όνομα σε πολλές χώρες. Επομένως, πολύ σωστά το σκέφτηκες και το διευκρίνησες. Στο μάτς που γίνεται στον Τάλλας έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό. Το σκορ είπαμε είναι Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Οι Αιγύπτιοι έχουν μονίμως την μπάλα στα πόδια. Από τη στιγμή που σκόραραν, πραγματικά οι Αυστραλοί δεν έχουν καταφέρει να την κρατήσουν έστω και λίγο, αλλά και πιο πριν, από το 7ο λεπτό, ας το πούμε έτσι, είχαν πάρει την κατοχή οι Αιγύπτιοι και κατάφεραν να σκοράρουν από μια φάση που ξεκίνησε από ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο Ζίκο μετά από ωραία ενέργεια του Μαρμούς.
1: Ζίκο.
0: Ζίκο λέγεται, Μοσταφά Ζίκο. Έτσι
1: λέγεται. Α, Μοσταφά, το Ζίκο τώρα, ναι, θα είναι κάτι.
0: Όχι Αρτούρ Κοϊμπρά,
1: πάει λέγοντας. Κάτι θα είναι το Ζίκο, το ψάξουμε μετά. Ζίκο. Γιατί αυτοί έχουν και τον Τρεζεγκέ που.
0: Τρεζεγκέ, σωστά.
1: Δεν είναι Τρεζεγκέ ο Γάλλος, αλλά δόθηκε το παρατσούκλι αυτό για κάποιο λόγο.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Ψάξω Ζίκο λοιπόν, ναι.
0: Ζίκο, ναι.
1: Για να ψάξω να δούμε.
0: Λοιπόν, για ψάξτε τον κι αυτόν. Η αλήθεια είναι και αυτός έχει σκοράρει. Έχει σκοράρει στο 3-1 από τη Νέα Ζηλανδία. Τώρα ο Μαρμούς μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα δούμε αν είναι offside ή όχι. Η μπάλα είναι out. Ο Ζίκο ήταν ο παίκτης που πήρε την μπάλα. Ήταν φανερά εκτεθειμένος. Σηκώθηκε και η ζημία του βοηθού. Έτσι έφυγε στην πλάτη της άμυνας ο Ζίκο. Αλλά θα την ξαναδούμε τώρα τη φάση. Θεωρώ ότι ήταν ξεκάθαρα offside και ήταν offside. Ο Ζίκο του πέρασε την μπάλα ο Φατή με τη μία, ωραία. Στην πλάτη της άμυνας, αλλά ήταν ένα μέτρο μπροστά από τους στόπερ των Αυστραλών. Ο Ζήκο, έτσι λοιπόν ορθώς σηκώθηκε σημαία και η φάση αυτή είναι ως μη γενόμενη. Με τους Αυστραλούς πάντως τώρα να κρατούν λίγο μπάλα, αλλά στο χώρο της αμυνάς τους και όχι σε σημείο που μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Αντιθέτως, να κάνουν το λάθος και να δεχτούν φάση. Μια κάθετη του σούταρ προς τον Βολπάτο. Εκείνος προσπάθησε με τη μία να βρει τον Ιρακούντα. Χάθηκε η κατοχή, αλλά ανακτήθηκε στη συνέχεια από τον Μπέχιτς που πηγαίνει μπροστά-μπροστά. Δεν έχει όμως επιλογές γιατί έχουν οργανωθεί οι Αιγύπτιοι και αναγκάζεται να παίξει δίπλα του για τον Ερβάιν. Γύρισε μπάλα ακόμη πιο πίσω για τον Σούταρ. Κάθετα εκείνος. Πέρασε την μπάλα στον Βολπάτο. Ωραία στα αριστερά για τον Μπέχιτς. Σεντράρει ο Μπέχιτς. Όχι καλά. Δεν απομακρύνει όμως σωστά στην συνέχεια ο Ασούρ, ο σκόρερ της Αιγύπτου. Και έχουμε κόρνερ για την Αυστραλία από τα αριστερά, έτσι όπως κάνει η επίθεση. Δεύτερο κόρνερ κερδισμένο για τους Αυστραλούς. Δεν έχουν κερδίσει κόρνερ οι Αιγύπτιοι. Στο 22 του αγώνα, στο Dallas Stadium. Η Αυστραλία ψάχνει την ισοφάριση. Έχει αυτή τη στατική φάση. Εκτελεστής θα είναι ο Βολπάτο. Ενώ ο Σούταρ κάτι λέει με τον Τσιρκάτη, τον δεξιό στόπερ. Και υπάρχουν εντάξει, όχι, ελαφριά σπροξήματα θα λέγαμε στην περιοχή. Εκτελέσει και τον κόρνο στο δεύτερο δοκάρι. Την κεφαλιά την πάρει ο Κέρινγκτον. Πολύ κακή μπάλα, θα φύγει έξω. Out, χωρίς να ανησυχήσει κανείς Αιγύπτιος από αυτή την κεφαλιά που πήρε στο δεύτερο δοκάρι ο Κέρινγκτον. Στο 23ο λεπτό τη ανάμεση, Δημήτρη, υπάρχει το cooling έχουμε... break.
1: Οπότε άκου λοιπόν.
0: Ναι. Έλεγα σωστό λόγο σχέση... για να προλάβω να.
1: Πήρα εγώ το λόγο, εσύ ξεκουράσω. Απλό να πω στον κόσμο ότι δεν έχει καμία σχέση με το σπουδαίο Ζήκο, τον παίκτη ίνδαλμα των Βραζιλιάνων και της Φλαμέγκο που είχε έλθει και στον Ολυμπιακό προπονητής. Ο άνθρωπος ονομάζεται Μοστάφα Μοχάμετ Ζάκη Αμπτελαραούφ. Και επειδή ο μπαμπάς του αγαπούσε τον Ζήκο, του έδωσε το παρατσούκλι και το κράτησε ο τύπος αυτός, ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην ομάδα που ήταν προπονητής ο αδικοχαμένος Τάκης Γκόνιας, στην ομάδα των πυραμίδων, Pyramids της Αιγύπτου. Έτσι λοιπόν έχει το παρατσούκλι Μοστάφα Ζήκο. Να θυμίζω ότι στην Αιγύπτο υπάρχει και ο έτερος ποδοσφαιριστής, ο έτερος τύπος, ο οποίος γράφει Τρεζεγκέ, ούτε μία σχέση με τον πάλι ποτέ διεθνή άσο σεντερφόρ των Γάλλων, αλλά και αυτός μια παρόμοια ιστορία έχει, θα τη βρούμε αργότερα. Σε ένα πολύ ωραίο λοιπόν στάδιο, το καλύτερο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα γήπεδο που κόστησε πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια ωραία ιστορία υπάρχει πίσω από αυτό το γήπεδο, καθώς στην περιοχή εκεί στο Arlington, στο Τέξας, για να γίνει αυτό το γήπεδο, δέχτηκαν οι κάτοικοι ώστε να υπάρχουν τρεις φόροι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Υπήρχε φόρος 0,5% επί των δωματίων που νοικιαζαν οι τουρίστες, υπήρχε ένα 0,5% επί των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και υπήρχε ακόμη ένα 0,5% επί των γενικών εισπράξεων του κύκλου εργασιών όλων των επιχειρηματιών της περιοχής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα έξτρα ποσό συν τα χρήματα από το δάνειο που πήρε ο ιδιοκτήτης της ομάδας του NFL για να δημιουργηθεί αυτό το θαύμα, πραγματικά αυτό το σπουδαίο μας σπουδαίο γήπεδο. Και βλέπουμε εδώ το διπλό πλάνο, τα δίδυμα αδέρφια, διότι ο Χασάμ, ο Χωσάμ και ο Ιμπραήμ που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μαγδί Ντολμπά στα τέλη της δεκαετίας του 80, αν δεν απατώμε, οι τρεις Αιγύπτιοι. Ο ένας είναι προπονητής που είναι μπροστά και ο άλλος δίδυμος είναι βοηθός του. Ο ένας ήταν δεξί back και ο άλλος ήταν center for. Πάντα τους μπέρδευα. Νομίζω ότι ο Ιμπραήμ ήταν ο δεξιός οπισθοφύλακας και ο Χωσάμ ήταν ο center for. Αλλά μπορεί κάποιος ακροατής, αν θυμάται, να μας πει και αυτό στην άποψή του, μήπως κάνουμε λάθος. Νομίζω ότι ο Ιμπραήμ Χασάν ήταν δεξί back και πιο δυναμικός, έτοιμος για τσαμπουκά, και ο Χωσά με τον σεντερφόρ. Και τώρα ο Βασίλης μόλις θα μου λύσει την απορία ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ο Χωσάμ Χασάν.
1: Ο σεντερφόρ, ο ήρεμος.
0: Μπράβο, που ήταν στον ΠΑΟΚ όπως είπαμε το 90-91. Έχω το σκοράρει 5 γκολ στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ήρεμος γιατί.
1: Όχι, σε σχέση με τον άλλον. Ήταν πρώτος στο τσαμπουκά ο Ιμπραήμ. Ο δεξιός μεσοφύλακας. Ο οποίος είναι πίσω το πλάνο. Είναι ο βοηθός του και είναι η πρώτη δίδυμη σε παγκόσμιο κύπελο. Στον πάγκο. Η πρώτη δίδυμη.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο στοιχείο, Δημήτρη. Πραγματικά μπράβο. Ναι, ναι. Είναι και αυτό όμω έχει. Διαβάζοντα για εκείνον.
1: Εννοείται.
0: Είναι και εκείνο λίγο εκρηκτικό και μπορεί να δημιουργήσει θέμα. Δεν το έχει δημιουργήσει στην Αίγυπτο. Πέρασε αέρα από τα προβληματικά. 8 νίκες, 2 ισοπαλίες. Για την πιο επιτυχημένη έτσι, ομάδα τη Αφρική, υπό την έννοια ότι έχει κατακτήσει 7 φορές το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίχθηκε σε ποδοσφαιριστές της χώρας. Ούτως ή άλλως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και οι Αιγύπτιοι κάποιο μεγάλο αστέρι πλην των δύο, δηλαδή του Σαλάχ και του Μαρμούς. Και εκείνος, είπαμε, έχει ένα ρεκόρ το οποίο απειλείται από τον Σαλάχ. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αιγύπτου με 69 γκολ. 68 έχει ο Σαλάχ, να δούμε αν θα τον ισοφαρίσει ή όχι απόψε ο Σαλάχ. Προς το παρόν, αυτό που θέλει η Αίγυπτος το πετυχαίνει. Προηγείται 1-0 δηλαδή στον αγώνα που γίνεται στον Ντάλλας Αυστραλίας, γιατί φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει απελυθεί από την Αυστραλία πέραν του ξεκινήματος και της φάσης του 5ου λεπτού με το σου του Βολπάτο και την μπάλα να φεύγει.
1: Αλλά το κοινό λέει ότι δεν έχει κάνει πρόβλεψη ο Βασίλης. Πόσα γκολ θα περιγράψεις, Βασίλη?
0: Πόσα γκολ, ακόμα.
1: Πόσα βλέπεις, 2, 3?
0: Άλλα δύο.
1: Και εγώ τόσα βλέπω, δηλαδή βλέπω μέχρι 3 γκολ, όχι περισσότερα.
0: Ναι, για να μην μείνουμε στο ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι κέρδισαν ένα πλάγιο out στον χώρο μεταξύ της αμυνάς τους και της μεσαίας γραμμής. Κερδίζουν ένα δεύτερο συνεχόμενο, δεν βιάζονται ιδιαίτερα. Ο Ιρανκούντα λέει στον Τεχέρα, τον Ουρουγανό ρέφερι, την μπάλα είναι για την Αυστραλία. Εκείνος έχει υποδείξει Αίγυπτο και ο Χανί είναι έτοιμος να εκτελέσει. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι Αυστραλοί. Εκτελείται αυτό το πλάγιο με τον Φατί να δίνει με τη μία στο Χανί, που άλλαξε με τη μία στα αριστερά για τον αριστερό μπακ τον Χαφές που τώρα ανεβαίνει. Θα αφήσει ο Χαφές για τον Ατιά στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Θα παίξει δίπλα του για τον Φατί. Ξανά Ατιά. Πιο δεξιά τώρα για τον Ιμπραχήμ, τον στόπερ που έχει ανέβει εκεί. Ο Χανί μια κάθετη πάσα προς τον Μαρμούς, δίνει δίπλα του στον Ασούρ. Εκείνος πιο πίσω για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ απλά αλλάζει την μπάλα με τον Ασούρ και τώρα περπατάει με αυτήν στα πόδια. Ίσως αν θέλει να ανεβάσει λίγο για τους Αυστραλούς να δει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Πάντως οι Αιγύπτιοι, μην έχοντας επιλογή προς τα μπροστά, γυρίζουν την μπάλα πλέον στον τερματοφύλακά τους. Τον Σομπέιρ, ο οποίος κάνει ένα βολέ, θέλει να βρει τον Ασούρ, πηδάει την κεφαλιά, ο Ασούρ δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την Αυστραλία στο 21ο λεπτό. Αυστραλία γύρω 0-1. Ο Μπέχιτς θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο out. Κάνει λίγο χρόνο, καθυστερεί. Δίνει στον Ονίλ και ξαναπαίρνει στα πόδια για να την προωθήσει τον Ιρακούντα. Κρατάει εκείνος αρχικά, γιατί στη συνέχεια έχασε το κοντρόλ και η μπάλα έφυγε έξω. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι ξανά για τους Αιγύπτιους. Δεν μπορούν να συνδυαστούν σωστά. Οι Αυστραλοί δυσκολεύονται και δεν μπορούν να φτάσουν να αξιώσει έτσι έξω από την περιοχή του Σομπέρ. Το μόνο που έχουν καταφέρει να κάνουν είναι ένα σούτα, στο πούμε έτσι, που πήγε με το Βολπάτο, με την μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι, στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού, στο 5ο λεπτό. Έκτοτε δεν έχουν απειλήσει καθόλου την εστία των Αιγύπτιων, οι οποίοι βέβαια έχουν σκοράρει με τον Ασούρ στο 13 μετά την σέντρα του Χαφές για το 0-1 στο μάτς. Και ενώ τώρα διανύουμε το 30ο λεπτό του αγώνα, το μάτς είναι στο 30. Και προσπαθώ να διαβάσω κάποια στατιστικά για το παιχνίδι. Μάλιστα, τα τρία από τα τελευταία 5 γκολ που έχει δεχτεί η Αυστραλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησαν από φάση που ο αντίπαλος είχε κερδίσει φάουλ. Ενώ να πω ότι η κάμερα...
1: Είναι ένας διάσημος ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον έχω δει σε πολλές ταινίες.
0: Μόλις τον είπα, ο Τζάκσον, Σάμιουελ Τζάκσον. Σάμιουελ Τζάκσον, ο οποίος εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία έτσι για την και για αρκετές ταινίες, αλλά κυρίως για το Pulp Fiction. Ήταν καταπληκτική αυτή η ταινία.
1: Όντως.
0: Και φοβερός ο δικός του ρόλος. και ίδιος καταπληκτικός δηλαδή στο ρόλο του.
1: Είδες
0: και
1: ήταν, ναι, για πες.
0: Ήταν αυτός ο οποίος πήγε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου.
1: Άρα είναι ο επίσημος guest, ο καλεσμένος.
0: Μπράβο, ο επίσημος καλεσμένος.
1: Με τα βλέπεις η Αμερική και το Hollywood, ρε παιδί μου. Συνδυάζει το ωραίο, συνδυάζει την business, συνδυάζει, ναι, το θέατρο, συνδυάζει τα πάντα.
0: Πάντως διάβαζα, ενώ έχει κάνει ένα σκληρό φάουλο ο Ιμπραχήμ πάνω στον Ιρακούντα, θα μπορούσε να έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα. Όχι κόκκινη, συγχωρείς, κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Γιατί τον πάτησε, αν και έχει χτυπήσει και ο Χανή. Σε άλλη φάση ο Χανή είναι πεσμένος ο δεξιός μπακ και πιάνει το πόδι του. Υπάρχει αυτή η διακοπή. Έλεγα λοιπόν, διάβαζα για τι είχε δηλώσει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έτσι. Πριν, όταν είχε ανατεθεί το παγκόσμιο κύπελο σε αυτές τις τρεις χώρες, σε Καναδά, Μεξικό και Αμερική, είχε πει τότε ότι οι Αμερικανοί, λέει, δεν του άρεσε αυτή η εξέλιξη, γιατί οι Αμερικανοί θα θέλουν να χωρίσουν σε 4-25 λεπτά τον αγώνα και θα παίζουμε, λέει, 100 λεπτά για διαφημίσεις, για διαφημιστικούς λόγους. Ο Χανή έχει χτυπήσει από τον Ιρακούντα, το χτύπησε κατά λάθος ο Ιρακούντα, όταν ο Ιρακούντα έπεσε από το μαρκάρισμα του Ιμπραχήμ στο χορτάρι και έτσι όπως έκανε μια τούμπα, τέλος πάντων, βρήκε με τις τάπες τον Χανή στο πόδι και έτσι τραυματίστηκε ο Χανή. Τέλειωσε αθελάτο όμως τον τραυμάτισε ο Ιρακούντα.
1: Πολύ καλός παίκτης μου που έχουν πει για αυτόν, δεν τον έχω δει. Ο Χανή μπακ
0: είναι
1: αυτός.
0: Ναι, καλός είναι, τσαλαχλή κι αυτός. Στο μάτς με το Βέλγιο ήταν μια χαρά δηλαδή αυτό. Ναι. Και εγώ αυτή είναι η εμπειρία μου από τον Χανή.
1: Άρα ο Μαραντόνα
0: έπεσε μέσα.
1: Ήταν προπομπός.
0: Ναι, μετά βέβαια έπεσε μέσα ξεκάθαρα, γιατί τα μάτς φτάνουν κοντά στα 100 λεπτά και έχουμε αυτό το διάλειμμα για να δροστούν οι παίκτες. Ένα σε κάθε ημίχρονο, άλλα 4 τεταρτημόρια, ας πούμε, στον αγώνα. Και είχε πει και για το Μεξικό ότι εντάξει, το Μεξικό, λέει, ανέλαβε διοργάνωση, αλλά δεν θα τις ψηλά, θα τις αποκλείσουμε εμείς. Είχε πει τότε.
1: Σωστό.
0: Φάουλ λοιπόν για την Αυστραλία. Εκτελείται μέσα στην περιοχή, πιάνει περισσότερο αέρα ο Τσιρκάτη, ξαναάρχει την μπάλα σε εκείνον. Νέο σου την μπάλα στα χέρια του Σομπέρε, ωστόσο νωρίτερα έχει σφυριχτεί φάουλ υπέρ των Αιγύπτιων. Άρα η φάση θα ήταν σμιγενόμενη. Ένα φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Ιρβάιν και περίμενε ο διαιτητής την εξέλιξη της φάσης για να έχει δικαίωμα και ο βαρίστας να επέμβει εφόσον έκανε λάθος στην υπόδειξή του. Φαντάζομαι γι' αυτό άρχισε να σφυρίξει. Το φάουλ το έκανε εν τέλει και το μάτς του είναι στο 34ο λεπτό στο Ντάλλας, Αυστραλία και το 0-1 με το γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό, δεύτερο γκολ του Ασούρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σε αυτό στο παγκόσμιο κύπελο, στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Ο Ασούρ, ο οποίος μέχρι να φτάσει στα γήπεδα έτσι, της Αμερικής, όπου έχει δώσει τα παιχνίδια του, τα παιχνίδια της η Αίγυπτος, δεν είχε γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, σε 28 συμμετοχές, και έχει σκοράρει 2 γκολ στο Μουντιάλ. Νομίζω θα τα θυμάται για μια ζωή και τα δύο, ειδικά το πρώτο βέβαια κιόλας απέναντι στους Βέλγους, αλλά και αυτό γιατί δυνητικά μπορεί να δώσει στην Αίγυπτο την πρόκριση στη φάση των 16 και να γίνει και να έρθει για πρώτη φορά πρόκριση από φάση νοκάουτ για την Αίγυπτο, η οποία δεν τα είχε καταφέρει στις 4 συμμετοχές της. Η πρώτη ήταν το 1934, τότε είχε φτάσει στα νοκάουτ, είχε αποκλειστεί μέσα από την Ουγγαρία. Ο Μπος έχει από τα δεξιά την μπάλα, θα δώσει τον Βολπάτο εκτός περιοχής. Προσπάθησε ο Βολπάτο να παίξει κάθετα και τον Μπος και τα κατάφερε. Πήραν οι Αιγύπτιοι, έκανε λάθος ο Ζίκο. Έστειλε την μπάλα πάνω σε αντίπαλο και στη συνέχεια κέρδισε πλάγιο out ο Βολπάτο. Από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Αυστραλία στην προέκταση μεγάλης περιοχής. Ο Τσιρικάτη που παίζει στην Πάρμα, είπαμε, είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out, ο Αλεσάνδρο Τσιρικάτη. Ξεκάθαρα με ιταλικές ειδήσεις, έτσι. Εκτελεί ο Τσιρκάτη. Η μπάλα πέφτει τώρα στο χορτάρι. Θα την πάρει την κεφαλιά ο Χέριγκτον. Ο Ιρακούντα γυρίζει στον μπάκετ σούτ εκείνος. Η μπάλα είναι στα χέρια του Αιγύπτιου γκολκίπερ, του Σομπέιρ, ο οποίος είχε κλείσει τη δεξιά του γωνία. Ήταν και σχετικά αδύναμο το σιρτό σου του Μπέχιτς. Μπλόκαρε ο Σομπέιρ. Είχε και σωστή τοποθέτηση, επαναλαμβάνω. Αυτή είναι μια τελική συναιστεία για την Αυστραλία. Η πρώτη μάλιστα στον αγώνα. Έχουν 7 τελικές οι Αυστραλοί, αλλά στην πραγματικότητα εντάξει, μεγάλη ευκαιρία πέραν της φάσης του 5ου λεπτού με το σούτ που πήγε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού δεν έχουν. Αυτή είναι μια καλή στιγμή. σίγουρα, αλλά η μόνη αξιοσημείωτη έτσι πέραν του δοκαριού, είπαμε στο πέμπτο λεπτό. Βέβαια, αν τα βάλουμε κάτω και για την Αίγυπτο, και η Αίγυπτος πέραν του γκολ δεν έχει άλλη μεγάλη φάση στο παιχνίδι, και είναι και το μοναδικό σουτ προς την εστία αυτό, όχι σουτ, τελική προς την εστία, γιατί ήταν κεφαλιά τον γκολ του Ασούρ. Ο Ερβάιν τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα δώσει στον Τσιρκάτη. Τσιρκάτη γεμίζει προς τον Ιρακούντα. Περνάει η μπάλα από τον Ιμπραχήμ. Δεν ξέρω αν έκανε και προσποίηση εκεί. Ωραία, ο Ιρακούντα πάντως γύρισε με τη μία προς το τέρμα. Μήπως και προλάβει, γιατί ο Ιμπραχήμ δεν κατάφερε να βρει την μπάλα στην κεφαλιά που επιχείρησε. Πέρασε από πίσω του, πίσω από τον Ιμπραχήμ η μπάλα. Ο Ιρακούντα γύρισε με τη μία για να την κυνηγήσει. Δεν την πρόλαβε. Κατέληξε στα χέρια του Σομπέρ, του Αιγύπτου γκολκίπερ. Ο Ασούρ τώρα στη μεσαία γραμμή καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Συγκλίνει προς τον άξονα, πιεζόμενος από δύο Αυστραλούς. Με το εξωτερικό προσπάθησε να περάσει μια παλιά προς το Μαρμούς. Δεν πέρασε η μπάλα. Από μάκρυ ο Τσιρκάτη. Και τώρα ο Βολπάτο θα κερδίσει ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή. Έκανε μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του Βολπάτο. Με ντρίμπλα προσπάθησε να ελευθερωθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πάτσε την μπάλα και γύρισε και πήρε το φάουλ. Ο Βολπάτο, ο οποίος αγωνίζεται και αυτό στην Ιταλία, στην Σασουόλο. Στο 38 λεπτό το παιχνίδι, οι Αυστραλοί έχουν την κατοχή στη μεσαία γραμμή. Ο Τσιρκάτης στον Ερβάιν, εκείνος κάθετα για τον Βολπάτο, γυρίζει εκείνος. Μάλλον ήταν ο Μπος ο οποίος έπαιξε με πλάτη και έδωσε τον Βολπάτο. Θα πάρει το κόρνερ στη συνέχεια ο Μπος. Κόρνερ για τους Αυστραλούς, ένα ακόμη, το τρίτο στο παιχνίδι, ενώ δεν έχουν κερδίσει κόρνερ οι Αιγύπτιοι. Ο Βολπάτο θα πάει στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ στο 38 λεπτό. Ανεβαίνουν και οι τρεις στόπερ των Αυστραλών. Εκτελεί ο Βολπάτο στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα, την κεφαλιά θα την πάρει ο Τσιρκάτη που είχε βρεθεί εκεί. Απομακρύνουν οι Αιγύπτιοι και σε δεύτερο χρόνο η μπάλα θα φύγει ακόμα πιο μπροστά από τον Ιμπραχήμ, σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Σαλάχ αλλά δεν προλάβαινε την μπάλα. Έχει γυρίσει πλέον αυτή στα πόδια του Αυστραλού goalkeeper, του Μπιτς, ο οποίος θα τη δώσει στην δίπλα του για στον Μπέχιτς και καλύψει ο Μπέχιτς του Σαλάχ νωρίτερα. Ο Χέρινγκτον τώρα, την μπάλα πιο αριστερά για τον Μπος που έχει βρεθεί σε ένα χώρο στον οποίο τυχαία βρέθηκε, γιατί ο δεξιός μπαχάφ αγωνίζεται. Τυχαία πιο πολύ βρέθηκε γιατί είχε μείνει πίσω σε αυτό το corner που είχαν κερδίσει οι Αυστραλοί μαζί με τον Μπέχιτς. Οι δύο μπαχάφ των Αυστραλών είχαν μείνει πίσω σε εκείνη τη στατική φάση. Μια μπαλιά από τον Τσιρκάτη απευθείας στα χέρια, στα πόδια μάλλον του Σομπέρ, που τώρα θα την πάρει στα χέρια. Θέλει να κερδίσει μερικά δευτερόλεπτα. Τον πήγε σε ελαφρά ο Βολπάτο. Ενώ λέγαμε ότι είχε ωραίο ρυθμό το παιχνίδι στο ξεκίνημα, είχαμε μια καλή φάση για τους Αυστραλούς και με το δοκάρι δηλαδή του Βολπάτο στο πέμπτο λεπτό και με τον γκολ από τον Ασού στο 13, έκτοτε δεν είναι ωραίο το θέαμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, το έχουμε δει και σε άλλους αγώνες να υπάρχει έτσι η σκοπιμότητα, υπό την έννοια ότι οι ομάδες δεν θέλουν να πάρουν ιδιαίτερο ρίσκο, ειδικά εκείνες που προηγούνται. Και οι Αιγύπτιοι τώρα γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της μισής γραμμής, εδώ 10 μέτρα πίσω από αυτήν. Ο Ατιά τώρα θα την αλλάξει με τον Φατί. Σαν Ατιά προσπάθησε να περάσει τα δεξιά για τον Χανί που είχε ανέβει, δεν τα κατάφερε. Μένουν ψηλά να πιέσουν οι Αιγύπτιοι. Έχει πέσει στο χορτάρι και κερδίσει φάουλ ο Ασούρ. Ο σκορέρ δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο ο Ασούρ που πιάνει και τα δόντια του. Φαίνεται να πονά. Θα δούμε και στο replay πόσο δυνατό ήταν το χτύπημα. Ο Μπος έβγαλε το χέρι του, ναι. Άπλα στο χέρι του στην προσπάθειά του να κρατήσει το κοντρόλ της μπάλας και βρήκε τον Ασούρ στο πρόσωπο. Και έτσι έχουμε δικαιολογημένα φάουλ υπέρ της Αιγύπτου σε θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Είναι μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Αυστραλών η μπάλα, ενώ στα αυτιά σας φτάνουν οι φωνές των Αιγύπτων από την κερκίδα. Ο Σαλάχ είναι πάνω στην μπάλα όπως και ο Ασούρ και οι δυο τους είναι πάνω στην μπάλα στο φάουλ το οποίο προήλθε τον γκολ της Αιγύπτου με σκόρ εν τέλει τον Ασούρ. Σηκώνουν και οι δύο το χέρι, και ο Σαλάχ και ο Ασούρ. Στο 41 ο Σαλάχ έγινε έναν εκνευρισμό, γιατί η Αυστραλή έχει πάει ο Ιρακούντα σε ένα σημείο που θεωρεί ο Σαλάχ ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Και τώρα πηγαίνει και ο Ρουγουανός, ο διαιτητής, ο Τεχέρα, να πει στον Ιρακούντα να κάτσει λίγο πιο πίσω. Δεν πολύ μετακινήθηκε ο Ιρακούντα, να πούμε την αλήθεια. Ο Σαλάχ με πάσα στον Χαφέζ σεντράρει εκείνος. Κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Ονίλ. Η μπάλα, να δούμε, θα βγει κόρνερ. Όχι. Και υπάρχει και υπόδειξη για offside. Έτσι λοιπόν η μπάλα πηγαίνει στους Αυστραλούς. Στο 42 αυτή η φάση. Το σκορ στο 0-1 Αυστραλία-Αίγυπτος. Με τον γκολ του Ασούρ από το 13. Ο Μπέχιντς θα πάρει ένα πλάγιο out. Ο Ασούρ τον πίεσε. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out ο Μπέχιντς. Μένουν ψηλά και πάλι για να πιέσουν οι Αιγύπτιοι. Θα γυρίσει τον Ονίλ με τη μία σηκώνει εκείνος. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Χάνι και θα παραχωρήσει νέο πλάγιο out στους Αυστράλους. Στο 42 εξακολουθούν να μένουν ψηλά οι Αιγύπτιοι για να πιέσουν. Ο Ιρβάιν δίνει στον Μπέχιντς και είναι ακόμη πιο πίσω για τον Χέρινγκτον. Φέρνει στα αριστερό, προωθεί προς τη μεσαία γραμμή. Εκεί καταφέρνει να πάει πρώτος στην μπάλα ο Ονίλ. Ο Ιρακούντα από τα αριστερά δεν κατάφερε να την κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και υπάρχει πλάγιο out και στη συνέχεια έπεσε ο Ιρακούντα και πάτησε, φαίνεται να πατά στο πόδι τον Ιμπραχήμ. Έτσι όπως είχε πέσει ο Ιρακούντα, πάλι χτύπησε αντίπαλο, όπως είχε συμβεί και σχεδόν 3 λεπτά νωρίτερα. Έχασε την ισορροπία του και όπως έχασε την ισορροπία του πάτησε στο αριστερό πόδι τον Ιμπραχήμ ο Ιρακούντα. Με αποτέλεσμα έτσι τον πάτησε με το γόνατο στην πραγματικότητα, έτσι όπως είδαμε τώρα στο replay. Σηκώνει τον Ιμπραχήμ, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως τα λένε οι δυο τους. Και του λέει ο Ιμπραχήμ γιατί. Του ζητάει τον λόγο τέλος πάντων. Στο 43 Αυστραλία Αίγυπτος 0-1. Δεν έχουμε δει σπουδαίο παιχνίδι μετά τον γκολ της Αιγύπτου. Και το μάτς οδεύει προς το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Ένα βαθύ γέμισμα τώρα από τον Χανί. Στη συνέχεια υπάρχει ένα μαρκάρισμα πάνω στον Φατί. Ο Ρουγάνος διαιτητής εδώ είπε παίζεται και νομίζω σωστά. Σηκώθηκε με τη μία ο Φατίκη που έπιανε το πόδι του. Οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να ροκανίσουν λίγο για τον χρόνο. Ο Τσιρκάτη παίρνει την μπάλα από τον Ιρβάιν. Προσπαθεί να βρει τον Μπος. Υπάρχει παρέμβαση από τον Χαφέζ. Πλάγιο out για τους Αυστραλούς από τα δεξιά της όπως επιτίθεται. Το εκτελεί προς τα πίσω Τσιρκάτη στον Σούταρ, τον αρχηγό και στόπερ της Αυστραλίας που παίζει δίπλα του για τον Χέρινγκτον. Ξανά ο Σούταρ δίνει στον Τσιρκάτη. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Οι Αιγύπτιοι πίσω από την μπάλα. Προσπαθούν οι Αυστραλοί να παίξουν κάθετα και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν απειλητικοί, αλλά δεν έχουν βρει τις συνεργασίες που θα ήθελαν. Ο Ιρακούντα δεν έχει τροφοδοθεί ιδιαίτερα. Και τώρα οι Αιγύπτιοι απλά κρατούν την μπάλα στην αμυνά τους. Τώρα θα την προωθήσει προς τον Μαρμούς ο Ραμπιά. Ο Μαρμούς έβαλε απλά το πόδι και έδωσε την δυνατότητα συνέχεια στον Ζήκο να ελέγξει. Αλλά και πάλι οι Αιγύπτιοι γυρίζουν την μπάλα στο χώρο της άμυνάς τους. Στο 45 πλέον βρισκόμαστε. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Ο Ραμπιά θα δώσει στον Ατιά. Κακή πάσα εκείνου. Κλέβει ο Τσιρκάτη. Στη συνέχεια οι Αιγύπτιοι θα έπαιρναν φάουλ. Αλλάξε το πλεονέκτημα. Σωστά ο διαιτητής. Ο Μαρμούς όμως δεν μπορούσε να περάσει σωστή πάσα στον Σαλάχ. Λίγο πιο πάνω από το χώρο της μεσαίας γράμμης. Χάθηκε δυνατότητα η Αίγυπτος να επιδιώξει να φύγει στην αντεπίθεση. Αν και εντάξει ήταν πίσω οι δύο εκ των τριών στόπερ των Αυστραλών. Νωρίτερα βλέπουμε ότι είχε γίνει φάουλ υπέρ του Ονίλ, γιατί είχε σηκώσει ψηλά το πόδι από πλευράς Αιγύπτου ο Ατιά, αλλά είχε βρει την μπάλα, ενώ τα λεπτά καθυστερήσεων είναι 5. Είχε βρει την μπάλα, στη συνέχεια βρήκε με τις τάπες τον αντίπαλό του. Μπορεί να μην το είδε ο διαιτητής ή να θεώρησε ότι επειδή βρήκε την μπάλα, ότι δεν χρειαζόταν να σφυρίξει, αλλά τον βρήκε συνέχεια με τις τάπες έτσι στο μπούτι. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Ο Ασούρ κάνει μια ωραία ενέργεια, ελευθερώνεται. Ο Χαφέζ περνά στα αριστερά για τον Μαρμούς. Έξω από την περιοχή των Αυστραλών. Δίνει ξανά στον Χαφές και θα την ξαναπάρει την μπαλά. Ο Μαρμούς γυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Νοτιά. Σεντράρει εκείνος. Ο Σαλάχ παίρνει την κεφαλιά. Προσπάθησε ο Σαλάχ. Έχω την εντύπωση να κάνει πάσα προς τον Ζήκο. Ήταν ελαφρώς γυρισμένος. Με πλάτη προς την εστία ο Σαλάχ. Είχε δει την κίνηση του Ζήκο. Προσπάθησε έτσι να της δώσει πορεία στα δεξιά μέσα στην περιοχή των Αυστραλών όπου είχε κινηθεί ο συμπαίκτης του, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα των Αυστραλών. Οι Αυστραλοί τώρα στην επίθεση. Ο Βολπάτο σουτάρει, πολύ κακό το σουτ. Η μπάλα θα φύγει σχεδόν 3-4 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σομπέρνο. Ήταν ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις, υπό την έννοια ότι είχε οπτικό πεδίο προς το τέρμα του Σομπέρ ο Βολπάτο, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν αυτή που είχε στο μυαλό του ο παίκτης των Καγκουρό και της Ιταλικής Σασουόλο. Έφυγε έξω ο Χωσάμ Χασάν. Πάντως ο προπονητής Αιγύπτου είναι εκνευρισμένος στον πάγκο του με τη φάση που έγινε νωρίτερα, ήταν εκνευρισμένος. Ένα βαθύ γέμισμα και πάλι προς το Μαρμούς και πάλι ανακτούν την κατοχή οι Αυστραλοί που έχουν ισορροπήσει αυτό το κομμάτι. Γιατί πλέον η κατοχή είναι στο 60% υπέρ των Αιγύπτων, στο 40% για τους Αυστραλούς. Ακούτε και τα χειροκροτήματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά οι Αυστραλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να τονώσουν το ηθικό των παικτών της ελληνικής ομάδας της χώρας τους. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, Αυστραλία και το 0-1. Ο Τσιρκάτη θα δώσει τον Βολπάτο. Ο Χέρινγκτον ανεβαίνει λίγα μέτρα. Ξανά Βολπάτο. Η μπάλα φτάνει εκτός της περιοχής των Αιγύπτων στον Μπος. Μια σέντρα τώρα προς τον Μπέχιτς. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ασούρ. Ο Μπέχιτς θα κρατήσει την κατοχή. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ιρακούντα προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Την παίρνει μεταξύ δύο Αιγύπτιων. Ζητά χέρι. Ο Χαφές είναι πεσμένος στο χορτάρι. Αλλά οι δύο παίκτες που πήγαν πάνω στον Ιρακούντα ήταν οι δύο στόπερ, ο Ιμπραχήμ και ο Ραμπιά. Πήρε την κεφαλιά ο Ιρακούντα. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα χέρια του Σομπέρ χωρίς ιδιαίτερη δύναμη. Ενώ λέει ο Ρουγανός ο ρέφερι ότι χαίρε να εκτελεστεί ξανά το πλάγιο out. Πάντως και λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, γιατί προφανώς ελέγχθηκε. Ναι, δεν υπάρχει κανένα χέρι. Έτσι, η μπάλα είχε βρει μεν στο μπράτσο, το πούμε έτσι, του Ραμπιά, αλλά είναι κολλημένο στο σώμα του και βρήκε μετά από την κεφαλιά που πήρε ο Ιρακούντα. Καμία περίπτωση πέναλτι. Αυστραλία εκεί το 0-1. Στο τέταρτο λεπτό πλέον το καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι. Κρατά ο Μπος, θα χάσει προσωρινά γιατί ο Ζήκο παραχώρησε πλάγιο out. Εκτελέστηκε γρήγορα, ακόμα 1,5 λεπτό για τη συμπλήρωση και των 5 των καθυστερήσεων. Ο Μπος με το κεφάλι πετά την μπάλα εντός της περιοχής των Αιγύπτιων, εκεί που είχε κινηθεί ο Τσιρκάτη. Απομάκρυνο ο Μπέρ, ύψος την μπάλα, επιμένουν οι Αυστραλοί που έχουν την κατοχή, αλλά και τον τρόπο να πλησιάζουν με προϋποθέσεις την εστία του Αιγύπτιου goalkeeper. Βέβαια, η Αίγυπτος όσο συνεχίζει να είναι σε παθητικό ρόλο, δίνοντας την κατοχή στους Αυστραλούς, που πλέον είναι στο 42% για εκείνους, έτσι, για τους Αυστραλούς εννοώ, ενώ ήταν, έχει ξεκινήσει και στο 70% υπέρ των Αιγύπτιων, που θα κινδυνεύσουν. Ο Ιρακούντα παίρνει την μπάλα ενώ είναι πεσμένο στο χορτάρι ο Μπος ζητώντας φάουλ. Ο Βολπάτο κάνει την προσποίηση. Εν τέλει δεν μπορεί να πάρει και την μπάλα μαζί του στη συνέχεια. Σε δεύτερο χρόνο προσπάθησε να σεντράρει. Έβαλε την κόντρα ο Ατιά και τώρα θα απομακρύνει ο Χαφές. Σε ένα χώρο που η μπάλα χτυπά στην πλάτη του Σαλάχ. Που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στον σημερινό αγώνα. Για να κερδίσει ο Χέρινγκτον και να δώσει στη συνέχεια στον Ονίλ. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, γιατί συμπληρώνονται σε 20 και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, ενώ ο Μπος εξακολουθεί να είναι πεσμένο στο χορτάρι. Ο δεξιός back half της Αυστραλίας δεν την πετούν την μπάλα έξω οι Αυστραλοί. Τώρα θα το κάνουν, γιατί ο Μπος είναι πεσμένος εδώ και ένα λεπτό στο χορτάρι. Έχει αφήσει νωρίτερα το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Πήγε, έκανε ένα tackling πάνω στην μπάλα ο Ραμπιά και στη συνέχεια έπεσε με τα γόνατά του στο καλάμι, στο αριστερό καλάμι του Μπος. Οι Αυστραλοί διαμαρτύρονται στον βοηθό και είπαμε η μπάλα είχε πάει στον Ιρακούντα, είχε πει στον πλεονέκτημα διαιτητής. Το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί, νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί γιατί δεν είμαστε στο γήπεδο. Ναι, ολοκληρώθηκε, ενώ οι Αυστραλοί είχαν πετάξει την μπάλα πλάγιο out για να προασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μπος και να τηρηθεί μετά το fair play. Ο διαιτητής είδε την καθυστέρηση που υπήρχε και με αυτά και με αυτά σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο βρίσκει την Αίγυπτο να προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο. Ωραία. Και επαναρχόμαστε στο δεύτερο.
1: Έχουμε λοιπόν 1-0, φίλες και φίλοι, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Αναμένεται οι Αυστραλοί να πιέσουν για να σκοράρουν και αυτοί να μπουν στο παιχνίδι. Οι ομάδες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Αίγυπτος 1, Αυστραλία 0. Τα Καγκουρό ξεκίνησε με δοκάρι στο 5. Απάντησε με τον γκολ του Ασούρ σε ένα δυναμικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Οι δύο ομάδες είναι σχεδόν ισοδύναμες. Και θυμίζουμε ότι ο προπονητής που οδήγησε τα Καγκούρο στο Μουντιάλ του 2014, ο Άγγελος Ποστέκογλου, σήμερα υπέγραψε στην ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο, όπως είπαμε νωρίτερα, στην Αλ Νάσρ. Τώρα προπονητής είναι ο Πόποβιτς, ο οποίος είχε παίξει ποδόσφαιρο εκεί, με κροατικές ρίζες, όπως και η πλειάδα των ποδοσφαιριστών της Εθνικής, καθώς η Αυστραλία φυσικά είναι μια χώρα Ευρωπαίων μεταναστών. Λοιπόν, η ώρα είναι και 51, απομένουν 9 λεπτά για τις 10. Υπάρχει και δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα αρχίσει σε 4 λεπτά, και οπότε προτείνω την Χρύσα να έχει ένα τραγουδάκι έτοιμο, να πάμε με μουσικούλα, δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και να επανέλθουμε, να είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη του αγώνα για τα δεύτερα 45 ή 50 λεπτά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην τελευταία σημερινή αναμέτρηση στο Μουντιάλ Αυστρία-Αίγυπτος 0-1 στο Ντάλλας. Νωρίτερα σήμερα Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Έτσι το παζλ της φάσης των 16 έχει σχηματιστεί κατά τα 6-8 του. Με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά θα αναμετρηθούν Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο και Καναδάς-Μαρόκο. Το αυριανό πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει και αυτό τρία μάτς. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν στο Μαϊάμι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στις 4.30 τα ξημερώματα στο Κάνσας Κολομβία Γκάνα. Τέλος στις 8 το βράδυ στο Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Στα δικά μας τώρα στην Ολλανδία από σήμερα Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα και δεύτερο γκολκίπερ, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ σήμερα για τη διενέργεια έως τη Δευτέρα εργομετρικών εξετάσεων, οπότε οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με την Φίτεσε θα δώσει η Ένωση στις 15 του μήνα. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Λεωφόρο το βράδυ στις 9. Επίσης τη Δευτέρα θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του ΠΑΟΚ τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά, ενώ εξωαγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη σήμερα καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ομάδα.

0: Η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικα στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο, ενώ την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο 60χρονος Άγγελος Ποστέκογλου θα είναι για τα ερχόμενα 2 χρόνια ο νέος προπονητής της Al Nassr, καλούμενος αρχικά να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι η ομάδα υπό τις οδηγίες του Ζόρζε Ζεσούς. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρτ Σκότι Γουίλιμπεκιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια, ο Ισπανός φόρουαρντ Χαεμιέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στην Ρεάλ. Τέλος, με τον Γιάν Μοντέρο, η 12η της Δομινικανής Δημοκρατίας, για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σάντο Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο για να παρακολουθήσετε μαζί με τον Δημήτρη Μαλισιώβα το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος που διεξάγεται στο Ντάλλας.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
11: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
10: Ψαραδέλης.
12: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
13: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Όλα, η ώρα έχει πάει 10 και 6 πρώτα λεπτάκια. Όλα είναι έτοιμα. Είμαστε στη διάρκεια του Μουντιάλ. Έχουν περάσει τουλάχιστον τα 2/3 των αγώνων. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Οι τελευταίοι αγώνες νοκάουτ για να φτάσουμε στους 16. Πάμε στο ωραίο Ντάλλας για να μας πει ο Βασίλης που μεταδίδει τον αγώνα. Πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, Βασίλη?
1: Μεγάλη ευκαιρία από το Μαρμούς για την Αίγυπτο. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, η Αίγυπτος επιχείρησε να φτάσει και στο δεύτερο της γκολ, με το Μαρμούς να μπαίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή και από το σημείο του πέναλτι να πλασάρει out. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπίτς, του τερματοφύλακα των Αυστραλών. Φοβερή φάση για τους Αιγύπτιους με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και εγώ κοίταγα, να σου πω την αλήθεια, την αλλαγή που έγινε και πήγα να σου πω για αυτήν, και είχαμε φάση μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι.
0: Καλός παίκτης αυτός.
1: Ο Μαρμούς, ναι, βέβαια. Έχεις δίκιο, παίζει και στην City 2 χρόνια τώρα. Είναι από το αστέρι μαζί με τον Σαλάχ της Αιγύπτου, ενώ υπάρχει τραυματισμός του Ιρακούντα. Και να σου πω για την αναγκαστική αλλαγή που έγινε, αφορά τον Μπος που δέχτηκε αυτό το μαρκάρισμα στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, το είχαμε περιγράψει νωρίτερα. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής στο τάκλιν που είχε κάνει ο Ιμπραχήμ. Περισσότερο το βρήκε με το γόνατο, στο γόνατο του Μπος, και σύμφωνα με τα όσα διαβάζω και στο Sky Sports, έγινε αναγκαστική αλλαγή, δεν μπορούσε να πατήσει καν το πόδι του ο δεξιός back half της Αυστραλίας. Πήρε τη θέση του ο Τρούιν, και αυτό που δήλωσε ο βοηθός του Τόνι Πόποβιτς, του Αυστραλού προπονητή, ο Πολ Όκον, είπε ότι ήταν ένα πολύ κακό τάκλιν, ένα φρικτό τάκλιν, το χαρακτήρισε. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο διαιτητής λέει άφησε το πλεονέκτημα, αλλά έπρεπε να επανέλθει με κίτρινη κάρτα στον Ιμπραχήμ. Ένα φάουλ πάντως έχουν κερδίσει τώρα οι Αυστραλοί. Στο 47ο λεπτό εκτελείται με σέντρα, με ένα γέμισμα προς την άλλη πλευρά, την αριστερή πλευρά της μεγάλης περιοχής. Νέα κεφαλιά που παίρνει ο Σούταρ, ο Ιρακούντα επίσης. Επιμένουν οι Αυστραλοί μέσα στην περιοχή. Ο Τρούν γυρίζει η κεφαλιά, out. Προσπάθησαν δύο παίκτες των Αυστραλών να πάνε στην μπάλα. Ο Μέτκλαφ πήγε, αλλά τώρα υπάρχει σοβαρός τραυματισμός παίκτης Αιγύπτου. Ο Χανί, και πεσμένος στο χορτάρι, χτυπήσει το κεφάλι. Οι Αιγύπτιοι φωνάζουν σπευσμένα το ιατρικό επιτελείο να μπει στο παιχνίδι. Τους βλέπω βέβαια και ελπίζω πιο ήρεμους τώρα για τον Χανί, γιατί φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του, γιατί στην αρχή, εντάξει, ναι, βλέπω ότι όλα είναι καλά. Σήκωσε και τους δύο αντίχειρες ο Ζίκο για να υποδηλώσει ακριβώς αυτό, γιατί στην αρχή υπήρχε φόβος μην τυχόν ο Χανί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό αντιλήφθηκα, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει συμβεί αυτό, ευτυχώς. Είναι πεσμένος πάντως ακόμη στον αγωνιστικό χώρο ο Χανί, και τώρα σηκώνεται. Χτύπησε στο κεφάλι όντως. Σας είπα ότι υπήρχε φόβος μήπως είχε χάσει τις αισθήσεις του με τον τρόπο που είχε πέσει στο χορτάρι. Πήγαν γρήγορα κοντά του όλοι, και ο διαιτητής του αγώνα, ο οποίος μάλιστα τον έπιασε από το κεφάλι. Αλλά σηκώνει τώρα ο Χανί, φαίνεται να είναι λίγο ζαλισμένος. Χτύπησε σε αυτή την φάση, συγκρούστηκε με τον Σούταρ, ενώ στην φάση είχε μπει και είχε πιάσει την κεφαλιά στο δεύτερο χρόνο ο Μέτκαλφ. Ήταν μια επιθετική ενέργεια των Αυστραλών, μια σέντρα από τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Στην αρχή φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του όντως ο Χανί, όπως είδαμε και στο replay, αλλά όλα καλά, ευτυχώς, για τον δεξιό μπακ της Αιγύπτου. Έλεγα επίσης, μάλλον διαβάζω στο Sky Sports, ότι υπάρχουν αναφορές ότι το παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει της Αγγλίας με το Μεξικό στις 6 ώρα τοπική ώρα, 6 ώρα Μεξικού, υπάρχει η πιθανότητα να πάει πιο πίσω χρονικά, διότι υπάρχουν αναφορές από τώρα που λένε ότι εκείνη την ώρα ίσως να υπάρχουν κεραυνοί και κακός καιρός, κακές καιρικές συνθήκες στο Μεξικό, και γι' αυτό το λόγο εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, αλλά η Ομοσπονδία της Αγγλίας δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Αυτό αφορά βέβαια τον αγώνα για τη φάση των 16 μεταξύ της Αγγλίας και του Μεξικού. Δημήτρη και φίλοι ακροατές σε Ρασπορ, τώρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τα διακοπή που υπήρξε λόγω τραυματισμού του Χανί, με το out το οποίο θα εκτελέσει ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας, ο Σομπέρ. στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια μεγάλη φάση για τους Αιγύπτιους μετά από σχεδόν 10 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Με το Μαρμούς όμως να σουτάρει out από πλεονεκτική θέση. Θα μπορούσε εκεί να είχε βάλει την Αίγυπτο με 2 γκολ μπροστά. Είπαμε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 46ο δηλαδή, αλλά μετά από μόλις 10 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1 με τον γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό του αγώνα. Οι Αυστραλοί έχουν την κατοχή, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά. Κρατά την μπάλα ο Μπέχιτς, πρωτού φύγει πλάγιο out. Γυρίζει σε ένα χώρο όμως που είναι μόνο ο Ατιά που θα απομακρύνει πάνω σε Αυστραλούς. Επιμένει εκείνη με τον Μέτκαλφ. Να αλλάζει με τον Μπέχιτς, ξανά Μέτκαλφ. Πιο πίσω για τον Χέρινγκτον. Εκείνος δίπλα του για τον Σούταρ. Οι τρεις στόπερ των Αυστραλών είναι στη μεσαία γραμμή. Τώρα πιέζονται με τον Ερβάιν να στείλει την μπάλα σε ένα χώρο που δεν υπήρχε συμπαίκτη του. Έτρεξε να την κυνηγήσει ο Σούταρ που χάνει για λίγο το κοντρόλ. Δεν είναι όμως τόσο κοντά ο Σαλάχ για να εκμεταλλευτεί αυτό το παρολίγο λάθος. Και η μπάλα πλέον είναι στο Χέρινγκτον αφού πέρασε και από τον τερματοφύλακα της Αυστραλίας, τον Μπιτς. Τώρα ο Σιρκάτη προωθεί την μπάλα προς τον Βολπάτο. Κρατά ο Βολπάτο, παίζει για τον Ιρακούντα. Ξανά Βολπάτο από τα δεξιά της, όπως επειδή η Αυστραλία κερδίζει εκείνο στην κόντρα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα από τον Τρούιν, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Χάνι, που είναι καλά, έτσι μετά την σύγκρουση και πτώση που είχε στο έδαφος. Ενώ πέφτει ο Νίλ θέλοντας να εκμεύσει το φάουλ. Η μπάλα είναι έξω, τίποτα λέει ο Ασούρ. Και έχουμε πλάγιο out για την Αίγυπτο. Στην αρχή ο Νίλ ήθελε εκείνος την μπάλα και ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Δεν είχε κάνει επαφή ο Ασούρ. Το πλάγιο out είναι για την Αίγυπτο στο σημειάκι του corner από τα αριστερά της, όπως επιτίθεται η Αυστραλία. Στο χώρο της άμυνας δηλαδή της Αιγύπτου από τα δεξιά, όπως θα επιχειρήσει να βγει μπροστά η Αίγυπτος. Στο 52 παραμένει η Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Εκτελεί ο Χάνι κεφαλιά από τον Ασούρ. Οι Αυστραλοί κλέβουν. Η Αίγυπτος δεν πέτυχε το δεύτερο γκολ με τον Μαρμού στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Έχει παραχωρήσει ολοκληρωτικά την κατοχή στους Αυστραλούς, όπως έχει κάνει και από το τελευταίο 20 λεπτό ουσιαστικά του πρώτου μέρους. Και δεν ξέρω αν θα το πληρώσει αυτό. Η Αυστραλία έχει ρίξει, είπαμε, την κατοχή, η οποία ήταν εις βάρος της. Εξακολουθούν να είναι υπέρ της Αιγύπτου, αλλά πολύ οριακά πλέον. Κλέβουν τώρα οι Αιγύπτιοι με τον Χαφέζ. Γυρίζει τον Ραμπιά. Εκείνος δίπλα του για τον Ιμπραχήμ, πιο δεξιά για τον Χανί. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ξανά πιο πίσω. Προσπαθεί ο Ρακούντα να κλέψει. Αναγκάζει τον Ιμπραχήμ στο λάθος. Από τα αριστερά τώρα ο Μπέχιτς. Σεντράρει προς το ύψος του πέναλτι. Ο Ραμπιά θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Απομάκρυνε στο ύψος του πέναλτι μπάλα ο στόπερ της Αλαΐν. Ο Σούταρ τώρα θα δώσει τον Ονίλ. Ακόμη πιο αριστερά για τον Μπέχιτς. Από τα αριστερά της, όπως επιτίθεται, η Αυστραλία είναι η μπάλα. Έξω από την περιοχή των Αιγύπτιων. Ο Νίλ πέφτει και πάλι στο χορτάρι. Για να δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής. Φάουλ υπέρ των Αυστραλών. Στην προέκταση μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά της, όπως κάνουν επίθεση. Πήρε το φάουλ από τον Ζίκο. Ο Νίλ. Και έτσι υπάρχει
0: ακούει,
1: δυνατότητα.
0: Θα ακούει και ο Ζίκο τη μετάδοση και θα τρελαίνεται. Ακούς Ζίκο από την Αίγυπτο.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Μοσταφά όμως, Μοσταφά Ζίκο. Όπως λέγαμε νωρίτερα. Στο 54 Αυστραλία και το 0-1. Οι Αυστραλοί στην κερκίδα το χαίρονται. Βλέπουν την ομάδα τους πάντως να αναζητά την ισοφάριση. Ο Νίλ, αφού ο διαιτητής έκανε τις απαραίτητες συστάσεις, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τώρα δόθηκε το σφύριγμα, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, 1-1, ισοφάριση με σκόρερ τον Σούταρ. Η Αυστραλία με τον αρχηγό της φέρνει το μάτς στα ίσια στο 55ο λεπτό του αγώνα. Μετά το φάουλ που κέρδισε ο Νίλ και εκτέλεσε ο ίδιος, ο Σούταρ πήδηξε ψηλότερα από όλους για να πάρει την κεφαλιά, ισοφαρίζοντας, επαναλαμβάνω, σε 1-1. Έχω μια αμφιβολία για το αν υπάρχει αυτό γκολ, θα το δούμε στην φάση. Αλλά ο Σούταρ είναι εκείνος ο οποίος πανηγύρισε και φάνηκε να πηδά πιο ψηλά από όλους. Ο αρχηγός των Αυστραλών, αν και η κάμερα εστιάζει και στον Χανί, γι' αυτό λέω να δούμε αν υπάρχει και αυτό γκολ. Ο Νίλ εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά. Δεν υπάρχει κανένα offside. Είναι αυτό γκολ. Αυτό γκολ από τον Χανί, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Χανί λοιπόν πετυχαίνει ένα ακόμη αυτό γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό γκολ είχε πετύχει στην φάση των ομίλων και η Αυστραλία. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 1-1 με αυτό γκολ του Χανί. Μετά την εκτέλεση του φάουλ του Ονίλ, ο Χανί στην προσπάθεια του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακά του για να κάνει το Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Θυμίζω ότι ο Χανί είναι ο παίκτης που είχε χτυπήσει το κεφάλι και είχε τραυματιστεί. Σοφαρίζει αθελά του, έτσι.
0: Πάνω που ήθελα πριν Αυστραλία. Το φάουλ να σου πω πόσες πιθανότητες υπάρχουν να έχουμε γκολ και από τους δύο. Και πάνω που ετοίμασα το ρεπορτάζ για το Σούταρ, μας το έκαψες.
1: Είχα την υποψία ότι είναι αυτό γκολ, να σου πω την αλήθεια. Απλά ήταν το Σούταρ να πανηγυρίζει και να πηγαίνει μετά όλοι πάνω του. Απλά πανηγύριζε την κίνηση που έκανε.
0: Ο Σούταρ παίζει στην Αυστραλία παρότι γεννήθηκε στη Σκωτία, γιατί η μαμά του είναι από την Δυτική Ουαλία εκεί στην Αυστραλία και ο αδερφός του παίζει στη Rangers.
1: Rangers, μάλιστα. Ωραίο γι' αυτό.
0: Πάντως η Αυστραλία είναι επικίνδυνη πάντα.
1: Ναι, και της έδωσε το χώρο.
0: Άρα έχουμε δύο γκολ ήδη. Λέγαμε μέχρι τρία.
1: Για να δούμε αν θα δικαιωθούμε. Για να δούμε αν θα αλλάξει και η αγωνιστική συμπεριφορά της Αιγύπτου. Η οποία μετά τον γκολ που πέτυχε είχε αφήσει περισσότερο την κατοχή της μπάλας στους Αυστραλούς, ειδικά στο τελευταίο 20 λεπτό του πρώτου μέρους, αλλά σε ξεκίνημα του δεύτερου, έστω και αν αυτό ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μαρμούς για να κάνει η Αίγυπτος το 0-2, αλλά το πλασέ του από το ύψος του πέναλτι ήταν άστοχο, έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπιτς. Στη συνέχεια πάλι δεν έδωσε την μπάλα στους Αυστράλους και το πλήρωσε έτσι με αυτή τη στατική φάση και το αυτογκολ του Χανί στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Μου φάνηκε ότι δεν είχε βρει ο Σούταρ την μπάλα, αλλά τον ήταν να πανηγυρίζει, γι' αυτό είπα και εγώ Σούταρ στην αρχή. Όπως και να έχει, το σκορ είναι 1-1. Και στην επίθεση τώρα είναι η Αιγύπτη. Ο Σαλάχ δεν έχει φανεί σχεδόν καθόλου στο μάτς. Έχει ακουμπήσει ελάχιστες φορές την μπάλα έως τώρα ο αρχηγός της Αιγύπτου. Για να δούμε αν θα αλλάξει αυτό στην πορεία. Θα τους οι Αυστραλοί κλέβουν και πάλι με τον Τσιρκάτη. Τώρα ο Τρούιν που πέρασε στους αλλαγές θέση του Μπος του τραυματία. Κάνει ένα γέμισμα προς τον Ιρακούντα. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Σομπέρ χωρίς πρόβλημα. Και θα δώσει στον Χανί. Τον δεξιό μπακ. Ο Χανί μοιραίος ως τώρα λοιπόν για την Αίγυπτο. Και θέλω να θυμηθώ και στο μάτς της πρεμιέρας με το Βέλγιο, όπως είχε διαμορφωθεί το 1-1. Σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Είχε κάνει αυτό γκολ, ο Χανί πάλι. Και έβαλε γκολ ο ίδιος με εκείνο. Όχι.
1: Δεν νομίζω, για να το δω. Δηλαδή, αλλά προσπαθώ κάτι να φέρω στη μνήμη μου προς αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν αυτό γκολ, νομίζω, ναι. Θα σου πω ποιον. Να δούμε προσπάθειες τον Σαλάχ τώρα έξω από την περιοχή των Αυστραλών.
0: Είναι σάλο μάτς. Είναι σάλο μάτς ο Μο.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι κακό σήμερα. Αλλά μπορεί με μια ενέργεια να κάνει τη δουλειά.
1: Μπορεί. Για να το δούμε. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό και παραμένει. Είναι ο μεγάλος ηγέτης των Αιγύπτιων. Λοιπόν, στο Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Το 1-1 είχε γίνει από τον Χανί, από τον γκολ. Καλά το θυμόμουνα.
0: Ωραίος.
1: Δύο από τον γκολ ο Χανί, λοιπόν, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στο 1-1 με το Βέλγιο, αλλά και σε εκείνο το μάτς, ουσιαστικά, αν δεν το βάζω ο Χανί, θα το βάζω ο Λουκάκου, έτσι. Δηλαδή, είχε γίνει προβολή στην μπάλα και από τους δύο και ήταν ακριβώς από πίσω το πόδι του Λουκάκου. Είχε κάνει τρομερή κίνηση ο Λουκάκου και ο Χανί στην προσπάθειά του να απομακρύνει είχε στείλει μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Τώρα αυτό το αυτογκόλ σε αυτό φέρει μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι ξεκάθαρα. Αλλά είναι φοβερό ότι έχει πετύχει δύο αυτογκόλ ενώ γενικά έχει πολύ καλή παρουσία έως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει αυτή την ατυχία να έχει σημειώσει δύο αυτογκόλ. Και αυτό είναι το ωραίο επίσης, να δούμε πόσοι παίχτες έχουν σημειώσει περισσότερα από δύο αυτογκόλ ή δύο αυτογκόλ ή περισσότερα σε παγκόσμιο κύπελο, έτσι σε Μουντιάλ. Θα είχε ενδιαφέρον να το ψάξουμε και αυτό στατιστικό στην πορεία του παιχνιδιού. Πάντως οι Αυστραλοί τώρα κερδίζουν φάουλ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Με τον Ονίλ και πάλι στην εκτέλεση, όπως και νωρίτερα. Με το νούμερο 13 στη φανέλα αγωνίζεται ο Ονίλ. Φάουλ μεταξύ του χώρου της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Αιγύπτου. Εκτελεί ο Ονίλ. Προσπαθεί για την κεφαλιά και θα την πάρει ο Ιμπραχήμ. Η κατοχή παραμένει σε πόδια των Αυστραλών. Από τα αριστερά με τον Ονίλ, ο οποίος εντράρει ξανά προς το ύψος του πέναλτι. Ο Σούταρ, ο Χέρινγκτον προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Επιμένουν οι Αυστραλοί με μια κεφαλιά γέμισμα προς την περιοχή των Αιγυπτίων. Τώρα ο Νίλ σηκώνει και πάλι την μπάλα. Ο Ραμπιά θα απομακρύνει. Ο Σούταρ έχει μείνει ψηλά. Θα δώσει δίπλα του για τον Τσιρκάτη και στη συνέχεια ο Ερβάιν. Ο Ιρακούντα με πλάτη προς το τέρμα. Βγάζει στα αριστερά για τον Μέλκαφ. Ιρακούντα κάνει το σουτ. Η μπάλα στην κόντρα που βάλε ο Ζίκο και τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα από τον Χανί. Στη συνέχεια θα κάνει φάουλ ο Σούταρ πάνω στον Σαλάχ. Σχεδόν 15 μέτρα πίσω από το χώρο της μισής γραμμής, το 61. Οι Αυστραλοί είναι πολύ πιο πιεστικοί σε σύγκριση με τους Αιγύπτιους και βλέπουμε ότι επιμένουν, θέλουν και το δεύτερο γκολ αφού έφτασαν στην ισοφάριση στο 66 με το αυτογκολ του Χανί από την εκτέλεση φάουλ του Ονίλ. Η Αιγύπτη τώρα με τον Χαφές έχει την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά, γυρίζει πιο πίσω για τον Ατιά, ακόμη πιο πίσω για τον Ραμπιά, τον Στόπερ που είναι ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκείνος θα δώσει τον Ιμπραχήμ, ο Χανί ξανά στον άξονα του γηπέδου, στη μεσαία γραμμή, στον Ατιά που αλλάζει στα αριστερά για τον Χαφές. Κατεβάζει με το στήθος ο Χαφές, πιέζεται από τον Τρούιν και γυρίζει ξανά στον Ατιά που ανεβάζει λίγο τον Ιμπραχήμ, τον ένα εκ των δύο στόπερ. Από τα δεξιά τώρα ο Χανί θα παίξει δίπλα του για τον Ασούρ, πιο πίσω ξανά για τον Ραμπιά. Τώρα είναι όλοι οι Αυστραλίτσοι πίσω από την μπάλα στο 1 τρίτο του γηπέδου. Ο Χαφές δίπλα του για τον Ζίκο, πιο πίσω εκείνος για τον Ατιά. Όλα αυτά σχεδόν 15 μέτρα, 20 μέτρα και έξω από τη μεγάλη περιοχή των Αιγύπτιων. Ο Ασούρ μια κάθε για τον Σαλάχ. Γυρίζει ο Σαλάχ από την άλλη. Υπάρχει υπόδειξη όμως offside. Ο Σαλάχ ήταν εκτεθειμένος νωρίτερα και σηκώθηκε το σημαίακι του επόπτη όταν είχε τελειώσει έτσι, ο πρώτος χρόνος της φάσης. Ενώ το αυτογκόλ του Χανί είναι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το έχουμε ξανά από την κάμερα του διαιτητή. Λέει τι να κάνω, λέει ο Χανί. Όντως προφανώς δεν το ήθελε. 1-1. Πάντως έτσι και οι Αιγύπτιοι θέλουν να βγάλουν μια αντίδραση. Βλέπω ότι υπάρχει μια νευρικότητα στα πρόσωπά τους, τα κοντινά replay που δίνει και ο σκηνοθέτης. Οι Αυστραλοί έχουν για την ώρα το momentum. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν. Έχοντας την μπάλα τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά καμία από των δύο ομάδων πάλι δεν έχει τη διάθεση να ρισκάρει. Ενώ το λέω κυρίως και για την Αίγυπτο που έπαιξε έτσι ουσιαστικά μετά τον γκολ που πέτυχε με τον Ασούρ στο 13. Τώρα ανεβαίνουν λίγο ψηλά να πιέσουν οι Αιγύπτιοι. Οι Αυστραλοί προωθούν την μπάλα στη μεσαία γραμμή και που η Ρακούντα παίρνει την κεφαλιά, αλλά θα στείλει την μπάλα απευθείας πλάγιο out. Δύο αυτογκόλ λοιπόν του Χανί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και ετοιμάζει αλλαγές ο Χασάν, ο ένας εκ των παικτών που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Λέγεται Χασάν, είναι ο Χαϊσέμ Χασάν που παίζει στην Οβιέδο. Τώρα ο Φατί προωθεί την μπάλα προς την περιοχή των Αυστραλών, βγαίνει ο Μπίτς στο όριο της μεγάλης του περιοχής και μπλοκάρει ο Ερβάιν. Δεν υπάρχει κινητικότητα από τους παίκτες των δύο ομάδων. Είχαμε τον γκολ για τους Αιγύπτους στο 13, την ισοφάριση σε 1-1 στο 55 με το αυτογκόλ του Χανί. Το γκολ των Αιγύπτων το έχει πετύχει ο Ασούρ. Ο Ερβάιν γυρίζει πιο πίσω για τον Τρούιν. Εκείνος αλλάζει πλευρά για τον Μέλκαφ. Το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερο ρυθμό εδώ και κανένα πεντάλεπτο. Τώρα ο Σούταρ προωθεί την μπάλα στο χώρο της μισής γραμμής, εκεί όπου όμως άνοιξε το κοντρόλ ο Βολπάτο, με αποτέλεσμα να κλέψουν οι Αιγύπτιοι. Ο Χανή με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει προς τα πίσω για τον Φατί, ακόμη πιο πίσω για τον Ραμπία και πιο αριστερά τώρα για τον Χαφές. Αλλά αυτό που γίνεται εδώ και κάποια ώρα είναι είτε οι Αιγύπτιοι είτε οι Αυστραλοί να κάνουν παράλληλες πάσες και όταν αποφασίζουν να την προωθήσουν να κάνουν λάθος. Ο Χανή στον Ασούρ, ξανά πίσω για τον Ατιά που αλλάζει με τον Χανή και ξαναπαίρνει στα πόδια του την μπάλα. Τώρα παίζει κάθετα για τον Ασούρ που προσπάθησε να περάσει για τον Σαλάχ, κακή η πάσα του, ο Ιρακούντα έκλεψε, έβγαλε για τον Βολπάτο, εκείνος στον Σιρκάτη, τάκλιν το οποίο έβαλε πολύ ωραία και έκλεψε ο Χαφές, που σουτάρει κιόλας, η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Σαλάχ, θα βγαίνει έξω, θα βγαίνει out, αν δεν χτύπαγε πάνω στον Σαλάχ. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Αιγύπτιους, με την μπάλα να έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Ο Χανή σεντράρει τώρα, ο Σούταρ θα απομακρύνει, υψώνοντας την μπάλα. Ο Φατί με το κεφάλι δίνει στον Χαφές, τον αριστερό μπακ που νωρίτερα έκανε το σουτ. Εκείνος παίζει δίπλα του και λίγο πιο πίσω για την ακρίβεια για τον Φατί. Τώρα από τα δεξιά ο Χανή, από τα δεξιά της όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, θα δώσει τον Ατιά. Κάθεται εκείνος για τον Μαρμούς, προσπάθησε να βρει με τη μία του Σαλάχ, δεν τα κατάφερε. Ο Ασούρ εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, πήρε την μπάλα εδώ στον Χανή, σέντρα ο Χανή. Οι Αυστραλοί πήραν την κατοχή και μάλιστα θα κερδίσει πλάγιο out αν δεν απατούμε. Θα το δούμε γιατί είπαμε δεν είμαστε στο γήπεδο και δεν το έδειξε καλά ο σκηνοθέτης από την παρεμβολή του Χανή. Ενώ έχουμε αλλαγές στις πρώτες και για την Αίγυπτο, θα βγει ο Ζίκο και θα μπει ο Χασάν, ο Χωσέιν Χασάν, ενώ πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Φατί και μπήκε στη θέση του ο Χωσάμ. Ο Χωσάμ και ο Χασάν λοιπόν είναι οι αλλαγές που έκανε ο Χωσάμ Χασάν, εντωμεταξύ είναι φοβερό γι' αυτό.
0: Οι δύο Χωσάμ και Χασάν και ο προπονητής ο Χωσάμ Χασάν.
1: Ακριβώς.
0: Καταπληκτικά.
1: Είναι, ναι. Ο Χασέιμ Χασάν είναι ένας παίκτης που μπήκε στο μάτζι, είπαμε παίζει στην Οβιέδο. Και ο Χωσάμ είναι ο άλλος παίκτης ο οποίος πήρε και αυτός θέση στην ενδεκάδα των Αιγύπτιων. Θα δω που παίζει έτσι σε πολύ λίγο, θα τον εντοπίσω που θα πάει. Με το νούμερο 4, ναι, είναι ο Χωσάμ Αμπντελμαγκίντ, αλλά θα το λέω Χωσάμ γιατί βολεύει. Στην Ζάμαλεκ έγραφε ο Χωσάμ και η φανέλα του, παίζει στη Ζάμαλεκ,
0: στην περίφημη Ζάμαλεκ που είχε έρθει
1: ο σπουδαίος, πώς τον λέγανε τον αριστεροπόδαρο,
0: Σικαμπάλα.
1: Σικαμπάλα, μπράβο.
0: Με το φοβερό σύνθημα να μάθει λίγη μπάλα στο Ριβάλντο. Απίστευτα πράγματα.
1: Έχουμε διάλειμμα για να εντροτοδοτηθούν οι παίκτες, έτσι να παρασυστούν στο 68, Αυστραλία Αίγυπτος 1-1.
0: Η Αίγυπτος λοιπόν δεν έχει τον Σαλάχ, το μεγάλο αρχηγό, σε καλό βράδυ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες συνθήκες για γκολ στην άμυνα των Καγκουρό. Αντέχουν τα Καγκουρό. Και το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι η μίωρη παράταση στο παιχνίδι στο ωραίο Ντάλλας. Οι Αυστραλοί ισοφάρισαν με αυτογκόλ του Χανή και είναι απίστευτο ότι ο τύπος έχει δύο αυτογκόλ στο Μουντιάλ. Έχω και ένα μήνυμα από τον φίλο ο οποίος λέει απαγορεύονταν να κάνει αυτογκόλ ο Αντρέσα Σκομπάρ, ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής της Κολομβίας. Ο φίλος μου από το Αίγιο λέει ότι λέγαμε για τον Ζίκο, τον Μουσταφά Ζίκο, τον Αιγύπτιο ο οποίος έχει ένα προσωνύμετο σπουδαίο άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού και του μεγάλου δεκαριού της Βραζιλίας, ότι έχουμε και τον Ζίκο λέει εδώ κοντά στην Αχαία, στην Παραχάκη βέβαια. Έχουμε και τον Άκη Ζίκο. Ο κ. Θεολόγος, ναι, λέει η Αλ Νάσρ είναι η Σαουδική Αραβία. Ναι, ενδεχομένως να το πούμε κατά λάθος. Είπαμε, η ομάδα του Ρονάλντο είναι πρωταθλήτρια φέτος. Εκεί πήγε ο Ποστέκογλου, ο ομογενής προπονητής, ο οποίος βέβαια ομογενής. Εδώ γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Καλυθέα και οι γονείς του μετέβησαν στη Μελβούρνη για καλύτερη ζωή και εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο προπονητή, ο Ποστέκογλου. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο μήνυμα. Να ελέγξω μήπως υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα να απαντήσουμε. Η ώρα είναι 10.30 ήδη, βράδυ της Παρασκευής. Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, ουσιαστικά τρία παιχνίδια σήμερα, πάρα πολύ καλά. Αργότερα είναι το περίφημο παιχνίδι Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, με τον πρόεδρο της να τονίζει ότι έχουμε πιθανότητες να αποκλείσουμε τον Μέση. Να το δούμε και αυτό και τι άλλο στον κόσμο, να έχουμε δηλαδή τέτοια μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εν τω μεταξύ στις εξέδρες μπροστά στις κάμερες όλοι δείχνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Πολύ ωραίος ο Φαραώ εκεί με την επίσημη στολή των βασιλιάδων της Αιγύπτου, μια σπουδαίας χώρας, Αίγυπτος, Ελλάδα και Κίνα. Θα λέγαμε οι τρεις σπουδαιότερες χώρες στον πλανήτη όσον αφορά τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα να τελειώσει και αυτό και να πάμε σε δράση. Απομένουν 20 με 25 λεπτά να δούμε αν θα έχουμε γκολ ή θα έχουμε παράταση. Έλα Βασίλη.
1: Για να δούμε Δημήτρη. 1-1 το σκορ λοιπόν, με τον γκολ του Ασούρ από το 13ο λεπτό για την Αίγυπτο και το αυτογκολ του Χασάν στο 55ο λεπτό, με το οποίο η Αυστραλία ισοφάρισε σε 1-1. Από την εκτέλεση φάουλ του Ονίλ, πήδησε την κεφαλιά ο Σούταρ, εν τέλει την πήρε ο Χανή και την έστειλε στα δίχτυα του Σομπέρ για να πετύχει μάλιστα το δεύτερο αυτό γκολ του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ ο Τρούιν από τα δεξιά προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, εν τέλει το κάνει αυτό για την Αυστραλία ο Βολπάτο, που γυρίζει προς τα πίσω, μια σέντρα από τη Ζυρκάτη, η κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Ιμπραχήμ. Στη συνέχεια ο Ασούρ κατεβάζει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, θα τη δώσει για τον Χασάν. Ο Χασάν κρατά, θα πάρει πλάγιο out από τον Μπέχιτς στο 72. Η Αίγυπτος προσπαθεί να βγει μπροστά, ο Χασάν έδωσε οδηγίες στο διάστημα της διακοπής, το ίδιο έκανε βέβαια και ο Τόνι Πόποβιτς. Είπαμε και τους δύο, για ποιον συντονίσει τώρα με την Έρα Σπορ, συνδέεται το γεγονός ότι έχουν πέρασμα από την Ελλάδα. Ο Χωσάμ Χασάν ο προπονητής Αιγύπτος, παίκτης του ΠΑΟΚ το 90-91 και ο Τόνι Πόποβιτς ως προπονητής της Ξάνθης την περίοδο 20-21 στη Super League 2. Ο Χασάν κρατά, θα γυρίσει πιο πίσω για τον Ιμπραχήμ, παράλληλα εκείνος, τον άλλο στόπερ της ομάδας, τον Ραμπιά, που προωθεί στα αριστερά για τον αριστερό μπακ τον Χαφέζ. Είναι μεταξύ του χώρου τη γραμμή εκείνο και τη μεγάλη περιοχή των Αυστραλών. Ξανά ο Ραμπιά. Ο Ραμπιά δίπλα του για τον Χωσάμ Αμπντελμαγκίντ, όπως λέγεται ο παίκτη που επίση πέρασε ως αλλαγή στον χώρο πριν από λίγο. Ο Χασάν τώρα βγάζει στα αριστερά για τον Χαφέζ. Κοντρολάρει εκείνο κοντά στην γραμμή του out. Θα γυρίσει και πάλι προς τον άξονα για τον Ατιά, που αλλάζει παιχνίδι για τον Χανή. Κατεβάζει με το στήθος ο Χανή. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα δώσει τον Χασάν. Ο Χασάν φέρνει στο αριστερό, περνά στον Χανή. Χανή σεντράρει. Η μπάλα φτάνει στον Ασούρ. Κακό το σουτ. Πολύ κακό από τον σκόρερ της Αιγύπτου. Η μπάλα φεύγει έξω. Ενώ κοιτάζει και προς τον πάγκο για να δει αν θα είναι εκείνος που θα γίνει αλλαγή ή όχι. Αυτό φαντάζομαι. Πάντως έκανε ένα πάρα πολύ κακό σουτ τώρα ο Ασούρ, ενώ υπάρχει αλλαγή για την Αυστραλία, η δεύτερη στο μάτς μετά από αυτήν του πρώτου μηχρόνου που ήταν και αναγκαστική. Θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Βολπάτο, θα μπει ο Χρούστιτς στο μάτς στο 74, ενώ θα βγει και ο Ιρανκούντα και θα μπει ο Τουρέ. Αλλάζει τον δεξιό εξτρέμ και τον επιθετικό του, τον φορ, ο Ποπαντίτς, και μπαίνουν στο μάτς ο Χρούστιτς και ο Τουρέ για την Αυστραλία. Ο Τουρέ ο οποίος αγωνίζεται στην Νόριτς, ενώ απ' την άλλη ο Χρούστιτς, θα σου πω σε πολύ λίγο σε ποια ομάδα αγωνίζεται, στην Χέρακλες. Έχει και αυτός σχεδόν 40 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και μπαίνει σε αυτό το κρίσιμο χρονικά σημείο του παιχνιδιού ο παίκτης που φορά τη φανέλα με το νούμερο 10, ο Αϊντίν Χρούστιτς της Χέρακλες, επαναλαμβάνω, και ο Τουρέ, ο επιθετικός της Νόριτς και της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, αντικατέστησε τον Ιρακούντα, που επίσης παίζει στην Αγγλία και την Watford. Ο Νίλ στη μεσαία γραμμή θα δώσει στον Μάκλαφ. Τώρα ο Μπέχιτς προωθεί την μπάλα σε ένα σημείο που ο Χανί θα την απομακρύνει. Ο Ιρβάιν αφήνει την μπάλα για τον Σούταρ. Εκείνος γεμίζει προς τον Τουρέ. Στη μεσαία γραμμή κατοχή είναι και πάλι για τους Αυστραλούς με την κακή απομάκρυση, μετά την κακή απομάκρυση του Ατιά. Ο Τουρέ θέλει να περάσει την μπάλα, να την αφήσει να περάσει και να μπερδέψει κατά αυτόν τον τρόπο τον Ιμπραχήμ, ο οποίος κέρδισε στο πρώτο χρόνο, αλλά συνέχεια ο Χανί θα χάσει από την πίεση των Αυστραλών που μένουν μπροστά με τον Μέτκαλφ, ο οποίος θα προωθήσει για τον Μπέχιτς, εκείνος θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Οι Αιγύπτιοι θα απομακρύνουν και συνέχεια θα κρατήσουν και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά ο Χανί προωθεί εκεί όπου βρίσκεται.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ναι. Πάρε μια ανάσα να είσαι πάντα στον αέρα, να κάνουμε μια σύνδεση με την Αμερική, όπου απεσταλμένος Σεραφόρο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι στη γραμμή. Έλα Πέτρο, καλό μεσημέρι εκεί.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Γρήγορα εκτάκτως να σας ενημερώσω ότι υπάρχει περίπτωση η FIFA σκέφτεται το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία να το μετατοπίσει μερικές ώρες νωρίτερα λόγω αναμενόμενων κακών καιρικών συνθήκων. Έτσι, το σημειώνω αυτό το πράγμα γιατί είναι μια τελευταία εξέλιξη και είναι αρκετά σημαντικό ως προς το πρόγραμμα, ναι, και το δικό μας έτσι και όλων γενικότερα. Σε περίπτωση προκύψει κάτι νεότερο ή επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα, θα σας ενημερώσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο για την άμεση ενημέρωση. Άρα λοιπόν, Μεξικό-Αγγλία, σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση. Αντί για την καθορισμένη ώρα έναρξη, να πάμε λίγο πιο νωρίς, να ελέγξω εγώ και την ώρα, να δούμε αν ήταν το πρωί. Συνέχισε, Βασίλη.
1: Είναι 6 ώρα τοπική στο Μεξικό. Άρα, προγραμματισμένο.
0: Άρα μπορεί να πάει 4.
1: Αλλά μπορεί να πάει νωρίτερα. Πόσο νωρίτερα θα το δούμε, έτσι.
0: Τα έχει αυτά. Τα έχει αυτά, ναι. Η Αμερική, ναι, ο Καναδάς.
1: Και το Μεξικό. Και το που θα γίνει το μάτς. Σωστά. Στο 77 ο Ερβάιν. Ενώ το παιχνίδι πραγματικά τώρα ξέρει καμία εκ των δύο ομάδων. Δεν θέλει να ρισκάρει.
0: Πάρε νερό, κυρία Νικολοπούλου, στείλτε ένα νερό στο Βασίλη μέσα, γιατί προβλέπω παράταση. Να έχει νερά ο άνθρωπος.
1: Θέλει νεράκια, νεράκια.
0: Είναι στο 70.
1: Μια χαρά είμαι, εντάξει, έχω νεράκια, γιατί η Βιβί τη βλέπω να έρχεται. Είναι πολύ καλή, γι' αυτό το λέω.
0: 77 είναι εκεί,
1: 77. Ο Σιρκάτη γεμίζει, ο Χαφέζ, ο αριστερός μπακ της Αιγύπτου προσπαθεί να απομακρύνει, δίνει πολύ ύψος την μπάλα. Οι Αυστραλοί κλέβουν και πάλι. Είναι μέσα στην περιοχή ένα σουτ, το οποίο έκανε με το αριστερό ο Χρούστιτς. Η μπάλα θα κοντράρει σε σώματα Αιγυπτίων και η κατοχή θα παραμείνει στους Αυστραλούς. Πάντως η Αυστραλία έχει ξεκάθαρα την κατοχή. Έτσι είναι. Αν μια ομάδα ψάχνει περισσότερο τον γκολ, αυτή είναι η Αυστραλία. Είναι, το βλέπουμε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο αυτό. Το πέτυχε με το αυτογκόλ του Χανί και συνεχίζει να είναι εκείνη που το αναζητά με αξιώσει. Οι Αιγύπτιοι έχουν, δεν ξέρω, έχουν χάσει τελείως το ρυθμό τους. Ο Σαλάχ είναι τελείως θεατής στον αγώνα. Όπως το ίδιο ο Μαρμούς, που είχε βέβαια τεράστια ευκαιρία στο ξεκίνημα δευτερόλεπτο του χρόνου, μετά από 10 δευτερόλεπτα, να κάνει το 2-0 για τους Αιγύπτιους και να έχει δώσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην εθνική ομάδα της χώρας. Τον δεν το πέτυχε. Οι Αυστραλοί πίεσαν για το επόμενο δεκάλεπτο. Έφτασαν στην ισοφάριση από σταδική φάση με το αυτογκόλ του Χανί, βέβαια, από τη σέντρα του Ονίλ. Ο Χρούστιτς, μάλλον ο Ονίλ, προσπάθησε να βρει τον Χρούστιτς μέσα στην περιοχή. Απομάκρυναν οι Αιγύπτιοι, ο Ραμπία βγήκε πρώτος στην μπάλα, ενώ ο Χαφές πέφτει τώρα στο χορτάρι, φαίνεται να έχει, δεν ξέρω αν έχει κάποια κράμπα ή αν του έγινε και φάουλ. Πάντως υπάρχει μια μικρή διακοπή στον αγώνα και πάλι, είναι ο Χαφές πεσμένος στο 21ο λεπτό, κάνει διατάσεις ο αριστερός μπακ της Αιγύπτου στο παιχνίδι το οποίο έχει κακό ρυθμό, ζητάει αλλαγή ο Χαφές. Επομένως τραυματίστηκε, δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Κάνει δύο αλλαγές ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής της Αιγύπτου. Τώρα θα κάνει αναγκαστικά την τρίτη, στο 79ο λεπτό του αγώνα. Που θυμίζω ότι είχε βρει την Αίγυπτο να προηγείται με 1-0 με τον Ασούρ στο 13, με κεφαλιά από τη σέντρα του Χαφέζ, του παίκτη τώρα που ετοιμάζεται να βγει αλλαγή. Και η Αυστραλία, μάλιστα την μπάλα την έβγαλε εκτός επίτηδες ο Χαφές με τα κουνάκια, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Γιατί αυτό το έχασε ο σκηνοθέτης, μας το έδειξε τώρα. Και γίνεται αλλαγή. Θα μπει ο Τρεζεγκέ. Να τος Δημήτρη.
0: Να το παιδί. Και αυτός δεν είναι Τρεζεγκέ, Γάλλος. Είναι Αιγύπτιος, απλώς το παρατσούκλι θα δω μετά. Θα θυμηθώ ποιος του το έδωσε και το κράτησε.
1: Και τον κράτησε.
0: Είναι Τρεζεγκέ από την Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο.
1: Το θυμάμαι και από το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Μπράβο, το Μουντιάλ της.
1: Όχι, το 18.
0: Το 18, σωστό, που το πρώτο είδαμε στη Ρωσία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε η αλλαγή. Μπήκε στο μάτσο Τρεζεγκέ αντί του Χαφές, που εισπράττει το χειροκρότημα από την κερκίδα. Είπαμε, είναι αναγκαστική αλλαγή αυτή. Ο Τρεζεγκέ στο 80 στη θέση του, για να δούμε αν θα μπορέσει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, και αναφέρεται μόνο το επώνυμό του. Δεν αναφέρεται, είναι ξεκάθαρο το παρατσούκλο του, γιατί δεν υπάρχει ούτε μικρό ούτε τίποτα. Τρεζεγκέ σκέτα. Λοιπόν.
0: Πώς δεν με Τρεζεγκέ από τα Σεπόλια.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, να παίζει Μουντιάλ, λοιπόν, κάτι καλό θα κάνει.
0: Μαχμούντ Χασάν, ο κύριος.
1: Μαχμούντ Χασάν, μάλιστα. Τρεζεγκέ κοινός. Στο 81 Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Φάουλ για την Αυστραλία, σχεδόν στο σημείο από το οποίο προήλθε το αυτογκόλ του Χανί, λίγο πιο πίσω. Από τα αριστερά, δηλαδή, έτσι όπως επιτίθεται η Αυστραλία. Εκτελεστής θα είναι και πάλι ο Νίλ, όπως και προηγουμένως. Ο Σαλάχ διαμαρτύρεται για το σημείο στο οποίο έχει στήσει την μπάλα ο Νίλ. Τώρα δέχεται και εκείνος τις συστάσεις από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Ο Νίλ, είπαμε, αγωνίζεται το νούμερο 13 στη φανέλα. Το παιχνίδι δεν έχει καλό ρυθμό. Η Αυστραλία όμως συνεχώς στην κατοχή. Εκτελεί το φάουλ αυτό. Ο Νίλ παίρνει την κεφαλιά, ο σούτερ στο όριο της μεγάλης περιοχής. Ένα σούτ στη συνέχεια από τον Metcalf. Η μπάλα στα σώματα των Αιγύπτιων. Ένα γέμισμα προς τον Τουρέ. Παίρνει την κεφαλιά, προσπαθεί για τη δεύτερη. Ο Σούταρ θα βρει με την κεφαλιά στο πρόσωπο τον Ραμπιά, ο οποίος σφαδάζει στον αγωνιστικό χώρο ο στόπερ των Αιγύπτιων. Υπάρχει μια μικρή ένταση. Προσπάθησε να πάρει ο Σούταρ την κεφαλιά, ενώ φαινόταν ότι ήταν έτσι, είχε πάει πρώτος την μπάλα ο Ραμπιά. Βρήκε με το κεφάλι τον αντίπαλό του στο πρόσωπο, με την κεφαλιά του Ρε, με τον αγκώνα τον έχει βρει. Αλλά έτσι όπως κινήθηκε για την κεφαλιά, εντάξει, και περισσότερο με τον ώμο τώρα που το ξαναβλέπω στο replay. Και εντάξει, φαίνεται να πονά ο Ραμπιά. Σηκώθηκε, γιατί εν τέλει το χτύπημα ήταν και στο δικό του ώμο, κοντά στην κλίδα τέλος πάντων. Στο 82, σε αυτό το παιχνίδι που δεν έχει ωραίο ρυθμό εδώ και αρκετή ώρα, το σκορ παραμένει στο 1-1, Αυστραλία-Αίγυπτος, και η παράταση φαντάζει πιο πιθανή από ποτέ. Η παράταση δεν ήρθε στο Νότιο Αφρική Καναδάς, σε εκείνο το μάτς που ήταν στο 0-0 μέχρι και το 92, για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει γκολ εδώ ή όχι, για γκολ νίκης για κάποια εκ των δύο ομάδων. Ο Ασούρ δίνει στο Τρεζεγκέ, εκείνος μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανοίγει το κοντρόλ, θα χάσει την μπάλα και δεν θα του σφυριχτεί φάουλ, ενώ νομίζω ότι έσπρωσε κάθαρα τον Τρούιν. Ο Τρούιν όμως είχε καλύψει ξεκάθαρα την μπάλα.
0: Λοιπόν, ένας ακροατής λέει μπράβο στο Βασίλη που μεταδίδει αυτό το μέτριο παιχνίδι. Έχει μόνο τρία κόρνερ, ούτε λέει σε τοπικό πρωτάθλημα. Όντως, έχει μόνο τρία κόρνερ και αυτά από το πρώτο μέρος.
1: Η Αυστραλία, ναι. Και αυτό, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχει ρυθμό το μάτς και είναι αυτό που το βλέπουμε και σε άλλα παιχνίδια. Είχα την ατυχία να κάνω για τον Νότιο Αφρική Καναδάς. Πραγματικά, και το παιχνίδι ήταν ακόμη
0: χειρότερο. Είσαι ήρωας. Εγώ θα πω στο Σύμφο Τζάκη να πας έκτατο επίδομα. Είσαι ήρωας.
1: Και ήθελε ο Ελευθέρης Αραλάχος και παράταση εκείνη την ημέρα. Μαζί ήσασταν στην εκπομπή. Και εντάξει, λυτρώθηκαμε όλοι όσοι βλέπαμε το μάτς με τον γκολ του Καναδά. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και σπουδαία παιχνίδια έτσι, σε αυτό το Μουντιάλ. Το οποίο το παρακολουθούμε όλοι με ενδιαφέρον από την συχνότητα τη ΕΡΤ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την Ερα Σπορ. Απλά εντάξει, λέμε και την εικόνα του αγώνα. Τώρα, εδώ και πάρα πολλή ώρα, η Αίγυπτος.
0: Έχω και τον κύριο Ράνιο που σε θαυμάζει. Σε ενημέρω.
1: Θα έρθει μετά ο Γιάννης και εγώ τον θαυμάζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή δύναμη. Λοιπόν, εντάξει, θα κάνει το πράσινο ακροτήριο.
0: Θα κάνει την έκπληξη.
1: Εκεί θέλουμε να δούμε αν
0: θα πάει ο Μέση σπίτι του. Ναι, ναι.
1: Αν θα δικαιωθεί αυτό ο Γκανέζο μάγο που έχει προβλέψει. Ο Σαμάνο. Που έχει προβλέψει αποκλεισμό τη Αργεντινή και πρόκληση του πράσινου ακροτηρίου. Είπε, το έχει πει, για να το δούμε. Δηλαδή, πραγματικά το περιμένω να δω τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Πάντως, εδώ δεν γίνεται τίποτα, όχι εδώ στο Dallas Stadium. Η μπάλα είναι μία στην μεσαία γραμμή για λογαριασμό των Αιγύπτιων, μία στη μεσαία γραμμή για λογαριασμό των Αυστραλών και μέχρι εκεί. Με το ζόρι πλησιάζει κυρίως προς την περιοχή της Αιγύπτου, η οποία εξακολουθεί να έχει με βάση τα στατιστικά από το Sky Sports την κατοχή στο 51,7 υπέρ της, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως οι Αυστραλοί είναι εκείνοι που έχουν την μπάλα και εκείνοι που έψαξαν περισσότερο τον γκολ, το πέτυχαν στο 55. Από τη στιγμή που το πέτυχαν ήταν για ένα διάστημα και πάλι απειλητικοί, χωρίς να κάνουν κάποια μεγάλη φάση. Οι Αιγύπτιοι είχαν μόνο την ευκαιρία του Μαρμού στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα δεύτερου ημιχρόνου και τίποτα άλλο. Δεν έχουν επισκεφτεί την εστία του Μπιτς. Για να δούμε τώρα αν θα το κάνουν. Ο Χασάν κάνει σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα φτάνει στο Ραμπιά, τον στόπερ που βρίσκεται στις γωνίες μεγάλης περιοχής. Κακή πάσα εκείνου προς τον Ασούρ. Τελικά διορθώνεται το λάθος από τους Αιγύπτιους. Ο Ιμπραχήμ βγάζει στα δεξιά για τον Χασάν, που είναι αριστεροπόδαρος,

0: βάζει τα πόδια του πάνω από την μπάλα, δίνει στον Χανή, σεντράριο Χανή, στο έψι πέναλτι από μάκρυνση. Ο Ατιά δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ. Ο Ασούρ εκτός περιοχής θα δώσει και πάλι για τον Χωσέιμ Χασάν. Από τα δεξιά εκείνο, σεντράρι με τα αριστερό. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει ο Πίτς με την γροθιά σε μια καλή επίσκεψη, ας το πούμε έτσι, των Αιγυπτίων, προς την περιοχή των Αυστραλών. Ένα σουτ στον στόχο έχει κάθε ομάδα. 9 τα σουτ συνολικά, οι τελικές προσπάθειες μάλλον των Αυστραλών, η μία στην εστία και δεν είναι τον γκολ τους, γιατί είναι αυτόν γκολ. Και για τους Αιγύπτιους 5 τελικές, μία στην εστία, τον γκολ του Ασούρ. Ο Χασάν γεμίζει προς τον Τρεζεγκέ, εκείνος δεν μπορούσε με το κεφάλι να βρει συμπαίκτη, έστειλε την μπάλα πάνω σε αντίπαλο. Ο Ερβάιν πολύ ωραία στον Μέτκαλφ, εκείνος ακόμη πιο ωραία στα δεξιά για τον Χρούστιτς. Μπαίνει μέσα στην περιοχή εκείνος, σουτάρει με το δεξί, βάζει την κόντρα ο Χασάν, απομακρύνεται στη συνέχεια ακόμη περισσότερο η μπάλα. Σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των Αυστραλών απομάκρυναν οι Αιγύπτιοι, αλλά ο αρχηγός ο Σούταρ κερδίζει στη μεσαία γραμμή και θα βγάλει στα δεξιά, εκεί που κινείται ο Τρούιν. Ο Τρούιν θέλησε να, αντί να προωθεί την μπάλα προς τα μπροστά, να την γυρίσει προς το ύψος της μεγάλης περιοχής, δίνοντας την ευκαιρία στους Αιγύπτιους να παραχωρήσουν κόρνερ. Κόρνερ τα δεξιά, να το λέγαμε το κόρνερ, ήρθε το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 87 αυτό το κόρνερ. Μετά τα 3 που κερδίσει η Αυστραλία στο πρώτο, κανένα κόρνερ δεν έχει κερδίσει η Αίγυπτος στο παιχνίδι. Στο 27ο λεπτό ο Χρούστιτς, ο αριστεροπόδαρος, είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση και είναι η πρώτη στατική, όχι εντάξει, και έχει εκτελέσει και στο πρώτο ημίχρονο πέραν του Ονίλ κόρνερ και ο Βολπάτο. Τώρα θα το κάνει ο Χρούστιτς από τα δεξιά, το κόρνερ αυτό για την Αυστραλία. Πολύ παίχτες στη μικρή περιοχή, εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι, ο Ερβάιν παίρνει την κεφαλιά, ο Σούταρ τη δεύτερη, αλλά απομακρύνοντας την μπάλα ουσιαστικά από την εστία του Σομπέιρ. Επιμένουν όμως οι Αυστραλοί και πάλι γεμίζει ο Χρούστιτς. Απομάκρυνση από τον Σομπέιρ, τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Στη συνέχεια υπάρχει φάουλ, το οποίο κάνει ο Νίλ. Και έτσι λοιπόν η Αίγυπτος βλέπει αυτή την πολιορκία, τη μίνι πολιορκία να λύνεται. Ο Σούταρ νωρίτερα δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία. Έδωσε πορεία προς την δική του εστία. Και ο Νίλ χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Ασούρ για να πάρει η Αίγυπτος στην κατοχή, που δεν είναι κινητική ιδιαίτερα η Αίγυπτος, οι παίκτες της δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα κινητική, για να δούμε αν θα ψάξουν τον γκολ. Εδώ προς το φινάλε του αγώνα, διανύουμε το 81ο λεπτό, μόλις τώρα ξεκινήσαμε να το διανύουμε. Ο Χωσέιμ Χασάν κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, δεν πήγε πάνω τον Μπέχη, στη συνέχεια πέφτει κάτω ο Χασάν, ζητά φάουλ, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο υπόπτης που ήταν πάρα πολύ κοντά στη φάση. Έβαλε ο Μπέχιτς ελαφρώς στα χέρια του πάνω του και με το που τα έβαλε έπεσε κάτω στο χορτάρι ο Χασάν. Υπερέβαλε λίγο στην αντίδρασή του και ο επόπτης δεν σήκωσε τη σημαία για φάουλ, το διαιτητής το έδωσε το φάουλ. Έτσι λοιπόν διατηρείται το 1-1 στο 21ο λεπτό, η μπάλα έφυγε out και ο Μπίτς τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Ραμπιά με κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Τρούιν, μία ακόμη από τον Ονίλ. Τώρα η μπάλα θα πέσει στο χορτάρι, θα βγει πλάγιο out για την Αίγυπτο ακριβώς στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, με τον Τρεζεκέ να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ραμπιά. Ο Χανί, σκόρερ 2, αυτό γκολ είπαμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από τα αριστερά τώρα ο Ραμπιά πλησιάζει προς την μεσαία γραμμή. Θα δώσει την πλάδου για τον Τρεζεγκέ.
1: Βασίλη, νερό έχεις?
0: Έχω, έχω.
1: Εντάξει,
0: θα μου δώσει λίγο χρόνο στη,
1: σε βλέπω μισή ώρα ακόμη
0: μέσα.
1: Με το
0: που ολοκληρωθεί το κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και θα επανέλθουμε. Ο Χωσέιμ Χασάν παίρνει την μπάλα από τον Χανή, αρκετά όμως έξω από την περιοχή των Αυστραλών. Ο Ασούρ δεν γυρίζει ακόμη πιο πίσω την μπάλα. Παράλληλα παίζουν οι Αιγύπτιοι. Έτσι. Δεν θέλει καμία ομάδα να ρισκάρει ιδιαίτερα. Το βλέπουμε αυτό από το 55 και μετά στην πραγματικότητα. Έχουμε φτάσει πλέον στα 90. Από τα αριστερά και πάλι ο Τρεζεγκέ θα δώσει τον Ατιά. Τώρα ένα γέμισμα προς τον Τρεζεγκέ. Εκείνος με το κεφάλι θέλησε.

0: να βρει συμπαίκτη τον Μαρμούς προκειμένου. Δεν τα κατάφερε. 5 λεπτά το καθυστέρησε. Κόρνερ πάντως για τους Αιγύπτιους. Το πρώτο. Λες από το πρώτο γκολ να έρθει και το πρώτο κόρνερ να έρθει το γκολ για τους Αιγύπτιους. Το πρώτο κόρνερ στο μάτς για την Αίγυπτο στο πρώτο λεπτό
1: θα σε λυτρώσει αυτό.
0: Για να δούμε. Προσεύχεται για ένας Αιγύπτιος στην εξέδρα. Είναι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, επαναλαμβάνω. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η Αίγυπτος. Εκτελεστής ο Μαρμούς. Ο Μαρμούς τη City με πάσα η εκτέλεση. Ο Ατιά σεντράρει προς το δεύτερο δοκάρι, προς το Σαλάχ. Αλλά η μπάλα χτυπά στο χορτάρι. Καταφέρει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Σαλάχ. Θα δώσει τον Χασάν. Εκείνος στο ύψος του πέναλτι γύρισε την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει κάτι σαν γυριστό ο Χωσάμ Αμπτελμαγκίντ. Δεν τα κατάφερε. Η Αίγυπτος κερδίζει ένα πλάγιο άτομο μεταξύ της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Αυστραλών. Εκτελέστηκε με πάσα, είπαμε, το κόρνερ και έγινε σε δεύτερο χρόνο σέντρα στην περιοχή των Αυστραλών. Ο Χανή θα δώσει στον Χασάν. Φαίνεται στο αριστερό εκείνος. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τρεζεγκέ προσπάθησε να κοντρολάρει βρισκόμενος με την πλάτη προς το τέρμα. Δεν τα κατάφερε. Απομάκρυνε οι Αυστραλοί προς τον Ασούρ. Πάνω στον Ασούρ, μάλλον. Ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο out από την απομάκρυνση του Τρούιν. Ένα πλάγιο που πηγαίνει εκτελέσει χωρίς να βιάζεται πάντως ιδιαίτερα ο Μαρμούς της City. Ο Ατιά γυρίζει στον Ασούρ. Περνάει εκείνο στα δεξιά για τον Χανή. Όλοι οι Αυστραλοί, μάλλον 10 από τους 11, είναι πίσω από την μπάλα και η μπάλα είναι στην πλάτη της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος. Ο Χωσέιμ Χασάν κρατά, θα σεντράνει το κακό του πόντο δεξί. Συρτή σέντρα, κακή. Απομάκρυνε ο Ερβάιν. Ο Τουρέ θα παραχωρήσει κόρνερ. Απίστευτο αυτό που έκανε. Ο Τουρέ, ο επιθετικός της Αυστραλίας, είχε πλάτη προς, μάλλον κοιτούσε το δικό του τέρμα, θέλησε να δώσει πάσα στον Μπέχιτς και έστειλε την μπάλα 5 μέτρα σχεδόν δίπλα τον Μπέχιτς, κόρνερ. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ των Αιγυπτίων και θα το εκτελέσει ο Μος Αλάχ, ο αρχηγός της Αιγύπτου. Λες να έχουμε απευθείας γκολ από κόρνερ. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Σαλάχ. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Ο Σαλάχ στην εκτέλεση. Πλασαριστά, κεφαλιά από τον Σούταρ προς τα πίσω. Προσπαθεί ο Χωσάμ να πιάσει την κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που είναι ο Σαλάχ στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Την δίνει στον Ατιά. Σεντράρει ο Σαλάχ, κεφαλιά. Φοβερή επέμβαση που κάνει ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας, ο Μπιτς, στην κεφαλιά του Ραμπιά. Τεράστια φάση για την Αίγυπτο για να φτάσει στη νίκη, γιατί πιθανότατα αν εσκόραρε σε αυτό το σημείο θα την έπαιρνε κιόλας. Έκανε ο Σαλάχ με τη μία τη σέντρα αφού πήρε την μπάλα από τον Ατιά. Στο ύψος του πέναλτι την κεφαλιά την πήρε ο Ραμπιά, απομάκρυνε εντυπωσιακά στη δεξιά του γωνία σε κόρνερ ο Μπιτς. Ο τερματοφύλακας των Αυστραλών εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Σαλάχ σουτάρει, η μπάλα είναι στα χέρια του Μπιτς. Ήταν αδύναμο το σουτ του Σαλάχ. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων προσπαθεί μάλιστα με ένα μακρινό βολέ να βρει τον Τουρέ, αλλά στέλνει την μπάλα στον άλλο.
1: Άρα, Βασίλη, αυτός ο Μπιτς δεν είναι καθόλου παραλίας.
0: Καθόλου παραλίας. Μπιτς
1: πολύ καλό.
0: Το πιάσε με τα αριστερό, ενώ και έκανε κίνηση προς την άλλη πλευρά.
1: Φοβερή επέμβαση.
0: Δεν ξέρει τη θέση, διέπεισε και στη θερμοφύλακα.
1: Πολύ καλό, με το ένα χέρι.
0: Και κινούνταν προς τα δεξιά και η μπάλα πήγε στα αριστερά του και είχε αντίδραση. Με τα αριστερό την έβγαλε κόρνερ.
1: Τώρα τι έπαθε η Αίγυπτος και πίεση.
0: Έλατε.
1: Ξαφνικά.
0: Για να δούμε. Ακόμα 55 δευτερόλεπτα έμειναν. Ο Σαλάχ θα παίξει κάθετα για τον Αντιά. Εκείνο σουτάρι πάνω στην κόντρα που έβγαλε ο Ερβάιν. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή, εκείνο ο Ιμπραχήμ, ο στόπερ των Αιγυπτίων, θα δώσει στον Χασάν. Ωραία προσποίηση από τον Χανή, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να κυνηγήσει την μπάλα. Στείλε αλλού τον αντιπαλό του, αλλά και εκείνος δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα, όλα αυτά εκτός περιοχής των Αυστραλών. Ακόμη 25 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των 5 των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν η Αίγυπτος μπορεί τώρα να πετύχει γκολ νίκης, γιατί το μάτς είναι στο 1-1, γιατί η Αίγυπτος είναι εκείνη που πιέζει. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Ασούρ, ο σκόρερ της Αιγύπτου, κατεβάζει. Για να δούμε, θα κάνει ένα γέμισμα προς τα δεξιά. Μια αλλαγή παιχνίδι για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ έχει την μπάλα στο αριστερό. Θα κάνει την προσποίηση, μπαίνει μέσα στην περιοχή, έχει δύο παίκτες πάνω του. Σουτ το οποίο κοντράρει πάνω στον σουτάρ, σωτήρια η κόντρα που βγάζει. Κάνει την προσποίηση, μπαίνει μέσα στην περιοχή, έχει δύο παίκτες πάνω του. Σουτ το οποίο κοντράρει πάνω στον σουτάρ, σωτήρια η κόντρα που βγάζει ο σουτ.

0: από τον Χασάν, αλλά η μπάλα κόντρα, ενώ είχε πορεία προς τη δεξιά γωνία του Μπιτς στην προβολή που έβγαλε ο Σούτερ, ο αρχηγός της Αυστραλίας. Επομένως, Δημήτρη, ωραία, θα πάρω και εγώ μια ανάσταση, δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε.
1: Πάμε λοιπόν για παράταση στο παιχνίδι Καγκουρό Φαραώ. Η Αίγυπτος ανέβασε στροφές στο τέλος, αλλά δεν ήταν καταλυτικό αυτό. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων γρήγορα. Επανερχόμαστε για την παράταση του αγώνα. Στο δελτίο, Δημήτρη Σωτηρόπουλος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10:59 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην παράταση έχει οδηγηθεί η τελευταία αναμέτρηση που περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ, καθώς το 90 λεπτό Αυστραλία-Αίγυπτος είναι ισόπαλες 1-1 στο Ντάλλας. Νωρίτερα σήμερα Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Έτσι το παζλ της φάσης των 16 έχει σχηματιστεί κατά τα 6-8 του. Με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά θα αναμετρηθούν Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο και Καναδάς Μαρόκο. Το αυριανό πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει και αυτό τρία μάτς. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν στο Μαϊάμι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στις 4:30 τα ξημερώματα στο Κάνσας Κολομβία Γκάνα. Τέλος στις 8 το βράδυ για την φάση των 16 αυτό το μάτς. Κοντράρονται στο Χιούστον Καναδάς Μαρόκο. Στα δικά μας στην Ολλανδία από σήμερα Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα βρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα και δεύτερο τερματοφύλακα, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ σήμερα για τη δενέργεια έως την Δευτέρα εργομετρικών εξετάσεων, οπότε οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με την Φίτεσε θα δώσει ένωση στις 15 του μήνα. Δεύτερο φιλικό αύριο για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με δυσκολότερο έργο αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρουν απέναντί τους τον Άγιαξ. Στις 6 το απόγευμα, η σέντρα στο μάτς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα θα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του τριφυλιού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Λεωφόρο στις 9 το βράδυ. Δεύτερο φιλικό και για τον ΠΑΟΚ αύριο, καθώς στις 3:30 το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV, ενώ τη Δευτέρα θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Έξω αγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη σήμερα, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ, ενώ η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο NBA και τη Μινεσότα θα συνεχίσει για έναν χρόνο ο Trey Lyles, ο οποίος ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικα στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο. Τέλος, την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Και στα νέα από το εξωτερικό, 60χρονος Άγγελος Ποστέκογλου θα είναι για τα ερχόμενα 2 χρόνια νέος προπονητής της Al Nassr, καλούμενος αρχικά να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι η ομάδα υπό τις οδηγίες του Ζόρζε Ζεσούς. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρντ Σκότι Γουίλμπεκιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια, ο Ισπανός forward Χαϊμέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ. Τέλος, με τον Γιάν Μοντέρο, η δωδεκάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

0: Ιταλίας για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σάντο Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει η παράταση στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος που διεξάγεται στον Ντάλας.
1: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Ξεκίνησε η παράταση. Πρώτο λεπτό της παράτασης Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στο Dallas Stadium. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Αυστραλία από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Εκτέλεση προς το ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ιμπραχήμ. Δεν έκανε κάποια αλλαγή ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν. Δύο αλλαγές για την Αυστραλία, η οποία είναι και στην επίθεση με τον Μαμπίλ, που μπήκε στη θέση του Μέτκαλφ. Προσπάθησε να γυρίσει μέσα στην περιοχή των Αιγυπτίων. Ο Ραμπιά βγήκε και μάζεψε γιατί κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου πρωτού αυτή φύγει κόρνερ. Μπήκαν δυνατά οι Αυστραλοί, τώρα οι Αιγύπτιοι βέβαια προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους και είναι και στην επίθεση με τον Χανί, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που πετυχαίνει δύο αυτογκόλ στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι το έχει πετύχει ο Βούλγαρος, ο Ιβάν Βούτσοφ, στο Μουντιάλ του 66, τότε που η Αγγλία είχε πάρει τον τρόπαιο. Λέτε να είναι ιονός για να πάρει η Αγγλία τον τρόπαιο και τώρα, αυτά τα δύο αυτογκόλ του Χανί. Γιατί γίνεται ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που πετυχαίνει δύο αυτογκόλ στην ίδια διοργάνωση. Μετά το αυτογκόλ που είχε πετύχει στο μάτς πρεμιέρας με το Βέλγιο, έστειλε και σήμερα την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του ο δεξιός μπακ της Αιγύπτου, που είναι καλός ο Άταλε στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας 1-1 για την Αυστραλία στο 55. Ο Ασούρ είχε βάλει μπροστά την Αίγυπτο. Η οποία είναι στην επίθεση, ο Σαλάχ σουτ με το δεξί, η μπάλα out σχεδόν 1,5 μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το σουτ από τον αρχηγό της Αιγύπτου πήρε την μπάλα από τον Χασάν, από τον Μαρμούς, με συγχωρείτε. Αλλά σούταρε με το δεξί, όχι το καλό του πόδι δηλαδή, και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Αυστραλίας στο τρίτο λεπτό της παράτασης, στο 93. Να πούμε επίσης ότι έχουν πλέον σημειωθεί με έναν ρεκόρ αυτογκόλ με αυτό του Χασάν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, διότι πλέον τα αυτογκόλ είναι 13. Ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 12 το 2018, βέβαια, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το διευρυμένο, των 48 ομάδων. Έχουμε πολλά περισσότερα παιχνίδια και έχουμε και ρεκόρ αυτογκόλ, επαναλαμβάνω, με 13 στον αριθμό. Είναι εντυπωσιακό νούμερο, όπως να το κάνουμε. Αυτός ο αριθμός των 13 αυτογκόλ. Οι Αιγύπτιοι κερδίζουν ένα φάουλ στον χώρο της άμυνάς τους. Μάλιστα το 18 είχε σημειώσει και το μοναδικό αυτό γκολ σε τελικό Μάντζουκιτς για την Κροατία. Οι Αιγύπτιοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, στη μεσαία γραμμή με τον Ασούρ. Η άλλη αλλαγή που έγινε για την Αυστραλία ήταν αυτή του Οκόν στη θέση του Ονίλ, ο παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ στο αυτό γκολ του Χανί. Στην επίθεση είναι οι Αιγύπτιοι. Ο Μαρμούς θέλησε να δώσει πάσα για τον Τρεζεγκέ, η μπάλα κόντραρε και πήγε στα πόδια.

0: παιδιά, τον τερματοφύλακα των Αυστραλών, του Μπιτς, που είχε τεράστια επέμβαση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στην κεφαλιά του Ραμπιά, μετά από τη σέντρα του αρχηγού της Αιγύπτου, του Μοσαλάχ. Τώρα θα πιάσει την μπάλα στα χέρια ο Μπιτς, γιατί κέρδιζε χρόνο, περίμενε τους παίκτες του να ανέβουν. Μόλις πήγε να τον πιέσει ο Σαλάχ, εκτέλεσε το, έκανε το βολέ σε ένα χώρο που η μπάλα πήγε πάνω σε Αιγύπτιο, αλλά συνέχεια ανακτήθηκε η κατοχή από τους Αυστραλούς. Κλέβουν οι Αιγύπτιοι με τον Χωσάμ Αμπντελκαμίντ στη μεσαία γραμμή. Θα παίξει εκείνος δίπλα του για τον Ασούρ, που είχε μετατοπιστεί στον άξονα ο Ασούρ εδώ και πολλή ώρα, από την είσοδο του Χωσέιμ Χασάν στον αγωνιστικό χώρο, που τώρα έχει την μπάλα στα πόδια. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Χασάν, γυρίζει πιο πίσω για τον Ατιά. Αλλάζει παιχνίδι εκείνος στα αριστερά, προσπάθησε μάλλον να το κάνει για τον Τρεζεγκέ. Έκοψε ο Μαμπίλ. Κλέβουν ξανά οι Αιγύπτιοι με τον Τρεζεγκέ, που δεν μπόρεσε όμως να συνδυαστεί με τον Μαρμούς. Ο Μαμπίλ θα δώσει τον Χρούστιτς, εκείνος τον Ερβάιν. Ο Ερβάιν κρατά παρά την πίεση δύο Αιγυπτίων και θα βρει τον Τουρέ, ο οποίος μάλιστα, μάλλον δόθηκε φάουλ νωρίτερα υπέρ του Ερβάιν. Άφησε αρχικά το πλεονέκτημα ο διαιτητής όταν είδε ότι δεν υπήρχε πλεονέκτημα για την Αυστραλία. Γύρισε πίσω τη φάση και καταλόγησε το φάουλ του Ραμπιά πάνω στον Ερβάιν στο 96ο λεπτό του αγώνα, 6ο λεπτό της παράτασης δηλαδή. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Οι Αυστραλοί έχουν την κατοχή με τον Τρούιν να γυρίζει μπάλα, την μπάλα πίσω προς τον Τσιρκάτη. Ο αρχηγός ο Σούτερ θα περάσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Τώρα ο Μπέχιτς δεν μπόρεσε να δώσει στον Χρούστιτς, το έκανε σε δεύτερο χρόνο. Κρατώνει η Αυστραλία την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Μια ωραία ενέργεια. Ο Τουρέ παίρνει την μπάλα από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, φέρνει στο δεξί, θα κοπεί ωστόσο από τον Χωσάμ. Στη συνέχεια η μπάλα θα φύγει έξω, ενώ ο Χρούστιτς έπεσε, ο Μπέχιτς μάλλον έπεσε στο χορτάρι.
1: Ναι, αλλά λέει ένας ακροατής Βασίλη μου ότι δεν έχει κάνει πρόβλεψη.
0: Τι να προβλέψω
1: τώρα. Πέναλτι.
0: Πέναλτι. Εν τω μεταξύ παίζει όντως να υπήρχε φάουλ, έτσι του χάνει πάνω στο
1: πέναλτι. Πέναλτι, εγώ λέω πέναλτι.
0: Έτσι όπως πάει το μάθημα, πέναλτι, δεν από κάτι άλλο. Ναι, γιατί εντάξει.
1: Τώρα θα είναι πιο προσεκτική.
0: Τώρα θα είναι ακόμα πιο προσεκτική. Και μάλιστα αυτό συνέβη μετά το 55 και έπειτα. Αν και η Αυστραλία ήταν. Το ψήξε περισσότερο από την Αίγυπτο, ξεκάθαρα τον γκολ. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού η Αίγυπτος είχε δύο ευκαιρίες να πάρει την νίκη. Αρχικά με την κεφαλιά του Ραμπιά και την απόκρουση του Μπιτς, τη φοβερή απόκρουση, σπουδαία απόκρουση του Μπιτς. Και στη συνέχεια, αυτό στο δεύτερο λεπτό καθυστέρηση, και στη συνέχεια με το σουτ του Χωσέιμ Χαϊσέμ Χασάν, με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Σούταρ, και ενώ είχε κατεύθυνση προς τη δεξιά γωνία του Μπιτς. Αυτές ήταν δύο πολύ καλές στιγμές, μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά η πρώτη προφανώς, και η φαλιά του Ραμπιά και η απόκρουση από τον Μπιτς στις καθυστερήσεις για την Αίγυπτο, που τώρα έχει την κατοχή με τον Χασάν από τα δεξιά, δίνει το χάνι. Η Αυστραλία είναι οργανωμένη πίσω από την μπάλα. 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, το σκορ στο 1-1. Ο Ραμπιά, που είχε ανέβει αρκετά πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, δίνει στον Ατιά. Εκείνος αλλάζει παιχνίδι για τον Χασάν. Κατεβάζει ωραία εκείνος με το στήθος και φέρνει στο αριστερό. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει με το δεξί. Πολύ κακή η σέντρα του. Στο πουθενά, πλάγιο out η μπάλα. Ενώ φαίνεται ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, τελική προσπάθεια τα χαλάει ο Χαϊσέμ Χασάν. Στο 1ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Ο Τρούιν είναι έτοιμος να εκτελήσει αυτό το πλάγιο χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Ο σκηνοθέτης βρίσκει την ευκαιρία να δώσει εικόνα από τις εξέδρες, ενώ ο ρέφερι του αγώνα άρχισε να μετράει αντίστροφα τα 5 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση αυτού του πλαγιού. Άουτ, έκλεψαν οι Αιγύπτιοι. Ο Σαλάχ ύψωσε για τον Τρεζεγκέ. Απομάκρυνε ο Τσιρκάτη, αλλά ξανακερδίζουν οι Αιγύπτιοι στη μεσαία γραμμή την μπαλά με τον Ατιά, ο οποίος είναι πολύ κοντρολαρισμένος και πολλές φορές η μπαλά περνά από τα πόδια του. Ο Ασούρ τώρα

0: Ωραία πάσα για τον Τρεζεγκέ. Από τα αριστερά, εκτός μεγάλης περιοχής των Αυστραλών, είναι ο Τρεζεγκέ που έχει πάνω του τον Τρούιν. Θα γυρίσει για τον Ραμπιά. Παράλληλα, εκείνος για τον Ιμπραχήμ, τον άλλον στόπερ της Αιγύπτου. Δίνει στον Χανή, εκείνος τον Χασάν. Από τα δεξιά, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έχει μπροστά του δύο Αυστραλούς. Κάνει προσποίησεις. Θα δώσει στον Χανή. Χανή σεντράρει. Η μπάλα περνά όμως από τον Τρεζεγκέ. Περνά και από τον Τσιρκάτη και θα βγει πλάγιο out από την άλλη πλευρά. Πλάγιο out για την Αυστραλία. 10 λεπτά παιχνιδιού στην παράταση. Δεν υπάρχει φάση. Ο Τρούιν θα πάει χωρίς να βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Δεν νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν πέναλτι στο μάτς. Για να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες έχει διαφορετική γνώμη βέβαια επ' αυτού. Ο Ραμπιά κλέβει στη μεσαία γραμμή. Στη συνέχεια κερδίζει το φάουλ ο Ασού. Διαμαρτύρεται από πλευράς Αυστραλίας ο Κον. Θεωρεί ότι δεν υπήρχε φάουλ. Δόθηκε ωστόσο. Η Αίγυπτος λοιπόν έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Αυστραλών. Ο Ατιά το εκτελεί με πάσα για τον Χανή. Είπαμε και οι 11 παίκτες Αυστραλίας είναι πίσω από την μπάλα. Η Αίγυπτος έχει την κατοχή σε αυτά τα 11 λεπτά της παράτασης. Ανούσια έως τώρα για να δούμε. Ο Χανή μέσα στην περιοχή θέλει να περάσει κάθετα για τον Σαλάχ. Αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Δεν προλάβαινε ο Σαλάχ. Που απένει με τα εύσημα βέβαια στο συμπαίκτη του, σηκώνοντας τον αντίχειρα. Ο Σούταρ θα δώσει στα δεξιά για τον Τσιρκάτη. Ο Τσιρκάτη προσπαθεί να πλησιάσει τη μεσαία γραμμή. Θα χάσει ο Τρούιν. Αρχικά όμως στη συνέχεια θα διορθώσει. Τώρα έγινε μια παλιά προς τον Μαμπίλ. Σύμφωνα με τον υπόπτη, μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και υπάρχει πλάγιο για την Αίγυπτο, ενώ ο Μαμπίλ κατάφερε να πάρει την κατοχή. Ωστόσο, είχε βγει η μπάλα σύμφωνα με τον υπόπτη. Άρα υπάρχει πλάγιο για την Αίγυπτο. Στο 102 το μάτς. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. 12 λεπτό της παράτασης. Ο Χανή θα δώσει τον Χασάν πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Χασάν περνάει πολύ μπάλα από τα πόδια του, αλλά δεν έχει κάνει και τίποτα φοβερό.
1: Βασίλη, υπάρχει κίνημα Κροατών. Ναι. Παρακαλεί να περιγράψει γκολ Αιγύπτου.
0: Εντάξει. Θα το διώξω, θα το προσπαθήσω. Ο Χανή έχει την μπάλα από τα δεξιά.
1: Αυτό να το προσέχεις γιατί σκοράρει εναντίον της ομάδας.
0: Είπαμε, για να δούμε αυτό το σύντομο Ασούρ έξω πολύ μακριά η μπάλα αυτός. Είπαμε, έγραψε ιστορία ο Χανή γιατί έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που πετυχαίνει δύο αυτογκόλ στην ίδια διοργάνωση, έτσι. Ο πρώτος ήταν το 1966.
1: Ο Ιβάν
0: Βούτσοφ, Βούλγαρος. Και λέω, Δημήτρη, αναρωτήθηκα, μήπως θα το πάρει η Αγγλία. Λες να υπάρχει, δηλαδή.
1: Α, που συνέβη, ναι.
0: Συνέβη τότε, το πήρε η Αγγλία. Μήπως τώρα που συνέβη πάλι.
1: Μια που είπε τώρα αυτό, η Αγγλία. Όπως μετέδωσε και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, το μάτς που ήταν ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, 3 η ώρα Μεξικό-Αγγλία. Ναι. Θα πάει νωρίτερα, θα δούμε τώρα πόσο θα πάει. Θα είναι Κυριακή βράδυ 11, 12, 10. Θα το δούμε.
0: Να το δούμε λοιπόν κιόλας. Γιατί 3 η ώρα, δύσκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν αντέχω εγώ πλέον, δεν ξέρω, άλλοι μπορούν να έχουν αντοχές. Ο Τσιρκάτη θα πάρει μια κεφαλιά στη μεσαία γραμμή. Εν τω μεταξύ έγινε και ρεκόρ αυτόν γκολ, έτσι, σε Μουντιάλ. Γιατί με βάση αυτά που διαβάζω και στα αγγλικά μέσα, έχουμε 13 αυτόν γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη,
1: τι λες?
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 12 στο Μουντιάλ του 2018. Περισσότερα τα παιχνίδια τώρα, αλλά ήδη έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων αυτόν γκολ σε μια διοργάνωση. Με βάση έτσι, επαναλαμβάνοντα, όσο βλέπω
1: ναι,
0: στα αγγλικά.
1: Παίζουν τόσο πολύ γρήγορα. Οι σέντρες είναι ξηραφιά, οπότε μπορεί να συμβεί το μοιραίο.
0: Και ο Χανή, είπαμε, το έχει πετύχει δύο φορές το μοιραίο.
1: Ο Χανή το έχει χάσει.
0: Βέβαια, ξέρεις τι, η αλήθεια είναι στο μάτς με το Βέλγιο δεν είχε καμία ευθύνη. Δηλαδή, αν δεν το βάζα εκείνο, θα το βάζω ο Λουκάκου. Απλά θα έσπρωνε την μπάλα στα δίχτυα ο Λουκάκου. Σήμερα η κεφαλιά του ήταν τελείως απρόσεκτη σε αυτή τη σέντρα του Ονίλ. Πέρασε η μπάλα τον Σούταρ που είχε επιδείξει την κεφαλιά. Την βρήκε ο Χανή, την έστειλε στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακά του. Ενώ τώρα ο Μπέχιτς θα πάρει κίτρινη κάρτα από τον Χασάν που τον τράβηξε από τη φανέλα. Και διαμαρτυρήθηκε ο Μπέχιτς. προς τον αντίπαλό του, ήταν εκνευρισμένος. Παίρνει την κίτρινη κάρτα του Χασάν στο 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης.
1: Να δώσουμε την είδηση ότι είναι η πρώτη κάρτα που αντικρίζει παίκτης μετά από 105 λεπτά αγώνα.
0: Όχι, είχαμε κι άλλες.
1: Δεν έχω εγώ άλλη.
0: Δεν έχεις.
1: Δεν έχω. Μέχρι στιγμής.
0: Γιατί είχα.
1: Ναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία θα το τσεκάρεις κι εσύ.
0: Θα το τσεκάρεις. Ναι, το...
1: Η
0: φαντάστηκα.
1: Πρώτη κάρτα είναι σε παίκτη της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα. Ωραία, και έχεις
1: δίκιο.
0: Και αυτό. Και έχεις δίκιο. Ναι. Άρα, για να δούμε. Τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Ένα γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή της Αιγύπτου. Εύκολα η απομάκρυνση από τον Ιμπραχήμ σε πλάγιο out. Και ενώ τώρα συμπληρώνουν τα 15 λεπτά και θα σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής, ο Ουρουγουανός διαιτητής, ο Γκουστάβο Τεχέρα. Άρα, αποτέλεσμα και πρώτου ημιχρόνου παράταση το 1-1. Σκόπο που διαμορφώθηκε από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Δημήτρη. Επαναρχόμαστε πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της ημέρας για τους αγώνες. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω της διαφοράς ώρας τα μάτσα εκεί είναι μεσημέρι και απόγευμα, εδώ είμαστε νύχτα, γι' αυτό τα περισσότερα παιχνίδια είναι μετά τις 11 το βράδυ. Η Αίγυπτος, παρότι προηγήθηκε νωρίς με τον Ασούρ στο πρώτο ημίχρονο με ωραία κεφαλιά, ισοφαρίστηκαν από τους Αυστραλούς αργότερα με αποτέλεσμα να παραμένει αυτό το εύθραυστο 1-1. Δεν παίχτηκε από το 60 μέχρι το 90, παρά το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι ανέβασαν στροφές και από το 90 μέχρι το 97 απόλεσαν τρεις ευκαιρίες, δεν κατέστη δυνατό να πανηγυρίσουν, αφού ο Μπίτς, ο τροματοφύλακας των Αυστραλών, έκανε μια πολύ σπουδαία απόκρουση στο τέλος της αναμέτρησης. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, ολοκληρώθηκε και αυτό. Είχαμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα από τον Ουρουγουανό ρέφερι. Δεν είχαμε κόρν στην παράταση. Άρα λοιπόν πάμε στα τελευταία 15 λεπτά που δεν νομίζω να δημιουργηθεί κάποια φάση, διότι φοβούνται αμφότεροι και θα οδηγηθούμε στην ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, όπως συνέβη και σε ένα ακόμη παιχνίδι νωρίτερα, καθώς είμαστε στη φάση των 32. Νοκάουτ για τους 16, ενώ οδηγούμαστε προς το τέλος του Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Ο μήνας έχει ήδη 3 και σε 16 μέρες ολοκληρώνεται αυτό το Μουντιάλ των υπερβολών, υπό την έννοια των 48 χωρών, των 48 εθνικών ομάδων, των τριών χωρών, των μεγάλων γηπέδων, των μεγάλων διαφημίσεων, των μεγάλων events. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο στο πλαίσιο της αγοράς, στο πλαίσιο του 2026, που όλα είναι θέαμα, όπως επιτάσσει ο αμερικανικός αθλητισμός. Το show δηλαδή, να περνούν καλά οι πρωταγωνιστές, να περνούν καλά οι θεατές, οι οικογενειάρχες, οι οικογένειες, τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στην Σέντρα. Θα τελειώσω το μαρτύριο λίγο για τον Βασίλη Μούση, που είναι λίγο άτυχος, δεν έχει ρυθμό αγών. Όταν δεν έχει ρυθμό αγών, ο speaker δεν μπορεί και αυτός να το απολαύσει. Βασίλη, πάμε για τα τελευταία.
0: Και να τον αποδώσουμε το ρυθμό, έτσι όπως δεν υπάρχει. Λοιπόν, μπήκε ο 18χρονος Αμπντελκαρίμ στη θέση του Μαρμούς. Αυτή είναι η
1: έβγαλε
0: αλλαγή.
1: Το Μαρμούς που δεν είναι καλός εκτελεστής πέναλτι. Περίεργο.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι τον βάζει τον Πιτσιρικά, γιατί είναι μόλις 18 χρονών, αγωνίζει τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελώνα. Μήπως πάρει κάτι τώρα σε αυτό το 15 λεπτό. Το σκέφτηκα και εγώ αυτό που είπε για τα πέναλτι. Για να δούμε αν αυτή η αλλαγή του βγει του Χασάν. Έτσι, είναι ένας άπειρος ποδοσφαιριστής, μόλις 18 χρονών. Είπαμε όμως παίζει στην δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελώνα. Ο Αμπντελκαρίμ, Αυστραλίνε στην επίθεση, μια κεφαλιά του Ντουρέι, μπαλά out, χωρίς να ανησυχήσει ο Σομπέρ. Ο Αμπντελκαρίμ είχε παίξει ως αλλαγή σε όλα τα παιχνίδια ως τώρα της Αιγύπτου, ενώ χωρίς να βιάζονται οι Αιγύπτιοι θα δώσουν συνέχεια στο μάτς. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες το έχουν αποδεχτεί ότι θα παίξουν στην... θα πάνε στα πέναλτι, όταν ενδεχομένως να πάει στα πέναλτι του μάτς. Να το δούμε όμως, είπαμε, αν έχει κάποιος διαφορετική άποψη. Πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελώνα Β από την Αλαχλή τον Φεβρουάριο του 26 ο Αμπντελκαρίμ, και πλέον θα αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελώνα από τη νέα χρονιά με βάση τα ρεπορτάζ. Θα δούμε, είπαμε, είναι 18 χρονών ο Αμπντελκαρίμ, γεννηθεί στην 1η-1η του 2008, 18,5 δηλαδή 1η Ιανουαρίου του 2008 έχει γενέθλια ο Αμπντελκαρίμ. Στην πρώτη ενέργεια κάνει φάουλ πάνω σε αντίπαλο στο 107. Είναι πολύ νεαρός, αλλά ενδεχομένως να έχει προοπτικές. Τώρα μια

0: κάθε την πάσα προς τον Τουρέ. Ο Τουρέ μπαίνει στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει προς τον Μαμπίλ. Θα αποκρούσει, θα βάλει την προβολή ο Χωσάμ. Και έτσι λοιπόν θα περάσει αυτή η πιθανότητα κινδύνου για την εστία της Αιγύπτου. Η μπάλα από τον Τρεζεγκέ από τον χώρο της άμυνας Αιγύπτου φτάνει στον τερματοφύλακα της Αυστραλίας στο 108 πλέον το μάτς. 18 λεπτό λοιπόν της παράτασης, παραμένει το 1-1. Πάλι μια βαθιά παλιά για τον Τουρέ από τα δεξιά, εκείνος κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σου, την μπάλα θα βγει πλαγιώτα από την άλλη πλευρά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακή ενέργεια του Τουρέ. Είναι αυτό που λέμε, καλά τις έκανε τις μπάλας. Έφυγε από την άλλη πλευρά, πλάγιο out.
1: Το οποίο... Λύσε μου και μια απορία μετά.
0: Ναι. Για πες.
1: Ο νικητής με ποιον παίζει?
0: Με τον νικητή του Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
1: Φιλιά στο σπίτι. Απλώς θα πάει
0: εκτός
1: να παίξει.
0: Εκτός και αν επιβεβαιωθεί ο Γκανέζος Σαμάνος.
1: Ο Σαμάνος.
0: Ναι, λέω τώρα. Ναι, ναι. Που έχει προβλέψει και το ξέρει έτσι αποκλεισμό Αργεντινής. Για να δούμε. Ο Σαλάχ κερδίζει φάουλ στην μεσαία γραμμή. Και η Αίγυπτος λοιπόν, να δούμε αν θα ψάξει την απειλή προς την αντίπαλη εστία. Ο Σαλάχ ήταν λίγο κνευρισμένος, χτύπησε το χορτάρι. Από τα δεξιά ο Χασάν τώρα. Έχει πίσω τον Χανί και δύο Αυστραλούς μπροστά του. Θα δώσει τον Ασούρ, τον σκόρερ. Ο Ατιά, για να το δούμε, σουτάρει, κοντράρει μπάλα, πηγαίνει στα χέρια του Μπιτς. Γιατί δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη, ούτε άλλαξε ιδιαίτερα πορεία. Σούταρε προς τη δεξιά γωνία ο Ατιά. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Σούταρ, στο δεξί του πόδι. Άλλαξε ελαφρώς πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, στα χέρια του Μπιτς. Από τα αριστερά τώρα ο Μπέχιτς κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Η Αυστραλία μπροστά κάνει προσπίση στον Χανί που κόβει για λίγο την μπάλα. Πάει κίνηση στον Χρούστιτς, κλέμουν στη συνέχεια οι Αιγύπτιοι. Ο Σαλάχ θα πάρει φάουλ στη μεσαία γραμμή. Θέλει να παίξει γρήγορα. Ο Σαλάχ κυλούσε η μπάλα ενώ εκτέλεσε το φάουλ. Αυτό είναι ένα δείγμα έτσι και τη αγωνία ενδεχομένω του Σαλάχ. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι κυλούσε η μπάλα, τον εκτέλεσε ακριβώς δίπλα του διαιτητής. Το είδε, το έδωσε. Και τώρα η Αίγυπτος έχει αυτό το φάουλ κερδισμένο σχεδόν στο χώρο τη ψηλή γραμμή και ενώ το μάτς είναι στο 110, στο 20 λεπτό δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Ο Χανί θα δώσει δίπλα του για τον Ατιά. Ο Χασάν από τα δεξιά απλά έχει την μπάλα στα πόδια, τώρα κάνει μια κίνηση να γίνει πιο απειλητικό. Σεντράρε με το δεξί μπάλα κοντράρει και πάλι πάνω του προτού βγει κόρνερ. Την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου και στη συνέχεια ο Μπέχιτς απομακρύνει σε πλάγι out για την Αίγυπτο. Υπάρχει μια διακοπή στον αγώνα. Ο Τεχέρα λέει τώρα να εκτελεστεί το πλάγιο. Δεν κατάλαβα γιατί διακόπη στο μάτς. Στο 110 άλλα 10 λεπτά για να ολοκληρωθούν και τα 120 του παιχνιδιού. Τα 30 δηλαδή της παράτασης. Συν τα 90 της κανονικής διάρκειας που μόλις διακοπήσουμε για τις καθυστερήσεις στην πραγματικότητα ήταν 100. Πάμε δηλαδή για 130 λεπτά αγώνα μέχρι να ολοκληρωθεί και η παράταση πραγματικού χρόνου, αυτό θέλω να πω. Από τα αριστερά ο Χασάν θα δώσει τον Τρεζεγκέ με πλάτη εκείνος αρχικά προς την αντίπαλη εστία, γυρίζει πιο πίσω για τον Ασούρ, ο Ασούρ στον Ατιά, ο Ατιά μια κάθετη. Ο Αμπτελκαρίμ προσπάθησε να περάσει τον Τρεζεκέ. Κόντρες. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή της Αυστραλίας. Οι Αυστραλοί, οι οποίοι τώρα θέλησαν να βγουν μπροστά, αλλά η πάσα προς τον Τουρέ δεν ήταν καλή. Ξανακέρδισαν οι Αιγύπτιοι με τον Ασούρ. Να αλλάζει με τον Τρεζεκέ. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ο Ασούρ. Εκεί που είναι ο Σαλάχ. Φαίνεται αριστερό ο Σαλάχ. Πάσα στον Ασούρ. Σουτ. Κόντρα με το κεφάλι. Έβαλε το κεφάλι του εκεί. Ο Σούταρ ενδεχομένως σωτήρια, γιατί έχω την εντύπωση ότι η μπάλα πήγαινε προς το γάμα της εστίας του Μπιτς. Έβαλε το κεφάλι σε αυτό το σουτ του Ασούρ με το αριστερό ο Σούταρ και απομάκρυνε σε κόρνερ. Σωτήρια η παρέμβαση του Αυστραλού στόπερ, του αρχηγού της Αυστραλίας, του Σούταρ. Εκτελεί τον κόρνο Σαλάχ. Λασαριστά, κεφαλιά και πάλι από τον Σούταρ. Κεφαλιά απομάκρυνση σε ένα χώρο που είναι ο Ατιά. Ζητά την μπάλα ο Σαλάχ στα πόδια και την παίρνει. Σε αυτό το χρονικό σημείο ο Σαλάχ ωραία για τον Χασάν προλαβαίνει εκείνος πρωτού η μπαλαβγή κόρνερ

0: Άουτ, με συγχωρείτε, και κερδίζει κόρνερ στο 112. Ο Σαλάχ παίζει γρήγορα. Με πάσα για τον Ατιά. Ζήτησε ξανά την μπάλα. Εκείνο θα δώσει στον άξονα, στον Χανί. Σεντράρει ο Χανί. Πολύ κακή κεφαλιά από τον Ιμπραχήμ. Η μπάλα out. Έτσι λοιπόν οι Αυστραλοί μπορούν να ανασάνουν. Νωρίτερα το σουτ το οποίο έκανε ο Ασούρ με τα αριστερά ήταν πολύ ωραίο και η μπάλα πήγαινε μέσα. Νομίζω βάρηκε από την κάμερα του DAT. Αλλά απομάκρυνε με το κεφάλι ο Σούταρ που είναι και ανύψηλος στόπερ της εθνικής ομάδας Αυστραλίας. Οι Αυστραλοί τώρα έχουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Χρούστης χάνει. Ωραίο το κλέψιμο από τον Άτια. Για μένα είναι ο καλύτερος Αιγύπτου ο Άτια. Ο Σαλάχ από τα δεξιά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ωραία, ελευθερώνεται στο άλλο το δεξί, αλλά ο Σούταρ και πάλι είναι εκεί. Με ένα τάκλιν να ανακόψει την μπάλα, να παροχωρήσει κόρνερ. Σε αυτή την ωραία ενέργεια του Σαλάχ. Θεωρώ ότι τον φοβήθηκαν και οι Αυστραλοί και δεν πήγαν πάνω του. Έτσι λοιπόν ελευθερώθηκε, έφερε στο δεξί Σούταρ, αλλά ο Σούταρ ήρθε να κάνει την προβολή και να απομακρύνει σε κόρνερ. Εκτελεί ο Σαλάχ το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης αυτή η φορά από τον Χρούστιτς. Ένα βαθύ γεμίσμα από τον Ατιά, θα πάρει την κεφαλιά ο Ερβάιν, ο Ασούρ από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά τώρα. Θα αφήσει τον Τρεζεγκέ. Σέντρα του Τρεζεγκέ στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ερβάιν, ο Μαμπίλ. Γίνεται κάτοχος της μπάλας, περιμένει κάποιος να ανέβει, κάποιος από την Αυστραλία, κάποιος από παίκτες του. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα σε ένα χώρο που είναι τώρα ο Τσιρκάτη. Δίνει στον Σούταρ μια σωτήρια κεφαλιά απομάκρυνσης και ένα σωτήριο τάκλιν από τον αρχηγό της Αυστραλίας. Από τον κεντρικό στόπερ, από την τριάδα των στόπερ των Αυστραλών, τον Καγκουρό. Στο 114 Αυστραλία Αίγυπτος 1-1. Τώρα μια παλιά από τον Τσιρκάτη προς τον Τρούιν. Κατεβάζει ο Τρούιν με δυσκολία, κερδίζει, όχι out λέει. Ο out λέει ο πόπτης, διαμαρτύρεται ο Τρούιν. Σαν να δούμε τη φάση. Διαμαρτυρήθηκε έντονα πάντως ο δεξιός back half των Αυστραλών. Όπως για να έχει το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 114 είμαστε και διανύουμε το 115 λεπτό. Κερδίζουν οι Αυστραλοί στη μεσαία γραμμή. Έγινε φάουλ από τον Σαλάχ, άψτο πλέον έκτημα διαιτητής. Ο Μαμπίλ δεν μπορεί να γίνει κάτοχος μπάλας από τις κόντρες εκτός περιοχής της Αιγύπτου. Κέρδισε ο Ραμπιά, έχει δώσει στον Ασούρ. Ο Ασούρ στα δεξιά για τον Χασάν. Ανεβαίνει ο Χανί, έχει δυνάμεις και τώρα ο Χανί που έχει βγάλει και τα λογοτόνικο στο λεπτό αγώνα. Ο Χασάν, ατομική ενέργεια. Παίρνει στο δεξί, σουτάρει από δύσκολη γωνία. Κόρνερ που παραχωρεί αυτή τη φορά ο Χέρινγκτον. Ανέβηκε λίγο ο ρυθμός του αγώνα επιτέλους, έστω και τώρα. Η Αίγυπτος είναι εκείνη που είναι απειλητική στο τελευταίο διάστημα της παράτασης, στο 115, και έχουμε και δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ ο Σαλάχ είχε πάρει μια μπάλα για να εκτελέσει το κόρνερ, ήρθε μια ακόμη προς το μέρος του. Την βγάζει έξω ο ίδιος ο Σαλάχ, εκτελεί και πάλι με πάσα προς τον Ατιά. Παίρνει ο Σαλάχ, σεντράρει στο ύψος μικρής περιοχής. Αποκρούει ο Ερβάιν, η μπάλα πηγαίνει στο Σαλάχ. Εκτός περιοχής και πάλι προσπάθησε να γεμίσει πλασαριστά, αλλά έβαλε ο Ερβάιν την προβολή. Επιμένει η Αίγυπτος, ο Ατιά σεντράρει. Η μπάλα περνάει από όλους. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Ραμπιά. Ίσως και να βρει και λίγο την μπάλα, όπως και να έχει βγει πλάγιο για την Αυστραλία. Αλλά κοντά στο σημείο του κόρνερ, από τα δεξιά, έτσι όπως θα προσπαθήσει να επιτεθεί. Και μένει να δούμε τώρα αν οι Αιγύπτιοι.
1: Ετοιμάσου, Βασίλη.
0: Για να δούμε.
1: Παίρνω τον οτοφύλακα Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Ότι αυτός θα κρίνει.
0: Εγώ λέω θα το πάρει Αίγυπτος με γκολ του Αμπτελκαρίμ, του Μπζιρίκα του 18χρονου. Στα πέναλτι.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, εκτελέστηκε το πλάγιο από τους Αυστραλούς. Ο Χωσάμ απλά απομακρύνει την μπάλα. Στη μεσαία γραμμή τώρα ο Τουρέ γυρίζει τον Ερβάιν. Για να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας για την Αυστραλία. Με τον Μαμπίλ να κερδίζει φάουλ. Φάουλ σε πολύ καλή θέση. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αυστραλία, λίγο πιο μέσα. Αυτό το φάουλ ενδεχομένως και για απευθείας εκτέλεση. Από εκεί μπορεί να γίνει απευθείας εκτέλεση. Υπήρχε φάουλ του Χανί, ξεκάθαρα, πάνω στον Μαμπίλ.
1: Έχει εκτελεστεί.
0: Φαίνεται ότι ο ίδιος θα πάει να λάβει την εκτέλεση. Εκεί είναι για δεξιοπόδαρο. Εκεί είναι ο Μαμπίλ πάνω στην μπάλα. Κάτι πηγαίνει να πει και ο Σούντορ ο αρχηγός, που είχε δύο σωτήριες επεμβάσει, έτσι μία με το κεφάλι, μία με τάκλιν, νωρίτερα, σε προσπάθειες των Αιγυπτίων. Και είναι και ο Χρούστης αριστεροπόδαρος. Στο 118, ο ρέφερι από την Ουρουγουάη στείνει το τείχος.
1: Δεν έχουμε κανένα ξαφνικό θάνατο.
0: Για να δούμε. Ο Χρούστης φεύγει και πηγαίνει κοντά στην μπάλα και ο Κον. Μάλλον για να πει κάτι. Ναι, όχι, ναι. Πηγαίνει ο Κον. Αλλά βλέπω ότι ο Μαμπίλ. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Μαμπίλ θα εκτελέσει απευθείας στο τείχος. Πάνω στην προβολή που έβαλε ο Ασούρ, ο οποίος πονά κιόλας. Ο σκόρερ της Αιγύπτου στο 13ο λεπτό. Ένα πλάγιο άδεια την Αίγυπτο κοντά στο σημείο του κόρνου για τα αριστερά, έτσι όπως κάνει επίθεση. Θα το εκτελέσει ο Τσιρκάτη. Προφανώς θα στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή της Αιγύπτου. Πήγε ο Παντελιάδης, θυμάσαι με το τέλος, θα φάουλ πάρα πολύ δυνατά.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ο Τσιρκάτη εκτελεί, ο Σούνταρ θα κάνει το φάουλ. Και η Αίγυπτος προσπαθεί να φύγει στην κόντρα, το αφήνει το μάτσο διαιτητής. Εκτελέσει και γρήγορα το φάουλ, αλλά η πάσα του Σαλάχ προς τον Ασούρ ήταν κακή. Και έχουμε πλάγιο τώρα για την Αυστραλία. Ενώ θα υπάρξει και αλλαγή. Για να δούμε. Ποιος θα μπει. 18-1. Αλλαγή τερματοφύλακα.
1: Να τα στα λεγάκο.
0: Ναι, ωραία. Φεύγει ο Μπίτσο δικός όμως.
1: Όπου, άρα θα έρθει καλύτερος του.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, μπαίνει στη θέση ο πολύπυρος Ράιαν. Ο οποίος...
1: Α, πολύ καλός. Ο παλιός.
0: Ο Ματ Ράιαν, ακριβώς. Ο οποίος έχει, είναι στην Λεβάντε. Έχει 104 συμμετοχές με την Εθνική Αυστραλίας. Και μπαίνει για τα πέναλτι.
1: Μου φαίνεται ήταν στη Σκωτία αυτός. Μου φαίνεται, δεν θυμάμαι καλά.
0: Πέρυσι νοείς.
1: Τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω καιρό να τον δω. Πολύ καλός.
0: Θα το ψάξουμε τώρα, το δούμε. Πάντως είναι πολύπυρος, έτσι. Παίρνει το περιβραχιόνιο ο Ματ Ράιαν από τον Σούταρ και μπαίνει με σκοπό να γίνει ο ήρωας της Αυστραλίας στη διαδικασία το πέναλτι, γιατί εκεί φαίνεται πως θα οδηγηθεί το μάτς. Αυτή είναι η έκτη και τελευταία αλλαγή του Τόνι Πόποβιτς, του προπονητή της Αυστραλίας. Ένα φάουλ το δίνει το φάουλ, ήταν φάουλ. Και μάλιστα φαίνεται να πονά πολύ ο Τουρέ που το κέρδισε αυτό το φάουλ από τον Τρεζεγκέ. Α, όχι, ήταν ο Ιμπραχήμ. Έκανε σκληρό τάκλιν πάνω στον Τουρέ. Δέχεται εκεί την κάρτα και πηγαίνει και δίνει το χέρι στον αντίπαλο.
1: Άρα στην Αγγλία, όπως μου λέει και ο Γιάννης Ράνιος, γι' αυτό το θυμάμαι εκεί, όχι στη Σκωτία που είπα εγώ.
0: Ναι,
1: και στην Brighton και στην
0: Arsenal. Άρα
1: λοιπόν σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ήταν μετά είχε πάει στην Ισπανία, στη Real Sociedad, που είχε πολλές εμφανίσεις, στην Κοπενχάγη, ενώ έχουμε αλλαγή. Και για αλλαγή τερματοφύλακα και στην
1: Αίγυπτο.
0: Και στην Αίγυπτο.
1: Ποιος? Ο αδερφός του Τρεζεγκέ. Όχι.
0: Όχι, ήταν λάθος.
1: Τελειώνει νομίζω.
0: Έχουν μπερδευτεί. Τώρα ναι, έχουν μπερδευτεί. Μπερδεύτηκε ο τέταρτος.
1: Βάζει εκτελεστή για να μπει ο Σαμπέρ. Πάει να πει ότι είναι καλός εκτελεστής.
0: Και βγαίνει ο Ατιά που ήταν εξαιρετικό στο μάτς.
1: Πάντως, Βασίλη, ο τελευταίος που μπήκε αλλαγή στον αγώνα της Παραγουάης από τον Άλφαρο, το έχασε το πέναλτι ο Βαλμπουένα, ο Παραγουάνος. Το είχε πιάσει ο Νοέρ εκείνο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: για να δούμε και αυτόν τον 21 τώρα δούμε. Τον Χαμπέρ. Τι ναι, Χαμπέρ ναι. Και θα φέρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Και πολλοί λένε, μάλιστα, ότι η στατιστική λέει ότι όσοι μπαίνουν αλλαγή συνήθως το χάνουν. Για να δούμε όμως. Ένα λεπτό των καθυστερήσεων και υπάρχει φάουλ σε καλή θέση για την Αυστραλία. Με το Μαμπίλ να είναι πάνω στην μπάλα. Το ίδιο και ο Χρούστιτς που εκτελεί. Κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Κόντρα στα χέρια του Σομπέρ. Απίστευτο το πώς έφτασε η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Μετά τις κόντρες και το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Τουρέ. Είναι δύο παίκτες πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται να έχουν τυπήσει το κεφάλι. Να συγκρούστηκαν. Ο Τσιρκάτη μαζί με τον Ιμπραχήμ. Και υπάρχει αυτή η διακοπή, δεν έχει ακόμα τελειώσει η παράταση. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. συγκρούστηκαν ο Ιμπραχή μαζί με τον Τσιρκάτη και έλεγα λοιπόν για τον Ματ Ράιαν ότι μετά την Μπράιτον αγωνίστηκε στην Άρσεναλ, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Κοπεχάγη.

0: Αλκμαρ, δύο χρόνια, Λανς, το 24-25 και πέρυσι στη Λεβάντε που ήταν βασικός, 36 παιχνίδια έτσι, στην Λεβάντε για τον Ματ Ράιαν, τον τερματοφύλακα της Αυστραλίας που μπήκε αλλαγή για να πιάσει τα πέναλτι. Και τέλος τώρα και της παράτασης, Αυστραλία Αίγυπτος 1-1.
1: Πάρε την ανάσα σου γιατί θα χρειαστείς ηρεμία. Θα επανέλθουμε εμείς σε 3-4 λεπτά. Να λοιπόν, έχουμε ξανά πέναλτι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 θα λύσουν διαφορά στη ρωσική ρουλέτα. Γρήγορο τραγουδάκι να πάρουμε ανάσα άπαντες και να επανέλθουμε για την ρωσική ρουλέτα.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φίλες και φίλοι, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Θυμίζουμε Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Με αυτό γκολ σοφάρισαν οι Αυστραλοί και θα δούμε τι θα συμβεί με τα πέναλτι. Να θυμίσουμε τις δύο-τρεις αλλαγές στους κανονισμούς. Υπάρχει, Βασίλη Μότση, μία κλήρωση πλέον, όχι δύο. Ο ένας θα πάρει το πέναλτι και ο άλλος θα πάρει την εστία. Παλιά είχαμε δύο φορές το νόμισμα. Τώρα έχουμε ένα νόμισμα.
1: Ναι, νομίζω έγινε δύο. Αλλά ναι, τα πήρε για τα δύο Σαλάχ δηλαδή. Και έχει διαλέξει και την εστία και τη σειρά. Να δούμε ποιος θα σε γεμίσει πρώτος. Τι επέλεξε ο Σαλάχ, δηλαδή τι αντιλήφθηκα. Αυτό που άκουσα προηγουμένως πάντως από τον Τόνι Ποπόβιτς ήταν το εξής. Άκουσα και στο τέλος την ατάκα του ότι φροντίστε να σκοράρετε. Και εκείνος, δίνοντας τον Ματ Ράιαν,
0: θα κάνει
1: τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: F-rest, το οποίο συγκεκριμένα καταλαβαίνεις ποια λέξη είπε, ποια είναι η λέξη που ξεκινά από F στα αγγλικά. Η κάμερα στον Ράιαν. Εν τω μεταξύ, οι Αιγύπτιοι είχαν μαζευτεί πάνω από ένα λάπτοπ και έδειχναν πέναλτι. Τώρα
0: που κάπου.
1: Ναι, αυτό.
0: Από άλλο αγώνα.
1: Ναι, από άλλο αγώνα.
0: Σκάουτινγκ.
1: Ναι, σκάουτινγκ. Εκείνη την ώρα λοιπόν είχαν μαζευτεί όλοι οι Αιγύπτιοι.
0: Για δούμε κάμερες πάνω στο Ράιαν, το παιδί που γεννήθηκε στο Σίδνεϊ και είναι πρώτος θερματοφύλακας από το 12 όταν είχε διδεχθεί τον περίφημο Σβάρτσερ και αυτός με καριέρα στα αγγλικά γήπεδα. Για να δούμε πόσο καλός είναι στα. Δεν έχω δει και πόσο είναι, 35.
1: 34, ναι. 34-35. Και δίπλα-δίπλα περπατούσαν οι δύο γκολκίπερ, ο Σομπέιρ έτσι, της Αιγύπτου και ο Ράιαν, ο Μουσταφά Σομπέιρ της Αιγύπτου και ο Ράιαν της Αυστραλίας. Και ο πρώτος παίκτης που θα εκτελέσει για λογαριασμό των Αυστραλών είναι ο αρχηγός, ο Σούταρ. Πρώτο πέναλτι λοιπόν από τον άνθρωπο που είχε δύο σωτήριες επεμβάσεις στην παράταση του παιχνιδιού. Σε προσπάθειες των Αιγυπτίων, έτσι αρχικά με το κεφάλι σε σούτ του Ασού και μετά με προβολή σε σούτ του Σαλάχ. Ψύχρεμο τον βλέπω τον Σούταρ, για να δούμε. Είναι απέναντι στον Σομπέρ που παίρνει τη συστάση από το διαιτητή για το πώς πρέπει να είναι πάνω στη γραμμή, έτσι, όταν την ώρα της εκτέλεσης, για να μην υπάρχει παράβαση τη δική του πλευρά. Έτοιμος ο Σούταρ λοιπόν να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι του αγώνα, εκτελεί ο Σούταρ, η μπάλα είναι out, έξω. Ο αρχηγός τελικά δεν ήταν ψύχρεμος, στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σομπέρ και έχει την ευκαιρία η Αίγυπτος να πάρει προβάδισμα με το πρώτο πέναλτι, εφόσον αυτό είναι εύστοχο. Σούταρ, out ο Σούταρ, κακή εκτέλεση ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σομπέρ, το χάσε λοιπόν. Και για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Ο παίκτης που πήρε την μπάλα πρώτος είναι ο Σαμπέρ που μπήκε αλλαγή, Δημήτρη. Για να δούμε τι
0: αυτός
1: θα κάνει.
0: Αυτός που μπήκε τελευταίος, το 119.
1: Το 21. Το νούμερο 21 μπήκε στάση του 19, ναι, πιστά. Ο Σαμπέρ λοιπόν.
0: Για να το δούμε τι ψάρια πιάνει.
1: Ο Σαμπέρ απέναντι στον Ματ Ράιαν, τον πολύπειρο και αρχηγό πλέον, μάλλον αρχηγός ήταν όσο δεν έπαιζε ο Ματ Ράιαν, γιατί μπερδεύτηκε, είπε αρχηγός. Έτοιμος λοιπόν ο Σαμπέρ να εκτελέσει για τον Σούταρ νωρίτερα. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Σαμπέρ, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ, έπεσε σωστά ο Ματ Ράιαν, αλλά η μπάλα πήγε στο πλαϊνό δίχτυ. Πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση του Σαμπέρ που προσεύχεται και είναι ευχαριστημένος για την κατάληξη της μπάλας. Πάρα πολύ καλή εκτέλεσή του στο πλαϊνό δίχτυ, επαναλαμβάνω, ενώ έπεσε σωστά ο Ματ Ράιαν. 1-0 προηγείται η Αίγυπτος μετά το πρώτο πέναλτι και τώρα εκτελεστής είναι ο Ερβάιν. Ξεκίνησε τα πέναλτι με το στόπερ του ο Πόποβιτς.
0: Οχ, το βλέπω για αυτόν στα περιστεριά.
1: Ο Ερβάιν είναι απέναντι στον Σομπέρ, τώρα πηγαίνει να πάρει θέση κατά τα δοκάρια ο Αιγύπτιος goalkeeper. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Ωραίο το πέναλτι, από την άλλη πλευρά ο Σουμπέρ.
0: Ωραίος ο κύριος Κοτσίδας.
1: Ωραίος, το μουστάκι του. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σομπέρ, ψηλά κιόλας. Απ' την άλλη είχε πέσει ο Αιγύπτιος γκολκίπερ. 1-1 ισοφαρίζει η Αυστραλία. αλλά τώρα θα εκτελέσει το δεύτερο της πέναλτι η Αίγυπτος με τον Ραμπιά, επίσης στόπερ. Ο Ραμπιά, ο οποίος κάτι λέει, πώς έκανε ο Ρονάλντο όταν εκτελέσει το πέναλτι.
0: Άλλο και αυτό με το viral, αν ναι, έκανε επίκληση στον Αλάχ.
1: Ο Ραμπιά τώρα πάντως στείλει την μπάλα στην Ασπριβούλα. Ό,τι είπε το πει νωρίτερα, τώρα στείλει την μπάλα στην Ασπριβούλα και είναι έτοιμος να εκτελέσει. Παίρνει και την θέση που θέλει, ελαφρώς αριστερά σε σχέση με την μπάλα. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Δεν ήταν τόσο καλό το πέναλτι. Απ' την άλλη όμως πλευρά πήγε ο Ράιαν και έτσι λοιπόν η Αίγυπτος προηγείται 2-1 στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι ευχαριστημένος προφανώς ο στόπερ της Αιγύπτου. Είχε πέσει από πριν ο Ράιαν και εκτέλεσε από την άλλη πλευρά ο Ραμπιά, διατηρώντας το προβάδισμα για την Αίγυπτο. Προβάδισμα που αποκτήθηκε από το πρώτο πέναλτι, ενώ τώρα είναι ο Μαμπίλ εκτελεστής για την Αυστραλία, παίκτης που μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Αουέρ Μαμπίλ της Καστελιών. Κοιτά χαμηλά, δεν παίρνει πολλά μέτρα φορά, αντιθέτως λίγα βήματα έκανε στα πίσω. Εκτελεί ο Μαμπίλ, η μπάλα είναι γκολ. Έπεσε από την άλλη πλευρά ο Σομπέρ. Ισοφαρίσε σε 2-2 ο Μαμπίλ στο τρίτο πέναλτι για τους Αυστραλούς και ακολουθεί το τρίτο πέναλτι τώρα για την Αίγυπτο με τον Σαλάχ εκτελεστή. Τρίτος εκτελεστής λοιπόν ο Μο Σαλάχ, πολύ σοβαρός, πηγαίνει προς το σημείο του πέναλτι, προς την μπάλα να την πάρει. Του τη δίνει ο διαιτητής στα χέρια. Πολύ μεγάλη αγωνία, ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των Αιγυπτίων που τώρα έδειξε ο σκηνοθέτης. Ο Ματ Ράιαν κάτι λέει προς το διαιτητή, είναι στο ύψος μικρής περιοχής. Θέλει να κοιτάξει τον Σαλάχ, ο Σαλάχ τον κοίταξε. Παίρνει φόρα ο Σαλάχ, ξεφυσά. Ξανά κάνει το ίδιο, σουτάρει, μπάλα είναι γκολ, εκτελεί με κάτι σαν, πώς να το πω τώρα, μικρή λόμπα, να το πω πώς το λέγαμε, πώς λέγεται αυτή η εκτέλεση, Δημήτρη.
0: Αλλά πανέγκα, αλλά κάνει φοβερό λάθος ο Ράιν, ένα πανεύκολο πέναλτι, πήγε να πέσει και το έριξε στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, το έριξε στο κέντρο, αλλά πανέγκα ο Σαλάχ. 3-2 η Αίγυπτος. Ενώ, και χαμογελάει ο Σαλάχ, έτσι.
0: Ενώ ο Μπουνού.
1: Χαμογελάει κοιτώντας και τον Ράιαν.
0: Ναι, βέβαια. Σε λέει πως την γλίτωσα. Διότι ενώ ο Μπουνού ήταν όρθιος και πήρε την πρόκληση στο Μαρόκο με την Ολλανδία. Επειδή είναι ντροπή να μην πέφτουν οι τερματοφύλακες, γι' αυτό και όλοι πέφτουν. Ενώ τώρα, αν ήταν όρθιος, το είχε πιάσει. Γι' αυτό και οι έξυπνοι το ρίχνουν στη μέση.
1: Τώρα ο Χένιγκτον είναι εκείνος που εκτελεί. Ο ένας εκ των τριών, ο δεύτερος εκ των τριών στόπερ του παιχνιδιού που παίρνει εκτέλεση πέναλτι για την Αυστραλία απέναντι στον Σομπέρ, το τέταρτο πέναλτι για τους Αυστραλούς. Η μπάλα στο δοκάρι, η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκρουση 16. Αρκεί τώρα να ευστοχήσει όποιος αναλάβει την εκτέλεση. Η εκτέλεση λοιπόν του Χέρινγκτον πήγε στο δοκάρι και εκείνος φαινόταν να έχει αγωνία, ψηλά εκτέλεσε. Οι δύο στόπερ της Αυστραλίας έχουν χάσει τα πέναλτι. Πανηγύρισε ο Σαλάχ. Ο Πόποβιτς δεν είναι ευχαριστημένος. Στον πάγκο δεν του βγήκε η αλλαγή του goalkeeper και ούτε αυτό που είπε νωρίτερα. Φροντίστε να σκοράρετε και εκείνος να κάνει τα υπόλοιπα.
0: Ωραία, ξέρετε τι έλεγε ο άνθρωπος για την αγωνία. Σου λέει, παιδιά, βάλετε κανένα γκολ.
1: Ο Χωσάμ τώρα Αμπντελμαγκίμπ στην εκτέλεση.
0: Ωραίο επίθετο.
1: Χωσάμ θα τον λέμε τον άνθρωπο. Έτοιμος να δώσει την πρόκριση στην Αίγυπτο. Θα είναι η πρώτη φορά για την Αίγυπτο που θα περάσει νοκάουτ φάση εφόσον ο Χωσάμ ευστοχίζει σε αυτό το πέναλτι. Προσεύχεται ο Χωσάμ. Στείνει ξανά την μπάλα στην Ασπριβούλα, δεχόμενος κάποιες παρατηρήσεις.
0: Θα μιλήσει ο Ράιαν.
1: Για να δούμε. Ο Ράιαν πάλι διαμαρτύρεται για το που έχει στήσει την μπάλα. Ο Χωσάμ, αλλά είναι σωστά.
0: Mind game, mind game.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Έτοιμος λοιπόν ο Χωσάμ να δώσει την νίκη και την πρόκριση στην Αίγυπτο στη φάση των 16. Απέναντι στο Ματ Ράιαν. Εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Η Αίγυπτος στους 16 τελείωσε, λέει ο Χωσάμ. Και όντως τελείωσε. Η Αίγυπτος με 4-2 στα πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 16. Για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται από νοκάουτ αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο. Πανηγυρίζουν όλοι. Μια αγκαλιά οι παίκτες. Όλοι και ο αρχηγός, ο Μο Σαλάχ. Το προπονητικό επιτελείο. Οι Αιγύπτιοι προφανώς είναι σε πελάγι ευτυχίας αυτή την ώρα. Κατάφεραν, αφού προηγήθηκαν με ένα 0 νωρίς το μάτς το 13ο λεπτό με τον Ασούρ, να πάρουν την πρόκριση στα πέναλτι, γιατί στη συνέχεια ήταν οχελική. Έπαιξαν μόνο στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στην παράταση πάλι εκείνοι έψαξαν περισσότερο το γκολ, όπως είχαν κλείσει δηλαδή και το 90 λεπτό. Ενώ κλαίνει και οι δύο άνθρωποι του προπονητικού επιτελείου της Αιγύπτου. Ο Χωσάμ Χασάν, τον αδερφό του, αυτό ήθελα να πω, αυτό αντιλήφθηκα. Οι Αιγύπτιοι επίσης είναι πεσμένοι και κλαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά είναι δάκρυα χαράς κάποιοι εκ των Αιγυπτίων. Οι Αυστραλείς κερκίδες είναι πολύ στεναχωρημένοι. Το ίδιο και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αυστραλίας. Ο Μο Σαλάχ πανευτυχής. Ο Χωσάμ Χασάν είναι συγκινημένος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου. Και επειδή το είδα και το μάτς με το Βέλγιο, έδινε περισσότερα αυτόγραφα ο Χωσάμ Χασάν από τους παίχτες του. Ναι, ναι, πραγματικά πάρα πολύ.
0: Πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε πολλές ώρες μέσα. Τι ώρα ξεκίνησες?
1: Ξεκίνησαμε 9.
0: 9 η ώρα είναι 12 παρά 7. Νομίζω πέρασε η πιο κοντρολαρισμένη ομάδα. Ομάδα με παίκτες οι οποίοι ξέραν καλύτερο το τόπι. Οι Αυστραλοί μαχητικοί. Okay, το φτάσαμε το παιχνίδι εκεί. Άρα νομίζω κέρδισε και προκρίθηκε καλύτερη ομάδα για Βασίλη, για να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν και απλά η Αίγυπτος θα μπορούσε, ας πούμε, αν το... δεν ήθελε, ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει, να το είχε πάρει και το μάτς και νωρίτερα, έτσι, γιατί έδωσε την μπάλα στους Αυστραλούς και το πλήρωσε με το αυτογκόλ του Χάνη, ο οποίος δεν πληρώνει τα δύο αυτογκόλ που έχει βάλει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή δύο αυτογκόλ.
0: Θα το ξαναδούμε, μπορεί να κάνει και τρίτο.
1: Για λοιπόν, να δούμε αν θα γράψει
0: το τρίτο. Πέφτει πάνω, είπαμε.
1: Είπαμε Αργεντινή, πράσινο αγροτήρι. Ο νικητής θα παίξουν στις 7 του μήνα, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, στις 7 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος. 7-7-7.
0: Πολύ ωραία. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, χειρότερα.
0: Αυτός ήταν και ο Βασίλης Μότσης, 3 ώρες στο στούντιο για την αναμέτρηση που διήρξε σχεδόν 3 ώρες, φίλες και φίλοι, στο Ντάλλας, στο επερσίγουρο αυτό γήπεδο. Η Αίγυπτος νίκησε και θα δει με ενδιαφέρον στο ξενοδοχείο την αναμέτρηση Αργεντινής πράσινο ακροτήριο, το οποίο θα σας μεταδώσει η Ερασπορ δια της φωνής του Γιάννη Ράνιου. Αυτό θα συμβεί σε 1 ώρα και 5 λεπτάκια. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight. Λέει ο Αποστόλης, μισό λεπτό κυρία μου, λέει ο Αποστόλης, περίμενε εκείνος ο Τσολιάς ο πρώτος να βάλει πέναλτι. Ο προπονητής της Αυστραλίας, ο Τσολιάς, πολύ καλός παίκτης, ο Σούταρ, με τον αδερφό του Σιρέτζερ, δεν είναι για πέναλτι. Τα πέναλτι δεν είναι για όλους. Κύριε Απόστολε, σημασία έχει, φίλες και φίλοι, να δούμε αν χρωστά κάποια απάντηση σε μήνυμα, ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα, η πιο κοντρολαρισμένη ομάδα. Η Αυστραλία προσπάθησε, είναι μέχρι εκεί, δεν είναι για παραπάνω, πρέπει να το πούμε αυτό. Το γεγονός ότι είναι πάντα πλέον στο Μουντιάλ είναι ότι έχει πάει στον όμιλο της Ασίας και έχει αφήσει μια θέση καινή, γι' αυτό και έρχεται και η Νέα Ζηλανδία από τον όμιλο με κάποια νησιά όπως τα νησιά Φίτζι και τη Νέα Καλεδονία, καθώς έχουν πάει στις 48 ομάδες. Το Μουντιάλ λοιπόν της υπερβολής των πολλών ομάδων, των πολλών αγώνων, των πολλών διαιτητών, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται. Έχουμε ακόμα ένα διήμερο για φοβερό πλάνο εδώ με τους δίδυμους Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν, πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ όπως και ο Μαγδί Τόλμπα. Γράφουν την ιστορία τους, οδηγούν την Αίγυπτο για πρώτη φορά στους 16, με το Μο Σαλάχ να έχει την ευκαιρία να δει τον Μέση στις 7 του μήνος. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βιβή Νικολοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ματίνα Κάνελοπούλου και την Χρύση Αντωνιάδου, οι οποίοι βοήθησαν τα μάλα στο ήχος να φτάνει όπως αρμόζει στην δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Από τον Δημήτρη Μαλισσιώβα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων. Μια φοβερή σκηνή εντωμεταξύ. πέφτουν και προσκυνούν στο χορτάρι όλη η αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου με αυτό το ωραίο στιγμιότυπο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, δελτίο ειδήσεων και μετά ο αγών στη Μία με το Γιάννη Ράνιο, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο. Παραμείνετε εσείς εδώ στο ραδιόφωνο του Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πρόκριση με 4-2 στα πέναλτι για την Αίγυπτο στην τελευταία αναμέτρηση που περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον κανονικό αγώνα και την παράταση στην κόντρα της με την Αυστραλία να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα ισόπαλοι 1-1. Στα άλλα δύο μάτς, Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Έτσι, το παζλ της φάσης των 16 έχει σχηματιστεί κατά τα 6-8 του. Με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά θα αναμετρηθούν Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο και Καναδάς-Μαρόκο. Το σημερινό πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει και αυτό τρία μάτς. Σε μία ώρα παίζουν στο Μαϊάμι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, στις 4.30 τα ξημερώματα στο Κάνσας Κολομβία-Γκάνα, τέλος στις 8 το βράδυ για την φάση των 16 αυτό το μάτς κοντράρονται στο Χιούστον Καναδάς-Μαρόκο. Στα δικά μας στην Ολλανδία, εδώ και λίγες ώρες Ολυμπιακός, αρχικά για 10 ημέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στη χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες και δεύτερο τερματοφύλακα, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ χθες για τη διενέργεια εργομετρικών εξετάσεων έως την Κυριακή. Οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με τη Φίτεσε θα δώσει ένωση στις 15 του μήνα. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με σαφώς δυσκολότερο έργο αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρεθούν απέναντί τους με τον Άγιαξ στις 6 το απόγευμα, η σέντρα στο μάτς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του τριφυλίου με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο.

0: δεύτερο φιλικό και για τον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς στις 3.30 το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV, ενώ τη Δευτέρα θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Έξω αγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη χθες, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ, ενώ η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για πέμπτη φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο NBA και τη Μινεσότα θα συνεχίσει για έναν χρόνο ο Trey Lyles, ο οποίος ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικας στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο. Τέλος, την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα την πρόκρισή της για πρώτη φορά στους 16 του Wimbledon, αντιμετωπίζοντας την Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά τις 3 το μεσημέρι και με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Nova Sports. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, αλλαγή ώρας λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας στην αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία, που μετατίθεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στις 3, στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρντ Σκότι Γουίλμπικιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια ο Ισπανός φόρουαρντ Χαϊμέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στην Ρεάλ. Τέλος, με τον Γιάν Μοντέρο, η δωδεκάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας, για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σαν Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά θα ακούσετε σε μία ώρα τον αγώνα Αργεντινή Πρασινόκροτη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
1: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
2: Ατλάκολ!
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε, έρα σπορ.

0: Καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, ξημερώματι Σάββατο πλέον. Στην καρδιά του Μουντιάλ. Πριν από λίγο παρακολουθήσαμε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Γιατί ούτε είμαστε φίλοι της Αυστραλίας ή της Αιγύπτου, αλλά ήταν μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα πέναλτι με τις Φαραώ. Έτσι, να παίρνουν την πρόκληση απέναντι στα καγκουρό. Χαζό είναι αυτό ο Τάσο, έτσι, αλλά να το λέμε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά βασικά δεν είναι αυτά τα παρατσούκλια του, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, τους λέμε έτσι. Ποια είναι τα παρατσούκλια του Αιγύπτου?
1: Καλά, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Το ξέρει. Τότε γιατί?
1: Δεν είναι αυτά.
0: Δεν είναι Φαραώ.
1: Επισήμως.
0: Α, τα επίσημα. Τα λέμε εμείς όμως, έτσι, ωραία.
1: Ναι, εδώ το λέμε εμείς, εντάξει. Είναι μια. Ήμασταν με την Αίγυπτο, με διαλογική ότι να σωθούν και οι αφρικανικές ομάδες.
0: Ακούει ο Τέλης.
1: Εντάξει, αγαπάμε και την Αυστραλία, Κολοτούμπας. Μπορείς να με λες και Κομανέντσι.
0: Άκου να δει. Εγώ για πρώτη φορά σε αυτό το Μουντιάλ λέω κάτσε να παίξω κι εγώ. Όλοι παίζουν μέχρι τα μικρόφωνα παίζουν στοίχημα και λέω κάτσε να παίξω κι εγώ.
1: Έπαιξε στοίχημα.
0: Και βάλανε Κοζαρικά και Αίγυπτο. Και λέω ωραία, κουβάς λέω.
1: Α, ωραία, γιατί κουβάς?
0: Γιατί είναι νίκη, η ισοπαλή έρθει. Δεν έβαλα πρόκριση, έβαλα νίκη.
1: Γι' αυτό είσαι, γι' αυτό είσαι καημάς και δεν είσαι παιχταράς.
0: Όχι, μια χαρά, εγώ έδινε και φαβορί ήταν. Γιατί νίκη. Δεν έπαιξα 4 γκολ να κερδίσει και 5.
1: Ναι.
0: Νίκη απλά.
1: Καλησπέρα, Φρανκ.
0: Οπότε δεν ξέρω να παίζω.
1: Σήμερα όμως λέμε και χρόνια πολλά. 4η Ιουλίου σήμερα.
0: Ωραία. Για να συνέχισε.
2: Το γκολ για την εθνική μας ομάδα στο έκτο λεπτό. Παγκόλι το τρακάω για τα καλά.

Κατερίνη, δεν υπάρχει offside. Έλα Γιούρκα, εκεί έχουμε πέναλτι. Πέναλτι, τον δίνει το σπρώξιμο Πολίνα. Άγγελος Βασινάς λοιπόν στα 11 μέτρα πέναλτι από τον Ρικάρντο. Έτοιμος για το σουτ ο Άγγελος. Έλα Άγγελε, σουτάρι, μπαλά, γκολ, γκολ, γκολ. 2-0 η αδρική μας ομάδα προηγείται της Πορτογαλίας. 2-0 μέσα στο τρακάο που φλέγεται. Πορτογαλία 0, Ελλάς 2. Τσάντας, πολύ ρε παλιά, για τον 2.

0: την μπάλα για τον Χαριστέα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Χαριστέας θα κάνει το γέμισμα. Η μπάλα περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Βγαίνει μαλλιά από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Βρίζας έτοιμος για το σουτ. Κάνει το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα.
1: Της εθνικής ομάδας έχουν πάει στο πέταλο εκεί που βρίσκεται ο κύριος όγκος των οπαδών της εθνικής ομάδας. Πανηγυρίζουν όλοι, χειροκροτούν.
0: Καρακούρης πήρε την ελληνική σημαία και την ανεμίζει και τώρα όλοι συνειδητοποιούν ότι δεν πηθήκαν.
1: Όλε, αρχίζουν τα όλε.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε στα όλε. Όλε, όλε, όλε, όλε, όλε,
2: έρχονται τα παιδιά, έρχονται τα συγκίνηση.
0: Έλα παιδιά, πάμε όλοι μαζί στο όλε. Επαναλαμβάνουμε που θέλουν να πετάξουν μαζί τους στην κορυφή του Ολυμπού. Να λοιπόν πάμε, ένα πρόβλημα, χέρια όλοι, απλώς τα χέρια όλοι.
1: Ανέβηκε στην εξέδρα, αγκαλιάστηκε και φιλήθηκε με τους φιλάθλους και τώρα ξαναγυρίζει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε λοιπόν την τελική βαθμολογία. 6 βαθμούς η Πορτογαλία πρώτη, 4 η Ελλάδα αλλά δεύτερη, 4 η Ισπανία τρίτη, 3 η Ρωσία τέταρτη. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία του ομίλου που μας πηγαίνει στα προημιτελικά.
0: Μας περιμένουν οι Γάλλοι! Είμαστε στην κορυφή του Ολύμπου, επαναλαμβάνουμε! Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας!

φτάσει, Τσέκη! Είναι να κρίνεμε, θα μένει να ξαναμένει στον κόρτο!

0: 15.000 Έλληνες πανηγυρίζουν, νιώθουν υπερήφανοι για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά.
1: Μια επίθεση ακόμα. Δεν μπορεί να καθεί.

0: Μπορεί να παίζει και το μπουζούκι από κάτω, σε παρακαλώ, γιατί όπως λέγει η Δέσποινα ανατρίχιασε, αλλά και εμείς ανατριχιάζουμε κάθε χρόνο. Εγώ θέλω έτσι μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά της εθνικής ομάδας. Λίγο πιο σιγάρι, φίλε, δεν ακούμε τη φωνή μας. Μας νίκησε ο Θοδωράκης, ο Μίκης. Γιατί αυτά που έκαναν δεν θα ξαναγίνουν, με άποψή μου αυτή.
1: Βέβαια. Και εμείς σίγουρα θα ζούμε άμα θα ξαναγίνουν. Θα είναι και τα εγγόνια μας. Ναι. Ίσως να ζήσουν κάτι παρόμοιο.
0: Είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο μεγαλύτερη γίνεται στα μάτια μας. Ο Γιανακόπουλος κάποια στιγμή μας είχε πει εδώ στην Ερασπόρ, νομίζω, που μιλάγαμε, λέει, θα το συνειδητοποιήσουμε λίγο πιο αργά. Και νομίζω ότι τώρα, όσο περνούν τα χρόνια και τα παιδιά αυτά, δηλαδή της εθνικής ομάδας, το συνειδητοποιούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε σε αυτά τα παιδιά, διότι ζήσαμε, είναι αυτό που λένε, ζήσαμε το όνειρο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη στιγμή ποδοσφαιρική, εννοείται ότι όλες οι στιγμές του αθλητισμού με το εθνόσημο και όχι μόνο είναι πολύ σημαντικές, αλλά αυτό το ευρωπαϊκό της εθνικής το 2004 στην Πορτογαλία, απλά να τονίσω ότι το 30 θα γίνει πάλι στην Πορτογαλία, Ισπανία, έτσι.
1: Είναι μουντιάλ αυτό.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μουντιάλ δεν έχουμε πάρει, να πάρουμε και ένα μουντιάλ, ναι. Έτσι. Εντάξει.
1: Έχεις δει βιντεάκι ωραίο που δείχνει τον Γκέκα να σκοράρει στο Μουντιάλ, το πέναλτι που είχε αστοχήσει στους,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λέει πως θα ήταν αν
0: το 14 λες,
1: ναι,
0: στην
1: Βραζιλία, goal, ναι. Το πέναλτι του Γκέκα έμπαινε μέσα και μετά το αντίστοιχο το πέναλτι το πιάνε ο Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν πρόκριση. Μετά πάει, δεν θυμάμαι τώρα ποιον
0: θα παίζαμε, και
1: με ποιον, ναι, θα παίζαμε μετά. Αλλά δεν χρειάζεται, το σηκώσαμε. Ήταν ένα ωραίο έτσι. Πλέον με τη τεχνητή νοημοσύνη που γίνονται παπάδες, ναι. Και λέει, ξεκινάει έτσι. Τι θα γινόταν αν είναι τον Γκέκα να σκοράρει, να περνάμε και να σηκώνουμε τελικά το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία γράφεται από τους
1: παππούδες. Ναι, ρε παιδάκι, πετάξει.
0: Και αλλά τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Τώρα με τα αν, ιστορία δεν γράφεται.
1: Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Αλλά αυτό που
1: παρηγοριά
0: μας χάρισαν,
1: μας είναι το αν.
0: Αυτό που μας χάρισαν είναι μοναδικό. Και εγώ όσες φορές βλέπω, είδα και τις προάλλες που μπήκα και μέσα και έκανα και πλάκα στο Ντέβι και στο Φίσα που ήταν πριν από την εκπομπή και τους είπα εγώ τις χαζομπάρες μου και έκανα την πλάκα μου. Εγώ βλέπω αυτά τα παιδιά. Είπα το Ντέμι και το Φίσα γιατί τους είδα,
1: γιατί
0: έτσι,
1: είναι εδώ,
0: και
1: είναι εδώ. Τώρα είναι στην εκπομπή.
0: Τους βλέπω κάθε φορά που τους βλέπω, όπου τους βλέπω, θέλω να τους σφίξω το χέρι. Και με κάποιους έχουμε και έτσι και ιδιαίτερες σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά με τον ίδιο σεβασμό σε όλους. Είναι μια μέρα γιορτής και θεωρώ είναι γιορτής και για τα αθλητικά ραδιόφωνα, έτσι, και για την Ερασπόρ, γιατί η Ερασπόρ μεγαλούργουσε με τις μεταδόσεις αυτές, τις ιστορικές μεταδόσεις, όπως και τώρα με τις σπουδαίες αυτές μεταδόσεις και τους αγώνες, τους σπουδαίους αγώνες που γίνονται στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Πολύ ωραίες εικόνες, μοναδικές. Και πολύ ωραίες εικόνες και μοναδικές είναι και αυτές που ζούμε τώρα, έτσι, στο Μουντιάλ, Δημήτρη. Θεωρώ ότι γίνεται ένα πάρα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη και αυτός ο αγώνας, ο σημερινός, μεταξύ της Αυστραλίας και της Αιγύπτου, το λένε αντιτουριστικό, αντιεμπορικό.
1: Ναι, ακριβώς, αυτό είπα και εγώ. Δεν υπάρχουν εδώ οπαδοί Έλληνες τουλάχιστον που να υποστηρίζουν Αυστραλία ή Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο αν έχεις κάποια συγγένεια εκεί, να είσαι ομογενής, να είσαι μισός Αιγύπτιος, λες ότι ναι, ωραία, θα υποστηρίζω.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε. Είχε suspense σε διαδικασία πέναλτι άμα πηγαίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είπε.
0: Οι κουκουβάγες, πώς τους λένε, οι κουκουβάουνες να παίζουν, θα το δεις γιατί έχει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ναι, μεν πολλοί λένε είναι άδικο η διαδικασία των πέναλτι, είναι ρουλέτα.
1: Μια χαρά είναι, ωραία.
0: Είναι μια
1: άμεσο ουδέτερος Είναι super duper.
0: Ακόμη και αν είσαι με κάποια ομάδα, έχει πολύ suspense.
1: Άμα το χάσεις, δεν έχει. Άμα το κερδίσεις.
0: Λέω το τερματοφύλακα του πράσινου κορδελιού στα 40 του. Είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Είναι αποφασισμένοι εκεί τα παιδιά αυτά. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να βλέπω πράσινο ακροτήρι με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε στο πιο τρελό του όνειρο.
1: Έτσι. Και σε φάση νοκάουτ, έτσι.
0: Ναι, σε φάση νοκάουτ, γιατί δεν έπεσαν και πίσω ότι συναντήθηκαν κάπου.
1: Στον όμιλο.
0: Και κάπως. Ναι. Πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα είναι η βραδινή μπαλαδόρη σε ρυθμούς Ζορμπά. Είμαστε και σε ρυθμούς αμερικάνικους. Έτσι. Και αφού ευχαριστηθήκατε και τα παιδιά έτσι όπως έκαναν, πάρε και αυτό.

0: Πες στους ανθρώπους ότι αυτό είναι το τραγούδι του.
1: Θα το πούμε.
0: Καβο Βέρντε.
1: Αυτό είναι ωραίο και για μπάρ, έτσι. Για καλοκαιρινό.
0: Για πιτς μπάρ, έτσι. Όλα αυτά. Θα βάζεις και τις Αργεντινής ύστερα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Καλά, τη βάλαμε και χτες, αλλά τη βάλουμε και
0: σήμερα. Να είμαστε αντικειμενικοί και είμαστε με Καβο Βέρντε, με πράσινο ακροτήρι.
1: Εσείς.
0: Είναι Αργεντινή, είσαι.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ, βέβαια. Εγγλέζος.

0: του 90.
1: Μάλιστα.
0: Άρχισε να ενεργοποιείται για τα καλά. Το story όλο πάντα υπήρχε, αλλά σε μεγαλύτερη έκταση η μουσική βιομηχανία να μπαίνει και στο ποδόσφαιρο. Και σιγά σιγά με τις μεγάλες διοργανώσεις έπαιρναν και τα τραγούδια του κάθε μου τυλιά και όλα αυτά. Θεωρώ ότι φέτος το 26, επειδή έβγαλαν τραγούδια για όλους,
1: για
0: όλες τις ομάδες και τα πάρα πολλές, κάνουν θράψη αυτά τα τραγούδια.
1: Μα και μέσα των social. Τώρα η κόρη μου δεν ασχολείται, δεν της αρέσει το ποδόσφαιρο. Και ήξερε, λόγω, επειδή ακούει κορεάτικη μουσική, ήξερε το αντίστοιχο τραγούδι της Κορέας. Αν πάρει το ξακούσει, λέει, όχι, μου λέει, είδες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λέω, για σένα, λέω, ότι είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, έχουμε τον φίλο μας Γιάννη Διράνιο, τον έχουμε? Ναι. Γιατί έκλεισες τη μουσική?
1: Εγώ το κλείσα.
0: Εσύ το κλείσες?
1: Για να μιλήσουμε με τον Γιάννη.
0: Γιατί μιλάμε. Άστο το να παίξει. Το κόψα, εντάξει, συγγνώμη ρε. Ναι,

0: Έλα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα ή μάλλον καλημέρα, έτσι όπως έχει η κατάσταση εδώ, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, μετρώντας αντίστροφα όσον αφορά για το τι ακριβώς περιμένουμε να δούμε ανάμεσα στην Αργεντινή και το πράσινο ακροτήρι. Σε μισή ώρα θα δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει, αν και φαντάζομαι ότι γνωρίζουμε την απάντηση. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι λοιπόν, για δύο ομάδες που είναι σε μια πολύ διαφορετική πορεία και έκβαση αυτής της διοργάνωσης, καθώς από τη μία πλευρά έχουμε την ομάδα της Αργεντινής που είναι από τα βασικά φαβορή για την συμμετοχή στον τελικό και ενδεχομένως και την κατάκτηση κάνοντας τον back-to-back, και από την άλλη πλευρά το πράσινο ακροτήρι που και μόνο η παρουσία του εκεί ήταν σημείο αναφοράς, ήταν ένα επίτευγμα να πετύχει και ένα γκολ, και να λοιπόν πως θα κατάφερε να περάσει από αυτό τον όμιλο και πλέον να βρεθεί στη φάση του 32. Με τον David Beckham να κρατά την σημαία της Αργεντινής, λογικό, άλλωστε είναι και ο παίκτης της ομάδας του, της Inter Miami εκεί, όπως και ο Ντεπόλ στο αρχικό σχήμα, και βεβαίως με το Messi να σπά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πριν τα πούμε όμως όλα αυτά τα πράγματα για το τι ακριβώς περιμένουμε να δούμε στο Dallas, να δώσουμε αρχικές ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, καθώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι ο τερματοφύλακας για την Αργεντινή, αριστερά είναι ο Μεδίνα, δεξιά ο Μολίνα, ο Ρομέρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αλμάδα, Μακάλιστερ, Φέντσο Φερνάντες και Ντεπόλ από τα αριστερά προς τα δεξιά στα χαφ, και ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι ο παίκτης ο οποίος θα πλαισιώνει τον Λίο Μέση. Από την άλλη πλευρά το πράσινο ακροτήρι με Βοζίνια στο τέρμα, δεξιά ο Μορέιρα, αριστερά ο Καμπράλ, Ντίνεϊ με τον Πίκο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπροστά τους είναι ο Λενίνη, χαφ που φαντάζομαι ότι θα προσαρμόζεται και θα κουμπώνει στην πεντάδα της άμυνας, με Μέντες, Ντουάρτε Λάρος, Ντουάρτε και Ζωβάνι Καμπράλ μέσω επιθετικούς, και στην κορυφή ο Νούνο Ντακώστα. Τσόλο Σιμεώνε στον πάγκο για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω των εθνικών ομάδων, αλλά και βεβαίως γιατί υπάρχουν και αρκετοί παίχτες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Επτά συνολικά είναι οι παίχτες οι οποίοι υπάρχουν σε αυτή την αποστολή, και ενώ φαίνεται να το απολαμβάνει με τα παιδάκια του στα επίσημα και να χορεύει. Η μουσική που ακούτε δεν είναι του στούντιο, είναι από το γήπεδο του Ντάλλας, όπως καταλαβαίνετε. Και το λέω αυτό γιατί είναι ο Χουάν Μούσο, είναι ο Μολίνα, είναι ο Άλβαρες, είναι ο Γκονζάλες, είναι ο Ζουλιάνο Σιμεώνε, ο μικρός Σιμεώνε, ο Τιάγκο Αλμάδα και ο Νίκο Πας, παίχτες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναγεννηθεί και βεβαίως έχουν λάμψει και κάτω από τις οδηγίες του. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι για τη φάση των 16. Όποια ομάδα περάσει, που η λογική δείχνει η Αργεντινή, αλλά πάντοτε τέτοιες ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου έχουν κάτι να μας δώσουν και να μας δείξουν ένα στοιχείο έκπληξης, ό,τι μπορεί να είναι και αυτό, θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, η οποία λίγο νωρίτερα απέκλεισε την Αυστραλία στη διαδικασία των πέναλτι. Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν το πράσινο ακροτήρι θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω, μιας και απέσπασε τρεις οπωλίες απέναντι σε Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Δεν το λες και μικρό πράγμα. Την ίδια στιγμή που Αργεντινή ήταν με το πόδι πατημένο στον γκάζι, με τον Λίο Μέση να είναι ο ηγέτης, τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της με νίκες επί της Αλγερίας, Ιορδανίας και της Αυστρίας, και με τον Λίο Μέση να σκοράρει σε όλα τα μάτς και με 6 γκολ να είναι στην κορυφή των πρώτων σκόρερ. Όμως να κρατήσουμε το εξής, ότι ο Μέση που έχει συμμετοχή σε 9 γκολ στις τελευταίες 5 εμφανίσεις του, σε νοκάουτ μιλάω πάντοτε, με 5 γκολ και 4 ασίστ, σκοράροντας στις 4 τελευταίες, παίζοντας σήμερα, αυτόματα γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 30 πλάς συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν το λες και λίγο και αυτό? Και παράλληλα να κρατήσουμε ότι καμία ομάδα δεν έχει περισσότερα παιχνίδια στην παράταση στην ιστορία του Μουντιάλ από την Αργεντινή, 11 μαζί με Γερμανία και Ιταλία. Και από εκεί και πέρα, αν δούμε λίγο τα επιμέρους στοιχεία που λέγαμε για τον Λίο Μέση, έχει συμμετοχή σε αυτά τα 9 γκολ, και ότι οι μόνοι παίχτες που έχουν σκοράρει σε 5 διαδοχές εμφανίσεις σε νοκάουτ αγώνες παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Λονίντας για τη Βραζιλία. Πάμε πάρα πολύ πίσω, το 1934 και το 1938. Ο Γιώργης Σαρώση για την Ουγγαρία, το ίδιο, 34 και 38. Και ο Βαβά, ο Βραζιλιάνος, αυτή την μυθική, μαγική ομάδα της Βραζιλίας, το 1958 και το 1962. Οπότε, παίζοντας σήμερα ο Λίο Μέση, αυτόματα γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 30 συν συμμετοχές στο παγκόσμιο κύπελο, μέχρι στιγμής είχε 29 και βεβαίως με τον Αργεντίνο να ανεβαίνει και στη δεύτερη θέση των συμμετοχών σε νοκάουτ, αφού παίζοντας σήμερα φτάνει τις 13 πίσω μόνο από τον Μίρο Κλόζε που έχει 14. Αυτά έτσι κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το Λίο Μέση. Και βεβαίως βλέποντας από τις κερκίδες, παιδιά, βλέπετε και εσείς παντού αργεντίνικες φανέλες με το νούμερο 10. Λογικό και για τον Λίο Μέση αλλά και για την Αργεντινή που είναι μόλις η τρίτη εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια που φτάνει στα νοκάουτ του Μουντιάλ αυτό τον αιώνα μαζί με τη Βραζιλία του 6. Ήταν σαν πρώιμη τελικά από τη Γαλλία και τη Γαλλία το 2022 ήταν στον τελικό στα πέναλτι από την Αργεντινή. Αν θέλουμε να βρούμε και κάποια επιπλέον στοιχεία που αφορούν έτσι τις δύο ομάδες, να πούμε καταρχάς ότι για πρώτη φορά αναμετρώνται στην ιστορία τους, ούτε σε επίσημο ούτε σε φιλικό αγώνα, και με μια Αργεντινή η οποία έχει διατηρηθεί αίτητη σε 15 συνολικά μάτς και σε Μουντιάλ αλλά και σε Κόπα Αμέρικα. Εδώ να θυμίσω, επειδή μιλάμε για την Αργεντινή, θέλει να συντηρήσει αυτή την επιτυχημένη συνταγή γιατί έχει διατηρήσει τον κορμό που πήρε το παγκόσμιο στο Κατάρ το 22, πανηγύρισε δεύτερο σερί Κόπα Αμέρικα το 24 και ουσιαστικά στο έκτο παγκόσμιο κύπελλο της καριέρας, το Λίο Μέση παραμένει στην πράξη ενεργός ηγέτης της ομάδας. Από την άλλη πλευρά τώρα, όσον αφορά για το πράσινο ακροτήρι και μόνο η παρουσία του για πρώτη φορά σε Μουντιάλ είναι μια επιτομή του να ψηφάσει πιθανότητες. Εντυπωσίασε στα προκριματικά με 8-10 νίκες. Βλέπουμε ότι δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ομάδας. Το μεγαλύτερο δυνατό σημείο της είναι η αμυντική οργάνωση, η ενότητα, αλλά λείπει η ποιότητα τηρουμένων αλογιών και του αντιπάλου που έχει. Λείπει το βάθος και υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα που τους δίνει το κάτι παραπάνω σε έναν όμιλο που πέρασε, αφήνοντας επί της ουσίας εκτός την Ουρουγουάη. Γιατί μόλις είδαμε όλοι τον όμιλο, λέγαμε Ισπανία-Ουρουγουάη, ψάξτε για τον τρίτο. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οπότε το πράσινο ακροτήρι έκανε την υπέρβαση. Και μάλιστα ένα πράσινο ακροτήρι που όποτε χρειάζεται, παιδιά, ρίχνει και την κλωτσιά του παραπάνω. Δέχτηκε κάρτα σε όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων και δείχνει ότι είναι μια κάτι παραπάνω από aggressive ομάδα. Άκρος ποιοτική για τα δεδομένα των προηγούμενων ετών της φουρνιάς που διαθέτει αυτή, έτσι όχι σε σχέση με την Αργεντινή, αλλά και μια ομάδα που δεν φίδεται στο να ρίξει το κάτι παραπάνω και να κάνει λίγο πιο σκληροτράχυλη την παρουσία της. Αυτά 20 λεπτά πριν ξεκινήσει στο συνεφιασμένο Ντάλλας το παιχνίδι με διαιτητή τον Drew Fisher, τον Αμερικανό, και ακούτε το πανηγύρι το οποίο έχει στηθεί σε ένα πολύ ωραίο κλίμα, σε ένα μοσαϊκό μεταξύ φιλάθλων και του πράσινου ακροτηρίου και της Αργεντινής και βέβαια και οι ουδέτεροι, αλλά και κάποιοι που βρίσκονται, γιατί είδα και κάποιους Καναδούς με τη σημαία τους, κάποιους Μεξικάνους και ούτω καθεξής. Αυτά για την ώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι τα είπες όλα, μάλλον όλα δεν τα είπες γιατί έχεις κρατήσει αρκετά στη βαρέτρα σου. Θα πεις και περισσότερα με πολλά γκολ, θεωρώ ότι θα είναι μάτς με πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Σου ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι με το πράσινο ακροτήρι γιατί θέλω τα θαύματα να συνεχίζονται, μια και είναι και η επέτειος της μεγάλης επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος 2004, Τετάρτη Ιουλίου πλέον.
1: Και ανατρίχιασες με το ηχητικό που επέλεξες, γιατί ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι από το 4 και μετά που ήταν και η εκπομπή του στοιχήματος εδώ στην Ερασπόρ, επιλέξαμε αυτά τα ηχητικά να παίζουν.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αν βάλεις το σήμα της εκπομπής του στοιχήματος, είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα, γιατί μας θυμίζει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι ακόμα και η ελληνική πλευρά, η ελληνική ψυχή μπορεί να κάνει την υπέρβαση, αρκεί να το πιστέψουμε.
0: Λοιπόν, καλέ μου φίλε, πάρε τις ανάσες σου, πάρε φόρα, γιατί στις παραδέκα θα εκφωνήσει εδώ ο Δημήτρης το δελτίο ειδήσεων. Μετά δεν ξέρω αν έχει κάποιο διαφημιστικό Ηλίας να το παίξει και αμέσως μετά ο λόγος θα είναι σε σένα. Και επειδή μπορεί να υποστηρίζει και λίγο Αργεντινή, έχουμε και το τραγούδι της Αργεντινής να το βάλουμε, γιατί ακούσαμε προηγουμένως του
1: πράσινου ακροτηρίου. Εγώ σήμερα είμαι, για να έχει και ποικιλία αυτό που είπαμε και το μεσημέρι, είμαι με το να μπει γκολ από το 75 μέχρι το 90 για οποιαδήποτε ομάδα. Σε καλή απόδοση.
0: Εντάξει,
1: θα το πάμε λίγο διαφορετικά.
0: Και τα στοιχηματικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη Ράνιο, είσαι στα μπάι και την αναμέτρηση Αργεντινής πράσινου ακροτηρίου. Λοιπόν, πάμε Αργεντίνα, φόρτσα.

0: άλλη εκτέλεση.
1: Ε?
0: Βρήκαμε άλλη εκτέλεση.
1: Άλλη εκτέλεση.
0: Σε σχέση με χθες είναι άλλη εκτέλεση.
1: Η χθεσινή νομίζω ότι ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι πιο τραγουδιστό. Το άλλο ήταν πιο.
0: Όχι, είναι όχι άλλη εκτέλεση, είναι άλλο τραγούδι.
1: Άλλο τραγούδι. Άλλο τραγούδι. Λοιπόν, εντάξει, ακούμε Αργεντίνα, γιατί όχι, υπάρχουν και πολλοί. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης μας άκουσε.
0: Καλά το λέω εγώ.
1: Γεια σου και σε εσένα, Αριστοτέλη μας. Καλημέρα, λέει παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν τα καταφέραμε, αλλά ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια. Έχει βάλει και
0: σχέδια.
1: Εντάξει, ήταν μια.
0: Ήταν outsider έτσι κι αλλιώς, νομίζω.
1: Ναι, και αν δεν ήταν outsider. Εντάξει,
0: και εδώ που πήγε η Αυστραλία μια χαρά ήταν.
1: Ναι, σωστό. Της καλησπέρας μας και στο Φραγκ, έτσι που πάντα στέλνει το μήνυμά του. Η Δέσποινα ανατρίχιασε, όπως μας είπε και προηγουμένως. Θα αντέχαμε, νομίζω, να πάρουμε ένα Μουντιάλ. Δεν νομίζω. Σάβα καφέ. Σωστό. Σάβα καφέ. Λοιπόν, 19 βαθμοί και ψηλόβροχο, λέει, στο... στο Πήλιο, στο
0: Πίσω. Στο Αμέρικα.
1: Ο φίλος μας, ο Πάνος, ο αγαπημένος μας φίλος. Γεια σου, Πάνο μας.
0: Θέλει φουτεράκι.
1: Ναι,
0: οριακά. Οριακά,
1: ναι. Και αδιάβροχο.
0: Ναι, αδιάβροχο, ναι, λέω.
1: Που λέγεται, γιατί... Γατάκια, ρε φίλε Γιάννη, γιατί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου, λέει ο Γιάννης. Γιατί δεν είστε γατάκια, ήθελα να γράψω. Α, δεν είστε γατάκια, είσαστε λιοντάρια, λέει, το διορθώνει. Άρα, αναμνήσεις, αυτά είναι, μπράβο σας, παιδιά. Ρίκι Μάρτιν, βάλε. Αλέ, αλέ, αλέ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτό ήταν. Το τραγούδι της Βραζιλίας μας θέλει ο Γιάννης.
0: Βάλαμε, βάλαμε και χτες.
1: Βάλαμε και.
0: Ναι, αλλά θα βάλουμε. Όπου
1: μπορούμε, όπου μπορούμε, ναι, ναι. Θα βάζουμε. Εντάξει, τώρα έχουμε αγώνα. Σε λίγο θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων πριν από τον αγώνα. Ελλάδα-Κωνσταρίκα, παιδιά, το άκουσα από το τρατζίστορ σε αντίσκηνο σε
0: χαρτί
1: το νησί του Αιγαίου.
0: Α.
1: το μάτς, ναι. Το άκουσε ο Αλέξανδρος. Σε σκηνή ήταν, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άποψή σου αυτή, φίλε μου, τώρα αυτοί αποφασίζουν. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Ζαφύρι μου, οι οποίοι θα είναι καλεσμένοι στην τηλεόραση, δεν το ξέρουμε. Με τρόπο πες. Ναι, οκ, okay, εντάξει, καλέ μου φίλε. Το διορθώσαμε μετά. Το διορθώσαμε μετά. Να γίνει over Αργεντινή, να πάμε ταμείο, λέει ο Κωστάκης. Λέει over να γίνει Αργεντινή για να πάει ταμείο.
0: Πόσο over?
1: Over, να μπουν πολλά γκολ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Γι' αυτό λέω πόσο over.
1: Ναι. Πάντα με τις μικρές χώρες, λέει ο Κώστας. Έτσι και τώρα με αυτή τη μικρή νησιωτική χώρα της Δυτικής Αφρικής, φόρτσα πράσινο ακροτήρι, κάπο βέρντε, κάπο βέρντε. Πόσο μάλλον τώρα που είναι και πράσινο, σαν την πανά. Πώς το καταφέρατε τώρα αυτό να το δέσετε και εδώ. Είναι πράσινο που δεν είναι πράσινο και είναι ακροτήρι που δεν είναι ακροτήρι. Εντάξει, επειδή είναι στην άκρη το λένε ακροτήρι. Χαιρετισμούς στο Νικόλα από τη Λάρισα, λέει ο Κωστής. Ο Αποστόλης, συγγνώμη, αλλά προλάβω να διαβάσω τα μηνύματα, γι' αυτό σε διακόψα, Δημήτρη. 30 στο Αιγαίο χωρίς βροχή, λέει. Α, στο Αίγιο, συγγνώμη, στο Αίγιο. Χωρίς βροχή, λέει ο Αποστόλης.
0: Και πάλι καλά.
1: Εντάξει, επειδή ήταν έβριχη.
0: Για το Αίγιο λέω και πάλι καλά.
1: Το 162 λέει, εντάξει, το 162 το παρακολουθείς τον αγώνα και θα το βλέπεις. Έχουμε και άλλα μηνύματα για να δω και εδώ στο Messenger. Μήπως σας έχω παραλείψει κάτι. Νομίζω ότι τα διαβάσαμε. Τα φιλιά μας και στη Χρύσα, στο Βαγγέλη, στον Αριστοτέλη το είπα, στην Έλενα και στο Δημήτρη. Λοιπόν, πλησιάζουμε, ναι. Τώρα τι ακούμε, ακούμε το.
0: Ακούμε πάλι, δεν ξέρω. Ό,τι είχε στην Αργεντινή ακούμε.
1: Αλλά Αργεντινή
0: ακούμε. Ναι, ήταν δεύτερο τραγούδι. Ωραία, θες να ακούσουμε και. Προκριθήκανε. Θα βάλουμε.
1: Έλα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Ναι. Γεια σου και σε σένα, Νικόλα, τα φιλιά μας στο Κυρθόδωρα.
0: Πρέπει να αφιερώσουμε και στους. Προκριθήκανε. Οι Αιγύπτιοι νωρίτερα.
1: Ναι, έχεις Αιγυπτό.
0: Πάντα, ναι, ναι, τα πάντα
1: έλα,
0: έχουμε.
1: Έλα, εσύ.
0: Επαγγελματίες.
1: Σαλάχ.

0: Λες και παίζει μόνο ένας παίκτης, έτσι.
1: Όχι, να ζω κάτι άλλο. Ανοίξει κάποιο το ραδιόφωνο. Να μην έχει ιδέα, να μην καταλαβαίνει, να σου πει τι έγινε. Μπήκαν οι Τούρκοι μέσα, λέει, τέλος. Αλλά φύγαμε, έγινε.
0: Καλησπέρα, παιδιά, λέει, καλή εκπομπή. Όντως, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο μεγαλύτερη και σημαντικότερη φαντάζει αυτή η κούπα του 2004, λέει ο Τάσος. Ο Κρις, καλησπέρα, παιδιά, λέει. 4 Ιουλίου ήταν το 2004 ο τελικός με Πορτογαλία και τι σύμπτωση, η μέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Αυτή ήταν μια σύμπτωση, συμπτωματική σύμπτωση που έχει μπει και ο Στίβ Γιατζόγλου σε μια συνέντευξη τύπου. Εντάξει, τι έκανε τώρα.
1: Και για τον περίμενε. Πάμε στο... και για τον ηττημένο και για τον Τέλη. Αυστραλία. Αυστραλία.

0: Αυτό το τραγούδι αλλάζει λιγάκι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Είναι πιο γεροβεζινικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορούσα να το στείλω και στην Γεροβίζια. Γεια σα, Αποσιά τη Θεακοζάρη. Τι κάνετε, Βάκη, είστε καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το λέτε συνέχεια, παιδιά.
1: Αυτό νόημα.
0: Καλή εκπομπή, λέει ο Τζιμπάκο, ο Δημήτρη. Να είσαι καλά. Σε λίγο θα απολαύσουμε και την Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι. Όπως πολύ σωστά είπε και ο φίλος μας ο Γιάννης Οράνιος, υπάρχει παγόρι, αυτό δεν είναι άλλο από τους

Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στη 1:50 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με την αναμέτρηση Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο αρχίζει σε λίγα λεπτά ο πρώτος από τους τρεις αγώνες που περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Στις 4:30 τα ξημερώματα παίζουν στο Κάνσας, Κολομβία, Γκάνα. Τέλος στις 8 το βράδυ για την φάση των 16 κοντράρονται στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο. Βράδυ η Αίγυπτος επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 16 της διοργάνωσης, με τον κανονικό αγώνα και την παράταση να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα ισόπαλοι 1-1. Οι Φαράω θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Στην Ολλανδία, εδώ και λίγες ώρες, ο Ολυμπιακός αρχικά για 10 μέρες. Όπως συνέβη και πέρυσι, οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στις 16 του μήνα θα ξαναβρεθούν στην χώρα της Τουλίπας για άλλο ένα δεκαήμερο. Μετά την απόκτηση του 26χρονου Σέρβου γκολκίπερ Μπάλσα Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες και δεύτερο τερματοφύλακα, τον 21χρονο Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Πρώτη συγκέντρωση για τους παίκτες της ΑΕΚ χθες για τη διενέργεια εργομετρικών εξετάσεων έως την Κυριακή. Οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Φιλικό με την Φίτεσε θα δώσει η Ένωση στις 15 του μήνα. Δεύτερο φιλικό σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία του, με σαφώς δυσκολότερο έργο αυτή τη φορά για τους πράσινους, μιας και θα βρουν απέναντί τους τον Άγιαξ στις 6 το απόγευμα, σέντρα στο μάτς που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky, ενώ τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το φιλικό του τριφυλιού με την Grasshopper που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο. Δεύτερο φιλικό και για τον ΠΑΟΚ σήμερα, καθώς στις 3:30 το μεσημέρι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βέστερλο με τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV, ενώ τη Δευτέρα θα τεθούν στην διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Εξωαγωνιστική ενίσχυση προέκυψε για τον Άρη χθες, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ ανέλαβε το ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ, ενώ η Super League 2 βρήκε νέο χορηγό και θα διενεργήσει την κλήρωση του πρωταθλήματός της στις 28 Αυγούστου. Στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε για 5η φορά στην καριέρα του προπονητής της χρονιάς στην Greek Basket League. Στο NBA και τη Μινεσότα θα συνεχίσει για έναν χρόνο ο Trey Lyles, ο οποίος ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Στο νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει ο 32χρονος σέντερ Κωστής Γόντικας στην καριέρα του μετά την περσινή θητεία του στον Πανιόνιο. Τέλος, την απόκτηση για 3 χρόνια του 23χρονου forward Απόστολου Ρούμογλου ανακοίνωσε η Καρδίτσα. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη διεκδικεί σήμερα την πρόκρισή της για πρώτη φορά στους 16 του Wimbledon, αντιμετωπίζοντας την Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο, μετά τις 3 το μεσημέρι και με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από τα κανάλια Nova Sports. Στο στίβο, με τηλεοπτική κάλυψη από την RT1 απόψε στις 11 το βράδυ, το Diamond League στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, αλλαγή ώρας λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας στην αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία, που μετατίθεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στις 3 στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει ο 33χρονος Αμερικανός γκάρτ Σκότι Βίλμπεκιν την καριέρα του. Μετά από 6 χρόνια, ο Ισπανός φόρουαρντ Χαϊμέ Πραντίγια αφήνει τη Βαλένθια για να βρεθεί μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ. Τέλος, με τον Γιάν Μοντέρο, η δωδεκάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας για το παιχνίδι με την Team USA στις 3 τα ξημερώματα στο Σάντο Ντομίνγκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά θα ακούσετε την αναμέτρηση Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι που αρχίζει σε λίγα λεπτά στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Έρα Σπορ.
7: Με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Μικρόφωνο στο Μουντιάλ λοιπόν. Και σιγά σιγά η σκυτάλη θα περάσει στο Γιάννη Ράνιο για τη μετάδοση της αναμέτρησης αργεντινής πράσινο ακροτήρι. Γιάννη!
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη ενός αγώνα για η φάση των 32, Αργεντινή εναντίον Καποβέρντε ή πράσινο ακροτήρι, όπως το συνηθίζουμε. Και ενώ πριν από περίπου μισή ώρα υπήρξαν τελευταίες διαβουλεύσεις, κυρίως σε αξιωματικά Καποβέρντε ή πράσινο ακροτήρι, όπως το συνηθίζουμε.

Ελλάδα στη μεσαία γραμμή, Αλμάδα αριστερά, Ντεπόλ δεξιά, Έντσο Φερνάντες με Μακάλιστερ στον άξονα και ο Λαουτάρο Μαρτίνες μαζί με το Μέση συμπληρώνουν αυτό το 4-4-2. Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα του Πράσινου Εκδοτηρίου, ο Βοζίνι στο τέρμα, ο γκολκίπερ της Τσάβες. Τετράδα άμυνας, δεξιά ο Μορέιρα, αριστερό Καμπράλ, Ντίνεϊ και Πίκο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κέβιν Πίνα ή Λενίνη, ανάλογα, και στα δύο ακούει. Και το λέω αυτό γιατί η φανέλα του είχε και διαφορετικά ονόματα, αλλά Κέβιν Πίνα είναι ο τόνο που το ξέρουμε για τον Λενίνη. Είναι ο Χαφ που έρχεται και κουμπώνει στην τετράδα της άμυνας και γίνεται πεντάδα της Σουέας σε φάση άμυνας. Μέντες δεξιά, Ζωβάνε Καμπράλ αριστερά, Ντουάρτε και Λάρος Ντουάρτε, οι δύο Μέση, και ο Νούνο Ντακώστα, ο επιθετικός της Μπασάκ Σεχίρ, ο μοναδικός φως, αυτό το 4-1-4-1 που επιλέγει ο Μπουπίστα, ο προπονητής του Πράσινου Εκδοτηρίου, ο οποίος αντάλλαξε έτσι και ένα λαβαράκι αναμνηστικό με τον Λιονέλ Σκαλόνι, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Αργεντινής. Προβλήματα δεν υπάρχουν, όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι με διαιτητή τον Drew Fisher, και ενώ οι κάμερες εστιάζουν πάνω όχι μόνο στον Λίο Μέση αλλά και στον David Beckham, τον πρόεδρο της Inter Miami, με μια φανέλα της Αργεντινής έχοντας δίπλα του τη σύζυγο, και μόλις ξεκίνησε ένα παιχνίδι το οποίο, να θυμίσουμε, ότι γίνεται ανήμερα της ημέρας της Ανεξαρτησίας, 4η Ιουλίου. Είναι μια επίσημη αργία στην χώρα, μιας και εορτάζεται η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, οπότε έχει και αυτό τη δική του σημασία για τον τρόπο με τον οποίο και οι Αμερικανοί βρίσκονται και παρακολουθούν ένα μάτς που γενικότερα, αν κρίνουμε από τις τηλεθεάσεις και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν έξω από τα γήπεδα, πραγματικά χτυπάει κόκκινο αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αν και υπάρχουν πολύ περισσότερα παιχνίδια, αλλά αναμφίβολα τα νούμερα τηλεθέασης, οι μέσοι όροι και όλα αυτά που έχουν να κάνουν και αναγάγονται σε χρήματα και κέρδη για τα τηλεοπτικά δίκτυα, πραγματικά ξεπερνούν κάθε προσδοκία, κάθε φαντασία. Στο παιχνίδι μας λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε πριν από 50 δευτερόλεπτα με τις μπλε εμφανίσεις, σόρτς και φανέλα η ομάδα για το πράσινο ακροτήρι, γίνεται το λάθος από τα αριστερά με τον Αλμάδα, να εκμεταλλεύεται με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, βαθιά παλιά από τα δεξιά για να βρει τον Ντεπόλ. Το γύρισμα όμως δεν μπορεί, γιατί έρχεται ο Καμπράλ, ο αριστερός μπακ της Μπενφίκα, να του κόψει εκεί την φόρα και η μπάλα να καταλήξει out. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από την πίεση την οποία θα ασκήσει η Αργεντινή θα προσπαθήσει από νωρίς να επιβάλλει το δικό της ρυθμό και δυνατόν να έχει την λιγότερη δυνατή φθορά και κατανάλωση ενέργειας για τη συνέχεια, αν και στη φάση των 16 θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Αυστραλίας στα πέναλτι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 του Μουντιάλ, με το Μο Σαλάχ να είναι στο επίκεντρο και από τα social, γιατί τι έγινε, πρώτα πήγε χαιρέτησε τους ηττημένους και τους αντιπάλους και μετέπειτα πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Ακόμα ένα δείγμα έτσι από τα εξωγονιστικά που παίζουν ρόλο και αναμφίβολα συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Και ειδικά τώρα, παιδιά, με τα social, τα πράγματα μεγενθύνονται ακόμα περισσότερο σε χρόνο τετέ. Λοιπόν, τρίτο λεπτό, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι στο 0-0. Η μπάλα είναι πίσω στον τερματοφύλακα Μιλιάνο Μαρτίνες με τα πόδια, μετά το γύρισμα από τον Ρομέρο. Ξανά στο Ρομέρο, στον ποδοσφαιριστή της Τότεναμ. Κουβαλά την μπάλα αρκετά, την οδηγεί, φτάνει σχεδόν στο κέντρο για να συνεργαστεί με τον Έντσο Φερνάντες. Από τα δεξιά εκεί με τον Μολίνα. Λάθος, το εκμεταλλεύεται με τον Κέβιν Πίνα να κόβει και να δίνει πλάγια αριστερά για τον Καμπράλ. Γρήγορη είναι η αλλαγή της μπάλας και με τον Ζωβάνι Καμπράλ. Τελικά έγινε λάθος. Μέση κλέβει, προσπαθεί να περάσει την μπάλα, δεν μπορεί, κόβεται από την γρήγορη κίνηση του Κέβιν Πίνα. Νέα προσπάθεια ξανά από τα αριστερά με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Βλέποντας ότι έχει τέσσερις παίκτες μπροστά του, κανένα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σωστά σκέφτεται, σπάει την μπάλα προς τα πίσω με Αλμάδα και με Δίνα. Οι παίκτες που καλύπτουν την αριστερή πτέρυγα της Αργεντινής, δεν είναι αυτή η οποία εναλλάσσουν ρόλους. Και βεβαίως τώρα για σιγουριά η μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω στο κέντρο με τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Η Αργεντινή εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της, άλλωστε αυτό περιμένουμε, μια καθολική, μια κυριαρχική εμφάνιση και από κατοχή μπάλας αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίξει γρήγορα. Τώρα από τα δεξιά με τον Μολίνα του φράζει τον δρόμο Καμπράλ, τίποτα λέει ο διαιτητής. Εγώ είμαι με τον ρέφερι, τον Drew Fisher, που θεώρησε περισσότερο ότι πήγαινε εκμεύσει το φάουλο Αργεντίνος και λιγότερο ότι ήταν δυνατό παίξιμο. Άλλωστε έχουμε δει σχεδόν

0: Σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, διαιτητές να μην σφυρίζουμε το παραμικρό, να μην βγάζουμε ευκολία την κίτρινη κάρτα, και αυτό το κρατάμε ειδικά μετά τα πρώτα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Μετά, σαν να υπάρχει μια οδηγία, μια γενική κατεύθυνση για να το συγκρατούν, και νομίζω ότι έχουν βοηθήσει να έχουμε και περισσότερο καθαρό χρόνο παιχνιδιού χωρίς πολλές διακοπές, όταν βέβαια αυτό επιβάλλεται. Καμπράλ από τα αριστερά, έχοντας μπροστά του τον Ντεπόλ. Καμπράλ με δεύτερη προσπάθεια εδώ στην πάσα, πήρε και το φάουλ από τον Ντεπόλ γιατί του μάζεψε τα πόδια τη στιγμή που είχε φύγει. Εδώ φλερτάρει και με την κίτρινη, αυτό φωνάζουν οι άνθρωποι του πράσινου ακροτηρίου από τον πάγκο. Τελικά σηκώνεται ο Καμπράλ από τα αριστερά σε αυτό το δυνατό, αλλά ένα φάουλ το οποίο βλέποντας και το replay θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί και κάρτα. Πάντως, επειδή ήταν και ένα άλλο replay του Καμπράλ που έφραξε τον δρόμο του Αργεντίνου που λέγαμε του Ντεπόλ, εδώ φάνηκε από μια άλλη γωνία λήψης ότι είχε πετάξει δεξιά το χέρι, απόθεσε, χτύπησε τον αντίπαλο. Ήταν φάουλ το οποίο κακώς δεν δόθηκε υπέρ της Αργεντινής έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Ένα σφάλμα του Ντρου Φίσερ και η μπάλα πάει από τα δεξιά τώρα με τον Μέντες στο πράσινο ακροτήρι. Η κόντρα, ο Μεδίνα της Μαρσέη από τα αριστερά με προβολή θα πετάξει την μπάλα κόρνερ, πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ. Πέμπτο λεπτό, Αργεντινή Κάπο Βέρντε στο 0-0. Νούμερο 67 στην παγκόσμια κατάταξη. Νούμερο 1 η Αργεντινή, η οποία θέλει να κάνει το back-to-back σε κατάκτηση μετά από αυτό του Κατάρ το 22. Η μπάλα τώρα κυκλοφορεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι, με τον Κέβιν Πίνα να δίνει για τον Καμπράλ. Ο Ζοβάνε Καμπράλ έχασε την μπάλα. Υπάρχουν δύο Καμπράλ που παίζουν από τα αριστερά. Ο Ζοβάνε Καμπράλ της Αμαδόρα και ο Καμπράλ της Μπενφίκα. Μολίνα από τα δεξιά κρατά την μπάλα, έχει χώρο με τον Ντεπόλ. Γενικότερα και οι δύο ομάδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα άκρα τους, παίχτες που είναι ταχυδυναμικοί, να βρουν την υπεραριθμία ενδεχομένως που θα τους δώσει και ένα πλεονέκτημα. Χωρίς φάση πάντως το παιχνίδι μέχρι στιγμής μετά από 6 λεπτά αγώνα. Με την Αργεντινή να έχει κατοχή μπάλας περίπου στο 55%. Και το πράσινο ακροτήρι σε μια διπλή ζώνη άμυνας πολύ μακριά από την μεγάλη περιοχή να προσπαθεί να κρατήσει εκτός περιοχής τους Αργεντίνους. Γιατί μια έμπνευση, μια επινόηση του Λίο Μέση, μια κάθετη πάσα που μπορεί να βγει από Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες, μια συνεργασία με τον Λαουτάρο Μαρτίνες ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει την ζημιά για οποιαδήποτε άμυνα. Και μια Αργεντινή η οποία θυμίζω από τον όμιλό της πέρασε με 3-3 νίκες, από την άλλη πλευρά το πράσινο ακροτήρι σε μια ιδιαίτερη συνθήκη όπου μεταξύ άλλων ήταν και με την Ισπανία και την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Έχει 3-3 σοπαλίες. Παρακινδυνευμένη κίνηση του Βοζίνη. Έκανε τρίπλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απομάκρυνε τελικά, αλλά εσφαλμένα. Έντσο Φερνάντες παίρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Δεν θα καταφέρουν να συνεργαστούν σωστά και με τον Λίο Μέση. Μπάλα τώρα πάει από τα δεξιά εκεί όπου τρέχει ο Μέντες. Μέντες εναντίον τεσσάρων, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το σούτι, μπαλά κοντράρει και από αυτές τις διαδοχικές κόντρες και με τελευταίο το Ρομέρο θα καταλήξει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, κατά πολλούς τον κορυφαίο τερματοφύλακα της τελευταίας τριετίας και όχι άδικα, εγώ θα έλεγα, με τις επεμβάσεις, τις εμφανίσεις του και γενικότερα με τη συνολική του παρουσία και στην Πρέμιερ αλλά και με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, άλλωστε θυμίζουμε και στο παγκόσμιο του Κατάρ. Ήταν από εκείνους που είχαν συμβάλει τα μέγιστα για να κρατήσει το 0 σε πάρα πολλές περιπτώσεις και γενικότερα να ποσοβήσει βέβαιες παραβιάσεις της εστίας του. Και έχει και διάρκεια και διαχρονικότητα στην πορεία αυτή των τελευταίων 3-4 χρόνων. 8 λεπτό, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι στο 0-0, χωρίς φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η παρασυμμεσαία γραμμή με το Μέση έρχεται εκεί, από κοντά του ο Ντουάρτε, του κάνει σκληρό φάουλ. Παίζεται, διαφύγει το πλεονέκτημα και καλά έκανε εδώ ο Φίσερ με τον Ντεπόλ να δίνει γρήγορα για τον Έντσο Φερνάντες, εκείνος για τον Μακάλιστερ, η μπάλα περνά γρήγορα αριστερά με τον Μεδίνα. Έρχεται όμως εξίσου γρήγορα ο Μορέιρα να κλείσει στη δεξιά πλευρά της άμυνας για το πράσινο ακροτήρι. Γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκεί όπου ελέγχει απόλυτα ο Καμπράλ για τον Ζοβάνε Καμπράλ. Οι δύο Καμπράλ εναλλάσσονται. Καμπράλ της Μπενφίκα. Έχει διαρκώς 2 και 3 παίχτες γύρω του. Καθαρά θα το αποσπάσουν την μπάλα και ήρθε και τέταρτος. Είναι τόσο γρήγορη η παρέμβαση και η κίνηση στον χώρο των παιχτών της Αργεντινής που δεν αφήνουν ανάσα να πάρουν έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής οι αντίπαλοι. Στην προκειμένη περίπτωση ο Καμπράλ εκεί δεν είχε πάρα πολλά περιθώρια, δεν είχε κάποιο στήριγμα, έχασε την μπάλα. Για μια Αργεντινή η οποία επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι για να έχετε μια εικόνα. Ακριβώς αντίθετη φορά επίθεσης για το πράσινο ακροτήρι. Προωθημένη παλιά, χωρίς αποτέλεσμα. Εκεί θα την ελέγξει απόλυτα ο Ντίνεϊ, ο ένας από τους δύο στόπερ. Και καλύπτοντας το σώμα του, δεν θα επιτρέψει ο Λαουτάρο Μαρτίνες να του την πάρει. Και το εμείς ξαναβλέπουμε το κατέβασμα της μπάλας με το δεξί πόδι λίγο έξω από τη μικρή περιοχή του Βοζίνια. Επίδειξη υψηλής τεχνικής. Έκανε ένα-δύο γελάκια με τη μύτη του παπουτσιού. Και την τελευταία στιγμή, με κλειστή τρίπλα, απέφυγε τον Λαουτάρο Μαρτίνες για να πασάρει λάθος, αλλά τελικά δυστύχησε στο πράσινο ακροτήρι. Φάουλο ακριβώς στο κέντρο με τον Ζωβάνε Καμπράλ να το κερδίζει στην προσποίηση την οποία έκανε για να αποφύγει τον αντίπαλό του. Τελικά πήγε αρκετά δυνατά και πιο συγκεκριμένα ο Ρομέρο, ο στόπερ που βρέθηκε για να καλύψει χώρο στα χαφ, εκτελείται γρήγορα πλασαριστά. Ζωβάνε Καμπράλ θα γυρίσει πίσω. Η μπαλά ελέγχεται με τον Κέβιν Πίνα. Πιο πλάγια δεξιά για τον Πίκο, ο στόπερ της ομάδας για το πράσινο ακροτήρι. Σε μια προωθητική πάσα για τον Νούνο Ντακώστα, πολύ μακριά από την κίνηση την οποία έκανε ο επιθετικός της τουρκικής Μπασάξεχιρ. Γρήγορα, Μιλιάνο Μαρτίνες έδωσε την μπάλα στον χώρο του κέντρου με τον Μακάλιστερ. Σηκώνει το κεφάλι, διστάζει για μακρινή μεταβίβαση. Κοντινή πάσα για τον Λίο Μέση, ο οποίος έρχεται κοντά στους εσωτερικούς χαφ, τον Έντσο Φερνάντες και τον Μακάλιστερ για να βοηθήσει. Ξαναπέρνει την μπάλα στο κέντρο. Μέση με το αριστερό, γρήγορα θα παίξει την μπάλα. Προωθημένη παλιά για τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Κόβεται τελευταία στιγμή από την έγκαιρη παρέμβαση του Ντίνεϊ. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επί της ουσίας, μετά από 10 λεπτά αγώνα, καμιά από τις δύο ομάδες δεν έχει πατήσει με αξιώσεις περιοχή αντιπάλου. Η μπάλα τώρα κινείται από τα αριστερά. Πολύ καλό το μαρκάρισμα και η κίνηση στον χώρο για το πράσινο ακροτήρι. Ο Μπουμπίστα, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το παιχνίδι, όπως φαίνεται, για την ώρα τουλάχιστον. Και αυτό το έδειξε στον τρόπο με τον οποίο είχε διαβάσει το στυλ παιχνιδιού και της Ουρουγουάης και της Ισπανίας, ακόμα και της Σαουδικής Αραβίας. Μια ομάδα που παίζει χωρίς άγχος. Κάθε παιχνίδι, κάθε γκολ είναι κέρδος. Άλλωστε πήγαν και μόνο για να πετύχουν το πρώτο γκολ στη διοργάνωση. Το πρώτο γκολ έγινε ο πρώτος βαθμός και να που για πρώτη φορά βρίσκονται και στη φάση νοκάουτ. Στο παιχνίδι μας και πάλι από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Αλμάδα. Έξυπνη κίνηση με τη μία για τον Έντσο Φερνάντες. Γύρισμα στο πουθενά. Εκεί παραμονεύει ο Κέβιν Πίνα, ο Χαφ, που λέγαμε ότι αποτελεί τον κυματοθράψη της άμυνας μπροστά από την τετράδα, ανίοτε και μέσα στην τετράδα, όταν χρειάζεται να παίξει με 5 στην ευθεία. Και τον Τζιάνι Φαντίνο παρακολουθεί το παιχνίδι και με άλλα διοικητικά στελέχη της FIFA. Και ο Ντουάρτε, αν προλάβω να δω στα δίπλα του, ήταν εκεί. Λοιπόν, 12 λεπτά αγώνα. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, 0-0. Ντίνεϊ από την άμυνα της ομάδας μπροστά για να βρει τον Νούνο Ντακώστα. Ακόμα μία κούρσα, αλλά με το σκάσιμο της μπάλας πάνω στο χορτάρι και η κύλησή της γίνεται ακόμα πιο γρήγορη, ακόμα πιο δύσκολη για τον Νούνο Ντακώστα. Έτσι λοιπόν, εύκολα ψηλά στη μεγάλη περιοχή βγήκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και γρήγορα έδωσε την μπάλα εκεί, όπου με τον Έντσο Φερνάντες, τον Μακάλιστερ, περνούν αρκετές μπάλες από τα πόδια των δύο. Ο Έντσο Φερνάντες τελικά επιλέγει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Ρομέρο, ο στόπερ της Τότεναμ, αριστερά για τον Ισάντρο Μαρτίνες της Manchester United. Κοντινή πάσα για τον Μακάλιστερ. Τρεις παίχτες της Πρέμιερ, Τότεναμ, Manchester United και Liverpool. Ρομέρο, Ισάντρο Μαρτίνες και Μακάλιστερ αντίστοιχα. Η μπάλα από τα αριστερά γρήγορα θα φύγει από τον Αλμάδα, το Μεδίνα. Τι κάνει τώρα η Αργεντινή? Προσπαθεί να παίξει στο χώρο, να ανοίξει λίγο τις γραμμές για το πράσινο ακροτήρι, το οποίο δεν ξεμητά. Σε μια συμπαγή τακτική άμυνα δεν αφήνει χώρους και προσπαθεί να οδηγήσει κυρίως από τα πλάγια σε κάποιο γέμισμα, σε κάποια σέντρα που δεν έχει γίνει για την Αργεντινή. Και γι' αυτό αναγκάζεται να γυρίσει αρκετά πιο πίσω μέσα να πάρει μπάλα και να αφήνει συχνά μόνο του ψηλά τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Το ζήτημα είναι μέχρι να μπει το πρώτο γκολ, αλλά τι ώρα έρχεται και πώς έρχεται για τον grand favori που λέγεται Αργεντινή. Ντεπόλ από τα δεξιά, εναλλαγή της μπάλας με τον Μακάλιστερ. Παιχνίδι υπομονής από τους Αργεντίνους. Κυκλοφορούν την μπάλα στο κέντρο. Είπαμε ότι σε λίγα τετραγωνικά μείνονται λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σαν βεντάλια κινείται το πράσινο ακροτήρι. Πραγματικά υποδειγματική η ανασταλτική του λειτουργία απέναντι σε αυτούς τους άκρος ποιοτικούς παίχτες που διαθέτει ο Λιονέλ Σκαλόνι, ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής. Και ησυχία αναλογικά στον κόσμο, δεν ξέρω, ακούτε κι εσείς τους δέκτες σας. Παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί το αργεντινικό στοιχείο και φαίνεται και από τις φανέλες, περισσότερο σαν θέατρο. Και ενώ από τα αριστερά ο Μεδίνα δεν προλαβαίνει να δώσει στον Αλμάδα. Κάθε την πάσα με τη μία για τον Αλμάδα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέση παίρνει την μπάλα. Πλασέ. Πρώτη καλή ευκαιρία. Χάνεται. Η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Να λοιπόν ο Λίο Μέση στο 15. Ξεμαρκαρίστηκε γρήγορα από 2. Στην κίνηση έπιασε με το αριστερό με πολλά φάλτσα, είναι η αλήθεια, την μπάλα. Αυτή με εξωτερικό φάλτσο έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Βοζίνια. Η πρώτη ανησυχία για τον τερματοφύλακα αλλά και για την άμυνα της ομάδας για το πράσινο ακροτήρι. Ελεύθερο από τον Βοζίνια. Εκεί διεκδικείται η μπάλα από τον Μέντες. Έχει χάσει σχεδόν όλες τις μονομαχίες ο Μέντες, ο δεξιός εξτρέμ, είτε από τον Μεδίνα είτε από τον Αλμάδα. Χαιρετά και το κοινό, η σύζυγος του David Beckham, που κάθεται δίπλα στον πρόεδρο της Inter Miami, που παρακολουθεί και δύο παίχτες της ομάδας του, τον Λίο Μέση και τον Ντεπόλ, να αγωνίζονται στο αρχικό σχήμα. Αλλά είπαμε ότι κυριαρχεί η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει πάρα πολλούς παίχτες διεθνείς με την Αργεντινή, και γι' αυτό και ο Τσόλο Σιμεώνε με την οικογένειά του και τα παιδιά του χορεύουν, διασκεδάζουν. Αυτό τους έδειξε και λίγο νωρίτερα ο τηλεοπτικός φακός, και βεβαίως περιμένει να δει και τον γιο του, τον Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο οποίος είναι στον πάγκο. Από τα δεξιά ο Μολίνα, σε ένα παιχνίδι που κυλά μέχρι στιγμής όπως θα ήθελε το πράσινο ακροτήρι, χωρίς ένταση, χωρίς ρυθμό, με την Αργεντινή να παίζει παράλληλα. Μήπως και τυχόν ανοίξει γραμμές, μήπως και τυχόν εκμεταλλευτεί κάποιο λάθος. Από τα αριστερά Αλμάδα, κοντινή πάσα με τον Μακάλιστερ, η μπάλα λίγο πιο πίσω, εκεί που κινείται και πάλι με τον Αλμάδα. Κοντά μπροστά του δύο ποδοσφαιριστές. Μέση με τη μία, πολύ δυνατή η παρέμβαση του Ζωβάνι Καμπράλ. Φάνηκε για αρχή για αυστηρό φάουλ, αυτό διαμαρτύρονται, μάλιστα ζητάει συγγνώμη ο Ζωβάνι Καμπράλ από το Μέση. Νομίζω πάει πρώτα στην μπάλα. Ναι, αυτό φαίνεται στο replay. Και είναι μπροστά ο διαιτητής. Ένα φάουλ όμως που θα φέρει αρκετό κόσμο να στείνεται στο τείχος. Ο κόσμος φωνάζει από τις κερκίδες, Λίο Μέση, Λίο Μέση. Είναι σε ένα σημείο που μπορεί να το πάει και απευθείας. Είναι περίπου 7 με 8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και λίγο αριστερά σε έναν κεντρικό νοητό άξονα, με το Μέση να δένει και τα κορδόνια του. Λίο Μέση, ο οποίος επαναλαμβάνω πήρε το φάουλ από τον Ζωβάνι Καμπράλ. Ξακολουθούν και διαμαρτύρονται από το πράσινο ακροτήρι για αυτό το φάουλ, γιατί ήταν και μπροστά στον Ντρου Φίσερ, τον Αμερικανό ρέφερι. Λοιπόν, ο Βοζίνια τοποθετεί ένα τείχος 4 ποδοσφαιριστών για να καλύψουν το δεξί δοκάρι. Το τείχος το οποίο συνέχεται σχεδόν στη γραμμή του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής. Προσπαθούν να κλέψουν και μερικά μέτρα. Δεν είδα να βγει με το σπρέι που να οριοθετεί. Τώρα βγήκε. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι ο Ντεπόλ, είναι και ο Μέση. Μέση παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Κοιτάζει, εκτελεί πάνω από το τείχος και η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Βοζίνια. Δεν είχε δύναμη, ναι μεν κατεύθυνση και πορεία προς το τέρμα, αλλά η μπάλα έφτασε εύκολα, κινήθηκε με πλάγια βήματα προς τα δεξιά Βοζίνια και μπλόκαρε την μπάλα στο 18. Και πάλι ο Μέση, φαλτσαριστό, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δύναμη σε αυτό το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ. Ο Βοζίνια μπλόκαρε την μπάλα. Στο 72% η κατοχή μπάλας, αλλά μια φλίαρη, μια ανούσια υπεροχή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Μέση μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να πάρει την μπάλα, να συνεργαστεί εκεί όπως θα ήθελε από την πάσα που βγήκε με τον Μολίνα. Μολίνα, αν και δεξί μπακ, βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Έσπασε την μπάλα προς τον Μέση, αλλά ήταν πιο δυνατή και εξουδετερεύτηκε εύκολα από την άμυνα και τον Βοζίνια, τον goalkeeper, η ομάδα από το πράσινο κροτήρι. Πάλι προσποίηση, παίζει με τη φωτιά, είναι η αλήθεια, ο τερματοφύλακας από το πράσινο κροτήρι. Τελικά έδωσε γρήγορα με τον Καμπράλ, εκείνος για τον Κέβιν Πίνα. Ντουάρτε, Λαρός Ντουάρτε από τα αριστερά για τον Καμπράλ, ο αριστερός μπακ. Με τη μία, εκεί για τον Μορέιρα. Πού βρέθηκε το δεξί μπακ? Βρέθηκε αριστερό εξτρέμ για το πράσινο κροτήρι. Τώρα τρέχει να βρει θέση σε αυτή την αλληλοκάλυψη που προσπάθησαν γρήγορα να κάνουν για το πράσινο κροτήρι, αλλά δεν είχε και το στοιχείο του ευνηδιασμού να χτυπήσει στη δική του μετάβαση με τον Μέση, τον Έντσο Φερνάντες και τον Μακάλιστερ που κυκλοφόρησαν την μπάλα. Αλμάδα, Μέση φτάνει στο κέντρο για να πάρει την μπάλα, τον ακολουθεί παντού σκιά του είναι ο Ζωβάνι Καμπράλ. Από τα δεξιά με τον Αλμάδα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει πτέρυγα με τον Ντεπόλ ή αν είναι τώρα κατά συνθήκη, γιατί βλέπω και τον Ντεπόλ δεξιά. Όχι, έτυχε να βρεθεί ο αριστερός εξτρέμ δεξιά. Μεδίνα, η σέντρα χαμηλή, άσχημη. Ο Κέβιν Πίνα θα απομακρύνει την μπάλα. Κέβιν Πίνα, ο οποίος επιλέγει από τα δεξιά τον Μέντες. Αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω. Στο κέντρο ο Λαρός Ντουάρτε ζητά την μπάλα. Ζωβάνι Καμπράλ από τα αριστερά, και ενώ ο Καμπράλ ανοίγεται της Μπενφίκα για να πάρει η μπάλα, ο αριστερός μπακ. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά αγώνα. Αργεντινή από Βέρντε στο 0-0 και το πράσινο ακροτήρι. Και μάλιστα κρατάμε εδώ ότι στα πορτογαλικά χρησιμοποιείται η ονομασία Cabo Verde, ενώ στα αγγλικά Cape Verde, που αποτελεί έτσι και μια απλή μετάφραση φρεχικού ονόματος που σημαίνει πράσινο ακροτήρι. Και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της χώρας προωθεί διεθνώς τη χρήση του επίσημου πορτογαλικού ονόματος. Στο παιχνίδι και πάλι από τα αριστερά με τον Καμπράλ, αλλά η μπάλα θα φύγει αρκετά δυνατά. Πλάγιο, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η κύλησή της πάνω στο χορτάρι, το γεγονός ότι είναι γλιστερό, αλλάζει την τροχιά της, την κάνει και πιο γρήγορη. Και ενώ ο σκηνοθέτης προτιμά να παίζει λίγο περισσότερο με τις προσποιήσεις του Βοζίνια. Δεύτερη προσποίηση πάνω στο Λαουτάρο Μαρτίνες. Και προσέξτε, κλειστή τρίπλα, προσποίηση στο Λαουτάρο Μαρτίνες στη μικρή περιοχή. Εκεί λίγο να σου φύγει, γίνεται ζημιά. Αλλά παρόλα αυτά εδώ την έδωσε γρήγορα στον Ντίνεϊ. Καλός μετά από δύο πάντως ο Βοζίνια, αλλά ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο αυτό το οποίο συμβαίνει στο Μαϊάμι, στο Hard Rock Ground, εκεί όπου διεξάγεται αυτό το match. Και γι' αυτό έχει κάθε λόγο να χαίρεται και ο Μέση και ο David Beckham, πρόεδρος της Inter Miami. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί το παιχνίδι εξακολουθεί και έχει αυτό το βαρετό μονότενο στυλ που το έχει επιβάλει το πράσινο ακροτήρι. Με την Αργεντινή με τη μία να δίνει για τον Μέση. Αναλλαγή της μπάλας, γρήγορα θα ξαναπάρει την μπάλα ο αρχηγός της Αργεντινής. Όμως πέφτουν πάνω του δύο παίχτες και τελικά θα τον αποσπάσει ο Ντουάρτε. Να λοιπόν, λίγο έλειψε να βρει ζωτικό χώρο εκεί να κινηθεί ελεύθερα, δεν τα κατάφερε. Κέβιν Πίνα για το πράσινο ακροτήρι. Περιμένει, κουβάλισε την μπάλα αρκετά. Σε μια κίνηση με τον Μορέιρα από τα δεξιά. Μέντες, Μορέιρα και Μέντες. Δεξί μπακ, δεξί εξτρέμ αντίστοιχα. Τελικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Πίκο και εκείνος στον άξονα με τον Ντουάρτε. Είναι η ένατη δέκατη μεταβίβαση που δεν παρεμβάλλεται αργεντινικό πόδι. Πάει να φύγει δεξιά, η μπάλα του φεύγει αριστερά. Κακή εκτίμηση του Καμπράλ. Φάνηκε και λίγο νωρίτερα σαν να έχει πρόβλημα να κοντρολάρει την μπάλα σωστά. Για να την βγάλει με το εξωτερικό του δεξιού παπουτσού, τελικά η μπάλα έφυγε ανάποδα και έκανε πολύ πιο εύκολο το έργο του Μολίνα. Ντεπόλ τα δεξιά για το Μέση, έχει διάδρομο, αλλά συγκλίνει προς τον άξονα. Προσποίηση, αποφεύγει έναν αντίπαλο, αλλά η προωθημένη παλιά δεν έχει στόχο να βρει όπως θα ήθελε τον Μολίνα. Το δεξί μπακ επαναλαμβάνει τους Αργεντινής, ο παίκτης Ατλέτικο Μαδρίτης με τις προωθήσεις του προσπαθεί να δημιουργήσει υπεραριθμίες, βλέποντας δεξιά και τον Ντεπόλ και τον Μέση, αλλά εδώ δεν τα κατάφερε για ακόμα μια φορά διαβασμένη ομάδα του Μπουπτίστα. Αργεντινή εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Έντσο Φερνάντες αριστερά για τον Μεδίνα. Ανοίγεται και ο Αλμάδα, η μπάλα πάει προς τον άξονα. Έντσο Φερνάντες επιλέγει από τα δεξιά εκεί όπου είναι ο Ντεπόλ με τον Μολίνα. Ντεπόλ σηκώνει το κεφάλι, σέντρα, απομάκρυνση εύκολα από τον Ντίνεϊ. Πρέπει να είναι η πρώτη ή δεύτερη φορά που γίνεται σέντρα από τα δεξιά, και ενώ και ο Αρσέν Βενγκέρ μεταξύ άλλων παρακολουθεί. Και Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, γκριζομάλης. Έχουμε λοιπόν διάλειμμα ενυδάτωσης, cooling break, όπως λέτε πείτε το. Είμαστε 25, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στο 0-0 με δύο καλές στιγμές, ένα σουτ του Μέση στο 15, η μπάλα πέρασε out και το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Μέση στο 18, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βοζίνια εύκολα. Αυτά είναι ό,τι καλύτερα έχουν να μας δείξουν οι δύο ομάδες. Οπότε, παιδιά, σας επιστρέφω το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Ωραία, Γιάννη. Πάρε και εσύ την ανάσταση. Βλέπουμε και εμείς από την πλευρά μας, Τάσο, το ακροτήρι να στέκεται υπέροχα, να κοιτάζει στα μάτια την Αργεντινή και με τον τερματοφύλακα να κάνει τα τσιλιμάκια του. Δεν ξέρω αν την πληρώσει ή όχι, αλλά πάντως και εδώ φαίνεται ότι δεν μασάει καθόλου. Έχουμε και μία Αργεντινή, καλά ωραία, αλλαγή ώρας στο παιχνίδι της Αγγλίας.
2: Είναι οριστικό αυτό.
1: Κόντρα στο Μεξικό. Σχεδόν είναι οριστικό. Θα είναι νωρίς το απόγευμα. Οπότε είναι αλλαγή πλεύσης για όλους. Μάλιστα στην Αγγλία, αν λέγαμε με την ώρα την κανονική, θα ήταν ξημερώματα και εκεί. Έγινε ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, κάνει κάποια αλλαγή ώστε να μπορεί να ανοιχτήσει η pub όλο το βράδυ, καθώς κάποια ώρα κλείνουν. Φαντάζομαι θα είναι και ο νόμος ότι κάποια ώρα αναγκαστικά θα υπάρχει ώρα τέλος στην λειτουργία τους, οπότε έγινε αλλαγή και εκεί ώστε να δουν οι Άγγλοι το παιχνίδι αυτή ματσάρα κόντρα στο Μεξικό από τις ΠΑΠ τα ξημερώματα, αλλά μάλλον θα γίνει σε ώρα απογεύματος το συγκεκριμένο παιχνίδι, που νομίζω θα είναι ενδιαφέρον και επειδή το Μεξικό είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και συνθήκες του αγώνα, λίγο το υψόμετρο και αν το θέλετε και λίγο και η θερμοκρασία που θα είναι αυξημένη πάρα πολύ την ώρα εκείνη, δυσκολεύουν πάρα πολύ τους Άγγλους στο να φτάσουν στο στόχο τους.

0: Το άλλο παιχνίδι της ημέρας είναι Κολομβία-Γκάνα. Θα δούμε και εκεί αν θα έχουμε στην κανονική του ώρα ή όχι, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Νομίζω είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Αργεντινή κοντά στο ακροτήρι, είναι 0-0. Είναι τώρα το πλάγιο για τους Αργεντινούς. Ναι, Γιάννη, είσαι εκεί?
1: Ναι, δεν έχω φύγει. Εδώ ήμουν. Λοιπόν, 28
0: ωραία,
1: λεπτό.
0: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Είναι πάντα στο 0-0 και η μπάλα έξω στη μεγάλη περιοχή για τους παίχτες της Αργεντινής.
1: Ναι, λοιπόν, είμαστε στο 28 λεπτό. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, στο 0-0 είναι το παιχνίδι. Προωθημένη παλιά για τον Λίο Μέση, κοντρόλ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Να λοιπόν, με τον Λίο Μέση να ανοίγει το σκορ στην πρώτη αξιόλογη φάση που έκανε η Αργεντινή, και ενώ λίγο νωρίτερα προσπάθησε να απειλήσει ο ίδιος, τελικά είναι ο παίχτης ο οποίος λύνει το γόρδιο δεσμό στο 29. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-0. Παναλαμβάνω, ήταν η έξοχη πάσα από το κέντρο για τον Μέση, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας για το πράσινο ακροτήρι και κατάφερε με το αριστερό να πλασάρει, στέλνοντας την μπάλα ουσιαστικά πάνω από το Βοζίνια και στον ουρανό των δικτύων, ο οποίος Μέση κινήθηκε στο όριο του offside, έφυγε δηλαδή στην πλάτη του Ντίνεϊ και με το σκάσιμο της μπάλας κάνει ένα κοντρόλ με το εξωτερικό του αριστερού ποδιού και ένα γλυκό πλασέ, παραλαμβάνω, πάνω από τον Βοζίνια. Ένα μαγικό πλασέ, αλλά είναι και υποδειγματική υποδοχή της μπάλας, πως κινείται στο χώρο πίσω από τον αμυντικό που τον επιτηρούσε, τον Ντίνεϊ. 1-0 με τον Μέση, ακόμα μια στιγμή μαγείας για τον Λίο Μέση, ο οποίος δεν έχει περάσει παιχνίδι που να μην σκοράρει. Και βεβαίως είναι λογικό να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Μέση, ο οποίος έγινε ο πρώτος με 30 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ακούει το όνομά του ρυθμικά, αποθεώνεται από το κενό του Μαϊάμι, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι. Και ό,τι δεν είδαμε μέχρι το cooling break, το είδαμε λίγα δευτερόλεπτα μετά την επανέναρξη του αγώνα, με τον Λίο Μέση, επαναλαμβάνω, να κάνει αυτή την μαγική κίνηση από την βαθιά παλιά του Μαρτίνες. Άψογο κατέβασμα, εκτέλεση σε αυτό το τέταρτο με τον Βοζίνια. 1-0 η Αργεντινή. Και να δούμε τώρα αν το πράσινο ακροτήρι θα αλλάξει κάτι από την αμυντική τακτική του, καθώς δεν επέτρεψε στην Αργεντινή στο πρώτο 25 λεπτό να κάνει το παιχνίδι της, να της επιτρέψει να πατήσει η περιοχή. Λίο Μέση λοιπόν με το δικό του γκολ ανοίγει το σκορ και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, αν κρίνω και τις κινήσεις του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος ήταν εκεί για να δώσει μεγαλύτερη όθηση να μην επαναπαυθούν οι παίκτες, να συνεχίσουν, γιατί είπαμε ότι προαπαιτούμενο είναι να μπορέσει ή δυνατόν να εξασφαλίσει έγκαιρα και γρήγορα την νίκη, για να μην υπάρξει μεγαλύτερη κατανάλωση για παίκτες ούτως ή άλλως ιδιαίτερα επιβαρημένους. Μέση από τα δεξιά, κόβεται αποτελεσματικά από τον Σοβάνι Καμπράλ. Προχωρά Καμπράλ προς το κέντρο, εκεί τον σπρώχνει ο αντιπαλός του, το βλέπει ο διαιτητής και σφυρίζει αμέσως το φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Μολίνα. Έξυπνο φάουλ, γιατί φαινόταν ότι ήταν εκτός θέσης αρκετοί παίκτες της Αργεντινής. Ένα φάουλ στο κέντρο ζητάει ο Μπουπτίστα, ο προπονητής, για το πράσινο ακροτήρι κάποια κάρτα. Συνεχίζει το παιχνίδι χωρίς κάρτα μέχρι στιγμής. Από τα αριστερά Καμπράλ συγκλίνει προς το κέντρο, βαθιά παλιά, σέντρα σουτ, τελικά η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Αν θέλουμε έτσι να καταγράψουμε την πρώτη αξιόλογη στιγμή, το κάνουμε. με τον Καμπράλ, που επαναλαμβάνω έκανε περισσότερο σέντρα και λιγότερο σούτ, αλλά παρόλα αυτά η μπάλα πέρασε out και οι άπαντες εστιάζουν πάνω στο Λίο Μέση, που δείχνει τι και αν είναι στα 39, είναι πάντα εκεί και παίζει σαν 25άρης, με το ίδιο κέφι, την ίδια διάθεση, το ίδιο ομαδικό πνεύμα, αλλά κυρίως και την ίδια αποτελεσματικότητα. Η μπάλα είναι στο κέντρο με τον Μακάλιστερ για τον Έντσο Φερνάντες. Ντε Πολ από τα δεξιά. Ο Ντε Πολ, η Σίντερ Μαϊάμι, θα γυρίσει πίσω για τον συμπαίκτη του, τον Λίο Μέση. Τώρα η μπάλα προωθείται από τον Λισάντρο Μαρτίνες, χωρίς να έχει πολλή δουλειά μέχρι στιγμής μαζί με τον Ρομέρο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί βοηθούν περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας και όντως πέρα στο κέντρο. Μέση κατά μέτωπο επίθεση από τα δεξιά. Θα ανοίξει για τον Μολίνα. Πάσα προς τον άξονα, εκεί όπου προσπαθεί να βρει τρόπο με τον Αλμάδα να παίξουν αδύο με τον Μέση. Δεν ήταν καλή πάσα. Αναγκάστηκε να ανοίξει περισσότερο το αριστερό πόδι από όσο έπρεπε. Έχασε τον έλεγχο. Προσπαθούν να βρουν γρήγορα στη δική τους αντεπίθεση οι παίκτες για το πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά θα το χάσουν. Με φάουλ βέβαια. Αυτό ζητά ο Νούνο Ντα Κώστα. Τίποτα, λέει ο διαιτής. Ακούσιο το χέρι που βρήκε του Λισάντρο Μαρτίνες σε μια κόντρα της μπάλας παίρνοντας τον από τα φάλτσα. Έχουν εντύπωση με μια προτιματία ότι έχει απόλυτο δίκιο ο διαιτής της αναμέτρησης. Και με το Λίο Μέση να φτάνει τα 20 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή σε μια διοργάνωση που από κοντά είναι και ο Εμπαπέ. Και βεβαίως έχοντας όλο το μέλλον μπροστά του, έχοντας προσπεράσει και δύο τον Μύρο Κλόζε, που ήταν ο πρωτοσκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα, να γράψουν τη δική του ιστορία. Είτε ο Γάλλος Σούπερσταρ ή βεβαίως και ο Αργεντίνος. Εκνευρισμένος ο Λίο Μέση, ο οποίος με το 7ο γκολ στο παγκόσμιο κύπελο που τρέχει θέλει κάτι καλύτερο, δεν επαναπαύεται σε αυτό και γι' αυτό τα έβαλε με τους συμπαίκτες του, γιατί ο λάθος στη μεταβίωση που έγινε λίγο νωρίτερα, και ενώ εμείς βλέπουμε ξανά και ξανά αυτό που έχει επιλέξει και σωστά ο σκηνοθέτης της αναμέτρησης, τη βαθιά παλιά του Μαρτίνες, πώς έχει κινηθεί στην πλάτη της άμυνας του Ντίνεϊ, πώς παίρνει την μπάλα, την κατεβάζει σε χρόνο ντετέ και με το μητάκι τη στέλνει πάνω από το Βοζίνι, από το μέσο τη μικρή περιοχή, σε αυτό το τέτα τέτ. Χτύπησε σαν την κόμπρα λοιπόν η Αργεντινή, σε κέριο σημείο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να έχει το ίδιο στυλ το παιχνίδι. Καθολική υπεροχή μπάλα και κατοχή μπάλα από του Αργεντίνου. Διπλή ζώνη άμυνα έξω από τη μεγάλη περιοχή για το πράσινο ακροτήρι. Και από τα αριστερά με τον Αλμάδα. Πιο πίσω για το Μεδίνα. Οι δύο παίκτες που κινούνται στην αριστερή πτέρυγα της Αργεντινής εναλλάσσονται ρόλους. Πότε μπρος, πότε πίσω, ένας με τον άλλον. Μακάλιστερ πίσω, η μπάλα για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Πλάγια δεξιά για τον Ρομέρο. Είπαμε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Αργεντινής έχουν περάσει μπροστά από το κέντρο και βοηθούν στην κυκλοφορία της μπάλας. Και στη συνέχεια, προκειμένου να βγει ο Μολίνας στην πλάτη της άμυνας του πράσινου ακροτηρίου, ήταν σε θέση offside, όπως φάνηκε πεντακάθαρα, γιατί περίμενε από άλλον παίχτη την μπάλα, ο οποίος επέλεξε πάσα και τελικά από τον Έντσο Φερνάντες έγινε καθυστερημένα. Στο χώρο του κέντρου με τον Λάρος Ντουάρτε, Μέντες, Κέβιν Πίνα, παρακινδυνευμένα ανάμεσα σε δύο παίχτες, αν έχανε την μπάλα εκεί θα έβγαζε πολύ πιο εύκολα στην αντεπίδεση και στην κόντρα την Αργεντινή. Ελβισελέστε, η οποία είναι σε ένα μονοπάτι που ενδεχομένως μετέπειτα μπορεί να διασταυρωθεί με Γαλλία και με Ισπανία μέχρι να φτάσει στο τελικό. Διορθώνω, δεν μπορεί να διασταυρωθεί με κάποια από αυτές τις δύο ομάδες. Και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τους Φαραώ, του Σαλάχ και των υπολείπων. Και το λέω γιατί ντύθηκε Φαραώ μετά το τέλος του αγώνα στα πέναλτι νωρίτερα, για όσους ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί. Η Αίγυπτος προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των 16, αποκλείζοντας στα πέναλτι την μαχητική Αυστραλία. Και ενώ εμείς το παιχνίδι παρακολουθούμε στο Μαϊάμι, 37ο λεπτό, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1-0 με σκόρερ ποιον άλλον, τον Λίο Μέση με γκολ από το 29. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Πίκο Ξεφεύγει από τον αντιπαλό του με τη μία για τον Ντουάρτε. Βαθιά παλιά για να βρεθεί ο Ντακώστα. Τελικά ούτε ο Μέντες ούτε ο Ντακώστα. Έρχεται και βοηθά ο Μορέιρα έξω από την περιοχή και δεξιά. Φιλόδοξη προσπάθεια, υποπίεση έξω από τη μεγάλη περιοχή, πλάγια δεξιά να κάνει το σουτ. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Αλλά στο 37 ο δεξιός οπισθοφύλακας ήταν αυτός ο οποίος σούταρε άστοχα και η Σακύρα με τα παιδιά της παρακολουθεί, φωτογραφίζεται και αποθεώνεται από το κοινό. Άλλωστε θυμίζω ότι η ίδια έχει ερμηνεύσει και το τραγούδι του Μουντιάλ που γίνεται στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα παιχνίδι με ένα μονότονο στυλ, πολύ αργό τέμπο, με τις μεταβιβάσεις σιγουριάς εκεί, με ελάχιστες προωθητικές πάσες, περισσότερο παράλληλο ποδόσφαιρο βλέπουμε από την Αργεντινή και την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσει, όπως έγινε με την περίπτωση του γκολ στο οποίο σημείωσε η Αργεντινή με τη βαθιά παλιά του Μαρτίνες. Ο Λισάντο Μαρτίνες, ο οποίος βρήκε το Μέση σε σωστή θέση, πίσω όμως από την άμυνα του πράσινου ακροτηρίου, για να την κατεβάσει και να εκτελέσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μη αφήνοντας περιθώρια αντίδραση στον Βοζίνια. Από τα δεξιά η μπάλα με τον Μέντες, ο δεξιός εξτρέμ, και με τον Μπουμπίστα, τον προπονητή της ομάδας, να παρακολουθεί ήρεμος, ανέκφραστος, πιο κινητικός ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο τεχνικός Αργεντινής. Και είναι ένα πεντάλεπτο που προσπαθεί να απειλήσει από τα δεξιά. Η σέντρα του Μορέιρα δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Πάει από τα αριστερά που είναι ο Καμπράλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής, για να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι θετικό για το πράσινο ακροτήρι. Τελικά απομακρύνει όπως με τα πόδια ο Μεδίνα, ο αριστερός μπακ. Ήταν η αναλογή πάσας με Μέντες, Μορέιρα, Ζωβάνε Καμπράλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, χωρίς ωστόσο να βρει ελεύθερο χώρο για να εκτελέσει. Ακούτε και τους Αργεντίνους που είναι κοντά στην κάμερα, κοντά στο μικρόφωνο και πανηγυρίζουν λίγο πιο έκδηλοι στις εκφράσεις τους και έχουν κάθε λόγο να βλέπουν την ομάδα τους να φιλοδοξεί να κάνει το κάτι περισσότερο, το κάτι καλύτερο. Μέχρι στιγμής κανένα σουτ στο στόχο, το πράσινο ακροτήρι που έχει επιχειρήσει ένα σουτ, σέντρα σουτ ουσιαστικά ήταν του Καμπράλ και από εκεί πέρα τίποτα το περισσότερο και με μια κατοχή μπάλας μόλις το 37%. Αλλά αν πάρουμε αναλογικά το παιχνίδι, τα έχει πάει καλά το πράσινο ακροτήρι, έχει σβήσει αρκετή από την ορμή, την ταχύτητα που ήθελε να έχει στο παιχνίδι της Αργεντινή. Τώρα ο Ντεπόλ σε μια καταμέτωπο επίδεση κλείστηκε γρήγορα, έχασε την μπαλά από τον Ζωβάνε Καμπράλ και μετέπειτα από τον Ντουάρτε, αλλά χάνει και στη συνέχεια ο Καμπράλ, ο αριστερός μπακ. Σπαταλά την προσπάθεια να βγει στην δική της μετάβαση το πράσινο ακροτήρι. Από τα δεξιά Μολίνα σηκώνει το κεφάλι για σέντρα, διστάζει, θα γυρίσει την μπαλά λίγο πιο πίσω. Τώρα είναι ο Ρομέρο ο αμυντικός, φανταστείτε τουλάχιστον 15 μέτρα κάτω από το κέντρο και ο Ρομέρο και ο Λισάντρο Μαρτίνες, αλλά παρόλα αυτά το πράσινο ακροτήρι αμήνεται λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ντεπόλ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει αριστερά για το Μεδίνα. Το γύρισμα ψάχνει τον σου, τελικά επιλέγει Μέση. Ένα τσίπημα της μπάλας για να βρει συμπαίκτη, ο οποίος είναι τελικά offside. Αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να ήταν ο Μεδίνα από την κίνηση αυτή με τον Μέση. Δεν έχει σημασία, πάντως σε θέση offside και τον πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στο 1-0. Χάρη στον γκολ του Λίο Μέση από το 24. Από το 29, διορθώνω. Τον μπάλα τώρα κινείται από την αριστερή πτέρυγα. Πολύ καλή κίνηση του Ζωβάνε Καμπράλ. Αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Τον καταδιώκει. Μπαίνει μόνος προς τη μεγάλη περιοχή. Τελευταία στιγμή σπάει την μπάλα δεξιά, λανθασμένα. Γιατί είδε ότι εκεί κλεινόταν πολύ σωστά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή υπέρ της Αργεντινής. Τη στιγμή που προσπαθούσε από τα αριστερά να βγει με τον Ζωβάνε Καμπράλ και συνεργασία του με τον Ντουάρτε. Μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, Ρομέρο τοποθετεί την μπάλα εκεί που του λέει ο πάντα σχολαστικός Ντρου Φίσερ, ο οποίος μέχρι στιγμής Δεν έχει δείξει κάποια κάρτα. Δεν υπήρξε και ο λόγος εδώ που τα λέμε για να γίνει κάτι τέτοιο. Η μπάλα επιστρέφει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας στο Βίλα. Δεξιά για τον Ρομέρο. Καταδιώκεται εκεί από τον Ζωβάνι Καμπράλ, προσπαθεί να δώσει και το προλαβαίνει με τον Μολίνα. Με τριγωνάκια η Αργεντίνη. Φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Λίο Μέση. Φωνάζουν από τον πράσινο ακροτήρι, θεωρώντας ότι ο Ντίνεϊ που πήγε μπροστά δεν το βρήκε, ότι περισσότερο το εκμεύει ο Μέση. Υπήρξε επαφή με το δεξιπόδι, πάντως είναι η αλήθεια. Άλλωστε ο Μέση έχει αποδείξει ότι δεν είναι από τους παίκτες που προσπαθούν να κλέψουν, να πέσουν με τον παραμικρό. Εδώ υπήρξε επαφή. Και ο Βοζίνια θα μπλοκάρει την μπάλα, αν και εκεί είχε πάει νωρίτερα ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Και δοκάλευτε την μπάλα, έπεσε πάνω του, έκανε και το φάουλ στον τερματοφύλακα της ομάδας από το πράσινο ακροτήρι, που δεν έχει ευθύνη στο γκολ το οποίο δέχεται από κοντινή απόσταση. Εκεί ανοίγοντας τα χέρια, κάνοντας κίνηση με ανοιχτά τα πόδια, μια κίνηση βεντάλια, ανοιχτή βεντάλια, κλειστήνουν, δεν είναι πιο κλειστά τα χέρια και τα πόδια, προσπαθώντας να κτείνουν το χώρο. Τελικά ο Λίο Μέση κατάφερε, είχε τον τρόπο να σκοράρει. Στο 44 ξανά η μπάλα από την άμυνα της Αργεντινής με τον Λισάντρο Μαρτίνες, τον Ρομέρο. Προωθημένη παλιά για τον Μακάλιστερ. Τώρα θα πέρασε στο κέντρο, τον καταδιώκει ο Νούνο Ντακώστα. Θα γυρίσει πίσω για τον Ρομέρο. Αριστερά για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Περνούν το κέντρο τώρα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που έχουν ρόλο playmaker. Αυτοί οργανώνουν την μπάλα και περνούν από τα πόδια τους αρκετές πάσες. Λισάντρο Μαρτίνες, κάθε την πάσα με τη μία για τον Ένσο Φερνάντες, από τα αριστερά για τον Αλμάδα, λίγο πιο πίσω για τον Μεδίνα. Πολύ καλό το τριγωνάκι εκεί με τον Ένσο Φερνάντες, Αλμάδα, Μεδίνα, όπως καταλαβαίνετε με την επανάληψη ονομάτων αυτών των τριών παιχτών, αυτό το τριγωνάκι βγήκε, αλλά χωρίς η μπάλα να περάσει μπροστά, έφυγε προς τα πίσω. Οπότε παίζει και με τον χρόνο, δεν έχει λόγο να βιαστεί περισσότερο. Κάθε την πάσα για τον Λαουτάρο, δεν μπορεί. Ξαφνικό σουτ, άστοχο. Ο Βοζίνια είναι σε θέση εκεί που θα πει όχι στον Έντσο Φερνάντες. Επιμένει από τα δεξιά με τον Μέση. Τελικά θα αφήσει την μπάλα πίσω για τον Ντεπόλ. Έντσο Φερνάντες λίγο νωρίτερα λοιπόν βρήκε το χώρο, έκανε το σουτ, αλλά σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας Βοζίνια. Περιμένουμε να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Από τα δεξιά Ντεπόλ. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι υπομονής, όχι ιδιαίτερα ελκυστικό στο μάτι αυτό που έχει επιλέξει η Αργεντινή. Βαθιά παλιά για το Μέση. Λίγο έλειψε να βρει την μπάλα, καθώς δεν τη βρήκε ο Ντίνεϊ και πάλι προσπάθησε να χτυπήσει από την, με την ίδια μέθοδο, αυτή τη φορά βέβαια με τον Ένσο Φερνάντες. Νωρίτερα ήταν από τον Λισάντο Μαρτίνες. Και ενώ το σουτ του Φερνάντες λίγο νωρίτερα εξουδετερώθηκε από τον goalkeeper, τον Βοζίνια, με καλές προοπτικές το σουτ, αλλά είχε καθαρό οπτικό πεδίο Βοζίνια και απομάκρυνε την μπάλα. Πρώτο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Ξανά η μπάλα στο κέντρο. Εναλλαγή με Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο. Ανοίγεται δεξιά ο Μολίνα, δεν παίρνει την μπάλα. Θα παίξει στον άξονα με τον Μακάλιστερ. Τώρα θα πάρει με τον Μολίνα. Ντεπόλ, Μολίνα, όλα αυτά από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αργεντινής και λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντεπόλ συγκρίνει προς τον άξονα, γυρνάει και προς τα πίσω. Έντσο Φερνάντες, αριστερά για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Έντσο Φερνάντες, Μέση, Λισάντρο Μαρτίνες. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί ξαφνικά να βρει τον Αλμάδα, δεν θα τα καταφέρει. Κλέβουν εκ νέου με το Μακάλιστερ. Μέση ανάμεσα σε δύο, κόβεται με τον Ντίνεϊ που είναι η σκιά του Λίο Μέση. Βέβαια έχει και ευθύνη στο γκολ το οποίο δέχεται στην πλάτη του Ντίνεϊ. Και επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Μέση. Διαφωνεί με αυτή την απόφαση. Σηκώνει και τον αντιπαλό του υποτικά. Πολύ καλή κίνηση για να καλύψει την μπάλα με το σώμα ο Καμπράλ. Και τελικά το φάουλ το οποίο έχει πάρει. Τι να πει κανείς για τον Λίο Μέση, ο οποίος σκοράρει στην 30η του συμμετοχή για 8ο συνεχόμενο μάτς. Ακόμα ένας αριθμός ρεκόρ. Σίγουρα θα τον μνημονεύουμε για πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια θα καταρριφθούν τέτοια ρεκόρ τα οποία έχει δημιουργήσει ο Μέση και με την εθνική του ομάδα. Και δείχνει ότι είναι και σε πολύ καλή κατάσταση παρά τα 39 του χρόνια. Αποδοχή της μπάλας από τον Πίκο. Το κατεβάζουμε το δεξί στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει δεξιά για τον Μορέιρα. Προστινή παλιά για να βρει τον Μέντες. Όχι τελικά. Επέλεξε τον Λάρος Ντουάρτε. Ο οποίος έχασε την μπάλα από δύο. Δεν είδε ότι στεανόταν το ερχόταν ο Μεδίνα με τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Τώρα προσπαθεί να βρει ανοχήρωτη την ανασταλτική λειτουργία του αντιπάλου η Αργεντινή, αλλά με υπομονή στο παιχνίδι της και πάλι θα το μεταφέρει από τα δεξιά για τον Ντεπόλ. Ντεπόλ αριστερά και όλα αυτά στον χώρο του κέντρου με τον Μέση, τον Έντσο Φερνάντες, ξανά Μέση, ξανά Φερνάντες, Μακάλιστερ, σαν να περιμένουν να πάνε στα αποδυτήρια. Σχεδόν περπατώντας οι παίχτες της Αργεντινής αλλάζουν μπάλα, τους αφήνουν χώρο. Πλησίζει στο πλάνο του και την οδηγία που έχουν πάρει από τον Μπουμπτίστα οι παίκτες του Κάπο Βέρντε. Μισό λεπτό θέλουμε για το τετράλεπτο και θυμίζουμε ότι η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, η οποία προκλήθηκε σε βάρος της Αυστραλίας. Από τα δεξιά η προσπάθεια, τώρα θα γυρίσει πίσω σε ένα χώρο που κινείται με τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Σαν να έχει τελειώσει το παιχνίδι, μου θυμίζει σαν να είναι 5-0. Να είμαστε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων που τα πάντα έχουν κρυθεί. Στατικό ποδόσφαιρο, δηλαδή ελάχιστος παίχτες έβλεπες να τρέχουν. Και τώρα λήξη από τον Ντρου Φίσερ. Ημίχρονο στον Ντάλλας, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 1-0. Με σκόρερ τον Λίο Μέση στο 29. Έπειτα από έξοχη ασίστ, βαθιά παλιά. Σχεδόν από το κέντρο του Λισάνδρο Μαρτίνες, που ήταν η αιτία να χρηστεί σκόρερ ο Μέση, ο οποίος λίγο νωρίτερα στο 15 και στο 18 είχε τις δικές του καλές στιγμές, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, απλά έτσι μια παρενόχληση προς την αιστεία του Βοζίνια. Και ο Φερνάντες το 44, που είχε μια καλή στιγμή σε σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε ετοιμότητα ο Βοζίνη απομάκρυνε. Αυτά για την ώρα. Επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Αργεντινή πράσινο κροτήρι 1-0. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
2: Να πάρει και τις ανάσεις του Γιάννης Ράνιος, περιγράφει την αναμέτρηση εδώ στην Ελλάδα Σπορ. Τι έλεγες, Δημήτρη?
3: Μαζί το λέγαμε ότι αν δεν ήταν ο Μέση, ποια ήταν η Αργεντινή, όχι μόνο σήμερα.
2: Εγώ την αίσθηση ότι όταν σταματήσει ο Μέση.
3: Εγώ λέω και τώρα.
2: Με την εικόνα που έχει η Αργεντινή και στο προηγούμενο παγκόσμιο, αλλά εντάξει, για τώρα μιλάμε. Έχω την αίσθηση ότι όταν σταματήσει ο Μέση, αυτοί δεν θα περάσουν ούτε όμιλο. Έτσι όπως είναι.
3: Είδαμε όλα τα παιχνίδια, ήταν μόνο Μέση.
2: Είναι χτισμένη.
3: Όπως και να έχει
2: όμως.
3: Όπως και να έχει, δεν είναι έτσι.
2: Πάνω στο Μέση, για το Μέση.
3: Ναι, αυτό. Το καταλαβαίνω πως το λες και είναι απόλυτα. Απόλυτα σωστό. Είναι και λογικό, μάλλον. Να το πούμε καλύτερα, είναι και λογικό.
2: Σκοράρει συνέχεια, βάζει κολλάκια, μια χαρά είναι. 7 συνεχόμενα παιχνίδια παγκόσμιου κυπέλλου έχει σκοράρει. Εντάξει.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως.
2: Είναι ξενέρα το μάτς που λέει και ο Γιάννης, έχει δίκιο, γιατί εγώ περίμενα να είναι
3: 2-1, 3-0.
2: Ναι, 2-1, άστο. το 1 ήταν βάρη που είπες. Και από την άλλη, εντάξει, δεν βγαίνουν καθόλου από το πλάνο τους του πράσινου ακροτηρίου.
3: Θέλουν να κρατήσουν το κατάκινο. Φαντάζομαι ο στόχος είναι να είμαστε χαμηλά και βλέπουμε.
2: Ναι. Ήθελαν να βγάλουν χωρίς γκολ. Η αλήθεια δεν έκανε καμιά φάση.
3: Ναι, έτσι είναι. Έτσι, ναι.
2: Η ποιότητα όμως.
3: Και το λέω όχι μόνο το 1-0, να είναι χαμηλά το σκορ. Δηλαδή να είναι. Λες, ασυντηθούμε με ένα τιμητικό σκορ.
2: Ναι, δεν ξέρω αν μπήκαν με αυτή τη λογική, αλλά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει το Μέση και δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να φορτσάρει στο δεύτερο, γιατί το 1-0 είναι και φτωχό, είναι και επικίνδυνο. Ποτέ δεν ξέρεις. Και από την άλλη, και οι άλλοι πρέπει να κάνουν κάτι. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίζεις τώρα νοκάουτ παιχνίδια στον παγκόσμιο κύπελο και να έχεις αυτή την εικόνα, γιατί δεν είναι καλή η εικόνα του προσωπικού ακροτηρίου. Ασχέτως αν δείχνουν ότι υπάρχει ομοιογένεια. Δείχνουν ότι έχουν ομοιογένεια.
3: Είναι ο φόβος. Εγώ νομίζω είναι ο φόβος. Ας κάτσε καλά. Παίζουμε την Αργεντινή. Αυτές είναι πολύ εύκολο.
2: Το είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Πολύ σωστά νομίζω ότι το είπε κιόλας. Αυτό να ο Γιάννης Οράνιος το βλέπω τώρα. Οι αλληλοκαλύψεις των Αργεντινών, δηλαδή κατευθείαν τρέχουν τρεις και τέσσερις παίκτες πάνω στον αντίπαλο να κλέψουν την μπάλα και να κάνουν επίθεση. Δηλαδή είναι αποτελεσματική. Αλλά από την άλλη δεν είναι. Δηλαδή, σωστά λέει και ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ που έστειλε και το μήνυμα, είναι λιγάκι ξενέρα.
3: Λέει. Είναι και αργά το παιχνίδι.
2: Είναι και αργά για μας.
3: Είναι εύκολο αν είσαι σε καναπέ να γύρεις και να ξυπνήσεις. Στον επόμενο αγώνα.
2: Βάλει ένα τραγούδι να πάρει και μια ανάσα ο κόσμος, Ηλία Διαμάντη, και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, αλλά είναι και το μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται ο Γιάννης Ράνιος για την μετάδοση της αναμέτρησης της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ένα παιχνίδι το οποίο, πώς το λένε σαν τις περιπτώσεις, δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Ωραίο.
2: Τώρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα τι ώρα θα γίνει το Αγγλία. Μεξικό, αλλά διάβασα ένα ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε το μάτς της Αργεντινής, η Αγγλία πήρε το πράσινο φως για τη χρήση Viagra. Και αυτό γιατί. Λοιπόν, το Viagra χρησιμοποιείται για την αισθητική λειτουργία των άντρων, μόνο που εδώ είναι για διαφορετικούς λόγους, το βίταμιν V, όπως λέγεται περιπεκτικά, αναπτύχθηκε αρχικά ως θεραπεία για την υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς διαστέλλει τα αιμοφόρα αγκαία στους πνεύμονες, μπλοκάροντας ένα ένζυμο που προκάλλει τη σύσπασή τους. Κάτι που μπορεί να αποδειχτεί βοηθητικό εν ώψη του αγώνα στο Αζτέκα, καθώς η ιερή ατμόσφαιρα και η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου σε μεγάλα υψόμετρα δυσκολεύουν την κυκλοφορία του οξυγόνου. Οπότε για αυτούς τους λόγους, για να μην τα πω λόγο, η Ομοσπονδία, το ιατρικό team τέλος πάντων της Αγγλίας, πήρε την άδεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.
1: WADA.
2: Ναι, και θα κάνει από ό,τι φαίνεται χρήση αυτού του φαρμάκου για τους ποδοσφαιριστές.
1: Σκέψου να μην περάσουν, αυτό σου λέω. Σκέψου να μην περάσουν. Να έχουν πάρει Viagra και να μην προκριθούν.
2: Δεν θέλω να πω παραπάνω, το κατάλαβες.
1: Ωραία ιστορία. Ωραία ιστορία. Είναι για να μας γλεντάνε. Γιάννη, είσαι εκεί?
3: Εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εκεί?
1: Δεν ξέρω, διαβάζει εδώ για Viagra ο άλλος εδώ πέρα για τους Άγγλους και γελάμε.
3: Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, στο Μαϊάμι, εκεί όπου είδαμε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι. Άνευρο, χωρίς καλό ρυθμό. Εγώ θα έλεγα ότι κερδισμένο στο πρώτο μέρος είναι το πράσινο ακροτήρι, γιατί επέβαλε στο έπακρο το ρυθμό του. Και κατάφερε να αφήσει πολύ μακριά την Αργεντινή από την ταχύτητα, την παραγωγική της διάθεση την οποία έχει και σε άλλα παιχνίδια. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσε να αφήσει μακριά τον Superstar, τον Λίο Μέση, ο οποίος στο 29 με υποδειγματικό πλασέ έκανε το 1-0, και ενώ δέχτηκε παλιά από το κέντρο σχεδόν του Λισάντρο Μαρτίνες, ψιλοκρεμιστή παλιά, έκανε κίνηση στην πλάτη του Ντίνεϊ. Με το σκάσιμο της μπάλας έκανε ένα έξοχο κοντρόλ, την έφερε την μπάλα απευθείας εκεί όπου ήθελε στο αριστερό, από το ύψος μικρής περιοχής, να άφησε πάρα πολλά περιθώρια αντίδρασης στον Βοζίνια, με τον Λίο Μέση να είναι αυτός ο οποίος έχει στρέψει πάνω του όλα τα βλέμματα, όλα τα φώτα, λογικό, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, 300 συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, κάτι που δεν έχει κάνει κανένας άλλος, με τον Τσόλο Σιμεώνε, Διέγκο Σιμεώνε, εν πάση περιπτώσει, να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί και αυτός αυτή την επιτυχία της Αργεντινής, και βεβαίως με τον Λίο Μέση να φτάνει πλέον τα 20 γκολ σε Μουντιάλ, περισσότερα φυσικά από κάθε άλλο στο παρελθόν, 7 γκολ πλέον για τον αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι.

0: ο οποίος είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του σκόρ με ένα περισσότερο από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Βέβαια, στην κατάσταση που είναι και ο Εμπαπέ, ας μην μας προξενήσει εντύπωση αν ισοφαρίσει και προσπεράσει τον Μέση. Αλλά πλέον αυτοί οι δύο για κάθε γκολ που σημειώνουν, όταν περνάει ο ένας τον άλλον, αυτόματα είναι και στην κορυφή των σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τον Μίρο Κλόζε, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο νούμερο ένα σκόρερ των διοργανωσεών.
1: Πάντως, Γιάννη, αν πάρουν Viagra όντως οι παίχτες και έχουν πάρει την έγκριση οι Ιγκλέζοι, βλέπω τον Κέιν να βγαίνει πρώτο σκόρερ, έτσι. Γελάς.
0: Θα τρέχουν και στα αποδυτήρια, έτσι όπως φαίνεται.
1: Και ποιος είναι και ο Κριστιάνο. Αυτοί οι τέσσερις είναι εν ενεργεία στους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτοί οι τέσσερις είναι που είναι σε δράση. Και κοίταζα και τη λίστα τη σχετική. Τώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας, οπότε θα πάρει και το rebound. Αλλά μου έκανε εντύπωση ποιος είναι ο κορυφαίος Ιταλός σκόρερ σε παγκόσμια κύπελα. Θυμάσαι?
0: Σκυλάτσι.
1: Και όμως δεν είναι ο Σκυλάτσι, είναι ο Βιέρι.
0: Βιέρι, σωστό.
1: Με 9 γκολ, έτσι, εντυπωσιακό. Έχουν περάσει γίγαντες και γίγαντες του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, λόγω σε εσένα, έτσι, απλά το θυμήθηκα τώρα και ήθελα να το πω. Mm-hmm.
0: Και απλά ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό, με τον κατάλογο το ρεκόρ του Μέση, ο οποίος με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε στο πράσινο ακροτήρι, ξεπέρασε κατά πολύ και άλλους παίχτες μύθους, όπως για παράδειγμα τον Πελέ. Βέβαια, σε αυτό να το διευκρινίσουμε, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι και πολύ περισσότερα τα παιχνίδια πλέον. Αυτό δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση είτε το Μέση είτε τον Εμπαπέ οποιονδήποτε άλλο σε σχέση με τα λιγότερα παιχνίδια που έδιναν τη δεκαετία του 40 ή του 50 για παγκόσμιο κύπελο με λιγότερες ομάδες. Ας το κρατήσουμε και αυτό και ας το έχουμε και στα υπόψη μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω.
1: Έχει σκοράρει και 8 συνεχόμενα παιχνίδια τώρα.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Έτσι, φοβερά πράγματα κάνει ο
0: τύπος. Είναι μυθικά αυτά, δηλαδή θα τα θυμόμαστε μετά από 10-15 χρόνια γιατί δεν ξέρω αν θα έχουν καταρριφθεί. Βέβαια υπάρχει και ο Εμπαπέ, ο οποίος και αυτός έχει πολύ δρόμο μπροστά του, έχει το ανίκαιρο το μέλλον.
1: Και άλλο ένα επίτευγμα, τώρα κοιτάζω και εγώ και να ενισχύσω αυτά που λες για το παγκόσμιο κύπελλο και το Μέση, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει τα περισσότερα παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελλο που έχει σκοράρει, δηλαδή συνολικά 15 παιχνίδια έχει σκοράρει, δηλαδή εντάξει, είναι απίθανα πράγματα. Άλλοι κυνηγούν μια συμμετοχή όλοι και όλοι και αυτός έχει σκοράρει σε 15 παιχνίδια.
0: Είναι κατηγορίες και υποκατηγορίες στον ρεκόρ. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία κάνει ο Μέση. Μέση, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα από τα δεξιά, το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό. Θα δώσει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Αλμάδα. Τελικά θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Είναι σε θέση offside ο Αλμάδα, οπότε λήξη συναγερμού για οτιδήποτε πήγε να βγει από τα δεξιά. Αργεντινή είναι με Μιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα. Τετράδα άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά με Δίνα, Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο και Μολίνα. Στα χαφ αριστερά ο Αλμάδα, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες και δεξιά ο Ντεπόλ. Και επιθετικό δίδυμο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο σκόρερ Λίο Μέση με γκολ από το 29. Από την άλλη πλευρά, χωρίς αλλαγές και το πράσινο ακροτήρι, το οποίο επαναλαμβάνω για το πλάνο, το σχέδιο, την ποιότητα, την εμπειρία που διαθέτει, έχει διαχειριστεί υποδειγματικά τους Αργεντίνους Superstar. Έχει τον Βοζίνια στο τέρμα, από τα δεξιά Μορέιρα, αριστερά Καμπράλ, Πίκο και Ντίνεϊ στην άμυνα. Ο Κέβιν Πίνα στα χαφ, έχοντας δεξιά το Μέντες, αριστερά το Ζωβάνι Καμπράλ, Ντουάρτε και Λάρος Ντουάρτε είναι οι δύο παίχτες που είναι πίσω από τον Νούνο Ντακώστα, τον επιθετικό της Μπασάκ Σεχίρ. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο και το σχήμα για το πράσινο ακροτήρι. Και εδώ βλέπω τον Μπουμπίστα, τον προπονητή της ομάδας για το πράσινο ακροτήρι, να προσπαθεί να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του. Και ενώ θα πάρουν το πρώτο κόρνερ. Προσέξτε, μετά από 48 λεπτά αγώνα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και είναι για το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, στο τέρμα ο Βοζίνη, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει και με χρωμοβαφή στο μαλλί του τα χρώματα της σημαίας της χώρας του. Λοιπόν, εκτελείται από τα αριστερά, στη μικρή περιοχή, αρκετά σπροξήματα, τελικά μπάλα απομακρύνεται με το Μέση, τελικά νέο σουτ, κόρνερ, το δεύτερο. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ζωβάνι Καμπράλ, πρώτη καλή στιγμή για το πράσινο ακροτήρι στο 49. Καμπράλ, ο οποίος βρήκε το χώρο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, εκεί μπήκε η κόντρα. Κόρνερ νούμερο 2 στο παιχνίδι και τα δύο για το πράσινο ακροτήρι. Από τα δεξιά θα πάει ο Καμπράλ, ο αριστερός οπισθοφύλακας, παίζει με ανάποδα πόδια γενικότερα σε εκτελέσεις τακτικών φάσεων. Ο προπονητής του Πράσινου Ακροτηρίου εκτελείται ψιλοκρεμαστά, κεφαλιά ασυνεννοησίας εδώ με τον Ντίνι, και ενώ έρχονταν ο Πίκο, χτυπήσαν οι δύο παίκτες, συμπαίκτες μαζί. Νέα προσπάθεια, φιλόδοξη κίνηση του Μέντες έξω από τη μεγάλη περιοχή και κοντά στο πλάγιο να κρεμάσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τελικά η μπάλα πέρασε out. Παρ' όλα αυτά καταγράφεται μια καλή στιγμή, και ενώ λίγο νωρίτερα φάνηκε να έχει χτυπήσει στο κεφάλι ο Ζωβάνι Καμπράλ μαζί με τον Καμπράλ, αλλά τελικά σηκώθηκαν και οι δύο. Δειλά-δειλά κάνει αισθητή την παρουσία της η ομάδα της του Κάπο Βέρντε. Και αυτό είχε φανεί και στο πρώτο ημίχρονο 32 με τον Καμπράλ σε μια σέντρα σουτ, ουσιαστικά μπάλα πέρασε out. Ο Μορέιρα από το 37, πολύ πλάγια δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή, είναι την μπάλα να καταλήγει out. Και τώρα εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ένα παιχνίδι που κινείται κάτω του μετρίου, σε ένα ρυθμό βέβαια που το ελέγχει απόλυτα η Αργεντινή, αλλά όσο είναι το ρευστό 1-0, παίζει με τη φωτιά σε αυτή την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με εισιτήριο πρόκληση του 16, εκεί όπου περιμένει την νικήτρια αυτού του ζευγαριού η Αίγυπτος, η οποία απέκτησε στα πέναλτι την Αυστραλία και για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετέχει στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Έτσι ο Φερνάντες έχει πέρα στο κέντρο, παράλληλο ποδόσφαιρο για τον Μακάλιστερ, πλάγια δεξιά για τον Μολίνα, εκείνος για τον Λισάντρο Μαρτίνες, Ρομέρο, η μπάλα κινείται έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Τελικά ο Κέβιν Πίνα θα απομακρύνει, θα παίξει το 1-2 με τον Ντακώστα από τα αριστερά, προσπαθεί να αναπτυχθεί τώρα. Συγκίνηση που έκανε ο Ντουάρτε, μπάλα για τον Ζωβάνι Καμπράλ, ξανά Ντουάρτε. Τώρα έχει μεταφερθεί η μπάλα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αφήνει χώρο τώρα στον αντίπαλό της η Αργεντινή να παίξει στα 2/3 του γηπέδου, αλλά και να κάνει το λάθος, καθώς εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Ρομέρο, απομακρύνει ο Μολίνα. Προσπαθούν να συντονίσουν λίγο τις κινήσεις τους οι Αργεντινοί, γιατί υπάρχει μια τσαπατσουλιά, επιπεολαιότητα, εγώ θα τη χαρακτηρίζα, στον τρόπο με τον οποίο πάνε να βγουν στην δική τους μετάβαση. Με αυτά και με αυτά, η μπάλα επιστρέφει πίσω στον τερματοφύλακα, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ζήτημα να έχει ακουμπήσει την μπάλα 2-3 φορές στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ανισχύει για 1-2 φορές, όπως στη φάση του 49 με τον Καμπράλ, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Μέση με το αριστερό, βαθιά παλιά εκεί, να βρει συμπαίκτη που θα τα καταφέρει, αλλά ανοίγει το κοντρόλ παραπάνω από όσο θα έπρεπε ο Μολίνα, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του αντιπάλου, προσπάθησε με τη σκάρα του παπουτσιού να την κοντρολάρει, δεν ήταν εύκολο, την μπάλα βγήκε εκτός. Εάν την έπαιρνε εκεί θα ήταν μόνος απέναντι στον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα, και ενώ υπάρχει φάουλ για το πράσινο ακροτήρι και πιο συγκεκριμένα με το δεξιό μπακ τον Μορέιρα. Μέχρι στιγμής ο Μπντίσα, ο προπονητής για το πράσινο ακροτήρι, δεν έχει λόγο να αλλάξει κάποιον, εκτός και αν υπάρξει κούραση. Δηλαδή είναι συνεπείς, είναι μυαλωμένοι στο παιχνίδι τους, όσο μπορούν βέβαια, για να κρατήσουν εκτός ρυθμού την Αργεντινή και μακριά από την παραγωγικότητά της. Μάλιστα και τα αναμενόμενα γκολ είναι 0-40 για την Αργεντινή, 0-7, θυμίζει κάτι από James Bond, για το πράσινο ακροτήρι. Από τα δεξιά τώρα προσπάθεια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Είναι ο Μέντες, θα παίξει για τον Μορέιρα, η σέντρα του τελευταίου, κακό κοντρόλ του Νούνο Ντακώστα, πολύ μεγάλη ευκαιρία από λάθος απομάκρυνση, βγαίνει από τον τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή καπακώνει την μπάλα, βλέποντας την κίνηση, και ενώ η μπάλα περνά κάτω από αρκετά πόδια, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντουάρτε να ανοίξει το σκορ, δεν ήθελε και πάρα πολύ. Να λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή ο Εμιλιάνο Μαρτίνες λέει όχι στο 53 στον Ντουάρτε για να απειλήσει και πάλι με σούτ, όπως έγινε και στη φάση του Καμπράλ. Δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημιά. Βρίσκει χώρο. Το πράσινο ακροτήρι πιο φαρετά, πιο αξιόλογα, με λιγότερο άγχος. Ίσως προκαλεί και το δέος του αντιπάλου. Προσπαθεί να απειλήσει και ίσως αυτή η φάση να αφυπνίσει λίγο τους Αργεντίνους. Η οποία είναι αλήθεια ότι έχει αρκετές αλλαγές ο Λιοντέλ Σκαλόνι σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Μια Αργεντινή η οποία έρχεται από το 3-0 επί της Αλγερίας, 2-0 επί της Αυστρίας και 3-1 επί της Ιορδανίας. Ενώ 0-0 με Ισπανία, 2-2 με Ουρουγουάη, ένα απίθανο μάτς. Και 0-0 με Σαουδική Αραβία, 3-3 ισοπαλίες για το πράσινο ακροτήρι. Με πληθυσμό κατοίκων 600.000. Μεγάλη ευκαιρία του Ντεπόλ, δεν μπορεί να βγει. Επιμένει η Αργεντινή, Μέση από τα αριστερά. Η μπάλα εκεί όπου γυρνά με τον Μολίνα. Πιέζει με τον Έντσο Φερνάντες. Πυκνή παρουσία αντιπάλων εκεί στο ημικύκλιο. Μέση κλείνεται. Το καθαρό κόψιμο της μπάλας από τον Πίκο. Πίκο και Ντίνεϊ αναλογικά θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο Μέση. Όπα, κάνει προσποίηση. Τα κατάφερε ο Βοζίνια. Αυτή τη φορά μπροστά στο Μέση. Το έκανε δύο φορές με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Κοντρολάρει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Και όταν έχει το Μέση εκεί, δεν εκεί διώχνει όπως όπως. Κι όμως είχε την ψυχραιμία. Μάλιστα. Έχει εμπιστοσύνη, το λέει η καρδιά του πάντως του Βοζίνια. Περίμενα να διώξει με τη μία στην επιστροφή της μπάλας. Όμως καθυστερεί, κρατά. Δεν έχω καταλάβει τον λόγο εκεί πέρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και ειδικά απέναντι σε τέτοιους παίχτες που μυρίζουν το αίμα με το παραμικρό και πιέζουν ανά πάσα στιγμή για να κλέψουν, δεν θέλει και πολύ. Το πράσινο ακροτήρι που έλεγα ότι με πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκων έχει επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά και θεωρείται μία από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες δημοκρατίες της Αφρικής τα τελευταία χρόνια. Το πράσινο ακροτήρι και γνωστός Κάπο Βέρντε αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κράτη της Αφρικής και αναμφίβολα συνιστά και πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι βρήκε τον πρώτο της γκολ σε Μουντιάλ, πήρε τον πρώτο της βαθμό επίσης σε παγκόσμιο κύπελο και μετά από 57 λεπτά αγώνα έχει κρατήσει στο 1-0 την Αργεντινή και έχει απειλήσει στο 49 με τον Καμπράλ και στο 53 με τον Ντουάρτε. Δεν ξέρω παιδιά πώς βλέπετε αυτή την κίνηση του τερματοφύλακα του Βορίνια να κρατά, πάντως παίζει συνέχεια ο σκηνοθέτης με αυτές τις προσποιήσεις και στο Λεωτάρο Μαρτίνες και στο Μέση. Και ενώ ταυτόχρονα στην Αργεντινή προσπαθούν με τον Μακάλιστερ και τον Έντσο Φερνάντες να βγουν. Στο 57 το γκολ του Μέση επαναλαμβάνω από το 29 χωρίς δύο ομάδες. Πολύ πιο στατικό το στυλ παιχνιδιού από τα προηγούμενα μάτια τους Αργεντίνους. Κλέβουν και πάλι την μπάλα με το πράσινο ακροτήρι για τον Ντουάρτε. Σκληρό φάουλ στο όριο της κάρτας είναι η αλήθεια που δέχεται από τον Ρομέρο. Μια έξοχη προσποίηση πετώντας την μπάλα δεξιά για να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Αυτός ήταν ο Λάρος Ντουάρτε και τελικά ο Ρομέρο, ο οποίος δεν χαρίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελικά δεν υπάρχει κάρτα από ό,τι βλέπω. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Με το πράσινο κορροτήρι από τα δεξιά δεν μπορεί να φτάσει μπάλα στον Νούνο Ντακώστα. Αποκομμένος είναι η αλήθεια ο Σεντερφόρ για το Κάπο Βέρντε και με κακές επαφές με την μπάλα, άσχημα κοντρόλ, δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο πονοκέφαλο μέχρι στιγμής τουλάχιστον στους αμυντικούς. Από τα δεξιά, Μορέιρα, κοντινή πάσα για τον Μέντες, Μορέιρα ξανά και όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πάλι τώρα μεταφέρεται αριστερά με τον Καμπράλ για τον Ζοβάνι Καμπράλ. Στον άξονα, Λάρος Ντουάρτε, λάθος. Θα φέρει τους Αργεντίνους τώρα στην προσπάθεια να αντεπιτευθούν, αλλά με λάθος τρόπο από την παλιά του Ρομέρο. Ξανά το πράσινο ακροτήρι, προσπαθεί να απειλήσει από τα δεξιά. Μέντες, μέσα στη μεγάλη περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για το πράσινο ακροτήρι. Ο Ντουάρτε είναι αυτός ο οποίος τιμωρεί την αδράνεια, αυτό το μπλαζέ ύφος των Αργεντίνων ανασταλτικά. Και ενώ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα με ένα σουτ που εξουδετερώθηκε από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, έρχεται στο 59 να κάνει το 1-1 και να βάλει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ήταν λογικό. Λέγαμε τόση ώρα για το πόσο μονότονα, το πόσο στατικά παίζει η Αργεντινή. Και να λοιπόν που το πληρώνει με τον Ντουάρτε, ο οποίος είναι εκεί, χτυπά την κατάλληλη στιγμή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μόνος αμαρκάριστος, παρά το γεγονός ήταν εκεί κοντά τέσσερις παίχτες. Πλάγια δεξιά, από τη μικρή περιοχή, διαγώνιο σουτ, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Αργεντίνο τερματοφύλακα, ο οποίος κάλυπτε το αριστερό δοκάρι και μάλιστα η μπάλα περνάει κάτω από το πόδι του Λισάντρο Μαρτίνες. Δεν έχει σημασία, καταλήγει δεξίπλα ενώ δείχτη, αργοπορημένη κίνηση, άψογη προσπάθεια του Ντουάρτε. 1-1 με αυτό το πλασέ, δεν το πιστεύουν οι φίλαθλοι του Κάπο Βέρδε τι ακριβώς συμβαίνει. Απίθανα πράγματα με τον Ντουάρτε να πανηγυρίζει και τον Μέση απογοητευμένο, τον Μακάλιστερ να κρατάει το κεφάλι του, τον Ντεπόλ να κοιτάζει προς τα πίσω και περίλυπος ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ακούτε τι γίνεται με το πράσινο ακροτήρι. Ένα κουβάρι έχουν γίνει στην κερκίδα. Είναι η μειοψηφία, αν μη τι άλλο, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 65.000 θέσεων. Και ήρθε η ώρα για αλλαγές. Λογικό από τον Λιονέλ Σκαλόνι. Να δούμε τι έχει κατά νου. Από ό,τι βλέπω, ετοιμάζεται ο Άλβαρες και ο Γκονζάλες. Άλβαρες Ατλέτικο, Γκονζάλες της Βέντους. Θα δούμε τι έχει κατά νου ο προπονητής ομάδας. Τον Νικόλας Γκονζάλες να κάνει για ένα νεύμα προς τα που θα κινηθεί προφανώς. Νέα προσπάθεια με την Αργεντινή από τα δεξιά, να δούμε αν αφεπνίστηκε μετά από αυτό το γκολ. Η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Μολίνα, που μακρύθηκε εκεί, δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά με τον Αλμάδα. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 62. Παρακινείται με τον Λισάντρο Μαρτίνες και λίγο πιο πίσω, και από ό,τι βλέπω θα περάσουν και δύο παίκτες. Ο Μοντέιρο για το Κάπο Βέρντε. Δεν μπορώ να δω από το σημείο που βρίσκομαι εδώ και από την κάλυψη ο οποίος είναι Μέση. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλασάρι, τον νικάω, αντίπαλο θερματοφύλακας. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Βοζίνια. Προσπάθησε να απειλήσει ξανά με τον Μέση στο 63. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, κάθε την πάσα. Η μπάλα πάνω στο σώμα του Βοζίνια. Νικά τον Λίο Μέση. Κατάλαβε που θα στείλει το πλασέ. Αναλαμβάνω, εξαιρετική κίνηση του τερματοφύλακα. Το πράσινο ακροτήρι, κοιτάζουν οι παίκτες μήπως και γίνει τώρα η αλλαγή, αν και συνήθως δεν γίνεται στατικές φάσεις. Υπάρχει κόρνερ, θα γίνει. Φεύγει ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αυτός είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει. Τις αλλαγές που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και βεβαίως θα περάσει ο Γκονζάλες. Για να δούμε από αυτές τις αλλαγές. Εκτελείται, καλοτραβηγμένο, αλλά κανένα πρόβλημα με τον Βοζίνιε να μπλοκάρει την μπάλα κατευθείαν. Λαουτάρο, είναι η αλήθεια ότι ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Οπότε ο Γουλιάν Άλβαρες Ατλέτικο πέτρο στο παιχνίδι. Και η δεύτερη κίνηση που έγινε, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, με την αλλαγή του Αλμάδα, του αριστερού εξτρέμ. Και αυτός παίχτης Ατλέτικο, είπαμε άλλωστε, 7 ποδοσφαιριστές είναι στο ρόστερ της Αργεντινής και με τον προπονητή τους να τους παρακολουθεί από την κερκίδα και στη θέση τους να περνά ο Νικολάς Γκονζάλες της Ατλέτικο. Τα δεξιά τώρα προσπαθεί να απειλήσει η Αργεντινή, δεν είναι εύκολο το 65. Έως λίγο θα έχουμε και τις δύο αλλαγές για το πράσινο ακροτήρι. Μπαλά από τα αριστερά, Γκονζάλες στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα βρίσκει σκούρα απέναντι στο Μορέιρα. 2-2-2 μέχρι στιγμής υπεραριθμία, δεν έχει βρει σε κανένα σημείο. Ούτε από τα δεξιά ούτε από τα αριστερά η Αργεντινή που έψαχνε. Είτε με τον Αλμάδα που βγήκε, είτε με τον Μεδίνα, είτε με τον Ντεπόλ δεξιά, είτε με τον Μολίνα. Τώρα από τα αριστερά, τον Μεδίνα, τον Γκονζάλες, Έντσο Φερνάντες. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά, εκεί όπου καταλήγει στον Ντεπόλ μαζί με τον Μολίνα. Μακάλιστερ, βαθιά παλιά από τα αριστερά για να βρει τον Γκονζάλες, κακό γύρισμα. Κάνει εύκολη την απομάκρυνση της μπάλας του Κέβιν Πίνα σε ένα χώρο που δεν έκανε συμπαίκτης, αλλά χρόνος για να συνταχθούν και να πάρουν ανάσταση οι συμπαίκτες του. Και ο Λιβραμέντο, από ό,τι βλέπω, θα περάσει το παιχνίδι σε λίγο. Αλλά και το δεκάρι της ομάδας, ο Μοντέιρο, θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη έμφαση μέσω αμυντικά ο προπονητής για το πράσινο ακροτήρι και πώς θα κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα ή να σιγουρέψει λίγο περισσότερο τις μεταβιβάσεις, γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η κατοχή μπάλας είναι σχεδόν στο 70% για τους Αργεντίνους, αλλά σε μια φλίαρη κατοχή και ό,τι καλύτερο περιμένει είναι από το Μέση, το δικό του γκολ, δύο καλές στιγμές στο 15 στο 18, τώρα στο 63 το τετατέτ και μια προσπάθεια στο 44 του Φερνάντες που εξοδετερώθηκε από τον Βοζίνια που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Βαθιά παλιά για τον Γκονζάλες, το γύρισμα, άτσαλο σουτ, δεν θα την βρει την παρά όπως θα ήθελε ο Έντσο Φερνάντες. Ζητούν κόρνερ, πάντως ο διδητής έδειξε out στο 67. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-1 και τώρα έρθει η ώρα των αλλαγών. Για να δούμε λοιπόν. Θα βγει ο Νοτακό στο σκόρερ. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Όπως θα βγει και ο Ντουάρτε με το νούμερο 15. Ο Λάρο Ντουάρτε. Για να περάσει ο Μοντέιρο και ο Λιβραμέντο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Φρεσκάρει την ομάδα του. Κόσμος λίγο πιο ζωηρός στις κερκίδες σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, αλλά ένα παιχνίδι που αν θα το θυμόμαστε μέχρι στιγμής θα το θυμόμαστε όχι για το θέαμα αλλά για το ιστορικό επίτευγμα του γκολ, της παρουσίας, της συμμετοχής του Μέση και πολλών άλλων πραγμάτων, αλλά και για το γεγονός ότι στο πράσινο ακροτήρι φαντάζομαι έχει πανηγυριστεί αυτό το γκολ σαν να έχει πάρει το Μουντιάλ. Φλερτάρει σίγουρα με τον τίτλο της ευχάριστης έκπληξης μέχρι στιγμής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τράβηγμα πάνω στο Μέση, κάρτα, είναι η πρώτη κάρτα για παίχτη οποιασδήποτε ομάδας. Εκεί το τράβηγμα του Κέβιν Πίνα, τραβά το Μέση από τη φανέλα, απορώ γιατί διαμαρτύρεται και φάουλ και κάρτα, ξεκάθαρο εδώ, την κάλυψε άψογα με το σώμα του Μέση. Κέβιν Πίνα. Για να δούμε αν θα πάει απευθείας. Δεν είναι μακριά, αλλά δεν το λες και κοντά. Σκεφτείτε ότι το τείχος τοποθετείται περίπου 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λίο Μέση. Ό,τι πιο επικίνδυνο διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτή η Αργεντινή. Με τον ίστρο του, με την εμπειρία του και όλα αυτά τα οποία κουβαλά από το Κατάρ και μετά. Στο 69. Φάουλ για την Αργεντινή με τον Λίο Μέση. Εκτελεί με το αριστερό η μπαλά πάνω στο τείχος τριών παιχτών, επαναλαμβάνω, απομακρύνεται. Προσπάθεια από τα αριστερά ξανά με τον Μακάλιστερ, η μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Τώρα είναι οι Αργεντίνοι που κρατούν. Να δούμε κατά πόσο Μοντέιρο ή ο Λιβραμέντο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Η μπάλα στο κέντρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες, να δίνει για τον Μεδίνα. Ξανά πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Συντριπτική κατοχή μπάλας, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό για την Αργεντινή. Έχει βάλει έξτρα πίεση και στον ίδιο του τον εαυτό. Γκονζάλες, ο οποίος έχει μπει, είναι πιο δραστήριος, αλλά όχι ουσιαστικός, γιατί πήρε πάλι την μπάλα, την έχασε. Είτε με κακό κοντρόλ, είτε με κακή μεταβίβαση. Και ενώ διαρκώς ο σκηνοθέτης παίζει με τους φιλάθλους, τους μπλε καρχαρίες όπως λέγονται, πώς πανηγυρίζουν και πώς έχουν εκδηλωθεί. Σαστιγμένοι, αμίλητοι οι Αργεντίνοι φιλάθλοι παρακολουθούν. Άλβαρες ανάμεσα σε δύο αντιπάλους έξω από τη μεγάλη περιοχή, γυρνά την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή για να βρεθεί ο Μέση. Αυτή τη φορά ο Ντίνεϊ θα απομακρύνει την μπάλα. Νέα προσπάθεια από τα αριστερά. Ξανά με τον Γκονζάλες. Μεδίνα. Έντσο Φερνάντες από τα αριστερά. Ξανά ο Γκονζάλες. Από τα πόδια του οποίου παίρνουν αρκετές μπαλιές, αλλά έξω από τη μεγάλη περιοχή, παράλληλα και προς τα πίσω. Όχι ιδιαίτερα πληκτικός. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Γκονζάλες από τα αριστερά θα ψάξει τη σέντρα. Για να δούμε. Όχι, κοντινή πάσα. Σε ένα γύρισμα τελικά το οποίο βγαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέση παίρνει την μπάλα και το φάουλ. Σε πάρα πολύ καλό σημείο. Σημείο Μέση, εγώ θα το χαρακτήριζα. Η μπάλα θα τοποθετηθεί τουλάχιστον 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στο ημικύκλιο. Συζητήσιμη η φάση αυτή για το κατά πόσο βρίσκει ο αντίπαλος πόδι ή μπάλα, και είναι μπροστά στο διαιτητή. Το είδαμε και από την κάμερα. Εντάξει, δεν είναι replay για να δούμε τη φάση αυτή. Διαμαρτύρονται και πάλι οι παίκτες του πράσινου χρωτηρίου, θεωρώντας ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα έδωσε ο Drew Fisher. Μέση και κανείς άλλος. Τοποθετεί την μπάλα. Είναι ελαφρώς αριστερά σε ένα κεντρικό νοητό άξονα. Είναι σημείο Μέση που μπορεί να φέρει την μπάλα από το τείχος, να την πάει στη δεξιά γωνιά, στην αριστερή, και γι' αυτό τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν 4 παίκτες για το πράσινο ακροτήρι που τοποθετούν το σώμα τους για να καλύψουν το δεξί δοκάρι. Και ένας παίκτης πεσμένος. Ξαφνική εκτέλεση. Εντυπωσιακή επέμβαση του Βοζίνια. Φωνάζουν οι παίκτες για το πράσινο ακροτήρι ότι δεν υπήρξε σφύριγμα. Δεν ξέρω, πάντως εκτελέστηκε ξαφνικά. Και ενώ τοποθετούσε το τείχος ο Βοζίνια. Εν πάση περιπτώσει, στο 73. Ο Βοζίνια, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση στο 73. Στο 63, με συγχωρείτε. Στη φάση του τετατέτ. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά. Κεφαλιά. Δεν θα μπορέσει η μπάλα. Περνάνε εκμετάλλευτη. Την προσπάθεια του Λισάντρο Μαρτίνες. Στο 73 με το Μέση, επαναλαμβάνω, να εκτελεί. Και ενώ ο Βοζίνη ήταν στο δεξί δοκάρι, προσπάθησε να τον κρεμάσει. Έφυγε με τα δύο χέρια. Δεν ήθελε και πολύ να γίνει εδώ η ζημιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είχε πάρει θέση ακόμα ο τερματοφύλακας. Παρ' όλα αυτά, ο Βοζίνια έκανε ένα νεύμα ότι δεν ακούσει και το σφύριγμα από ένα αυστηρό φάουλ που κέρδισε ο Μέση. Ίσως λίγο παραπάνω εδώ να παίζει και με το όνομά της Αργεντινής ο Drew Fisher, ο διαιτητής. Cooling break στο 74, και ενώ τα λένε πάλι με τον διαιτητή για αυτό που πήγε να γίνει, θα συζητιόταν ούτως ή άλλως αυτή η φάση. Εκπληκτική επέμβαση του Βοζίνια, που είναι, κατά άποψή μου, μέχρι στιγμής ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Λοιπόν, παιδιά, σας γυρίζω για λίγο το μικρόφωνο και τα λέμε σε 2 λεπτά.
1: τις ανάγκες σου. 1-1 λοιπόν Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, σε ένα παιχνίδι που ο Μέση προσπαθεί, κάνει τις βουτιές του, γιατί δεν ήταν φάουλ το προηγούμενο, σωστά το παρατήρησε και ο Γιάννης, και με την πονηριά του πήγε να σκοράρει με απευθείας χτύπημα φάουλ πριν να ετοιμαστεί ο τερματοφύλακας. Παρόλα αυτά ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου συνεχίζει να γράφει ιστορία εκεί με μια τρομερή επέμβαση και κράτησε αυτό το 1-1. 1-1 ενδεχομένως κανένας να μην το περίμενε, μόνο ο Μπέκα που βλέπω τώρα στους δέκτες εδώ φαντάζομαι καλά φτούν και τα κουκόρια έτσι με τις διαφημίσεις που έχει, τις πράξεις που κάνει τώρα, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα λέμε τώρα για το παιχνίδι να μιλάμε και να λέμε ότι με την εικόνα που είχε η Αργεντινή δεν ξέρω αν καταφέρει και αν αντέξει το πράσινο ακροτήρι, αλλά δεν θα πεις παράταση. Okay. Άλλη μια φάση ψάχνει το πράσινο ακροτήρι μέχρι το 90 για να κάνει την ολική ανατροπή και να γραφτεί ιστορία που νομίζω ότι δεν θα συζητάμε και τίποτα άλλο. Με τις φανέλες του Βοζίνια είναι στις εξέδρες οι οπαδοί του πράσινου ακροτηρίου. Ωραίες εικόνες, πολύ όμορφες εικόνες. Η Αργεντινή δεν είναι Αργεντινή πάντως, δεν είναι πράγμα αυτό, δεν είναι ωραία εικόνα καλής ομάδας αυτή. Λέγαμε και με τον Δημήτρη προηγουμένως ότι αν έπαιζε η Γαλλία με τη φόρα που έχει πάρει, νομίζω ότι ούτε η τακτική του πράσινου ακροτηρίου θα μπορούσε να τους αντισταθεί. Και αναφέρθηκα κυρίως στη Γαλλία, διότι αυτή τη στιγμή είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά, σχέτως αναμυντικά παρουσιάζει κάποιες παρεξενιές. Παρ' όλα αυτά, από τη μέση και μπροστά είναι ομάδα όνειρο. Όμως η Αργεντινή έχει το Μέση και ο Μέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Παλεύει μόνος του αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα έχει σκοράρει, έχει δημιουργήσει και δύο τελικές, σαν γκολ ήταν, αλλά ο Βοζίνια έχει κρατήσει το σκορ στα χαμηλά επίπεδα. Πάμε, Γιάννη.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, 77 λεπτό στο Μαϊάμι. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-1. Ναι, καλά ακούτε. Με το Μέση να δει το προβάδισμα στην ομάδα του στο 29 και τον Ντουάρτε με βλασέ στο 59 στο Παρίζι. Φάουλ υπέρ του πράσινου ακροτηρίου μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Πάντως ήταν πολλές και σφοδρές οι διαμαρτυρίες από ανθρώπους του πάγκου, για το πράσινο ακροτήρι μιλάω, προς τον διαιτητή τον Drew Fisher, ότι δεν ακούστηκε το σφύριγμα της εκτέλεσης του Μέση και ενώ ήταν στο δεξί δοκάρι ο Βοζίνια και τοποθετούσε το τείχος, έφυγε γρήγορα και έκανε εκπληκτική επέμβαση στα αριστερά. Λοιπόν, για το πράσινο ακροτήρι που θυμίζω ότι έγινε και η πρώτη εμφανιζόμενη χώρα που φτάνει στα νοκάουτ στην πρώτη τη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελλο από τη Σλοβακία το 10 και την πρώτη αφρικανική ομάδα που το κάνει ήταν η Γκάνα το 6. Ενώ η τελευταία πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα που προκρίθηκε από τον πρώτο της νοκάουτ στα τελικά ήταν η Ουκρανία το 6, όταν είχε κερδίσει απέναντι την Ελβετία. Για να δούμε από αυτό το φάουλ τι μπορεί να κάνει το πράσινο ακροτήρι. Ετοιμάζεται με τον Καμπράλ. Τελικά πολύ κακό για το τίποτα. Τίποτα ακριβώς δεν έγινε. Η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα δίπλα από το δεξιδοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος είναι σκεπτικός, καθιστός, παρακολουθεί και μέσα από το monitor το παιχνίδι. Μολίνα θα κερδίσει το φάουλ εκεί από τον Λιβραμέντο. Ο Τερομέρο να πάει να το εκτελέσει, θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, εκείνος δίπλα για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Κρατά την μπάλα, την κρατά παραπάνω από όσο έπρεπε εκεί, διεκδικείται μαζί με τον Λιβραμέντο, τελικά όπως διώχνει. Έγιναν φάουλ και από τις δύο πλευρές, επέλεξε σωστά ο Drew Fisher να μην δώσει τίποτα. Η μπάλα από τα αριστερά, κοντά στο πλάγιο, μπροστά στον πάγκο του Κάμπο Βέρντε. Πολύ δυνατές μονομαχίες, νομίζω θα αρχίσουν να βγαίνουν περισσότερες κίτρινες του Drew Fisher για να τους συνετίσει στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής μία κάρτα έχει βγει στο παιχνίδι και αυτή ήταν για ένα αντικανονικό μαρκάρισμα που είχε κάνει ο Κέβιν Πίνα ή Λεμίνη, όπως αναγράφεται στην φανέλα. Με αρκετά παρατσούκλια πάντως παίζουν οι αρκετοί παίκτες, όπως και ο Πίκο, ο Στόπερ, όπως και ο Ντίνεϊ. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι Γκονζάλης από τα αριστερά, το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται γρήγορα, βρίσκεται παντού ο Καμπράλ της Μπενφίκα. Το βλέπεις αριστερό μπακ, το βλέπεις χαφ. Τώρα λειτουργήσε σαν συμπληρωματικό στόπερ. Λίγο νωρίτερα ήταν στη φάση που κέρδισε το φάουλ η ομάδα του, και ενώ θα έχουμε μια σειρά νέων αλλαγών. Για να δούμε. Ο Μέντες θα βγει. Και ο Τζοβάνι Καμπράλ. Και θα περάσει ο Σεμέντο με το 17 και ο Έλιο Βαρέλα με το 26. Για να δούμε τι μπορεί να βγει στη συνέχεια από αυτές τις αλλαγές και πώς αυτό μεταφράζεται. Ο Ζωβάνι Καμπράλ που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Η μπάλα παραμένει σε πόδια Αργεντινών, η οποία χάνεται αμέσως. Νέα προσπάθεια, πλάγιο υπέρ της Αργεντινής. Τώρα τρέχουν, αλλά είναι λίγο αργά νομίζω. Θα μπορούσαν κάλλιστα από το πρώτο ημίχρονο να έχουν δείξει την ισχύ τους, την αποτελεσματικότητά τους, και αν μην τι άλλο να μην περιμένουν τώρα παίζοντας με το χρόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μέση ελίσσεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλασέ, παρολίγο αυτό γκολ. Τελικά η μπάλα είναι corner, πανηγυρίζεται έξαλλα από τους παίχτες του πράσινου κροτηρίου. Ο Πίκο, και ενώ η μπάλα πήγαινε σε παίχτη Αργεντίνο, αν πρόλαβα να δώσω σωστά πρέπει να ήταν ο Άλβαρες εκεί, δεν έχει σημασία. Έδιωξε και με εξουδετερωμένο το Βοζίνια. Νέο γέμισμα, αντέχει για την ώρα το πράσινο ακροτήρι. Διώχνει όπως ο Ντίνεϊ. Μπαίνουμε σε ένα θρίλερ τελευταίο δεκαλέπτου σύνδεσης καθυστερήσεις. Μια Αργεντινή πολύ κάτω, πολύ πιο χαμηλά από τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει και βεβαίως και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ η μπάλα πράγματι είχε στρωθεί λουκούμι στον Έντσο Φερνάντες, εάν πέρναγε και από τον Πίκο, αρκούσε ένα φύσιμα της μπάλας για να τη στείλει στα δίχτυα. Πίκο, ο οποίος όχι απλά διώχνει, με τη φόρα που έχει επαναλαμβάνω θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αθελά του, αλλά την έστειλε δίπλα από το αριστερό δοκάρι σε κόρνερ. Τα δεξιά, νέα προσπάθεια για την Αργεντινή. Μέση θα δώσει με την προώθηση του Λισάντρο Μαρτίνες. Ζητά μπάλα αριστερά ο Μεδίνα, τελικά επιλέγει τον Γκονζάλες. Τώρα πάω στο Μεδίνα. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. 1-1 Αργεντινή Κάπο Βέρντε στο 82. Με γκολ του Μέση 29 και του Ντουάρτε στο 59. Προσπαθεί μάταια να βρει τρόπο να παίξει κάθετα η Αργεντινή, να πατήσει περιοχή. Τα αριστερά και πάλι με τον Γκονζάλες. Άλβαρες, την παραγυρνά πίσω και με τον Έντσο Φερνάντες. Και πάλι ο Γκονζάλες. Η μπάλα διεκδικείται, αλλά θα βγει ο Βοζίνια και θα μπλοκάρει την μπάλα, και ενώ είχε μπροστά του τον Πίκο που του έκανε χώρο για να μην γίνει πιο απειλητικός ο Γκονζάλες. Η αγωνία στο κατακόρυφο για τους φίλους και της Αργεντινής και για το πράσινο ακροτήρι. Θυμίζω, η ομάδα νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη παίζει με την ομάδα νούμερο 67 σε αυτή τη φάση του νοκάουτ του 32, το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ουδέποτε είχε ξαναλάβει μέρος στο παρελθόν σε παγκόσμιο κύπελο. 9 προσπάθειες για γκολ η Αργεντινή, 5 στο τέρμα. 6 προσπάθειες για γκολ, 2 στο τέρμα για το Κάπο Βέρντε. Στο μεταξύ βλέπω κινητικότητα στον πάγκο της Αργεντινής. Αν πρόλαβα να δω σωστά πρέπει να ήταν ο Παρέδες. Ψάχνει το σούτ από τα αριστερά με τον Γκονζάλες, το πλασέ. Νέα από μάξης μπάλας και πάλι με τον Πίκο. Είναι παντού ο παίκτης που αποσόβησε λίγο νωρίτερα. Βέβαια η παραβίαση της ομάδας τους. Ο ιδρώτας κυλά ποτάμι στο πρόσωπο των παίκτων και των δύο ομάδων. Τελικά θα βγει ο Ντεπόλ. Έπεσε αρκετά στο δεύτερο μέρος για να περάσει ο Παρέδες. Και το δούμε τι εσωτερικές ανακατατάξεις θα γίνουν. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά, η κεφαλιά. Απομακρύνεται η μπάλα όπως εκεί. Φωνές για χέρι του Καμπράλ, νομίζω έχει βρει με τον νόμο. Θα δείξει όμως. Και τι μπορεί να κάνει τώρα με αυτή την αλλαγή του Παρέδες που λέγαμε λίγο νωρίτερα, της Boca Juniors. Πάντως η κούραση είναι έκδηλη και φαίνεται και από την κίνηση του σώματος και στο πρόσωπο των παιχτών. Ενώ βλέπω τον Μεδίνα, τον αριστερό μπακ της Μαρσέιγ, να είναι πεσμένος, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα μυϊκό. Ναι, πράγματι. Σαν κράμπες, και μάλιστα πήγε και ο αντίπαλος, ο Κεβιν Πίνα. Συνεχίζει, για να δούμε, αυτό περιμένουμε από τον πάγκο. Και δεν είναι μόνο Μεδίνα, είναι και άλλοι παίχτες που προσπαθούν μέσα από αυτές τις διατάσεις να τονώσουν λίγο το μυϊκό του σύστημα στα πόδια ως επιτοπλίστων. Πάρα πολύ το τρέξιμο το οποίο υπάρχει. Και αλλαγή ζητάει ο Σκαλόνη. Ναι, δεν μπορεί να συνεχίσουμε Μεδίνα τελικά. Για να δούμε τι θα γίνει. Στο 85. Ποιος θα το έλεγε, με ένα παιχνίδι που πλησιάζει στην παράταση. Λοιπόν, ο Μεδίνα θα βγει και στη θέση του θα περάσει ο Ταλιαφίκο. Πάσε ένα κροτήρι από τα αριστερά, η απομάκρυνση με τον Ταλιαφίκο. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Από τα αριστερά. Εκεί τώρα που η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει έξω από τη μεγάλη περιοχή την μπάλα, αλλά υπάρχει σε θέση offside ο Μοντέιρο, ο μοναδικός φόρ αυτή τη στιγμή που παίζει, και να αλλάζεται με το Λιβραμέντο. Μπάλα στην κατοχή της Αργεντινής, στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει γίνει πιο ζωηρή πάντως η Αργεντινή, δεν έχει ανεβάσει περισσότερο το ρυθμό της. Ναι, μεν έχει αφυπνιστεί, ναι, μεν έχει γίνει λίγο πιο προσεκτική, αλλά μέχρι εκεί. Παναλαμβάνω, το πράσινο ακροτήρι έχει χαμηλώσει αρκετά την ποιότητα της Αργεντινής. Από τα δεξιά ο Μέση αποφεύγει όποιον βρίσκει, κάνει τη σέντρα από μάξι του Ντίνι. Στην επαναφορά της μπάλα, shoot out. Ζητούν corner σε αυτό το shoot το οποίο έπιασε ο Μακάλιστερ. Και τελικά αλλαγή απόφαση από τον Ντρου Φίσερ. Στην κίνηση έπιασε το βολέ με το δεξί. Πράγματι η μπάλα βρήκε στον αντίπαλό του και πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ακόμα ένα κόρνερ στο παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα το πέμπτο για την Αργεντινή. Δύο έχει το πράσινο ακροτήρι και τα 7 κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε αν θα έχουμε γκολ σε αυτό το διάστημα μέχρι το 90 στις καθυστερήσεις. 1-1 το αποτέλεσμα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Μέση εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Βοζίνια. Η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο, την κρατάει ο Λισάντρο Μαρτίνες. Την επαναφέρει προς τα μέσα, εκεί όπου ψάχνει ένα νέο γέμισμα τυφλό από τον Ρομέρο. Τελικά τρέχει ο Ταλιαφίκο, πιο γρήγορος, πιο φρέσκος. Θα δώσει την μπάλα για τον Παρέδες. Οι Αργεντίνοι έχουν τον έλεγχο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μπάλα και αριστερά με τον Ταλιαφίκο, για τον Παρέδες. Δεξιά για το Μέση. Στο ένας εναντίον ενός προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κρατά την μπάλα. Δεν μπορεί να παίξει τον αδείο με τον Μακάλιστερ. Είχαν κλειστεί εκεί. Δεν έχει και πολλές επιλογές ο Μέση. Πολύ στατικό το ποδόσφαιρο και το στυλ παιχνιδιού της Αργεντινής. Δεν υπάρχουν οι χώροι να ανοιχτεί, κάποιος να κάνει κάποια κίνηση. Η Ρίτσα κρατά τον έλεγχο της μπάλας από τα αριστερά σε μια προσπάθεια που θα κάνει τώρα και με τον Έντσο Φερνάντες, αλλά για δεξιά και με τον Παρέδες να ζητά μπάλα και με τον Γκονζάλες. Δεν πατά περιοχή, δεξιά για το Μέση. Απέναντί του είναι ο Καμπράλ, κρατά την μπάλα, έξυπνη σκαυτή παλιά, εκεί όπου τελικά δεν μπορεί να κάνει κίνηση και να τη βρει ο Μακάλιστερ. Ζητούν χέρι Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, στην απομάκρυνση μπάλας από τον Ντίνεϊ. Μαζί με τον Πίκο ήταν οι δυο τους. Σκαυτή παλιά του Μέση, η απομάκρυνση της μπάλας. Ναι, έχει βρει χέρι. Ναι, έχει βρει του Πίκο. Βέβαια, προσέξτε, έχει βρει στο κεφάλι, έχει βρει στο μπράτσο και στο χέρι μαζί. Αυτό ακριβώς έχει δει και ο κόσμος και φωνάζει. Να δούμε αν θα το θεωρήσει ακούσιο, γιατί μπάλα πρώτα έχει βρει στο κεφάλι. Αυτό λέει και ο Πίκο. Και μετά βρίσκει διαδοχιά σε δύο σημεία του χεριού. Στο αριστερό μπράτσο και στο αριστερό χέρι. Συνεχίζεται, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Λογικό, θα σε φυσική θέση. Μπάλα έχει βρει πρώτα στο κεφάλι. Σωστή απόφαση. Από τα αριστερά η μπάλα με τον Ταλιαφίκο. Νέα βαθιά παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, εύκολα. Μπλοκάρει την μπάλα ο Βοζίνια. Στο 90 βρισκόμαστε για να δούμε τις καθυστερήσεις. Μια κατοχή μπάλας περίπου στο 68%. Τώρα προσπαθεί να τρέξει περισσότερο η Αργεντινή. Με το ισόπαλο 1-1, επαναλαμβάνω, σίγουρα αποτελεί μια έκπληξη πρώτου μεγέθους και μόνο το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Αρκεί να αναλογιστούμε τα μεγέθη που χωρίζουν δύο μας για να καταλάβουμε. Παρέδες, θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες. Ξανά Παρέδες. Αριστερά για τον Γκονζάλες. Παρέδες πάντα έχουν αφήσει πολύ χώρο, πολύ γήπεδο για τον πράσινο εκδοτήρι. Βαθιά παλιά για τον Γκονζάλες. Το γύρισμα με το κεφάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κρατά την μπάλα παραπάνω από όσο θα έπρεπε εκεί με τον Σεμέντο. Έχασε την μπάλα. Εκεί έπρεπε να τη διώξει. Την κράτησε παραπάνω από όσο έπρεπε. Νέα κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά με τους Αργεντίνους. Αυτή τη φορά θα μπορέσει με τον Άλβαρες. Διώχνουν όμως με τον Τίνι. Και εκείνος με τον Σεμέντο, τον Μορέιρα. Η μπάλα δεν μπορεί να φτάσει μπροστά στον Λιβραμέντο. Επιμένει 8 λεπτά καθυστερήσεων. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνος για να δούμε γκολ. Αν δούμε γκολ, εν πάση περιπτώσει. Λισάντρο Μαρτίνες από τα αριστερά για τον Έντσο Φερνάντες. Κάλιστερ, Έντσο Φερνάντες. Τώρα η μπάλα για τον Παρέδες. Παράλληλο ποδόσφαιρο σε συνάρτηση με τη μεγάλη περιοχή του πράσινου κροτηρίου. Έρχεται προς τον άξονα ο Μέση. Ανοίγει παιχνίδι από τα δεξιά. Εκεί που περιμένει ο Μολίνα. Μόνος του δεν κάνει τη σέντρα. Πολύ καλά κλεισμένος. Πολύ καλά τα τρεξίματα από το πράσινο κροτηρί. Μακρινό σουτ, ξαφνικό. Εξουδετερώνεται και πάλι από τον Βοζίνια. Ο Παρέδες ήταν αυτός ο οποίος δοκίμασε το σουτ, καλά έκανε. Αλλά σε ετοιμότητα ο εξαιρετικός goalkeeper του πράσινου κροτηρίου. Μεταξύ ξαναβλέπουμε τη φάση. Πρώτα έχει βρει κεφάλι του Πίκο και μετά στο χέρι. Σε διπλή φάση του χεριού. Ήταν σε φυσική θέση η αλήθεια στη διεκδίκηση της μπάλας. Άλλωστε πλέον με τους καινούριους κανονισμούς τα τελευταία χρόνια δεν σημαίνει ότι όλα τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι και πέναλτι. Προσπαθεί εκεί να κλέψει την μπάλα ο Μοντέιρο με πείσμα. Δυσκολεύει την κυκλοφορία με τον Λισάντρο. Λισάντρο Μαρτίνες με τον Ταλιαφίκο. Τελικά κυκλοφορούν τώρα την μπάλα με ασφάλεια οι Αργεντίνοι. Τώρα η μπάλα θα περάσει στο κέντρο. Έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Μπάλα δεξιά για τον Μολίνα. Ανοίγει το Μέση, αλλά ταυτόχρονα τον έχουν περικυκλώσει τρεις παίχτες από το πράσινο κροτήρι. Η μπάλα κινείται διαρκώς έξω από τη μεγάλη περιοχή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά τώρα και πάλι με τον Μολίνα. Ψάχνει σέντρα, την πραγματοποιεί. Περνάει πάνω από αρκετά κεφάλια. Ο Μορέιρα για το πράσινο κροτήρι θα απομακρύνει όπως όπως. Και πάλι η Αργεντινή ανακτά τον έλεγχο. Μακάλιστερ για το Μέση. Προσποίησε ότι θα πάει δεξιά, πάει αριστερά. Ξαναπροσποιείται δεξιά. Αποφεύγει όποιον βρίσκει και υπάρχει φάουλ. Νέες διαμαρτυρίες για το πράσινο κροτήρι. Κρατά το πόδι του ο Λίο Μέση. Πήρε την μπάλα. Ε... πολύ αυστηρό το φάουλ και αυτό θα το πω στο πλάνο που έχουμε δει που υπάρχουν τα παπούτσια των αντιπάλων, δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή με κάποιο παπούτσι αντιπάλου. Τώρα αν έχει γίνει πιο ψηλά δεν ξέρω με ταχύτητα που υπήρχε, διαμαρτύρονται και πάλι από το πράσινο κροτήρι. Είναι η αλήθεια ότι ο διαιτητής έχει σπρώξει, έχει βοηθήσει με τον τρόπο του την Αργεντινή, την έχει φέρει για τρίτη φορά σε αμφισβητούμενη φάση, σε αμφισβητούμενο φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το κοινό ζητά λίγο Μέση και λογικά αυτός θα το εκτελέσει. Λοιπόν, το τείχος τοποθετείται κοντά στο σημείο του πέναλτι. Είναι σήμα κατά τεθέν αυτή η θέση. Λίγο δεξιά, έξω από τη μεγάλη περιοχή, περίπου 3 με 4 μέτρα. Πολυπρόσωπο το τείχος, καλύπτει την αριστερή γωνία του Βοζίνια. Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Φάουλο Μέση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μπροστά σε ένα τείχος 6 ποδοσφαιριστών. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί μπάλα, διώχνει ο Βοζίνια με δεύτερη προσπάθεια, άλλαξε πορεία και μετέπειτα βρήκε στο Βοζίνια, ο οποίος είναι πεσμένος, δείχνει να υποφέρει. Παναλαμβάνω, η μπάλα κάπου κόντραρε, με το αριστερό χέρι απομάκρυνε την μπάλα, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Βοζίνια. Η μπάλα κόντραρε, από ό,τι βλέπω εδώ, στον Καμπράλ και παρόλα αυτά ο Βοζίνια ήταν εκεί. Δεν μπορεί να νικήσει σε αυτή τη φάση έναν Κέρβερο για την εστία του πράσινου κροτηρίου. Στο 90-5 ήταν αυτή η φάση. Είναι η αλήθεια ότι από τον γκολ που δέχτηκαν και μετά έχουν κάνει φάσεις κυρίως με το Λίο Μέση. Αλλά το πράσινο κροτήρι καλά κρατεί. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1, Αργεντινή, Κάπο Βέρντε. Τα γκολ του Μέση στο 29, του Ντουάρτε στο 59. Και φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει το πράσινο ακροτήρι. Φέρνει αρκετό κόσμο, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή εκεί στο ημικύκλιο. Για γέμισμα από ό,τι φαίνεται θα πάει ο Κεβιν Πίνα ή ο Καμπράλ. Καμπράλ τελικά με το αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή απομακρύνεται η μπάλα από τον Έντσο Φερνάντες. Πάει σε ένα χώρο που ελέγχεται από παίχτες του πράσινου κροτηρίου. Παραπερνά με τον Μοντέιρο, πάλι πίσω με τον Καμπράλ. Μορέιρα, Βαρέλα. Ξανά η μπάλα πίσω για τον Ντίνεϊ. Παίζει και με τον χρόνο, 1,5 λεπτό θέλει. Θα συμπληρωθούν τα 8. Ακόμα ένα παιχνίδι της φάσης που οδηγείται στην παράταση και μετά από αυτό που προηγήθηκε με την Αίγυπτο και την Αυστραλία. Όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Αργεντινή Κάπο Βέρντε παίζει με την Αυστραλία. Πίκο θα δώσει για τον Μοντέιρο. Αλλά λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο όπου κινείται εκεί με τον Πίκο από τα αριστερά με τον Βαρέλα. Ζητά και ο Σεμέντο την μπάλα. Τόση ώρα που μας ακούτε, στο τελευταίο λεπτό δεν έχει παρεμβληθεί πόδι Αργεντίνου σε αυτές τις μεταβάσεις. Για να δούμε από τα αριστερά τι μπορεί να βγει με τον Βαρέλα. Φάουλ, όχι. Σαν να υπήρξε σπρώξιμο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά τίποτα, λέει ο Ντρου Φίσερ. Διαμαρτύρονται κάποιοι, άλλοι παίζουν. Εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι πάει από τα δεξιά. Τώρα βέβαια, ναι, υπάρχει φάουλ που κάνει ο Σεμέντο, το σφυρίζει ο διαιτητής. Πάντως για την προηγούμενη φάση θα ήθελα να την ξαναδώ, γιατί νομίζω ότι ο παίχτης από το πράσινο ακροτήρι δεν πέφτει μόνος του. Πρέπει να υπάρχει σπρώξιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. 15 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 8 των καθυστερήσεων. Αργεντινή, Κάπο Βέρντε 1-1. Και από τα αριστερά είναι ο Γκονζάλες. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Ταλιαφίκο. Τριπλό σφύριγμα λήξης κανονικής διάρκειας. 1-1 λοιπόν. Με τα γκολ του Μέση 29 που ήταν ο μοναδικός που έχει διασωθεί από αυτό το, δεν θα πω ναυάγιο, αλλά από αυτό την εικόνα κάτω του μετρίου παρουσίας για Αργεντινή. Και ο Ντουάρτε στο 59 η σκόρερ για τις δύο ομάδες. Ποιος θα το περίμενε ότι θα μας οδηγούσε αυτή η απίθανη ομάδα του Μπουπτίστα στην παράταση και η αγωνία πλέον όλο ένα και μεγαλώνει, όλο ένα και αυξάνεται, για να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτό το παιχνίδι. 1-1 επαναλαμβάνω στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, παράταση, επιστροφή, πού θα καταλήξει αυτό το παιχνίδι. 1-1 επαναλαμβάνω στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, παράταση, επιστροφή.